0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το διαμάστημα εκείνο που της γυρνάει την πλάτη. Και εκείνη επιμένει και λέει «Κύριε βοήθημη». Αυτό το διάστημα της φαινομενικής απουσίας του Θεού, της φαινομενικής αδιαφορίας του Θεού, είναι ένα πολύ κρίσιμο διάστημα στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Μπαίνουμε στην εκκλησία, μαθαίνουμε να κάνουμε προσευχή, μαθαίνουμε να εξομολογούμαστε έτσι, να κοινωνάμε, μαθαίνουμε χίλια δυο πράγματα και επειδή τα μαθαίνουμε όλα αυτά και τα κάνουμε, λέμε θα βοηθήσει ο Θεός. Σκανδαλωδώς, ειδικά στην αρχή, ο Θεός μας δίνει και μας δίνει πάρα πολλά. Έρχονται άνθρωποι, ας πούμε, στην εξομολόγηση, δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ, δεν έχουν νηστέψει ποτέ, δεν προσεύχονταν ποτέ τακτικά και αρχίζουν και κάνουν νηστεία και τους δίνει άνεση να την κάνουν την νηστεία χωρίς πολλή προσπάθεια. Και έρχονται ενθουσιασμένοι, ας πούμε, μετά την νηστεία της Σαρακοστής και λένε «Πάτερ, τι ωραία, δεν πίστευα ποτέ ότι θα νηστέψω, αλλά να, νήστεψα». Και πέρασε και πολύ εύκολα η νηστεία και την έκανα και αλάδωτη. Και μάλιστα εκεί που έλεγα εγώ θα κάνω το μεγάλο απόδειπνο κάθε μέρα, είναι 40 λεπτά περίπου, το έκανα και το μεγάλο απόδειπνο. Και ο Θεός, πω, δεν μ' άφησε καθόλου, με βοήθησε. Και υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός. Είναι αυτή η προσθήκη της χάριτος που γίνεται για να βάλει μπροστά το μηχάνημα γερά ο άνθρωπος και να αρχίσει να αγωνίζεται. Όταν αρχίσει να αγωνίζεται, καμιά φορά, τις περισσότερες φορές, στη στροφή περιμένει μια άλλη φάση της πνευματικής ζωής. Είναι αυτή της λεγόμενης πνευματικής ξηρασίας. Εκεί που πας να κάνεις προσευχή και εκεί που την έκανες αλάδωτη και την έκανες άνετα, την νηστεία σου και αυτά και εκείνο και τ' άλλο, εκεί ζορίζεσαι και την Τετάρτη και την Παρασκευή να κάνεις αλάδωτο. Εκεί που έκανες απόδειπνα, μετάνοιες, κομποσκήνια, κανόνες, ιστορίες, αυτά, διάβαζες Καινή Διαθήκη, διάβαζες και λίγο ψαλτήρι και λίγο παλαιά, έκανες και στο πόδι κανένα δυο παρακλήσεις έτσι όταν ήθελες να παρακαλέσεις κανέναν Άγιο και έβλεπες μπροστά σου την παρουσία του Θεού, τώρα με το ζόρι βγαίνουνε σε αυτή τη φάση της πνευματικής ξηρασίας και μάλλον έχεις την αίσθηση ότι μιλάς σε ντουβάρι. Βρε, πού είναι ο Θεός? Αυτή η φωνή βγαίνει αυθόρμητα από μέσα από τον άνθρωπο που περνάει αυτή τη φάση. Μήπως με εγκατέλειψε? Μήπως δεν με ακούει? Μήπως δεν με προσέχει? Μήπως αδιαφορεί, εν πάση περιπτώσει, να μπούμε στο κίνημα αυτό του ντεϊσμού που είχαν μια εποχή? Σου λέει, εντάξει, υπήρξε ένας Θεός, έφτιαξε έναν κόσμο, αλλά δεν ασχολείται καθόλου με αυτόν τον κόσμο. Μήπως τελικά είχαν δίκιο αυτοί? Και σε αυτό το κομβικό σημείο είναι που ο άνθρωπος καλείται να πάρει αποφάσεις. Όταν δεν του βγαίνουν ούτε οι ασκήσεις, ούτε οι προσευχές, ούτε η τήρηση των εντολών με την ίδια άνεση που του έβγαινε πιο πριν, τώρα ζορίζεται για το παραμικρό. Άνθρωποι που παρθένευαν επί δεκαετίες, ανέγγιχτοι από την κοιλιά της μάνας τους, τους βλέπεις και ζορίζονται στα 50, στα 60, πολλές φορές και αργότερα. Παθαίνουν πράγματα που δεν τα είχαν πάθει στα νιάτα τους και συγκλονίζονται. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει καταρχήν αν θα συνεχίσει να επιμένει στην αίτηση. Στην αίτηση βοηθείας από το Θεό. Αν θα συνεχίσει να λέει «Κύριε βοήθημη». Κάποιοι τα παρατάνε. Σου λέει τέρμα. Ευτυχώς δεν είναι πάρα πολλοί, τουλάχιστον δεν είναι πολλοί αυτοί που έρχονται στους ιερείς και περιγράφουν την πνευματική τους πορεία. Αλλά υπάρχουν, μπορεί να είναι και περισσότεροι από αυτούς που εμείς ξέρουμε. Κάποιοι άλλοι συνεχίζουν, αλλά με μία διάθεση, θα λέγαμε, πεσημιστική, απεσιόδοξη. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι μάθαμε, θα συνεχίσουμε, αλλά δεν γίνεται προκοπή. και βλέπεις τον άνθρωπο και βουλιάζει. Και είναι στην εκκλησία και προσπαθεί, αλλά επειδή το κάνει έτσι με μισή ψυχή που λέμε, βουλιάζει. Αυτό το Κύριε βοήθημη που λέει το ψελίζει. Δεν είναι κραυγή. Δεν είναι υπαρξιακή αγωνία που κατατίθεται στα πόδια του Χριστού. Αλλά είναι έτσι κάτι συμβατικό. Πώς είναι καμιά φορά αυτό το «σ' αγαπώ» που λένε, αν το λένε κάποιοι μετά από 30-40 χρόνια γάμου, «μ' αγαπάς, σ' αγαπώ». Και περνάει σαν να μην το είπε ποτέ κανείς. Δεν είναι ένα «σ' αγαπώ» που βγαίνει από καρδιά που πάλεται. Κάπως έτσι συνεχίζουν κάποιοι. Υπάρχουν και κάποιοι όμως, αγωνιστές πραγματικοί, οι οποίοι συνεχίζουν και συνεχίζουν πιο έντονα. Και «Κύριε βοήθημη», και εσύ είπες να χτυπήσουμε και εγώ χτυπάω και θα συνεχίσω να χτυπάω. Μα δεν μου ανοίγει. Δεν έχει σημασία. Εγώ θα χτυπάω. Ξέρει γιατί δεν μου ανοίγει. Μα με θεωρείς σκυλάκι, κινάριο, σαν τη Χαναναία. Ναι, κινάριο είμαι. Είμαι σκύλος. Αυτό το σημείο είναι το πάρα πολύ κομβικό. Αναφέρεται κάπου ότι στο Άγιο Όρος ήταν ένας άνθρωπος ασκητής, ο οποίος είχε λάβει πλούσια τη χάρη του Θεού. Αλλά κάποια στιγμή, παπ, άρσης της χάριτος. Εξαφανίστηκε η χάρις. Τώρα τι θα κάνω? Και του έρχεται η ευλογημένη ιδέα ότι θα κάνω τα πάντα όπως τα έκανα όταν είχα τη χάρη και θα τα κάνω με περισσότερη λαχτάρα. Αυτή η περίοδος της άρσης της χάριτος, της πνευματικής ξηρασίας, που έκανε τον κανόνα του σαν να έτρωγε πασατέμπο, χωρίς να έχει μέσα του μεγάλη διάθεση, χωρίς να τον βοηθάει η χάρις του Θεού. Κανείς λέει δεν μπορεί να πει το όνομα του Ιησού Χριστού ή μίαν πνεύματι Αγίο. Φανταστείτε λοιπόν να μην σου δίνει. Πώς θα το πεις? Πώς θα λες «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με»? Πώς θα κάνεις μετάνοιες, πώς θα κάνεις κανόνες, πώς θα συμμετέχεις στις ακολουθίες? Αυτός το έκανε. Και το έκανε, ξέρετε, για πόσα χρόνια? Έτσι, ξερά. 50 ολόκληρα χρόνια. Σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της μοναχικής του ζωής. Σε αυτά τα 50 ολόκληρα χρόνια λοιπόν που έκανε υπομονή και επιμονή και βρόνταγε την πόρτα του Χριστού με αυτό το «Κύριε βοήθημη», σε αυτά τα 50 χρόνια του ήρθε πολλαπλάσια η χάρη που είχε φύγει. Και ο Θεός τον πήρε σε κατάσταση πλουσιότατης χάρης, σε κατάσταση αγιότητας. Εδώ είναι το στίχημα του καθενός από μας. Το πόσο μπορούμε να υπομείνουμε και να επιμείνουμε. Και πόσο μπορούμε να πάρουμε τους καρπούς να τριγίσουμε που βγαίνουνε σε αυτό το δύσκολο στάδιο της πνευματικής ζωής, το οποίο δεν θα ήθελα να κρυφτώ από κανένα σας, αν δεν το έχετε περάσει θα το περάσετε όλοι. Παίρνεις όμως πολλούς καρπούς, ξέρεις να μαθαίνεις την υπομονή, μαθαίνεις να επιμένεις, μαθαίνεις να ταπεινώνεσαι, ναι και γάρτα κινάρια εστί, σκυλάκι είμαι, παλιό σκύλο θα έλεγα. Αλλά έχεις κάτι και για μένα. Δεν μπορεί να έρθεις να σώσεις όλους τους άλλους και μένα να με αφήσεις απ' έξω. Κάτι έχεις και για μένα. Αυτή η ακατέσχυντη ελπίδα ότι κάτι έχει και για μένα ο Χριστός, η ξεδιάντροπη θα λέγαμε ελπίδα, είναι εκείνη που ουσιαστικά δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν αγωνίζεται για να έχει πνευματικές σοκολατίτσες, να έχει πνευματικές ειδονές, αλλά αγωνίζεται γιατί πιστεύει στο Θεό, γιατί εμπιστεύεται το Θεό. Και αυτό είναι το πολύ ουσιαστικό στοιχείο που πρέπει όλοι να προσέξουμε. Ξέρετε, οι περισσότεροι έχουμε μάθει ή θέλουμε ή έχουμε την τάση να πιστεύουμε αναζητώντας πνευματικές ειδονές. Να κάνεις ένα ωραίο απόδειπνο, να έχεις και χαμηλά τα φώτα, να βάλεις και το κεράκι σου και το θυμιατό, το ωραίο, το αγιορείτικο και το καντιλάκι και να λες «Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία» και να σκυρτάει η ύπαρξή σου. Σίγουρα είναι πολύ ευλογημένο. Και τελειώνεις αυτό το απόδειπνο και μετά λες, ρε παιδάκι μου, ο ουρανός ήταν ανοιχτός μπροστά μου τώρα. Χαίρεσαι. Πανέμορφο. Να πας σε μια αγρυπνία έτσι με ωραίους ψαλτάδες, με όμορφη κατανυκτική ατμόσφαιρα, να έχεις προετοιμαστεί, να κοινωνήσεις, να μην έχεις και πολλούς πειρασμούς, να πας έτσι όμορφα και να κυλήσει όμορφα αυτή η αγρυπνία και μετά να λες, δώσε κι άλλο. Δεν γίνεται να συνεχίσει μέχρι το πρωί, να πάει και μέχρι το μεσημέρι. Τα έχετε ζήσει αυτά, είστε άνθρωποι που μπαίνετε οι περισσότεροι στην εκκλησία. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, κάτι παίρνετε από αυτές τις σοκολατίτσες τις πνευματικές, τις ειδονές τις πνευματικές. Το ζήτημα είναι, προσεγγίζω το Χριστό ειδονοθυρικά. Δηλαδή τον προσεγγίζω μέχρι τη στιγμή της μεταμορφώσεως. Καλόν εστιν ημάς όδε είναι που λέει ο Πέτρος, έτσι. Να φτιάξουμε και τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μεσσία, μία για τον Ηλία και εμείς σας μην μείνουμε σε σκηνή, να είμαστε εδώ, είναι πολύ ωραία. Τον προσεγγίζουμε στη Βαϊοφόρο ως ανάεν της υψίστης. Τον θέλουμε τον Χριστό όταν χορταίνει 5.000 χωρίς γυναικών και παιδίων. Τον θέλουμε τον Χριστό στα πάντα, αλλά την ώρα της Σταυρώσεως δυσκολευόμαστε. Την ώρα εκείνη που δεν έχει ειδονή, την ώρα εκείνη που δεν έχει ευχαρίστηση, δεν έχει ενθουσιασμό, έχει μόνο πόνο, έχει μόνο σταυρό, έχει μόνο οδύνη και φεύγουν για απογύρω του και οι μαθητές του. Έχει μοναξιά αυτός ο δρόμος. Σε εκείνη τη φάση των βημάτων του Χριστού είμαστε έτοιμοι να περπατήσουμε. Η Χαναναία μας δείχνει ότι είναι έτοιμη να περπατήσει. Όταν δεν ζητάει καμία ευχαρίστηση, δεν ζητάει τίποτε, δεν τη νοιάζει που τη λέει ότι είναι σκυλάκι, παρά μόνο του λέει «Κύριε βοήθημη». Με αυτό το «Κύριε βοήθημη» που έχει επιμονή, που έχει υπομονή, που έχει ταπείνωση, αλλά πάνω απ' όλα έχει πίστη ότι απευθύνεται στον Κύριο και ότι χρειάζεται βοήθεια. Αυτή την πίστη λοιπόν η Χαναναία καταθέτει και γι' αυτό και ο Χριστός της κάνει το χατήρι μακαρίζοντας ούτε την ταπείνωσή της, ούτε την υπομονή της, ούτε την επιμονή της, αλλά την πίστη της. Μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτως ως θέλεις. Αυτό είναι το στοιχείο το κομβικό στη ζωή του καθενός από μας. Αν δεν περάσουμε τη συμπόρευση στην οδύνη και στο σταυρό με τον Χριστό μας, αν δεν πονέσουμε, αν δεν ζήσουμε αυτή την ξερή κατάσταση της απόλυτης μοναξιάς, της απόλυτης οδύνης, δεν μπορούμε να εννοήσουμε αν τελικά πιστεύουμε στο Θεό ή πιστεύουμε στις σοκολατίτσες που μας δίνει. Αν θέλουμε το Χριστό ή αν θέλουμε κάτι από το Χριστό. Οπότε το μεγάλο μυστήριο που επιτελείται σε αυτή την περίοδο της ξηρασίας, της φαινομενικής αδιαφορίας, της απουσίας του Θεού από τη ζωή μας, της άρσης της χάριτος όπως λένε οι πατέρες, είναι αυτό, ότι ο άνθρωπος μαθαίνει να πιστεύει στον Χριστό και όχι στον εαυτό του, ούτε στα ωραία που του αξίζουν. Δυστυχώς όμως έχω την αίσθηση ότι όσο εύκολα θέλουμε να έχουμε μόνο ευχαρίστηση στη ζωή μας, και το επιδιώκουμε με χίλιους τρόπους και το προσπαθούμε και γιατί όχι, έτσι θέλουμε να έχουμε και μόνο αυτή την όψη της χριστιανικής ζωής. Να έχουμε τις παρέες μας, τις ομιλίες μας, πάντοτε με ωραίες συνθήκες, με την ψύξη το καλοκαίρι, με τη θέρμανση το χειμώνα, με τα καλά μεγάφωνα για να ακούγεται σωστά, να ακούγεται και πάνω και κάτω. Θέλουμε να έχουμε ωραίες ακολουθίες, να έχουμε Άγιους Παπάδες, όχι και όποιον, έτσι, να είναι καλή και αν είναι και φίρμες ακόμη καλύτερο. Αλλά δεν ξέρω πόσοι από μας θα μπουν σε έναν εσπερινό με έναν άγνωστο παπά, με έναν κακόφωνο παπούλι, με ένα ψάλτη που δεν ξέρει να ψέλνει και πιο πολύ μοιάζει με την παπαλάμπρενα αυτά που λέει παρά με ψαλσίματα της Εκκλησίας. Με έναν ή και κανέναν μέσα στο ναό και θα έχει εκεί σε αυτή την κατάσταση τη δύναμη να λέει και να πιστεύει «Κύριε, εκέκραξα προς σε εις άκουσον μου». Εκείνες είναι οι καταστάσεις που διαφοροποιούν τους ανθρώπους. Και αν ψάξουμε να δούμε πού γίναν τα μεγάλα θαύματα, ποιοι άνθρωποι σύλλησαν πραγματικά τον Παράδεισο, τον κλέψανε, ποιοι άνθρωποι έλκυσαν τα μεγάλα θαύματα επάνω τους, την πλούσια χάρη του Θεού, πάντοτε από πίσω θα δούμε ανθρώπους που σήκωσαν τον πόνο και τη μοναξιά. Σήκωσαν και τη θεοεγκατάληψη, την άρση της χάριτος, αυτή την ξηρασία, την κατάσταση αυτή που είναι πολύ πολύ δύσκολη και στην οποία όποιος και αν μπει κινδυνεύει. Και για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι το να ζει κανείς ορθόδοξα χριστιανικά είναι επικίνδυνη ζωή. Επικίνδυνη ζωή. Είναι ρίσκο να είσαι πραγματικός χριστιανός. Σας φέρω ένα παράδειγμα, έτσι να σκανδαλιστείτε και λίγο. Υπάρχει μία Αγία Μαρία Σκοπτσόβα, Ρωσίδα, επαναστάτρια, ήτανε στο κίνημα των Μπολσεβίκων, δεν ήταν από τη μεριά του Τσάρου, δεν της άρεσαν και οι ανισότητες και τα προβλήματα τα κοινωνικά που υπήρχαν τότε, γιατί μην νομίζετε ότι με τον Τσάρο σήμερα γιορτάζει ο Τσάρος και όλοι οι Ρώσοι Άγιοι. Λοιπόν, είναι η σύναξη των Ρώσων Αγίων. Εκείνη ήταν στην αντίπερα όχθη. Μάλιστα ήταν νομίζω στη μεριά του Τρότσκι. Διαφώνησε μετά με όλους γιατί ήταν ανήσυχο πνεύμα, έφυγε, πήγε στην Γαλλία με τους εμιγκρέδες, είχε παντρευτεί, χώρισε, είχε και παιδί και εκεί στη Γαλλία έγινε μοναχή, ορθόδοξη. Και ήταν σύνηθες, λέει, να τη βλέπεις με πλήρη μοναχική αμφίεση, σας λέω για να καταλάβετε το πρόσωπο τώρα, σούπερ αναρχική για τα εξάρχεια. Λοιπόν, μπορούσες να τη δεις, λέει, να είναι σε ένα μπαρ με ένα ποτήρι μπύρα και να πίνει μαζί με τους άλλους που ήταν μέσα στο μπαρ και στο τέλος να κουβαλάει 3-4 πίτα μεθυσμένους και να τους πηγαίνει στο σπίτι της, να τους ταΐζει, να τους ποτίζει, να τους στηρίζει ψυχικά, να τους πλένει, να τους δίνει και να τους αφήνει πάλι ελεύθερους. Κάποιοι από αυτούς βαφτίστηκαν χριστιανοί, κάποιοι άλλοι όχι. Και αυτή η γυναίκα, όταν η Ναζί, προσέξτε τι σημαίνει να ζεις επικίνδυνα, δεν ήταν μέσα στα μεγάλα μοναστήρια της Ρωσίας, έτσι, στο σπίτι της στην Γαλλία, το νοικιασμένο σπίτι. Δεν είχε πλούσιες χοροδίες ρώσικες να ξεσηκώνουν τον κόσμο και να σε κάνουν να τριχιάσεις από συγκίνηση και ενθουσιασμό. Δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Είχε τη μοναξιά της, αλλά είχε τον Χριστό σε αυτή τη μοναξιά. Ή τον γύρευε τον Χριστό. Με αυτό το Κύριε βοήθημη. Και το λέει και για τους άλλους. Όταν λοιπόν οι Ναζί απέτησαν από τους Εβραίους να φορέσουν αυτό το αστέρι που έδειχνε την ταυτότητά τους, ξέρετε τι είπε αυτή η Αγία Μαρία Σκοπτσόβα, είναι Αγία της Εκκλησίας. Αν ήμασταν, λέει, πραγματικοί χριστιανοί, κοιτάξτε πόσο ανατρέπει το Ευαγγέλιο τα δεδομένα, θα είχαμε φορέσει όλοι αυτό το αστέρι. Και να δω τότε, λέει ο Χίτλερ, θα μας έβαζε όλους τους φούρνους και στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Αυτό είναι η θυσιαστική αγάπη. Εκείνη την εποχή πάρα πολλοί χριστιανοί, ξέρετε τι κάνανε. Αυτοί είναι Εβραίοι. Και γύρναγαν την πλάτη. Βλέπετε λοιπόν τι κάνει η χριστιανική ζωή, πόσο επικίνδυνους μας κάνει στη ζωή μας, πόσο επικίνδυνους και για το σύστημα και για τους άλλους γύρω μας και πόσο επαναστατικούς, χωρίς να έχουμε καμία διάθεση να κάνουμε επανάσταση. Αυτή μόνο και μόνο από αγάπη. Ξέρετε πώς πέθανε? Την πιάσανε, γιατί έδινε ψεύτικα πιστοποιητικά βαπτίσεως σε κάποιους Εβραίους για να τους γλιτώσει. Και ξέρετε, θα είχε γλιτώσει το θάνατο, γιατί έφτανε η ώρα που μπαίναν οι σύμμαχοι και είχαν χάσει τον πόλεμο οι Ναζί και θα σταματούσανε τα κρεματόρια. Αλλά στην τελευταία φουρνιά εκεί που ήταν στο στρατόπεδο, είχαν μια Εβραιοπούλα που ήταν έγκυος και είχε και ένα μικρό παιδί ακόμη. και την τραβάει τελευταία στιγμή από τη σειρά και μπαίνει αυτή στη θέση της. Και μπήκε και κάηκε στη θέση της Ευρωπούλας. Να, τι γίνεται όταν ο άνθρωπος ξέρει να ζει τη μοναξιά του, ξέρει να ζει το ότι ζει, την απογοήτευσή του, τα πάντα με το Χριστό και δεν σταματάει να λέει «Κύριε βοήθημη». Αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο παίρνει χάρη, αλλά μπορεί να φτάσει σε μεγάλα πνευματικά ύψη. Έχει σηκώσει όμως πολύ σταυρό, πολύ πόνο. Όποιος μπει στον κόπο και διαβάσει τη ζωή της, θα καταλάβει πόσο πολύ πόνεσε αυτή η γυναίκα και πόσο πολύ αναζητούσε το Θεό. Υπάρχουν γραπτά της και του έλεγε «Πού είσαι, δεν μ' ακούς, δεν υπάρχεις». Έτσι στα όρια της ύπαρξης φτάνει ο καθένας που θέλει όντως το Χριστό και όχι κάτι από το Χριστό. Και η Χαναναία ουσιαστικά θέλει τον ίδιο το Χριστό. Απ' τη μια έχει το πρόβλημά της, αλλά απ' την άλλη ψάχνει το Μεσσία να της το λύσει. Ελέησόν με Κύριε Ιε Δαβίδ, μετά Κύριε βοήθημη. Και στο τέλος της κάνει το θαύμα να κάνει το παιδί της καλά, αλλά η ίδια έχει καταστεί δοχείο χάριτος. Γιατί έχει καταθέσει τέτοια πίστη που δεν ξέρω αν άλλοι την είχανε στην εποχή της και ακόμη και σήμερα. Δεν ξέρω αν εμείς θα επιμέναμε με το δικό της τρόπο. Αν εμείς θα πιστεύαμε και θα λέγαμε αυτό το Κύριε βοήθημη. Γύρω μας όταν κοιτάξουμε πάντως θα δούμε πολλούς χριστιανούς να ακούνε πού έχει τα καλά θαύματα. Εκεί, στρατιές, να πάμε για τα θαύματα. Πού έχει προφητείες, εκεί, στρατιές, να ακούσουμε τι θα γίνει αύριο. Λες και άμα το ακούσεις θα γίνεις καλύτερος. Πού έχει, ξέρω εγώ, καλό γλέντι, πιάνει ανική παρέα, κάνει το καλύτερο γλέντι, φου στρατιά, από όλα τα μήκη και τα πλάτη του λεκανοπεδίου σε μία ενορία. 30 πηγαίνουν κάθε μέρα, 15 πηγαίνουν κάθε μέρα, αλλά τότε μαζεύονται 300. Θέλουμε κάτι από τον Χριστό και μάλιστα θέλουμε τα εύκολα, θέλουμε τα ευχάριστα, θέλουμε εκείνα που είναι πιο εύκολο διαχείριστα, στα δύσκολα. Και στη μοναξιά τι κάνουμε. Εδώ έρχεται η Χαναναία και μας λέει «Κύριε βοήθημη και ας σας πει και σκυλιά και ας σας απαξιώσει ο Χριστός και ας σας γυρίσει την πλάτη και ας μη σας μιλάει για χρόνια πολλά. Όταν συνεχίσετε τότε θα νικήσετε». Και θα νικήσετε τι? Θα νικήσει η δική σας πίστη, την φαινομενική απαξίωση από τον Χριστό. Αλλά αυτή η πίστη είναι μια πίστη που δεν ζητάει κάτι. Ζητάει τα πάντα. Είναι μια πίστη που ξέρει να στηρίζει τα πάντα στο Χριστό. Πολλά τέτοια παραδείγματα σαν τη Σκοπτσόβα θα μπορούσαμε να πούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε για εκείνη την αργυρό τη λεπρή που ήταν στη Σπιναλόγκα και μετά βρέθηκε εδώ πέρα στο Λιμωδόν και την ήξερε ο Άγιος Ευμένιος ο Σαριδάκης, η οποία όχι μόνο δέχτηκε την εξορία της λόγω της λέπρας, αλλά πήγε και έδωσε και δώρο στο γάμο του άντρα της με τη δεύτερη γυναίκα και του είπε καλά έκανες, έδωσε και την ευλογία της. Πήγε και στη βάφτιση του παιδιού του στα κλεφτά, κολυμπώντας από τη Σπιναλόγκα πέρασε απέναντι και από μακριά άφησε και δώρο στον άντρα της που είχε πάρει άλλη γυναίκα και έκανε παιδιά. Και όταν αυτοί και δύο-τρεις άλλες γυναίκες βρέθηκαν εδώ στο Λιμωδόν, ξέρετε, είχαν βάλει κανόνα στη ζωή τους. Εκεί να δείτε απουσία του Θεού. Να πέφτουν τα μέλη σου και να σαπίζουν, έτσι. Και να μην υπάρχει φάρμακο και να παρακαλάς για το θαύμα. Αυτές λοιπόν παρακαλούσαν για το θαύμα όχι για αυτές, αλλά για τους νέους ανθρώπους. Και είχαν βάλει κανόνα στον εαυτό τους, τρεις γυναίκες, να μην τρώνε ποτέ λάδι. Το Πάσχα λέει, βούταγαν το δάχτυλο στο λάδι και το βάζανε εδώ στα χείλη για να πούνε ότι κάναμε κατάλυση. Δεν τρώγαν ποτέ λάδι μέχρι που έφυγαν από τη ζωή για να βρεθεί το φάρμακο για τους άλλους που έχουν μπροστά τους τη ζωή για τους νέους. Εκεί σε αυτά τα μονοπάτια της μοναξιάς, της Οδύνης, του Σταυρού, εκεί γεννιέται και η ελπίδα της Αναστάσεως. Εκεί γεννιέται και η πραγματική σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό. Μια σχέση που είναι σχέση εμπιστοσύνης. Και πλέον ο όρος πίστη φεύγει από ένα σύνολο ιδεολογικών αρχών ή δογμάτων ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και γίνεται σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης. Και ξέρω ότι υπάρχεις και στηρίζομαι σε σένα, έστω και αν δεν σε βλέπω. Πίστης, εστί, πραγμάτων, ελπιζομένων υπόστασης, έλεγχος πραγμάτων ουβλεπομένων, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά που δεν βλέπεις, με αυτή την πίστη τα βλέπεις, τα υποστασιάζεις και τα ελέγχεις, μπορείς να τα δεις, να τα ανακρίνεις. Αυτά τα πράγματα μας λέει η Χαναναία. Και αυτό το Κύριε βοήθημη είναι αυτό το οποίο είναι το κλειδί για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν τώρα μην γυρίσει κανείς και αρχίσει και παραπονιέται. Δεν έχω δουλειά, δεν έχω γυναίκα, δεν έχω υγεία, δεν έχω εκείνο, δεν έχω τ' άλλο και γιατί ο Θεός μου κάνει αυτά. Γιατί ο Θεός και γιατί να μην σου τα κάνει. Σαν πως τα έχεις καλά καμωμένα. Την κάνουμε αυτή την ερώτηση στον εαυτό μας. Μια φορά είχαμε πάει σε μια γερόντισα, Μακαρία στο Λουτράκι, του Αγίου Ευθυμίου είχε φύγει, στις 20 του μηνός Ιανουαρίου, και λέει σε μια ψυχή, είσαι παντρεμένη? Όχι, της λέει, δεν μ' αξίωσε ο Θεός. Μην το ξαναπείς αυτό, επιτακτικά αυστηρά η γιαγιά, μην το ξαναπείς αυτό. Δεν ήσουν άξια, της λέει, να παντρευτείς. Μην τα ρίχνεις στο Θεό με λίγα λόγια. Κι όμως ξέρετε πόσες φορές έτσι εν τη ρήμη του λόγου δεν μ' αξίωσε ο Θεός εκείνο, δεν μ' αξίωσε ο Θεός το άλλο. Εμείς ήμασταν άξιοι για να μας αξιώσει ο Θεός. Είχαμε κάνει αυτά που πρέπει για να μας αξιώσει ο Θεός, το ένα, το άλλο από τα αιτήματά μας. Και αν τα είχαμε πάρει αυτά τα πράγματα θα ήταν για το καλό μας. Ή τελικά η στέρηση μπορεί να μας έχει κάνει μεγαλύτερο καλό. Είναι πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα δει με την απλή λογική. Αλλά πρέπει να μπει στη διαδικασία της εμπιστοσύνης. Η συγκεκριμένη γυναίκα που σας λέω, η Μακαρία η Γερόντισσα, ήθελε να γίνει μοναχή από μικρή. Ξέρετε πότε έγινε? Στα 55 της. Είχε γυρίσει όλα τα μοναστήρια. Πουθενά δεν άνοιγε δρόμο. Στα 55 της έγινε. Και μάλιστα με το που έγινε άρχισε να έχει και προβλήματα υγείας. Μέχρι τα 80 τόσα που έφυγε. Αλλά σε αυτά τα χρόνια δούλεψε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Και πόσες φορές μας έλεγε για πράγματα που έδινε ο Θεός από μια τη χάρη, από την άλλη την έκρυβε. Και πολέμαγε εκεί, χωρίς να σταματάει καθόλου. Γι' αυτό και τι έγινε, το αποτέλεσμα ήταν μια ανδρεία ψυχή. Μια ψυχή που ήταν ανδρεία γιατί είχε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτή την εμπιστοσύνη, αυτή την πίστη που δεν ξέρει από το κρυφτούλι του Θεού και που πάντοτε υπολογίζει στην παρουσία του Θεού, αυτή εύχομαι να αποκτήσουμε κι εμείς. Και αυτό το Κύριε βοήθημη της Χαναναίας να είναι η καθημερινή μας σχέση με το Θεό. Βόηθα με Χριστέ μου και ας μη σε βλέπω και ας μη σε ακούω και ας μη μου αποκρίνεσαι. Ξέρω ότι είσαι εκεί από πίσω και μ' ακούς και με φροντίζεις και προνοείς για μένα, γι' αυτό μη με εγκαταλείπεις. Και ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, όταν είχε θεωρία του ακτίστου φωτός, αλλά μετά του κρύφτηκε ο Θεός, πέρασε και αυτό στη φάση της θεοεγκατάληψης, αν δείτε πώς γράφει στους ύμνους των θείων ερώτων, τον αναζητά παντού, πού είσαι, γιατί δεν μου μιλάς. Λες και είναι ερωτευμένος και του έχει φύγει το πρόσωπο με το οποίο είναι ερωτευμένο. Ήταν όντως ερωτευμένος. Η ανάγκη του δεν ήταν μια ανάγκη για κάτι, ήταν ανάγκη για το πρόσωπο. Και ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης θα το έχει ακούσει, είχε λάβει χάρη, αλλά μετά πάρτε πίσω τη χάρη. Τίποτε δεν μπορούσε να κάνει. Και όσα έκανε, ξερά τα έκανε. Φτάνει και του λέει, Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος. Αδυσόπιτος, δεν παίζεσαι με τίποτε, θα το λέγαμε έτσι λαϊκά. Δεν μπορώ να σε κάνω κουμάντο. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι, του λέει. Κράτσε, κάτσε εκεί που είσαι. Στον Άδη, στην κόλαση είσαι τώρα. Το ξέρω. Μείνε εκεί, αλλά μην απελπίζεσαι. Έτσι λοιπόν και σήμερα, που τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και τα προσωπικά μας, γιατί είμαστε λίγο χλιαροί όλοι μας και δεν έχουμε μεγάλο φρόνημα αγωνιστικό, αλλά και γενικότερα τα πράγματα φαίνονται να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, μην το βάζετε κάτω. Κύριε βοήθημη και Κύριε βοήθημη, και ο Θεός δεν αργεί να κάνει το θαύμα. Ποιο θαύμα? Άστε το σε εκείνον. Μην του ζητάτε συγκεκριμένο θαύμα. Βάλ το χεράκι σου να λέτε. Και μάθετε πραγματικά να μάθουμε, δεν το λέω σε εσάς, το λέω να τα ακούω κι εγώ, να υπομένουμε και να επιμένουμε και να πιστεύουμε πραγματικά, χωρίς να ζητάμε τις σοκολατίτσες. Θα πάθουμε ζάχαρο με την πολλή σοκολάτα. Χρειάζεται λίγο και όποτε πρέπει, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, ευχαρίστως να τη συζητήσουμε. Υπάρχει καμία? Έλα, πες το. Εσύ. Δυνατά. Έλα, λέγε. Να ζητάμε αυτό που θέλουμε, αλλά άστο σε εκείνον. Καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν είναι ανάγκη ότι αυτό θέλω και άμα δεν μου δώσεις αυτό, εγώ κόβω σχέσεις. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Έλα, το όνομά σου, αδερφέ μου.
2: Παντελής, λέω.
1: Έλα, Παντελή, μάλλα.
2: Θέλω να ρωτήσω, η απουσία είναι φαινομενική, είναι πραγματική, ουσιαστική και είσαι μόνος σου κατάνομος όντως εκείνη την περίοδο?
1: Ναι, θα σου πω. Από τη μεριά του Θεού είναι φαινομενική. Γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Οπότε απουσία δεν παίζει. Αλλά εσύ το αισθάνεσαι ως πλήρη απουσία. Δηλαδή, έχει όλο τον πόνο της έλλειψης του Θεού, της πλήρους απουσίας του Θεού. Δεν είναι όμως απόν. Εκεί είναι. Απλά θα λέγαμε, είναι το χέρι το πατρικό, δεν είναι πάντοτε μαλακό, τουλάχιστον παλιότερα που οι άντρες δουλεύανε και λίγο χειρονακτικές εργασίες. Σε γρατζουνάει και λίγο. Δεν ξέρω, ο πατέρας σε έκανε καμιά δουλειά χειρονακτική? Άμα πήγε να σε χαϊδέψει, λοιπόν, το αισθανόσου και λίγο σαν γρατζούνισμα. Είναι αυτό το γρατζούνισμα του Θεού. Ενώ της μαμάς το χέρι συνήθως είναι πιο μαλακό. Εκεί έχουμε την Παναγιά μας, κατάλαβες, τα δύσκολα. Και παρηγοριόμαστε. Πίσω από τη Βασιλική. Το όνομά σου, Παρασκευή, έλα. Ναι. Παρασκευή μου, ακριβώς ένας από τους λόγους είναι αυτός. Ότι ο άνθρωπος δυστυχώς όσο είναι καλά αρχίζει και ξεχνιέται. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον άνθρωπο μετά την πτώση. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τα ωραία, για τα ευχάριστα. Και αυτό είναι πολύ καλό, δεν είναι κακό. Δεν είμαστε μαζοχιστές να θέλουμε τον πόνο σώνει και καλά. Να θέλουμε την κακοπέραση σώνει και καλά. Όχι. Εμείς θέλουμε Ανάσταση, θέλουμε αιωνιότητα, θέλουμε άφθαρτα σώματα και αιώνιες ψυχές, αιώνια σώματα. Αυτά έχουμε μπροστά μας. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνει η δική μας αποστασία, η δική μας αμαρτωλότητα, έρχεται ως φάρμακο η οδύνη. Ποια επέμβαση είναι καλή? Καμία. Ποια εγχείρηση είναι ευχάριστη? Καμία. Γι' αυτό και για να την αντέξουμε παίρνουμε και αναισθητικό, έτσι. Αλλά έλα μου που είναι απαραίτητη. Αν δεν είχαμε αρρώστια δεν θα είχαμε τέτοια πράγματα. Το ίδιο πράγμα είναι και σε αυτό. Επειδή ακριβώς υπάρχει αμαρτωλότητά μας, υπάρχει η λύθη, είμαστε εύκολοι στο να ξεχνάμε ότι υπάρχει Θεός, ότι Αυτός τα δίνει όλα και εύκολοι στο να σφετεριζόμαστε τις δικές του δωρεές, γι' αυτό το λόγο και την πατάμε. Κατάλαβες? Ναι. Το όνομά σου?
3: Καλλιόπη.
1: Έλα, Καλλιόπη. Ας μην αναρωτηθούμε, ναι.
3: Αυτό το δέχομαι, αλλά δεν έχω την απορία κάποιοι άνθρωποι που κάνουν δουλειά, να τα αποφύγουν, να σκοτώνουν, να τα βιάζουν. Αυτό πώς θα το δούμε, γιατί ο Θεός επιτρέπει, σε κάποιον άλλο δεν επιτρέπει.
1: Ναι, ωραία η απορία σου, την ακούσατε όλοι, έτσι. Γιατί λέει σε κάποιους που δίνει παιδιά που είναι και παλιά άνθρωποι και κάνουν όλα αυτά που κάνουν, τους δίνει και σε κάποιους άλλους δεν τους δίνει. Δεν μου λες, εάν έδινες αυτούς τους κάποιους άλλους, ξέρεις ότι δεν θα ήταν σε αυτή την κατηγορία? Δεν το ξέρεις. Θα σου απαντήσω με μία εικόνα που μάλλον θα την έχετε ξανακούσει, ότι εμείς βλέπουμε ένα κέντημα που είναι το σχέδιο του Θεού, αλλά το βλέπουμε από την πίσω μεριά τώρα. Και έχει κόμπους, έχει ξέφτια. Μόλις έρθουν τα πράγματα όπως πρέπει και γυρίσει τούμπα, τότε θα δούμε το αριστούργημα. Στην ίδια γερόντισσα είχα κάνει μια έτσι αίτηση κι εγώ προσευχής, γιατί είχε παρησία η γυναίκα αυτή, για κάποιο ζευγάρι που δεν είχε παιδιά. Δώσ' τους βρε γερόντισσα, κάνε προσευχή να έρθει η ευλογία να μπορέσουν να κάνουν παιδιά. Δεν είχαν πολλά προβλήματα, ας πούμε, θα λέγαμε έτσι, ιατρικής φύσεως. Γυρνάει και με κοιτάζει και μου λέει, παππούλη, θα αντέξουν το άρρωστο που θα έρθει. Και κόλλησα. Γιατί και οι δυο οικογένειες από πίσω είχανε γονιδιακά, έτσι, κάποια προδιάθεση για τέτοιες καταστάσεις. Και κόλλησα. Ήταν αυτό που δεν έβλεπα εγώ. Ούτε οι ίδιοι το βλέπαν, ούτε θέλαν να το δούνε. Τώρα το αν κάποιος μπορεί να έχει τη χάρη από το Θεό να τεκνογονεί, αλλά στη συνέχεια και να μεγαλώσει παιδιά και να έχει και αγάπη μέσα του. Αυτό το πράγμα διαστρέφεται γιατί δεν προσέχει τον εαυτό του. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε πιόνια. Όλα είναι συνέργεια και της Θείας Χάριτος και της δικής μας ελευθερίας. Και ο Άγιος γίνεται αμαρτωλός και αμαρτωλός γίνεται Άγιος. Εχθές γιόρταζε ο Άγιος Ιάκωβος ο ασκητής. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο παράδειγμα τέτοιας μεταβολής από τη μια στιγμή στην άλλη. Ήταν Άγιος, εδίω και δαίμονες, του πηγαίνουν δαιμονισμένους και τις έκανε καλά με την προσευχή του, διώχνει το δαίμονα από ένα κοριτσάκι 15 χρονών που το πάει ο πατέρας του εκεί και μάλιστα για να σιγουρευτεί ο πατέρας λέει κράτα τη κοντά σου, λέει, μαζί με τον αδερφό της και αυτός περίπου αυτή την ηλικία, να τα προσέχεις, να είναι στη φύλαξή σου την πνευματική. Και μετά από λίγο καιρό θα τα πάρουν, να σιγουρευτούμε. Είχε φοβηθεί ο άνθρωπος να ζει αυτή την ταλαιπωρία. Και του μπαίνει ο διάβολος, θα λέγαμε, του Αγίου και βιάζει το κορίτσι και το σκοτώνει και σκοτώνει και τον αδερφό, να μην φανερωθεί το έγκλημα και τα πετάει σε ένα ποτάμι. Και μετά πήγε να κάνει το άλλο έγκλημα. Αφού βίωσε αυτή την απουσία του Θεού, γιατί αυτά τα κάνεις όταν αισθάνεσαι πραγματικά μια απουσία της χάριτος, έτσι. Δεν είχε χάρη εκείνη την ώρα που έκανε αυτά και πάει να ολοκληρώσει με το να σταματήσει το Κύριε Βοήθημη της Χαναναίας και εμφανίζεται ένας άλλος στο δρόμο του, αυτός πήγε να φύγει, να πάει στην πόλη να ζήσει σαν ένας οποιοδήποτε λαϊκός και του φανερώνεται ένας Άγιος και του λέει γυρνά πίσω και συνέχισε να ζητάς το έλεος του Θεού, αν το ζητήσει με την καρδιά σου και θα σε συγχωρέσει και θα σου δώσει πάλι τη χάρη του. Και έτσι και έγινε. Πήγε και χώθηκε σε ένα μνήμα ουσιαστικά, σε ένα τάφο, ως πηλαιώδη. Και ζήταγε τη βοήθεια του Θεού. Με ελπίδα ότι θα του τη δώσει. Είχε ελπίδα. Πόση ελπίδα είχε, ποιος το ξέρει. Πάντως για χρόνια ζήταγε το έλεος του Θεού. Καθόταν εκεί και περίμενε τη συγχώρεση. Και όταν δεν είχαν νερό στην περιοχή, για πάρα πολλούς μήνες δεν είχε βρέξει και άρχισαν και ψόφαγαν τα ζωντανά και τα σπαρτά δεν γίνονταν, πάει στον επίσκοπο άγγελος Κυρίου και του λέει θα πάτε σε αυτόν που είναι σε αυτό το σπήλαιο, τον Ιάκωβο, τον ασκητή και θα του πείτε να προσευχηθεί για να βρέξει. Εγώ αυτό το όποτε φέρνω την εικόνα αυτή, να πηγαίνει τώρα ο επίσκοπος με ιερείς, με τον κόσμο, έχοντας απογοητευτεί και να ρίχνει όλη την ελπίδα τους σε έναν που είχε αυτά τα εγκλήματα και να λέει αυτός σε μένα, είπε ο άγγελος, να έρθείτε, αποκλείεται, εγώ είμαι ο χειρότερος από όλους, και να του λέει ο επίσκοπος κάνε υπομονή, κάνε υπακοή και κάνε την προσευχή σου εσύ και θα δώσει ο Θεός το θαύμα. Και σηκώνει τα χέρια ο πόρνος, ο φωνιάς, ο μιχός, ο βιαστής και αρχίζει και βρέχει πάρα πολύ βροχή, τόσο που γέμισαν τα βλάκια και του ζήτησαν να ξανακάνει προσευχή να σταματήσει η βροχή. Έτσι είναι. Αυτές οι μετατροπές υπάρχουν στη ζωή των ανθρώπων. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι λοιπόν Και αυτοί που κάναν κακό στα παιδιά τους δεν ξέρεις τι καλά είχανε και πόσο λάθος τα διαχειριστήκανε. Και δεν ξέρουμε και αν θα έχουν και μετάνοια αύριο μεθαύριο. Μην τα βλέπουμε δηλαδή καθαρά εγκόσμια τα πράγματα. Όλα είναι τα εγκόσμια μπροστά μας. Αν ήμασταν νομοθέτες θα παίρναμε νόμους, τιμωρίες, αυτά. Αλλά εμείς μιλάμε τώρα πέρα από αυτό τι γίνεται. Γιατί ο άνθρωπος κατά βάση είναι καλός. Ο κάθε άνθρωπος. Οπότε ας πιστεύουμε σε αυτό το καλό που έχει φτιάξει ο Θεός που λέγεται άνθρωπος. Έλα Βασίλη. Δύο ερωτήσεις θα κάνουμε, αυτή και άλλη μία, και του Σταύρου εκεί για να σταματήσουμε.
4: Εάν η μετάνοια, όπως την προέλευση, μας είναι το δώρο του Θεού.
1: Βεβαίως.
4: Εδώ έχουν δύο μεγάλες διαφορές, σε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι η περίπτωση της θεοκατάληψης, όπου παλεύεις σε ξηρασία πνευματική και πρέπει να παλεύεις, να παλεύεις, να παλεύεις, να παλεύεις 30 χρόνια για να φέρεις αποτέλεσμα. Η άλλη είναι όταν έχει κάνει έγκλημα, όπως ο Άγιος Ιάκωβος, τελείως διαφορετικό.
1: Ναι, ναι. Το πέρασε.
4: Ναι. Τι κάνει η δεύτερη περίπτωση για να αντιδράσει. Που πρέπει για να αντιδράσει. Πρέπει να έχει και τη βοήθεια του Θεού για να καταφέρει.
1: Κοίταξε να δεις. Μιλήσαμε για φαινομενική απουσία του Θεού. Λοιπόν, εννοείται ότι πίσω και από την πιο δύσκολη περίσταση δεν τον αφήνει τον άνθρωπο ο Θεός. Αν μας αφήσει, παιδιά, τελειώσαμε όλοι. Για μια στιγμή να μας αφήσει, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά τι γίνεται. Εσύ που βιώνεις την απουσία εκείνη τη στιγμή, είτε στη μια περίπτωση, είτε στην άλλη, την πολύ πιο έντονη, αισθάνεσαι έτσι, ότι είναι απόνο Θεός. Και εκεί είναι που μετράει το πόσο πιστεύεις, ότι τελικά πίσω απ' όλα, έστω και αν δεν μου φαίνεται αυτή τη στιγμή, έστω και αν δεν το αντιλαμβάνομαι με τις υλικές ή τις πνευματικές μου αισθήσεις, ο Θεός είναι παρόν και προνοεί για μένα και με αγαπάει ο Θεός. Αυτό είναι η βαθιά πίστη που υπάρχει σε αυτούς που βγαίνουν από τον καύσωνα αυτό της θεοεγκατάληψης, της άρσης, της χάριτος. Αυτή είναι η πίστη πραγματική. Και αυτό είναι έργο και της χάριτος, δεν είναι μόνο του ανθρώπου. Ό,τι θέλεις, όπως θέλεις πες το. Και ο Σταύρος, έτσι. Έλα Σταύρο. Ναι. Τι να σου πω, θα τη ρωτήσουμε. Την ερώτηση την κάναμε στον εαυτό μας. Γι' αυτό τι είπαμε, να μην ζητάμε κάτι από το Θεό, αλλά να ζητάμε τον ίδιο το Θεό. Γιατί όταν έχεις τον ίδιο το Θεό, έχεις τα πάντα. Κατάλαβες τι γίνεται. Κάτι είχε καταλάβει όμως μέσα από το σούρσιμο, μες στο πρόβλημα, μες στην ταπείνωση αυτή του να έχει ένα παιδί που να σπαράσεται από το δαίμονα, έτσι. Δεν είναι λίγο πράγμα. Είναι τα μαθήματα που ξέρεις τα παίρνουν οι άνθρωποι μέσα στη ζωή χωρίς να έχουν ακούσει πολλές φορές κηρύγματα και έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων. Είχα εγώ μια φορά στο Πετραχίλι ένα κοριτσάκι λοιπόν που είχε μεγαλώσει και το είχε βιάσει ο μπαμπάς της, ο αδερφός της και ο γαμπρός της. Μέσα στο σπίτι. Σας πληροφορώ λοιπόν, δεν διέκρινα. Είχε φτάσει πλέον χρόνια την εξομολογούσα και έφτασε και σε ηλικία ικανή. Δεν διέκρινα σύμπλεγμα. Δεν διέκρινα μία προσωπικότητα έτσι κακομήρικη. Δεν διέκρινα μία προσωπικότητα έτσι που να βγάλει αποθυμένα, που να έχει ό,τι θα δικαιολογεί το να έχει ο κάθε άνθρωπος, έτσι. Τα βίωσε αυτά παρά τη θέλησή της, σε μικρή ηλικία. Πώς, με τη χάρη του Θεού, δεν ξέρω πώς. Ούτε η ίδια μπορούσε να το εξηγήσει. Του συγχώρεσα, λέει. Μου ήρθε μια σκέψη ότι αυτή είναι χειρότερη από μένα. Εγώ πόνεσα, εγώ έγινα, λέει, κουρέλι ψυχικά και σωματικά, λέει. Αλλά αυτοί που με έβλεπαν μετά να μεγαλώνω, να παντρεύομαι και τα λοιπά, κάθε μέρα λέει, έκανε παιδιά, μεγάλωσε, θα σκέφτονται τα εγκλήματα που έχουν κάνει. Και όχι μόνο τους συγχώρεσε, αλλά έκανε και προσευχή για αυτούς. Τώρα, άντε να το παραγγείλεις να το κάνω εγώ, ο ένας ο άλλος, σε μια τέτοια περίσταση. Μπορεί άλλος να τον είχε πιάσει από το λαιμό, ξέρω, να τους είχε σκοτώσει. Να είχε βγει να τους καταγγείλει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι εγώ θα έκανε ο καθένας. Ποιος της το έμαθε αυτή τη συγχώρεση? Η χάρη του Θεού, η οποία εμείς δεν μπορούμε πάντοτε να ξέρουμε τα ρεύματα, τα υπόγεια με τα οποία αρδεύει τις ψυχές και κάνει τα θαύματα τα μεγάλα. Και είχε πει ο Άγιος Παΐσιος και ένα περιστατικό, να δεις πάλι έτσι πως υπόγεια δουλεύει ο Θεός. Για έναν που σώθηκε έτσι, ένα νταλικέρι. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Λοιπόν, ο νταλικέρις έκανε ταξίδια λοιπόν στην Ευρώπη, δεν ήταν της εκκλησίας. Εντάξει, πίστευε ο άνθρωπος. Πίστευε, όπως πίστευε. Αλλά δεν ήταν ενεργά, ούτε καν στα μυστήρια. Είχε όμως ψυχή όμορφη. Φαίνεται ψυχή πολύ πιο όμορφη από πολλούς που προσπαθούν με τα μυστήρια να θεραπευθούν μέσα στην εκκλησία, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί που είναι στα μυστήρια δεν είναι θεραπευμένοι και αυτοί να θεραπευθούν ψάχνουν. Και όπως ήταν λέει σε μια μεγάλη οτοστράντα εκεί πέρα και αυτά, έχει γίνει ένα ατύχημα και είναι ένα αυτοκίνητο στη μια μεριά, στην άκρη του δρόμου, και ο άλλος έχει πεταχτεί ο οδηγός μέσα στη μέση. Πέρναγαν τα αυτοκίνητα με μεγάλη ταχύτητα, οπότε παρέκαμπταν, δεν μπορούσαν να σταματήσουν, αυτοκίνητα πολλά. Αυτός αυθόρμητα, λες και δεν ήταν επαγγελματίας ο οδηγός, λες και δεν ήταν τίποτε, αφήνει την ταλίκα στο δρόμο και ανοίγει την πόρτα γρήγορα να πάει να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και περνάει ένα αυτοκίνητο και το σκοτώνει επί τόπου. Λέει ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, σας βεβαιώνω, λέει, ότι αυτός πήγε στον παράδεισο από τους πρώτους. Δεν σκέφτηκε τον εαυτό του καθόλου. Έρχονται αυτοκίνητα με χίλια δίπλα μου. Βγήκε, λέει, για να σώσει τον άλλο, δεν πρόσεξε τίποτε. Και τον σκότωσε επί τόπου το αυτοκίνητο. Και το ρώτησαν, λέει, μα δεν είχε εξομολογηθεί αυτός, είχε αμαρτίες και αυτά. Με το αίμα του, λέει, σβήστηκαν όλες οι αμαρτίες. Τόσο απλά. Αλλά και τι δουλειά είχε γίνει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν μπορεί να τη δει κανένας από εμάς. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε τίποτε για κανέναν. Κύριε βοήθημη, να λέμε για τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και για τους άλλους.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως.

Πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής την αγάπη σας, ότι εκτός από τις επιστήμες τις οποίες είναι γνωστές σε όλο το επιστητό της κοινωνίας και στα πανεπιστήμια όσες γνωρίζουμε και όσες δεν γνωρίζουμε υπάρχουν πάρα πολλές, υπάρχει και μία τεχνοψυχολογία όπως λέγεται, η οποία δεν λειτουργεί εδώ στην Ελλάδα ως έδρα και ως πανεπιστήμιο, αλλά η τεχνοψυχολογία είναι μία επιστήμη που διδάσκεται πολύ μακριά από εδώ και έχει σχέση με την ψυχολογία του λαού και ερευνά αυτή η επιστήμη ιδιαίτερα πώς μπορεί να αλλοιωθεί κάποιος λαός από κάτι το οποίο πιστεύει πολύ δυνατά και η πίστη του είναι σαν μία γροθιά, σαν ένα θεμέλιο πετών αρμέ. Αυτή η επιστήμη εξετάζει τόσο εξονυχιστικά τα πράγματα που μετά από πολλά χρόνια μελέτης βρίσκει, όπως ακριβώς και η επιστήμη της ιατρικής, όταν εντοπιστεί κάποιος νέος ιός, η επιστήμη της ιατρικής εξετάζει και βρίσκει το αντίδοτο για αυτόν τον ιό. Αυτή λοιπόν η τεχνοψυχολογία, αφού εργάζεται πολλά χρόνια πάνω στο τι είναι ο Έλληνας και ο Ορθόδοξος Χριστιανός και πώς πιστεύει, προσπαθεί όχι να αλλάξει τα πράγματα, έτσι φαινομενικά όπως φαίνονται σε περισσότερα μάτια και αυτιά και κεφάλια πολλών ανθρώπων, αλλά προσπαθεί να αλλοιώσει κάτι πολύ βαθύ που έχει σχέση με την ζωή του χριστιανού. Λέει λοιπόν ένας από αυτούς τους κανόνες ότι η νέα εποχή αυτής της τάξης δεν θέλει να αδειάσει τους ναούς μας από τους χριστιανούς. Δεν θέλει να φύγουμε από την Εκκλησία. Θέλει να είμαστε στην Εκκλησία. Αλλά, υπάρχει αυτό το αλλά θέλει να αλλάξει το εκκλησιαστικό μας φρόνημα. Εδώ εστιάζεται το θέμα μου, σεβαστέ πατέρα Ιωαννίκη. Το λειτουργικό σφαίρεστε σημαίνει έναν τρόπο συμπεριφοράς, όχι όμως ο τρόπος καλής συμπεριφοράς όπως λέει το savoir vivre, πώς πρέπει να κινούμεθα ή αν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι ανώτερος από εμάς, τον βάζουμε στο δεξί μας μέρος και προχωράμε, αλλά το λειτουργικό σφαίρεστε έχει σχέση με το πώς ο Ορθόδοξος Χριστιανός βιώνει σωστά αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει ανά τους αιώνες και πώς μπορεί αυτή την παράδοση να την κρατήσει αναλύωτη ο Χριστιανός Ορθόδοξος μπροστά σε αυτό που θέλει να λιώσει το φρόνημα. Γι' αυτό και το λειτουργικό σφαίρεστε ως όρος δεν έχει σχέση με κάτι άλλο παρά μόνο με το πώς εμείς σαν χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι κατανοούμε ποια είναι η θέση μας μέσα στην Εκκλησία, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας μέσα στην Εκκλησία και πώς θα πρέπει εξερχόμενοι από την Εκκλησία να μεταφέρουμε τη λειτουργία και έξω από τη λειτουργία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία να έχουμε μία μετά-λειτουργία. Γι' αυτό ο χριστιανός πάντοτε και λειτουργεί, όλοι μας λειτουργούμε, ξέρετε, κάθε Θεία Λειτουργία, όχι μόνο ο παπάς, γιατί ο παπάς έχει την ειδική ιεροσύνη, εσείς ο λαός έχετε την γενική ιεροσύνη, συλλειτουργούμε. Οπότε όπως ο παπάς και όπως εσείς συλλειτουργούμε και είμαστε μέσα στην Εκκλησία, βλέπετε τώρα όλοι είμαστε πολύ ήσυχοι και ακροόμεθα τον Λόγο του Θεού, αλλά όταν βγούμε και από την Εκκλησία, πώς μπορούμε να είμαστε, είναι μία προέκταση ο τρόπος αυτός της λειτουργικής αγωγής, την οποία βιώσαμε δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, είναι το ίδιο και όταν βγαίνουμε έξω από την Εκκλησία. Εκεί είναι το πιο δύσκολο σημείο. Είναι λοιπόν μια άλλη αγωγή που δεν αποκτάται φυσικά αυτή η λειτουργική αγωγή ούτε με πανεπιστημιακούς τίτλους, ούτε να καθίσεις σε πανεπιστήμιο, ούτε να πάρεις για να την έχεις περγαμηνές, πτυχία, οτιδήποτε άλλο,
αλλά όπως αντιλαμβάνεστε θέλει μια διαφορετική διαχείριση για να την κατακτήσει αυτήν ο άνθρωπος, η οποία όμως χρειάζεται διάθεση χρόνου και πίστεως πολλής για να μπορεί να την αποκτήσει. Και ο λόγος εν προκειμένου αφορά στο βίωμα, γιατί χωρίς βίωμα δεν μπορεί κάτι να μεταδοθεί σε έναν άλλον άνθρωπο. Είναι δυνατόν να φας ένα κύβο ζάχαρη και να εξηγήσεις σε έναν ο οποίος δεν έχει δοκιμάσει ποτέ την ζάχαρη να περιγράψεις πόσο γλυκιά είναι. Μεταδίδεται αυτό στη γνώση του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο στοιχείο στο λειτουργικό σφαίρεστε είναι ότι από μας τους σύγχρονους νεοέλληνες, οι οποίοι ζούμε κάπως πολύ διαφορετικά από ό,τι ζούσαν και οι παλιότεροι, είναι ότι δεν έχουμε διαχειριστεί σωστά αυτό που μπορούσαμε να αποκτήσουμε, το βίωμα. Το βίωμα τώρα πώς μεταδίδεται και ποιος το μεταδίδει, ποιες είναι αυτές οι βιωματικές καταστάσεις του ανθρώπου, θα προσπαθήσουμε να τις περιγράψουμε, γιατί δεν είναι εύκολο να τις μεταδώσουμε. Αλλά το βίωμα είναι πολύ σημαντικό για να κρατήσουμε και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί την Εκκλησία μας για τις επόμενες γενναίες και για να την κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας το ζώπυρο της πίστεως, πρέπει να το έχουμε ήδη από πολύ μικρή πάρη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάτι πολύ όμορφο, αδελφοί μου. Λέει, από πότε ο άνθρωπος που γεννέται ξεκινάει την αγωγή του, την πνευματική αγωγή, από πότε ανδρώνεται ο άνθρωπος, από πότε αρχίζει να γίνεται ένας συνειδητός χριστιανός ορθόδοξος. Αν ερωτήσω τώρα σε ευθύ λόγο έναν από όλους εμάς, έναν-έναν, εγώ πιστεύω ότι θα πάρω, πώς είμαστε εδώ, 800 άτομα, θα πάρουμε, ο καθένας θα δώσει την απάντησή του. Λοιπόν, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Χρυσορήμων, λέει ότι ο άνθρωπος αρχίζει να μορφώνεται πριν ακόμη από την σύλληψή του, που δεν υπάρχει ως άνθρωπος, που υπάρχει μέσα σε μία μορφή σπέρματος ή οαρίου, και οι γονείς αυτοί, οι οποίοι έχουν βίωμα και βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία πριν ακόμη τελέσουν το μυστήριο του γάμου τους και πιστεύουν στο Θεό και εξομολογούνται και έχουν συνέστηση τι είναι ο Θεός, αυτό με τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, δημιουργώντας το παιδί, το μεταδίδουν στο παιδί τους. Και μιλάμε για πολλά κληρονομικά στο χαρακτήρα του παιδιού μας και των παιδιών μας. Λέει, αυτό το κληρονόμησε από μένα, λέει η μάνα. Ο πατέρας λέει, αυτό το κληρονόμησε από μένα. Βλέπεις τη φάτσα του, είναι ακριβώς όπως είμαι εγώ. Βλέπεις το σώμα του, είναι ακριβώς όπως είμαι εγώ. Λέμε μόνο τα εξωτερικά πράγματα. Για τα εσωτερικά όμως δεν ομιλούμε. Γι' αυτό και το βίωμα αυτό το παίρνει ως γονιδίωμα ο νέος άνθρωπος από τους ίδιους τους γονείς του. Γι' αυτό και έλεγε και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, πολύ επίκαιρα τα λόγια του μερικές φορές φαίνονται και προφητικά στη ζωή μας, ότι λέει, δώστε μου καλούς γονείς να σας δώσω καλά παιδιά. Γιατί αν οι γονείς δεν είναι καλοί, και αυτό που θα μεταδώσουν για να δημιουργήσουν το παιδί, θα το μεταφέρουν και το παιδί δεν θα είναι αυτό που πρέπει να είναι. Το βίωμα λοιπόν πώς μπορεί να αναπτυχθεί σε μία οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό δημιουργεί πολύ όμορφα πράγματα στη ζωή του ανθρώπου. Ήρθε λοιπόν μία ψυχή, εξομολογήθηκε στο Πετραχύλι και κατόπιν γνώρισε κάποιο παιδί και το έφερε και αυτό το παιδί να εξομολογηθεί στο Πετραχύλι και αποφάσισαν να ενώσουν τη ζωή τους και ήρθαν και οι δυο στο Πετραχύλι
για να πούνε στον πνευματικό τους, τον εξομολόγο τους, εμείς θέλουμε να αφήσουμε ό,τι γνωρίζουμε, που μπορεί να είναι λάθος, θέλουμε να κάνουμε αυτό που η Εκκλησία θέλει και πείτε μας εσείς, Πάτερ, ποια να είναι η πορεία της ζωής μας. Και ξεκινάει ο ιερέας από ένα πρώτο. Παιδιά μου, θα νηστεύετε και θα εγκρατεύεστε μέχρι να έρθει η ευλογημένη έρα του γάμου σας. Το λέει κανένας από τους γονείς στα παιδιά τους. Ή κι αν το πει, οι γονείς ήταν στην ίδια κατάσταση για να διδάξουν στο παιδί τους αυτό που η Εκκλησία δίδαξε. Και λέει λοιπόν ο πνευματικός, θα συντομεύσουμε το γάμο, παιδιά μου, για να ενωθείτε κι εσείς κανονικά σαν ζευγάρι. Να είναι ευλογημένο. Πότε θέλετε, παιδιά μου, να σας παντρέψω? Εσείς θα αποφασίσετε, Πάτερ. Γιατί εμείς σε εσάς ακούμε και δεχόμαστε ότι ό,τι μας πείτε είναι η φωνή του Θεού. Θα παντρευτείτε ημέρα Κυριακή, παιδιά. Πολύ ωραία, ε? Κυριακές παντρευόμαστε. Σάββατα μήπως, Παρασκευές, Τετάρτες, πότε μας βολεύει? Πότε βολεύει τον κάθε έναν? Είναι τελικά η απόφαση της ημέρας θέμα κάποιου που αποφασίζει μόνος του να το αποφασίσει αυτό δηλαδή, ή πρέπει να ρωτήσει κάποιον ειδικό? Διότι αν είσαι άρρωστος, πας σε ένα γιατρό και λες με πονάει εδώ, σε εξετάζει ο γιατρός, ο δοντίατρος πρέπει να είναι, το δόντι σου πονάει. Αν σε πονάει εδώ στη μέση, πας σε έναν ειδικό γιατρό. Αν σε πονάει η καρδιά σου, πας εκεί. Και λέω, πνευματικός, ημέρα Κυριακή, παιδιά μου, στις 12 η ώρα θα έρθετε να τελέσουμε το γάμο. Τα παιδιά δεν είχαν σχέση ποτέ με την Εκκλησία, αλλά επειδή άκουσαν βιωματικά πράγματα από τον ιερέα που τους εξομολογούσε, τους είπε λοιπόν, αυτό θα γίνει. Την επομένη φτάνουν οι γονείς, οι λεγόμενοι χριστιανοί γονείς, κατά πάντα που είναι, συμμετέχουν στην Εκκλησία, και συμμετέχουν με τον τρόπο τους, όπως είπαμε. Γιατί ο καθένας νομίζει ότι είναι χριστιανός, άλλος 50 κιλά, άλλος 200 κιλά, άλλος τόνο. Έχουμε πολλών λογιών βάρη πίστεως. Αυτοί είχαν πάνω από έναν τόνο, ήταν πολύ δυνατοί. Οι οποίοι ήρθαν να πούμε, παππούλοι, τι είναι αυτά τα οποία είπατε στα παιδιά μας, οι χριστιανοί γονείς, να παντρευτούν τόσο γρήγορα? Μα δεν γνωρίστηκαν μεταξύ τους. Τι είδους γνωριμία θέλετε να κάνουν? Μα να γνωριστούνε τώρα, καταλαβαίνετε τι είδους γνωριμία, οι ίδιοι γονείς οι χριστιανοί συμβουλεύαστε παιδιά τους. Και το δεύτερο, η μέρα Κυριακή, ποιος παντρεύει τη μέρα Κυριακή? Η μέρα, λέει, Παρασκευή είναι πιο φθηνά τα κέντρα από ότι είναι την Κυριακή, που είναι πιο ακριβά, που βγαίνει ο κόσμος έξω και τρώει στα καταστήματα. Μας δίνουν φθηνότερα, λέει, το ποσό που θα κάνουμε το γλέντι και το τραπέζι. Οι χριστιανοί γονείς όμως, που η μέρα Παρασκευή και Τετάρτη απαγορεύουν οι ιεροί κανόνες να τελούνται μυστήρια χαράς, διότι η ημέρα αυτή είναι, σαν λέγαμε, η μέρα πένθους, γιατί είναι αφιερωμένη μόνο στο Δεσπότη Χριστό μας και η Τετάρτη και η Παρασκευή, και γι' αυτό γίνεται νηστεία. Και η μέρα νηστεία δεν μπορείς να την καταλύσεις και να πεις ότι έχω γάμο, ταΐζω τους ανθρώπους, τρώνε και πίνουν, γιατί είναι το μυστήριο της χαράς. Δεν τελείωσε όμως εκεί η περίπτωση και πήγαν τον ιερέα και στην Αρχιεπισκοπή, γιατί ο ιερέας φάνηκε ότι είναι αιρετικός. Γιατί όταν ο ιερέας θέλει να πει κάτι σωστό, αντιλαμβάνεστε ότι οι κατέχοντες, εμείς όλοι που είμαστε μέσα στην Εκκλησία και τα κατέχουμε τα πάντα, νομίζουμε ότι μπορούμε να λύνουμε τα πράγματά μας με καταγγελίες και οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, η περίπτωση δεν έχει να κάνει με τη εξέλιξη για το πράγμα, διότι το πάντοτε καθαρό, το πάντοτε προφητικό δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς μέσα στην Εκκλησία, και η αλήθεια οφείλει να λάμπει. Σημασία έχει ότι τα παιδιά μπήκαν στην Εκκλησία μέσα, παντρεύτηκαν ημέρα Κυριακή, στην εξομολόγηση πάντοτε τα παιδιά, ήρθε η ώρα να συλλάβουν παιδί
στην εξομολόγηση και οι δύο αυτοί οι νέοι. Ήρθε η ώρα που γεννήσαν το παιδί με το βυζανιάρικο το παιδί τους μέσα στο εξομολογητήριο και οι δύο γονείς. Ήρθε η ώρα που το παιδάκι περπάτησε στο εξομολογητήριο οι γονείς. Το παιδάκι έτρεχε μέσα στην εκκλησία, δεν καταλάβαινε τι γινόταν, το έπαιρναν οι γονείς. Οι γονείς όμως μέσα στο εξομολογητήριο της εκκλησίας. Πέρασε λίγος καιρός, πήγε 3-3,5 χρονών το παιδί αυτών, οι οποίοι μπήκαν δυναμικά μέσα στην εκκλησία, και το παιδάκι είπε: «Μπαμπά και μαμά, τι κάνετε εσείς που βλέπετε τον ιερέα στο εξομολογητήριο?» Δεν ήξερε τι είναι εκεί, τι γίνεται. 3,5 χρονών παιδί. Οι ερωτήσεις ενός παιδιού σε αυτή την ηλικία είναι εκατοντάδες. Υπομονή να έχεις να δίνεις απαντήσεις. Λέει: «Ξέρεις παιδί μου, και εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι όπως και εσύ κάνεις κάποιες ζουζουνιές. Και όταν κάνεις κάποιες ζουζουνιές οφείλεις να ζητάς συγγνώμη από τους γονείς σου, και εμείς που είμαστε μεγάλοι ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό μας». «Α», λέει, «θα πάω κι εγώ», λέει, «μέσα να πω τις ζουζουνιές μου στον πνευματικό». Γιατί κάποιοι από εμάς έχουμε την εντύπωση ότι ο άνθρωπος ξεκινάει να εξομολογείται κατά την γνωσιολογική μας έτσι κατάσταση, που όλα τα ξέρουμε. Άλλος λέει ξεκινάει να εξομολογείται κάποιος από 10 χρονών, άλλος λέει από 12, άλλος λέει από 15, άλλος λέει από 20. Και τώρα υπάρχει και η τοποθέτηση ότι δεν πρέπει τώρα να βαφτίζουμε τα νήπια, γιατί η νέα διρεκτίβα λέει ότι δεν πρέπει να γίνεται η βάπτιση στην εκκλησία μας. Για δείτε, αυτό είναι από το εξωτερικό, γιατί στο εξωτερικό δεν βάζουν τα παιδιά τους μέσα σε μία γάστρα να τα βαφτίζουν τα παιδιά τους, και αυτό φυσικά παραξενεύει όλη την Ευρώπη και όλους οι οποίοι δεν είναι μοιημένοι στην ορθόδοξη παράδοσή μας, αλλά αμέσως κάποιοι από εμάς κουλτουριάριδες μπορούμε να το πάρουμε και αυτό και να πούμε ότι καλύτερα είναι να βαπτιστεί κάποιος όταν γίνει ενήλικας, να ξέρει τι είναι αυτό που κάνει. Όμως και εδώ η τεχνοψυχολογία έκανε τα πράγματα να τα αποφασίζουν για το πότε θα γίνει η βάπτιση του παιδιού τους, όχι οι ειδικοί που είναι οι πνευματικοί οι ιερείς μας, αλλά εμείς πάλι, οι πολύξεροι που τα ξέρουμε όλα, αποφασίζουμε πότε εμείς θα βαπτίσουμε το παιδί μας. Η υπόθεση δεν είναι στα χέρια όλων σας, είναι η υπόθεση του Θεού μας. Το παιδί μπορεί να βαπτιστεί από την ημέρα που σαραντίζει. 40 ημερών το παιδί βαπτίζεται. Το όνομα του παιδιού δίδεται την 8η ημέρα, υπάρχει ευχή στο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας, και κατόπιν από την 40η ημέρα, να μην ξεπεράσει όμως ο 6ος μήνας, για να γίνει κανονικά το βάπτισμα του παιδιού μέσα στην κολυμβήθρα. Βίωμα λοιπόν για να βιώσει κάποιο παιδί σωστά το βάπτισμά του είναι να μπει 3 φορές στην κολυμβήθρα μέσα στο νερό και να βγει. Και έρχονται μερικοί γονείς που πάλι ξέρουν όλα και λένε στον ιερέα: «Ξέρετε, το παιδί μας έχει οτίτιδα, να μην το βουτήξετε μέσα στην κολυμβήθρα. Ξέρετε, δεν θέλουμε να το βάλετε μέσα στην κολυμβήθρα το παιδί. Πώς θέλετε?» Μου κάνανε μία ερώτηση πριν από μερικούς μήνες στο ράδιο, ότι πήγαν κάποιοι σε μία εκκλησία, σε ένα ναό, ορθόδοξο φυσικά, οι γονείς, και συζήτησαν να βαπτίσουν το παιδί τους. Και οι ιερείς είπαν: «Πώς θέλετε να κάνουμε το βάπτισμά σας? Θέλετε κατά τον παραδοσιακό τρόπο να μπει το παιδί σας μέσα στην κολυμβήθρα 3 φορές και να βγει? Θέλετε να το βάλω μέχρι τα γονατάκια του μέσα και να ρίξουμε λίγο νεράκι? Θέλετε να μην το βάλουμε καθόλου και να ραντίσουμε λίγο από πάνω? Τι σας βολεύει?» Τι βολεύει? Όχι όμως τι ξεβολεύει. Γιατί η Εκκλησία οφείλει να κάνει και να πει στους ανθρώπους αυτό που η λειτουργία της Εκκλησίας οφείλει να ενημερώνει. Τι είναι λοιπόν το σωστό? Να πούμε: «Εμείς θέλουμε την τάδε ημερομηνία, το μυστήριό μας», ή να πούμε στην Εκκλησία: «Γεννήσαμε και παρακαλούμε, περιμένουμε από εσάς τους ιερείς να μας πείτε πότε είναι η κατάλληλη ημέρα
που μπορούμε να βαφτίσουμε το παιδί μας. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το επίπεδο και να το βιώσουμε αυτό, πρώτα πρέπει να έχουμε βιώσει εμείς οι ίδιοι πόσο σημαντικό πράγμα είναι να βαπτίσουμε το παιδί μας νωρίς, ώστε όταν το φέρουμε ενός έτους, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, δεν ξέρω εδώ αν συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά εμείς στις μεγαλοπόλεις έχουμε και παιδιά αβάπτιστα. Τώρα ειδικά, ιδιαίτερα με την πολιτική ονοματοδοσία, όταν πας στο μευτήριο, σου λέει ο ληξίαρχος, δύνασε να δηλώσεις και το όνομα του παιδιού. Είναι πονηρό φυσικά αυτό, το λαμβάνουμε ως μία κατάσταση η οποία έρχεται να υποπέσει μέσα στον τόσο ρημαγδό των πραγμάτων αλλίωσης, ότι ένας αφελής λέει Ιωάννης, γράφει Ιωάννης, του λέει μετά ο ληξίαρχος, δεν χρειάζεται τώρα να βιαστείς να βαφτίσεις το παιδί σου, γιατί το παιδί σου έχει όνομα, μπορεί να γραφτεί στο σχολείο, κανένας δεν θα λέει το παιδί σου δεν έχει όνομα και τελείωσε η κατάσταση. Βλέπετε πόσο γρήγορα τρέχουν τα πράγματα. Το βίωμα λοιπόν, όλες αυτές οι βιωματικές καταστάσεις και αυτό ιδιαίτερα που σας είπα για το παιδί των παιδιών, η Εκκλησία το λύνει μεταδίδοντας το βίωμα στο παιδί. Πώς μπορείς να πεις στο παιδί σου, για παράδειγμα, το οποίο έχει φτάσει 18, 20 χρονών, να έρχεται στην Εκκλησία και να εκκλησιαστεί, αφού ποτέ δεν σηκώθηκες η μέρα Κυριακή πρωί από τις 7 παρατέταρτο το πρωί η ώρα, να φέρεις το παιδί σου και τον εαυτό σου να φέρεις μέσα στην Εκκλησία. Πώς προσδοκάς το παιδί σου να έχει βίωμα θείας λειτουργίας και να αρέσει αυτό το οποίο θα δει μέσα στην Εκκλησία? Πώς θα πεις στο παιδί σου, ξέρεις, η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία είναι ό,τι πιο πανηγυρικό έχει η Εκκλησία μας? Και πώς θα πεις στο παιδί σου να παραμείνεις αυτήν τη στιγμή που εσύ έτρεχες, η μάνα, ο πατέρας, ο χριστιανός, να φας στο κεπέντε τη μαγειρίτσα, αφού η νηστεία σου βάσταξε 3 ημέρες, γιατί έτσι νόμιζες ότι πρέπει να νηστεύσεις? Πώς λοιπόν να μιλήσεις και να πεις στο παιδί σου ότι, ξέρεις, πρέπει να εκκλησιάζεσαι, πρέπει να εξομολογήσεις, όταν εσύ ο γονέας δεν έδειξες ο ίδιος το παράδειγμα στο παιδί σου όταν ήταν μικρό? Στη Ρωσία το παράδειγμα μετά τους Μπολσεβίκους το 1917, που ανατείναζε τους ναούς και σκότωνε τους ιερείς γιατί δεν εξυπηρετούσαν στο καθεστώς, υπήρξαν 3 ναοί, λέει, μέσα στη Μόσχα. Για όποιους έχουν επισκεφθεί τη Μόσχα, για να τη διανύσετε θα έπρεπε να πάτε από τη Λάρισα να φτάσετε μέχρι τη Λαμία για να εκκλησιαστείτε. Αυτή ήταν η απόσταση. Και πώς κράτησε αυτός ο λαός? Και μετά την Περεστρόικα ξεκίνησαν να ανοίγουν πάλι οι εκκλησίες και κράτησαν μέσα στα ζώπηρα της πίστεώς τους αυτοί οι άνθρωποι τον Χριστό και την πίστη τους. Θα σας πω με ποιον τρόπο. Αφού, λέει, φοβόταν ο άντρας να πει στη γυναίκα του ότι πιστεύει, έπαιρνε το παιδί του και πήγαινε κρυφά σε μια εκκλησία και το βάπτιζε ο πατέρας. Μια άλλη μέρα έπαιρνε η μητέρα το παιδί, το πήγαινε σε μια εκκλησία όπου έβρισκε και το ξαναβάφτιζε, γιατί δεν ήξερε το βάφτιζε ο άντρας της. Το βάπτιζε. Το έπαιρνε ο παππούς, λέει, έχω καιρό να δω το παιδί μου, το εγγονάκι μου, το σπλάχνο μου, του παιδιού μου το παιδί, 2 φορές παιδί. Μου το δίνετε να το πάω μια εκδρομούλα? Βεβαίως. Έπαιρνε το παιδί, πήγαινε ο παππούς, το βάπτιζε το παιδί. 30-40 βαπτίσματα μπορεί να έφτανε ένας. Με αυτόν τον τρόπο κράτησαν τα ζώπηρα της πίστεως. Παρότι η φοβέρα του τσεκουριού και της φυλακής ήταν βέβαιη, κράτησαν όμως στα ζώπηρα της πίστεως. Μου έλεγε μια άλλη γυναίκα με πολύ κλάμα, γονατίσαμε και οι δυο στο εξομολογητήριο, ήταν από τη Βόρειο Ήπειρο. Μου λέει, εμείς ο Χότζας δεν επέτρεπε να υπάρχουν εκκλησίες. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αυτά που μας αρέσουν δηλαδή. Όλους μας αρέσουν. Αυτά είναι καλύτερα από τις εκκλησίες μας σήμερα. Όλα αυτά ποθούμε. Εκεί κινούμεθα.
Λοιπόν, μου έλεγε αυτή και μια στιγμή δεν βάσταξα. Λέω, περίμενε να καθίσω γιατί δεν αντέχω αυτά που ακούω. Μου έλεγε, εμείς, λέει, πάτερ, δεν είχαμε παπά. Γιατί οι παπάδες είχαν κρυφτεί, είχαν ξυριστεί, τους ξύρισαν όλους και όσους, λέει, δεν πείθονταν σε αυτό, τους βάζαν στη φυλακή. Εμείς, λέει, είχαμε κρυφά ένα ραδιάκι και πιάναμε, λέει, κάποιες συχνότητες και εκεί, λέει, μαζευόμασταν την ώρα που ακούγαμε τη Θεία Λειτουργία, γονατούσαμε, λέει, την ώρα που ακούγαμε αυτά και τι έκανα, λέει, εβάζαμε, λέει, ένα ποτήρι με κρασί και ένα κομμάτι ψωμί και την ώρα, λέει, που έφτανε η στιγμή που ακούγαμε με τα φόβου Θεού πίστεως, εμείς, λέει, κοινωνούσαμε τον Χριστό. Τι είναι αυτό? Είναι το βίωμα. Ήξερε την Θεία Λειτουργία απ' έξω που λέμε εμείς οι νεοέλληνες, οι νεοκουλτουριάριδες. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει η Εκκλησία. Αυτή που ήξερε που δεν ήξερε και δεν τελείωσε το σχολείο. Ήξερε στο μεταφόβου Θεοπίστεως που κοινωνούν οι χριστιανοί. Γιατί το ήξερε? Γιατί είχε βίωμα. Γιατί γνώριζε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί κατήχε εκείνη τη στιγμή ότι εκείνη τη στιγμή είναι η Θεία Μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Και εμείς σήμερα λέμε, η εντός της Εκκλησίας, γιατί το πρόβλημα δεν έρχεται εκτός από την Εκκλησία, εμείς οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας. Ένας, άκουσα προχθές, διάβασα, τον επενούσε πάρα πολύ μέσα στο ίντερνετ ένας ιερέας και ένας δεσπότης παλιότερα το έκανε φυσικά αυτό, μετέφραζε στη Μητρόπολη του όλα τα κείμενα στη Νέα Ελληνική. Δεν πήρε άδεια φυσικά από πουθενά, γιατί εμείς τα ξέρουμε όλα. Είτε είσαι λαϊκός είτε παπάς, όλα τα ξέρουμε, αν δεν έχουμε την αυτογνωσία μας. Επενούσε λοιπόν σήμερα ένα σύγχρονο διαδικτυακό κανάλι, λέει, να και ένας καλός παπάς που αφουγκράζεται, λέει, τον κόσμο και μετέφρασε όλη την Θεία Λειτουργία και όλα τα μυστήρια, γάμου, βάπτιση, τα κάνει στη Νέα Ελληνική. Αυτό λοιπόν το βίωμα μέσα στην Εκκλησία είναι ένα βίωμα που δύσκολα μπορεί να το κατανοήσει σήμερα ένας ο οποίος δεν έχει βιώσει από νωρίς μέσα το λειτουργικό αυτό γεγονός της ζωής του. Δεν έχει μπει μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε άλλωστε ότι εμείς στον Ιερό Ναό μας ερχόμαστε στο παραπέντε, όχι από τις 7 η ώρα που χτυπάει η καμπάνα, ερχόμαστε στο παραπέντε για το μνημόσυνο του γείτονα, παίρνουμε την πρωινή δόση του πρωινού μας, πολλά αντίδωρα να γεμίσουμε το στόμα μας και φεύγουμε στο κεπέντε γιατί τελείωσε η υποχρέωσή μας που είχαμε να παραστούμε στο μνημόσυνο. Και λέω τώρα, για δείτε, λειτουργικός φέρεστε. Η παρουσία μας αυτή που πήγαμε στη Θεία Λειτουργία στο τέλος μας ωφελεί? Όχι. Ωφελεί για αυτό το μνημόσυνο που πήγαμε, που μας κάλεσαν να προσευχηθούμε για αυτόν τον κεκοιμημένο, την κεκοιμημένη. Προσφέραμε την προσευχή μας. Ανάψαμε το κερί μας και καθίσαμε στη θέση μας, στο στασίδι μας, για να προσευχηθούμε για αυτήν την ψυχή που έχει ανάγκη και βρίσκεται τώρα στον προθάλαμο της κρίσεως του Χριστού μας. Είναι στην αίθουσα αναμονής οι ψυχές των κεκοιμημένων μας. Κάνουμε την προσευχή μας για αυτούς που μας προσκάλεσαν κιόλας για να έρθουμε στο μνημόσυνο. Αλλά ερχόμαστε να κάνουμε τη χειραψία μας, να μας δουν ότι τους τιμήσαμε. Είναι, συγχωρήστε με λιγάκι, τους δικούς λέω, είναι όπως συμβαίνει στην Αθήνα πολλές φορές, δεν ξέρω εδώ αν συμβαίνει αυτό, οι πολιτικοί μπαίνουν σε ένα σημείο της Θείας Λειτουργίας και αμέσως αποχωρούν μετά, γιατί θα πάνε και στην άλλη εκκλησία και στην άλλη και στην άλλη. Δυνάμεθα αυτό να το κάνουμε μέσα στη λατρεία της εκκλησίας μας? Υποψιάστηκε κανείς γιατί η εκκλησία μας κατά την Θεία Λατρεία λέει σε κάποιο σημείο τας θύρας εν σοφία πρόσχομεν? Καλά, ποιος να προσέξει τις πόρτες της εκκλησίας? Όλοι κοιτάμε στην Ανατολή, οι πόρτες είναι από πίσω. Ποιος να κοιτάξει αυτές τις πόρτες? Ναι, η Εκκλησία έχει και διακόνημα πορτάρι, πυλωρού. Και κάποια στιγμή όταν ξεκινούσε το μυστήριο, το φρικτό της Θείας Ευχαριστίας,
έκλειναν οι πόρτες και αυτοί που αργούσαν μείνετε έξω εσείς. Τώρα το μυστήριο γίνεται για αυτούς που είναι μέσα. Εσείς δεν είστε άξιοι να μπείτε μέσα. Αντιλαμβάνεστε σε τι βιωματική κατάσταση βρισκόμαστε εμείς οι σύγχρονοι νεοέλληνες χριστιανοί που θέλουμε να γευθούμε τον Χριστό μας. Ούτε την παρονυχίδα μπορούμε να καταλάβουμε σε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν το βίωμα πρέπει να το ζήσεις. Πώς να πεις κάποιον ο οποίος λέει πιστεύω στο Θεό, αλλά ξέρετε λέει έφυγα πολύ μικρός από την Ελλάδα, αλλά ξέρετε λέει τι κρατάει το μυαλό μου, τη γιαγιά μου που ζήμωνε το πρόσφορο, βίωμα. Θυμάμαι τη μάνα μου που άναβε την κανδύλα και έκανε μετάνοια και φιλούσε την εικόνα όταν έβαζε την κανδύλα στην θέση της, στο εικονοστάσι. Λέει, θυμάμαι όταν πήγαινα στον επιτάφιο και γυρνούσα με τον νεκρό Χριστό μας. Για φαντάσου. Και είχε να εκκλησιαστεί 40 και 50 χρόνια. Και κρατάει μέσα η πίστη του γιατί είχε ένα βίωμα, μια φλόγα. Μου τηλεφωνάει κάποια γυναίκα στην εκκλησία την ώρα που λειτουργώ. Παπά μου έχεις το κινητό και το σηκώνεις την ώρα της λειτουργίας. Όχι. Το έχω όμως για μια ειδική περίπτωση που έχω βάλει και ένα ειδικό οίκο να χτυπήσει. Γιατί η γιαγιά αυτή που κρατάει το παιδί της κόρης της, η οποία κόρη της δεν θέλει το παιδί της να κοινωνάει, αλλά δέχτηκε για να βαφτίσει το παιδί της, για να έχει τι, για να έχει άλμπουμ φωτογραφιών βαπτίσεως και να μην διαφέρει το παιδί της από τα άλλα, που δεν αφήνει το παιδί να κοινωνήσει, σηκώνω το τηλέφωνο και μου λέει «Είναι η κατάλληλη στιγμή για να φέρω το παιδί να το κοινωνήσω, γιατί έχω 5 λεπτά μόνο στη διάθεσή μου». Έλα λοιπόν, σηκώνω το τηλέφωνο και έλα να κοινωνήσεις το παιδί. Αντιλαμβάνεστε τι βίωμα να έχει αυτό το παιδί, της γιαγιάς το βίωμα. Από τους γονείς δεν θα πάρει τίποτα. Ούτε θα ακολουθήσει ποτέ να εκκλησιαστεί το παιδί, ούτε θα έχει βιώματα. Να συνεχίσω στην αγάπη σας, να τονίσω και άλλα βιώματα, είπα, Πάτερ Ιωαννίκη, θα μιλήσω ανοιχτά. Άλλωστε θα φύγω εγώ σε λίγο και δεν θα με ξαναδείτε. Και μπορείτε, ας πούμε, να πείτε, μην το ξαναφέρεις αυτό, γιατί μας ψυχοπλάκωσε. Λοιπόν, πώς θα βιώσουμε όλα τα μυστήρια της ζωής μας? Να πω ακόμη για την επιλογή του αναδόχου και του παρανύμφου. Εδώ είναι η θεωρία του παραλόγου. Ποιος είναι ο ανάδοχος της εκκλησίας μας και ποιος είναι ο παράνυφος της εκκλησίας? Συνήθως δεν χρησιμοποιούμε και τις σωστές ελληνικές λέξεις, γιατί εκλείπει το ελληνικό λεξιλόγιο. Ο ανάδοχος είναι ο νονός, να το μεταφράσω, και ο παράνυφος είναι ο κουμπάρος. Ποιος επιλέγει αυτά τα πρόσωπα τα οποία θα μπουν μέσα στο σπιτικό μας? Αυτός που ενδιαφέρεται να τελέσει γάμο για να κάνει κουμπάρο, ή κάποιος άλλος πρέπει να αποφασίσει για αυτά τα πρόσωπα? Υπάρχουν κανόνες, αδελφοί μου, στην Εκκλησία. Κανένας, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τηρεί τις διατάξεις της Εκκλησίας μας, που προκειμένου κάποιος να παντρέψει ή κάποιος να βαπτίσει, πηγαίνει στο πνευματικό του και του λέει «Μου ζήτησαν να βαπτίσω και να παντρέψω», το λέει στο πνευματικό του. «Μπορώ, έχω την άδειά σας να το κάνω αυτό. Είμαι ικανός για να κάνω αυτό». Είναι ακριβώς ό,τι τηρούμε στη ζωή μας. Πώς το αποφασίζουμε? Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Είναι όλοι ικανοί να γίνουν ανάδοχοι και όλοι να γίνουν παράνυφοι? Για να πούμε μερικά απαγορευτικά πράγματα. Ποιοι δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι και παράνυφοι με βάση τα δεδομένα της Εκκλησίας μας? Για να δούμε μετά πόσο βιωματικά αυτό μπορούμε να το εκτελέσουμε όλοι μας, αφού θα το ακούσουμε τώρα στη ζωή μας για τις επόμενες κουμπαριές μας. Ένας ο οποίος είναι χριστιανός ορθόδοξος, βαπτισμένος, όχι μόνο αυτό. Ένας ο οποίος τηρεί όλες τις εντολές του Θεού, όχι μόνο αυτό. Ένας ο οποίος μυστηριακά είναι ενταγμένος μέσα στην Εκκλησία και όχι μόνο αυτό. Τι σημαίνει μυστηριακά? Να κοινωνάει τακτικά το σώμα και το αίμα του Χριστού,
να ανοίγει το στόμα του και να μην βγάζει οχετό, αλλά να βγάζει Χριστό. Γιατί ένας που δεν μπορεί να βγάλει Χριστό από το στόμα του, δεν μπορεί με τις πράξεις του, με τις αισθήσεις του να μεταδώσει τον Χριστό, δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος και παράνυφος. Για δείτε πώς είναι οι επιλογές μας. Φιλαράκια ήμασταν, μαζί αμαρτάναμε, μαζί κάναμε, θα τον κάνω κουμπάρο. Τώρα άμα πάρει ο κουμπάρος την κουμπάρα, γι' αυτό για την ταμπακέρα κανένας λόγος δεν γίνεται. Γιατί τα σύριαλ της τηλεοράσεως δείχνουν αυτό το αλωτριωμένο φρόνημα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι, ένας φίλος μας. Πόσοι από εμάς κρατήσαμε τις κουμπαριές μας και έχουμε αναδόχους στη ζωή μας? Συνήθως μαλώνουμε, κάπου δεν τα βρίσκουμε, τα τσουγκρίζουμε και τελειώνει η κουμπαριά. Είναι κανείς εδώ που έχει τον ανάδοχο του πολύ κοντά του, δίπλα του, να σηκώσει το χέρι αλλά με παρησία και να εξηγήσει ότι εγώ τον έχω κοντά και τον θυμάμαι από τα πολύ μικρά μου χρόνια, να εκδαπανάτε όχι με το πορτοφόλι αλλά με το λόγο, τη σωστή πράξη, το καλό παράδειγμα, και με έκανε άνθρωπο ο ανάδοχός μου. Ένα στα 10 εκατομμύρια αν βγει για τους Έλληνες. Είναι κανείς παράνυφος που αντιλαμβάνεται ότι στο γάμο η παρουσία, η θεσμική του παρουσία είναι τόσο δυνατή που εγώ χαρακτηρίζω τον παράνυφο με μια λέξη που θα σας σοκάρει, αλλά εγώ θα την πω. Ο παράνυφος, ο κουμπάρος, είναι το μαντρόσκυλο του σπιτικού. Πότε παίρνεις ένα μαντρόσκυλο? Όταν έχεις κινδύνους απ' έξω και το βάζεις το μαντρόσκυλο να φυλάει το σπιτικό σου, τα υποστατικά σου. Γιατί ο κουμπάρος μπαίνει για να στηρίζει μονίμως τον γάμο, και όταν το ζευγάρι διαφωνεί, ο παράνυφος να δίνει τη σωστή κατεύθυνση, όχι να χωρίσει, ούτε να βάλει σπιουνές και διαβολές, αλλά να κρατήσει το ζευγάρι σωστά. Είπαμε και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να γίνει ένας παράνυφος ούτε ανάδοχος εάν δεν έχει ακολουθήσει τη μυστηριακή ζωή, δηλαδή δεν αποδέχεται το μυστήριο του γάμου και αποφασίζει να κάνει πολιτικό γάμο και αποφασίζει να κάνει ένα συμβουλιογραφικό γάμο και αποφασίζει να κάνει έναν γάμο κοινή συνενέση με τα λόγια τους και τα λοιπά, να κάνει ένα γάμο δικό του. Η Εκκλησία τον απαγορεύει και του λέει, αφόσον εσύ δεν αποδέχεσαι τον Χριστό και εγώ σε βάζω ως κανόνα στη ζωή σου, να μην μπορείς να γίνεις παράνυφος και κουμπάρος. Ένας ο οποίος δεν έχει βίωμα, δεν το καταλαβαίνει αυτό γιατί το απαγορεύει η Εκκλησία, και έρχονται και πάνε μετά και στο εφετείο, αφού έρθουν πρώτα στο απλό δικαστήριο που νομίζουν ότι είναι ο παπάς γιατί τους δίκασε και τους απέρριψε, μετά πάνε στο εφετείο. Ποιο είναι το εφετείο? Ο επίσκοπος. Και πηγαίνουν εκεί για να του πούνε το πρόβλημά τους, ότι ξέρετε, καλοί άνθρωποι είμαστε και θέλουμε να γίνουμε παράνυφοι και ανάδοχοι. Μα πώς θα διδάξεις εσύ που το παράδειγμά σου δεν είναι ορθόδοξο αυτό που πας να κάνεις ορθόδοξο? Η Εκκλησία, ξέρετε γιατί θεσμικά έβαλε έναν ανάδοχο και ένα παράνυφο? Αφού ο παπάς τα κάνει όλα, τι χρειάζεται η παρουσία του νονού? Τι χρειάζεται η παρουσία του κουμπάρου? Και όμως χρειάζεται. Γιατί χρειάζεται? Γιατί η Εκκλησία βλέπει ότι στην περίπτωση που οι γονείς του παιδιού δεν είναι σωστοί για να κατηχήσουν το παιδί του σωστά την ορθόδοξη διδασκαλία, η ασφαλιστική δικλίδα της Εκκλησίας μας είναι ο ορθόδοξος ανάδοχος και παράνυφος, ο οποίος θα μεταγγίσει αυτό που δεν μπορεί να κάνει άμεσα ίσως και ο παπάς της Εκκλησίας, να βοηθήσει το ζευγάρι. Αυτό είναι η παρουσία του αναδόχου και του παρανύφου στη ζωή της Εκκλησίας. Και βλέπετε εμείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Επίσης, βιωματική κατάσταση είναι να βιώνει ο κάθε ένας από εμάς και τη διδασκαλία της Εκκλησίας, διότι δεν μπορείς να πεις στο παιδί, ξέρεις, ο Χριστός είπε αυτό. Γνωρίζω γονείς οι οποίοι κάθε βράδυ, παρότι το πρόγραμμα το βάρβαρο, το οποίο εμείς δυστυχώς αποδεχτήκαμε
στην ελληνική μας ορθόδοξη κοινωνία, που είναι ανεπίτρεπτο αυτό, θα ήθελα να το δείτε από την πνευματική και ακόμη και από την νομική βάση του. Το πρόγραμμα της εργασίας του ανθρώπου σήμερα τίνει να πει στον άνθρωπο «Δεν χρειάζεται να παντρευτείς». «Δεν μπορείς να παντρευτείς». Γιατί δεν πρόκειται να αφιερώσεις ούτε μισή ώρα στο παιδί σου, γιατί θα έρθεις κουρασμένος. Θα πω ότι το πρόγραμμα αυτό το δυτικό, γιατί οι παλαιότεροι Έλληνες εργάζονταν από τις 6 το πρωί και τελείωναν στις 2 η ώρα και πηγαίναν στα σπίτια τους να φάνε με τις οικογένειές τους, να μαζέψουν τα παιδιά τους, να μιλήσουν με τα παιδιά τους, να παίξουν με τα παιδιά τους, να διασκεδάσουν. Σήμερα δεν μπορεί το βάρβαρο πρόγραμμα 9 ώρα το πρωί με 9 το βράδυ να συγκροτήσει οικογένεια. Γιατί δεν είπαμε ποτέ στους πολιτικούς μας? Εμείς δεν θέλουμε αυτό το πρόγραμμα εργασίας. Εμείς θέλουμε ένα πιο βατό να κάνουμε οικογένειες. Αυτό είναι το ζήτημα. Θέλω να στηρίξω την οικογένεια. Πώς θα το κάνω? Η Εκκλησία στηρίζει την οικογένεια. Γιατί ο θεσμός είναι ιερός. Πώς θα το στηρίξω όταν εξωτερικά όλο το περίβλημα δεν είναι ορθόδοξο, αλλά είναι δυτικό και ο δικός μου τρόπος είναι διαφορετικός? Δεν μπορώ να στηρίξω αυτό το πρόβλημα. Λέω ένα παράδειγμα πολύ συγκλονιστικό στην αγάπη σας. Από το μυστήριο της εξομολόγησης. Θα σοκαριστείτε. Έρχεται μια μητέρα, πολύ ταραγμένη, νέα, έχει 2 παιδιά. Μου λέει, καταστράφηκα. Τι έπαθες? Λέει, διάβασα στο λεύκομα της 8χρονης κόρης μου ότι λέει, όταν θα μεγαλώσω θα παντρευτώ την φίλη μου. Η κόρη της έγραψε ότι 8 χρονών όταν θα μεγαλώσει θα παντρευτεί τη φίλη της. Το ερώτημα που αμέσως έθεσα σε αυτή την ταραγμένη μητέρα. Να ρωτήσω, ποια είναι η σχέση σου με την Εκκλησία? Έχεις το πρόβλημα και άρχισε να σχολήσω. Δεν έχω κουμπιά να πατήσω. Α, ποιο πρόβλημα είναι αυτό? Αυτό ένα. Πατάω για να λυθεί. Ποιο είναι το 10? Δεν υπάρχουν τέτοια κουμπιά. Ποια είναι η σχέση με την Εκκλησία? Μου λέει, πηγαίνω. Κάθε πότε? Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Εντάξει. Τουλάχιστον 2 φορές. Το επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση η συζυγική σου με τον άντρα σου? Λέει, ξέρετε, ο άντρας μου φεύγει πολύ πρωί όταν τα παιδιά μας κοιμούνται και έρχεται, λέει, το βράδυ όταν τα παιδιά μας πάλι έχουν κοιμηθεί. Ξέρετε, εγώ κάνω, λέει, το μπάνιο στα παιδιά μας, εγώ διαβάζω τα παιδιά, εγώ τα πηγαίνω στο σχολείο, εγώ τα παίρνω, εγώ τα πάω στο φροντιστήριο, στις δραστηριότητες. Εγώ το βράδυ κάθομαι και ξαπλώνω, τα χαϊδεύω κτλ. Και είπε η κόρη της στη συζήτηση που όταν είδε αυτό γραμμένο στο λεύκομα, είπε, «Μαμά, δεν μας χρειάζεται, λέει, ο μπαμπάς. Δεν χρειάζεται ο άντρας στη ζωή μας, γιατί εμείς οι γυναίκες περνάμε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Είμαστε πολύ αγαπημένες. Δεν μας χρειάζεται να έχουμε τον άντρα, τον μπαμπά στο σπίτι μας». Για πάρετε ένα ωραίο παραδειγματάκι, για να δείτε εάν αυτά που λέω είναι παράλογα, δείτε λιγάκι ποια θα είναι η εξέλιξη ή η μετάλλαξή μας μετά από λίγα χρόνια, στα οποία δεν θα καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Με το λειτουργικός λοιπόν φέρεστε ο άνθρωπος μελετάει και το Λόγο του Θεού. Σας είπα για έναν πατέρα ο οποίος κουρασμένος αλλά φιλότιμος προσπαθούσε να κλέψει, να γυρίσει στο σπίτι και να διαβάσει μία σελίδα κάθε βράδυ από την Καινή Διαθήκη στα παιδιά του. Ξέρετε, όταν τα παιδιά του τελείωσαν το δημοτικό σχολείο γνωρίζουν όλη την Αγία Γραφή απ' έξω και ανακατοτά. Διότι αυτό κάθε βράδυ αν γίνεται, η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, διαβάζεται σε 280 ημέρες ολόκληρη. Γιατί έχει 280 κεφάλια η Καινή Διαθήκη. Μήπως πεθάνουμε οι χριστιανοί εμείς οι λεγόμενοι εδώ που είμαστε και δεν την έχουμε διαβάσει ποτέ στη ζωή μας? Μόνο 280 ημέρες χρειαζόμαστε εάν τη διαβάσουμε από ένα κεφάλαιο την ημέρα για να ξέρουμε τι είπε ο Θεός και
και τι μας δίδαξε ο Θεός και τι μας άφησε ως παρακαταθήκη ο Θεός, για να μπορούμε κι εμείς να δώσουμε μια σωστή συμβουλή και στον εαυτό μας, αλλά και στα παιδιά μας. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα βιώματα είναι καταστάσεις πολύ ευλογημένες, αδελφοί μου, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι το λειτουργικό σφαίρεσθε. Αυτή η λειτουργία η οποία γίνεται στην Εκκλησία έχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σκεφτήκαμε ποτέ ότι ο Μέγας Βασίλειος μας θέλει 4 φορές την εβδομάδα να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού? 4. Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και αν πέσει και καμιά άλλη μέρα, ελάτε να συμμετέχετε και στην γιορτινή άλλη μέρα. Ο Λόγος του Θεού ίδιος μας λέει: «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα, εν εμή μένει κακό εν αυτό». Εάν αυτό δεν το έχουμε ως βίωμα στη ζωή μας, γι' αυτό είμαστε οι χριστιανοί του αντιδώρου και δεν είμαστε οι χριστιανοί του δώρου. Γιατί μάθαμε να παίρνουμε το αντίδωρο, να το καταλύουμε όλη την εβδομάδα στο σπίτι, πουθενά φυσικά αυτό δεν το γράφει, στην εκκλησία μας, για να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Να πάρουμε το αντίδωρο, το πάμε στον άντρα μας, στο παιδί μας, στη σύζυγό μας, στη γιαγιά μας, στον ξάδερφό μας, που δεν λειτουργούνται, γιατί δεν θέλουν να λειτουργηθούν, αλλά θέλουν να τους δώσουμε το μαγικό, να το βάλουν στο στόμα, για να είναι καλοί άνθρωποι. Δεν γίνεται ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εμείς είμαστε πλασμένοι να παίρνουμε μόνο το δώρο του Θεού. Και το αντίδωρο είναι για αυτούς οι οποίοι για κάποια έκτακτη ανάγκη δεν μπορούν να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο είναι θέμα το οποίο συζητάτε με το πνευματικό και ο πνευματικός θα πει γιατί αυτό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, με το λειτουργικό σφαίρεσθε ο χριστιανός δύναται να ζει ορθοδόξος, να βιώνει σωστά τον Θεό, να γίνεται σε όλες τις εκφάσεις της ζωής, της ανθρώπινης ζωής, και παράνυφος, και κουμπάρος, και ανάδοχος, και νονός, όπως είπαμε, αλλά και να γίνεται ο ίδιος κατηχητής της Εκκλησίας. Συνήθως βλέπετε σήμερα το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς οι χριστιανοί είναι ότι δεν είμαστε σωστά κατηχημένοι. Πρέπει να βάλουμε το χέρι στην καρδιά μας και να πούμε αυτό, να το καταλάβει πολύ καλά το είναι μας, ότι δεν είμαστε σωστά κατηχημένοι. Γιατί δεν ασχολούμαστε ποτέ με το να ανδρώσουμε την ψυχή μας και να την κάνουμε πνευματικά τέλεια όπως κάνουμε το σώμα μας. Βλέπετε, μόλις ξεκινάει η νηστεία, όποια από τις μεγάλες νηστείες της Εκκλησίας μας, ο πονηρός πειράζει και ο χριστιανός έρχεται και ζητάει ευχή από τον πνευματικό του. Ξέρετε, τώρα την καθαρά Δευτέρα που ξεκινάει η νηστεία, έχω κάποια προβλήματα με την υγεία μου και πρέπει να επισκεφτώ ένα διατροφολόγο για να με προσέξει. Τότε το σκεφτόμαστε. Όταν είναι η κατάληψη, δεν σκεφτόμαστε ποτέ πώς είναι η υγεία μας εσφαλμένη. Δηλαδή, για παράδειγμα, πας σε ένα διατροφολόγο τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων που αρχίζει η καταβασία. Δεν πας. Πας σε ένα διατροφολόγο την ημέρα του Πάσχα και του λες: «Έχω πρόβλημα, δώστε μου ένα συνταγολόγιο πώς να πορευθώ στη ζωή μου». Όχι. Αλλά στην πνευματική ζωή βλέπετε, ενώ έχουμε πολύ ωραίο σώμα, πάμε σε body line να κάνουμε καλή γραμμή σώματος, πάμε σε body building να χτίσουμε ένα ωραίο σώμα που τέρπει τον οφθαλμό, στο body line και στο body building της ψυχής δεν πάμε ποτέ. Γι' αυτό και ξέρετε, οι πατέρες στην πνευματική ζωή έχουν χαρακτηρίσει ότι μπορεί μεν εξωτερικά το σώμα να μεγαλώνει, αλλά την ψυχή την αφήνουμε στην κατάσταση της μπέμπας. Οι ψυχές μας είναι μπέμπες μέσα. Είναι μωράκια οι ψυχές μας. Και γι' αυτό μεγαλώνει το σώμα ο άνθρωπος, αλλά ο νους δεν δουλεύει όπως το σώμα. Και γι' αυτό στην Εκκλησία μέσα έχουμε νεογέροντες, ενώ η Εκκλησία μιλάει για παιδαριογέροντες, όπως ήταν ο Άγιος Σάββας που λέει στο Συναξάρι του. Ενώ ήταν παιδί, σκεπτόταν σαν να είναι ένας γέροντας, αλλά
η πνευματική του ζωή, το βίωμά του αυτό, εξέφραζε αυτό που πήρε μέσα όλον τον Χριστό. Όταν παίρνεις όλο τον Χριστό και μεγαλώνει η ψυχή σου και έχεις βίωμα Χριστού, αυτό μπορείς να το μεταδώσεις. Και γι' αυτό βλέπετε δυστυχώς σήμερα και πολύ μεγάλοι των 60, των 70, των 80 ετών κάνουν πράγματα που δεν τα κάναν όταν ήταν στην ηλικία των 10, των 20 και των 30 ετών. Τι τραγικό να είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ο άνθρωπος, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να μεγαλώνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Η Εκκλησία λοιπόν, αδελφοί μου, και συγχωρήστε με όσα τραγικά έτσι ίσως τα έδωσε στην αγάπη σας, γιατί το θέμα το λειτουργικό σφαίρες είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την πνευματική μας κατάσταση. Πώς να μιλήσεις, ας πούμε, για την αγάπη δύο ερωτευμένων ανθρώπων που λένε ότι είναι πολύ ερωτευμένοι. Είμαστε, λέει, πολύ ερωτευμένοι την ώρα που βγάζουμε τις άδειες γάμου. Εμείς οι ιερείς συντάσσουμε κάποια δικαιολογητικά. Ρωτάω συνήθως το ζευγάρι που έρχονται, για πες μου, λέω στον γαμπρό, πόσο ερωτευμένος είσαι με βάση το 100%. Μου λένε 101, λέω σε ψεύτης. Ρωτάω την κοπέλα πόσο, 100 πιο πολύ μου λέει. Λέω μη λες ψέματα, διότι ο έρωτας είναι η πιο τέλεια κατάσταση που βιώνει κάποιος στη ζωή του. Είναι ο θείος έρωτας του Θεού, ένας ασκητής, δηλαδή ένας μοναχός, γιατί η ορολογία δεν είναι σοκαριστική, είναι εκκλησιαστική και να βγάζουμε μερικές φορές τις παροπίδες της λέξης, γιατί οι λέξεις είναι πολύ όμορφες. Τα μυαλά μας είναι διεστραμμένα όταν δεν αισθάνονται σωστά τις ελληνικές λέξεις. Ένας ερωτευμένος είναι παθιασμένος. Δηλαδή, λέει, ο βήχας και ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβεται. Έτσι είναι και ένας χριστιανός που βιώνει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Και γι' αυτό ένας που βιώνει πολύ τον Θεό μέσα από τη λατρεία της Εκκλησίας μας γίνεται φως απέναντι στους άλλους. Γίνεται ένας οδοδείκτης, όπως είναι οι Άγιοι μας αυτοί, τους οποίους βάζουμε στις τείχους της Εκκλησίας μας. Δεν είναι για το στόλισμα οι Άγιοι, είναι για να αισθανόμαστε ακριβώς ότι και αυτοί ήταν σαν εμάς, έχουν πρόσωπο, μύτη, αυτιά, χέρια, πόδια. Είχαν και αυτή την πείνα, την δίψα, αισθήματα, αγωνίες όπως έχουμε όλοι μας και χαιρόμαστε πολύ όταν την ώρα που λειτουργούμαστε τους έχουμε δίπλα μας και ζητάμε τη βοήθειά τους να μας βοηθήσουν και εμείς να φτάσουμε σε αυτό που έφτασαν αυτοί. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό, αδελφοί μου, θα πρέπει πάρα πολύ να αγωνιστούμε, να προσπαθήσουμε ο κάθε ένας να δώσουμε και να πάρουμε ένα βίωμα μέσα από τη ζωή μας. Τώρα, οι αρχαίοι Λατίνοι, πατέρες της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία ήταν ενιαία μέχρι το 1054, οι αρχαίοι Λατίνοι έλεγαν ότι «extra ecclesia nullus salus». Έλεγαν έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, για να πω και καθαρά τα πράγματα, ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι χριστιανός και να λέει ότι είναι χριστιανός και να είναι έξω από την Εκκλησία. Δεν μπορεί να έρχεται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και να λέει ότι είναι χριστιανός. Έχω δε μια κυρία, να σας πω το πάθημά μου, έχω μια κυρία, κάθε μεγάλο Σάββατο έρχεται στις 11 η ώρα το πρωί στην Εκκλησία. Εγώ είμαι κατάκοπος, έχω κάνει ήδη την πρώτη Θεία Λειτουργία στις 5 η ώρα. Κάθομαι στη δεύτερη για να κοινωνήσω με 7 αλλαγμένα Άγια ποτήρια, 7. Βάλε και τους άλλους συνεφημερίους πώς να κοινωνήσουμε όλο τον κόσμο, αλλά κάθε χρόνο έρχεται το Μεγάλο Σάββατο, με γανιάζει, με τυρανάει. Τι μου λέει, Πάτερ, ξέρετε, πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη χοροδία στην Εκκλησία μέσα, να τραγουδάμε όλοι κτλ. Λέω, βεβαίως, λέω, ξέρετε, έχουμε κάνει, λέω, χρόνια και τα παιδιά, η χορή είναι πάρα πολύ δυνατή, μεγάλη. Πρέπει να γίνει αυτή η χοροδία. Λέω, ξέρετε, την πρώτη χρονιά το άκουσα, την δεύτερη το ξανακούω, την τρίτη κάθε χρόνο όμως έρχεται και μου λέει το ίδιο πράγμα. Και της λέω, ξέρετε, έχουν γίνει αυτά τα πράγματα στην Εκκλησία. Όχι, λέει, πρέπει να δημιουργηθούν. Κάθε πότε, λέω, έρχεστε στην Εκκλησία. Μα φυσικά, λέει, κάθε Σάββατο. Μεγάλο Σάββατο για να κοινωνήσω, γιατί έτσι είναι το καθήκον και το πρέπον του χριστιανού. Δεν είναι καθόλου καθήκον να κοινωνάς τον Χριστό.
Γιατί αν αισθάνεσαι ότι είναι καθήκον, κάθεσαι στο σπίτι σου καλύτερα, γιατί αυτός δεν είναι Χριστός. Έχουμε λοιπόν το βίωμα

0: να γίνεται. Λέει, εμένα ο παππούς μου και η γιαγιά μου έτσι με έμαθα και αυτό θα κάνω. Ελέω του κουφού την πόρτα, πάρε την πόρτα καλύτερα και φύγε, γιατί αν μείνεις δεν ξέρω τι θα γίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι η κατάσταση έτσι όπως νομίζουμε. Είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να το ανακαλύψουμε. Πατέρες, είναι το χρέος μας μέχρι να πεθάνουμε να διδάξουμε. Και εσείς φυσικά μέχρι να φύγετε πρέπει να μάθετε ποιο είναι το σωστό. Και για να μάθουμε ποιο είναι το σωστό πρέπει να αποκτήσουμε τη λειτουργική αγωγή μας. Το λειτουργικό σφαίρεστε. Αλλά αυτό όπως είπα δεν μαθαίνετε έξω από την Εκκλησία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: θεολογία μας σκιαγραφεί έναν άλλον θεό. Τριαντικό μεν, αλλά άλλο με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Και κατ' επέκταση φυσικά ακόμη χειρότερα με τους Προτεστάντες, πάντως έτσι είναι. Έχουμε την αίδια τριάδα, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουν και οι Ρωμαιοκαθολικοί. Πλην όμως, στην αίδια τριάδα έχουν άλλη θεώρηση του Αγίου Πνεύματος. Και όταν λέμε άλλη θεώρηση, είπαμε ότι το κάθε πρόσωπο στην Αγία Τριάδα, το μόνο που γνωρίζουμε είναι εκείνο που διαφοροποιεί το κάθε πρόσωπο. Δηλαδή ο τρόπος υπάρξεώς, ο οποίος είναι άρρητος και ο οποίος είναι κατανόητος. Δηλαδή δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Μας είπε ο Υιός του Θεού ότι είναι Υιός του Θεού. Τι σημαίνει Υιός του Θεού, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή απλώς ξέρουμε ότι γεννάται εκ του Πατρός. Και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Και το σύμβολο της πίστεως το καθόρισε όταν ασχολήθηκε με αυτό το άρθρο, το 8ο παραδείγματος χάρη για το Άγιο Πνεύμα. Είναι επομένως με τρόπο αλάθητο και απαραβίαστο από τον οποιονδήποτε εις τους αιώνες των αιώνων. Δεν μπορεί να γίνει άλλη κίνηση, διότι η οποιαδήποτε κίνηση στον χώρο της πίστεως γίνεται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί κάτι δηλαδή να αναιρεθεί από το ίδιο Πνεύμα, γιατί αυτό το Πνεύμα είναι το Πνεύμα της αληθείας. Στον Θεό υπάρχει διαρκές παρόν, υπάρχει παρελθόν και μέλλον. Επομένως, έχουμε τώρα από τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες μια άλλη θεώρηση του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε το, είναι πολύ βασικό. Είναι άλλη θεώρηση, άλλο πρόσωπο. Γιατί είναι άλλο πρόσωπο? Εκείνο που κάνει το πρόσωπο, κατά την τριαδική θεολογία, είναι ο τρόπος της υπάρξης. Είναι το υποστατικό ιδίωμα, ο τρόπος δηλαδή που υπάρχει, και αυτός είναι ακοινώνητος. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εκείνο που είναι η πίστη μας ότι είναι άλλο πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό το πρόσωπο μας λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί, και φυσικά οι Προτεστάντες οι οποίοι το πληρονόμησαν από εκεί, ούτε και σκοτίστηκαν. Αυτό υπάρχει εκ Πατρός και Υιού. Όμως, πέρα από το κανονικό του πράγματος, το κανονικό δίκαιο δηλαδή, που ορίζουν οι κανόνες, ότι δεν μπορούν αυτά τα πράγματα της πίστεως να αλλάξουν, και παρά την απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου στο έτης δια του Αγίου Κυρίλου και τις αφοριστικές διατάξεις στα αφοριζέστο όλων των υπολείπων συνόδων, για κάθε προσθήκη έστω και ερμηνευτική, οι Ρωμαιοκαθολικοί, παρά το γεγονός ότι υπέγραψαν δια των αντιπροσώπων τους όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, προσέξτε το αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα. Αυτό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Αυτό κάνει ο Οικουμενισμός. Δηλαδή τι? Λέει σόλα ναι. Μα όταν λες αυτά ναι της Οικουμενικής Συνόδου, πρέπει να έχεις και τις συνέπειες. Αν σου λέει για τις εικόνες ότι αν δεν έχεις εικόνες, αν δεν τις προσκυνάς, αφορίζεσαι, δηλαδή κόβεσαι από την Εκκλησία, δεν μπορείς να λες εσύ εγώ αποδέχομαι την 7η Οικουμενική Συνόδου. Δεν έχω όμως εικόνες. Δεν δέχομαι εικόνες κτλ. Αλλά είμαστε αδελφές Εκκλησίας. Αυτό λένε σήμερα οι Οικουμενιστές. Δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε κοινή πίστη. Ποια? Στην Αποστολική. Δηλαδή, στη συνέχεια, ό,τι είπαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Η πράξη ποια είναι? Εναντίον των Οικουμενικών Σύνοδων. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Προσέξτε ότι είμαστε στα όρια. Δεν μιλώ για τους ετεροδόξους. Αυτοί είναι εκτός ορίων. Τα λένε οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Για όλους τους αιρετικούς λένε ότι είναι φρενοβλαβείς. Εννοούμε πάντα πνευματικώς θεωρούμενο το πράγμα. Έτσι τους λένε. Φρενοβλαβείς ο Νεστόριος, φρενοβλαβείς ο Ευτυχής και τα λοιπά. Κυριολεκτούν, κυριολεκτούν, πνευματικώς. Δεν μιλάμε βιολογικώς ή ψυχολογικώς. Λοιπόν, τώρα κοντεύουμε να γίνουμε φρενοβλαβείς εμείς. Προσέξτε το αυτό το πράγμα που λέω. Είναι πολύ βαρύ. Έχω συνείδηση των λέξεων που χρησιμοποιώ. Κοντεύουν να γίνουν φρενοβλαβείς εμείς. Γιατί? Γιατί βάζουμε την υπογραφή μας κάτω από εκείνα που λένε οι ετερόδοξοι. Ότι όλα είναι κοινά. έχουμε μια άλλη, λέει, προσέγγιση στην αλήθεια. Δηλαδή αυτή η άλλη προσέγγιση, σαν να πούμε, εμείς το πουκάμισο δεν το προτιμούμε μέσα από τον χρόνο, ας πούμε, βάζουμε ένα άλλο πουκάμισο. Δεν πρόκειται περί αυτού. Έτσι, όπως λέγεται απαλά και βάζουν την υπογραφή μας. Δεν είναι άλλη θεώρηση το φιλιόκφε. Είναι αίρεση το φιλιόκφε, καταλάβετε το. Δεν είναι αδερφός και αδερφή ο αιρετικός εν Χριστώ. Ως άνθρωπος είναι φυσικά του ιδίου γεννήτωρα είμαστε, του Αδάμ. Αλλά δεν είμαστε του νέου Αδάμ. Δεν έχουμε την ίδια γέννηση, δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο ύπαρξης. Είμαστε άλλο γένος εμείς, οι Ορθόδοξοι. Δηλαδή γεννηθέντες εκ του Πνεύματος του Αγίου. Αυτοί οι άνθρωποι από το σκότος στο οποίο βρίσκονται δεν μπορούν να καταλάβουν ότι άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα, το εκ μόνο του Πατρός εκπορευόμενο ως πρόσωπο, στο οποίο δεν έχουμε πρόσβαση, δεν έχουμε κοινωνία με το πρόσωπο, αλλά έχουμε με άλλο πράγμα στον Θεό κοινωνία. Και επειδή δεν έχουν, λένε ό,τι θέλουν. Αυτό είναι η πίστη. Προσέξτε, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Το να δέχεσαι την πίστη όπως σου αποκαλύφθηκε, αυτό είναι της απλότητος και απλό πράγμα να το δεχτείς. Όταν φτάνεις όμως ούτε αυτό να το δεχτείς, έχεις κάνει τα άνω κάτω με τον εαυτό σου. Αυτό το απλό πράγμα το διατύπωσε η Εκκλησία. Και πολύ απλό δηλαδή να το δεχτεί ο καθένας μας επειδή το είπε η Εκκλησία. Έλα όμως που όταν εσύ εκχωρήσεις υπαρξιακό χώρο στον πονηρό, δεν μπορείς και να θέλεις. Σκοτίζεται ο νου σου και λες άλλαλα και μπάλαλα που έλεγε ο Άγιος Κοσμός ο Ετώνος. Και ερχόμαστε τώρα, πέρα από το Πνεύμα το Άγιο ως πρόσωπο, στην Αΐδια Τριάδα λοιπόν έχουμε σαφή διαφοροποίηση, επομένως άλλος Θεός. Ένα δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο. Στον Θεό κάνουμε διάκριση ουσίας και ενέργειας, είπα. Και αυτό το πράγμα έχει ως συνέπεια να γνωρίζουμε εμπειρικώς, αλλά και διατυπωμένο είναι μέσα στην Αγία Γραφή, όταν αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, αναφέρεται με δύο σημασίες. Άλλοτε είναι το πρόσωπο, η υπόσταση του Άγιου Πνεύματος, και άλλοτε είναι η κοινή τριαδική ενέργεια, η οποία είναι του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και πώς λέγεται αυτό? Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα το ένα, Άγιο Πνεύμα το άλλο. Αυτό παίρνουμε εμείς όταν χρειόμαστε. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο έχει η ιεροσύνη. Εις τόπων και τύπων Χριστού που είναι οι ιερείς και αρχιερείς μας. Αυτό μας παρέχουν. Αυτό λειτουργεί. Αυτό μας λειτουργεί. Και αυτό έχουμε μέσα μας και αυτή είναι η βασιλεία η άκτιστη του Θεού, η οποία εδώ σημαίνει. Αν εμείς δεν έχουμε εμπειρία του τι υπάρχει μέσα μας, είναι γιατί είμαστε βαζωμένοι δηλαδή, όμως υπάρχουν άνθρωποι διαχρονικά στην Ορθοδοξία Εκκλησία, οι οποίοι την έχουν ενεργοποιημένη και μας την λένε και την βλέπουμε υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτήν την εντός ημών και εντός όλου του εκκλησιάσματος και στην λειτουργική μας ζωή. Και κατατίθενται αυτά τα πράγματα, βρίσκουν. Όλοι οι Άγιοι μας καταφέρνουν τις εμπειρίες και υπάρχουν σημερινοί κανονίκοι αλλά και απλοί πιστοί οι οποίοι βιώνουν το γεγονός αυτού του Αγίου Πνεύματος, το οποίο υπομιμνής κοιμήν πάντα και τα μέλλοντα ακόμη αναγγένει ημίν, κατά την υπόσχεση του Χριστού, ο οποίος είπε, δεν θα σας πω άλλα, δεν αντέχετε, όταν θα έρθει ο Παράκλητος, ποιος Παράκλητος είναι αυτός? Το Πνεύμα, το κοινό του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα δεν το δέχονται, το συγχαίουν. Όταν λοιπόν μιλούν για το Άγιο Πνεύμα, συγχαίουν τη χαρισματική παρουσία του με τον τρόπο της υποστατικής του υπάρξεως. Επομένως, γιατί γίνεται τώρα αυτό το πράγμα? Γιατί δεν έχουν την εμπειρία του. Όταν έχεις εμπειρία, σε φάνηκε, έχεις την θεοπτία, βλέπεις τον Θεό, όπως το λέει η Αγία Γραφή ακριβώς, είναι ως φως, ένα φως άλλο, εταίρου γένους, υποστατικό, γιατί γίνεται ένα με την ύπαρξή μας,
1: τον ονειματολογιό, και μέσα από αυτήν την εμπειρία της θυσίας ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το βίωμα που έχουμε και είναι υπαρξιακό, δηλαδή δεν είναι απλώς νοητικό, δεν είναι η ψυχή μας που ενώνεται μαζί του και γίνεται φως και αυτή, φως γίνεται και το ίδιο μας το σώμα. Αποκτά, εμπλουτίζεται με αυτήν την δωρεά του ακτίστου πνεύμα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν το ζούμε, αυτό είναι άκτιστο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να το βιώνει αυτό το πράγμα εν αισθήση, εν πάση αισθήση, όπως θα μας πει ο Άγιος Σημειών ο Νευσταλόγος, και να μην το καταλαβαίνει. Μα αυτό είναι η γνώση του Θεού, να μην το καταλαβαίνει. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε και πολύ καλά. Γι' αυτό λέμε στους Ρωμαιοκαθολικούς, κοιτάξτε να δείτε, σε όλους τους ανθρώπους. Άλλο είναι αυτό. Σε αυτό μετέχουμε. Στο πρόσωπο δεν μετέχουμε. Και δεν εκπορεύεται αυτό το πρόσωπο ή μη μόνον εκ του Πατρός. Γιατί επιμένουμε εμείς? Όχι μόνο γιατί είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράς ως πρέπει, επειδή όλοι διαχρονικά οι πατέρες οι Άγιοι το έχουν πει και οι σύνοδοι, αλλά και διότι έχουμε και εμείς αυτή την εμπειρία ότι το μόνο που γνωρίζουμε είναι η χαρισματική του φανέρωση. Το πνεύμα ως χάρη και ενέργεια. Λοιπόν, διαφέρουμε και σε αυτό. Σύγχυση λοιπόν οικονομικής και αηδίου τριάδους. Γιατί? Ερχόμαστε στα κριτήρια. Δεν είναι αυτά τα πράγματα αυτονομημένη γνώση, ας πούμε. Α, εντάξει, το πήραμε, το βάλαμε στο μυαλό μας, αν το θυμηθούμε θα το πούμε κτλ. Είναι, υπάρχουν κριτήρια, όπως είπα προηγουμένως, βιωματικά, εμπειρικά. Δε, όταν λέμε εμπειρικά, προσέξτε να δείτε, δεν εννοούμε τον εμπειροτέχνη, ας πούμε, που ξέρει καλά τη δουλειά του. Και αυτό εμπειρία λέγεται. Ας πούμε, το ξέρει δια των αισθήσεών του. Το έχει κάνει. Τηρουμένων των αναλογιών χρησιμοποιείται η ίδια λέξη, αλλά έχει άλλη σημασία. Ποια είναι η σημασία του? Προσέξτε το αυτό το πράγμα, γιατί γίνεται δυστυχώς σύγχυση μεταξύ συναδέλφων. Και πάει λέγοντας, κυρίως μεταξύ σας, λέει εμπειρία. Τι εμπειρία? Εμπειρία του ακτίστου. Άλλο πράγμα είναι η εμπειρία του ακτίστου, άλλη είναι η εμπειρία του κτιστού. Το κτιστό μπορεί να το μπερδέψεις, μπορεί να το ξεχάσεις, μπορεί να το κάνεις καλά, αν υπάρχει κάποια θυσία. Η εμπειρία του ακτίστου, πώς να σου το πω, όταν το παθαίνεις, δεν το ξεχνάς. Γιατί δεν το ξεχνάς? Γιατί αυτό είναι εκείνο που σε έκανε και σένα. Να έχεις νου, να θυμάσαι, είναι η αυτοαλήθεια. Καταλάβατε? Αυτή η εμπειρία του ακτίστου είναι το κλειδί. Με συγχωρείτε που σας το φωνάζω, για επιτέλους να κατανοείτε. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά της ετεροδόξης. Υπάρχει το κλειδί της γνώσεως. Και το κλειδί της γνώσεως του Θεού και της γνώσεως των όντων των πτυσσών στα πλαίσια της Εκκλησίας είναι η εμπειρία του ακτίστου. Η οποία εμπειρία του ακτίστου είναι μια χαρισματική δωρεά του ευχαριστιακού σώματος του Χριστού. Δεν γίνεται εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορείς να προκόψεις εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορείς να έχεις την αυτοπραγμάτωσή σου υπό την έννοια του κατοικώνα να γίνει καθομίως. Αυτό γίνεται μόνον εντός της Εκκλησίας, γιατί εκεί υπεσχέθη ο Χριστός ότι λειτουργεί το πνεύμα της αληθείας στην κατεύθυνση τελειότητας. Προσέξτε βεβαίως και το πνεύμα της αληθείας ως ενέργεια συνέχεια είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρεί. Το λέμε, βασιλεύει ουράνια. Προσωπικά είναι βασιλεύς, είναι Κύριος το πνεύμα το Άγιο. Είναι ζωοποιό, συνέχει, συγκρατεί και τα λοιπά, την χτίσει και τα λοιπά. Αλλά τι να το κάνω εγώ όταν αυτό είναι ου κατεπίγνωση, όταν εγώ δεν το παίρνω μυρωδιά, όταν εγώ δεν έχω την ευωδία του, όταν εγώ δεν το αισθάνομαι, όταν δεν με ανακαινίζει, δεν νιώθω το ανέβασμά μου, όταν βλέπω να μην με διευρύνει, να μην με σοφίζει, είναι όμως να μην υπάρχει. Αυτό είναι που οδηγεί τους αθέους σε αυτόν τον αθεϊσμό σου. Δεν το βλέπω. Έτσι, δυστυχώς, προσέξτε αυτό το σημείο, πολύ ορθόδοξοι, επειδή είναι καλοπαζωμένοι, ας πούμε,
2: έχουν θεωρήσει ότι αυτό το μπάζωμά τους, επειδή επιβεβαιώνεται κοινωνικά και στατιστικά από το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον, ότι αφού οι πολλοί είναι έτσι, αυτό είναι η αλήθεια. Δεν είναι η αλήθεια της Εκκλησίας αυτή, δεν ήρθε γι' αυτό ο Χριστός, ή αν θέλετε ακριβώς ήρθε για να τεινάξει στον αέρα όλα αυτά τα μπάζα και να δώσει την μαρτυρία της αληθείας μέσα στον κόσμο και την ελπίδα την αληθινή της κοινωνίας του Χριστού μετά. Το μην λέμε θεολογίες εδώ πέρα του τρίτου ορόφου ας πούμε και όλα μέσα στο μυαλό, κτιστό, άκτιστο ας πούμε και τα λοιπά. Τι θα πει αυτό το πράγμα, σημαίνει μετοχή, σημαίνει πραγματική σχέση. Λοιπόν αυτό το έχει ο Ορθόδοξος. Θα μου πείτε όλοι το έχουν, λες ας πούμε εκεί πέρα. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαό, πλήρης ο ουρανός και γη της δόξης. Πήγαμε στην εκκλησία σήμερα, τα ακούσαμε πάλι, είδαμε το φως το αληθινό. Σου λέει, έτσι λένε, ποιοι, ο παπάς, ο ψάλτης, τι εκφράζουν. Εκφράζουν τη διαχρονική εμπειρία. Όταν λοιπόν ο πιστός το δει αυτό το πράγμα, λέει, αυτά τα οποία λέει η λατρεία μας, αυτά βλέπω. Δηλαδή τι, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του. Όλα φωτίζονται από αυτό το φως, το οποίο είναι το υποστατικό αυτό φως της αυτής του χάρτης, την οποία δεν βλέπουν οι ετερόδοξοι, και είναι όπως το είδε το όραμα αυτό ο προφήτης Ισαΐας. Το έχουμε εμείς μέσα στη θεοφάνεια της Θείας Λατρείας. Είναι πλήρης ο ουρανός αυτής της δόξης όταν φύγουν αυτά τα μπάζα, όταν την ακτούν ακτίστως με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, καθαρίζουν τα μάτια και βλέπεις ότι ναι, έτσι είναι. Τα ουράνια και τα επίγεια είναι ένα πράγμα. Τα επίγεια έχουν φωτιστεί και είναι πλήρη της δόξης του Θεού. Αυτή είναι η δόξα του Θεού, το άκτιστο του φως. Και αυτό κοινωνείς μετά και λες, ναι, μαρτυρεί η Εκκλησία. Είδομε το φως το αληθινό. Ποιο είναι το φως το αληθινό? Είναι ο Χριστός. Δεν είναι κάτι το οποίο απλώς πιστεύουμε. Βεβαίως όταν δεν το βλέπεις, τουλάχιστον το πιστεύεις. Αλλά δεν είναι για να το πιστεύεις μόνο αυτό το πράγμα. Προσέξτε, γιατί όταν μένει κανείς εκεί πέρα, κάπως είναι αποστεωμένος και τον λένε, είσαι και φανατικός να πάρει και κάνει ένα άνοιγμα και προς τους ετεροδόξους, να γίνει σύγχρονος. Τι είναι το θέμα εκεί, αν είσαι συντηρητικός ή όχι? Καλά, γι' αυτό κάτι είναι, ας πούμε, το να μην το αποδέχεσαι αφού δεν είναι ψήφις. Αλλά το σημαντικότερο είναι να τους πείθεις ότι εμείς τα ζούμε αυτά τα πράγματα και εσείς δεν έχετε ιδέα. Και το ομολογούν ότι δεν έχουν ιδέα για αυτά τα πράγματα. Όταν τους το λέμε, έλα εδώ να τα δεις, έλα εδώ να σου δείξουμε ανθρώπους, έλα εδώ να σε διαβάσουν που είσαι κλειστό γράμμα, ας πούμε, και να σου πούνε τι έχεις μέσα σου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. Είπα 5 λεπτά τώρα. Λοιπόν, υπάρχει μια σύγχυση κτιστού ακτίστου στους δυτικούς. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα και το απέδειξα για όσους το κατάλαβαν. Ότι μη έχοντας εμπειρία του ακτίστου, δεν μπορούν να κατανοήσουν την χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αυτό το οποίο ζει η Εκκλησία και δυνάμει του οποίου υπάρχει η Εκκλησία. Δυνάμει της Πεντηκοστής, δεν έχουν ιδέα από την Πεντηκοστή. Δεν έχουν ιδέα από την Εκκλησία, διότι δεν το βλέπουν αυτό το πράγμα όταν είναι πραγματικότητα και το αποδίδουν από την Αγία Γραφή, δηλαδή ως μελετητές, φιλόλογοι, κακοί φιλόλογοι κατά την άποψή μου. Αποδίδουν τα φυσικά προσόντα του Θεού στα υποστατικά του προσόντα. Ότι το Άγιο Πνεύμα, αυτά τα οποία λέγονται ως φανέρωση, λέει θα πέμψει, δεν είπε ο Χριστός, λένε οι δυτικοί. Δεν λέει ο Χριστός, εκ του αιμού λείψετε και αναγγελεί ημίν. Πέμψω, εκ του αιμού λείψετε. Βλέπετε μέλλον χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω και ελληνικά δηλαδή. Λέει θα πέμψω, είναι δυνατόν. Επομένως αυτό το οποίο θα έρθει και δεν ήρθε, να είναι αίδιο, έτσι πως το λένε αυτοί ως προς τον τρόπο της υπάρξεώς τους. Αλλά είναι κάτι το οποίο φανερώνεται και το γνωρίζουμε εμείς. Άλλο πράγμα είναι το φανερώνεται και άλλο είναι το εκπορεύεται. Πορεύεται είναι νεστώτας, το θα πέμψω ημίν είναι μέλλοντας και υποδηλώνει ακριβώς και αυτήν την χρονική διάσταση. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει η εμπειρική πρόσβαση. Και όταν δεν υπάρχει και από εμάς τους Ορθοδόξους, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν έχει αυτήν την εμπειρία. Εμείς όμως μπορούμε να στηριζόμαστε ταπεινά στην εμπειρία την διαχρονική της Εκκλησίας. Αυτή είναι η εμπειρία. Μην επειδή εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν αισθανόμαστε, βρήκαμε κι άλλους που δεν αισθάνονται, είτε γύρω μας, είτε απέναντί μας, δηλαδή τους ετεροδόξους, και τους λέμε, ελάτε αδερφοί να υπογράψουμε ένα χαρτί, όπως είστε εσείς είμαστε κι εμείς, την αλήθεια σας λέμε. Μα λένε την αλήθεια. Τι λένε αυτή την αλήθεια, που αφορά τον εαυτό τους. Αλλά όταν είσαι εκεί, εκπρόσωπος λέει της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είσαι ιερέας, δεν είσαι ο εαυτός σου απλώς. Γιατί και αυτός ο εαυτός σου, να πούμε, υπό μια άλλη διάσταση, ο εαυτός σου δεν ανήκει στον εαυτό σου. Υγοράστησε από τον Χριστό. Οφείλεις αυτό να καταθέτεις. Αυτό που είναι η Εκκλησία, είσαι μέλος της Εκκλησίας. Εγώ ως πιστός, ως δάσκαλος, μπορώ να λέω τις προσωπικές μου απόψεις, το καταλαβαίνετε δηλαδή αυτό το πράγμα. Όταν πάω να υπογράψω ένα χαρτί με κάποιον, το υπογράφω ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Μπορεί αυτά τα πράγματα να μην τα ζω. Μπορεί να φτάσω και στο σημείο το σχιζοφρενικό να πει κανείς ότι δεν τα πιστεύεις κιόλας. Ή μην πας, ή αν πας, ξέχασε τι πιστεύεις, τι νομίζεις και όλα τα νομίσματά σου. Κάθισε σαν σοβαρός άνθρωπος, δηλαδή επιστήμον, γιατί ως επιστήμον πηγαίνεις εκεί πέρα, και επιστήμον θα πει ο καλός γνωρίζουν. Επίστανε, γνωρίζω καλός, ειδικός. Τι γνωρίζεις, τι πιστεύει η Εκκλησία. Το έλεγε ο Μακρυγιάννης, ας πούμε, που ήταν αγράμματος. Τι πιστεύετε, του είπανε ένας προτεστάντης μετά την απελευθέρωση. Τι πιστεύεις εσύ, ότι πιστεύει και αυτή, λέει. Τι είπε στον τοίχο της Εκκλησίας, ήταν κοντά σε μια εκκλησία. Και αυτή τι πιστεύει, του λέει ο προτεστάντης, ότι πιστεύω εγώ. Του είπα. Δεν χώριζε τον εαυτό του από την Εκκλησία. Αυτό το κατάλαβε ο Προτεστάντης. Γιατί ο Προτεστάντης όχι μόνο λέει ό,τι νομίζει, το νομίζω είναι το κριτήριο, αλλά άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ, και όλα αυτά είναι νόμιμα. Για τον Προτεστάντη. Πρέπει να το καταλάβετε δηλαδή, ο συνομιλητής σας Προτεστάντης μπορεί να συμφωνήσει απόλυτα μαζί σας. Την επόμενη ώρα, με καλή πρόθεση, όχι με πονηριά, έχει το ακαταλόγιστο. Μπορεί να τα αναιρέσει. Αν δεν συμφώνησε μαζί του τώρα. Και να χαίρεσαι και όλος ότι συμφώνησες. Θα μου πεις αυτό όμως δεν το έχει ο Πάπας, εμείς καλά θα πάμε με τον Πάπα. Ναι, μονάχα που ο Πάπας συμφωνεί με όσους άλλους διαφωνούμε εμείς. Και με εκείνους που μεταξύ τους διαφωνούν, ταυτίζεται ο Πάπας. Τι πράγμα είναι αυτό πάλι. Της εποχής, θα έλεγα. Δηλαδή αυτό είναι σχιζοφρένεια. Αφού αυτοί διαφωνούν μεταξύ τους, πώς εσύ ταυτίζεσαι απόλυτα και με τον ένα και με τον άλλο. Το ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα. Πάμε και βάζουμε και την υπογραφή μας. Να έχουμε ανοιχτή καρδιά, λέει, και ανοιχτές καλησίες. Με συγχωρείτε για την ένταση. Απλώς θέλω να σας πω ότι αυτά είναι. Θα χρησιμοποιήσω βαριά έκφραση. Αλλά με πλήρη συνέστηση του νοήματος των λέξεων. Είναι πνευματική σχιζοφρένεια. Συμπέρασμα. Το δικό μου συμπέρασμα. Α, είναι και δικό σου, δεν ξέρω. Άλλος θεός. Δεν πιστεύω εγώ προσωπικά που πιστεύω ότι λέει η Εκκλησία μας, σαφώς, ότι η Εκκλησία μας και εγώ πιστεύουμε στον ίδιο Θεό με τους Ρωμαιοκαθολικούς ή με τους Προτεστάντες. Σας το λέω έτσι ανοιχτά και απερίφραστα. Εγώ τουλάχιστον δεν πιστεύω στον ίδιο Θεό. Πιστεύω στον Θεό των Πατέρων μας, στον Θεό της Εκκλησίας, στον Θεό που λέει οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Μέχρι εδώ πάμε καλά, θα μου πει ο κάθε οικουμένης της Ορθόδοξης. Η διαφωνία μου μαζί του είναι ότι δεν πιστεύω εγώ πως ο Θεός των Ρωμαιοκαθολικών είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί είπαμε και για θεωρητικούς λόγους, λόγω του Φιλιόκου, και για εμπειρικούς λόγους, δηλαδή ότι δεν έχουν ιδέα της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, γιατί λένε αυτά που λένε, τα οποία βέβαια δεν μπορώ να σας τα πω. Λοιπόν, εκείνο που παίζει προσδιοριστικό ρόλο για την πλήρη καταξίωση των όντων είναι όταν μετέχουν στην θεοποιό ενέργεια του Θεού. Και στην θεοποιό ενέργεια του Θεού μετέχουν μόνον οι αγαθοί άγγελοι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανακαινιστεί, δηλαδή αναγεννηθεί χαρισματικώς από τον Θεό και γίνανε τέκνα του Θεού. Έχουν αυτήν την χαρισματική θέση, δυνατότητα πρόσβασης, κοινωνίας με τον Θεό και η πληρότητα βέβαια της φανερώσεως αυτής θα γίνει στη μέλουσα. Τότε θα είμαστε πραγματικά παιδιά. Τώρα έχουμε τον αργόνα του Πνεύματος, έχουμε την δύναμη, τη δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του Θεού, έχουμε πάρει την δύναμη να μην αμαρτάνουμε, μπορούμε να, κανένας άνθρωπος ή διάβολος ή όλοι οι διαβόλοι και όλοι οι άνθρωποι μαζί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νου μας αν εμείς δεν το θελήσουμε, αμαρτίας για διάπραξη αμαρτίας. Επομένως, αυτή τη δυνατότητα την πήραμε, να μπορούμε να μην αμαρτάμε και την πήραμε ενώσο μένουμε εν υπακοή σε αυτό το σώμα. Μην το ξεχνάμε, δεν μας υποτιμά να είμαστε υπήκοοι του Θεού, γιατί ο Χριστός ο ίδιος έγινε υπήκοος και δει μέχρι θανάτου. Αυτό είναι το υπόλοιπο. Λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, ακαθάρτο νοεί Θεός που χύνεται. Δεν μπορεί να γίνει με έναν ακάθαρτο, βρωμερό, κατεχόμενο υπό τις δυνάμεις του σατανά να ενωθεί ο άνθρωπος. Δεν πάει να είναι βαφτισμένος, δεν πάει να είναι μυρωμένος, δεν πάει να κοινωνεί στα μυστήρια, δεν πάει να είναι λειτουργός των μυστηρίων. Άμα είναι ακάθαρτος, μπορεί βεβαίως επειδή θεσμικά είναι στον τόπο και τύπο Χριστού τα μυστήρια να λειτουργούνται, σαφώς, δηλαδή παρέχεται η χάρη κατ' οικονομία για να μπορούμε να σωζόμαστε. Αλλά αν είναι ακάθαρτος όμως, δεν ενώνεται το καθαρό και το ευώδες. Προσέξτε το αυτό το πράγμα, γιατί έχει τεράστια σημασία με τους ιστερογόνους. Όχι, λέει, είμαστε αδερφοί, Χριστό. Χριστό δεν είμαστε. Γιατί υπάρχει ακαθαρσία. Είναι υποτίθεση. Δέστε και να πηγαίνετε σε συνιστό στα μυστήρια της εκκλησίας, γίνεται μια βάφτιση. Όχι άλλο νου είναι. Πάμε. Να δούμε εκεί και ότι διαβάζουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάτι αφορισμούς, κάτι φτισήματα, κάτι πράγματα ας πούμε που δηλώνουν πρακτικώς ότι ο άνθρωπος πριν ενταχθεί στην Εκκλησία είναι υπό το κράτος του πονηρού και του θανάτου. Αυτό κάτι μας λέει. Επομένως, όταν έχουμε συνείδηση αυτού του πράγματος, ξέρουμε πολύ καλά ότι εν Χριστώ, προσέξτε την επισήμανση, είμαστε αδερφοί όλοι, ίσοι δηλαδή, οι Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι. Με όλους τους άλλους ανθρώπους είμαστε αδερφοί και οφείλουμε αυτήν την αγαπητική στάση, ούτως ή άλλως, ως απόγονοι του Αδάμ ως άνθρωποι. Αλλά έχουμε κι άλλο χρέος αγάπης που κυρίως μας διαφοροποιεί από όλους τους άλλους ανθρώπους να αγαπούμε και τους εχθρούς μας. Είτε είναι Χριστό αδερφοί μας, είτε είναι στο αντίπερα, στο αιρετικό σταθμό. Οφείλουμε να τους αγαπούμε και να τους ευεργετούμε. Άλλο όμως σ' αγαπώ και σε ευεργετώ και άλλο αποδέχομαι την πίστη σου και τον τρόπο της ζωής σου. Προσέξτε τα πράγματα, είναι διαφορετικά. Μην τα συγχαίρουμε. Σ' αγαπώ σημαίνει ότι εγώ σου παρέχω την αγαθότητα. Ό,τι καλό για να γίνεις κοινωνός σε αυτά. Αν εσύ όμως δεν το θέλεις, γιατί εδώ είναι η ελευθερία, μένεις αρνητός. Λοιπόν, σε αυτήν την καθαρτική, προκαταρκτική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, προστίθεται στη συνέχεια, πρώτα γίνεται δηλαδή η κάθαρση, ας το πούμε αυτόν τον βάζουν όπως τα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, και αφού γίνει η κάθαρση και στο μέτρο που γίνεται αυτή η κάθαρση, γίνεται διαφανής η ύπαρξή μας και γίνεται διαφανής ο κόσμος. Δηλαδή βλέπει κανείς από αυτό το φως
0: Και γι' αυτό λέμε ότι αν δεν φωτιστεί αυτός ο νους, δεν μπορείς να είσαι ιερέας. Γιατί ιερέας σημαίνει ποιμένα. Και ποιμένας σημαίνει πρέπει να διακρίνεις τον λύκο από το σκύλο. Ο σκύλος φυλάει τα πράγματα, αλλά ο λύκος δεν τα φυλάει. Αλλά εσύ άμα δεν έχεις αυτή την διάκριση της στοιχείου του φωτισμού, να διακρίνεις τα γέννη, να διακρίνεις τα πνεύματα ή εκ του Θεού εσύ ή εκ του πονηρού εσύ, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Ούτε φυσικά μπορείς να επικαλείς το γεγονός ότι μετέχεις ενεργώς το Αγίου Πνεύματος. Όλα. Είσαι στην διαδικασία της κατάρσης. Όταν όμως υπερβαθεί και αυτό το στάδιο με την ανάλογη αγωνιστικότητα, δηλαδή ποια είναι η αγωνιστικότητα του ανθρώπου, το έχουμε δει πολλές φορές, ότι δεν συνίσταται στην κατάκτηση της αρετής, αλλά στην διαφύλαξη αυτού που μας εδόθη. Και η φυλακή αυτού που μας εδόθη είναι το πνεύμα το Άγιο το οποίο τον λάβει. Λοιπόν, τηρώντας τις εντολές, προσέξτε το αυτό το πράγμα για να το διαχωρίσουμε, γιατί δεν τα πούμε αυτά περί καλών έργων, ούτε προλαβαίνουμε με τους Προτεστάντες ή με τους Ρωμαιοκαθολικούς μια στάση που θα την βρείτε μέσα. Εγώ άλλο πράγμα σας λέω. Σε αυτήν τη συνάφεια όμως, για να το καταλάβετε, εξ επόψεως Ορθοδόξου, τηρώντας τις εντολές, αυτές είναι τα καλά έργα που κάνουμε, τηρούμε τις εντολές. Η τήρηση των εντολών είναι έκφραση κτιστής αγάπης. Κτιστής αγάπης, προσέξτε, κτιστή είναι αυτή η αγάπη, είναι δική μας. Η οποία είναι η προϋπόθεση για να πάρουμε την άκτιστη αγάπη. Μη συγχαίουμε τις αγάπες. Έλεγε ένας χαρισματούχος έτσι, σχετικά της εποχής μας, το 38, πέθανε νομίζω, 35, ο Γιώργος Ιωσήφ. Έλεγα κι εγώ, δηλαδή πριν από 2-3 χρόνια, θα γράψω επιτέλους μια μελέτη περί αγάπης. Για να... γιατί έβλεπα τη σύγχυση που γίνεται. Μόλις τον διάβασα, λέω, δεν μπορώ να έχω αυτή τη φιλοδοξία της πρωτοτυπίας. Τα έχει πει. Άλλο πράγμα, και μάλιστα με παραδειγματικό τρόπο, άλλο πράγμα είναι η πορεία προς την πηγή και άλλο πράγμα είναι το νερό που παίρνει. Προσέχετε, θέλει να πει με αυτό το εξής. Η πορεία προς την πηγή δηλώνει το αυτεξούσιό μας, την τήρηση της εντολής. Και εκείνο που παίρνουμε είναι εταίρου γένους. Είναι η ίδια η θεότητα. Λοιπόν, η θεοποιός ενέργεια που λέμε είναι όταν αυτή η ίδια χάρη επιτελέσει αρχικά το πρώτο στάδιο που είναι η κάθαρση, μετά είναι ο φωτισμός και μετά είναι η θέωση, η οποία πάλι σημειωτέων αυτό, μην το θεωρήσετε στατικό, είναι δυναμική. Δεν έχει τέρμα, όχι χρονικός, αλλά το τέρμα της είναι, επειδή ο Θεός είναι το τέρμα και είναι ο Θεός άπειρος, και οι διαστάσεις της είναι άπειρες, δηλαδή έχουμε διαρκής αναβάσεις. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο επίσης, το οποίο δεν το βλέπω να διευκρινίζεται πολύ στους πατέρες, αλλά οι νεότεροι χαρισματούχοι το σημείωσαν, είναι πολύ σημαντικό, έμεσα όμως, δεν είναι προσοχή για να το δει κανείς, αλλά στην προσωπική του ζωή, άμα έχει κάνει κάτι σε αυτόν τον χώρο για τον οποίο μιλάμε, το βλέπει σαφώς. Δηλαδή, μπορεί να έχει, θα το πω έτσι απλά για να το καταλάβει, μπορεί κάποιος να έχει μία θεωτική ενέργεια. Φανέρωση, θεοφάνεια. Δεν χωράει αμφιβολία ότι είναι θεωτική η εμπειρία. Για κάποιο διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι κάποια λεπτά, κάποια ώρα, να κρατήσει 2-3 ώρες, μπορεί και η εμπειρία όλη αυτή να πιάσει άλλες 2-3 μέρες ακόμη να ζει κανείς με την κατάσταση της αναμαρτησίας, φυσικά της συμμετοχής στον Θεό. Αλλά μετά έρχεται σε μια κατάσταση φωτιστική, μετά βλέπει τα πάθη. Βλέπει την κάθε του, επιτρέπει ο Θεός, αν μάλιστα του περάσει κανένας λογισμός ότι τώρα που έχει φτάσει, Μπλουμ, μετά κάνει μια κοινώς λεγόμενη χοντράδα από πλευράς αστοχίας. Και μένει μετά έκπληκτος. Καλά, πώς το έκανε αυτό. Δεν είδε το προηγούμενο, βλέπει τις συνέπειες. Και γι' αυτά ταπεινωνόμαστε μετά και λέμε, εγώ νόμιζα, αλλά ακόμα δεν έχω φωτιστεί καλά. Προσέξτε τώρα τι θέλω να πω, ότι τα στάδια δεν είναι στεγανά. Επειδή
2: Έτσι θέλησε ο Θεός, έχει το δικό του λόγο. Μετά το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Να σου δώσει μία εμπειρία της θεώσεως για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Για να δεις τι πράγμα είναι, δεν σημαίνει ότι σε έχει φτάσει εκεί. Ή για να φτάσει και να σταθεροποιηθείς. Έχεις λοιπόν ένα σανσέρ που ανεβοκατεβαίνει, το οποίο συναρτάται, να άλλο ένα κλειδί εδώ, από πού, από το αυτεξούσιο. Το οποίο έχει άλλο ένα κλειδί τώρα, το οποίο λέει ταπεινοφροσύνη. Αν δεν είσαι κλειδωμένος με αυτήν την ταπεινοφροσύνη, αν δεν γίνεις λάσπη που λέγανε οι σκητικοί πατέρες, δηλαδή ταπεινοφρόνημα, αμέσως τα χάνεις όλα. Και εμείς πού καταλαβαίνουμε την παιδαγωγία του Θεού, να σας πω ένα. Εγνώρισα ένα χαρισματούχο έτσι, πολύ πληθωρικό, με έφτιαχνε πολύ που λένε, έτσι, και του λέω, πώς τα καταφέρατε εσείς έτσι, δηλαδή μένω έκπληκτος μπροστά σας, γιατί είναι έτσι τόσο φυσικός άνθρωπος και τόσο υπερφυσικός, παράλληλα ας πούμε, που παθαίνεις ότι έχεις ένα τελείως νορμάλ, τελείως απελευθερωμένο άνθρωπο, τελείως άνθρωπο, και μετά σου λέει μερικά πράγματα που μένουν. Πώς το καταφέρατε αυτό? Και μου κάνει μια κάθετη προσγείωση και μου λέει, από τις γκάφες μου. Από τις αποτυχίες του, δηλαδή. Α, ναι, λέω, εσείς γνωρίσατε, λέω, και τον πατέρα που φίλω, γνωρίσατε και τον πατέρα Παΐσιο και τα λοιπά, γιατί πολύ έτσι σχέση μαζί. Και μου είπε πάρα πολλά πράγματα. Λέω, από ποιον ωφεληθήκατε πιο πολύ? Από όλους αυτούς που γνωρίσατε, λέω, από ποιον ωφεληθήκατε πιο πολύ? Ετοιμαστείτε για κάθε το πάλι πτώση. Χωρίς αλεξίπτο το πάλι πτώση. Από το διάβολο μου. Άμα. Τι λέτε καιρό. Ναι, λέει. Από το διάβολο. Και πώς λέω από το διάβολο? Αυτόν έχετε γέροντα. Να σου πω, λέει, από αυτόν έχω φεδε. Βάλτε μου ποσοστά, γιατί δεν καταλαβαίνω που λέω εγώ. Είμαι πολύ λογικός άνθρωπος και θέλω να μου βάλετε ποσοστά. Μου λέει, 1% μπορώ να βάλω από όλους τους χαρισματούχους που γνώρισα. 1% ωφελίας από αυτό που έχω. Τα άλλα, λέει, από τον διάβολο. Εγώ, για κάντε το έτσι, για να το καταλάβετε εσείς, είστε ευφιέστεροι μου. Από τα λάθη, από τις γκάφες μου, γιατί έβλεπα, να τώρα τα στάδια που ρωτάς. Έκανα, οπότε λέει, πώς το έκανα? Έπαιρνα μετά το φάκελο, αυτό το επέτρεπε ο Θεός, του έκανε γκάφες συνεργεί του Πανεού. Έπαιρνε το φάκελο και ο λογισμός. Δεν έβλεπε το λογισμό του. Πώς να δει το λογισμό του? Δηλαδή, μιλάμε για αυτό το στάδιο. Γιατί δεν τον έβλεπε το λογισμό? Γιατί δεν ήταν καθαρός ακόμη. Έκανε την γκάφα, έβλεπα, λέει, τις συνέπειες, και από τις συνέπειες των επιλογών μου γύριζα πίσω, μου λέει. Μετανοούσα δηλαδή και είχε αυτά. Θα σας πω τώρα, επειδή μου ήρθε έτσι τώρα και νομίζω ότι θα σας αρέσει, επειδή το έπαθα αυτό. Τώρα είπα ότι όμως εγώ, ότι δεν θα σας λέω προσωπικά δεδομένα, μην το πάρετε προσωπικά. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο κάποιος και μου λέει κάποιος, ένας χαρισματούχος, για να το κάνουμε κάποιον, και μου λέει, αυτό που έχεις στο μυαλό σου, μην το κάνεις. Λέω, τώρα ετοιμαζόμαστε. Λέει, όχι, θα μείνετε στο σπίτι και δεν θα πάτε εσένα. Λέω, γιατί, αν είναι ευλογημένο? Λέει, γιατί το τάδε παιδί σας είναι άρρωστο. Ήταν, θέλετε να πείτε? Όχι, μου λέει, είναι. Λέω, ήταν χτες, αλλά του πέρασε. Μου λέει, όχι, μην κοιτάς που φαίνεται ότι πέρασε, από το απόγευμα, προσέξτε τώρα αυτό που ρωτήσατε, να το δείτε εμπειρικά. Εγώ παίρνω τις ερωτήσεις, αλλά θέλω έτσι να γίνει σαφή η απάντηση με εμπειρικά δεδομένα μέσα στην Εκκλησία. Μου λέει, το απόγευμα θα εμφανιστεί και θα ανεβαίνει ο πυρετός. Θα ανεβεί, θα φτάσει στα 39 το βράδυ, 39 μισό στα 40 τα μεσάνυχτα. Εκεί, λέει, θα καθυλωθεί. Επί μία εβδομάδα δεν θα κατεβαίνει από το 39 και 40, θα είναι και κάτι. Με κανένα αντιβιωτικό, με κανένα αντιπυρετικό. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε μέσα. Τι να πεις άμα ακούσεις τέτοιο για το μικρό σου το παιδί, το αγαπημένο,
0: Δεν με ευχαρίστησε καθόλου, διότι είχαμε ετοιμαστεί για έξοδο περίοδος διακοπών. Οπότε λέω στη γυναίκα μου, ρε γυναίκα, επικοινώνησες μαζί του, γιατί εκείνη την ώρα ξαφνιάστηκα λίγο. Λέει, πότε να επικοινωνήσω, αφού συνέχεια μαζί μας. Λέω, μήπως φέρεις τηλέφωνο και είπες ότι το παιδί μας χτες δεν ήταν καλά. Όχι, μου λέει. Καλά, στο σπίτι μας δεν ήρθε κανείς. Κανείς δεν πήρε τηλέφωνο. Ας να ψηλιάζουμε εγώ. Καλά. Μας είπε ότι το τάδε παιδί δεν είναι καλά και του λέω χτες και μου λέει όχι σήμερα. Είναι πρωί, περιμένουμε μέχρι το απόγευμα να δούμε τι θα γίνει. Το απόγευμα λοιπόν το χαρούμενο παιδί από εδώ, από εκεί που έτρεχε και δεν συμμαζευόταν με τίποτα, σιγά σιγά άρχισε να μαραίνεται. Να μαραίνεται. Κάτι έχει, δεν έχει καλή διάθεση κτλ. Και τάζω, πρώτα το θερμόμετρο. Ξεκινήσαμε. 38, 38,5, 39, 39,5, 40 τα μισά. Τα αντιπηρετικά σε πρώτο πλάνο, γιατί δεν είχε την χρόνια να το πάω στον γιατρό. Παιδί μια χαρά ήταν. Οπότε αντιπηρετικά μέχρι το πρωί, τίποτα. Το πρωί στο γιατρό. Αντιπίεση. Γερή αντιπίεση. Έχουμε σκληρή περίπτωση. Τίποτα. Τώρα θα κάνουμε στρατικά, τίποτα γιατρέ. Μήπως αυτά ξέρεις έτσι έχουν μέσα πολλά έτσι αντισώματα. Χτυπάνε και εδώ, χτυπάνε από εκεί. Κάποιο θα το βρει. Δεν το βρήκε κανένα. Για να μην τα απολυλογούμε, ήταν μια πραγματικότητα την οποία ζήσαμε. Το ερώτημα για μένα είναι το εξής, για το ερώτημα που θέσατε. Πού ήξερε αυτός ο άνθρωπος που απήχε 400 χιλιόμετρα από το σπίτι μου, τον οποίο δεν τον τηλεφωνήσαμε εμείς, ούτε εκείνη την ώρα, να είχαμε μια επικοινωνία και παρεπιπτόνση μας το είπε, αλλά μας πήρε τηλέφωνο για να μας πει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, να το κάνουμε. Πού ήξερε τι είχαμε στο μυαλό μας. Άντε καλά ήξερε τι είχαν στο μυαλό μας. Πώς είδε τον πειρασμό. Αυτό είναι ο θερμός. Έβλεπε αυτό το οποίο έρχεται ή θα έρθει. Εμένα μου έχει συμβεί και με το που θα έρθει. Μου είδε ένας γέροντας έτσι εκεί στο Άγιον Όρος μου στην Έρη, ο πατέρ Εφραίμ μου είχε δει κάτι που θα μου ερχόταν σε 6 μήνες. Και εγώ δεν το έδωσα πολύ σημασία γιατί μου φάνηκε πολύ περίεργο αυτό. Δεν μου είπε βέβαια σε 6 μήνες, αλλά μου είπε, λέω, καλός είναι αυτός, όλα καλά μου τα έκανε αυτό, γιατί μου το έκανε. Μετά την επόμενη μέρα πήγα σε έναν άλλον χαρισματούχο και όπως ατελώς, δηλαδή με καμία σχέση ως προς την συνάφεια των λεγόμενων, όπως μου το είχε πει ο παιδί μου, μου λέει με τα ίδια λόγια το ίδιο πράγμα, χωρίς να έχει σχέση με τη συζήτηση. Ο δεύτερος. Την τρίτη μέρα πήγα σε έναν άλλο χαρισμό του. Με τη δεύτερη ανησύχησα. Μπήκαν ψήλοι στα αυτιά μου ότι πώς μπορεί το ίδιο πράγμα να μου λεχτεί έτσι. Με τις ίδιες λέξεις πήγα στο τρίτο ήταν ο πατήρ Παΐσιος στο αυτιά. Κουβεντιάσαμε εκεί τα που έπρεπε να κουβεντιάσουμε. Στο τέλος μου λέει και αυτό. Με τότε ήταν που καλά για καλά ανησύχησα. Λέω κάτι πρέπει να συμβαίνει, πρέπει να ψαχτώ. Ψάχτηκα, δεν βρήκα. Για ποιον λόγο μου το έπανε. Όσο κι αν έκανα τις γνωστές προσπάθειες, δεν ευρέθη για ποιον λόγο λέχτηκε αυτό το πράγμα. Αλλά τρεις, να είναι ένας να πεις, άνθρωπος, συνέπεισε και έξω. Λοιπόν, μετά από 6 μήνες, αυτό το πράγμα που ελέγχθη ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Πραγματικά δεν είχε σχέση με το είναι μου το παρόν τότε, αλλά θα είχε σχέση μετά από 6 μήνες. Αυτό όμως που λέχτηκε, προσέξτε να δείτε, δεν λέχτηκε προφητικά επειδή θα γινόταν και θα το έβλεπα και θα έλεγα εγώ μπράβο που το βρήκατε, αλλά όλο αυτό είχε σχέση με την δική μου τη στάση. Με έβαλε λοιπόν σε μια τέτοια νύψη, σε μια τέτοια εγρήγορση και όταν ήρθε μπροστά μου αυτό το πράγμα βρέθηκα να είμαι όρθιος. Οπότε και έμεινα όρθιος. Είπε κάποιος, πω πω, πώς το καταφέρατε. Σε λέω εγώ, δεν το κατάφερα με λογημένα. Δεν λες δόξα τω Θεώ, διότι αν δεν γινόταν αυτό, τότε εγώ θα ήμουν πεσμένος. Δηλαδή θέλω να πω κάποιοι
2: Το βλέπουν αυτό ως σημαντικό. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε. Αυτό όμως ήταν σημαντικό από την πλευρά τη δική μου, από την πλευρά της Εκκλησίας δηλαδή, δι' αυτών των ανθρώπων, ώστε να μην πέσω. Αυτό ήταν. Δόξα τω Θεώ που δεν έπεσα. Άλλος το είδε, άλλος. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι με στεγανά. Και στην Εκκλησία έχουμε αυτή την αλληλοπεριχώρηση μέχρι την άνοδο την έχουμε, προσέξτε. Αν προχωρούμε ανωδικά, προχωρούμε. Αλλά δεν αποκλείονται και τα κατεβάσματα, με κυρίαρχο όμως κάθε φορά το στίγμα στο οποίο βρισκόμαστε. Και επειδή δεν θέλω να θεωρούνται αυτά αυτονομημένα, προτεσταντικά, πρέπει να σας πω ότι έχει τεράστια σημασία, γιατί δεν θα προλάβουμε πολλά πράγματα, το εκκλησιαστικό γεγονός. Η αγάπη μεταξύ μας και η αγάπη των πολλών. Θυμηθείτε την ακραία περίπτωση του παραλυτικού. Ειδών την πίστη αυτών, ο Χριστός, προσέξτε, ειδών την πίστη αυτών, είπε το παραλυτικό. Θεράπευσε τον παραλυτικό. Ειδών την πίστη αυτών, δηλαδή αυτόν που τον κατέβασα. Αυτό, κατά την ερμηνεία των πατέρων, εκφράζει αυτό το εκκλησιαστικό γεγονός. Την αγαπητική αυτή σχέση στο αγαπητικό χαρισματικό σώμα του Χριστού. Ευχόμαστε και παρακαλούμε, πιστεύοντας, εμπιστευόμενοι δηλαδή στον Χριστό, γι' αυτόν. Και τότε και αυτό που δεν γίνεται φυσιολογικά από τους γιατρούς, από τον ίδιο τον εαυτό του, δεν βοηθάει τον εαυτό του. Του λες, βοήθησε και εσύ λίγο τον εαυτό σου να πάρει ευχή, κάνει κάτι, λέει, δεν μπορώ να κάνω. Κόψτε, σιγά σου. Από μένα απλό. Δεν μπορώ. Και το καταλαβαίνω μετά. Το έλεγα σε ένα φίλο και μου λέει, δεν με καταλαβαίνει. Πρέπει να βάλω αίμα στο... Είμαι... Θέλω τη δόση μου. Από μέσα το αίμα μου το ζητάω. Δεν μπορώ να με βοηθήσω, λέει. Δεν μπορώ να με βοηθήσω. Πρέπει να με βοηθήσει. Να λοιπόν, τι κάνει το ευχαριστιακό σώμα. Αυτό για να έχουμε κοινωνική συνείδηση του γεγονότος και όχι ατομοκρατική. Από ό,τι σας είπα, για να επαναλάβω, υπάρχει η κτιστή αγάπη και η κτιστή αγάπη είναι η συμμόρφω, εκείνος εστίο αγαπώνουμε, ποτηρώντας εντολάζουμε, είπε ο Χριστός. Όταν εγώ επομένως μου είπε να κάνεις ελεημοσύνες, να μην φωνεύεις, να μην μιχεύεις, να μην ας πούμε, γιατί δεν κάνει τώρα σας το πράγμα, γιατί δεν είναι γνωστές. Και εγώ αυτό το πράγμα το τηρώ, αυτό δεν είναι άκτιστη αγάπη. Το ότι συγχαίομαι κτιστό και άκτιστο, δεν έχουμε ιδέα τι είναι άκτιστη.
3: Δεν κατάλαβα.
2: Ναι, ναι, δεν κατάλαβα ακριβώς.
3: Ως θέλημα του Θεού είναι εντολές.
2: Ναι.
3: Ως θέληση του Θεού, η θέληση του Θεού δεν είναι άκτιστη.
2: Η θέληση του Θεού είναι άκτιστη, αλλά η θέληση του Θεού έχει και κτιστά αποτελέσματα. Εσύ και εγώ είμαστε κτιστοί. Λοιπόν, όταν διαβάζεις τις εντολές του Θεού και η Αγία Γραφή είναι κτιστή, έτσι. Μην συγχαίουμε και νομίζουμε ότι αυτά είναι άκτιστα. Τι είναι άκτιστο? Το πνεύμα το οποίο, γι' αυτό λέει το γράμμα που χτίνει, το πνεύμα ζωή. Αυτό διαβάζουν και οι Προτεστάντες πιο πολύ από εμάς. Ξέρουν να παίξουν την Αγία Γραφή. Βέζουν στα δάχτυλα. Ναι, αλλά λέει αιρετικά πράγματα. Τότε πώς σχετίζονται με το άκτιστο? Δεν σχετίζονται. Επομένως, είπα ότι αυτά μας οδηγούν, αυτά τα αποτελέσματα, έτσι, των ενεργειών αυτών, δείχνουν μία τοποθέτηση. Δείχνουν ότι θεωρούμε τον Θεό αξιόπιστο, αυτό σημαίνει πιστεύω σε Αυτόν, κάνω αυτά τα πράγματα και κάνοντας αυτά τα πράγματα τι πετυχαίνω? Βγαίνω από τη φυλακτία μου. Και να σας πω, και αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Μας φαίνονται έτσι κτιστά. Γιατί λέει, άνευ εμού δίνεστε πίνου, ναι. Άμα δεν είσαι στην Εκκλησία, άμα δεν ευλογείς από την Εκκλησία, άμα δεν κλάψεις, άμα δεν ζητήσεις, άμα δεν χτυπηθείς, άμα δεν θλιβείς, αν δεν κάνεις αυτά στοιχειωδώς που πρέπει να κάνεις, σύν αυτά που θα σου πει ο πνευματικός σου οδηγός, δεν θα βοηθήσει αυτήν την κατάσταση να μπορείς επιτέλους να τα κάνεις. Όταν λοιπόν τα κάνεις σε κάποιο βαθμό σημαντικό αυτά τα πράγματα στοιχειώδες, επιβεβαιώνεται αυτό που είπε ο Χριστός. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό θα κρυθούμε, καταλάβετε. Θα μας πει ο Θεός, βρε άσε αυτά που λες, που νόμιζες και τα λοιπά. Εγώ σου είπα ότι αν τηρήσεις τις εντολές μου, τότε εγώ θα δω μέσα σου και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα θα τα κάνω εγώ. Μπήκες στη στοιχειώδη αυτή προσπάθεια να πεις, εγώ για ένα μήνα, για ένα χρόνο, θα κάνω και αυτή τη δοκιμή. Εγώ νομίζω και εγώ νομίζω. Νόμιζες μια ζωή. Δεν διέθεσες ένα διάστημα να δεις, στάσου να δούμε ο Χριστός αυτά που είπε, που νομίζει τέλος πάντων, είναι έτσι. Και τότε με πει στο Θεό ότι, να, εγώ προσπάθησα και δεν έγινε. Ή τα έκανα και δεν τα είδα. Δεν μπορεί να το πει κανείς. Μόλις στηρίσουν τις εντολές, έρχεται ο φωτισμός. Έρχονται η εμπειρία του ακτίστου. Επιβεβαιώνεται εδώ και τώρα. Δηλαδή αυτό που λέμε ως εσωσμένους φαίνεται. Λοιπόν, αυτή η ενέργεια σε αυτό το στάδιο είναι η ενέργεια, η άκρηση της αγάπης του Θεού. Όταν λέμε βλέπουμε πλέον τον Θεό, αυτό το πράγμα είναι του ακτίστου η εμπειρία. Τότε αγαπούμε τον Θεό πώς. Προσιλωνόμαστε υπαρξιακώς εκεί και εκείνο είναι το κριτήριο των πάντων. Ας πούνε ό,τι θέλουν οι άλλοι. Είτε είναι η γυναίκα μας, είτε τα παιδιά μας, είτε όλος ο κόσμος, κομμάτια να μας κάνουν και η μάνα να μας κάνουν, είμαστε θανατοί, όχι. Βλέπουμε ότι αυτό είναι το περιεχόμενο της ζωής μας. Καταλάβετε, το οποίο νοηματοδοτεί και φυσικά το απολαμβάνουμε και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στοιχειωτός, λειτουργούν δηλαδή, το αντιλαμβάνονται και το χαίρονται αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η άκτιστη αγάπη η οποία νοηματοδοτεί όλες τις άλλες ενέργειές μας, τότε δηλαδή μπορούμε να βλέπουμε διαφανώς τον εαυτό μας, να βλέπουμε το νου μας, να βλέπουμε τα κινήματα του άλλου. Λέει, γνωρίζουμε τα νοήματα αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζω δε ουκέτι εγώ. Τι θα πει ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν είμαι Χριστός. Έχω την άκτιστη ζωή του Θεού. Γι' αυτό είναι και ζωή αναμαρτησίας. Πώς αυτός ο πνευματικός είδε τον πειρασμό στη δική μου οικογένεια και είπε θα έρθει. Και είπε θα έρθει με αυτή την κλιμάκωση. Και είπε θα μείνει τόσο και θα πέσει τότε. Και θα φύγει τότε. Και τι το είπε. Πώς το είπε. Μπορεί να ξέρει. Αν είναι δυνατόν. Θα δεν είναι μέσα στις κλειστές ικανότητες του ανθρώπου. Αλλά τον βλέπει τον πειρασμό. Με καταλάβετε. Μιλάει ρεαλιστικά. Πώς το βλέπει. Τον Αγίο Πνεύμα. Γιατί δηλαδή όταν τον βλέπεις μέσα στο άκτιστο φως να λειτουργεί, το θεωρείς σπουδαίο πράγμα και δεν θεωρείς σπουδαίο ότι και από 500 και από 1500 χιλιόμετρα αυτό σε βλέπει και σε παίρνει τηλέφωνο όταν χρειάζεται ακριβώς και σου λέει ότι αυτός ο λογισμός που έχεις δεν είναι σωστό. Ο ίδιος πνευματικός έγραψε σε μία γνωστή μου εκεί στο εξωτερικό που είμαστε, είχε ένα πρόβλημα, αυτή δεν είχε πνευματικό, κανόνιζε τα του οίκου της και τα του εαυτού της κατά το δοκούν, κατά τον εαυτό της, έφτασε σε απόγνωση και μια μέρα, χωρίς να πει τίποτα στον άντρα της, αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή της. Προσέξτε τώρα το Πνεύμα του Θεού για να καταλάβετε αυτά που σας λέω, την εμπειρία του ακτίστου. Χτυπάει το τηλέφωνο, ο ταχυδρόμος, έρχεται και παίρνει γράμμα τον πνευματικό. Το ανοίγει και διαβάζει. Αυτό, αμέσως αυτό, αυτό που σκοπεύεις να κάνεις, μόλις πάρεις το γράμμα μου, μην το κάνεις. Γι' αυτό και για εκείνο τον λόγο και τελικά. Όταν πήρε το γράμμα, το οποίο το έστειλε πριν από μια εβδομάδα, ο άνθρωπος, είπε αυτό που θα κάνεις, που έχεις στο νου σου να κάνεις μόλις πάρεις το γράμμα μου, μην το κάνεις. Και αυτό το πράγμα ακριβώς το περιέγραφε, ήταν η αυτοκτονία της. Αλλά όταν θα έπαιρνε το γράμμα, πότε θα έπαιρνε το γράμμα. Μπορούσε να ξέρει ο πνευματικός πότε θα πάρει το γράμμα και ότι αυτό θα είχε στο νου της, το οποίο δεν το είχε πει ποτέ. Αυτά τα πράγματα μόνο ο Θεός τα ξέρει. Ποια ώρα ακριβώς. Και αυτός τα κανονίζει, οπότε και έτσι έκανε τη στροφή των 180 μοιρών και άλλαξε ζωή και θεραπεύτηκε και από τα, γιατί είχε βιολογικές επιπτώσεις και νόμιζε ότι, τέλος πάντων, αυτά τα βιολογικά έχουν πνευματικά αίτια. Να μπούμε όμως στο άλλο πράγμα, για να μπορούμε να βγούμε.
4: Θεολογικές προσεγγίσεις. Με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πάθη και αρετές, μέρος πέμπτον. Η καραμέλα του επένου. Γέροντα, άκουσα κάτι επένους και... και τι έγινε? Τελείως κούφιο είσαι, βρε παιδί μου. Εμάς τι πρέπει να μας ενδιαφέρει? Πώς μας βλέπουν οι άλλοι ή πώς μας βλέπει ο Χριστός? Οι άλλοι θα είναι για μας κινητήρια δύναμη ή ο Χριστός? Εσύ έχεις σοβαρότητα, μη γίνεσαι ελαφρούτσικη. Εμένα πολλές φορές, ακόμη και σοβαροί άνθρωποι, μου λένε κάτι επενετικό και μου έρχεται να κάνω εμετό. Γελώ από μέσα μου και το πετώ πέρα. Και εσύ κάτι τέτοια να τα πετάς αμέσως. Είναι χαμένα πράγματα. Τι κερδίζουμε αν μας καμαρώνουν οι άλλοι? Για να μας καμαρώνουμε θαύριο τα ταγκαλάκια. Όποιος χαίρεται.

όταν τον καμαρώνουν οι άνθρωποι, κοροϊδεύεται από τους δαίμονες. Οι έπαινοι, είτε κοσμικοί είναι, είτε πνευματικοί, είτε στο σώμα αναφέρονται, είτε στην ψυχή, βλάπτουν όταν ο άνθρωπος είναι βλαμμένος. Όταν δηλαδή έχει περηφάνεια ή προδιάθεση περηφάνειας. Γι' αυτό να προσέχουμε να μην επαινούμε εύκολα τον άλλον. Γιατί αν τυχόν είναι φιλάσθενος πνευματικά, παθαίνει ζημιά, μπορεί να καταστραφεί. Οι έπαινοι είναι σαν τα ναρκωτικά. Κάποιος, ας υποθέσουμε, που ξεκινά να κάνει κηρύγματα, μπορεί την πρώτη φορά να ρωτήσει αν το κήρυγμα ήταν καλό, αν πρέπει κάτι να προσέξει για να μην κάνει κακό στον κόσμο. Οπότε και ο άλλος, για να τον ενθαρρύνει, του λέει «Καλά τα είπες, μόνο σε εκείνο το σημείο ήθελε λίγο να προσέξεις». Ύστερα όμως, αν έχει λίγη προδιάθεση υπερηφανίας, μπορεί να φτάσει να ρωτάει αν ήταν καλό το κήρυγμα μόνο και μόνο για να ακούσει ότι ήταν καλό και να αισθανθεί ικανοποίηση. Και αν του πούν «Πολύ καλό ήταν», χαίρεται. «Α, λένε καλά λόγια για μένα», σκέφτεται και φουσκώνει. Αν όμως του πούν «Δεν ήταν καλό», στεναχωριέται. Βλέπετε πως με μια καραμέλα επαίνου τον ξεγελάει το ταγκαλάκι. Στην αρχή ρωτάει με καλό λογισμό για να διορθωθεί και μετά ρωτάει για να ακούει επαίνους και να χαίρεται. Αν χαίρεστε και νιώθετε ικανοποίηση όταν σας επαινούν και στεναχωριέστε και κατεβάζετε τα μούτρα όταν σας κάνουν καμιά παρατήρηση ή σας πούν ότι μια δουλειά δεν την κάνατε καλά, να ξέρετε ότι αυτό είναι μια κοσμική κατάσταση. Και η στενοχώρια είναι κοσμική και η χαρά είναι κοσμική. Ένας που έχει πνευματική υγεία και να του πεις «αυτό δεν είναι καλό», χαίρεται γιατί τον βοήθησες να δει το λάθος του. Πιστεύει ότι δεν το έκανε καλό, γι' αυτό τον φωτίζει ο Θεός και την επόμενη φορά το κάνει πολύ καλό. Αλλά και πάλι αυτό το αποδίδει στο Θεό. «Τι θα έκανα εγώ μόνος μου», λέει. «Αν δεν με βοηθούσε ο Θεός, μπανταλομάρες θα έκανα». Όλα δηλαδή τα τοποθετεί σωστά. Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αισθανόμαστε το ίδιο και όταν μας επαινούν και όταν μας προσβάλλουν? Αν μισήσετε την κοσμική προβολή, τότε θα δέχεστε με την ίδια διάθεση και τον έπαινο και την προσβολή. Γιατί, γέροντα, νιώθω μέσα μου ένα κενό? Από την κενοδοξία είναι. Όταν επιδιώκουμε να ανεβαίνουμε στα μάτια των ανθρώπων, νιώθουμε μέσα μας κενό, τον καρπό της κενοδοξίας, γιατί ο Χριστός δεν έρχεται στο κενό, αλλά στην καρδιά του κενού ανθρώπου, με αλφαγιώτα. Δυστυχώς, πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι θέλουν την αρετή, αλλά θέλουν και κάτι που να τρέφει την υπερηφάνεια τους, δηλαδή αναγνώριση, πρωτεία κλπ. Και έτσι μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους, το κενό της κενοδοξίας. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνει η κενοδοξία τους, τόσο μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και τόσο περισσότερο υποφέρουν. Γέροντα, από πού προέρχεται το ζόρισμα που νιώθω στον αγώνα μου? Δεν αγωνίζεσαι ταπεινά. Όποιος αγωνίζεται ταπεινά, δεν συναντά δυσκολία στον αγώνα του. Όταν όμως υπάρχουν πνευματικές επιδιώξεις ποτισμένες με κενοδοξία, τότε η ψυχή ζορίζεται. Τα άλλα πάθη δεν μας δυσκολεύουν τόσο πολύ στο πνευματικό ανέβασμα όταν επικαλούμαστε ταπεινά το έλεος του Θεού. Όταν όμως μας κλέβει το ταγκαλάκι με την κενοδοξία, μας δένει τα μάτια και μας οδηγεί από το δικό του βύσβατο μονοπάτι και τότε ζοριζόμαστε γιατί βρισκόμαστε σε ταγκαλίστικο χώρο. Η πνευματική ζωή δεν είναι όπως η κοσμική ζωή. Εκεί για να πάει, ας υποθέσουμε, καλά μια επιχείρηση, πρέπει να κάνει κανείς την τάδε διαφήμιση, να ρίξει αυτά τα fake βολάν, να κοιτάξει πώς να προβληθεί. Στην πνευματική ζωή όμως, μόνο αν μισήσει κανείς την κοσμική προβολή, πάει καλά η επιχείρηση, η πνευματική. Γέροντα, πώς θα διώξω τους λογισμούς κενοδοξίας? Να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά που επιδιώκουν οι κοσμικοί. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα μπορέσεις να κινηθείς στον πνευματικό χώρο. Στοργή θέλεις? Να χαίρεσαι όταν δεν σου δίνουν σημασία. Ζητάς θρόνο? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Ζητάς επαίνους? Αγάπησε την περιφροσύνη για να νιώσεις
την αγάπη του περιφρονημένου Ιησού. Ζητάς δόξα, ζητά ατιμία για να νιώσεις τη δόξα του Θεού. Και όταν νιώσεις τη δόξα του Θεού, θα νιώθεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και θα έχεις μέσα σου τη μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές του κόσμου.

Οι συνέπειες της υπερηφανίας. Η υπερηφάνεια μας απομονώνει από το Θεό. Γέροντα, βλέπω ότι δεν πάω καλά. Βρήκες την αιτία? Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει, είδα ότι επειδή σκεφτόσουν σωστά και ενεργούσες με σύνεση, σε βοηθούσε και ο Χριστός. Μήπως τώρα υπερηφανεύτηκες γι' αυτό, οπότε πήρε τη χάρη του ο Χριστός? Ναι, γέροντα, έτσι είναι. Όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι προοδεύουμε με τη βοήθεια του Θεού και νομίζουμε ότι τα καταφέρνουμε μόνοι μας και υπερηφανευόμαστε, παίρνει ο Θεός τη χάρη Του για να καταλάβουμε ότι μόνο η θέληση και η προσπάθεια είναι δικά μας. Η δύναμη και το αποτέλεσμα είναι του Θεού. Μόλις αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός μας βοηθούσε και γι' αυτό προοδεύαμε, ανοίγουν τα μάτια μας, ταπεινωνόμαστε, κλαίμε για την πτώση μας, μας λυπάται ο Θεός, μας ξαναδίνει τη χάρη Του και προχωρούμε. Γέροντα, όταν ένας άνθρωπος υπερηφανευθεί, η Θεία Χάρις φεύγει αμέσως? Φυσικά. Τι νομίζεις, χρειάστηκαν ώρες για να γίνει ο αιωσφόρος από άγγελος διάβολος? Μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε. Λίγο ένας λογισμός, αν περάσει στον άνθρωπο ότι κάτι είναι, αμέσως φεύγει η χάρις του Θεού. Γιατί τι δουλειά έχει χάρις του Θεού με την υπερηφάνεια? Ο Θεός είναι ταπείνωση. Και όταν φύγει η χάρις του Θεού, έρχεται ο διάβολος και ζαλίζει τον άνθρωπο. Μπορεί μετά να δεχτεί ο άνθρωπος μια επίδραση δαιμονική, εξωτερική, και να έχει μέσα του σκοτάδι πνευματικό. Ο υπερήφανος δεν έχει χάρη Θεού. Γι' αυτό υπάρχει κίνδυνος να πάρει, Θεός φυλάξει, το μεγάλο κατήφορο. Είναι χωρισμένος από το Θεό, γιατί η υπερηφάνεια είναι κακός αγωγός, μονωτικό, που δεν αφήνει τη χάρη του Θεού να περάσει και μας απομονώνει από το Θεό. Γέροντα, είμαι πολύ απρόσεκτη, όλο ζημιές κάνω. Φαίνεται θα υπάρχει μέσα σου κρυφή υπερηφάνεια. Επειδή ο Θεός σε αγαπάει, λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Κάνεις μια ζημιά και ταπεινώνεσαι. Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε. Γέροντα, φοβάμαι να ξανασιδερώσω, γιατί έκαψα ένα ξένο ράσο. Να κάνεις το σταυρό σου και να σιδερώνεις. Μήπως ήταν του πειρασμού? Σπάνια μια ζημιά είναι από φθόνο του διαβόλου. Συνήθως είναι από υπερήφανο λογισμό. Όταν φέρνουμε υπερήφανο λογισμό, τα κάνουμε θάλασσα. Και εσύ φαίνεται έφερες υπερήφανο λογισμό. Γιατί καήκε το ράσο και δεν έπαθα εγώ ζημιά? Γιατί το ράσο πήγε στον άλλον. Έγινε γνωστή η ζημιά. Οπότε έτσι ρεζιλεύτηκες και ταπεινώθηκες. Ενώ αν πάθαινες εσύ κάτι, δεν θα ρεζιλευόσουν. Γιατί εξομολογείται κανείς? Για να θεατρινιστεί η αμαρτία. Έτσι σκάζει ο διάβολος. Όταν, γέροντα, πάει κάποιος να κάνει μια δουλειά και τελικά γίνεται ζημιά, τι συμβαίνει? Δεν δούλεψε σωστά? Δεν είχε καθαρή διάθεση? Είναι πολλές περιπτώσεις. Πρέπει να εξετάσει από πού ξεκίνησε. Μπορεί, γέροντα, κάποιος να κάνει ζημιές από αφηρημάδα? Τι θα πει αφηρημάδα? Αν εξετάσεις, θα δεις ότι τις περισσότερες φορές οι ζημιές στην υπερηφάνεια οφείλονται. Αν σε μια νοικοκυρά περάσει ο λογισμός ότι καμία άλλη δεν πλένει τα πιάτα τόσο καλά όσο αυτή, μπορεί να ρίξει όλο το ράφι με τα πιάτα και να σπάσουν όλα. Μια φορά κάποια που εργαζόταν σε ένα γυαλοπωλείο σκέφτηκε: τι εύκολα κατεβάζω τα κουτιά με τα ποτήρια. Μόλις έβαλε αυτό το λογισμό, της έφυγαν τα κουτιά του τα χέρια και σπάσαν όλα τα ποτήρια. Ή ας πούμε ένας οδηγός βλέπει ένα γεροντάκι ανήμπορο και το παίρνει να το πάει στον προορισμό του. Αν του περάσει ο λογισμός, για δες, άλλος θα το έκανε αυτό, τι καλά λόγια θα λέει τώρα το γεροντάκι για μένα? Θα τον εγκαταλείψει χάρη του Θεού και μπορεί να πέσει πάνω σε καμιά κολόνα ή να ανέβει πάνω στο πεζοδρόμιο να χτυπήσει και κανέναν. Γέροντα, υποχώρησαν τα δέκατα που είχα. Χαίρομαι πολύ που υποχώρησαν, δόξα τω Θεώ, γιατί πολλοί σε ταλαιπώρησαν. Πιστεύω τώρα θα υποχωρήσουν και τα πνευματικά δέκατα, αν πιάσεις την υπερηφάνεια από την οποία προέρχονται. Γιατί είναι αλήθεια ότι η υπερηφάνεια ανεβάζει όχι μόνο δέκατα πνευματικά, αλλά και μεγάλο πυρετό πνευματικό.
Ανάλογα με το ανέβασμα της υπερηφανίας είναι και το ανέβασμα του πνευματικού πυρετού, ο οποίος επιδρά και στο σώμα και αρχίζει να ανεβαίνει και ο σωματικός πυρετός, επειδή η ψυχή και το σώμα συνεργάζονται. Η υπερηφάνεια είναι η μεγαλύτερη πνευματική αρρώστια. Σαν τη βδέλα που αν κολλήσει πάνω σου, σου ρουφάει το αίμα, έτσι και η υπερηφάνεια ρουφάει όλο το εσωτερικό του ανθρώπου. Φέρνει και πνευματική ασφυξία, γιατί καταναλώνει όλο το πνευματικό οξυγόνο της ζωής. Γέροντα, έχω προσέξει πως μόλις βάλω μια σειρά στον αγώνα μου, γίνονται όλα... Φαίνεται, λες, με το λογισμό σου καλά πάω, γι' αυτό ύστερα έχεις πτώσεις. Ο υπερήφανος δεν έχει πνευματικές πτήσεις, αλλά πτώσεις. Γέροντα, ό,τι και να κάνω ή να πω, βλέπω ότι με κεντάει η υπερηφάνεια. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις με ταπεινό λογισμό, γιατί διαφορετικά βάζεις το διάβολο ακόμη και στις καλές ενεργειές σου. Αν ας υποθέσουμε, λέει κάποιος υπερήφανα, θα πάω να κάνω μια καλοσύνη, βάζει και το διάβολο μέσα και μπορεί να συναντήσει ένα σωρό εμπόδια και τελικά να μην μπορέσει να πάει. Ενώ αν πάει αθόρυβα να κάνει μια καλοσύνη, τότε δεν μπαίνει ο διάβολος. Πώς, γέροντα, γίνεται η πνευματική εργασία στον εαυτό μας? Μυστικά και σιωπηλά. Η πνευματική εργασία είναι πολύ λεπτή και χρειάζεται πολύ προσοχή στην κάθε μας ενέργεια. Η πνευματική ζωή είναι επιστήμη επιστημών, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Τι εγρήγορση χρειάζεται? Το ανέβασμα στην πνευματική ζωή είναι σαν το ανέβασμα σε μια κυκλική σκάλα που δεν έχει κάγκελα. Αν ανεβαίνει κανείς χωρίς να βλέπει πού πατούν τα πόδια του και λέει «Ω, πόσο ψηλά ανέβηκα και πού θα φτάσω ακόμη», παραπατάει και πέφτει κάτω. Γιατί, γέροντα, δεν έχει κάγκελα η σκάλα? Γιατί είναι ελεύθερος ο άνθρωπος και πρέπει να χρησιμοποιεί το μυαλό που του έδωσε ο Θεός. Αν δεν το χρησιμοποιεί σωστά, τι να τον κάνει ο Θεός? Γέροντα, μπορεί μια κατάσταση πνευματικής ξηρασίας να έχει αιτία την υπερηφάνεια? Ναι, αν υπάρχει υπερηφάνεια, ο Θεός επιτρέπει να μένει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση οκνηρίας, ακιδείας και ψυχρότητος. Γιατί αν τον βοηθήσει και γευθεί κάτι ουράνιο, τότε ένα και ένα θα το πάρει πάνω του, θα νομίζει ότι αυτό οφείλεται στον αγώνα που έκανε και θα υπερηφανεύεται. Αγωνιστείτε, θα λέει μετά και στους άλλους. Εγώ αγωνίστηκα και τι αξιώθηκα να ζήσω. Και έτσι θα πληγώνει ψυχές. Γι' αυτό ο Θεός τον αφήνει να χτυπηθεί όσο χρειάζεται, για να πεθάνει η ιδέα που έχει για τον εαυτό του, να απελπιστεί με την καλή έννοια από τον εαυτό του και να νιώσει το χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν. Γέροντα, τι είναι αυτό που μας κάνει να θέλουμε να γίνει γνωστό στους άλλους ό,τι καλό κάνουμε, ενώ έχει τόση γλυκύτητα, τόση απαλάδα το να ζει και να εργάζεται κανείς στην αφάνεια? Το πιο σπουδαίο είναι ότι όταν ο άνθρωπος έχει εσωτερικότητα και προσπαθεί να μην γίνεται γνωστό το καλό που κάνει, αυτό είναι αισθητό στους άλλους. Όλοι τον ευλαβούνται και τον αγαπούν χωρίς ο ίδιος να το καταλαβαίνει. Πόσο συμπαθής είναι ο ταπεινός άνθρωπος και πόσο αποκρουστικός ο υπερήφανος. Τον υπερήφανο κανείς δεν τον αγαπάει, ακόμη και ο Θεός τον αποστρέφεται. Βλέπεις, και τα μικρά παιδιά, αν δουν κανένα παιδί λίγο υπερήφανο, το κοροϊδεύουν, ενώ ένα παιδί σιωπηλό, συνετό, πόσο το εκτιμούν. Ή αν δουν κανένα να περπατάει καμαρωτός, τον παίρνουν μυρωδιά και τον κοροϊδεύουν. Θυμάμαι κάποιος στην Κόνιτσα που, ενώ πέθαινε από την πείνα, φορούσε κάθε μέρα κοστούμι, γραβάτα και ρεμπούμπλικο και έβγαινε στην πλατεία καμαρωτός. Τα παιδάκια μόλις τον έβλεπαν πήγαιναν από πίσω του και παρίσταναν πως περπατούσε. Μικρούτσικα παιδάκια τώρα, πόσο μάλλον οι μεγάλοι καταλαβαίνουν τον υπερήφανο άνθρωπο. Μη βλέπεις που δεν μιλούν για να μην τον εκθέσουν, από μέσα τους όμως αηδιάζουν. Όποιος θέλει να προβάλλει τον εαυτό του τελικά γελιοποιείται. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Σινά, είχε έρθει ένας παπάς που τον έλεγαν Σάβα. Ήταν λίγο κενόδοξος
είχε και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Μια μέρα οι Βεδουίνοι ανεβάζουν στο μοναστήρι ένα βαρύ πράγμα με το Βίντσι και καθώς το σήκωναν φώναζαν για να συγχρονιστούν «Σάουα, Σάουα», δηλαδή όλοι μαζί. Τους άκουσε ο Πάπα Σάβας και έτρεξε αμέσως έξω. «Βρε, ακόμη δεν ήρθα», λέει, «και Σάβα φωνάζουν. Και εδώ όλοι με έμαθαν». Νόμιζε ότι οι Βεδουίνοι φώναζαν «Σάβα, Σάβα». Μόλις το άκουσα, με έπιασαν τα γέλια. Είναι να μην γελάσεις. Όπως δουλεύει το μυαλό του ανθρώπου, έτσι τα ερμηνεύει όλα. Άμα ο άνθρωπος είναι λίγο φαντασμένος, όλα φαντασμένα τα ερμηνεύει. Γέροντα, από υπερηφάνεια το κάνει. Είναι αιχμάλωτο στην καινοδοξία, το γκλέβει και η φαντασία και φτάνει μετά, μου έλεγε ένας μοναχός πως όταν ήταν λαϊκός είχε δώσει σε κάποιον ένα επίσημο επανοφόρι. Μια μέρα που βρέθηκαν μαζί σε μια συντροφιά, εκείνος το φορούσε, οπότε κάποια στιγμή λέει «Αυτό το παλτό ξέρετε από πού το έχω? Από το Παρίσι. Αν ξέρατε και πόσο το αγόρασα». Και να είναι εκεί μπροστά και ο άλλος που του έδωσε το επανοφόρι, ευλογία. Καλά γέροντα, ανόητος ήταν. Μα πιο ανόητος από τον υπερήφανο υπάρχει? Τελικά η υπερηφάνεια γελιοποιεί τον άνθρωπο.

να χτυπήσουμε την υπερηφάνεια. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι αν αλλάξω διακόνημα και σταματήσω να ψάλω και να αγιογραφώ, θα σταματήσω να υπερηφανεύομαι και να πέφτω συνέχεια σε πειρασμούς. Και να φύγεις από την ψαλτική ή την αγιογραφία, εάν δεν συγχαθείς την καινοδοξία, θα κάνεις περισσότερες γκάφες. Αλλά και η φυγή αυτή πάλι έχει μέσα υπερηφάνεια. Και μάλιστα περισσότερη, γιατί στην πραγματικότητα θέλεις να φύγεις από τα διακονήματα αυτά για να μην φύγει το εγωισμό σου. Όταν, γέροντα, κάνω μια δουλειά και δω ότι υπερηφανεύομαι, μήπως είναι καλύτερα να μην την κάνω? Αν σου πού να κάνεις μια δουλειά, να πας, αλλά να προσέχεις να μην πέσεις. Και αν γλιστρήσεις και πέσεις, να σηκωθείς. Να καταλάβεις ότι γλίστρησες επειδή δεν πρόσεξες. Και άλλη φορά, και αν σου πού να ξαναπάς, να προσέχεις να μην ξαναγλιστρήσεις. Όχι να μην ξαναπάς επειδή την προηγούμενη φορά έπεσες. Άλλο αν σου πούν μην πηγαίνεις αφού την προηγούμενη φορά έπεσες. Τότε δεν θα ξαναπάς. Καταλαβες? Άμα σου λένε να κάνεις μια δουλειά, να την κάνεις. Αλλά να προσπαθείς να την κάνεις σωστά και ταπεινά. Το να μην κάνεις τίποτε για να μην υπερηφανευθείς, αυτό είναι χειρότερο. Είναι σαν να μένεις έξω από τη μάχη, να μην πολεμάς για να μην πληγωθείς. Σκοπός είναι να είσαι μέσα στη μάχη, αλλά να προσέχεις να πολεμάς σωστά. Διαφορετικά θα είσαι ένα άχρηστο πράγμα. Γέροντα, στεναχωριέμαι όταν οι αδελφές μου κάνουν κάποια παρατήρηση. Έχεις υπερηφάνεια, γι' αυτό στεναχωριέσαι. Την υπερηφάνεια την τζακίζεις με τη βοήθεια του αδελφού, όταν του δίνεις το δικαίωμα να σου κάνει παρατηρήσεις και δέχεσαι μια κουβέντα που θα σου πει. Έτσι λαμπικάρεται η ψυχή. Επειδή το υψηλό φρόνημα δύσκολα το αντιλαμβάνεται κανείς μόνος του, πρέπει να δέχεται τους άλλους σαν γιατρούς του και να παίρνει όλα τα φάρμακα που του δίνουν για να απαλλαγεί από αυτό. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν στην τσέπη τους φάρμακα για τους άλλους. Οι μεν καλοί συμβουλεύουν με πόνο και αγάπη τον άρρωστο, οι δε κακοί τον ελέγχουν με κακία και πάθος. Αυτοί μάλιστα πολλές φορές γίνονται καλύτερη χειρουργία από τους πρώτους, γιατί προχωρούν τον νηστέρι πιο βαθιά. Εγώ, γέροντα, είμαι κουτί και πολλές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί μου κάνουν παρατήρηση. Καλύτερα πες, είμαι τετραπέρατη αλλά δεν έχω ταπείνωση. Εσύ ενώ σφάλεις και σου κάνουν παρατήρηση, πας να δικαιολογηθείς. Πώς να φτάσεις σε κατάσταση να παίρνεις επάνω στο σφάλμα όταν δεν σφάλεις και σε κατηγορούν? Ο άνθρωπος που δικαιολογεί τον εαυτό του όταν του κάνουν μια παρατήρηση εξοντώνει συνέχεια την ταπείνωση. Ενώ ο άνθρωπος που ρίχνει όλο το βάρος επάνω του για κάποιο σφάλμα του ταπεινώνεται και τον λούζει η χάρη του Θεού. Γέροντα, εγώ νομίζω ότι δεν προσπαθώ να αποδείξω ότι έχω δίκιο, αλλά να εξηγήσω ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Έχω δει ότι έχεις μια μικρή υπερηφάνεια που εκδηλώνεται με τη δικαιολογία. Να προσπαθήσεις να μην δικαιολογείσαι, ό,τι κι αν σου πούν. Να βάζεις μια ειλικρινή μετάνοια. Αυτό φθάνει. Με το ευλόγησον της ειλικρινούς μετανοίας κόβεται η υπερηφάνεια. Γέροντα, σήμερα ένα παιδάκι στο Αρχονταρίκι έκανε μια αταξία. Του έλεγε η μητέρα του, πες συγγνώμη, και αυτό απαντούσε, τα κόκαλά μου πονάνε, και συγγνώμη δεν έλεγε. Γιατί μερικοί άνθρωποι δυσκολεύονται τόσο πολύ να πούν ευλόγησον? Η υπερηφάνεια δεν αφήνει τον άνθρωπο να πει ευλόγησον.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίμα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομοι αδολεσία αλούκο ο νόμο σου, κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέουκα εγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσιμη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να ματωλήτου, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι ει τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί τη απάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ θε τρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκησον δί, κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τεσχερσί σου διαπαντό και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα τον δενόμον σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσα πάντα στου αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντα σε λογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τι αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρό του ποιήσε το κυρίω διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με έκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύση γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύση ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τη Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εις τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθη το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί συν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστιροι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου, το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, Κερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ελπίσιμον, δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, ή να διαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προς

σεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Σουμελάς Βερμίου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την πολυαρχαιρετική θεία λειτουργία επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Παύλιος Λόγος, στους 90,2 των FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελάς στο Βέρμιο. Θα ακούσουμε το πολυαρχιερατικό συλλήτρουργο για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
2: Δόξα ενύψει τη Θεό και επιγεί ειρήνη να ανθρώπισε ευδοκία. Δόξα ενύψει τη Θεό και επιγεί ειρήνη να ανθρώπισε ευδοκία. Δόξα ενύψει τη Θεό και επιγεί ειρήνη να ανθρώπισε ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να και την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να και την ένεσή σου. Κύριε τι επιδίδει αμφιβολέ με. Πολλοί επανήσανται επ' εμέ. Πολλοί λέγω στην ψυχή μου και σου κυρία αυτό επ' Θεό αυτού. Σύντε κύρια τη λίπτορ μου ή δόξα μου και ύψον κεφαλή μου. Πολύ μου προσκύρωνε και έκραξα και επικουσέ μου εξόδου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέθηκε κύριο ότι λείψετε. Πού έχω πει τη σομιλιά μου λαού των οικείων συνθενών. Ανάστα κύριε, σώσα με ο Θεό μου, ότι εσύ επάταξε πάνω στον τάση ματέρο, ο δόντα αμαρτωλών συνέχισα. Του κυρίου Ισοκυρία και του λαού σου η ευλογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέθηκε κύριο ότι λείψετε. Κύριε, μου το θυμό σου λέξεις με, μη δεν τριοργή σου παιδεύσεις με, όλοι τα βέλη σου είναι πάλι σαν και ευαισθήριξε με την χείρα σου. Ουκέ συνείδησε τη σαρκή μου προσώπου τη οργή σου, ουκέ συνείδησε ω θέση μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ενώ μη έπαιρνε κεφαλή μου, ω ή φορτίων βαρύ ευαίτησαν επ' εμέ, προσώρησαν και εισάψαν οι μόνο πες μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησαν κατεκάθουν αρρωσταίου όλη την ημέρα σκυθροπάζουν εμπορευόμενο. Ότι εψόρυψαν εμπεγμάτων και ούκε εσύ μία σχέση τη αρκή μου, εγκακόθηκε και ταπεινώθηκε ω φόδρα, οριόμενα από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάση τη θυμία μου και ο στεναγμό μου σαν κατεκρίνει, η καρδία μου ταράχθηκε κατ' ελικά επί ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίε μου εξαναντία μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυ στράβου μακρόθεν έσαι και εξεβιάζοντα τη ψυχή μου. Και ίσω σε κάμια λάρη αματαιότητα και δομιότητα, όλη την ημέρα με μελέτησε. Εγώ δε ω υποφό σου και υπόν, και όσοι άρρωστοι με το στόμα αυτό, και γινόμενο άνθρωπο σου κοπιούν και πέφτουν το σωματί αυτού ελεγχού, ότι επί σύ κύριε ήρθα, σύ ακούσει κύριο Θεό μου, ότι είπαν μου ότι επιχαρώσει μια εχθρή μου, και εν του αριθμού εμπόδα μου δε με μεγαλοριμώτησαν, ότι εγώ εισπάστηκα έτοιμο, και αγιδόμενο ποιόν με συνδιαπαντό. Ο ενδενομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυθμίσει με τη αμαρτία μου. Η δα εχθρή μου ζώσει και κρατεί ό,τι πέρε με και επειδή σε μίσο της μια δίκος. Η ανταποδότης με κακά αντιαγαθών εντέβαλό με με κατεδεύαινα αγαθοσύνη. Βία καταλήπης με Κύριο Θεός με προσωπή μου. Πρόσχη στη βοήθειά μου και η σωτηρία μου. Βία καταλήπης με Κύριο Θεός με προσωπή μου. Πρόσχη στη βοήθειά μου και η σωτηρία μου. Ο Θεός προσεορθρίζον, εδίψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώς εις άξον, εν γη ερήμων και αβάτων και των ίδρων, ούτως εν του Αγίου όφηση και την δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου πεζοάς, τα χείλη με πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορότας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότης εν κλειστή η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάσε με εις το στόμα μου, και εν μνημονευός της τρομής μου, εν δυσώρησε με ρετορίσε, γιατί τη βοηθό μου και είναι σκέπτορικού σου αγκαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου από πίσω σου, εμούδα τη λάβω τα δεξιά σου. Αυτή η δε εισμάθεια ζήτησε την ψυχή μου, η ελεύθερη τη ερωτότητα τη γη, παρόθε ο δε ισχύρα ζώων θέα, μέριδε αλλοπαίκων έσων. Ο δε βασιλέψε τη συντέχνη του Θεό, επενέφθησε την πάση σου μείνουν αυτό, ότι ένε φράγκη στο μάλλον τον άδικο. Εν ισόρσε μέρα του Ελισσέου, δε γιατί τη βοηθό μου και είναι σκέπτορικού σου αγκαλιά σου. Εκόρυφη ψυχή μου πίσω μου, δεν λάμπει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αγίο στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεό. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αγίο στου αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε ο Θεός ο Κυρίας μου, ημέρασε και έκραξα και έρχεται να δίνω σου, και σε αυτό το να πιώσει προσεχή μου, κλείνω το ούσιο δεησί μου, ότι ότι επλήσκον η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγησε. Προσελογίζει με καταπέτωμα της λάμπων, ελληνίθεν ως άνθρωπος αβοήθητος εν νικρής ελεύθερος. Όσο τα ματιά καθόλου σε τάφο, όλο και εμείς έτσι και αυτή εκ της χειρός από όσα. Εθεντόμενο ο καλοτάτου, η σκοτεινή σκιή σκιά θανάτη, επεμέ επεσυρή θυμό σου και πάντα με του μετεωρισμού σου επίγνωσε επεμέ. Εμάκρυνα του απεμούρθου το μεδάλημα εαυτή, παρεδόθηκε και εξεπορεπόμενη οφθαλμή μου σένησα αναπτωχία. Εκέκραξα προσέ, κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή στα μάσια, ή ατή ανισοσυμπισοντέ, μη διηγήσει τη ενωτάφα του έλαιό σου και την αλήθειά σου είναι η διαπορία. Μη γνώση του σκοτεινομασιά σου, η δικαίωσή μου σου είναι υγεία επιλεγισμένη. Καγό προσέ, κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσεχή μου προφάσισα. Η να τι κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπό σα απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και εν κόπησε εκνοτητό σου, η ψωθήσα ταπεινώθουν και εξυπορήθη. Επεμέδρω την οργέ σου, η φοβερή μίσο σταραξάνε. Εκύκλωσαν με όσοι εδώ τη μέρα περιέσχουν με άμα, εμάκρυνα σαν τη μου φίλων και πλησίων και του όσου με ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, ο κυρίε με μέρα σαν και έκραξα και έτσι να πείω σου. Είσαι τον οποίο η προσευχή μου πλήν το όσο θέση. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εγγό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνουν πάσα να αποδώσει αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενον πάσα θεσμό σου. Τον λυτρούνταν εκθοράς η ζωή σου, τον στεφανούντα σε ένε λέει και εκτιμής, τον εκπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακοίνησε το σαετό είναι όλους. Ποιόν ελεήν ο σύνος ο Κύριος, ο ποιόν πάση ανεκουμένης, εν όλες όλες που του Μωυσή, τη σύζδα την λήματα αυτού, η κτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλος, της θέλος οργής και θεσμαμή, που δέει στον αιώνα μηνύ, που κατά τα σανομία σημών επίησε νημή, που δεν κατά τα σαμαρτία σημών δεν τα παίρνω την ημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού επιτυχίες και κατέωσε το έλος αυτού. Επιτυχωμένος αυτόν, καθώς τον απέκουσαν δωρεά αποθεσμών, εμάκρυνα να θυμώντα σαν ομοία σημών, καθώς η κτήρη πατήριος, ο κτήρης εκείρος του μένους αυτόν, ότι αυτός έντο το πλάσμα ημών, εμπνείς ότι ακούσες με, άνθρωπος σκότωσε η μέρη αυτού, ο σειράντος του δαύτος εξανθήσει, ότι πνεύμα δείχνει αυτό, και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώσει με το εκτόπον αυτού. Το δέλος του Κύριου από το αιώνος, ο Κύριος του αιώνος υποσχομένος αυτό και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όλ της φυλάς δεθήκην αυτού και με μνημένη στον χρόνο αυτού που ποιήση αυτάς. Κύριος έχει του ουρανό η τίμα στον χρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Εμπλοκή των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή η σκύλου του λόγου λόγων αυτού, του άκουσε τις φωνές των λόγων αυτού. Αυτό και τον Κύριον πάση δυνάμεις.
3: Δεν έχει, δεν έχει.
2: Λειτουργία αυτή η πίνωση θελημά αυτού. Ευλόγη τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπος σκοτίας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπος σκοτίας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε τη θέση μου εν τη αληθία σου. Εις άκουσό μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη στερήσει μου το δούλου σου. Ότι ούτε και της κοινοποιών σου πάσω. Ότι κατεδέξον η φλόση στην ψυχή, εταφήνωσε εν ισχύ την ζωή. Εκάθισε εν με σκοτεινή σου νεκρού αιώνα, και η κηδεία είναι με το πνεύμα. Εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμεί είναι με τον αρχαίο εμελέτη, εν πάση τη έργη σου. Εν ποιή μα το χειρό σου εμελέτη. Διαπέρασε από σε τα σχήρα μου, η ψυχή μου ω γη ανηρώσει. Καχή άκουσό με κύριε, εξέλιπε το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ο μύθι μα καταβαίνει στην Ισλάμ. Ακουστών ποιησών το προέδρο ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισαν. Γνώρισόν με και εδώ λιπορέψουν, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελού με τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατεύθυνον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με ηλική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησε προς την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύει πάντα σου πούντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει κρίσιμα το δούλο σου. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει κρίσιμα το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει μη εγγύη ευθεία. Δόξα πατρί, κύριε, ότι αγίω πνεύματι, και νυν και άγιο και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

give you

0: και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων δημονεύσαντες με αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Χριστό το κράτος και σου εις την βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος

σου εκείνες Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής της πόλην Ιούδα, και εις ήρθε της των οίκων Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ, και γένετος ήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκήτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και απλήστη πνεύματος Αγίου, η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο ή να έρθει μύτη του Κυρίου μου πρόσμεν, η δουγάρωσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα όντα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσεν την κοιλία μου, και μακαρία η πιστεύσας ότι έστε τελείωσης, εις λαλαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση

0: ανάμνηση να φτύωση μην αστρείς, υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτή.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλειψα το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι νομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Συ μόνο ήμαρτο και το πονέν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσε το κρίνεσθέσαι. Η δούγαρα ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ενηγάπησα, στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίαση και εφροσύνη αγαλιάζονται έως θέα ταπεινωμένα. Απόσεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες εσύ ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθήτωτα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν Ιησούς είναι επί

και ευλόγησε την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπεμψον εφημάστα, ελέη σου, τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναθράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας, εις της ευασμίαν κοίμησιν αυτής εορτάζομεν, Θεία δυνάμει του Τιμίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου, Θεία νερών δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και ενδόξου, προφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, την Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, την Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών, οικουμενικών διδασκάλων, την Αγίων ενδόξων καλλινίκων μαρτύρων των οσίων Πατέρων ημών, Βαρνάβα, Σοφρονίου και Χριστοφόρου, και πάντων των εμπόντων ασκήσει και αυτή στη διαλαμψάν των Αγίων, των Αγίων και δικαίων.

Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ, Θεοτό και Παρθένε, εν σύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάρι εσ μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσ ηκεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενσι, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος.

0: την εν πρεσβείες ακίμητων θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ουκ εκράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον.
1: Ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον.
0: Τύχησόν μου τας φρένα σωτήρ μου, το γαρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέρα σου, εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με, και εν βάρεσιν εν ιών οχύρωσόν με. Σίγαρ βοάς των ετούντων πιστός τας αιτήσεις πληρούν, σίουν μη δόρισε γλώταν προφοράν και λογισμόν ακατέσχυντον, πάσα γαρ δώσεις ελάμψεως παρασού καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον.

15η του αυτού μηνός, μνήμη της Πανσέπτου μεταστάσεως, της υπερενδόξου Δεσποίνης Σιμών και αϊπαρθένου Μαρίας, που θαύμα θνίσκην κοσμοσώτηραν κόριν, του κοσμοπλάστου σαρκικός τεθνικότος, ζία η Θεομήτωρ, καν δεκάτη θάνε πέμπτη. Είστε αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν.

Ευλογημένη Μαρία, η και παρακαθίσασα παρά τους πόδες του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Ιδε

0: το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε Δεϊθόμενο, ουδής άξιος των σε δεμόνων.

των αημνείς των προκατόχων ημών αρχιερέων Κοσμά Αποστόλου Λουκά, Κωνσταντίου Καλινίκου Κωνσταντίου, Χρυσοστόμου Σοφρονίου Πολυκάρπου, Αλεξάνδρου Καλινίκου και Παύλου, και πάντων των ευλαβώς αρχιερατευσάντων εν τη Θεοσώστα επαρχία τάκτη, των αηδήμων βασιλέων αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος, Αλεξίου Ανδρονίκου, Ιωάννου Μανουήλ Ανδρονίκου, Γεωργίου Ιωάννου Θεοδόρα, Αλεξίου Ανδρονίκου Μανουήλ Βασιλείου, Ειρήνης Άνης Μιχαήλ, Ιωάννου Αλεξίου Μανουήλ, Αλεξίου και Ιωάννου, των αημνήστων καθηγουμένων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών της εν πόντο Παλεφάτου Μονής, των αημνήστων πτητόρων της Ιεράς Μονής Ταύτης, Αμβροσίου Ιερομονάχου, Φίλωνος και Παναγιώτου, το υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ημών ευκλεώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών, αγώς υπάλετε και επεσχάτων. Πάντων τον εμπόντο εν όρεση και σπηλαίης και εν θαλάσσι και εν ποταμής, εν διωγμής και κακώσεσιν και εξορίες, διαπυρός και σιδήρου και αγχώνου, τελειωθέντων έθνων μαρτύρων. Και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμε εν τη Θεία και Ιερά προθέση, ζώντων και τεθνεώτων. Μνηστή

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε δόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνα.

κατάδειπνος αιώνος άστοσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίον, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα πολιώματα με

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

0: νενίκην δε της φύσεως Ιώρη, εν σύ παρθένε άχραντε. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, εντιμότατε εκπρόσωπε της κυβερνήσεως, εντιμότατε βουλευτά εκπρόσωπε της Βουλής, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, κύριε αντιπεριφερειάρχα, ενδοξότατε γενικέ, αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, εκπρόσωποι της αστυνομίας, περισβεστικής, των σωμάτων ασφαλείας, αγαπητοί μου αδελφοί, πανηγυρικά διασαλπίζει σήμερα εορτή της ενδόξου κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου ο Ιερός της Εκκλησίας Υμνογράφος, την ασύλληπτη αυτή για τον ανθρώπινο νου πραγματικότητα, τη νίκη έναντι των όρων της φύσεως, η οποία πραγματώνεται στο ιερό και σεβάσμιο πρόσωπο της Παναγίας Παρθένου. Και δεν είναι απλή η νίκη, διότι όλη η ζωή της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι μία νίκη των όρων της φύσεως. Από τη γέννησή της μέχρι τη γέννηση του Υιού της και μέχρι τη σεπτή κοίμησή της, οι όροι της φύσεως νικώνται «Παρθενέ βιγάρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος», όπως ποιητικά συνοψίζει ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός. Νίκη των όρων της φύσεως, εν σύ παρθένε άχραντε. Ποιος είναι όμως, αδελφοί, αυτός που νικά? Είναι αυτός που έθεσε τους όρους. Είναι ο δημιουργός της φύσεως, ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας Θεός, κι όμως δέχεται να αναιρέσει ο ίδιος ό,τι όρισε. Δέχεται γιατί η αγάπη του για τη σωτηρία του πλάσματός του, για τη σωτηρία του πεπτοκότος ανθρώπου, υπερβαίνει τη δικαιοσύνη του. Δέχεται γιατί η υπακοή της παρθένου κόρης της Ναζαρέτ στο σχέδιο της αγάπης του να δανείσει την ανθρώπινη σάρκα στον Υιό και Λόγο του Θεού ολοκληρώνει τη συγκατάβασή του. Έτσι η παρθένος κόρη γίνεται μητέρα του Θεού και παραμένει παρθένος. Γίνεται μητέρα της ζωής, γι' αυτό και μετά την κοίμησή της θάνατος αυτήν ούκε κράτησεν, αλλός μητέρα της ζωής προς την ζωή μεταβέβηκε και παρέμεινε αή ζώσα αϊπάρθενος. Και εάν οι όροι της φύσεως νικώνται στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου από την αγάπη και την εσπλαχνία του Θεού για τον άνθρωπο, ο άνθρωπος, αδελφοί μου, επιχειρεί στις ημέρες μας να νικήσει τους όρους της φύσεως κινούμενος από την υπερηφάνεια, το συμφέρον ή την πλεονεξία του. Επιχειρεί ο άνθρωπος, αν επιτυχώς, να νικήσει τους όρους της φύσεως για να αποδείξει την ισχύ του και την πρόοδό του στην επιστήμη και την τεχνολογία και νομίζει ότι μπορεί να υποκαταστήσει ή και να καταργήσει τον Θεό. Τις θλιβερές όμως συνέπειες αυτής της προσπαθίας τις βλέπουμε και τις ζούμε δυστυχώς όλοι από τον πύργο της Βαβέλ μέχρι την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή και ό,τι αυτή συνεπάγεται για τη ζωή μας και τον κόσμο μας. Νενίκηντε της φύσεως όρη, εν σύ παρθένε άχραντε, ψάλουμε σήμερα πανηγυρικά και εφρόσινα σήμερα στο ιερό αυτό κατοικητήριο της Υπεραγίας Θεοτόκου, στη νέα ιερά μονή της Παναγίας σου Μελά, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας του Πόντου, όπου αδελφοί μου, χιλιάδες πόντιοι, λάτρεις της Παναγίας Παρθένου, φίλοι και υποστηρικτές των δικαίων του ποντιακού ελληνισμού, συνέδευσαν και φέτος από κάθε γωνία της γης με πρώτον τον εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ήλθε για να ασπαστεί την ιστορική και χαριτόβρητο εικόνα της Σουμελιώτισσας Παναγίας, του μοναδικού αυτού θρησκευτικού και εθνικού κοιμηλίου, επί του οποίου είναι αποτυπωμένη η ιστορική πορεία, οι αγώνες, τα δάκρυα και οι καημοί εκατομμυρίων ποντίων ανά τους αιώνες, ο οποίος ήλθε για να τιμήσει την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας, προς την οποία είναι γνωστή η ευλάβειά του, αλλά και την ιστορία και την προσφορά και τους αγώνες του ποντιακού ελληνισμού για την αναγνώριση των δικαίων του λαού και πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Στα πρόσωπα όλων των παρόντων, όλων των ευσεβών προσκυνητών της Παναγίας Παρθένου που κατακλείδουν τις ημέρες αυτές το Ιερό Καθίδρυμα της Παναγίας σου Μελά, το οποίο αποτελεί καύχημα και κλαίος του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και τεκμήριο της μεγάλης ευλαβίας του προς την Κυρία Θεοτόκο, επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά η αλήθεια των λόγων του ιερού ποιητού. Νενίκηντε της φύσεως η όρη, εν σύ παρθένε άχραντε. Ναι, αδελφοί μου, αποτελεί όντως νίκη της Παναγίας Παρθένου, νίκη των όρων της φύσεως, το γεγονός ότι παρά τους διωγμούς και τις τραγωδίες που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός, παρά τον βίαιο και άδικο ξεριζωμό από τις πατρογονικές εστίες του Πόντου, όπου άκμαζε για αιώνες και τον οποίον υπέστη με σκοπό να εξοντωθεί οριστικά και να μην υπάρχει πλέον, παρά τις κακουχίες και τις ταλαιπωρίες που υπέμεινε στους δρόμους της προσφυγιάς, δεν χάθηκε, δεν έσβησε, δεν εξαφανίστηκε. Ανθεί και φέρει κι άλλο. Άνθησε και πάλι και πύργωσε το νέο ιερό κατοικητήριο της Παναγίας σου Μελά, εδώ, στο Βέρμιο της Ημαθίας, για να αποτελεί τον θρόνο της Παναγίας Παρθένου, της προστάτηδός του και της θαυματουργού εικόνος της από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας σου Μελά του Πόντου. Και είναι εδώ για να θυμίζει και να μαρτυρεί αυτό το θαύμα που όχι μόνο εκφράζεται στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και το οποίο επιτελεί η Παναγία Παρθένος χάριν των ευσεβών τέκνων της, χάριν όσων προστρέχουν στην αγάπη της και επικαλούνται τη βοήθεια και την προστασία της. Γι' αυτό, αδελφοί μου, να είμαστε βέβαιοι ότι στα προβλήματα που μας φαίνονται άλυτα, στις δυσκολίες που φαντάζουν ανυπέρβλητες, στις συνθήκες που δείχνουν κάποτε ζωφερές και δυσίωνες εξελίξεις της ιστορίας και του κόσμου που μας ανησυχούν, η υπεραγία Θεοτόκος είναι παρούσα και μπορεί να επέμβει σωστικά, νικώντας για χάρη μας και τους όρους ακόμη της φύσεως, αρκεί να είμεθα και εμείς κοντά της, ακλόνητοι και ενωμένοι, και να την τιμούμε πάντοτε εκφράζοντας την αγάπη και τον σεβασμό μας στην ιερά μορφή της, αλλά και την πίστη μας σε αυτήν ως μητέρα του Κυρίου και προστάτηδά μας, επαναλαμβάνοντας τους στίχους του Ιερού Υμνογράφου. Νενίκυνται της φύσεως οι όροι, εν σύ παρθένε άχραντε. Σώζεις αΐ Θεοτόκε την κληρονομία σου. Ας μου επιτραπεί να εκφράσω κλείνοντας τις ολοκάρδιες ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου προς τους λειτουργούντες Αγίους Αρχιερείς για τη συμμετοχή και την παρουσία τους στην ιερά αυτή πανήγυρη και την τιμή που μας κάνουν λαμπρύνοντάς. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου όλος ιδιαιτέρως προς τον εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας μας, ο οποίος τιμάμαι την παρουσία του τόσο την Παναγία Μητέρα όσο και τον Ποντιακό Ελληνισμό και το έργο που επιτελεί ο Πρόεδρος κύριος Γεώργιος Τανιμανίδης και το επιτελείο του στο ιερό αυτό καθίδρυμα. Ευχαριστώ από καρδίας και τους εκπροσώπους της πολιτείας, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και όλους τους ευλαβείς προσκυνητές, και εύχομαι ταπεινά η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία Ισουμαλιώτισσα, να σκέπει να διαφυλάτει τον Ποντιακό Ελληνισμό, την πατρίδα μας και όλον τον κόσμο, και να ευλογεί τα έργα και τη ζωή μας. Αυτήν την ώρα όμως ας στρέψουμε όλη τη σκέψη μας προς τον πρώτο της υπουρανών Ορθοδοξίας, τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος θα επιθυμούσε αυτή την ημέρα να ιερουργεί κατά τη μεγάλη αυτή εορτή στην ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο, όπως και άλλες φορές. Επειδή όμως δυστυχώς δεν εδόθη σχετική άδεια, ευρίσκεται στην Ύμβρο εορτάζοντας την 65η επέτειο της εισδιάκονων χειροτονίας, 65 χρόνια ιεροσύνης. Να του ευχηθούμε ταπεινά, υλικά και από καρδίας, η χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου τη Σουμελά να τον διατηρεί πάντοτε ένα μεταπτώτο υγεία, να τον ενισχύει και να τον κρατίνει εις πολλά έτη, για να δοξάζει με το έργο του τον Θεό και ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία, και να λαμπρύνει με την Πατριαρχία του την Εκκλησία και τον μαρτυρικό θρόνο του φαναρίου, επί του οποίου ίσταται και τον οποίον κλαίζει επί 35 χρόνια. Χρόνια πολλά. Βοήθειά μας η Κυρία Θεοτόκου.
1: Για τη Θεία Κοινωνία θα προσέλθετε μόνο από δεξιά και από αριστερά στα παραπόρτια του ιερού. Παρακαλώ πολύ, μόνο από εκεί, και όσοι βρίσκεστε έξω, εξωτερικά από την πόρτα του ιερού.

Ο πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε. Και κελεύσα στη γη παντοδαπού εκφύην καρπού. Τη απόλαυση και τροφήν η μετέρα. Ο τη πέρμαση του τρει πέδα. Και Δανιήλ τον Ευαβυλώνια βροδιέτο λαμπρουτέρου αναδείξα. Αυτό πανάγαθε βασιλέ. Και τα σπέρματα ταύτα. Συν τι διαφόρε καρπή ευλόγησον. Και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα αγίασον. Ότι εις δόξαν σύ και εις τιμήν της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας ταύτα προετέθησαν παρά τωσών δούλων και εις μνημόσυνο τον ενευσεβήτη πίστη τελειωθέν. Παράσκουδε αγαθέ, τι είστε ευτρεπίζαστε ταύτα και τι στη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρία σου μελιωτήσεις ή στην κοίμηση εορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό του Παναγίου και αγαθόν και ο οποίος πνεύματι νίκαια

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, τα διοικητικά συμβούλια του Σωματείου και του Ιερού Προσκυνήματος έχουν καθιερώσει εδώ και χρόνια κάθε 15 Αύγουστο να απονέμουν βραβείο Χριστομάθειας και υποτροφία σε δύο μαθητές της Δευτέρας Τάξης του Λυκείου Μακροχωρίου στη μνήμη των παιδιών που πρόωρα, άδικα και ξαφνικά άφησαν τις ψυχούλες τους στα τέμπη.

0: στο τραγικό δυστύχημα εκείνο του 2003. Δυστύχημα που βύθισε σε πόνο τις οικογένειές τους και έκανε τα παιδιά αυτά, παιδιά μας, παιδιά της κάθε μάνας και του κάθε πατέρα. Φέτος η υποτροφή αυτή, με απόφασή μας, μετά από εισήγηση του Συλλόγου των Διδασκόντων του Λυκείου τους, αποδίδεται στους μαθητές του Λυκείου Μακροχωρίου Πέτρο Καδόγλου και Κατερίνη Ανάσου. Αγαπητοί μας Πέτρο και Κατερίνη, σας παρακαλούμε εξ ονόματος όλων να δεχτείτε αυτή την συμβολική υποτροφία στη μνήμη εκείνων των συμμαθητών σας, ώστε να προσπαθήσετε να συμβάλλετε στην υλοποίηση των οραμάτων και των στόχων των παιδιών που δεν είναι μαζί μας, για να αναπαύονται στις ψυχές τους που πιστεύουν ότι φτερουγίζουν σήμερα ψηλά μαζί μας. Γνωρίζουμε τις προσπάθειες και τους σκόπους που καταβάλουν οι γονείς σας. Καθημερινά για σας γνωρίζουμε ότι και εσείς σκοπιάζετε και αριστεύετε. Επιτρέψατε μας να πούμε ότι η γενιά μου, η γενιά των μεγαλύτερων, τραυμάτισε και πλήγωσε την πατρίδα. Και ακόμα παλεύουμε, προσπαθώντας όλοι μαζί στη δημοκρατία μας να ξεπεράσουμε τις μεγάλες δυσκολίες. Εσείς τις προκλήσεις που είχατε στη ζωή σας απαντήσατε θετικότατα. 19 και 7 Πέτρο, 19 και 5 Κατερίνη. Μπράβο σας. Και γίνεστε παράδειγμα για όλους μας. Εκ μέρους όλων μας και κυρίως των ενηλίκων, των μεγαλυτέρων, που είμαστε υπεύθυνοι για τέτοια τραγικά συμβάντα, όπως δυστυχήματα των Τεμπών, το τίμημα πληρών νέοι και νέες Ελληνόπουλα το αύριο, σας ζητάμε να μας συγχωρέσετε, δεχόμενοι, όπως σας παρακάλεσα, αυτή τη συμβολική υποτροφία και το αριστείο της Παναγίας σου Μέλα. Θέλουμε να θυμάστε, παιδιά μου, ότι όπως θα καταφέρετε να είστε πρώτοι στην τάξη σας, στα γράμματα, μπορείτε, και ευελπιστούμε να τα καταφέρετε, να είστε και πρώτοι ως άνθρωποι στη ζωή και στην κοινωνία, ακολουθώντας και τις αξίες και τις αρχές που η ιστορία της Παναγίας σου Μελά συμβολίζει για 16 ώρες αναλυγών το πόντο και για 75 χρόνια εδώ, στην αδική της παρουσία, στο φιλόξενο Βέρνο. Αριστούχοι αγωνιστές, Πέτρο και Κατερίνη, η Παναγιά να σας σκεπάζει, να σας φωτίζει, να σας δίνει δύναμη. Βαθυσεβάστος, προβάλλουμε παράκληση προς την αυτού εξοχότητα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να απονείμει διευχών των Αγίων Αρχιερέων τις τιμητικές διακρίσεις.
1: Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, συνδεσμιότατε Άγιοι Αρχιερείς, αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί και Βουλευτές, κύριοι αξιωματικοί, κύριες και κύριοι. Σήμερα στεκόμαστε ενώπιον σας με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Η τιμή που μας γίνεται αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συνδέεται με τη μνήμη των 21 μαθητών που χάθηκαν τόσο άδικα στην τραγωδία των Ντεμπών. Νέοι άνθρωποι γεμάτοι όνειρα, ελπίδες και προσδοκίες για το μέλλον που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το δικό τους ταξίδι στη ζωή. Η μνήμη τους δεν πρέπει να ξεθοριάσει ποτέ. Αντίθετα, οφείλει να μας υπενθυμίζει καθημερινά πόσο πολύτιμη είναι η ζωή και πόσο σημαντικό είναι να αξιοποιούμε κάθε στιγμή που μας χαρίζεται. Το Σωματείο Παναγίας Σουμελά, με την πρωτοβουλία να τιμά τη μνήμη αυτών των παιδιών, εδώ και 23 χρόνια με την ενίσχυση της παιδείας και της αριστείας, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ελπίδα, η γνώση και η προσφορά μπορούν να νικήσουν τη λύθη. Εξάλλου, ο ποντιακός ελληνισμός κουβαλά μια ιστορία γεμάτη δοκιμασίες και απώλειες. Παρά τις δυσκολίες, οι πρόγονοί μας δεν άφησαν να χαθεί η πίστη τους, η γλώσσα τους, οι παραδόσεις τους. Δίδαξαν στις επόμενες γενιές ότι ο ένας λαός συνεχίζει να ζει όσο διατηρεί ζωντανή τη μνήμη και μετατρέπει τον πόνο σε δύναμη. Αυτά τα ιδανικά υπηρετεί και το Σωματείο Παναγίας Σουμελά με το πολύπλευρο και ιδιαίτερα επιτυχές έργο του. Η σημερινή διάκριση δεν αποτελεί μόνο αναγνώριση δικής μας προσπάθειας. Είναι καρπός της αγάπης και των θυσιών των οικογενειών μας, της πολύτιμης καθοδήγησης των καθηγητών μας και όσων πίστεψαν σε εμάς. Πάνω απ' όλα όμως, είναι μια ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας χάρισε υγεία, δύναμη, υπομονή και πίστη, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τους στόχους μας.
2: Στη συνέχεια, όσον ανέφερε η συμμαθήτριά μου, η γνώση αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν συνοδεύεται από ήθος, ταπεινότητα και σεβασμό. Ελπίζουμε πως η σημερινή βράβευση δεν θα αποτελέσει το τέλος μιας προσπάθειας, αλλά την αρχή μιας ακόμα μεγαλύτερης ευθύνης. Να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, να προσφέρουμε στην κοινωνία και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Κλείνοντας, θα θέλουμε να εκφράσουμε τις πιο θερμές και ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βέρειας Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμονα για την πατρική του αγάπη και ευλογία, καθώς και τον κύριο Πρόεδρο, κύριο Τανιμανίδη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Παναγίας Σουμελά για την τιμητική αυτή υποτροφία, αλλά και για το συνολικό του έργο που επιτελούν επί δεκαετίες. Το Σωματείο δεν περιορίζεται στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης του ποντιακού ελληνισμού. Με τη δράση του στηρίζει την παιδεία, προάγει τον πολιτισμό, ενισχύει τη φιλανθρωπία και μεταδίδει στις νεότερες γενιές τις αξίες που κράτησαν ζωντανό το πόντο μέσα στον χρόνο. Την πίστη, την αγάπη προς την πατρίδα, την προσήλωση στη γνώση, την εργατικότητα και την αλληλεγγύη. Μακάρι η Παναγία να χαρίζει δύναμη και ελπίδα σε όλους τους νέους, να στηρίζει τις οικογένειες των αδικοχαμένων συμμαθητών μας και να κατευθύνει τα βήματα των υπεύθυνων του Σωματείου Παναγία Σουμελά στο θεάρεστο δρόμο του καθήκοντος. Εμείς από την πλευρά μας υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με επιμονή, πίστη και ταπεινότητα, τιμώντας τη μνήμη των συμμαθητών μας όχι μόνο με λόγια αλλά κυρίως με τις πράξεις μας. Αιωνία η μνήμη των 21 μαθητών. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά.
0: Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, ο Άγιος Θεός σας αξίωσε και η πατρίδα σας έταξε πρώτο άρχοντα του τόπου και φύλακα του προσκυνήματος, του πολιτεύματος, με εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό σας και τις ικανότητές σας. Ως ευπαρέστητε κύριε Πρόεδρε. 75 χρόνια ελλαδικής παρουσίας και ιστορίας έχει η Παναγία Σουμελά ως ίδρυμα και σωματείο. Και η κυρά του πόντου, η πρόσφυξη Παναγία, οδήγησε τα βήματα όλων μας, εδώ όπου η καρδιά του συνόλου των προσκυνητών της επίσης εικόνας της Παναγίας μας, ποντίων και φιλοποντίων, χτυπά δυνατά. Χτυπά με πείσμα, χτυπά με πίστη, χτυπά με ελπίδα στο αύριο, φέροντας τις σκέψεις μας την απεριόριστη αγάπη των ποντίων προσφύγων στους Σουμελιώτες. Το δέσιμό τους με τις ιστορικές τους ρίζες, την αθεράπευτη νοσταλγία της πατρόας γης, το δικαίωμα στη μνήμη και την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, όχι μόνο ως καθήκον, αλλά και η υποχρέωση με τη διεθνοποίηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας των 353.000 Ελλήνων του αντισμόνικου πόνου. Στους Έλληνες πονδιακής καταγωγής αφαιρέθηκε το δικαίωμα στην ύπαρξη, το δικαίωμα να διατηρούν και να κατέχουν ειρηνικά έδαφο πάνω στο οποίο εδώ και χιλιάδες χρόνια δημιούργησαν αυτοί και οι πρόγονοί τους ένα σπουδαίο πολιτισμό. Το δικαίωμα να ζουν στην ιστορική τους πατρίδα, στον αλυσμόνητο και αγιορκόκο πόντο. Εκεί όπου οι πρόγονοί μας διεύρυναν τον ελληνισμό, εκεί, στα παράλια του Οξύνου Χρόνου, πριν 3.000 χρόνια. Σήμερα όμως, μετά από αυτό που έχουμε οι Έλληνες πονδιακής καταγωγής, πατρίδα. Είμαστε παντού. Είμαστε χιλιάδες. Είμαστε μιλιάδες. Είμαστε αδιάσπαστο μέρος του συνόλου του ελληνισμού και ως Έλληνες είμαστε αναρρύθμιτοι και όλοι μαζί. Πόντιοι, Μικρασιάτες, Μακεδόνες, Κυπηρώτες, Θρακιώτες, Πελοποννήσιοι, Σταρολαβίτες, Θεσσαλοί και νησιώτες, είμαστε παρόντες και συνεχίζουμε την αδιάλειπτη πορεία προς το μέλλον, ώστε να παραδώσουμε την πατρίδα προς τους αγέννητους Έλληνες δυνατή, ανεξάρτητη, με την αντιπροσωπική της δημοκρατία και το κοινωνικό κράτος δικαίου, όπως τις αξίζει. Με τις σκέψεις αυτές, κύριε Πρόεδρε, το χαρμόσυνο τιμητικό και ενωτικό μήνυμα της εδώ υψηλής επισκέψεώς σας διαχέεται σε όλο τον ελληνισμό και καταγράφεται στα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά. Η προσκυνηματική τιμητική παρουσία σας στον εορτασμό του 15 Αυγούστου στη διάρκεια της θητείας σας αποτελεί για μας μεγίστη συμπαράσταση στο συντολούμενο έργο, γεμίζοντας την ελαχιστότητά μας με υπερηφάνεια και ευθύνη. Καθηκόντως, απευθύνομαι εκ μέσης καρδίας δημόσια της ευχαριστίας όλων μας και για την αγάπη και την καλοσύνη που είχατε να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας, διευχόντως ευαγγελτάτου Μητροπολίτου Βερίας Ναούς της Καμανίας, του κ. Παντελεήμονος, και να τιμήσετε την παρουσία σας στις εκδηλώσεις της χιλιοστής, 600ης, 14ης πανήγυρης της Παναγίας Σουμελά από ιδρύσεως της Ιεράς Μονής με την ιδιαίτερη επέτειο μνήμης κάθε χρόνο, επέτειο μνημοσύνης, δόξα για τους προγόνους μας που με το αίμα τους και τη θυσία τους συνέχισαν και προσέθεσαν μια ακόμη σελίδα στο πάνθιο της ιστορίας μας, όπου ο ελληνισμός στο σύνολό του από καιρού σχεδόν θυμίζει τις πανανθρώπινες αξίες που ο πολιτισμός του ανέδειξε και καθιέρωσε, και οι αξίες αυτές μαζί με τον ήχο από το καμπαναριό του Σουμελιώτησα σήμερα φεύγουν ως μήνυμα ισχυρό και περικαρές, φτάνοντας στις κορυφές και τα παράλια του αλυσμόνητου πόντου, διαπερνώντας την επιφανική σιωπή των καμπαναριών του πόντου. Τα διοικητικά συμβούλια του Ιδρύματος, κρατώντας ως ευλογία το μήνυμα της παρουσίας σας στον νέο θρονή της κυράς του πόντου, σας παρακαλεί με σεβάστος να μας κάνετε την τιμή να δεχτείτε την ομόφωνη και ομόσθημη απόφαση του να σας απονείμει την υψηλότερη διάκριση του πρωτοκόλλου της Μονής, το Μέγα Σταυρό των Μεγαλοκομινών με αυτό καθόλου στις τραπεζούνες. Και επί το εγκατό μας είναι αυτό, να διαβάσουμε το ψήφισμα του κείμενου, το πιστοποιούν την διάκριση. Πανελλήνιο Ίδρυμα Παναγία Σουμελά, έδωξε τη Διοικούση Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Παναγία Σουμελά, επί το γεγονότι της εντάφθαρα ελεύσης του εξοχοτάτου Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, απονείμε αυτό το Μέγα Σταυρό των Μεγαλοκομινών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούν. Εις ανάμνηση της προσκυνήσεως της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Σουμελιωτήσης και η ένδειξη τιμής και σεβασμού προς το πρόσωπο αυτού, διώσα και πάλι και πολλά της, με τις πατρίδες και του ελληνισμού.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Σουμελάς Βερμίου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την πολυερχαιρετική θεία λειτουργία επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. 15 Αυγούστου. Η σεβασμή εκκίμησης εις ουρανούς και μετάστασης της υπερενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θέλησε να παραλάβει προς αυτόν τη μητέρα του, απέστειλε έναν άγγελο 3 ημέρες πριν για να δυσαναγγείλει την είδηση. Πλησιάζοντας ο άγγελος, είπε στην και χαριτωμένη, «Τάδε, λέγει ο γιος σου, καιρός είναι να παραλάβω τη μητέρα μου κοντά μου. Μην ταραχθείς λοιπόν, αλλά να δεχθείς το μήνυμα με χαρά, επειδή μεταβαίνεις η ζωή να θάνατον». Ακούγοντας με μεγάλη χαρά την είδηση, η Θεοτόκος, γεμάτη φλογερή επιθυμία να υψωθεί προς τον Υιόν της, μετέβη στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί στην ησυχία όπως το συνήθιζε. Έγινε τότε θαύμα παράδοξο. Τη στιγμή που η Παναγία έφτανε στην κορυφή του λόφου, τα δένδρα που φύτρωναν εκεί έκλειναν τα κλαδιά τους, προσκυνώντας και αποδίδοντας σέβας και τιμή στην Κυρία του κόσμου, σαν δούλοι που διέθεταν λογικό. Αφού προσευχήθηκε η Παναγία, επέστρεψε στο σπίτι της, στο όρος Υιών, που σύστηκε ολόκληρο καθώς έμπαινε. Ευχαριστώντας το Θεό, άναψε φώτα και κάλεσε τις συγγενείς και τις γειτόνισσες. Συγύρισε μόνη της, ευτρέπησε το νεκρικό κρεβάτι της και έδωσε εντολή να ετοιμαστούν όλα τα αναγκαία για τον ενδεφαγιασμό της. Στις γυναίκες που ήλθαν μετά το καλεσμά της, αποκάλυψε την είδηση της εκδημίας της στον ουρανό και για το λόγο του ασφαλές έδωσε σε αυτές ένα κλαδί φοινικιάς, σύμβολο νίκης και αυθαρσίας που της είχε παραδώσει ο άγγελος. Δέσμιες ακόμη στους δεσμούς του κόσμου τούτου, οι οικίες της δέχθηκαν το νέο με κλάματα και θρήνους, οικετεύοντας τη Θεοτόκο να μην τις αφήσει ορφανές. Εκείνη της καθησύχασε λέγοντας πως θα απερχόταν βέβαια στον ουρανό, αλλά θα συνέχιζε ωστόσο να τις προστατεύει όχι μόνον αυτές, αλλά και όλο τον κόσμο με την προσευχή της. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, οι γυναίκες σταμάτησαν να κλαίνε και έσπευσαν να προχωρήσουν στις προετοιμασίες. Η Παναγία άφησε επίσης παραγγελία να δώσουν τα 2 φορέματα που είχε σε 2 φτωχές χείρες που ήταν οι συνηθισμένες συντρόφισσες και φίλες της. Την ώρα που έλεγε αυτά, μια βοή σαν βροντί έσυσε πάλι το σπίτι, που γέμισε με σύννεφα τα οποία έφεραν τους Αποστόλους από τα πέρατα του κόσμου. Έτσι, στα πρόσωπά τους συνάχθηκε μυστικά όλη η Εκκλησία για να κηδεύσει την Κυρία της. Στον χορό των Αποστόλων προσθέθηκε εκείνος των Αγίων Ιεραρχών, όπως ο Άγιος Ιερόθεος, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Τιμόθεος. Με μάτια γεμάτα δάκρυα είπαν στη Θεοτόκο: «Αν παρέμενε στον κόσμο και ζούσε ανάμεσά μας, αυτό θα ήταν βέβαια μια μεγάλη παρηγοριά, Δέσποινα. Επειδή δε τώρα με το θέλημα του Υιού και Θεού σου μεταβαίνει στα ουράνια, θρηνούμε όπως βλέπεις και κλαίμε. Ωστόσο από την άλλη χαιρόμαστε για τα οικονομημένα για σένα πράγματα». Εκείνη τους αποκρίθηκε: «Ω φίλοι και μαθητέ του Υιού μου, μην κάνετε πένθος και λύπη τη δική μου χαρά, αλλά ενταφιάσετε το σώμα μου και διατηρήστε το στη στάση που θα πάρω πάνω στο νεκρικό κρεβάτι μου». Με τα λόγια αυτά έφτασε με τη σειρά του και το σκεύος της εκλογής ο Άγιος Παύλος. Έπεσε στα πόδια της Παναγίας για να την τιμήσει και της απίφθινε το εξής εγκόμιο: «Χαίρε μητέρα της ζωής και αντικείμενο του κηρύγματός μου, διότι παρόλο που δεν είδα σωματικά τον Χριστό, βλέποντας εσένα πιστεύω ότι θεωρώ εκείνον». Αφού αποχαιρέτησε για τελευταία φορά όλους τους παρόντες, η Πανάμωμος ξάπλωσε μόνη της στο νεκρικό κρεβάτι, τοποθετώντας το σώμα της όπως εκείνη αγαπούσε και ανέπεμψε φλογερές προσευχές των Υιών της για τη διατήρηση και ειρήνη όλου του κόσμου. Έπειτα, αφού ευλόγησε τους Αποστόλους και τους Ιεράρχες, με πρόσωπο χαμογελαστό, παρέδωσε ειρηνικά την πάναγνη και ολόφωτη ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της, που εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και χορό αγγέλων. Η τελευταία της έγινε δίχως πόνο η αγωνία, όπως ακριβώς ανώδυνος ήταν και ο τόκος της. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, έψαλε τότε τον επιτάφιο ύμνο και οι σύντροφοί τους σήκωσαν το φέρετρο, ενώ προπορεύονταν άλλοι παρευρισκόμενοι φέροντας λαμπάδες, ψάλλοντας και έχοντας επικεφαλής τον Ιωάννη το Θεολόγο, που κρατούσε στο χέρι ένα κλαδί φοινικιάς. Και τότε άκουγε κανείς αγγέλους να ψάλουν, ενώνοντας τις φωνές τους με εκείνες του λαού που ακολουθούσε, έτσι που ουρανός και γη γέμισαν από το θρήνο αυτόν προς τιμήν της Δέσποινας του κόσμου. Ο αέρας εξαγνίστηκε από την ανάληψη της ψυχής της και η γη έμελε σύντομα να αγιαστεί με την κατάθεση του σώματός της, ενώ πολλοί άρρωστοι θεραπεύθηκαν τότε. Μην υποφέροντας το θέαμα τούτο, οι αρχηγοί των Εβραίων παρακίνησαν ανθρώπους του λαού να ανατρέψουν το νεκροκρέβατο πάνω στο οποίο αναπαυόταν το ζωαρχικό σώμα. Η θεία δικαιοσύνη όμως πρόλαβε τα σκοτεινά του σχέδια και οι δράστες έχασαν όλοι το φως τους.
Ένας δε από αυτούς, ο ιερέας Ιεφωνίας, θρασίτερος από τους άλλους, κατάφερε να αδράξει την Ιερακλήνη, αλλά τα δύο χέρια του αποκόπηκαν από το ξύφος της θείας οργής και τα κομμένα μέλη του έμειναν γραπωμένα πάνω στο φέρετρο, θέμα αξιοδάκρυτο και ελεηνό. Η τιμωρία αυτή στάθηκε αφορμή μετάνοιας για τον Ιεφωνία, ο οποίος ασπάστηκε ολόψυχα την πίστη. Με το λόγο του Πέτρου βρέθηκε θεραπευμένος, γινόμενος όργανο σωτηρίας και ιατρίας για τους συντρόφους του. Πράγματι, δίνοντάς του ένα κλαδάκι από τη φοινικιά της Θεοτόκου, εκείνος το απέθεσε πάνω στα μάτια των συντρόφων του, θεραπεύοντάς τους τόσο από τη σωματική όσο και από την πνευματική τύφλωση. Φτάνοντας στον κήπο της Γεστημανή, οι Απόστολοι ενταφίασαν το Πανάγιο Σώμα της Θεοτόκου και παρέμειναν επιτόπου για τρεις ημέρες, ενώ τις προσευχές τους συνόδευαν αγγελικοί ύμνοι. Κατ' οικονομίαν της Θείας Πρόνοιας, ένας από τους Αποστόλους, ο Θωμάς, σύμφωνα με ορισμένους, δεν βρισκόταν στην κηδεία. Έφτασε στη Γεστημανή την τρίτη ημέρα και ήταν απαρηγόρητος που δεν μπόρεσε να δει για τελευταία φορά το θεωμένο σώμα της Παναγίας. Έτσι συμφώνησαν όλοι οι άλλοι Απόστολοι να ανοίξουν τον τάφο για να μπορέσει να προσκυνήσει και αυτό το σώμα της. Μόλις σήκωσαν τον λίθο που έκλεινε την είσοδο, εξέστησαν όλοι διαπιστώνοντας ότι το σώμα είχε γίνει άφαντο και μόνο το συνδόνιο που ήταν τυλιγμένο παρέμενε εκεί, κρατώντας ωστόσο το σχήμα του σκηνώματος. Ήταν μια αδιάψευστη απόδειξη της μεταστάσεως στον ουρανό της Θεοτόκου, ήτι της αναστάσεως και αναλήψεως του σώματός της, που ενώθηκε ξανά με την ψυχή της υπεράνω των ουρανών, σε στενή οικειότητα με τον Υιό της, για να εκπροσωπεί το ανθρώπινο γένος και να πρεσβεύει υπέρ ημών παρά το Θεό. Η Μαρία, κόρη του Αδάμ, που έγινε όμως αληθινή μήτρη Θεού και μήτρη της ζωής, τίκτοντας εκείνον που είναι η όντως ζωή, πέρασε λοιπόν από το θάνατο. Αλλά ο θάνατός της δεν είναι επουδενή ατιμωρικός, διότι νικημένη από τον Χριστό που υποβλήθηκε οικειοθελώς αυτήν για τη σωτηρία μας, η καταδίκη του Αδάμ έγινε ζωοποιός θάνατος και αρχή καινής ύπαρξης. Και ο τάφος της Γεστημανή, όπως και ο Πανάγιος τάφος, φανερώθηκε ως ένας νυμφώνας όπου ετελέστηκαν οι γάμοι της αυθαρσίας. Έπρεπε πράγματι, σύμμορφη σε όλα με τον Σωτήρα Χριστό, η Παναγία Παρθένος να περάσει από όλους τους δρόμους που ακολούθησε ο Χριστός για να αγιάσει τη φύση μας. Αφού τον ακολούθησε στο πάθος του και είδε την Ανάστασή του, γνώρισε την εμπειρία του θανάτου. Μόλις αποχωρίστηκε από το σώμα της όμως, η πάναγνη ψυχή της βρέθηκε ενωμένη με το Θείο Φως και το σώμα της, αφού έμεινε για λίγο στη γη, αναστήθηκε σύντομα από την χάρη του Αναστημένου Χριστού. Αυτό το θεωμένο σώμα έγινε δεκτό στον ουρανό ως σκηνή του Θεανθρώπου, ως θρόνος του Θεού. Είναι το πιο εκλεκτό μέρος του σώματος του Χριστού και συχνά εξομοιώθηκε από τους Άγιους Πατέρες με την Εκκλησία την ίδια, το κατοικητήριο του Θεού ανάμεσά μας, απαρχή της μέλουσας κατάστασής μας και πηγή της Θεώσεώς μας. Από τα πάναγνα σπλάχνα της Θεοτόκου μας ανοίχθηκε η Βασιλεία των Ουρανών, γι' αυτό και η μετάστασή της στον ουρανό είναι αιτία χαράς για όλους τους πιστούς που έλαβαν έτσι την εγγύηση ότι στο πρόσωπό της όλη η ανθρώπινη φύση που έγινε φορέας του Χριστού κλήθηκε να κατοικήσει εν το Θεό.

ότι αυτή η μέρα η ανάμνηση της περί ημάς μεγής της φιλανθρωπίας του Θεού εις ενεδείξατο αποστρέψας με τεσχήνης τους αθέους αγαρινού, τους πολιορκούντας την Κωνσταντινούπολην με σιτία της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.

0: Πέφτει αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μακαρίου του Ρωμαίου, του Θαυματουργού εν Νόβγκοροντ. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον

0: 15 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 718, οι Βυζαντινοί καταστρέφουν με υγρό πυρ πολλά πλοία του Αραβικού στόλου, που προσπάθησε να αποκλείσει την Κωνσταντινούπολη. Σαν σήμερα, το 1002, βουλγαρικές ορδές υπό τον Τσάρο Σαμουήλ ανακαταλαμβάνουν την Αδριανούπολη, τη λαιλατούν και προβαίνουν σε εκτεταμένες σφαγές του πληθυσμού της. Σαν σήμερα, το 1096, ξεκινά η πρώτη σταυροφορία με σκοπό την κατάληψη των Αγίων Τόπων που τότε κατήχαν οι Οθωμανοί. Σαν σήμερα, το 1118, πεθαίνει ο Αλέξιος Πρώτος Κομνηνός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Στις 15 Αυγούστου 1261, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος εισέρχεται στην Κωνσταντινούπολη μετά την εκδίωξη των Σταυροφόρων στις 25 Ιουλίου του ίδιου έτους και στέφεται για δεύτερη φορά αυτοκράτορας μετά το 1259. Σαν σήμερα το 1500, τουρκικές δυνάμεις υπό τον Σατζάκ Μπέι της Πελοποννήσου Αλή Πασά κυριεύουν την Κορώνη και την Πύλο. Σαν σήμερα το 1769 γεννιέται ο Ναπολέον Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας. Σαν σήμερα το 1818 γεννιέται ο Γεώργιος Αβέροφ, μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης. Στις 15 Αυγούστου 1909 ξεσπάει στο Γουδί κίνημα αξιωματικών με επικεφαλής τον συνταγματάρχη πυροβολικού Νικόλαο Ζορμπά, με αιτήματα την αναδιοργάνωση του στρατεύματος και την εξυγίανση του πολιτικού βίου της χώρας, λίγο αργότερα από τους αξιωματικούς αυτούς που αποτελούσαν τον στρατιωτικό σύνδεσμο, κλήθηκε ο Λευθέριος Βενιζέλος για να αναλάβει την Πρωθυπουργία. Στις 15 Αυγούστου 1940, υποβρύχιο της φασιστικής Ιταλίας τορπιλίζει στο λιμάνι της Τίνου το θρηλυκό καταδρομικό Έλλη που βρίσκεται εκεί για να τιμήσει την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η προκλητική και πειρατική αυτή ενέργεια προκάλεσε την παγκόσμια αγανάκτηση. Σαν σήμερα το 1944 πεθαίνει η Ελένη Βαλιάνου, ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης που εκτελέστηκε από τους Ναζί στη Νίκαια της Γαλλίας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ φανέρωσε στη Θεοτόκο την κοίμησή της 3 μέρες πριν λέγοντάς της: «Τάδε λέγει ο Κύριός σου, καιρός είναι να υποδεχτώ τη μητέρα μου στον ουρανό. Μη λοιπόν ταραχθείς, αλλά με χαρά να δεχτείς το μήνυμα, επειδή μεταβαίνεις στην αθάνατη ζωή». Όταν η Παναγία μας έλαβε το μήνυμα αυτό, χάρηκε πολύ και ανέβηκε αμέσως το όρος των ελαιών για να προσευχηθεί όπως συνήθιζε. Φτάνοντας εκεί, τα δέντρα έκλειναν τις κορυφές τους και προσκυνούσαν, σαν να ήταν ζωντανές υπάρξεις. Επιστρέφοντας, σκούπισε και τακτοποίησε το σπίτι της και ετοίμασε το κρεβάτι της και όσα χρειάζονταν για τον ενταφιασμό της. Έπειτα, άναψε πολλά φρότα και προσκάλεσε τους συγγενείς και τις γειτόνισσες, στους οποίους ανακοίνωσε την πληροφορία που της έφερε ο Αρχάγγελος. Τους έδειξε μάλιστα και το κλαδί Φίνικα που της έδωσε ο Άγγελος από τον Παράδεισο. Έπειτα η Παναγία δώρισε τα 2 φορέματά της σε 2 φίλες της. Και ενώ γίνονταν αυτά, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Ένας-ένας έφταναν στο σπίτι της Θεοτόκου οι Απόστολοι από τα διάφορα σημεία της Οικουμένης. Η μεταφορά των Αγίων Αποστόλων έγινε διαρπαγής, με θαυματουργικό δηλαδή τρόπο. Μεταξύ των Αποστόλων ήταν και η Διονύσιος ο Αρειοπαγίτης, ο Άγιος Ιερόθεος, διδάσκαλος του Διονυσίου, ο Απόστολος Τιμόθεος και άλλοι. Τελευταίος κατέφθασε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος της είπε: «Χαίρε μητέρα της ζωής και βασικό θέμα του κηρύγματός μου, διότι αν και δεν αξιώθηκα να δώσω σωματικό στον Υιό σου επί της γης, βλέποντας εσένα νομίζω ότι βλέπω εκείνον τον ίδιο». Μετά η Θεοτόκος αποχαιρέτησε όλους, έδωσε την ευλογία της και παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Μετά την κοίμησή της, ο Απόστολος Πέτρος εκφώνησε επιτάφιο εγκομιαστικό λόγο για τη Θεοτόκο. Έπειτα όλοι οι Απόστολοι σήκωσαν τη σωρό της Θεοτόκου και την εκείδευσαν. Κατά τη διαδρομή ακούγονταν αγγελική ύμνη. Το σκήνομα μεταφέρθηκε στη Γεσθημανή, όπου και ενταφιάστηκε, ενώ η ύμνη των αγγέλων συνεχίζονταν. Ύστερα από τρεις μέρες, ο Απόστολος Θωμάς, που απουσίαζε από την κηδεία, θέλησε να προσκυνήσει το ιερό σώμα της Θεοτόκου. Όταν με τη συγκατάθεση των Αποστόλων άνοιξε τον τάφο, διεπίστωσε ότι ήταν κενός. Το σώμα έλειπε και το μόνο που υπήρχε εκεί ήταν ένα σεντόνι. Το σώμα της Θεοτόκου κατά την πίστη αναστήθηκε και μετατέθηκε, μετέστη, αμέσως στον ουρανό, που σημαίνει ότι η Θεοτόκος ήταν ο πρώτος μετά Χριστόν και εξακολουθεί να ζει ως ψυχοσωματική ύπαρξη, όπως και ο Αναστάς Χριστός. Η μέρα του θανάτου, αγαπητοί ακροατές, είναι η γενέθλιος ημέρα του Αγίου. Είναι η μέρα της επίσημης εισόδου του στον κόσμο του Θεού. Εάν γίνεται χαρά εν το ουρανό όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί, πόση χαρά αλήθεια πανηγύρι πρέπει να εκδηλώνεται όταν ένας Άγιος γεννιέται στον κόσμο του ουρανού. Απήχηση αυτής της αλήθειας είναι το γεγονός ότι η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου την ημέρα της κοίμησής του. Η ημέρα του θανάτου του Αγίου είναι η γενέθλιος ημέρα του στον ουράνιο κόσμο. «Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου προς τη ζωήν», βεβαίωσε ο Χριστός. Για τον Άγιο ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή της αληθινής ζωής του. Οι Άγιοι προειδοποιούνται για την ημέρα και την ώρα του θανάτου της. Στη Θεοτόκο την ημέρα και την ώρα της κοίμησής της ανακοίνωσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Στον ουράνιο κόσμο υπάρχει ένα πρωτόκολλο εθιμοτυπίας παρόμοιο με αυτό που υπάρχει στον κόσμο αυτό. Η ημέρα της κοίμησης ενός Αγίου είναι η μέρα της πρόσκλησής του στον ουράνιο κόσμο. Είναι μια επίσημη μέρα της ζωής του και γι' αυτήν ετοιμάζεται ένα επίσημο πρόγραμμα για μια επίσημη υποδοχή. Οι Άγιοι του ουρανού υποδέχοντας τους νεοαφυκνουμένους Αγίους. Στην περίπτωση της Θεοτόκου, ο ίδιος ο Χριστός υποδέχτηκε την ψυχή της μητέρας του, όπως πολύ ωραία το παριστάνει η ορθόδοξη αγιογραφική τέχνη στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η μέρα του θανάτου ενός Αγίου είναι σημαντικό γεγονός για τον ίδιο και για τον κόσμο του Θεού. Γι' αυτό τιμάται από τους ανθρώπους της γης και από τον κόσμο του ουρανού. Έκφραση των τιμών που αποδίδει η Εκκλησία είναι η πάνδημη κηδεία. Στην κηδεία της Θεοτόκου παρέστησαν οι Άγιοι Απόστολοι. Ο Άγιος είναι ό,τι πιο πολύτιμο ευδοκιμεί στον κόσμο τούτο της εξορίας. Είναι ο μόνος τέλειος καρπός. Η Θεοτόκος ιδιαίτερα υπήρξε η μόνη καλή εν γυναιξή, το κρίνο των κοιλάδων, η τελεία περιστερά κατά το άσμασμάτων. Ο Άγιος επομένως είναι ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Εκκλησία στο Θεό. Ο Άγιος είναι ευλογία όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για το σύνολο, τον κόσμο ολόκληρο. Ένας Άγιος που περνάει στον ουράνιο κόσμο είναι εγγύηση για τους ανθρώπους της γης. Ένας ακόμα Άγιος είναι ένα ακόμα άνθος, ένας ακόμα καρπός της έρημης, άβατης και άνυδρης γης μας. Όσα τέτοια άνθη και τέτοιους καρπούς παράγει η γη, τόσο παρατείνεται το έλεος και η μακροθυμία του Θεού για αυτή. Στην περίπτωση του Αγίου εφαρμόζεται ο παραβολικός λόγος του Χριστού: «Κύριε, άφεσ' αυτήν», δηλαδή τη γη, «και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κόπρια. Κι αν με εμποιήσει καρπών, η δε μήγε εις το μέλλον εκόψεις αυτήν. Καμιά άλλη προσωπικότητα, αγαπητοί ακροατές, κανένα Άγιο ή Μάρτυρα, κανένα πατέρα της Εκκλησίας ή αθλητή της πίστεως, δεν περιβάλλουν με τόσο σεβασμό οι χριστιανοί όσο την υπεραγία Θεοτόκο. Αυτή μετά το Θεό είναι η περισσότερο σεβάσμια μορφή για τον χριστιανικό κόσμο. Εμπνεόμενη από το Άγιο Πνεύμα, προανήκειλε την πανανθρώπινη δόξα της, χωρίς να πάυσει ούτε για μια στιγμή να είναι βαθύτατα ταπεινόφρονη κόρη. Από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε, είπε στην Ελισάβετ. Δεν είναι της δικής της γλώσσας τα προφητικά αυτά λόγια, γράφει ο Οργένης. Είναι του Αγίου Πνεύματος προφητεία. Και βλέπουμε εμείς σήμερα την πραγματοποίηση του προφητικού αυτού λόγου, διότι ποια γενναία από την ημέρα εκείνη δεν μαγκαρίζει τη Θεοτόκο. Το σπουδαίο και άξιο προσοχής είναι ότι την πανάχραντη Θεομήτωρα την μακάρισαν και τη δόξασαν πριν ακόμα γεννηθεί. Προφητείες και προφητικά σύμβολα διάσπαρτα μέσα στα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης προαναγγέλουν και προκαταβολικά δοξάζουν την Αγία Παρθένο. Ο προφήτης Ισαΐας την προαναγγέλει ως την ευλογημένη Παρθένο, από την οποία με πρωτάκουστο και μοναδικό θαύμα του Θεού θα εγεννάται ο πολυπόφητος σωτήρας της ανθρωπότητας, ο Χριστός. Αυτή θα ήταν μέσα σε μια καταταλαιπωρημένη από την αμαρτία εποχή η ρίζα του Ιεσέ, από την οποία θα ευλάστανε ο Μεσσίας. Θα ήταν η ζωντανή ολόχρηση στάμνα, η οποία θα έφερε το ουράνιο μάνα για όλο τον κόσμο, την ανεκτίμητη πνευματική τροφή της ανθρωπότητας, τον ίδιο τον Χριστό. Αυτήν προεικόνιζε η ράβδος του Αρών που βλάστησε και καρποφόρησε, η κλίμακα του Ιακώβ που συνέδεσε τον ουρανό και τη γη, ο ποτισμένος με δρόσο πόκος του Γεδεών μέσα στην κατάξερη περιοχή, η κεκλεισμένη πύλη του Εζεκιήλ, από την οποία ένας και μόνος θα περνούσε, ο Μεσσίας, ο οποίος και θα την άφηνε κλεισμένη πάλι και σφραγισμένη. Αυτή θα ήταν η βασίλισσα των ουρανών, η οποία ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, εν κροσωτής χρυσής, απαστράπτουσα δηλαδή από το απερίγραπτο κάλος των αρετών της, θα παρίστατο εκ δεξιών του Παμβασιλέως Θεού. Αυτήν ετοίμησε και μακάρισε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, όταν κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού την ονόμασε εκ μέρους του Θεού, μόνη ευλογημένη εν γυναιξή και χαριτωμένη. Μακαρία την ονόμασε η Ελισάβετ, όταν το Πνεύμα το Άγιο της αποκάλυψε ότι η Παρθένος Μαρία θα γινόταν η μητέρα του Κυρίου και Θεού. Μακαρία και πανένδοξη την έβλεπαν μεταξύ τους οι Απόστολοι, οι άλλοι μαθητές του Κυρίου και οι πρώτοι χριστιανοί. Και από την εποχή εκείνη και πέρα, οι γενναίες των πιστών τη μακαρίζουν διαμέσου των αιώνων, την τιμούν και τη δοξάζουν ως πρώτη μετά το Χριστό. Σοφοί αρχιτέκτονες ανοικοδόμησαν προς τιμήν της αναρρύθμιτους ωραίους ναούς. Εμπνευσμένοι μελωδοί συνέδεσαν θαυμάσιους ύμνους προς αυτήν. Ονομαστοί πατέρες της Εκκλησίας και μεγάλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς έχουν γράψει βαθιστόχαστα έργα για να εξάρουν την προσωπικότητά της και να καταδείξουν τη συμβολή της στο έργο της λυτρώσεως των ανθρώπων. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι, φωτιζόμενες από το Άγιο Πνεύμα, έχουν θεσπίσει με βάση την Αγία Γραφή και την Ιερή Παράδοση της Εκκλησίας θεόπνευστα διδάγματα και δόγματα για αυτήν. Ο χριστιανικός λαός, το πλήθος των πιστών, την έχουν πάντοτε στο στόμα τους. Κατακλείζουν τους ναούς της, την επικαλούνται σε όλες τις περιστάσεις της ζωής τους. Ένα δείγμα της απέραντης αυτής τιμής και δόξας που προσφέρουν προς την αξιομακάριστη Θεοτόκο είναι και το πλήθος των ευλαβών ονομάτων που της αποδίδουν. Σοφοί εκκλησιαστικοί άνδρες και απλοϊκοί πιστοί της έχουν δώσει τα πλέον εκφραστικά του μεγαλείου και της δόξης της ονόματα. Την έχουν ονομάσει Πανάχραντο, Αγνή, Αμόλυντο, Βασίλισσα των Αγγέλων, Γοργοϋπίκο, Ελεούσα, Χρυσοπλοκότατο Πύργο, Ηλιοστάλακτο Θρόνο, Οδηγήτρια, Παράκληση, Παρηγορήτρια, Παντάνασα, Πλατιτέρα των Ουρανών, Παμακάριστο, Ρόδον το Αμάραντον, Υπέρμαχο Στρατηγό, Τιμιωτέρα το Χερουβίμ και Ενδοξωτέραν το Σεραφείμ. Ο ευσεβής λαός την ονομάζει Θεομάνα, Γαλακτοτροφούσα, βρεφοκρατούσα, γλυκοφιλούσα, γιάτρισα, μεγαλόχαρη, στρατιλάτισα. Της έχουν δώσει ονόματα που φανερώνουν τα θαύματά της και την προστασία που παρέχει στους πιστούς. Ταξιδιάρα, διότι βοηθάει τους ταξιδιώτες. Θαλασσίτρα, γιατί συμπαραστέκεται στους ναυτιλωμένους. Ρευματοκρατούσα, γιατί κρατά και εμποδίζει τα επικίνδυνα για τους θαλασσινούς ρεύματα των ανέμων και των θαλασσών. Πονολήτρα, γιατί απαλαίνει και θεραπεύει τους πόνους. Λευτερότρα, γιατί βοηθά τις εγκύους. Με όλα αυτά καταμαρτυρείται ο απέραντος σεβασμός τον οποίο ο χριστιανικός λαός τρέφει για την υπεραγία Θεοτόκο. Και κάθε ιστορικός είναι από τα πράγματα υποχρεωμένος να ομολογήσει ότι εξεπληρώθη και εκπληρώνεται στη γη και στον ουρανό η προφητεία της ταπεινής κόρης. Επίσης έμει μεγαλείο δυνατός. Από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενναίε. Για την Παναγία, αγαπητοί ακροατές, που γιορτάζουμε κάθε χρόνο την κοίμησή της, τα Ευαγγέλια δεν αναφέρουν παρά μόνο λίγες φράσεις, όπως αυτές «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστίου σε θύλασσας, ευτυχισμένη μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε». Κι όμως για εκείνη μίλησαν οι προφήτες και κήρυξαν οι Απόστολοι, για εκείνη θεολόγησαν οι πατέρες της Εκκλησίας και δογμάτισαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, εμπνεύστηκαν οι υμνοδοί και οι γεωγράφοι και μελέτησαν οι στοχαστές. Την Παναγία τιμά η Ορθόδοξη Ευσέβεια των Πιστών, αφού αυτή κατέχει κεντρικό και θεμελιώδη ρόλο στο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Το ιερό πρόσωπό της το ανακαλύπτουμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό μόνο με την πίστη και την αγάπη μπορούμε να το πλησιάζουμε, γιατί μόνο η πίστη και η αγάπη μας φανερώνουν κρυμμένες αλήθειες που οι άλλοι δεν βλέπουν και δεν γνωρίζουν, επειδή δεν εμπιστεύονται και δεν αγαπούν. Τα Ευαγγέλια σκέπασαν με τη σιωπή τους όχι μόνο τη ζωή αλλά και το θάνατο της Παναγίας. Ό,τι γνωρίζουμε για το γεγονός του θανάτου της είναι διάφορες παραδόσεις της αρχαίγονης Εκκλησίας που διατηρήθηκαν ζωντανές στη χριστιανική πίστη και ευλάβεια. Αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει, αφού έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η Παναγία, με την ταπεινή, σιωπηλή και αθόρυβη παρουσία της, έμεινε διακριτικά στο περιθώριο της δημόσιας δράσης του Χριστού. Εξαφάνισε την ατομικότητά της για να φανεί το φως του Χριστού. Έγινε ο προβολέας που φωτίζει το κέντρο της ζωής και της ύπαρξής μας, την αιτία και το μοναδικό σκοπό των πάντων. Κάθε λόγος για το πρόσωπό της είναι εγκομιαστικός και δοξολογικός, βαθύτατα θεολογικός, πυκνός και δυσερμήνευτος. Η Παναγία διέσωσε την εικόνα του Θεού μέσα στην ανθρώπινη φύση, γι' αυτό και το πρόσωπό της είναι η πραγματική εικόνα του ανθρώπου. Όταν επιχειρούμε να εμβαθύνουμε με φόβο Θεού, δέος και προσευχή στο μυστήριό της, επαληθεύουμε το λόγο του υμνοδού: «Πάντα υπερένεια, πάντα υπερένδοξα». Ο θάνατός της υπερβαίνει την έννοια του θανάτου, ώστε να μην μπορεί να ονομάζεται θάνατος, αλλά κοίμηση, μετάσταση, εκδημία ή ενδημία προς Κύριο. Αλλά κι αν ακόμα τον ονομάσουμε θάνατο, τότε είναι θάνατος ζωηφόρος. Είναι αρχή μιας δεύτερης ύπαρξης της αιώνιας. Γιατί δεν μπορεί να ονομάζονται νεκροί Άγιοι, πόσο μάλλον η Παναγία, οι οποίοι Άγιοι αποτελούν τα ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού, αφού η κεφαλή και η απαρχή τους, ο Χριστός, είναι όχι μόνο ζωντανός, αλλά και ζωοδότης. Το βιολογικό τέλος της επίγειας ζωής της Παναγίας δεν είναι χωρισμός, αλλά ένωση. Δεν προκαλεί οδύνη, αλλά χαρά. Δεν είναι απελπιστική διάλυση, αλλά ελπίδα και βεβαιότητα άφθαρτης ζωής. Γι' αυτό τα δάκρυα και ο δυνατός πόνος του προσωρινού χωρισμού του θανάτου, η πικρή αίσθηση της φυσικής απουσίας των ανθρώπων που αγαπάμε όταν φεύγουν από κοντά μας, στην περίπτωση του θανάτου της Παναγίας μεταβάλλονται στη μεγάλη χαρά της ζωντανής παρουσίας. Παρουσίας της Παναγίας ανάμεσά μας, αφού γνωρίζουμε ότι εντικοιμήσει τον κόσμον ου κατέλειπες Θεοτόκε. Στο πρόσωπο της Παναγίας οι μεγάλοι πατέρες, θεολόγοι και υμνοδοί της Εκκλησίας βλέπουν ό,τι πιο εκλεκτό, λαμπερό, καθαρό και όμορφο έχει να παρουσιάσει η ανθρώπινη φύση μπροστά στο Θεό. Όμως, παρόλο το μεγαλείο της αγιότητας και της Θείας Χάριτος που ακτινοβολεί, δεν πάβει να είναι και εκείνη ένας άνθρωπος όπως εμείς. Όταν λοιπόν ατενίζουμε την εικόνα της, δεν ελπίζουμε μόνο στο Θεό, αλλά και στον άνθρωπο, γιατί η μορφή της μας λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πτώσεις, πάθη, λάθη, ενοχές, αδιέξοδα και αμαρτίες. Είναι και πάλι για ανόρθωση και ανακαίνιση, προσπάθεια για κάθαρση και αρετή, αγώνας για διόρθωση και τελείωση, πείνα και δίψα για αλήθεια, αγάπη και ζωή. Γι' αυτό ας συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε ένα δαιμονικό ψέμα κάθε φορά που παραμορφώνουμε αυτό που είμαστε και ξεχνάμε αυτό που πρέπει να γίνουμε. Αγαπητοί ακροατές, η ύπαρξη και η ζωή της Παναγίας αποδεικνύει ότι στο σχέδιο της σωτηρίας ο Θεός θέλει και ο άνθρωπος μπορεί να συνεργαστεί μαζί του. Όταν ο άνθρωπος αφαιθεί στην αγάπη του Θεού και απελευθερωθεί από τα βασανιστικά ερωτήματα για το πώς και το γιατί, πλησιάζει την ερχόμενη Βασιλεία του Θεού. Η Υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητοί ακροατές, βρίσκεται στο κέντρο της ευσέβειας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ως συνέτειος του αγιασμού ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ήταν άνθρωπος η Παναγία, παρατηρεί ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, και μέτοχος σε κάθε κοινό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου γένους. Δεν κληρονόμησε όμως την ίδια νοοτροπία, ούτε παρασύρθηκε από την τόσο μεγάλη κακία που επικρατεί σε αυτή τη ζωή, αλλά νίκησε την αμαρτία και έδωσε τέλος στην κακία, αφού αντιστάθηκε στη φθορά της φύσης μας. Διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της αυτή τη ζωή, σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο μόνο Θεό. Και έτσι, έχοντας ξεπεράσει όλη την κτήση, τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των αγγέλων που περιβάλλει το Θεό, δεν σταμάτησε παρά αφού ενώθηκε με τον καθαρό Θεό η καθαρή. Ο δε Άγιος Ιουλιανός γράφει πως η Θεομήτωρ, αν και γεύθηκε μεγάλες θλίψεις, ποτέ δεν αμάρτησε ούτε καν με το λογισμό της. Η ζωή της Θεοτόκου ήταν άκρος αυξητική, αγγελική, ανώτερη των ειδονών, των αισθήσεων, από την υπιακή της ηλικία. Ήταν αληθινά η πρώτη ασκήτρια και ησυχάστρια, όπως μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και αγωνιζόταν με νηστείες και προσευχές και με κάθε είδους ασκήσεις, όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Μάλιστα, ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, μας πληροφορεί ότι φαίνονται ακόμα και σήμερα πάνω στα μάρμαρα της Αγίας Σιών, εκεί όπου βρισκόταν το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τα κυλώματα από τα γόνατά της, ως αποτυπώματα του πλήθους των γονικλησιών της, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη του Κυρίου, καθώς και το μέρος όπου κοιμόταν λίγο, πάνω σε μια πέτρα. Τα ίδια αναφέρουν και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, καθώς και ο μοναχός Επιφάνιος στο λόγο του, βίος της Θεοτόκου, ο οποίος και συμπληρώνει πως η άχραντος Παρθένος απελάμβανε πολύ τιμή εν ζωή ακόμα από όλους τους ανθρώπους και δεν τολμούσε κανένας άρχοντας των Ιουδαίων ή των ειδωλολατρών να πει κάτι κακό για αυτήν ή να πλησιάσει στο σπίτι όπου έμενε. Γιάτρευε δε πολλούς ασθενείς, ελευθέρωνε από ακάθαρτα πνεύματα πολλούς, έκανε ελεημοσύνες και φρόντισε τους φτωχούς και τις χείρες. Σώζεται και η περιγραφή της μορφής και του παραστήματος της Παναγίας μας, πολύτιμη για την απεικόνισή της στην ιερή τέχνη της αγιογραφίας, μια και οι πιστοί ζωγράφιζαν και τιμούσαν με εικόνες τη μητέρα του Θεού ήδη από τον 1ο και το 2ο αιώνα. Στο κείμενό του, Επιφάνιος ο Αγιορείτης μας λέει ότι το ήθος της Παναγίας μας ήταν πολύ σεμνό. Ήταν ολιγόλογη, ευπροσίγωρη, ταπεινή, απλή, τιμούσε κάθε άνθρωπο σε τρόπο ώστε όλοι να θαυμάζουν τα λόγια και τις πράξεις της. Είχε δε και υπερβάλλουσα ταπείνωση, γι' αυτό και επέβλεψε σε αυτήν ο Θεός, όπως και η ίδια μαρτύρησε μεγαλύνοντας τον Κύριο στη συνάντησή της με την Ελισάβετ. Ο Άγιος Ιουλιανός ο Αθωνίτης, γνωστός για τη βαθιά ευλάβειά του προς τη Θεοτόκο, γράφει: «Καθώς απέραντος και ακατάληπτος υπήρξε η αγάπη της Παναγίας, έτσι απέραντος ήταν και ο πόνος της και ακατάληπτος μένει για μας, γιατί λίγη είναι η αγάπη μας για το Θεό και τους ανθρώπους». Ο πόσο αγαπάει η Παναγία όλους όσους φυλάγουν τις εντολές του Χριστού και πόσο λυπάται και θλίβεται για εκείνους που δεν μετανοούν. Στην Παναγία μας λοιπόν ας δώσουμε κι εμείς τη χαρά της εν Χριστώ ζωής και μετανοίας μας. Ας γίνει η ζωή μας ταπεινός υμνητής των μεγαλείων της με τη χάρη του Υιού της, γιατί εμείς οι άνθρωποι είναι αδύνατο να ολοκληρώσουμε με τις δικές μας δυνάμεις την υμνοδία, την ευχαριστία και τη δοξολογία που αξίζει στην πλατητέρα των ουρανών. Και ας την παρακαλούμε να μην πάψει να πρεσβεύει για την πατρίδα μας και για όλους τους λαούς της γης, να γνωρίσουν εν πνεύματι Αγίω τον μόνο αληθινό Θεό, τον οποίο εκείνη για την υπερβάλλουσα καθαρότητά της αξιώθηκε να περιβάλλει μέσα στα παρθενικά της πλάχνα. Ναι, ο γλυκητάτη και πράγμα και όνομα Μαριάμ. Αυτές είναι λέξεις του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, με τις οποίες, αγαπητοί ακροατές, κλείνει και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ας έχουμε τις πρεσβείες της Παναγίας μας. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Φαντάζομαι, όπως την αγαπώ εγώ τη μάνα μας την Παναγία, έτσι την αγαπάτε κι εσείς και με νοσταλγία περιμένετε να έρθει μια δική της γιορτή. Έχει πάρα πολλές θεομητορικές εορτές ολόκληρος ο χρόνος. Αλλά αυτές οι μέρες του 15 Αυγούστου είναι ιδιαίτερα χαριτωμένες. Έχω μια ξεχωριστή έννοια, μια ξεχωριστή σημασία. Νομίζει κανείς και έχουν μια γλυκάδα επάνω τους. Γιατί ψάλλονται αυτές οι δύο κατανυκτικές παρακλήσεις. Η μεγάλη παράκληση και η μικρά παράκληση. Σας το έχω πει κι άλλη φορά, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι σπάνια λογοτεχνικά κείμενα έχουν αυτή την κατάνυξη, αυτά τα νοήματα, αυτή την κυριαρχία επάνω στην ψυχή του ανθρώπου. Εάν με πίστη κανείς διαβάζει την παράκληση, εάν καταλαβαίνει τα λόγια, αν καταλαβαίνει τα συναισθήματα που υποδαβλίζει αυτή η παράκληση, τότε δεν μπορεί παρά να συγκινείται, να κλαίει και όταν φεύγει από την εκκλησία η ψυχή του να είναι φορτωμένη. Να λοιπόν, γιατί είπα, ας ευχαριστήσουμε την Παναγία που μας αξίωσε πάλι. Θα πείτε, μήπως τις άλλες μέρες δεν ψάρουμε την παράκληση? Εμείς στα μοναστήρια κάθε μέρα, αλλά και στα σπίτια κάθε μέρα. Όμως το ότι αυτές οι μέρες επίσημα είναι αφιερωμένες στην Παναγία από την Εκκλησία και όλοι μαζί μαζευόμαστε στους ναούς και ψάλλουμε, αυτό έχει κάτι ιδιαίτερο. Όμως, αδελφοί μου, θα μας δοθεί η ευκαιρία σε όλες τις ημέρες αυτές που θα ακολουθούν και θα έχει παράκληση εδώ, να σας ερμηνεύω πότε στίχους από την παράκληση και πότε να σας λέω λόγια αφιερωμένα απευθείας στην Παναγία. Τιμητικά, ευχαριστιακά λόγια. Γιατί ό,τι και να πούμε για την Παναγία είναι λίγο. Εάν για την φυσική μητέρα μας καμιά φορά δεν βρίσκουμε λόγια να την ευχαριστήσουμε,

να τη δώσουμε κουράγιο, πόσο μάλλον για αυτή την υπουράνια μητέρα μας, την πνευματική μητέρα μας. Να, απόψε θα ήθελα να πω μερικές γενικές έννοιες. Και οι γενικές έννοιες που θα πω είναι οι εξής. Ότι ενώ σε κανέναν άλλον λαό του κόσμου δεν βλαστημούν την Παναγία όσο στην Ελλάδα, ίσως σε κανέναν άλλο λαό του κόσμου δεν αγαπούν την Παναγία όσο στην Ελλάδα. Πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται από τους πολλούς ναούς, τα πολλά μοναστήρια, τα πολλά προσκυνήματα που είναι αφιερωμένα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Φαίνεται ακόμα από τα πολλά ονόματα που έχουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, ονόματα της Παναγίας. Ο Παναγιώτης, η Μαρία, η Δέσποινα, η Παρθένα, η Παναγιώτα. Αν μετρήσουμε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, είναι αυτό που διάβασα κάπου, γύρω στα 2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν το όνομα της Παναγίας. Που αλλού φαίνεται ότι εμείς οι Έλληνες αγαπάμε την Παναγία περισσότερο? Βρέστε μου ένα σπίτι ελληνικό ορθόδοξο, μόνο οι αιρετικοί δεν έχουν την εικόνα της. Όλα τα σπίτια, τα ελληνικά, τα ορθόδοξα, και αυτοί που είναι αδιάφοροι. Δεν πάνε στην εκκλησία, δεν εκδηλώνονται, ίσως δεν πιστεύουν πολύ, ίσως βρίζουν καμιά φορά. Στα σπίτια τους έχουν την εικόνα της Παναγίας. Τώρα και στα αυτοκίνητα. Τα περισσότερα αυτοκίνητα μαζί με το Σταυρό έχουν και την Παναγία, και μάλιστα είναι κάτι ωραίες εικόνες. Έχουν την εικόνα της και από πάνω γράφουν «Η Παναγία μαζί σου». Όπου και αν πας, όπου αν σταθείς, όπου αν ταξιδεύεις, όπου αν κοιμάσαι, «Η Παναγία μαζί σου». Που αλλού φαίνεται, είπα για τα προσκυνήματα, είπα για τις εκκλησίες, είπα για τα μοναστήρια, είπα για τα εξοκλήσια, είπα για τα ονόματα, είπα για τις εικόνες. Κυρίως υπάρχει ένα ιδιαίτερο που δεν υπάρχει στον κόσμο όλων. Είναι το περιβόλι της Παναγίας. Είναι το Άγιον Όρος. Μια ολόκληρη Χερσόνησος με 20 μοναστήρια, με 1500 τώρα μοναχούς, με καθίσματα, με σκήτες, με ασκηταριά, με κελιά, όλα σχεδόν είναι αφιερωμένα στην Παναγία. Δεν υπάρχει ο χώρος του Άγιον Όρος που να μην έχει μια εικόνα θαυματουργή, που να μην έχει μια διήγηση, ένα θρύλο, ένα θαύμα που να δείχνει τη λατρεία των μοναχών στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ξέρετε γιατί? Ας πω μια λεπτομέρεια που δεν καταλαβαίνετε εσείς που έχετε οικογένειες, που έχετε παιδιά, που ζείτε στο οικογενειακό περιβάλλον. Για εμάς τους μοναχούς, μία γυναίκα μόνο στη ζωή μας είναι. Βλέπεις, ο μοναχός είναι παρθένος. Δεν γνωρίζει γυναίκα. Γνωρίζει την πνευματική μητέρα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όταν μιλάνε οι μοναχοί για την Παναγία, κλαίνε. Είναι η μοναδική γυναίκα στη ζωή τους. Πνευματική μητέρα. Τώρα. Και τα θαύματα που έκανε η Παναγία και κάνει εδώ στην Ελλάδα είναι αναρρύθμιτα. Αν μπορείς να μετρήσεις τα άστρα του ουρανού, τις σταγόνες του ωκεανού, άλλο τόσο να μπορέσεις να μετρήσεις τα θαύματα που έκανε, κάνει και θα κάνει η Παναγία μας για μας τους Έλληνες. Να πω τη λέξη σκανδαλωδώς, ταιριάζει να το πω, σκανδαλωδώς αγαπάει η Παναγία τους Έλληνες. Είναι σαν τη μάνα την καλή που έχει άτακτα παιδιά, δεν ξέρω αν σας συνέβη και σας τις μάνες. Και αντί να αγαπάει πολύ το καλό το παιδί της, το ήσυχο, αγαπάει το άτακτο. Αυτό έχει πιο πολύ ανάγκη. Το προσέχει, το συμβουλεύει, το μαζεύει από τους δρόμους. Καμιά φορά το μαλώνει κιόλας. Έτσι ακριβώς και η Παναγία, επειδή ξέρει από όλους τους Ορθοδόξους, από όλους τους Χριστιανούς, εμείς οι Έλληνες είμαστε οι πιο άτακτοι. Τα πιο στραβόξυλα. Κανένα ίσως άλλο παιδί της δεν τη στενοχωρεί όσο εμείς. Και κυρίως με τις βλαστήμιες, γιατί όπως σας είπα, σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου δεν βλαστημάνε την Παναγία, δεν ασεβούν στην Παναγία όσο οι Έλληνες. Κι όμως σκανδαλωδώς η Παναγία κάνει τα περισσότερα θαύματα. Ας πω ένα ή δύο για απόψε. Το ένα το άκουσα σήμερα. Ίσως να σταματήσω μόνο σε αυτό. Πήγα σήμερα το πρωί στην ιεραρχία εδώ, στο στρατηγείο. Πηγαίνω κάθε πρωτομηνιά, μαζεύω τους στρατιώτες, τους λίγους που έμειναν, τους αξιωματικούς, και τους κάνω ένα αγιασμό όπως παλιά. Δεν υπάρχει ακόμα στρατηγός ιερέας στη θέση μου.
Και έτσι αναγκαστικά πηγαίνω ακόμα εγώ στην ιεραρχία. Κάθε πρωτομηνιά. Πήγα λοιπόν και σήμερα και το πρωί και τους μίλησα για την Παναγία. Ότι ιδιαίτερα αυτοί οι στρατιώτες και αξιωματικοί έχουν χρέος να αγαπούν την Παναγία, όχι μόνο για ιστορικούς και πνευματικούς λόγους, αλλά διότι πριν από λίγα χρόνια καθιερώθηκε η προστάτης των ενόπλων δυνάμεων η Παναγία. Στις 15 Αυγούστου είναι η εορτή των ενόπλων δυνάμεων. Αφού τους είπα πολλά και διάφορα πάνω σε αυτό, στη συνέχεια με πήρε ο στρατηγός στο γραφείο, όταν με κεράσει κάτι, είμαστε μαζί με τον πατέρα Παύλο, και εκεί μας διηγήθηκε ο στρατηγός, ο διοικητής της Μεταρχίας, ένα πάρα πολύ ωραίο, πρώτη φορά το άκουσα. Είναι από την Κρήτη αυτός. Και η Κρήτη, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει πολλά ωραία μοναστήρια, πολλά ωραία προσκυνήματα. Και μας είπε το εξής, ότι στο χωριό του λίγο παραπάνω, λέει, στις υπόρειες του Ψιλορίτη, του μεγάλου αυτού βουνού, υπάρχει μια πηγή που τη λένε Άσπρη. Βλέπεις, η Παναγία έχει πολλά ονόματα. Αλλά λένε 100, εγώ λέω 1000. Και όλο βγάζουμε καινούργια ονόματα στην Παναγία. Παναγία η Μαύρη, Παναγία η Άσπρη, Παναγία η Μεγάλη, Παναγία η Μικρή. Ως που τελευταία προθέσεις διάβασα ένα περιοδικό, Παναγία η Κανάλα. Με έκανε εντύπωση. Σε κάποιο κανάλι φαίνεται κοντά θα είναι, Παναγία η Κανάλα. Λοιπόν, λέει σε αυτήν την Άσπρη, τι είναι εκεί το θαύμα. Από τον Ψιλορίτη επάνω ψηλά, λέει, κάποτε, έτσι διωγούνται οι παλιοί, αποσπάστηκε ένα μεγάλο βράχος. Μας έλεγε ότι είναι μεγαλύτερος από το κτίριο του στρατηγίου. Ας πελώριος βράχος δηλαδή. Και σε ύψος και σε μάκος και σε μήκος. Αυτός ο βράχος, λέει, κατρακυλούσε από τον Ψιλορίτη προς τα κάτω. Και ξαφνικά φτάνει σε μια κομόπολη. Σε ένα μεγάλο κεφαλοχώρι. Την ώρα που ήταν, λέει, να πέσει ο βράχος και να ισοπεδώσει το χωριό, τα σπίτια, τους κατοίκους. Να μην μείνει τίποτε. Να γίνει καταστροφή. Εκείνη την ώρα είδαν την Παναγία να πηγαίνει με την όπιστη της πίσω-πίσω και έβαλε τα χέρια της επάνω στο βράχο και σταμάτησε ο βράχος στο σημείο εκείνο, χωρίς να υπάρχει μέχρι σήμερα ούτε ένα εμπόδιο, λέει. Ούτε βράχια παρακάτω, ούτε δέντρα, ούτε χαράδρες, ούτε σώματα. Σε ένα πολύ κατηφορικό μέρος πήγε και σταμάτησε αυτός ο βράχος. Και στη μια μεριά του, αυτή που φαίνεται από κάτω, πως την κοιτάει, λέει, την πέτρα τη μεγάλη, το βράχο, σχηματίστηκε η πλάτη της Παναγίας. Το κεφάλι της, τα χέρια έτσι παλάμες, το κορμί της, μέχρι τους αστραγάλους κάτω. Γιατί η Παναγία, για να σώσει το χωριό αυτό, στάθηκε στο βράχο και το σταμάτησε. Αυτή ήταν η ιστορία, η μικρή. Ένα θαύμα, τα πολλά, μυριάδες θαύματα, που έκανε η Παναγία και στο χωριό εκείνο. Όταν φύγαμε από την ιεραρχία, πήραμε το αυτοκίνητο με τον πατέρ Παύλο και πηγαίναμε στο μοναστήρι στους νικητές σήμερα. Στον δρόμο κάθισε και το φιλοσόφησε αυτό. Λέει, κοίταξε, μια ωραία ιστορία αυτή, αλλά έχει ένα βαθύτερο νόημα. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα? Ότι είχαν να σεβήσει πάρα πολύ οι άνθρωποι στον πλανήτη αυτόν επάνω. Και ήρθε η στιγμή της καταστροφής, της οργής του Θεού. Κανονικά θα έπρεπε, όπως το έκαναν οι θεοί του Ολύμπου, άμα θύμωνα πετούσαν πέτρες, να κατρακυλήσει ο Θεός την κατάρα του, την οργή του, και να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος. Είναι η ερμηνεία που δίνω εγώ στο θαύμα αυτό. Κι όμως η Παναγία είναι εκείνη η μάνα η οποία στάθηκε μπροστά στην οργή του Θεού. Μη Θεέ μου, σε παρακαλώ, θα μετανοήσουν τα παιδιά μου αυτά. Θα γίνουν σωστοί οι άνθρωποι. Μην τους καταστρέφεις τώρα. Και αυτό το σταμάτημα της οργής του Θεού, έτσι το ερμηνεύω, έγινε όχι με τα χέρια της, που ζωγραφίστηκαν πάνω στο βράχο, αλλά έγινε με τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Η Παναγία έφερε στον κόσμο τον Χριστό και με τον τρόπο αυτόν εξηλαίωσε τις αμαρτίες μας. Εμπόδισε τον Θεό να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος. Ξέρετε τι πιστεύω ακόμα? Και στη σημερινή γενναία που έχει αμαρτήσει πάρα πολύ, και δεν υπάρχει αμαρτωλότερη γενναία από τη δική μας, Σόδωμα και Γόμορα, σας έλεγα πέρσι σε ένα κήρυγμά μου, ότι ήταν αγγελούδια αυτή μπροστά σε εμάς. Δεν κάνει ο Θεός την καταστροφή και τώρα, και δεν την κάνει. Αυτά που λένε μερικοί πλανεμένοι, ότι σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια θα γίνει Δευτέρα Παρουσία και θα γίνει η καταστροφή και στην τέλεια, εγώ σας το λέω και σαν θεολόγος και σαν πνευματικός πατέρας, δεν τα παραδέχομαι αυτά. Δεν θα αφήσει η Παναγία, πάλι θα βάλει τα χέρια της και θα βάλει την πλάτη της. Και δεν θα αφήσει ακόμα τον Θεό
να κάνει τη συντέλεια του κόσμου. Γιατί δεν μετενόει σαν οι άνθρωποι. Είναι τόσο καλή μάνα, αγαπάει τόσο πολύ τα στραβόξυλά τη, μα του ανθρώπου, που δεν θα αφήσει τον Θεό να κάνει τη Δευτέρα Παρουσία ακόμα, έως να διορθωθούμε και να μετανοήσουμε. Ας τη δώσουμε αυτή τη χαρά, εγώ λέω. Ας μετανοήσουμε. Ας διορθωθούμε, να μην την έχουμε διαρκώς με την πλάτη στο βράχο. Κουράζεται. Καταλάβετε τι σας είπα. Να μην ζει με την αγωνία μας. Δωμά να είσαι και είσαι ένα παιδάκι. Αχ, άρα για το παιδί μου θα γυρίσει πίσω. Θα αλλάξει πορεία. Θα γίνει άνθρωπος. Και τώρα έρχομαι. Να σου πω το δεύτερο. Δεν πρόλαβα καλά να σκεφτώ αυτά όλα στον δρόμο. Τελειώσαμε από το μοναστήρι, γυρίσαμε και μόλις ήρθαμε εδώ σε λίγο, χτυπάει το κουδούνι του μοναστηριού. Όπως συνήθως, ρωτάμε ποιος είναι, λέει στον πατέρ Παύλου, ένας απ' έξω μια αντρική φωνή. Είμαι ο Ανδρέας, παλιός μαθητής του γέροντα, θέλω να εξομολογηθώ. Ανοίγει, μπαίνουμε εδώ στο εξομολογητήριο και μου διηγείται αυτός, ένας νεαρός που τον είχα στο κατηχητικό, τα χρόνια εκείνα, όταν ήμουν στη Μητρόπολη Γεροκήρυκας και νέος εγώ, τώρα σε μια άλλη πόλη εργάζεται, μια ιστορία είναι, και μου είπε ακριβώς και αυτός ένα θαύμα παρόμοιο. Ξέρεις, πάτερ, λέει, γιατί ξαναγύρισα κοντά σου. Σε περίμενα, παιδί μου. Πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Όπως περιμένω και τα άλλα χαμένα πρόβατα. Πολλοί νέοι, πολλοί νέες, πολλοί άνδρες, πολλές γυναίκες πέρασαν από το πετραχύλι μου και στη συνέχεια πήραν τον κατήφορο. Για όλους αυτούς κλαίω. Και παρακαλάω την Παναγία. Παιδιά σου είναι και αυτά. Γύρισε τα πίσω. Λέει, φαίνεται ότι η δική σου προσευχή έπιασε γέροντα. Είχα επί 15 χρόνια μακριά από τον Θεό και βλαστημούσα και έκανα και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Και ξαφνικά αρρώστησα και είδα την Παναγία να με αγκαλιάζει σαν τη μάνα μου. Ανδρέα, γύρνα πίσω. Γι' αυτό υποφέρεις. Με είπε, λέει. Και γι' αυτό γύρισα πίσω. Η Παναγία με έφερε εδώ. Ομολογήθηκε. Τον θα την ευχή μου και έφυγε. Είναι το δεύτερο θαύμα της ημέρας. Ίσως αυτό μεγαλύτερο από το πρωινό. Τα άλλα ήταν μια διήγηση. Μια παράσταση. Ένας θρύλος στην Κρήτη. Αυτό μια αλήθεια την οποία νιώσα σήμερα εγώ. Μετά από τόσα χρόνια. Είχα να δω αυτό το παιδί. Πότε ήμουν στο Κυγγής. Το 70. Από το 70. 19 χρόνια, 20. 20 χρόνια από τότε. Και ήρθε σήμερα να μου δώσει αυτή τη χαρά και του είπα: δεν είσαι ευτυχώς ο μόνος. Πάρα πολλά παιδιά από την εποχή, τη γενναία εκείνη, ξανάρχονται πίσω, γυρίζουν. Με θυμούνται το ψωμί και το φαΐ του Χριστού που έφαγαν, το πνευματικό γάλα που ήπιαν, το ξαναθυμούνται. Και όταν η ζωή τους φέρει σε μια δυσκολία, και το πνευματικό τους πατέρα θυμούνται και την Εκκλησία, και τότε επεμβαίνει η Παναγία στη δύσκολη στιγμή. Και λυτρώνει τα παιδιά της. Είναι σαν κάτι παρόμοιο. Γιατί μιλάω για τα θαύματα της Παναγίας που με έλεγε μια μάνα εδώ από τη Χρυσούπολη. Μα είναι πολλά χρόνια, αλλά το θυμάμαι συχνά αυτό. Ήταν ο γιος της στα καράβια. Και έγινε μια μεγάλη τρικυμία. Πνίγηκαν όλοι οι άλλοι στο καράβι επάνω οι επιβάτες, όχι οι επιβάτες, οι εργαζόμενοι, ήταν ψαροκάικο, κάτω από τις αραβικές χώρες. Και γλίτωσε μόνο το παιδί της. Δεν είμαι, πάτερ, καλύτερη από τις άλλες μάνες, μου είπε. Δεν είμαι προνομιούχος εγώ. Γιατί τον αλλόμανάουν τα παιδιά πνίγηκανε. Και το δικό σου σώθηκε. Και μου λέει, γιατί εγώ από την ώρα που το παιδί μου πήγε στη θάλασσα έκανα τάμα στην Παναγία. Τι τάμα έκανε στην Παναγία, έτσι λέω. Κάθε βράδυ στις 12 η ώρα με μία να ξαγρυπνάω και να διαβάζω την παράκληση. Να φυλάει η Παναγία το παιδί μου. Και όταν το ναυάγιο έγινε, λέει, και γλίτωσε. Και γύρισε το παιδί στο σπίτι, έκανε και δηλώσει τις εφημερίδες, θυμάμαι. Ποια ώρα έγινε το ναυάγιο? 12 με μία. Την ώρα εκείνη που η μάνα έκανε προσευχή, η Παναγία άκουσε τη μάνα και το παιδί το φύλαξε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, συχνά σας λέω, μανάδες, πατεράδες, που αγαπάτε τα παιδιά σας. Μην κάνετε καυγάδες, μην κάνετε πείσματα, μην λέτε βαριά λόγια, μην απειλείτε τα παιδιά σας. Αφήστε τα ελεύθερα. Από μια ηλικία και πάνω, τα λόγια σας είναι περιτά. Να γονατίζετε μπροστά στην Παναγία στο σπιτάκι σας. Να την παρακαλάτε, κάνετε το 12 με μία, αν νομίζετε ότι μπορείτε. Αν κάποια μάνα έχει μεγάλο πρόβλημα, το κάνει, την παρακαλώ.
παίζει ρόλο και η ώρα, ότι αφήνεις τον ύπνο σου, παρατάς την ησυχία σου και σηκώνεις να προσευχηθείς. Όπου γίνεσαι από μοναστήρια δηλαδή. Σήκω στις 12 με μία, κάνει την παράκληση με δάκρυα και το παιδί σου δεν χάνεται. Νομίζω πως είναι αρκετά και σήμερα αυτά. Αύριο αν ζήσουμε, πάλι εδώ, πάλι τέτοια λόγια. Και 15 μέρες να σταλάζει μέσα στις καρδιές μας αυτή η αγάπη της Παναγίας. Αυτή η λατρεία της Παναγίας. Όταν θα φτάσουμε στο 15 Αύγουστο, να έχει ολοκληρωθεί αυτό το αγκάλισμα, να γίνουμε ένα με την Παναγία. Ο δε Κύριος διαπρεσβειώντης, ας ελεήσει πάντα σε εμάς. Αμήν. Κι άφημε υγεία. Συχνά και πολύ συχνά ακούω ένα παράπονο. Ποιο είναι το παράπονο? Τον μιλάω και δεν με μιλάει. Λέω καλημέρα στη γειτόνισσα, δεν παίρνει την καλημέρα. Προσπαθώ να χαμογελάσω, με αγριοκοιτάζει. Πώς θα βρω τον τρόπο να πλησιάσω το άτομο αυτό? Πώς θα βρω τον τρόπο να ημερέψω το θηρίο αυτό? Πώς θα πάω να κοινωνήσω? Της Παναγίας τώρα έρχεται, θέλω να μεταλάβω, και αυτός ο άνθρωπος με την κακία του, με το πείσμα του, με την αποστροφή του, δεν με αφήνει. Αναλαμβάνω, λέω καλημέρα, δεν μου απαντάει. Τον κοιτάζω γλυκά, με αγριοκοιτάζει. Τι θα γίνει με αυτήν την υπόθεση? Τα ακούω και εδώ. Αυτά που λέω τώρα, κάποιον από εσάς, κάποιον από εσάς. Να έχετε έναν τέτοιο στο περιβάλλον και να μην σας αφήνει να κοινωνήσετε. Τι θα γίνει? Πάλι χθες το βράδυ, τον ωραίο ύμνο, τον υπέροχο της μεγάλης παρακλήσεως απόψε, να σας πω ότι δεν πρέπει να απελπίζεστε. Ας μη σας μιλάει, δεν πειράζει. Αν μη σας λέει καλημέρα, υπάρχει τρόπος να κοινωνήσετε, υπάρχει τρόπος να τον εξευμενήσετε, υπάρχει τρόπος να τον μαλακώσετε, υπάρχει τρόπος αυτόν τον τάχα εχθρό σας, τον οργισμένο, να τον κάνετε να καταλάβει τι έχει η καρδιά σας μέσα. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Θα αρχίσω λίγο από μακριά την ερμηνεία. Εάν έχετε διαβάσει την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, εάν θυμάστε πώς συμπεριφέρθηκε ο Μωυσής όταν οργίστηκε ο Θεός. Πολλές φορές οργίζεται ο Θεός. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, να παρακαλάτε να μην έρθει η οργή του Θεού επάνω σας. Εάν οργιστεί ο γείτονας, εάν θυμώσει η γειτόνισσα, εάν θυμώσει ο πατέρας, το παιδί, εάν θυμώσει και ο πατεριοκύμα, ακόμα μην το φοβάστε. Μη τυχόν και θυμώσει μαζί σου ο Θεός. Και οργίστηκε, λέει η Παλαιά Διαθήκη, πάρα πολύ ο Θεός. Γιατί? Γιατί οι Εβραίοι έκαναν το μεγαλύτερο έγκλημα της ιστορίας τους. Ποιο έγκλημα έκαναν? Όταν ανέβηκε ο Μωυσής επάνω στο όρο Σινά να κατεβάσει τις πλάκες, τους νόμους, και έμεινε 40 ημερόνυχτα εκεί επάνω, δεν έκαναν την υπομονή αυτή. Αλλά τι έκαναν? Πήγαν και ανάγκασαν τον Αρών και τους έκανε, ήταν ο τοποτηρητής του Μωυσή ο Αρών, ο αδελφός του, να μας φτιάξεις αμέσως ένα χρυσό μοσχάρι. Έδωσαν οι γυναίκες τα χρυσαφικά τους, τα κοσμήματά τους. Φτιάξε μας αυτό το είδωλο. Αφού αργεί να κατεβεί ο Μωυσής, εμείς δεν τον θέλουμε τον αληθινό Θεό. Θα προσκυνήσουμε το μοσχάρι αυτό. Και καταλαβαίνετε τι μεγάλο αμάρτημα. Να αρνηθείς τον Θεό και να λατρεύεις τα είδωλα. Και οργίστηκε, λέει, πάρα πολύ ο Θεός. Και όπως οργίστηκε άλλες φορές και έκανε μεγάλες καταστροφές, να τα λέω σύντομα, δεν οργίστηκε ο Θεός με τον νεοσφόρο τον διάβολο, όταν σήκωσε κεφάλι, όταν θέλησε να γίνει παραπάνω από τον Θεό και του έδωσε μία και από αρχάγγελος έγινε διάβολος, κατάμαυρος, σατανάς και μας πειράζει τώρα? Δεν οργίστηκε ο Θεός με την Εύα και τον Αδάμ,
όταν έκαναν την παρακοή και τους πέταξε έξω από τον παράδεισο. Δεν οργίστηκε ο Θεός στην εποχή του Νόε και έκανε τον κατακλυσμό. Δεν οργίστηκε ο Θεός στην εποχή της Δεκαπόλεως, Σόδομα και Γόμορα, και ρίξε φωτιά και θιάφη και τους έκαψε. Δεν οργίστηκε ο Θεός πού? Στον Δαβίδ, τον ωραίο, τον καλό, άμα έκανε αμαρτήματα και τον πέταξε πάνω στα βουνά και είδε και έπαθε να το συγχωρέσει. Να μην τυχόν γιοργιστεί ο Θεός μαζί σας. Να μην τυχόν γιοργιστεί ο Θεός μαζί μου. Δεν πειράζει αν οργίζονται οι άνθρωποι. Και αν οργιστεί, είπα, και ο Θεός, υπάρχει ένας τρόπος να τον μαλακώσουμε. Και έρχομαι τώρα σε αυτό. Έτσι το άρχισα. Όταν οργίστηκε πολύ ο Θεός, αστραπές και βροντές, επάνω στο Σινά έπεφτε φωτιά. Όπου να είναι, θα τους λιώσει όλους ο Θεός, εκεί κάτω από το Σινά τους Εβραίους. Και τότε λέει ο Μωυσής, κατέβηκε κάτω και εκείνος αγανάκτησε. Άμα είδε το μοσχάρι, οργίστηκε και πετάει τις πλάκες κάτω και τις κάνει κομμάτια. Όμως δεν ήθελε να καταστραφούν οι άνθρωποι. Είχε αγάπη στην καρδιά του μέσα. Και γονάτισε, λέει, μέσα στο αντίσκηνό του μέρες και δεν έβγαινε. Γιατί δεν έβγαινε? Είχε υψώσει τα χέρια πάνω και παρακαλούσε τον Θεό. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, το έκαναν. Το κοπάδι μου είναι. Τα παιδιά μου είναι. Εγώ είμαι ο αρχηγός τους. Εμένα κατάστρεψε, εμένα σκότωσε. Αυτούς χάρισε τους την αμαρτία αυτή. Μην τους κάνεις κακό, Θεέ μου. Και λέει ο Θεός, μίλησε στον Μωυσή με δύο λέξεις. Έασόν με και εκτρύψω αυτούς. Άφησε με να τους κάνω κομμάτια. Αυτός δεν κατέβαζε τα χέρια. Όσο δεν κατέβαζε τα χέρια ο Μωυσής, είχε σταματήσει τον Θεό. Δεν μπορούσε ο Θεός να κάνει κακό στους Εβραίους. Και τελικά δεν τους το έκανε το κακό. Η προσευχή και η δέηση και η αγάπη και τα δάκρυα και τα παρακάλια του Μωυσή κράτησαν την οργή του Θεού. Καταλάβατε? Οι Άγιοι μπορούν με την αρετή τους, με την αγιότητά τους, με την προσευχή τους, να κρατήσουν την οργή του Θεού να μην μας κάνει κομμάτια. Αν και έχουμε παραδείγματα που καμιά φορά ο Θεός και τους Αγίους δεν τους ακούει. Και έχουμε συγκεκριμένο παράδειγμα εδώ τον δικό μας Άγιο, τον Άγιο Παύλο. Τόσο μεγάλος ο Παύλος, τόσο Άγιος, ο ουρανοβάμωνας που αξιώθηκε να ανεβεί μέχρι τρίτου ουρανού. Και όταν παρακάλεσε μια φορά τον Θεό, δεύτερη φορά, τρίτη φορά, Θεέ μου σε παρακαλώ, απάλαξέ με από την αρρώστια μου, από το σκόλοπα. Εδώ θυμί σκόλοπ στη σαρκή. Και ο Θεός τι του απήντησε? Αρκίσει η χάρις μου, η γαρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Δεν πρόκειται να σε απαλλάξω, αλλά με τη δική σου την αρρώστια θα αποδείξω ότι ο Θεός μπορεί και με έναν άρρωστον άνθρωπο να κάνει θαύματα. Λέει ο Ηλίας ο Μηνιάτης στο σημείο αυτό. Σε όλους τους Αγίους μπορεί ο Θεός κάποτε να πει όχι. Μου ζητάς κάτι, αλλά αυτό δεν γίνεται. Μόνο μια Αγία υπάρχει στην οποία δεν μπορεί να πει όχι ο Θεός. Γιατί λέει στους Αγίους, λέει, έχετε χρέος να παρακαλάτε. Στην Παναγία λέει, εσύ έχεις τη χάρη να ζητάς κάτι. Άλλο το χρέος, λέει ο Ηλίας ο Μηνιάτης, και άλλη η χάρις. Η Παναγία είναι παραπάνω από όλους. Γιατί? Γιατί οι άλλοι Άγιοι, λέει, είναι οι δούλοι του Θεού και η Παναγία είναι η μάνα του Θεού. Ακούσατε? Όλοι οι άλλοι είναι υπηρέτες του Θεού και έχουν χρέος να παρακαλάνε και η Παναγία είναι η μάνα του Θεού και χωρίς να παρακαλά έχει τη δύναμη να κάνει αυτό που θέλει. Το ίδιο πράγμα τώρα. Προσέξτε το παρακάτω. Πώς ακούει υποχρεωτικά ο Θεός την Παναγία, λέει πάλι ο Ηλίας ο Μηνιάτης. Κοιτάξτε, λέει, το Σολομώντα. Πανένδοξος, εξουσιαστής, με στρατό, με σοφία, με πλούτο, με δύναμη, είχε, λέει, το θρόνο του πάρα πολύ περιψωμένο, ένα χρυσό θρόνο και καθόταν επάνω.
και δεν τολμούσαν να πλησιάσουν, λέει, οι άνθρωποι παρά μόνο στα 6 μέτρα. Όπως τώρα τους σκοτώνουν στα 6 μέτρα, τους στείνουν και τους σκοτώνουν στα 6 μέτρα, τον βασιλιά, λέει, είχαν οι στρατιώτες έναν γλοιό γύρω-γύρω και δεν άφηναν κανέναν. Από εκεί στα 6 μέτρα παρακαλούσαν οι άλλοι. Και μια μέρα, λέει, στο παλάτι μέσα, όπως ήταν στο θρόνο πάνω καθισμένος και δεν μιλούσε σε κανέναν, όλοι τον φοβότανε, μπαίνει μια γυναίκα μέσα, η Βερσαβέ. Η Βερσαβέ ήταν η μάνα του Σολομώντα. Και πάει και του λέει: θέλω να σε παρακαλέσω για κάτι. Μάνα μου, για σένα, λέει, δεν υπάρχει κλειός. Έλα. Δίπλα εκεί είχε έναν άλλον θρόνο, χρυσός και εκείνος, περιψωμένος και εκείνος. Κάτσε, μάνα, εδώ, λέει, και ζήτησε μου ό,τι θέλεις. Εσύ δεν είσαι από τον λαό μου, από τους υπηκόους μου. Εσύ είσαι η μάνα μου και ό,τι και αν μου ζητήσεις θα στο κάνω. Και λέει τώρα ο Ηλίας ο Μηνιάτης, καλά, λέει, ο Σολομώντας ήταν σοφός, αλλά ήταν άνθρωπος. Και ετοίμησε τόσο πολύ τη μάνα του να της πει: ζήτησε ό,τι θέλεις, θα σου το κάνω. Και ο Χριστός, λέει, που είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων, αλλά δεν είναι άνθρωπος, είναι θεάνθρωπος και αγαπάει τον κόσμο και αγαπάει τη μάνα του. Ο ίδιος μας το είπε: τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Θα άφηνε την Παναγία έτσι? Μόλις, λέει, η Παναγία μεταστάθηκε, έφυγε από τη γη και πήγε στον ουρανό. Γιατί έτσι είναι, η μετάσταση στη Θεοτόκου είναι. Δεν είχε το δικαίωμα η γη, το χώμα, να κρατήσει το άσπυλο σώμα της και έφυγε στους ουρανούς. Αμέσως, λέει, έφτιαξε ο Θεός, ο Χριστός, ένα θρόνο μεγάλο και έβαλε την Παναγία επάνω, όπως το λέει στο ψαλτήριο. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, υπεπικυλμένη. Η Παναγία σαν βασίλισσα κάθισε πλάι στον Θεό και της είπε ο Χριστός: τώρα εσύ είσαι η μάνα μου, ζήτησέ μου ό,τι θέλεις. Μπορεί καμιά φορά στους ανθρώπους τους άλλους, τους αμαρτωλούς, να αρνούμε, όπως το αρνείτε καμιά φορά. Πόσες φορές δεν ζητάτε κάτι, 1, 2, 3, 5, 10, 1000 και απογοητεύεστε, δεν με ακούει εμένα ο Θεός. Στην Παναγία δεν είναι το ίδιο. Ό,τι θέλεις ζήτησέ μου, η μάνα μου είσαι, θα σου το κάνω. Και τι ζητάει η Παναγία? Ξέρετε τι ζητάει η Παναγία? Βλέπεις, Χριστέ μου, αυτόν τον άρρωστο που πονάει? Σε παρακαλώ, θεράπευσέ τον. Βλέπεις αυτόν τον φτωχό? Προστάτεψέ τον. Βλέπεις αυτό το ορφανό? Καθοδήγησέ το. Βλέπεις αυτόν τον γεωργό που παρακαλάει για τα σπαρτά του? Ευλόγησέ τα. Βλέπεις αυτόν τον ταξιδιώτη? Μην τον αφήνεις να πάθει ατύχημα. Σας το έλεγα χθες στα αυτοκίνητα που γράφει Παναγία μαζί σου. Η Παναγία για όλους και για όλα παρακαλάει τον Κύριο, και όταν παρακαλέσει εκείνη, ο οποίος αληθινά και σίγουρα φέρνει τα αιτήματά μας στο Θεό και πραγματοποιούνται. Για να το κάνω αυτό πιο λιανιό, να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Όταν ο Αντίπατρος ήταν ένας μεγάλος στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του έστειλε ένα γράμμα μια φορά, την εποχή εκείνη, και του έλεγε: κατηγορώ τη μάνα σου. Αλέξανδρε, μεγαλειότατε, τολμώ να κατηγορήσω τη μάνα σου. Η μάνα σου ανακατεύεται στην πολιτική. Η μάνα σου ανακατεύεται εκεί που δεν τις παίρνουνε. Σε παρακαλώ, περιόρισε τη μάνα σου από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, θα καταστραφούμε. Μην την αφήνει να ανακατεύεται. Ξέρω, αν πολλές φορές για εσάς τις γυναίκες σας το έχουν πει οι άντρες σας ή τα παιδιά σας: μάνα, κοίταξε την κουζίνα σου, δεν ανακατεύεσαι. Δεν είναι δική σου δουλειά ή ο άντρας σας. Μη στις δουλειές μου, μη στην επιχείρησή μου. Σε παρακαλώ, τη δουλειά σου εσύ. Κι όμως ο Αλέξανδρος, αν και ήξερε ότι η μάνα του, το λέει η ιστορία, αυτό το λέω εγώ, ήταν τραλοκομείο. Συγχωρέστε μου το επιλέξει. Ήταν μια δυναμική γυναίκα, αλλά ήταν πραγματικό τραλοκομείο. Όλα ήταν μέσα. Τι έκανε? Πήρε το γράμμα του Αντίπατρου, το έσκησε αμέσως και κάθε και του γράφει ένα άλλο γράμμα. Ό,τι κι αν είναι, είναι η μάνα μου. Ένα δάκρυ της φτάνει
για να σβήσει όλο το γράμμα σου. Όλες τις κατηγορίες. Καταλάβατε. Εάν μια μάνα τέτοια, σαν τη μάνα του Αλεξάνδρου, τύχαινε τέτοιου σεβασμού και είχε τη δύναμη να σβήσει με τα δάκρυά της όλες τις κατηγορίες αυτές, μπορείτε να φανταστείτε αυτή η αναμάρτητη? Δεν είναι αίρεση αυτό που λέω. Λένε μερικοί, αναμάρτητος είναι μόνο ο Θεός. Δέχεται η Εκκλησία μας με απόφαση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου ότι και η Παναγία έχει τη σχετική αναμαρτησία. Η Παναγία είναι άνθρωπος, αλλά έχει την σχετική αναμαρτησία. Ό,τι ζητάει αυτή γίνεται αμέσως. Ας μην επεκταθώ σε άλλα παραδείγματα τώρα. Θα σας πω ένα γνωστό και τελειώσω με αυτό. Λέει η ιστορία η Ρωμαϊκή. Το έχετε ξανακούσει αυτό. Το είχα πει στους χαιρετισμούς μια φορά. Στη Ρωμαϊκή ιστορία έγινε ένα επεισόδιο από το οποίο φαίνεται η αξία της Παναγίας και το οποίο ο Ηλίας ο Μηνιάτης, αυτός ο ωραίος θεολόγος, ωραίος συγγραφέας, το μνημονεύει το περιστατικό αυτό και λέει ότι μια φορά στην Ιταλία, στη Ρώμη, έγινε μια επανάσταση και ένα στρατηγό, τον Κοριολανό, τον κάνανε εξορία, τον κάνανε έξωση, όπως εμάς κάνουν τον δίκαιο τον Αριστείδη. Να εξοριστεί ο Αριστείδης, λέγανε. Τον πετάνε από την πόλη έξω, πάει αυτός και οργανώνεται, ξεσηκώνει τους χωριάτες, κάνει ένα μεγάλο στρατό, τον οργανώνει, ένα μεγάλο στρατηγός, και κάνει επίθεση και πολιορκεί την πόλη. Γύρω-γύρω στα τείχη, οι στρατιώτες έτοιμοι να μπουν μέσα, να βάλουν φωτιά, να μην μείνει τίποτε όρθιο. Τότε λέει σύγκλητος και ο αυτοκράτορας, κατάλαβαν το λάθος τους. Βρε αυτό το θηρίο τώρα, ποιος το ημερεύει? Στέλνουν τους ιερείς πρώτα, τους αρχιερείς, πάτε εσείς με τα σύμβουλα τα θρησκευτικά, μήπως τον καταφέρετε. Παρακαλέστε το να μην κάνει κακό στην πόλη. Πήγαν αυτοί, τους άκουσε, αλλά τους έδιωξε. Πήγαν οι συγκλητικοί, θα λέγαμε οι πολιτικοί άρχοντες, τον παρεκάλεσαν, τους άκουσε, αλλά τους έδιωξε. Έστειλαν τα μικρά παιδιά, μήπως λυπηθεί τα μωράκια. Παρακαλέστε τον να μην κάνει κακό στην πόλη, θα πεθάνετε. Τα άκουσε, αλλά τα έδιωξε. Είδαν και από είδαν, αυτός δεν ημερεύει με τίποτε. Τι να κάνουμε, πήγαν και ανακάλυψαν τη μάνα του και την παρεκάλεσαν. Πήγαινε εσύ στα τείχη, γονάτισε μπροστά του. Μήπως εσύ να τη μάνα ακούσει? Και πράγματι λέει, όταν πήγε η μάνα του και γονάτισε μπροστά του, παιδί μου, τι πας να κάνεις? 1 εκατομμύριο κόσμος ήτανε στη Ρώμη. Θα τους κάψεις όλους για το πείσμα σου? Δεν σε αφήνω. Είναι η μάνα σου και αν το κάνεις, εγώ δεν σε αφήνω πάντως. Και τότε λέει, λύγησε μπροστά στη μάνα του. Έλυσε την πολιορκία και σαν ελευθερωτής πλέον και σαν φίλος και αδελφός μπήκε μέσα στη Ρώμη. Εγώ σας είπα λίγα, εσύ να καταλάβετε πολλά. Θα ερχόταν η οργή του Θεού, θα καταστρεφόταν ο κόσμος. Η συγγέλεια θα είχε πραγματοποιηθεί ως τώρα. Είναι τόσες οι αμαρτίες μας. Είναι τόσα τα εγκλήματα μας. Είναι τόση η διαφορά στον κόσμο. Έγινε τέτοια ζούγκλα. Σας το είπα και χθες το βράδυ. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα αγγελούδια ήτανε κοντά στους σημερινούς ανθρώπους. Τόση βρωμιά. Έχει πάθει ασφυξία ο κόσμος. Πώς αναπνέει? Και ο Θεός θα πέταζε την οργή του να μας συντρίψει. Όμως δεν τον αφήνει αυτή. Πέφτει στα πόδια, γονατίζει, δακρύζει. Πολλές εικόνες λέγονται δακρυρωούσες οι Παναγίες. Η Παναγία ιδεωμένη, έχει τα χέρια πάνω έτσι. Παρακαλάει τον Υιό της, μη το κάνεις αυτό. Δώσε προθεσμία. Παράτινον το έλεος σου. Μακροθύμησον, Κύριε. Θα μετανοήσουν οι άνθρωποι. Και ακούει την Παναγία ο Χριστός και μακροθυμεί και το κακό δεν γίνεται. Αδελφοί μου, εδώ τελειώνω. Αν θέλει ο Θεός και αύριο. Στην παράκληση, πάλι έχω να πω μερικά πράγματα τέτοια για να καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη μάνα έχουμε και καμιά φορά δεν το ξέρουμε. Πόσο σπουδαία είναι και ο κόσμος δεν τη γνωρίζει. Πώς είναι η σημασία της, δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος. Τουλάχιστον εσείς που είστε εδώ στον Άγιο Σύλλα, αυτά τα μικρά κερίματα που κάνω εγώ, θα σας δώσω να καταλάβετε αυτές τις 13 μέρες που είναι μπροστά πόσο σπουδαία είναι, αλλά και πόση αγάπη πρέπει να έχουμε σε αυτήν. Το παν
οφείλεται στην Παναγία. Αν βγάλεις την Παναγία μέσα από την Ορθοδοξία, μέσα από τη λατρεία, μέσα από την ιστορία, μέσα από τη ζωή μας, πάει ο κόσμος, διαλύθηκε. Η Παναγία κρατάει τον κόσμο. Ο δε Κύριος, διαπρεσβειώντης, ας ελεήσει πάντα σε εμάς. Αμήν.

0: Απόψε έχω να σας πω ότι οι εχθροί του ανθρώπου είναι ορατοί και αόρατοι. Και μην το πείτε ξανά αυτό αν το είπατε, ότι εγώ έχω αγάπη στην καρδιά μου, τους αγαπώ όλους και δεν έχω κανέναν εχθρό. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Εγώ λέω άλλος, δεν έχω κανέναν εχθρό. Κάνεις λάθος εάν νομίζεις ότι δεν έχεις εχθρούς. Πολλοί είναι ορατοί και αόρατοι εχθροί. Όμως, όλους αυτούς που εχθρεύονται τη ζωή σου, την περιουσία σου, την τιμή σου και προπάντων την ψυχή σου, θα τους συγκεφαλαιώσουμε σε τρεις κατηγορίες. Τρεις είναι κυρίως, λένε οι πατέρες εκκλησίες, οι μεγάλοι εχθροί του ανθρώπου. Ο ένας είναι ο μεγάλος αντίπαλος μας, ο προαιώνιος εχθρός μας, ο διάβολος, ο αιωσφόρος, ο Βελζεβούλ. Γι' αυτό και λέγεται και διάβολος. Άλλο δεν κάνει να διαβάλει τον Θεό, να βάζει έχθρα ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Πρώτος και καλύτερος λοιπόν και μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου που ποτέ δεν θα αλλάξει γνώμη. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Μπορεί όλοι οι άλλοι εχθροί σου να αλλάξουν γνώμη και να γίνουν φίλοι σου. Αυτός δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Έτσι λέει η δογματική δασκαλία της Εκκλησίας μας, ότι ο Σατανάς στατικά, αμετακίνητα, μένει στο κακό του έργο. Αυτός θα είναι πάντα εχθρός σου και θα είναι πάντα εχθρός μου, αφού είναι εχθρός του Θεού. Ο δεύτερος εχθρός του ανθρώπου, κατά σειράν, είναι ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Αυτός που κείται εν το πονηρό. Αυτός που επηρεάζεται από τον δαίμονα. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο σημερινός κόσμος κατά πλειοψηφίαν είναι επηρεασμένος από το κακό πνεύμα. Όλα αυτά που συμβαίνουν στη σημερινή κοινωνία και την κατηγορούμε και τη λέμε Σόδωμα και Γόμορα και τη λέμε πρόδρομο του Αντιχρίστου και τη λέμε γενναία άπιστο και διεστραμμένη, αυτή η γενναία είναι που επηρεάζεται από το δαίμονα. Γι' αυτό κατάντησε έτσι. Ο κόσμος με τα θέλη γητρά του, με τους πειρασμούς του, όπως και ο διάβολος με τους δικούς του πειρασμούς, είναι οι δύο εχθροί. Και ο τρίτος εχθρός ποιος είναι? Πρώτος ο διάβολος, δεύτερος ο κόσμος ο σατανικός και τρίτος ο εαυτός μας και ιδιαίτερα λένε οι πατέρες η σάρκα του άνθρωπου. Με τις ειδονές, τις αισθήσεις, τις ωρέξεις, τις εσχρές επιθυμίες του, είναι και ο εαυτός μας εχθρός του εαυτού μας. Η σάρκα, ο κόσμος και ο δαίμονας. Πώς λοιπόν μου λες εσύ ότι δεν έχεις εχθρούς? Εάν δεν προσέξεις από αυτούς, τότε πλέον ισοπεδώθηκες και σε αυτήν τη ζωή και στην άλλη τη ζωή. Μην ελπίζεις καμία σωτηρία αν έπαυσες να αντιστέκεσαι σε αυτούς τους τρεις εχθρούς. Και πώς θα αντισταθώ στον κόσμο? Τι είμαι εγώ, μια μονάδα, ένα σκουλίκι, ένα μηδενικό, σε αυτό το μεγάλο το βουνό που έρχεται πάνω μου, στην κοινωνία με τους πειρασμούς της? Πραγματικά ένας κατακλυσμός είναι. Ένα πελώριο βουνό από βρωμιά, από ακαθαρσίες. Έρχεται κάτι πάνω σου, πώς να γλιτώσεις από τον κόσμο αυτόν? Και πώς να γλιτώσω από τις παγίδες του δαίμονα? Κυρίως ο δαίμονας σε χτυπάει στο λογισμό. Ω, αυτός ο λογισμός. Πώς να γλιτώσω, μου λένε πολλοί. Θέλω μα δεν μπορώ. Και στην εκκλησία μέσα τώρα την παράκληση ψάλλεις και εκείνος τρεβιλίζει το μυαλό σου. Πώς να γλιτώσω από τον δαίμονα? Και αυτή τη σάρκα θέλω να την υποτάξω. Θέλω να είναι καθαρή και αγνή. Να μην έχει πάθη και ελλείψεις και λατώματα και βρωμιές. Μα δεν μπορώ. Πες μου σε παρακαλώ με ποιον τρόπο αυτούς τους μεγάλους εχθρούς θα τους αντιμετωπίσω. Λοιπόν σας λέω, αυτές οι μέρες που ήρθαν, για να μπω στο θέμα τώρα, αυτές οι 13 ημέρες, γιατί δεν είναι 15, οι 13 ημέρες της νηστείας, στις 15 του μηνός είναι κατάλυση, δεν είναι νηστεία. Και στις 6 Αυγούστου είναι κατάλυση, τρώμε ψάρι, δεν είναι νηστεία. Μένουν 13 ημέρες, τόση είναι αυτή η Σαρακοστή. Μικρή, εύκολη και ευλογημένη η νηστεία της Παναγίας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έρχεται, για να μας δώσει πλέον αυτή η μάνα μας τα όπλα. Θέλεις να λυτρωθείς τουλάχιστον αυτές τις 13 ημέρες, τις 15 ημέρες, από αυτούς τους εχθρούς, να μην σε χαραμίζουν έτσι, να μην σε καταστρέφουν, να μην σε στενοχωρούν. Η Παναγία έφερε αυτές τις ημέρες, ή αν θέλετε η Εκκλησία αφιέρωσε αυτές τις ημέρες στην Παναγία για να μας δώσει τα όπλα. Τρεις είναι οι εχθροί. Φτάνουν δύο όπλα. Και τους τρεις τους αποφεύγεις. Αρκεί τα όπλα αυτά που θα σας πω τώρα να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Και ούτε τον κόσμο να φοβάσαι, να τον αποφεύγεις. Ούτε τον σάτανα να τρέμεις, ούτε και τη σάρκα να υπολογίζεις. Τα νικάς και τα τρία, αρκεί αυτά τα δύο όπλα που αυτές οι μέρες μας δίνουν, να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Θα πω απόψε για το ένα βέβαια, γιατί ο χρόνος είναι μικρός. Τούτο το γένος, ουκ εκπορεύεται ημί ενιστία και εμπροσευχή. Αυτοί οι δαίμονες, οι σατανάδες, και αυτός ο κόσμος και αυτή η σάρκα, με τίποτε άλλο δεν υποτάσσονται, παρά μόνον ενιστία και εν προσευχή. Αυτές τις ημέρες αυτό κάνουμε. Προσευχή είναι η παράκληση, προσευχή είναι η δέηση, προσευχή είναι τα δάκρυα, προσευχή είναι τα λόγια που λέμε στην Παναγία και ζητούμε τη χάρη της, και η νηστεία αυτή που κάνουμε. Νηστεία και προσευχή είναι δύο πανίσχυρα όπλα, καταμάχητα όπλα. Όποιος σωστά τα χρησιμοποιεί δεν έχει τίποτε να φοβηθεί. Νηστεία και προσευχή. Ας πούμε την νηστεία σήμερα, με λίγα λόγια. Να λέτε και δόξα στο Θεό. Να έχετε και ευγνωμοσύνη στην Παναγία γι' αυτό. Ότι καθιερώθηκαν αυτές οι μέρες, οι 13 νηστήσιμες. Γιατί η Παναγία όταν νηστεύομαι στέλνει τη χάρη της επάνω μας. Λέγαμε χθες ότι η Παναγία κάνει θαύματα, η Παναγία μας προστατεύει, η Παναγία επεμβαίνει στις δύσκολες στιγμές. Η Παναγία είναι το άπαν μες στην Εκκλησία μας και μες στην πίστη μας. Όμως η Παναγία θέλει να χρησιμοποιήσουμε την νηστεία της. Επιθυμεί να την τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο που τον καθιέρωσε ο ίδιος ο μονάκριβος Υιός της. Εκείνος με το παράδειγμά του και εκείνη με το παράδειγμά της. Μας έχουν διδάξει να νηστεύομαι, να κάνουμε εγκράτεια σε όλα. Γιατί η νηστεία δεν είναι μόνο ένα πράγμα, το φαγητό και η κατσαρόλα. Το πιο εύκολο είναι αυτό. Νηστεία εστίν ή των παθών αλλοτρίωσης. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυτός που καθιέρωσε τις νηστείες στην Εκκλησία μας μέσα, είναι ο Μέγας Βασίλειος. Νηστεία εστίν ή των παθών αλλοτρίωσης. Εάν δεν καθαρεύει, λέει, η γλώσσα σου, και αν δεν καθαρεύει το μυαλό σου, και αν δεν καθαρεύει η καρδιά σου, και αν δεν είσαι όλος σαν τον ήλιο, τι να το κάνω που νηστεύεις από τις διάφορες τροφές. Καμιά αξία δεν έχει. Τι είναι αυτή η νηστεία, τι μεγάλο, τι δυνατό, τι ευλογημένο όπλο είναι. Να πάτε και να διαβάσετε ένα ναβά στο γεροντικό, υπερέχειος λέγεται. Λέει ότι ο άνθρωπος που δεν νηστεύει είναι σαν το άλογο που δεν έχει χαλινάρι. Άμα δεις ένα άλογο, θα τα ξεχνά αυτά οι άνθρωποι, ζω σε κανένα κινηματογραφικό έργο μόνο να βλέπετε τέτοια. Τα ζώα σιγά σιγά λιγοστεύουν. Τα έχουν φάει οι άνθρωποι. Έκαναν τις μηχανές, ενώ στα δικά μου τα παιδικά χρόνια στο χωριό, κάθε σπίτι είχε από ένα υποζύγιο. Και ξέραμε τι είναι το χαλινάρι. Ξέραμε ένα σίδερο με ένα γάντρο σε δύο κομμάτια ανάμεσα, έμπαινε στο στόμα του αλόγου και μάλιστα στο χωριό δεν τα λέγαν και ελληνικά χαλινάρια, τα λέγαν τούρκικα, τα γκέμια. Γκέμια. Γκέμια είναι τούρκικη λέξη. Αυτό με στο στόμα να το τραβάς, να σκίζεται εδώ η άκρη και να μην τολμάει το άλογο να κάνει ούτε ένα βήμα παρά μόνο όπως το κουμαντάρι, σαν το αυτοκίνητό σου που έχει το τιμόνι επάνω και το κυβερνάς όπως θέλεις. Εάν το άλογο δεν έχει χαλινάρι, λέει, και ζημιές κάνει και στον γκρεμό πηγαίνει και τρέλες κάνει και τελευταία σκοτώνεται και καταστρέφεται. Ή τον αναβάτη, τον πετάει κάτω και τον κάνει κομμάτια. Εγώ που σας το λέω, το έζησα αυτό. Είμαι μικρό παιδί στο χωριό και ανέβηκα σε ένα άλογο μια φορά, χωρίς χαλινάρι. Πώς το πήγα να το ποτίσω και τρέχοντας το άλογο αυτό με πέταξε κάτω και με πάτησε το πόδι, έχω το σημάδι ακόμα. Το ακραίο δάχτυλο μου είναι κομμένο. Από το άλογο που αφού με έριξε κάτω, κάτω με πάτησε και με έκοψε το δάχτυλο. 4-5 μήνες το πόδι ήταν τραυματισμένο. Δεν μπορούσα να φοράς παπούτσι. Το θυμάμαι πάντα αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, λέει ο Αββάς Υπερέχειος, είδες άνθρωπο που δεν νηστεύει, δεν εγκρατεύεται, δεν ξέρει να κάνει κουμάντο στις αισθήσεις του, στο μάτι, στο λογισμό, στο χέρι, στο στόμα, στην καρδιά, σε όλες τις αισθήσεις. Αυτός είναι αχαλήνο το άλογο. Δεύτερο. Θέλεις να δεις ακόμα περισσότερο τι μεγάλη αξία έχει αυτός ο θεσμός, ο ουράνιος, ο όμορφος που τον καθιέρωσαν οι πατέρες. Η νηστεία, λέει ένας άλλος ασκητής μεγάλος, γιατί κυρίως οι ασκητές έχουν μιλήσει για την νηστεία. Αυτοί που την είχαν καθημερινή τροφή, δεν έτρωγαν άλλα πράγματα, τρεφόταν με την νηστεία. Αυτό και τι λέει και η επιστήμη, ίσως κάποια να έχω κάποια στιγμή ευκαιρίας να σου πω τι λέει και η επιστήμη για την νηστεία τώρα πλέον. Πρώτοι όμως οι ασκητές έχουν ανακαλύψει τις ωφέλειες που έχει η νηστεία. Και λέει ένας άλλος Αββάς, ο Ιωάννης ο Κολοβός, έτσι λεγότανε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κολοβός γιορτάζει μαζί με τον Άγιο Νεκτάριο την ημέρα. Εκείνη την ημέρα θα βρείτε στο Ναξάριο τον Άγιο Ιωάννη τον Κολοβό, ήταν κουντούτσικος. Ο πιο κοντός με στη σκήτη. Και τον λέγανε Ιωάννης ο Κολοβός, ο κοντοστούπης δηλαδή. Αυτός ο κοντός που ήταν πολύ μακρύς στο πνευματικό του ανάστημα, λέει, για κοιτάξτε, όποιος θέλει, λέει, από τους εχθρούς να κυριέψει μια πόλη, την εποχή εκείνη βέβαια, τώρα οι πόλεις δεν έχουν τύχη πλέον, μόνο εδώ στους Φιλίππους τα ερείπια σώζονται, τα μεγάλα τύχη. Όποιος θέλει να κυριέψει, έλεγε, μια πόλη, πολιορκεί αυτή την πόλη και αποκόβει δύο πράγματα. Τα τρόφιμα και το νερό. Εάν οι κάτοικοι μιας πόλεως δεν έχουν ψωμί και νερό, πόσον καιρό θα κάνουν υπομονή, λέει. Μία, δύο, τρεις μήνες, ένα χρόνο, πόσο κάναν στο Μεσολόγγι οι προγονείς μας. Αναγκάστηκαν έπειτα από την πείνα, τη στέρηση, να τρώνε τις γάτες και τα ποντίκια. Να τρώνε οι μάνες τα παιδιά. Τα βράζανε τα παιδιά τους και τα τρώγανε. Μέχρι τα σαμάρια από τα άλογα, τα σκληρά εκείνα δέρματα, τα βράζανε και τα τρώγανε. Ύστερα, όταν δεν γίνεται, οι μισοί είχαν πεθάνει, οι άλλοι λένε, είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, θα βγούμε έξω. Λέει, άμα νηστεύεις και δεν τρως και είσαι λιτός, τον αναγκάζεις, τον πολιορκείς το δαίμονα. Όπως πολιορκούσαν την πόλη εχθροί, τον πολιορκείς με την νηστεία και τον αναγκάζεις να βγει από μέσα σου. Τον έχουμε όλοι μέσα μας. Σε όλους μπαίνει. Ιδιαίτερα στο μυαλό μας μπαίνει οπωσδήποτε. Για να τον βγάλεις το δαίμονα δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η προσευχή και η νηστεία, ιδιαίτερα η νηστεία λοιπόν, τον πολιορκεί, τον ζεματάει, τον καίει και τον αναγκάζει να φύγει. Θέλετε να απαλλαγείτε από τους πειρασμούς, από τον δαίμονα, από την κυριαρχία του? Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Νηστεία και πάλι νηστεία και πάλι νηστεία και πάλι εγκράτεια. Τον ζεματάει η νηστεία και φεύγει από μέσα μας. Πάνω σε αυτό υπάρχει μια άλλη ωραία διήγηση, η εξής. Ότι μια φορά λέει ένας άρρωστος, πολύ βαριά, παράλυτος, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Τον πήραν οι δικοί του και τον πήγαν στη Σκήτη, που ήταν πολλοί ασκητές, το φέραν στο Κυριακό μέσα και είπαν εκεί, λέει, σας παρακαλώ, με κάποιος από εσάς, ας τον σταυρώσει. Ας τον διαβάσει να φύγει η αρρώστια, να γίνει καλά. Λέει, καλά, τι αρρώστια έχει. Λέει, έχει δαίμονα μέσα του και παρέλυσε. Μην σε κάνει εντύπωση. Όλων των ειδών οι αρρώστιες μπορούν να έχουν σχέση με το δαίμονα και η παραλυσία ακόμα. Έχει μέσα του κάποιον δαίμονα και είναι έτσι, λέει. Άμα φύγει ο δαίμονας, θα πηδήξει επάνω. Οι πατέρες από ταπείνωση όμως, λέει, δεν τον διαβάζανε. Ο καθένας έλεγε, εγώ ποιος είμαι. Εγώ είμαι αμαρτωλός. Εγώ δεν έχω χάρη. Εγώ δεν τον διαβάζω. Πέρασαν από μπροστά όλοι και κανείς δεν τόλμησε να κάνει το σπουδαίο, να τον ευλογήσει να φύγει το δαιμόνιο. Τελευταία ένας όμως, λέει, το λυπήθηκε. Ας με συγχωρέσει ο Θεός. Καλός δεν είμαι, αλλά λυπάμαι τον συνάνθρωπό μου. Θα κάνω εγώ την προσευχή και ας κάνει ο Θεός το θαύμα. Να διώξει τον δαίμονα, να γίνει καλά ο άνθρωπος. Ναι, αλλά λέει, την ώρα που τον διάβαζε τον δαίμονα να φύγει, του λέει ο δαίμονας, εάν θέλεις να φύγω από αυτόν, θα μπω σε σένα. Και αυτό συμβαίνει συχνά, ξέρετε. Συχνά ο ιερέας, ο οποίος διαβάζει εξορκισμός και διαβάζει την ευχή της βασκανίας, παθαίνει ο ίδιος. Φεύγει ο δαίμονας από τον άρρωστο και πηγαίνει στον ιερέα. Και βλέπετε να υποφέρει ο ιερέας. Θα φύγω, λέει, από αυτόν, θα μπω σε σένα. Καλά, λέει, αν είναι για να γίνει καλός, έλα σε μένα και σε κανονίζω εγώ. Πραγματικά, ευλογεί, σταυρώνει, φεύγει από τον άρρωστο, εκεί του πετιέται απάνω, πηδάει, έγινε καλά. Χτυπάνε οι καμπάνες, αλλά αυτός ο καημένος ο άλλος, ο ασκητής, αρρώστησε. Μπήκε ο δαίμονας μέσα του, πόσο καιρό νομίζετε? 12 ολόκληρα χρόνια κάθισε. Στα 12 αυτά χρόνια δεν γόγγισε ποτέ. Αφού ήθελα να κάνω καλά τον συνάνθρωπό μου, τώρα να υποφέρω εγώ. Όμως τι έκανε? Δεν έτρωγε καθόλου. Τόση αυστηρή λινιστή έκανε, μόνο τα κουκούτσια από τους φοίνικες που έπλεκε, υπέκανε τους φοίνικες οι ασκητές, τα κουκούτσια τα έβαζε στο νερό μέσα, τα έλειωνε λιγάκι και το ζουμάκι έπινε. Στον 12ο χρόνο, λέει, δεν άντεξε πια ο διάβολος. Μια μέρα του λέει, θα φύγω πλέον, δεν σε αντέχω. Όχι, λέει, δεν σε διώχνω, γιατί φεύγεις? Ποιος έδιωξε? 12 χρόνια δεν μαρτυρήθηκα εγώ, του λέει, να φύγεις? Ούτε μια φορά δεν σε είπα να φύγεις. Κάτσε λοιπόν, σε φιλοξενώ. Δεν αντέχω, λέει, αυτή την νηστεία που κάνεις. Με ζεματάει η νηστεία σου. Πετσί και κόκαλο, πού να καθίσω? Ούτε σάρκα έμεινε, ούτε αίμα έμεινε, ούτε ξεράθηκες, του λέει. Σε σένα τον ξέρω, μέσα θα καθίσω. Και σηκώθηκε ο δαίμονας και τον εγκατέλειψε από την νηστεία, καταλάβατε. Τούτο το γένος, επανέρχομαι τώρα στο λόγο του Χριστού. Τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται ημί ενιστία και εμπροσευχή. Ξέρω αν πρέπει ή αν μου δίνει το χρόνο να σας πω ακόμα ένα παράδειγμα τέτοιο, πως νηστεύαν οι παλαιοί για να έρθουν στους σύγχρονους μετά. Ήταν δύο ασκητές μαζί κοντά κοντά τα κελιά τους. Ο Αβάς Ισαΐες και ο Αβάς Αχιλάς. Και μια μέρα ο ένας, λέει, έκανε στον άλλο επίσκεψη. Και οι Άγιοι κάνουν επισκέψεις για να πάνε να διδαχτούν, να δει ο ένας τον άλλο να πάρουν θάρρος. Και πήγε, λέει, στο κελί του Αβά Ισαΐα την ώρα που εκείνος κάθε λίγο να φάει. Και μόλις είδε να μπαίνει μέσα, λέει, ο άλλος...
1: Ώρα Ελλάδος, 1.

Μήνυμα Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου στην κοίμηση της Θεοτόκου. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία στέκει με κατάνοιξη μπροστά στην πάνσεπτη κοίμηση της Παναγίας, εκείνης που βάσταξε στην αγκαλιά

κάθε άνθρωπο. Μέσα στο θόρυβο και την ταραχή του καιρού μας, ας γυρίσουμε και εμείς προς την απλότητα της πίστεως. Ας μάθουμε να προσευχόμαστε με καρδιά καθαρή, να συγχωρούμε με γενναιοδορία και να σηκώνουμε με αγάπη το βάρος του αδελφού μας. Ας γίνει λοιπόν η σημερινή εορτή μια γλυκιά πρόσκληση για επιστροφή στην καρδιά μας. Ας φυλάξουμε μέσα μας την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα στο Θεό. Ας γεμίσει το σπίτι μας προσευχή, η ζωή μας καλοσύνη και η καρδιά μας Χριστό. Κάτω από τη σκέπη της Παναγίας, ας βαδίζουμε με ειρήνη και θάρρος, έχοντας μέσα μας τη βεβαιότητα πως κάθε δρόμος που περνά από τον Χριστό οδηγεί στο φως, στη χαρά και στη ζωή την αιώνια. Η Παναγία ασκεπάζει κάθε σπίτι, κάθε πονεμένη καρδιά και όλο τον κόσμο και ας πρεσβεύει πάντοτε για όλους μας. Με εγκάρδιες ευχές, ο Μητροπολίτης, ο Άρτης Καλλίνικος.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για την κοίμηση και μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Ήρθε πλέον και η ώρα που η Πάναγνος Μητέρα του Χριστού, ως άνθρωπος, έπρεπε να εγκαταλείψει τη γη και τη ζωή αυτή. Για την κοίμηση της Παναγίας δεν γράφει τίποτε το Ευαγγέλιο. Το γεγονός το γνωρίζουμε όμως από την Αγία Παράδοση της Εκκλησίας μας, που με ακρίβεια και ευλάβεια μέσα στους αιώνες διαφύλαξε όλα εκείνα τα γεγονότα που αφορούσαν τη μητέρα του Κυρίου, έτσι ώστε οι γενναίες των ανθρώπων να τιμούν στους αιώνες των αιώνων την μνήμη της Θεοτόκου. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, η Παναγία έμεινε στη φροντίδα και στην αγάπη του Ιωάννη, έτσι όπως το ζήτησε ο Υιός της κατά την ώρα του Σταυρού. Ο Ιωάννης την πήρε στο σπίτι του, που ήταν κοντά στον κήπο της Γεθσημανή και έμεινε κοντά της μέχρι το τέλος της ζωής της. Συνήθιζε μάλιστα συχνά να έρχεται στο μνήμα του Κυρίου και Υιού της, να θυμιάζει, να γονατίζει και να προσεύχεται. Κάποιοι Ιουδαίοι όμως που την έβλεπαν συχνά να έρχεται στον τάφο του Ιησού,

0: ήρθαν και την κατήγγυλαν στους αρχιερείς και εκείνοι έβαλαν στρατιώτες για να τη συλλάβουν. Μα οι φύλακες ποτέ δεν είδαν την υπεραγία Θεοτόκο που καθημερινά συνέχιζε να έρχεται στον τάφο του Υιού της, γιατί ο Θεός δεν τους άφηνε να δουν την Παναγία Μητέρα Του. Μια μέρα, εκεί που η Πανάχραντος προσευχόταν στο όρος των ελαιών, εμφανίστηκε μπροστά της ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της ανήγγειλε ότι έφτασε η ώρα να παραδώσει την ψυχή της. Η Παναγία γύρισε στο σπίτι της με χαρά να ετοιμαστεί. Καθώς κατέβαινε από το όρος, όλα τα δέντρα, σαν να ήταν έμψυχα και λογικά, έγερναν τα κλαδιά τους και την προσκυνούσαν. Μόλις έφτασε στο σπίτι της, με τα ίδια της τα χέρια ετοίμασε όλα τα της ταφής της. Αφού ετοιμάστηκε και ευχαρίστησε το Θεό, κάλεσε κοντά της τους συγγενείς και τις γειτόνισές της και τους γνωστοποίησε εκείνα που της είπε ο άγγελος. «Γυναίκες, μόλις άκουσαν αυτά άρχισαν να θρηνούν και παρακαλούσαν τη μητέρα του Κυρίου να μην τις αφήσει ορφανές. Η Θεοτόκος τις διαβεβαίωσε ότι όταν μεταστεί στον ουρανό θα περισκέπει όχι μόνο αυτές, αλλά ολόκληρο τον κόσμο». Στη συνέχεια, η Πάναγνη του Κυρίου Μητέρα δόρισε τα δύο φορέματά της να λάβουν από ένα δύο δυστυχισμένες χείρες που σύχναζαν κοντά της. Έπειτα, ξάπλωσε στην κλίνη της, σταύρωσε τα χέρια της και περίμενε τον Κύριο και Υιό της να πάρει την ψυχή της. Παναγία, ανθοφόρα γερόντισα πλέον, ως άνθρωπος που ήταν, περίμενε το θάνατο και χωρίς να ακούγεται παρακαλούσε. «Απόστολοι εκπεράτων, συναθρισθέντες εν θάδε, γεθσιμανή το χωρίον, κυδεύσατέ μου το σώμα, και εσύ, Ιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα». Ήθελε, πριν φύγει, να δει και πάλι τους μαθητές του Υιού της, να τους ασπαστεί και να τους αποχαιρετήσει. Ήθελε οι μαθητές του Υιού της να ενταφιάσουν το σώμα της. Αμέσως, δυνατή βροντή συγκλώνησε το μικρό σπιτάκι της Παρθένου και πάνω του συμπυκνώθηκαν πάρα πολλά σύννεφα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, αμέντος τον Θεό πολιτευσόμενη.
0: Σιγά σιγά, ένας σε ένας άρχισαν να καταφθάνουν οι Άγιοι Απόστολοι. Τους άρπαξαν από τα πέρατα της οικουμένης σύννεφα και τους έφεραν στη Γεθσημανή για να κυδεύσουν το σώμα της Θεοτόκου. Μαζί τους ήταν και ο Απόστολος Παύλος, καθώς και οι Ιεράρχες, ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο Άγιος Ιερόθεος, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Τιμόθεος. Παναγία μας, όταν τους είδε χάρηκε, ύψωσε τα χέρια της και προσευχήθηκε δοξάζοντας τον Κύριο που άκουσε την ταπεινή ηκεσία της δούλης του. Εκείνη την ώρα ακούστηκε μια φοβερή βοή και το μικρό σπιτάκι της κατακλείστηκε από πλήθος αγγελικών δυνάμεων. Εκείνη την ώρα, έκπληκτη από τα θαυμαστά αυτά γεγονότα, μαζεύτηκαν απ' έξω από το σπίτι πλήθος άνθρωποι, καθώς και πολλοί άρρωστοι, οι οποίοι γιατρεύτηκαν. Ξαφνικά, μέσα από ολοφώτινη νεφέλη, πρόβαλε ο Ιησούς Χριστός και γύρω χερουβίμ και σεραφίμ. Το πρόσωπο της Αη Παρθένου έλαμψε περισσότερο από τον ήλιο. Ο Υιός της παράλαβε στα άχραντα χέρια του την Αγία Ψυχή της μητέρας του, ενώ γλυκύτατες αγγελικές μελωδίες ακούστηκαν και ενώθηκαν με τις ψαλμωδίες των Αποστόλων και όλος ο τόπος γέμισε από ουράνια ανέκφραστη ευωδία. Σκληρός βεβαίως ο θάνατος Γι' αυτό και οι Θείοι Απόστολοι δάκρυσαν τούτη την ώρα. Οι Θείοι Απόστολοι, αφού με θλίψη και δάκρυα έψαλαν τα επιτάφια εγκόμια προς την Θεοτόκο, σήκωσαν το νεκροκρέβατο με το ιερό σκήνομα της Παναγίας μας και με λαμπάδες και ύμνους εξοδίους κίνησαν να ενταφιάσουν το Θεοδόχο σώμα της Θεομήτωρος στη Γεθσημανή, σε τάφο που η ίδια είχε ετοιμάσει. Τη συνοδεία των Αποστόλων συνόδευαν από επάνω τα πλήθη των αγγέλων και οι ουράνιες μελωδίες ξεχύνονταν στη γη και ακούγονταν από όλους. Μόνο οι Εβραίοι σκέφτηκαν να αρπάξουν το νεκροκρέβατο από τους ώμους των Αγίων Αποστόλων. Μάλιστα, ένας εξ αυτών, ο Ιεφωνίας, τόλμησε και πλησίασε το νεκροκρέβατο με το πάναγνο σώμα της Θεομήτωρος με σκοπό να τον αποδογυρίσει. Μα καθώς άγγιξε το ιερό σκήνομα της Παναγίας, άγγελος Κυρίου πρόλαβε με το σπαθί του και του απέκοψε τα χέρια και τότε τα έλαβε αφού μετανόησε για την πράξη του. Η εξόδιος πομπή έφτασε στη Γεθσημανή, όπου οι Θείοι Απόστολοι ενταφίασαν το σκήνομα της Θεοτόκου. Από το μνήμα έβγαινε άρρητη και ανεκδιήγητη αβωδία. Για τρεις ημέρες ακούγονταν υπερκόσμιοι ύμνοι αγγέλων, χωρίς ωστόσο να τους βλέπει κανείς. Η κοίμηση της Παναγίας μας δεν είναι κηδεία λυπητερή, αλλά πανηγυρική και χαρμόσυνη γιορτή, γιορτή Αθανασίας. Αν ίσως δεν ευδοκούσε ο Κύριος να πάρει σάρκα από τούτο το αγιασμένο σκήνομα που το βλέπουμε ξαπλωμένο πάνω στο νεκρικό κλινάρι, τι θλίψη απαρηγόρητη θα είχαμε όλοι οι άνθρωποι, καταδικασμένοι δίχως ελπίδα στη φθορά και στο θάνατο».

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, που είναι η θαυμάσια επί το όρος ομιλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού ο Χριστός μας είπε να έτσι να προσεύχεστε, «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου» κλπ. Ύστερα πρόσθεσε και τούτα τα λόγια. «Εάν γαρ αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών». Δηλαδή με απλά λόγια, αν αφήσετε, αν ξεχάσετε, αν λησμονήσετε, αν συγχωρήσετε τα φτεξίματα των άλλων απέναντί σας, και ο ουράνιος πατέρας θα συγχωρήσει τα δικά σας φτεξίματα, τις δικές σας αμαρτίες, τις πολλές και μεγάλες. Αν όμως εσείς δεν συγχωρήσετε τους συνανθρώπους σας για τα μικρά ή μεγάλα φτεξίματά τους, ούτε και ο ουράνιος πατέρας θα συγχωρήσει τα δικά σας αμαρτήματα. Παρομοίως ομιλεί ο Κύριός μας στο 11ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου, όπου λέγει «Και όταν στήκετε προσευχόμενοι, αφίετε ή τι έχετε κατά τίνος, είναι και ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής, αφή ημίν τα παραπτώματα ημών. Ή δε ημείς ουκ αφίετε, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών». Αν στέκεστε για προσευχή, ξεχάστε, διώξτε από μέσα σας οποιαδήποτε αντιπάθεια τρέφετε εναντίον κάποιου συνανθρώπου σας, έτσι ώστε και ο ουράνιος πατέρας να αφήσει τα δικά σας αμαρτήματα. Αν όμως εσείς δεν συγχωρείτε τους άλλους, ούτε ο ουράνιος πατέρας θα συγχωρήσει εσάς και δεν θα αφήσει τα δικά σας παραπτώματα. Ο άνθρωπος έχει σε αυτή τη ζωή δύο συμφέροντα. Το ένα είναι το υλικό συμφέρον. Το άλλο είναι το πνευματικό συμφέρον. Το υλικό συμφέρον, δηλαδή πώς να τακτοποιήσουμε την οικογένειά μας, να αποκτήσουμε ένα σπίτι ή και δεύτερο και τρίτο, πώς να αποκτήσουμε ένα αυτοκίνητο ή και δεύτερο και τρίτο, εδώ είναι προσωρινό. Μπορούμε να το παρομοιάσουμε με έναν κουβά νερό. Το αιώνιο συμφέρον μας, η σωτηρία, η λύτρωση, η δωρεάν κληρονομιά του Παραδείσου δεν είναι ένας κουβάς νερό, είναι όλος ο ωκεανός, όλη η θάλασσα. Κι όμως ο άνθρωπος λησμονεί αυτά τα απλά πράγματα. Και για το υλικό συμφέρον είναι δραστήριος, επινοητικός, εφευρετικός, πρόθυμος για κάθε θυσία, επίμονος, υπομονετικός, αποφασιστικός, αγωνίζεται, αγωνιά, εργάζεται, υδρώνει, τρέχει, ξενυχτάει για να κερδίσει όσο γίνεται περισσότερα χρήματα και περισσότερα κινητά και ακίνητα. Και λησμονεί το πνευματικό του συμφέρον, που είναι αιώνιο. Εκεί παρουσιάζεται αναποφάσιστος, αδρανής, αμελής και απρόθυμος. Και τι λέει, ποιος πήγε και ποιος ήρθε και πώς ξέρουμε αν είναι έτσι. Είναι έτσι, όχι 99, αλλά 100%, διότι έτσι μας είπε το αδιάψευστο στόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα ο άνθρωπος για να σωθεί. Τι, να συγχωρεί τους συνανθρώπους του. Η συγχώρηση, η άφεση των αμαρτιών που θα λάβει από τον Θεό, διότι μας είπε ξεκάθαρα και μας το λέγει, αν συγχωρείς, θα συγχωρηθείς. Αν συγχωρείς τους άλλους, θα κερδίσεις δωρεάν τον Παράδεισο, τους ουράνιους, τους καταπληκτικούς θησαυρούς του Παραδείσου. Και τότε αυτός που συγχωρεί, καταλαβαίνει από τούτη τη ζωή ότι το κλειδί του παραδείσου ονομάζεται συγχώρηση ή συγχώρεση, συγχωρητικότητα και συμφιλίωση με τους συνανθρώπους.
1: Ξεχνάμε πολλές φορές, δυστυχώς, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ότι η βασική προϋπόθεση για να είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, βασική προϋπόθεση για να πάμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, γιατί αυτός είναι Ορθόδοξος Χριστιανός που κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, είναι να συγχωρέσουμε εκείνους οι οποίοι μας έβλαψαν. Θυμίζω αυτό το οποίο ο Κύριος μας έχει πει και είναι καταγεγραμμένο μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο, ότι όταν πηγαίνεις στο ναό, αν θυμηθείς καθώς πηγαίνεις, ότι υπάρχει ανάμεσα σε σένα και σε κάποιον άλλον κάποια έχθρα, κάποια ψυχρότητα, άσε το δώρο στην εξώπορτα, μην μπεις στο ναό, πήγαινε συμφιλιό σου και μετά να επιστρέψεις να πάρεις το δώρο και να μπεις μέσα στο ναό για να το προσφέρεις. Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε οι περισσότεροι. Και πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη και να εξομολογηθούν για να πάνε να κοινωνήσουν, όμως δεν βρίσκουν τη δύναμη να δώσουν άφεση αμαρτιών σε εκείνους οι οποίοι τους έχουν κάνει κάτι κακό. Και δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο. Υπάρχει μία ακολουθία που διαβάζουν κάποιοι ευλαβείς χριστιανοί όταν πρόκειται να κοινωνήσουν, η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Λέει εκεί λοιπόν, άνθρωπε μέλλον φαγήν σώμα δεσπότου, πρώτον καταλάγηθη της έλλειπούσιν ή τα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγη. Δηλαδή άνθρωπε, όταν πρόκειται να κοινωνήσεις, να πάρεις μέσα σου το σώμα του δεσπότου Χριστού, πήγαινε και συμφιλιώσου τις έλλειπούσιν, με αυτούς που σε λείπησαν. Κάνω πάντοτε αυτή τη διευκρίνηση. Δεν λέει με αυτούς που λείπησες. Αυτό το θεωρεί αυτονόητο. Γιατί δεν χρειάζεται να είσαι χριστιανός να πας να ζητήσεις συγγνώμη από κάποιον που έκανες κάτι κακό απέναντί του. Αυτό χρειάζεται να είσαι φυσιολογικός άνθρωπος. Να πας να ζητήσεις συγγνώμη και να συμφιλειωθείς με εκείνους που σε λείπησαν, που σου έχουν κάνει κακό. Και ήτα θαρών, λέει, μυστική βρόση πάγε. Μετά πάρε θάρρος και έλα να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, αυτή τη μυστική, τη μυστηριακή τροφή. Δεν σας κρύβω ότι θυμάμαι όταν ήμασταν μικρά παιδιά, εγώ και τα αδέλφια μου, μας έβαζε ο μακαρίτης ο πατέρας, κάθε φορά που θα πηγαίναμε να κοινωνήσουμε, να φιλήσουμε το χέρι της γιαγιάς, των γονέων και του δασκάλου. Είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να είμαστε χριστιανοί. Κατά τα άλλα, θα έχουμε όνομα ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά χριστιανοί δεν θα είμαστε. Το τονίζουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες στα συγγράμματά τους και στις συμβουλές που έχουν δώσει, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσέρχεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όταν μέσα στην καρδιά του έχει ψυχρότητα για κάποιον άλλο. Διότι χρειάζεται να θυμόμαστε και την άλλη λεπτομέρεια που υπενθυμίζει η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Άνθρωπε, μέλλον φαγήν σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς, άνθραξ γαρεστή. Άνθρωπε, λέει, όταν πρόκειται να κοινωνήσεις, πρόσεχε πολύ, γιατί υπάρχει φόβος να καείς, διότι αυτό το οποίο κοινωνάς είναι άνθραξ, δηλαδή κάρβουνο αναμένο. Είναι φως φωτιστικό το σώμα του Χριστού. Όμως, αν η καρδιά δεν έχει ετοιμαστεί με τη συγχωρητικότητα έναντι όλων των ανθρώπων, τότε όντως γίνεται κάρβουνο αναμένο, το οποίο κατακαίει πνευματικά τον άνθρωπο. Και για να κλείσω αυτή μου τη σκέψη, θυμάμαι κάτι που διάβαζα πρόσφατα για έναν μακαριστό Μητροπολίτη, τον Θεσσαλιώτιδος τον Κύριλο, ο οποίος έλεγε μία φράση: «Έχω βρει, λέει, έναν τρόπο για να κοιμάμαι τα βράδια. Πριν να πέσω για ύπνο, πιάνω και συγχωράω, λέει, όλους έναν έναν όσους με λείπησαν».
0: Και προς επίρρωση όσων είπατε, σεβασμιότατε, Θυμάμαι τον Άγιο Γεώργιο Καρσλίδη 1901-1959 που ασκήτεψε 10 χιλιόμετρα περίπου έξω από τη Δράμα στο χωριό Σύψα, σήμερα ονομάζεται Ταξιάρχε, και όπου εκεί είναι το γυναικείο μοναστήρι της Αναλήψεως του Σωτήρος που ίδρυσε ο ίδιος. Πήγε μία γυναίκα και άνεψε ένα κερί στην Παναγία. Ο Άγιος Γεώργιος με το διορατικό και προορατικό χάρισμα που είχε στράφηκε και της είπε «Το κερί που άναψες δεν το δέχεται η Παναγία, γιατί χθες μάλωσες με μία γειτόνισσα. Πήγαινε να συμφιλειωθείς με τη γειτόνισσα και να έρθεις να ανάψεις άλλο κερί στην Παναγία». Ένα δεύτερο. Πήγε μία γυναίκα μεταξύ των άλλων και ο Άγιος Γεώργιος της είπε «Ήρθες για εξομολόγηση?» «Ναι, πάτερ». «Πήγαινε πρώτα», της είπε, «να συμφιλειωθείς με το γιο σου και ύστερα να έρθεις για εξομολόγηση». Ένα τρίτο περιστατικό. Μία γυναίκα του πήγε ένα χαρτί με ονόματα για να κάνει σαρανταλίτουργο και ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης της είπε «Δεν μπορώ να λειτουργήσω, γιατί παρέλειψες σκόπιμα ένα όνομα. Το όνομα της Τάδε», και της το είπε, «δεν το έγραψες από αντιπάθεια. Δεν μπορώ να λειτουργήσω», της είπε. Και ένα τέταρτο. Πήγε μία πεθερά, δεν είναι όλες κακές οι πεθερές, και φορούσε στην ποδιά της, κρέμονταν από την ποδιά της, 7 κλειδιά. Της λέει ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης «Πάρε τα κλειδιά αυτά και πέταξέ τα, για να πας να αγκαλιάσεις την ύφη σου και να ζήσετε μονιασμένοι από τώρα και στο εξής». Αυτή τον άκουσε. Πήγε, δεν πέταξε τα κλειδιά, αλλά τα έδωσε στην ύφη της. Την αγκάλιασε, όπως της είπε ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, και η ζωή της στη συνέχεια έγινε ζωή καλή, χριστιανική και όμορφη. Ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, που εκοιμήθη το 1932 σε μια γυναίκα που του εξομολογήθηκε ότι έχει κάποια αντιπάθεια με μια γειτόνισσα, της είπε «Θα πας και θα κοιμηθείς ένα βράδυ στο σπίτι της». Υπάκουσε, πήγε και εκεί που κοιμόταν της εμφανίζεται ο διάβολος και της λέγει «Φτού σου μωρή, σε αυτήν ήρθες να κοιμηθείς», που σημαίνει ότι ο διάβολος τρέμει, φοβάται τη λέξη συμφιλίωση, φοβάται τη λέξη συγγνώμη, φοβάται την λέξη αγάπη, γιατί η δική του σπορά, η διαβολική σπορά, είναι η έχθρα, είναι η μνησικακία. Να βαστάμε μέσα μας κακό, ηνάτη, εναντίον του συνανθρώπου μας που μας λύπησε, λίγο ή πολύ, που νομίζουμε ότι μας λύπησε. Η συγχωρητικότητα δεν είναι πράξη δειλίας, αλλά πράξη γενναιότητας και θάρρους. Η συγχωρητικότητα δεν είναι πράξη αδυναμίας, αλλά δύναμης. Αυτός που συγχωρεί είναι δυνατός και είναι λεβέντης, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυδίτης. Είναι πράξη η συγχωρητικότητα εσωτερικής αποτοξίνωσης, κάθαρσης και λύτρωσης. Λυτρωνόμαστε, ελευθερωνόμαστε από εσωτερικά καρκινώματα, από το δηλητήριο της οργής που γεννά την κακία, λέγει το κακό, το μίσος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, της οργής, του μίσους, της εμπάθειας, της εκδίκησης, του εγωισμού, που είναι ο κακοήθης όγκος της ψυχής, κατά τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Ο άνθρωπος που συγχωρεί γίνεται ανάλαφρος, ελεύθερος, χαρούμενος, φωτεινός, μέσα του βιώνει, ζει από τούτη τη ζωή τον παράδεισο. Δεν είναι πράξη αδυναμίας, αλλά δύναμης. Ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο νομίζω, λέγει «Εμείς είδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, ότι διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Ο μη αγαπών των αδελφών μένει εν το θανάτο. Και συνεχίζει. Πάσο μισόν των αδελφών αυτού ανθρωποκτόνος εστί. Και είδατε ότι πας ανθρωποκτόνος ουκ έχει ζωήν αιώνιον εν εαυτό μένουσαν. Με απλά λόγια, εμείς γνωρίζουμε από προσωπική πείρα, από προσωπικό βίωμα, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι έχουμε μεταδεί από τον πνευματικό θάνατο στην αιώνια ζωή. Γιατί αγαπάμε τους αδελφούς, αγαπάμε τους συνανθρώπους μας. Αυτός που δεν αγαπά τον αδελφό του μένει στον πνευματικό θάνατο. Και αυτός που μισεί τον συνάνθρωπό του είναι φωνιάς, ανθρωποκτόνος. Και ξέρετε ότι κάθε φωνιάς δεν έχει ζωή αιώνια μέσα του. Και στο 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, και τελειώνω αυτή την παράγραφο, λέγει, «Εν τούτο γνώσονται πάντες, ότι εμεί μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Δηλαδή, από αυτό θα καταλάβουν όλοι, ότι είστε μαθητές μου, όχι αν ανασταίνετε νεκρούς, όχι αν κάνετε θαύματα, δεν μας ζήτησε τέτοιο πράγμα ο Χριστός, αλλά εάν έχετε αγάπη αναμεταξύ σας.
1: Και θυμάμαι κάποια περιστατικά, όπως παραδείγματος χάρη, σκότωσαν τον αδελφό του Κολοκοτρώνη και ο φωνιάς κάποια μέρα πέρασε από το σπίτι. Και ο Κολοκοτρώνης είπε στη μάνα να βάλουν φαγητό. Και του είπε η μάνα του, «Παιδί μου, στο φωνιά του αδελφού σου». Και ο Κολοκοτρώνης, ο Θοδωρής, απάντησε, «Ναι μάνα, μνημόσυνο στον αδελφό μου θα κάνουμε». Και είναι γνωστό βεβαίως και έχει μείνει σε παροιμιώδες επίπεδο για τους πάντες το πώς συμπεριφέρθηκε στο φωνιά του αδελφού του ο Άγιος Διονύσιος, ο Ζακύνθου. Ο Άγιος Διονύσιος, ο οποίος κάλυψε το φωνιά του αδελφού του όταν έψαχναν να τον βρουν, έχει μείνει μάλιστα και η φράση η οποία λέει «Αγιάζει ο δίκαιος όταν αμαρτάνει». Όταν τον ρώτησαν αν είδε τον φωνιά, εκείνος είπε «Δεν τον είδα» και τον είχε κρύψει ο ίδιος, τον είχε καλύψει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς τα προσπερνάμε θεωρώντας ότι είναι λεπτομέρειες, αλλά είναι όλη η ουσία της πνευματικής μας ζωής. Είναι όλη η ουσία και του παρόντος βίου, αλλά και η προετοιμασία για να μπορέσουμε εκεί, όταν θα βρεθούμε, να ζητήσουμε έλεος. Κάποτε γράφει το γεροντικό, ένας μοναχός είχε ένα θανάσιμο μίσος με έναν άλλο συνασκητή του. Και πήγε και το εξομολογήθηκε. Και του είπε ο πνευματικός του, «Εσύ», του λέει, «είσαι άνθρωπος αφιερωμένος, δεν μπορεί να έχεις τέτοιο μίσος για τον αδελφό σου. Πρέπει να συμφιλειωθείτε, πρέπει να αναπαυθεί η ψυχή σου, πρέπει να συγχωρέσεις». «Όχι, δεν τον συγχωράω». Και τότε του λέει, «Βρε παιδάκι μου», του λέει, «έλα να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε στο Θεό, να δούμε μήπως μας φωτίσει». Και άρχισε ο πνευματικός να λέει εκ φόνος, όντας και οι δύο γονατισμένοι, το Πάτερ ημών, την Κυριακή προσευχή. Είναι η προσευχή που μας παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριός μας, δεν είναι η προσευχή που την έγραψε κάποιος Άγιος. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, και μη αφείς τα οφειλήματα ημών, ως ουδέ και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Πάτερ, του λέει, έκανες λάθος. «Όχι, παιδί μου», του λέει, «δεν έκανα λάθος. Εσύ μου λες ότι δεν πρέπει να συγχωράμε». Και τότε ήρθε σε αυτόν ο εξομολογούμενος και πήγε και συμφιλιώθηκε με τον αδελφό του, στον οποίο κράταγε αυτό το θανάσιμο μίσος. Αν σκεφτόμασταν ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν εδώ τον κόσμο, θα καταλαβαίναμε ότι η συγχωρητικότητα προς τους αδελφούς μας είναι ουσιαστικά ένας τρόπος ώστε αυτά τα χρόνια που θα επιτρέψει ο Θεός να είμαστε σε αυτή εδώ τη γη, να είμαστε εσωτερικά αναπαυμένοι. Κατά τα άλλα, αν δεν μπορούμε μέσα στην ψυχή μας να βρούμε αυτήν την ανάπαυση, τότε ό,τι θα βλέπουμε γύρω μας θα είναι μαύρο.
0: Επειδή, σεβασμιότατε, υπηρέτησα ως φιλόλογος στην Πάστρα της Κεφαλινίας 4 χρόνια, άκουσα εκεί να λένε ότι ένα ποίημα που κυκλοφορεί στη Ζάκυνθο, ότι και ο Άγιος Διονύσιος είπε ένα ψέμα. Εδώ πρέπει να κάνουμε την εξής διευκρίνηση. Ο Άγιος Διονύσιος δεν είπε ψέμα, αλλά έκανε απόκρυψη της αλήθειας. Άλλο το ψέμα και άλλο η απόκρυψη της αλήθειας. Ένας σοφός γιατρός δεν θα πει στον ασθενή του, «Ξέρεις, έχεις καρκίνο και σε ένα μήνα θα πεθάνεις», αλλά θα του μιλήσει με παραβολές, με κάποιες ιστορίες, θα πει είναι ένα παλιό κρυολόγημα, θα το δούμε, θα το εξετάσουμε, για να του δώσει θάρρος, για να τον στηρίξει ψυχολογικά. Κάποτε ρώτησε ένας ασθενής την νοσοκόμα, «Τι έχω, πόσο πυρετό έχω?» Το θερμόμετρο έγραφε 42. Η νοσοκόμα έκανε απόκρυψη της αλήθειας. «Δεν έχεις τίποτα», του λέει, 37. Και έτσι του ανέβασε την ψυχολογία και του κατέβασε τον πυρετό και τον έσωσε τον άνθρωπο. Άλλο το ψέμα και άλλο η απόκρυψη της αλήθειας. Και όσον αφορά τα προηγούμενα περιστατικά που είπε ο Σεβασμιότατος, εδώ προχωρούμε ένα σκαλί παραπάνω, παραπέρα, πέρα από την συγγνώμη. Είναι η ευεργεσία προς τους πάσχοντες αδελφούς μας. Διότι αυτοί που δεν συγχωρούν ή μνησίκακοι είναι πάσχοντες, είναι άρρωστοι. Όπως δηλαδή η σκουριά κατατρώει το σίδερο, όπως το σαράκι κατατρώει το ξύλο, έτσι η μνησικακία τους κατατρώγει εσωτερικά και η ζωή τους είναι μία κόλαση στην κυριολεξία. Όταν, για να θυμηθώ κι εγώ κάτι παρόμοιο, πήγε κάποιος να εξομολογηθεί στον μεγάλο πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλο και του είπε, «Δεν μπορώ να συγχωρήσω τον αδερφό μου, εξάλλου αυτός είναι νεότερος, αυτός σας έρθει πρώτος να μου ζητήσει συγγνώμη». Ο σοφός πατήρ του είπε, «Δεν μου λες ποιος είναι μεγαλύτερος, ο άνθρωπος ή ο Θεός?» «Μα θέλεις σε ζήτηση, πάτερ, ο Θεός είναι». «Και δεν μου λες», του λέει, «ποιος έφτιαξε πρώτος, ο Θεός έφτιαξε στον άνθρωπο ή ο άνθρωπος στο Θεό?» «Μα και αυτό», λέει, «δεν θέλει ερώτηση, ο άνθρωπος έφτιαξε στο Θεό». «Και δεν μου λες», του λέει, «ποιος έκανε το πρώτο βήμα, ο μεγάλος Θεός προς τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος προς τον Θεό?» «Το κατάλαβα, πάτερ, ο Μέγας Θεός έκανε το βήμα σε εμάς για να μας σώσει και πρέπει κι εγώ ως μικρότερος να πάω να συγχωρήσω και να ζητήσω συγγνώμη από τον αδερφό μου». Ο Άγιος Πατήρ Παΐσιος, όταν τον επισκέφθηκε στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης όταν έβγαινε έξω από το Άγιο Όρος, ένα νεαρό αντρόγινο και τον ρώτησε, «Ποιος να πλένει τα πιάτα?» Φαίνεται η ερώτηση αστεία, αφελής, κι όμως δεν είναι καθόλου αφελής και κυρίως δεν είναι αφελής η απάντηση του Αγίου Παϊσίου, «Όποιος προλάβει πρώτος». Αυτό κρύβει μεγάλη σοφία, που σημαίνει ότι το αντρόγενο πρέπει να είναι τόσο πολύ ενωμένο με ταπείνωση και αγάπη και ζήλο, «όποιος προλάβει πρώτος», είπε. Το ίδιο λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν δύο άνθρωποι έχουν διαμάχη μεταξύ τους, «όποιος προλάβει πρώτος και δείξει ταπείνωση και αγάπη και ζητήσει συγγνώμη, αυτός θα έχει το μεγάλο στεφάνι από τον ουρανό». Αυτός που θα ταπεινωθεί και πρώτος θα ζητήσει συγγνώμη και θα συμφιλειωθεί, αυτός θα έχει το μεγάλο στεφάνι από τον ουρανό, από τον Θεό Πατέρα. Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ένα παράδειγμα. Πήγε μια πεθερά και λέει, «Δεν μπορώ να συγχωρήσω την ύφη μου. Εξάλλου αυτή είναι η μικρότερη, ας έρθει αυτή να ζητήσει πρώτη συγγνώμη». Και της απάντησε ο Ιερός Πατήρ, «Ο Μέγας και ύψιστος Θεός για χάρη σου ταπείνωσε τον εαυτό του. Για χάρη σου φραγγελώθηκε, φτίστηκε, εξευτελίστηκε, φόρεσε στο κεφάλι του ακάνθινο στεφάνι, ανέβηκε πάνω στο σταυρό, για χάρη σου κατέβηκε στον τάφο, για χάρη σου κατέβηκε στον Άδη και εσύ δεν μπορείς να πεις ένα συγγνώμη και να συμφιλειωθείς? Εσύ της είπε να γίνεις μικρότερη και θα κερδίσεις και τον εαυτό σου και θα κερδίσεις και την άλλη, την ύφη σου». Ο μεγαλόκαρδος άνθρωπος είναι το αντίθετο του μικρόψυχου, του στενόμυαλου, του στενόκαρδου, του μνησίκακου. Ο μεγαλόκαρδος άνθρωπος είναι σοφός, είναι συνετός, είναι μυαλωμένος. Σκέφτεται και λέει, ο συνάνθρωπός μου που μου έκανε αυτό το πράγμα έχει πολλά ελαφρυντικά. Έχει άγνοια, έχει πλάνη, έχει ανθρώπινη αδυναμία. Μπορεί και από δαιμονική συνέργεια να έκανε αυτό το πράγμα και βρίσκει κι άλλα ελαφρυντικά. Αυτά που τονίζουν όλοι σχεδόν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Και όχι μόνο ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυδίτης και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης της μέρες μας. Ένα μεγάλο ελαφρυντικό λέγουν είναι η κληρονομικότητα. Δεν γνωρίζουμε την κληρονομικότητα του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος έχει κακή κληρονομικότητα, δικαιολογείται, όχι βέβαια απόλυτα, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Αν ο άνθρωπος έτυχε κακής παιδείας ή έχει έλλειψη παιδείας, πάλι έχει ελαφρυντικό. Αν ο άνθρωπος, λένε, έζησε σε συνθήκες όχι καλές, όλα αυτά τα λαβαίνει υπόψη του ο μεγαλόκαρδος άνθρωπος, αυτός που έχει ευρύχωρη καρδιά και συγχωρεί και μένει γαλήνιος και χρησιμοποιεί όλη την τέχνη, όλη τη σοφία του και δίνει τη συγγνώμη. Τον 7ο με 6ο π.Χ. αιώνα έζησε ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδος, ο Σόλων ο Αθηναίος. Μια μέρα κάποιος άξεστος και αγρίκος τον έφτισε. Ο Σόλων ο Αθηναίος παρέμεινε γαλήνιος, ατάραχος, ειρηνικός. Και όταν κάποιος του λέει «φτύς τον κι εσύ», τι τον αφήνεις αναπάντητο, ο Σόλωνας είπε «ο ψαράς υπομένει πολλά φτισήματα εντός εισαγωγικών από τη θάλασσα, τον βρέχει, το κύμα, το αλάτι, η βροχή, ο αέρας, η ζέστη, όλα τα κακά και υπομένει για να πιάσει έναν μεγάλο κολλιό να ταΐσει την οικογένειά του. Κι εγώ να μην υπομείνω και να ψαρέψω έναν άνθρωπο και με την σοφία του, την τέχνη του, την αταραξία του, την γλυκύτητά του, την συγχωρητικότητά του, τον κέρδισε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήρθε ο άνθρωπος αυτός είσαι αυτόν και ήρθε στο σωστό δρόμο. Γιατί η συμφιλίωση είναι η γέφυρα που ενώνει τις ψυχές.
1: Για να κλείσω τη σκέψη μου και να δώσω το λόγο σε εσάς ώστε να κλείσετε την εκπομπή μας, θέλω να θυμηθώ ένα περιστατικό το οποίο διαβάζουμε, ότι κάποτε δύο άνθρωποι ήταν σε έχθρα και ένας από αυτούς, ο οποίος δυστυχώς είχε πολύ μαυρίλα στην ψυχή του, όταν γιόρταζε ο εχθρός του, παίρνει και φτιάχνει ένα μπουκέτο με αγκάθια και του γράφει για τη γιορτή σου και του τα στέλνει. Ο άλλος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ήταν πιο καλλιεργημένος, παίρνει και μαζεύει τα ωραιότερα λουλούδια τα οποία βρήκε και βάζει μέσα ένα χαρτάκι στο οποίο του έλεγε, του ετός εισαγωγικών εχθρού του, ο καθένας ό,τι έχει δίνει. Αν καταλαβαίναμε στο βάθος τι σημαίνει η συγχωρητικότητα, θα είχαμε καταλάβει ουσιαστικά τι σημαίνει ότι είμαστε εικόνες Θεού, παιδιά του Θεού. Λέει στο Ιερό Ευαγγέλιο μία φράση που ουσιαστικά είναι το αποκορύφωμα της ανθρωπιάς. «Γίνες Θεού νυκτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών νυκτήρμονεστη». Τα σπλάχνα των νυκτήρμων είναι που μας κάνουν να είμαστε παιδιά του Θεού. Δεν μπορώ να λέω ότι είμαι μαθητής του Χριστού, ότι είμαι άνθρωπος. Δεν μπορώ να λέω ότι είμαι εικόνα του Θεού πολύ περισσότερο, τη στιγμή που μέσα στην καρδιά μου βασιλεύει μαυρίλα. Εκείνο που χρειάζεται κάθε φορά είναι να δίνουμε φως. Και το φως το οποίο εκπέμπει ο κάθε άνθρωπος μπορεί να διαλύσει και το χειρότερο σκοτάδι, γιατί όπως ξέρετε ένα μικρό σπίρτο, αν μπει αναμένο μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, αμέσως διαλύει το σκοτάδι, όσο λίγη και αν είναι η φλόγα του. Κλείνοντας λοιπόν, Θέλω να προτρέψω όλους να αποκτήσουμε σπλάχνα εκτιρμών, να γίνουμε εκτίρμονες. Που σημαίνει τι? Το κυριότερο απ' όλα. Όταν πάμε να κοινωνήσουμε, να σκεφτόμαστε μήπως υπάρχει μέσα στη ψυχή μας κάποια έχθρα έναντι κάποιου ανθρώπου. Και αν υπάρχει αυτό το πράγμα, πρώτα-πρώτα βεβαίως να το εξομολογηθούμε μετανοούντες και βεβαίως να κάνουμε ό,τι περνάει από το δικό μας το χέρι. Δεν μπορούμε με το ζόρι να φέρουμε τον άλλον εκεί που εμείς θέλουμε. Ό,τι περνάει από το δικό μας χέρι, ώστε να σταματήσει αυτή η ψυχρότητα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να έρθει η άφεση των δικών μας αμαρτιών από τον εσταυρωμένο Κύριό μας, ο οποίος ανέβηκε πάνω στο Γολγοθά. Και σας θυμίζω ότι από τις τελευταίες πράξεις που είπε όταν τη Μεγάλη Παρασκευή άφηνε το πνεύμα του προς τον Ουράνιο Πατέρα, ήταν το «Πάτερ άφεσ αυτής ουγαρίδας ετυπιούσι». Πράγμα το οποίο εμιμήθησαν όλοι οι Άγιοι και η αρχή έγινε από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο οποίος όταν ελιθοβολήτο έλεγε «Πάτερ μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτη». Δηλαδή μην τους το καταλογίσεις αυτό το οποίο κάνουν. Δηλαδή ότι έχουν σηκώσει λιθάρια και με σκοτώνουν. Αν έχουμε αυτές τις καταβολές, θα το αποδείξουμε με το κατά πόσο μπορούμε να συγχωράμε τους συνανθρώπους μας. Και να κλείσω με αυτή τη φράση που σας ομολογώ μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί έτυχε και το γνώρισα τον άνθρωπο, που έλεγε ο μακαριστός, ο Θεσσαλιώτιδος, ο Κύριλλος. Βρήκα τον τρόπο για να κοιμάμαι τα βράδια. Πριν να πέσω για ύπνο, συγχωράω έναν-έναν όλους τους ανθρώπους που μου έχουν σφάλει.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, θα πω κάτι σχετικό με αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος. Ο Άγιος Αγάθων έλεγε «Ποτέ δεν πλάγιασα να κοιμηθώ, έχοντας το παραμικρό μέσα στην καρδιά μου εναντίον κάποιου ανθρώπου, αλλά και όσον εξαρτάται από εμένα, νομίζω», είπε, «κανένας δεν κοιμήθηκε λυπημένος και στενοχωρημένος εξαιτίας μου». Εδώ να θυμηθούμε αυτό που λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του. «Ο ήλιος μη επιδιέτο επί το παροργισμό ημών, μη δε δίδωτε τόπον το διαβόλο». Πριν βασιλέψει ο ήλιος, δηλαδή, να συμφιλιωνόμαστε με όλους, να δίνουμε τόπο στην οργή και να μην δίνουμε τόπο στον διάβολο. Γιατί ο διάβολος, όταν τη μια δεν συγχωρούμε, την άλλη δεν λησμονούμε κτλ, αποκτά εξουσία επάνω μας. Και όσον αφορά την ευεργετική διάθεση προς τους άλλους, να θυμηθούμε ότι τον 6ο αιώνα στην Αντιόχεια ήταν ένας Άγιος Πατριάρχης, ο Αλέξανδρος. Είχε στην άκρη για τα έξοδα της Εκκλησίας κάποια χρυσά νομίσματα. Ένας γραμματέας του έκλεψε, πήρε αυτά τα νομίσματα και έφυγε προς τα μέρη της Αιγύπτου. Εκεί τον συνέλαβαν άγριοι άνθρωποι, βάρβαροι, και όχι μόνο τον συνέλαβαν, του πήραν τα νομίσματα και τον έκλεισαν στη φυλακή. Όταν το έμαθε ο Άγιος Πατριάρχης, λυπήθηκε. Προσπάθησε, βρήκε 85 νομίσματα και όχι μόνο τον απελευθέρωσε, αλλά τον πήρε πάλι γραμματέα και τον συμβούλεψε και του φερόταν με ευσπλαχνία, με καλοσύνη, με αγάπη. Και είπαν τότε μερικοί, τι, μεταξύ σοβαρού και αστείου βέβαια, τι ωραίο πράγμα είναι να αμαρτάνει κανείς σε αυτόν τον Πατριάρχη, γιατί στο τέλος θα έχει και οικονομική ωφέλεια. Ένα τέτοιο παρόμοιο περιστατικό, που θα μας κάνει και να γελάσουμε λίγο, συνέβη κάποτε στη Σκωτία. Περνούσε ένα αυτοκίνητο, δεν έτρεχε πολύ, και ένα 10χρονο αγόρι πετάχτηκε στο δρόμο για να πάρει την μπάλα του ποδοσφαίρου. Το αυτοκίνητο τον χτύπησε λίγο, λίγο τον γρατσούνησε, και αυτό σαν παιδάκι άρχισε να κλαίει. Ο οδηγός φοβήθηκε και έβγαλε και του δίνει 50 δολάρια. Μόλις είδε το παιδί το μεγάλο χαρτονόμισμα των 50 δολαρίων, όχι μόνο σταμάτησε να κλαίει, αλλά του είπε «Κύριε, περνάτε τακτικά από αυτόν τον δρόμο». ήθελε να πει ότι ας ξαναπέσω πάλι στο δρόμο αφού περάσετε εσείς με το αυτοκίνητό σας. Και τέλος, να θυμηθούμε τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που λέγει στην πρώτη του καθολική επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο. Αγαπητοί, αγαπώμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί και ότι πας ο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει των Θεών. Ομοί αγαπών ουκ έγνω των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Αγαπητοί μου, ας αγαπούμε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη αναβλύζει, πηγάζει από τον Θεό και καθένας που αγαπά τον Θεό, τους ανθρώπους, όλα τα δημιουργήματα του Θεού, έχει γεννηθεί και αναγεννηθεί από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό. Όταν λέει γνωρίζει τον Θεό, δεν εννοεί εγκεφαλικά, αλλά βιωματικά. Γνωρίζει τον Θεό, αγαπά τον Θεό, είναι σε κοινωνία, σε επικοινωνία με τον Θεό, όπως το σίδερο με τη φωτιά. Αυτός που δεν αγαπά, δεν γνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Μέσα σε αυτό το κλίμα να κινούμαστε, στο κλίμα της αγάπης, της συγχωρητικότητας, του ελέους, της ευσπλαχνίας προς όλους, να συγχωρούμε όλους για όλα, να αγαπούμε όλους τους ανθρώπους, φίλους και εχθρούς, και τότε η ζωή μας θα γίνει παράδεισος. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι Σάββατο, 15 του μηνός Αυγούστου και με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε όλη την Ελλάδα και όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί εορτάζεται η μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Λίνα Φονταρά είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερως σε όσες και όσους εορτάζουν σήμερα και περνάμε στους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Σήμερα μπροστά στην Παναγία τη ζητήσουμε να μας μάθει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να φοβόμαστε λιγότερο, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μίλεση. Μηνύματα για την σημερινή ημέρα έδωσαν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Στην Κολομβία συνεχίζουν οι διασώστες να ψάχνουν στα συντρίμια τους αγνοουμένους του σεισμού της προηγούμενης Δευτέρας. Και στην Ινδονησία είχαμε σεισμό 7,7 ρίχτερ επίσης και στην Ισπανία. Νεφώσει σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη. Αύγουστος σήμερα και τα μηνύματά τους με αφορμή τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου δίνουν σήμερα η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Όμως ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος σήμερα το πρωί λειτουργήσε το Μίλεση, στο ιερό προσκύνημα μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου, μίλησε για την σημερινή ημέρα και τόνισε ότι είναι μία από εκείνες κατά τις οποίες ο λαός μας αισθάνεται περισσότερο από ποτέ ότι δεν είναι μόνος. Από τη μία άκρη της πατρίδας μας έως την άλλη, από τα μεγάλα προσκυνήματα μέχρι το μικρότερο ξοκλήσι, ακούγεται σήμερα ένα όνομα οικείο, αγαπημένο, βαθιά χαραγμένο στην καρδιά του γένους μας, Παναγία. Εορτάζουμε την κοίμησή της και όμως η Εκκλησία δεν μας καλεί σε πένθος, μας καλεί σε χαρά και ελπίδα, διότι σήμερα δεν εορτάζουμε το τέλος μιας ζωής, αλλά τη φανέρωση της νίκης της ζωής πάνω στο θάνατο. Εκείνη που δέχθηκε μέσα της τον Χριστό, την ίδια τη ζωή, μεταβαίνει σήμερα προς τη ζωή. Γι' αυτό και η κοίμηση της Θεοτόκου γίνεται για όλους μας μια υπόσχεση. Ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Και ίσως αυτό είναι ένα μήνυμα που έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη στην εποχή μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος φοβάται. Φοβάται για το αύριο, για την υγεία του, για την οικογένειά του, για την εργασία του, για τα παιδιά του. Παρακολουθεί γύρω τους πολέμους, βία, ανασφάλεια. Βλέπει ανθρώπους να ξεριζώνονται από τις πατρίδες τους και οι κοινωνίες να διχάζονται. Βλέπει ακόμα και την ίδια τη φύση να δοκιμάζεται. Και μέσα σε όλα αυτά συχνά αισθάνεται μικρός και ανήμπορος. Η Εκκλησία όμως σήμερα δεν μας προσφέρει μια εύκολη απάντηση. Μας δείχνει ένα πρόσωπο, μας δείχνει τη μητέρα. Η Παναγία δεν έζησε μια ζωή χωρίς πόνο, γνώρισε την προσφυγιά, την αγωνία, τη φτώχεια και στο τέλος στάθηκε κάτω από τον σταυρό του ίδιου της του παιδιού. Δεν απειλάγει από τον πόνο, τον πέρασε όμως μαζί με τον Θεό και γι' αυτό

πόνος δεν έγινε απελπισία, έγινε εμπιστοσύνη. Αυτό είναι ίσως το μεγάλο μάθημα της σημερινής εορτής, να μάθουμε και εμείς να εμπιστευόμαστε, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος και συνέχισε. Έχει ιδιαίτερη σημασία που φέτος εορτάζουμε την Παναγία εδώ, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, στο Μίλεση, σε έναν τόπο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με μία από τις πιο φωτεινές μορφές της Εκκλησίας των ημερών μας, τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη. Ο Άγιος Πορφύριος είχε καταλάβει κάτι πολύ βαθύ για τον άνθρωπο, ότι η ψυχή δεν θεραπεύεται με τον φόβο, δεν αλλάζει ο άνθρωπος όταν συνεχώς του δείχνουμε το σκοτάδι. Αλλάζει όταν του δείξουμε το φως. Όλη η πνευματική του παρακαταθήκη θα μπορούσε να συνοψιστεί ίσως σε κάτι πολύ απλό. Να αγαπήσουμε τον Χριστό. Όχι να ασχολούμαστε αδιάκοπα με το κακό. Όχι να καταναλώνουμε τις δυνάμεις μας πολεμώντας το σκοτάδι. Αλλά να αφήσουμε το φως του Χριστού να μπει στη ζωή μας. Όταν έλθει το φως, το σκοτάδι υποχωρεί μόνο του. Πόσο ανάγκη έχει η εποχή μας από αυτήν την πνευματική σοφία. Έχουμε συνηθίσει να καταγγέλουμε, να θυμώνουμε, να διαιρούμε τους ανθρώπους σε δικούς μας και ξένους, καλούς και κακούς, σωστούς και λανθασμένους. Ακόμα και όταν υπερασπιζόμαστε το καλό, πολλές φορές το κάνουμε με τρόπο που δεν έχει αγάπη. Ο Άγιος Πορφύριος μας προτείνει έναν άλλον δρόμο. Να μην νικήσουμε τον άλλον, αλλά να τον αγαπήσουμε. Αυτόν το δρόμο μας δείχνει και η Παναγία. Δεν έκανε θόρυβο, δεν διεκδίκησε εξουσία, δεν ζήτησε να βρίσκεται στο κέντρο. Έμεινε ταπεινή, σιωπηλή και διαθέσιμη στο θέλημα του Θεού. Και αυτό και ακριβώς γι' αυτό έγινε μεγαλύτερη από όλους μας, γιατί ολόκληρη η ύπαρξή της έγινε χώρος για τον Χριστό. Ίσως λοιπόν σήμερα από το Μίλεση αξίζει να κρατήσουμε ένα απλό ερώτημα. Πόσο χώρο αφήνουμε μέσα μας για τον Χριστό, μέσα στο θόρυβο της καθημερινότητάς μας, μέσα στις αγωνίες και στις αντιπαραθέσεις μας, μέσα στην ανάγκη μας να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο, υπάρχει ακόμα χώρος για λίγη σιωπή, για προσευχή, για συγχώρηση, για τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας. Η πίστη μας δεν μετριέται μόνο από όσα λέμε για τον Θεό. Μετριέται κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο κοιτάζουμε τον άνθρωπο. Και αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι γνώρισαν το πνεύμα του Αγίου Πορφυρίου. Γιατί εκείνος μπορούσε να βλέπει πίσω από την αδυναμία του ανθρώπου την εικόνα του Θεού. Δεν περιφρονούσε τον πληγωμένο άνθρωπο. Τον πλησίαζε με διάκριση, λεπτότητα, με αγάπη. Αυτή την εκκλησία χρειάζεται και ο κόσμος μας σήμερα. Μια εκκλησία που δεν θα πάψει ποτέ να λέγει την αλήθεια, αλλά θα την λέγει με αγάπη. Μια εκκλησία που δεν θα δείχνει με το δάχτυλο τον άνθρωπο, αλλά θα του απλώνει το χέρι. Μια εκκλησία που θα μπορεί να στέκεται κοντά στον κουρασμένο, στον απογοητευμένο, στο νέο που αναζητεί νόημα, στον ηλικιωμένο που αισθάνεται μόνος, στον φτωχό, στον ξένο, σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη να ακούσει ότι η ζωή του έχει αξία. Καταλήγοντας, ο Μακαριότατος τόνισε: «Αδελφοί μου, σήμερα μπροστά στην Παναγία ας μη ζητήσουμε πολλά. Ας τη ζητήσουμε να μας μάθει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να φοβόμαστε λιγότερο. Να αγαπούμε περισσότερο και να κρίνουμε λιγότερο. Να ακούμε περισσότερο και να φωνάζουμε λιγότερο. Να ενώνουμε περισσότερο και να διαιρούμε λιγότερο. Και κυρίως να βάλουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Αυτό μας δίδαξε με τον δικό του απλό και φωτεινό τρόπο και ο Άγιος Πορφύριος. Και αυτός ο τόπος που φέρει ακόμα την προσευχή, τον κόπο και την αγάπη του, ας γίνει σήμερα για όλους μας μια υπενθύμηση ότι η αγιότητα δεν είναι κάτι μακρινό. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να βλέπεις τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ας παρακαλέσουμε την Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα όλων μας, να σκεπάζει την πατρίδα μας, να προστατεύει τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας, να παρηγορεί όσους πονούν, να ενισχύει όσους δοκιμάζονται και να χαρίζει ειρήνη εκεί όπου σήμερα υπάρχει πόλεμος και αίμα.
και με τις πρεσβείες του Αγίου Πορφυρίου, ας μας χαρίζει ο Θεός κάτι που ίσως είναι το δυσκολότερο και συγχρόνως το ωραιότερο απ' όλα. Να γίνουμε άνθρωποι που δεν προσθέτουν άλλο σκοτάδι στον κόσμο, αλλά λίγο φως. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, η Παναγία μαζί μας, κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Να περάσουμε στα μηνύματα των πολιτικών. Στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος στα Χανιά βρέθηκε το πρωί στην Θεία Λειτουργία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από νωρίς ο κύριος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την Ηγουμένη της Μονής, εισήλθε στο Καθολικό, προσκύνησε και μετήχε στη Θεία Λειτουργία, στην οποία ψαλτικά συμμετέχουν μόνο οι μοναχές που ζουν εκεί. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές, είτε αφορούν τη χώρα. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με όσους δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που και φέτος δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές. Στην συνέχεια ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα πρέπει να αντλήσουμε δύναμη και να συνεχίσουμε ο καθένας το δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες απανταχού της γης. Στην Παναγία Εκατοταπηλιανή της Πάρους, στον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλήτουργο, παρευρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας και έγραψε στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, της υπερμάχου στρατηγού και προστάτηδας των ενόπλων δυνάμεων. Ημέρα πίστης και ελπίδας για την Ορθοδοξία, όπως και ημέρα απόδοσης τιμής στους πεσόντες του καταδρομικού Έλλη πριν από 86 χρόνια στο λιμάνι της Τίνου. Η Παναγία σκέπει τον Ελληνισμό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνει: «Σήμερα με κατάνοιξη γιορτάζουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας την κοίμηση της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες απανταχού της γης, υγεία και ευημερία σε κάθε οικογένεια. Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της, να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, με ελπίδα και ενότητα. Μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη». Η Ρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στο μήνυμά της αναφέρει: «Ο 15 Αύγουστος είναι μια ημέρα ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, από τα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά μας, οι άνθρωποι ανταμώνουν, μοιράζονται, γιορτάζουν και κρατούν ζωντανές, μακραίωνες παραδόσεις. Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και ειρήνη, και ιδιαίτερα σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά με αγάπη και όμορφες στιγμές δίπλα στους ανθρώπους τους». Ο Νίκος Παπάς, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει ότι υπάρχουν μορφές που ξεπερνούν τα όρια της θρησκευτικής πίστης και γίνονται κομμάτι της συλλογικής μνήμης για τους Έλληνες. Μία μορφή από αυτές είναι η Παναγία. Είναι ταυτισμένη στη συνείδησή μας με τη μορφή της μάνας. Το κόμμα Νίκη σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Σήμερα η καρδιά μας στρέφεται στην Παναγία, στην μητέρα, την παρηγοριά και την ελπίδα του λαού μας. Παναγία μας, σκέπε την Ελλάδα και τις οικογένειές μας. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και τους Έλληνες». Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, σε δήλωσή του ανέφερε ότι σήμερα που η πατρίδα απειλείται από τους φανερούς προαιώνιους εχθρούς του γένους μας, αλλά και από τους ύπουλους εσωτερικούς εχθρούς, σήμερα που ο πονεμένος λαός μας γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου, μια προσευχή βγαίνει από τις καρδιές μας. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων δήλωσε με μια ζεστή ευχή για το 15 Αύγουστο:
Ευχόμαστε να έχουν όλα τα πλάσματα της γης και στην Ελλάδα υγεία, αγάπη, χαρά, όμορφες στιγμές και αλληλεγγύη στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Να είμαστε δυνατοί και δυνατές για να υπερασπιστούμε όλα όσα είμαστε ταγμένοι να διαφυλάξουμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, βρέθηκε στο Βέρμιο, στην Παναγία Σουμελά, όπου σειραίουν εκεί πόντιοι προσκυνητές από όλο τον κόσμο. Ο κύριος Στασούλας τόνισε ότι ο ποντιακός ελληνισμός είναι από τα πιο δυναμικά και δημιουργικά κομμάτια του ελληνισμού και ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες όπου γης. Για τον ελληνικό λαό, η Παναγία ήταν πάντα ο στυλοβάτης του, ιδίως στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας, και η Παναγία εξακολουθεί τον ίδιο λαό να σκέπει ως πηγή δύναμης, παρηγοριάς και ελπίδας, τόνισε ο κύριος Στασούλας. Και είπε ότι εδώ στις πλαγιές του Βερμίου, στην Παναγία Σουμελά, σε αυτό το ιερό προσκύνημα, τιμούμε και γιορτάζουμε την παντάνασα του ποντιακού ελληνισμού σε ένα τοπίο το οποίο επελέγει ακριβώς γιατί θυμίζει τις ποντιακές Άλπεις της αλυσμόνητης τραπεζούντας. Για τον ποντιακό ελληνισμό, η Παναγία είναι το καταφύγιο και το ιερό του σύμβολο. Ευρισκόμενοι εδώ στην Παναγία Σουμελά και τιμώντας αυτή τη γιορτή, δεν μπορούμε παρά να αντιληφθούμε πόσο ο ποντιακός ελληνισμός έχει καταφέρει, παρά τη στιγερή γενοκτονία που υπέστη, να αναγεννιέται σε κάθε γενιά. Έχει καταφέρει να ζει όσο υπάρχει η Παναγία Σουμελά και εν ονόματι αυτού του ελληνισμού και της δοκιμασίας του καθενός και της καθεμιάς, και προπαντός εμείς η πολιτεία είμαστε υποχρεωμένοι να καταφέρουμε να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να ασπαστεί όλος ο κόσμος την ύπαρξη και την πραγματικότητα της γενοκτονίας που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός. Αυτά εντάχει να πούμε, αγαπητοί ακροατές, σχετικά με τα μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας για την σημερινή εορτή του 15 Αυγούστου. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής Στέφανος Μάνος, όπως έγινε γνωστό το πρωί. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτή το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία, έπειτα από πολυετή παρουσία στον επιχειρηματικό χώρο, και στη συνέχεια ανέλαβε σειρά κυβερνητικών θέσεων και υπουργικών χαρτοφυλακίων στις κυβερνήσεις των Κωνσταντίνου Καραμανλή, Γεωργίου Ράλη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε το 1999 ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης το 2009. Κάνοντας λόγο για έναν πολιτικό με ξεχωριστή προσωπικότητα και αναμφίβολη προσφορά στη δημόσια ζωή, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο Στέφανος Μάνος δεν δίστασε να υπερασπίζεται μέχρι τέλους ακόμα και τις πιο ριζοσπαστικές απόψεις του. 52 χρόνια είναι πολλά, όχι όμως αρκετά για να λυγίσουμε, επισημαίνει σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Τόνισε ότι ο αγώνας συνεχίζεται, με το ιστορικό χρέος να παραδοθεί στις επόμενες γενιές μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη. Ο κύριος Στοδουλίδης υπογράμμισε ότι κατά παράβαση της εκεχηρίας οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις προχώρησαν για την κατάληψη της Αμοχώστου του και της Μόρφου, ολοκληρώνοντας το σχέδιό τους για τη δημιουργία της γραμμής Ατήλα, η οποία υφίσταται μέχρι σήμερα. 2.480 στρέμματα κάηκαν στην Χαλκιδική από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη. Σύμφωνα με τη δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς, η συνολική έκταση περιμέτρου είναι 248 εκτάρια, που μεταφράζεται, όπως είπαμε, σε 2.480 στρέμματα. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργά μέτωπα είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή, δίνοντας βαρύτητα στην αποτροπή των αναζωπυρώσεων. Ολονύχτια μάχη έδωσαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην ΚΟ. Χθες εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πυλή.
Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας ενημέρωσε κατοίκους και επισκέπτες ότι ολοκληρώθηκαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι σε δείγματα θαλασσινού νερού από τις ακτές Πορτογερμενό, Ψάθα, Αλεποχώρη, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων οι παραλίες αυτές είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών κινούνται σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά σε σχέση με τις εργάσιμες ημέρες. Ο ΑΣΑ έχει ανακοινώσει ειδικό πρόγραμμα λειτουργίας για την περίοδο του 15 Αυγούστου προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν με πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στον διεθνή χώρο. Επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν στα βουνά από συντρίμμια στην Κολομβία τους αγνοωμένους, που είναι εκατοντάδες, από τον σεισμό της περασμένης Δευτέρας που άφησε πίσω του μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μηχανήματα έχουν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,4 βαθμών, σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας, είναι ο φωνικότερος σεισμός στην Κολομβία από την αρχή του αιώνα. Είναι πολύ αγνοούμενοι, οι αρχές κάνουν λόγο για 379. Για θαμένους ζωντανούς στα ερείπια προειδοποιούν οι αρχές της Ανατολικής Ινδονησίας μετά τον ισχυρό σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με υποθαλάσσιο επίκεντρο στα νυχτά της νήσου Φλόρες. Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθε μία ώρα μετά, αλλά δεκάδες μετασεισμοί έχουν γίνει αντιληπτοί. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 38 νεκρούς. Άγνωστος είναι ο αριθμός των αγνοωμένων. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε η Γρανάδα της Νότιας Ισπανίας λόγω του σεισμού 5 Ρίχτερ που καταγράφηκε τα ξημερώματα στο Αλχεντίν με τουλάχιστον 40 μετασεισμούς. Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης διέσωσαν ανθρώπους από κτίρια που υπέστησαν ζημιές, ενώ ο αντιπρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας δήλωσε πως οι αρχές έχουν κηρύξει την πόλη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στη νότιο-δυτική Γαλλία, στο πευκοδάσος της Λαντ, έχει κάψει 15.800 στρέμματα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από επίσημη πηγή. Να πάμε στον Αμερικανό πρόεδρο. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε χθες ότι σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του Ορμούζ, έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, με την Τεχεράνη να απαντάει ότι η περιοχή ήταν ιρανική, είναι και θα παραμείνει ιρανική. Στρατιώτες στέκονται φρουροί έξω από δημόσια κτίρια και σούπερ μάρκετς και περιπολικά αναπτύχθηκαν στις κεντρικές λεωφόρους στον θύλακα της Θέουτα, καθώς η Ισπανία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας με στόχο να αποτραπεί νέα μαζική παραβίαση των συνόρων. Ο συναγερμός οφείλεται σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποκινούν την οργάνωση συλλογικών προσπαθειών διέλευσης προς τη Θέουτα. Η επιδημία του έμπολα στο Κονγκό στοιχίζει τη ζωή σε έναν άνθρωπο κάθε 30 λεπτά, τόνισε ο επικεφαλής αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε συναγερμό βρίσκεται η Χαβάη, καθώς πλησιάζει ο πρώτος τυφώνας που θα πλήξει το νησί από το 1871. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να προκαλέσουν πλημμύρες, ενώ η τροπική καταιγίδα βρισκόταν περίπου 440 χιλιόμετρα ανατολικά του South Point στη Χαβάη. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας κάλεσε για συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα με σκοπό την ειρηνική συνύπαρξη, λέγοντας πως η Σεούλ θα επιδιώξει εγγύησεις ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση, και σημειώνοντας την ανάγκη να αντικατασταθεί η ανακοχή στην Χερσόνησο με ένα καθεστώς ειρήνης. Να
Να δούμε κάποιες ακολουθίες. Εορτάζει αύριο η Ιεραμονή Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός που θα τον μεταδώσουμε. Και αύριο θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Σπυρίδωνος και Γεωργίου Χαλκίδος θα τιμηθεί η μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Το Σάββατο, σήμερα δηλαδή το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Οσίου, θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ αύριο θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Περνάμε στον καιρό. Στην ανατολική νησιωτική χώρα έχουμε αίθριο καιρό. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο. Τις απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά θα έχουμε ένταση ανέμων 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει τους 28 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο τα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά, την νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34. Για αύριο Κυριακή θα έχουμε αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά της χώρας θα είναι μεταβλητοί, βαθμιαία δυτική, βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά, στις Κυκλάδες και το Ιόνιο θα φτάσει τους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο στην Αττική θα έχουμε αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Βόρειοι θα πνέουν οι άνεμοι, θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά του νομού, με εξασθένιση από το μεσημέρι, θερμοκρασία από 23 ως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, μεταβλητοί θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν η Λίνα Φονταρά. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζινού. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κανείς νομίζω δεν αγνοεί ότι σπουδαιότερος αγώνας ρητορικής εγκομιαστικού λόγου δεν μπορεί να υπάρξει από αυτόν εδώ, εάν βέβαια ήθελε προσπαθήσει κανείς να τηρήσει τα καθιερωμένα και πρέποντα. Εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι τόσο περισσότερο να επιδιώξω στην προκειμένη περίσταση τον πρέποντα λόγο, όσο νομίζω ότι όλοι μεν οι άνθρωποι οφείλουν ασφαλώς αυτό τον άθλο των εγκομείων προς την Παρθένο. Πλην όμως ούτε είναι καν δυνατόν να ελπίζουν ότι θα ανταποκριθούν με τα εγκόμια τους στο μεγαλείο της πραγματικότητος. Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι δυνατόν να μας κατηγορήσουν για τόλμη. Γιατί πού υπάρχει τόλμη? Το να καταπιάνεται βέβαια κανείς με υψηλά θέματα και να εγκαταλείπει την προσπάθεια εμπρός στο ενδεχόμενο μιας ήτας δεν θα ήταν λογικό. Πράγματι, κανείς απολύτως δεν θα μπορούσε να κατηγορήσει όσους υστέρησαν στον αγώνα τον οποίο κανείς δεν είναι δυνατόν να κερδίσει. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί υποχώρηση ή ήττα ό,τι είναι εκτός ευθύνης και κατηγορίας? Αφού λοιπόν προσύρμωσα το λόγο με τις δυνάμεις μου, θα πλέξω το εγκόμιο της Παρθένου, προσθέτοντας ότι δεν το επιχειρώ αυτό για να κάμω γνωστές τους ακροατές τις χάριτες της Παρθένου που τυχόν αγνοούν, γιατί δεν υπάρχει κανείς που θα μπορούσε να αγνοεί το κοινό αγαθό, αλλά για να κάμω με την ανάμνηση της αιτίας της σωτηρίας μου καλύτερη την ψυχή, σε όσους βέβαια είναι τούτο δυνατόν, αφού θυμηθώ και τη δική μου σωτηρία. Γιατί γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μου φαίνεται ότι όλοι ύμνησαν την Παναγία και δεν υπάρχει κανείς που να μην έκαμε αυτόν τον αγώνα, επιτυγχάνοντας βέβαια άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο το σκοπό του. Γιατί είναι πολύ μηνυτή η Παρθένος, όχι μόνο αφότου γεννήθηκε, αλλά και πριν ακόμη χαριστεί στους ανθρώπους. Γιατί βέβαια και οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη μακαρία Παρθένο υμνούσαν. Κι αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η κυβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονταν οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήσαν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέγω? Αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένο. Γιατί δεν υπάρχει κι ούτε είναι δυνατό να υπάρξει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η κενή μητέρα και ο κενός τόκος της. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν, με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί. Γιατί
αν όλα τα κάνουμε για να αποκτήσουμε το Θεό, αν αυτή είναι η κατάληξη όλων των αγαθών, η οποία όμως δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί από τους ανθρώπους χωρίς τις δωρεές της Παρθένο, πώς δεν αναφέρονται τα πάντα σε αυτήν? Αυτή λοιπόν είναι η αιτία να επαινείται οτιδήποτε επαινετό υπάρχει στους ανθρώπους. Αλλά η αιτία πάλι όλων των αγαθών που έχουμε είναι η ένωση με το Θεό. Και αυτή όμως η ένωση στην Παρθένο οφείλεται. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η πολύμνητη πρέπει να θεωρείται η αιτία όλης της ωραιότητος και της μεγαλοπρεπίας και κάθε άλλου πράγματος που είναι άξιο να ημνείται μέσα στο ανθρώπινο γένος. Και γι' αυτό όλα τα εγκόμια προς αυτή πρέπει να αναφέρονται μόνο, αλλά και για το γεγονός ότι υπάρχουμε και είμαστε άνθρωποι, τη μακαρία Παρθένο πρέπει να θεωρούμε αιτία. Ακόμη περισσότερο, όπως για χάρη του καρπού υπάρχει το δέντρο, έτσι για χάρη της Παρθένου δόθηκε και η αρμονία και η ίδια η ύπαρξη σε όλη την κτήση, και στον ουρανό και στη γη και στον ήλιο και σε κάθε τι που υπάρχει. Αν λοιπόν για τον καρπό επαινούμε το δέντρο, αν για τον καρπό επιδοκιμάζει όποιος χαίρεται για το δέντρο, ποιος δεν γνωρίζει ότι όλη η ιερή μεγαλοπρέπεια της κτήσεως και η χάρη και η ωραιότης, κάθε τι που είναι αγαθό και άξιο επένου, σύμφωνα με το ρητό του Παύλου, πρέπει να αποδοθεί αποκλειστικά και μόνο στην Παρθένο, ώστε μπορούμε να πούμε πως η κρίση που διατύπωσε ο Θεός λέγοντας ότι τα δημιουργήματά του είναι καλά και καλά λίαν αποτελούσε εγκόμιο της Παρθένου.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από τόσο λοιπόν παλαιά εγκομιαζόταν η Παρθένος. Αλλά επιπλέον το ότι η Παρθένος είναι ο καρπός των δημιουργημάτων και ότι αυτή ακριβώς είναι η αναφορά και σχέση της μακαρίας προς το υλικό σύμπαν, γίνεται φανερό από τα παραπάνω. Εφόσον δηλαδή σε όλη τη φύση καρπός είναι ό,τι την επαναφέρει από την εξαφάνιση προς την οποία βαδίζει και την καθιστά και πάλι νέα με τη νέα ζωή της καρποφορίας, ποιος στην περίπτωση της ανθρωπίνης φύσεως ανέπλασε και αναγέννησε τους ανθρώπους? Από πού προήλθε η καινή κτήση? Ποιος άλλαξε ριζικά όλο το σύμπαν? Γιατί βέβαια είναι γεγονός ότι ο ουρανός δέχθηκε νέους αναγεννημένους πολίτες και αυτούς τους μετέφερε από τη γη η Παρθένος. Η γη πάλι είχε σαν κάτοικό της τον κενό άνθρωπο, τον ίδιο τον δεσπότη του ουρανού. Και αυτό γιατί δεν παρήγαγε πια τον παλιό καρπό της αμαρτίας, αγκάθια και τριβόλια, αλλά το νέο άνθος της δικαιοσύνης, την Παρθένο. Δεν έδιωξε έτσι η Παρθένος τα γυρατιά μόνο από την ανθρώπινη φύση, χαρίζοντας σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα να ξαναζήσουν. Αλλά χάρη σε αυτή θα γίνει καλύτερος. Θα ελευθερωθεί δηλαδή από τη φθορά και ο ίδιος ο ουρανός, καθώς και η σελήνη και η γη και τα αστέρια. Γιατί βέβαια δεν ήταν δυνατό να αναστηθεί η κτήση από τη φθορά, αν τα τέκνα του Θεού δεν έβρισκαν την ελευθερία τους. Και το λύτρο αυτό της ελευθερίας, τον πρωτότοκο των νεκρών, το έφερε ακριβώς στη γη η Παρθένος. Θα απαλλάξει λοιπόν τη γη από τη φθορά και θα εκπληρώσει το διακαή πόθο της, αποδίδοντας την αυθαρσία που περίμενε αναστενάζοντας, όπως λέγει ο Παύλος. Έτσι είναι φανερό ότι αυτό που ο προφήτης λέγει προς το Θεό, θα χορτάσει η γη από τον καρπό των έργων σου, αναφέρεται σε αυτόν τον καρπό, στην Παρθένο. Και αυτήν ακριβώς υπονοεί σαν πόθο της γης, γιατί σύμφωνα με το ψαλμικό και η γη θα χορτάσει όταν φανερωθεί η δόξα του Σωτήρος. Αν πάλι η Γραφή αποκαλεί γη και τους ανθρώπους, είναι φανερό ότι και αυτοί, χάρις στην Παρθένο, είδαν να πραγματοποιούνται όλες οι επιθυμίες τους και έφτασαν στην ημέρα εκείνη που είχαν επιθυμήσει οι προφήτες να φτάσουν. Γιατί βέβαια οι άνθρωποι, αφού χάσαμε με την πτώση την ευτυχία για την οποία πλαστήκαμε, την ποθούσαμε από τότε αδιάκοπα. Κανείς όμως, ούτε από τους αγγέλους, ούτε από τους ανθρώπους, δεν είχε τη δύναμη να μας την ξαναπροσφέρει. Και πέφταμε συνέχεια σε χειρότερα, ώστε να είναι έτσι αδύνατο να ξαναγυρίσουμε στην πρώτη κατάστασή μας. Κι όμως, αυτή μόνο την ευτυχία ποθώντας στενάζαμε. Αυτήν ακριβώς την ευτυχία μας έδωσε τη δυνατότητα να την ξαναβρούμε μόνη
η Παρθένος. Αυτή ξεπλήρωσε την επιθυμία μας, ενώνοντάς μας με τους ανθρώπους τον μόνο επιθυμητό, αυτόν που όταν κανείς τον βρει δεν μπορεί να ζητήσει τίποτε παραπέρα. Και τον ένωσε τόσο στενά, ώστε να μετάσχει όχι μόνο στον τρόπο και τον τόπο της ζωής μας, αλλά και στην ίδια μας τη φύση.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Πυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλά όμως η Παρθένος δεν περιορίστηκε να ευεργετήσει μόνο τους ανθρώπους και αυτόν εδώ τον κόσμο, σαν να είχε βάλει όριο στις δωρεές της τον ουρανό. Αντίθετα, και αυτόν τον ουρανό τον ξεπέρασε και αυτόν τον εκάλυψε με την αρετή της. Γιατί φάνηκε χρήσιμη και στους αγγέλους, στις ίδιες τις αρχές και εξουσίες. Έκαμε να ανατείλει και για αυτούς το φως. Τους έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν σοφότεροι από πριν και καθαρότεροι, να γνωρίσουν την αγαθότητα και τη σοφία του Θεού καλύτερα. Γιατί η πολυπίκυλη σοφία του Θεού διαμέσου αυτής γνωρίστηκε στις αρχές και στις εξουσίες, και το βάθος του πλούτου της σοφίας και της γνώσεως του Θεού διαμέσου αυτής, σαν να χρησιμοποιούσαν τα μάτια ή το φως το δικό της, το είδαν καθαρά όλοι. Έτσι η Παρθένος υπήρξε ο μοναδικός οδηγός κάθε ψυχής και κάθε νου προς την αλήθεια του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε η Παρθένος κενό ουρανό και γη κενή. Ή καλύτερα, αποτελεί αυτή η ίδια την κενή γη και τον κενό ουρανό. Και είναι βέβαια γη, γιατί προήλθε από τη γη. Είναι όμως γη κενή, γιατί σε τίποτε δεν τέριαζε με τους προγόνους της. Ούτε κληρονόμησε την παλιά ζήμη, αλλά έγινε, σύμφωνα με το λόγο του Παύλου, αυτή η ίδια νέο φύραμα, και έκαμε την αρχή ενός γένους καινούριου. Αλλά ποιος αγνοεί το γιατί η Παρθένος είναι ουρανός? Είναι όμως πάλι ουρανός κενός, γιατί βρίσκεται πέρα από κάθε είδους γυρατιά και είναι ασύγκριτα ανώτερη από κάθε φθορά, και γιατί ακόμη μόλις τον τελευταίο καιρό, σε αυτές τις έσχατες ημέρες, χαρίστηκε στους ανθρώπους σύμφωνα με την επαγγελία του Θεού που κήρυξε ο Ισαΐας. Ουρανών κενών και γην κενήν δώσω ημίν. Κι αν θέλεις να προχωρήσουμε περισσότερο, η Παρθένος είναι μια γη και ένας ουρανός θαυμαστός και υπέροχος, γιατί και από τη γη υψώθηκε παραπάνω και τον ουρανό τον ξεπέρασε τόσο στην καθαρότητα όσο και στη μεγαλοσύνη. Σε ό,τι αφορά βέβαια το μέγεθος, η Παρθένος είχε ένικον εκείνον που ο ουρανός δεν μπορούσε να χωρέσει. Αλλά ήταν και αφάνταστα καθαρότερη από τον ουρανό, αφού εκείνα που δεν είσαι δυνατό να τα δουν οι άνθρωποι, χωρίς αυτός να σχιστεί ή να ανοιχθεί, τίποτε δεν τους εμποδίζει να τα απολαύσουν διαμέσου της Παρθένου. Ακόμη περισσότερο, η Παρθένος γίνεται οδηγός σε όσους ανυψώνονται προς το Θεό, ενώ ο ουρανός αντιστέκεται. Και ενώ εκείνος πρέπει να φύγει από τη μέση, αν δεν έμπαινε η Παρθένος ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, δεν θα ήταν δυνατόν να λάβουν μέρος οι γήινοι στα υπερκόσμια. Πραγματικά, κατά το γραφικό λόγο, ο ουρανός δεν μπόρεσε να υποφέρει τη θεία ακτίνα και σκίστηκε μόλις αυτή πέρασε. Γιατί λέγει η Γραφή
Όταν το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε με τη μορφή περιστεριού πάνω στον ομότιμο Ιησού, ο Μέγας Ιωάννης είδε τους ουρανούς να σχίζονται. Αντίθετα, η Μακαρία, όταν την επισκέφθηκε το Πνεύμα, απείλαυσε ακόμη μεγαλύτερη μέσα της την ειρήνη του Θεού, για την οποία ο Παύλος είπε ότι ξεπερνά κάθε ανθρώπινο νου. Και έγινε θαυμαστός τόπος της υποστάσεως του ίδιου του Σωτήρα, που είναι πέρα από κάθε τοπικό όριο. Και τον έφερε μέσα της με τόσο μεγάλη άνεση, ώστε να κυοφορήσει και να γεννήσει ανώδυνα. Επομένως, είναι φανερό πως εκείνο που ο προφήτης ονομάζει ουρανών ουρανού και τονίζει ότι αρμόζει μόνο στο Θεό, λέγοντας το γνωστό «Ο γάρ ουρανός του ουρανού το Κυρίο», είναι η Παρθένος. Γιατί άλλωστε ούτε ο ίδιος ο ουρανός, λέγει αλλού η Γραφή, είναι καθαρός ενώπιόν σου. Ενώ αυτή που βρίσκεται κοντά στο Θεό, δηλαδή η Παρθένος, δεν είναι απλώς καθαρή από κάθε κακία, αλλά και θετικά καλή. Και όχι πάλι σε ένα μόνο σημείο, αλλά εξ ολοκλήρου καλή. «Όλοι γάρ ή καλή», λέγει. Και δεν πρόκειται εδώ για ανθρώπινη κρίση, αλλά ο ίδιος ο Θεός ανακηρύσει καλή τη Μακαρία. Και αυτό όχι κατά τρόπο συνηθισμένο, αλλά με θαυμασμό και με έκπληξη. «Τι γαρή καλή η πλησίον μου», λέγει. Και όλα αυτά, μολονότι μπροστά στο Θεό, κάθε ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι κατά τη Γραφή συχαμερότερη από οποιοδήποτε βδέλυγμα και αποκαλείται πονηρία. Όπως λοιπόν γίνεται φανερό, η δικαιοσύνη της Παρθένου δεν βρισκόταν μέσα στα ανθρώπινα όρια.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διάβασε από το βιβλίο «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android.
7: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
8: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πνευματικές μου θυσίες. Ομιλίες αγιοριτών πατέρων από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
2: Η ομιλία που ακολουθεί με θέμα «Το Άγιον Όρος και η Παναγία μας» εκφωνήθηκε από τον πατέρα Αθανάσιο Σιμωνοπετρίτη.

Απόψε, λοιπόν, επειδή ακριβώς είναι η αγρυπνία της Παναγίας μας, θεώρησα καλό, είχα ετοιμάσει άλλο θέμα να μιλήσω, αλλά μετά και από συνεννόηση με τον πολύ αγαπητό μας πατέρα Σπυρίδωνα, άφησα εκείνο το θέμα και ετοίμασα κάποιο άλλο που είναι σχετικό με την Παναγία μας. Με αυτήν λίγο θα ασχοληθούμε, εν σχέση με το Άγιον Όρος και με τους Αγιορείτες Πατέρες. Από τότε που έγινε περιβόλητης, από τότε που τη ζήτησε από τον Κύριόν μας, μέχρι σήμερα. Το Άγιον Όρος ονομάζεται Άθος. Στην αρχαιότητα, η μυθολογία η ελληνική τον είχε σαν κάποιο γίγαντα, ο οποίος εξφερντονίστηκε από το νησί της Λίμνου, όπου έγινε η μυθική γιγαντομαχία των θεών, εξφερντονίστηκε από το θεό του Πυρός, τον Ήφαιστο, ο οποίος εθύμωσε

με τη μεγαλόνισό μας, με την Κύπρο. Όταν κάποτε η Παναγία μας θέλησε να επισκεφθεί τον Άγιο Λάζαρο στο Κίτι, στη Λάρνακα, άλλαξε η θάλασσα τη διάθεσή της και τα μανιασμένα κύματα έφερε το καράβι που τη μετέφερε τη Λάρνακα, το μετέφερε στο Άγιον Όρος. Και την ώρα που έφτασε το καράβι, σύμφωνα με την παράδοση αυτή, στα νερά του Αγίου Όρους, όλα τα είδωλα των πόλεων, γιατί πριν κατηγηθεί από τους μοναχούς το Άγιον Όρος, ήταν γεμάτο από ειδωλολατρικές πόλεις, που τα ερείπια τους τα βρίσκουμε σήμερα με τις ανασκαφές. Λοιπόν, όλα τα είδωλα εκείνων των πόλεων άρχισαν να πέφτουν και να φωνάζουν τα δαιμόνια. Έρχεται η μητέρα του Θεού. Και της Παναγίας μας της άρεσε πολύ αυτό το βουνό και το εζήτησε από τον Κύριό μας και του είπε: «Υιέ μου και Θεέ μου, να μου το δώσεις αυτό το περιβόλι, αυτό το βουνό, να το κάνω περιβόλι, να το αφιερώσω στην αιώνια λατρεία σου». Και ο Κύριος της το έδωκε. Γύρω στα 800, ένας στρατηγός του Βυζαντίου, πολεμώντας με τους Άραβες κάτω στην Αραβία, εσκλαβώθηκε, ενικήθηκε και κλείστηκε στη φυλακή. Μέσα στη φυλακή του Σαμαρά, όπως λεγότανε η πόλης, κατάλαβε ότι αυτό που του έγινε ήταν σε κάποια τιμωρία, διότι αθέτησε την υπόσχεσή του. Είχε υποσχεθεί στο Θεό πως θα γίνει μοναχός. Αλλά μετά οι δόξεις του κόσμου, οι τιμές, οι νίκες, οι φιλοδοξίες του βγάλαν αυτό τον αγαθό πόθο από την καρδιά και συνέχισε τη στρατιωτική του καριέρα. Όμως η Παναγία, όντας μέσα στη φυλακή, τον επισκέφτηκε και του είπε: «Θυμήσου την υπόσχεσή σου». Και την παρακαλούσε την Παναγία, την παρακαλούσε να τον ελευθερώσει. Θαυματουργικά του παρουσιάστηκε ο Άγιος Νικόλαος και του λέει: «Με έστειλε η Παναγία να σε βοηθήσω. Τι θέλεις? Να με βγάλεις από τη φυλακή». «Α», λέει, «από τη φυλακή δεν θα σε βγάλω εγώ. Θα σε βγάλει ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος, που εδέχτηκε στην αγκαλιά του Χριστό μας 40 ημερών βρέφος». Και μετά από λίγο επέστρεψε με τον Άγιο Σιμεών, τον ευλόγησε ο Άγιος Σιμεών, έπεσαν οι αλυσίδες του από τα χέρια και τα πόδια, άνοιξαν οι πόρτες, βγήκε έξω, έγινε μοναχός στη Ρώμη, πηγαίνοντας να προσκυνήσει τους τάφους των Αγίων Αποστόλων, και με ένα πλοίο που ευρύκε, που ταξίδευε από τη Ρώμη προς την Κωνσταντινούπολη, θέλησε να έλθει προς τον Άθωνα. Γιατί έτσι το διάταξε η Παναγία. Και τότε, μπαίνοντας μέσα στο πλοίο, εκοιμήθηκε, το παρουσιάστηκε η Παναγία και του είπε: «Το του Άθωνος όρος, το οποίο έλαβον από τον Υιόν μου και Θεόν, κληρονομίαν η δική μου, είναι όσοι θέλουν να αναχωρήσουν από τα κοσμικά φροντίδας και την ταραχήν του κόσμου, μεταβαίνουν εκεί για να δουλεύουν τον Θεόν απερισπάστος και χωρίς απασχόληση θα σου δώκω. Και από τον ίν θα λέγεται Άγιον όρος και κήπος ειδικός μου. Αγαπώ δε εξαιρέτως και βοηθώ εκείνους όσοι μεταβαίνουν εις το όρος αυτό να δουλεύσουν ολοψύχως το Θεό, και θέλει έλθει καιρός, οπότε τούτο θα γεμίσει απ' άκρου εις άκρου με πλήθος μοναχών. Επί τούτο χέρι και αγαλιά το πνεύμα μου, διότι ούτε ενούν και δοξολογούν διαπαντός το όνομα του Ιεμού Υιού και Θεού. Και δεν θέλω χωριστεί από αυτόν αληθώς, εάν και ούτε φυλάτων τα σεντολάς αυτού, θέλω δε μεγαλύνει το όνομα του όρους τούτου εις ανατολήν και δύσιν, νότων και βοράν, και ακουστών θέλω ποιήσει τούτο εις όλων των κόσμων. Τους δε υπομένοντας εις αυτό θλίψην και στενοχωρίαν, μεγάλων χαρισμάτων θέλω αξιώσει αυτούς εν τη μεγάλη ημέρα του Υιού μου, και θέλουν έχει εξ εμού μεγάλην βοήθειαν, διότι θα είμαι τροφός, ιατρός και τα πάντα εις αυτούς». Πραγματικά, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, η υπόσχεσή μας που έδωκε εις τον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη η Παναγία Μητέρα μας εκπληρώνεται επακριβώς από το 800 που του παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει αγιορείτης μοναχός που να μην έχει σκυρτήσει η καρδιά του είτε από ένα όραμα της Παναγίας, είτε από ένα θαύμα, είτε από μια παρηγορία. Εάν δεν είχαμε τη γλυκύτητα της παρουσίας της Παναγίας Μητέρας μας, αλήθεια σας λέγω, δεν θα μπορούσαμε να καθίσουμε σε εκείνο το βράχο. Θα είχαμε γυρίσει στον κόσμο. Όμως η δική της παρουσία μας κρατάει εκεί, μας γλυκαίνει, μας δίνει πολλές δωρεές και χάριτες. Πού ήθε μερικές από αυτές να χαρίσει και σε εσάς εδώ μέσα στον κόσμο. Ο Άγιος Πέτρος έγινε τελείως ερημίτης. Γυμνός πέρασε στο Άγιον Όρος 56 χρόνια, τρώγοντας άγρια βότανα και βελανίδια. Ήταν ο πρώτος ασκητής, ο πρώτος Άγιος Αγιορείτης. Μετά από αυτόν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο Πατριάρχης όπως λέγεται του Αθωνικού Μοναχισμού, μια μεγάλη μορφή, μια καρδιά που φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού μας, ένα γενναίο πρόσωπο, μια πολύ σχηδής προσωπικότητα, οργανωτικό πνεύμα, αλλά γεμάτος από τρυφερότητα. Πόσες φορές να το παρακολουθήσουμε.

Παρουσιάστηκε η Παναγία μας. Όσοι θα ήλθετε από τους Άνδες στο Άγιον Όρος και επισκεφθήκατε το αγίασμά της μεταξύ Λαύρας και Μορφωνού, θα θυμάστε πόσο συγκινητικό είναι εκείνο το αγίασμα. Είχε ο Άγιος Αθανάσιος απαυδίσει από το κτίσιμο του μοναστηριού, διότι δεν είχε τα μέσα να του συνεχίσει. Πάρα πολλοί πειρασμοί και σκάνδαλα από μέρους και του δαίμονος, αλλά και από τους άλλους αγιορείτες εκεί ασκητές, που συνεχώς του έβαζαν εμπόδια στην πορεία του, και αποφάσισε να εγκαταλείψει μισοκτισμένο το μοναστήρι και να φύγει από τον Άθωνα, να βρει αλλού το από ασκήσεως. Μετά από 2,5 ώρο δρόμο, πηγαίνοντας προς τις Καριές, μόνος του, αποκαμωμένος από τη σκέψη και τη μελαγχολική διάθεση, ξαφνικά του βλέπει μπροστά ένα αστραπόμορφο όν. Εφοβήθηκε, έκαμε το σταυρό του, γιατί νόμισε πως πρόκειται για εμφάνεια του διαβόλου. Πολλές φορές, όπως μας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός για να μπορέσει ακόμα και τους εκλεκτούς να παρασύρει στην πλάνη. Η Παναγία μας του είπε, μην κάνεις σταυρό. Όσους σταυρούς κι αν κάνεις, δεν πρόκειται να φύγω. Εγώ είμαι η Παναγία, ανατρίχεσε ο Άγιος Αθανάσιος. Και τι θέλεις από μένα, πού πας? Είμαι απαυδισμένος, δεν μπορώ πια, θα φύγω. Καλά, νομίζεις πως μόνος σου είσαι εδώ? Γύρνα πίσω και θα δεις τη βοήθειά μου. Δεν σε πιστεύω, της λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, ότι είσαι η Παναγία. Και ο Άγιος εκρατούσε ένα σιδερένιο μπαστούνι, ένα σιδερένιο ράβδο, του λέει η Παναγία, δώσ' μου το ραβδί σου. Το επήρε και μια πέτρα μεγάλη που είναι εκεί, τη χτυπάει σταυροειδώς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εράγεσε η πέτρα και βγήκε ποτάμι τόσο νερό. Μια αγκαλιά δεν το χωράει. Μέχρι σήμερα σώζεται και θεωρείται σαν ιαματικό νερό. Γύρισε, του λέει πίσω, και θα δεις το θαύμα μου. Γύρισε στη Λαύρα και μόλις μπήκε στο μοναστήρι, να τη Παναγία πάλι. Αμέσως μετά την πόρτα μέσα του παρουσιάστηκε, του λέει, μην ανησυχείς παιδί μου. Πήγαινε στις αποθήκες. Επήγε στις αποθήκες, τις βρήκε γεμάτες από σιτάρι, το αρτοποιείο από ψωμί, το ελαιοδοχείο από λάδι. Κατάλαβε ότι είναι θέλημα της Παναγίας να μεγαλυνθεί το όρος. Έκαμε τη Λαύρα και αυτό ήταν. Ετέθησαν τα θεμέλια του κοινοβιακού αγιορητικού μοναχισμού. Η Παναγία μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του μοναχισμού μας. Έκτοτε, πόσες και πόσες φορές δεν παρουσιάστηκε η Παναγία μας στους Αγίους και δεν έδειξε εμφανώς την παρουσία της. Αλλά μήπως και στο δικό μας τον Άγιο, τον Κτήτορα, τον Άγιο Σίμωνα τον Μυροβλήτη, η Παναγία μας δεν το διάταξε να κάνει το μοναστήρι? Ήταν ασκητάκος μέσα σε μια σπηλιά, κάθε γρή, όσοι θα ήλθατε θα τη θυμάστε, απέναντι από το μοναστήρι μας, βόρεια, πολύ κοντά ένας μεγάλος λάκος, ένα μεγάλο ρέμα χωρίζει το μοναστήρι από το σπήλιο, και την ήρθε το Χριστουγέννων όπως προσήφιετο, τον περιέλαψε φως, το άκτιστο φως, και είδε μπροστά του σαν σε βίντεο όπως βλέπουμε σήμερα το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού μας, και άκουσε γλυκιά τη φωνή της Παναγίας Μητέρας μας. Σίμων, Σίμων, καλά κάμεις και κάμεις άσκηση. Μέχρι τώρα έσωσες τον εαυτό σου. Από τώρα και στο εξής θα κάμεις μοναστήρι εκεί που φαίνεται η πέτρα και λάμπει το φως, και εγώ θα σε βοηθήσω. Έκτισε το μοναστήρι και μέχρι σήμερα 800 περίπου χρόνια χιλιάδες πατέρων έχουν σωθεί εκεί, που τα λείψανά τους ευωδιάζουν στο κημητήριο. Αλλά αν θα αναφερθούμε αναλυτικά στους βίους όλων των αγιοριτών πατέρων, θα μας χρειαζόταν ένας μήνας να καθίσω στη Λεμεσό και να έχω 30 στόματα και περισσότερα να σας διηγούμε. Θα σας πω εμπειρίες από πατέρες που εγνώρισα, γιατί όσο και να κάνουμε, οι άνθρωποι έχουμε κάποια, όχι δυσπιστία, δεν μπορώ να το πω δυσπιστία, αλλά έχουμε κάποια δυσκολία στο να πιστέψουμε στα παλιά. Τα ακούμε, τα παραδεχόμαστε, αλλά εκείνο ήταν το καιρό εκείνο, τα παλιά χρόνια. Τώρα στην εποχή μας η Παναγία υπάρχει στο Άγιον Όρος, εμφανίζεται στο Άγιον Όρος. Αλλά σας είπα προηγουμένως, εάν δεν εμφανιζόταν η Παναγία στο Άγιον Όρος, θα είμαστε τρελοί εμείς να καθόμαστε εκεί και να φυλάμε σαν μαύροι κόρακες στα βράχια? Θα έχετε διαβάσει πολύ τον βίο και τη διδασκαλία του μεγάλου νηπτικού πατέρα, του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο Άγιος, όντως Άγιος είναι, ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής, επέρασε πολύ σκληρή ζωή, πάρα πολύ σκληρή ζωή. Έφτασε στα μέτρα των παλιών ασκητών της Αιγύπτου και της Συρίας. Με ανηλαίτη άσκηση προς τον εαυτό του, κατάφερε και έπιασε τον Θεό από τα πόδια του, τον έβαλε στην καρδιά του και ο Θεός τον χρησιμοποίησε σαν όργανό του να αναβιώσει πάλι ο μοναχισμός στο Άγιον Όρος. Γιατί αν ο γέρον Ιωσήφ δεν προηγείτο μια 25ετία πριν, το Άγιον Όρος σήμερα δεν ξέρω σε ποια κατάσταση θα βρισκόταν από πλευράς εμψύχου υλικού. Άφησε πίσω του μια γενιά ενδόξων, γενναίων ψυχών. Τον Παπα Εφραίμ του Κατωνακιώτη, τον μεγάλο αυτόν αετό των Κατωνακίων. Τον Παπα Εφραίμ του Φιλοθεήτη,
τον Παπαχαράλαμπο, τον Διονυσιάτη, τον Γέρο Ιωσήφ, τον Κύπριο, τον Παφίτη που είναι στο Βατοπέδι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εγέμισαν τα μοναστήρια του Αγίου Όρους με νέα παλικάρια. Αλλά ο Γέρο Ιωσήφ αυτό που απέκτησε, το απέκτησε σαν χάρισμα από την Παναγία μας. Πόσες φορές αγωνιζόμενος έφτασε στο Αμίν. Είχε μια φορά πολύ σφοδρό πόλεμο. Μας τα διηγήθηκαν τα πνευματικά του παιδιά. Τόσο πολύ είχε που απελπίστηκε. 8 χρόνια ανελαίητος πόλεμος. Κάθε μέρα και κάθε νύχτα ήταν ένα μαρτύριο. Και όπως δεν εκοιμάτω κάτω, χαμέ, αλλά είχε ένα σκαμνάκι, ένα σκάμνο και έγινε το κεφαλάκι του να τον πάρει ο ύπνος. Αλλά και ο διάβολος δεν τον άφηνε. Απελπίστηκε και λέει: Θεέ μου, δεν μπορώ πλέον. Και πρώτα-πρώτα παρουσιάστηκε ο Κύριος μας. Άνοιξε τα χέρια του σταυρωμένους, έτριχναν τα αίματα από τις παλάμεις και από την πλευρά του και λέει: Ιωσήφ, εγώ κοίταξε τι έπαθα για σένα. Εσύ ένα πειρασμό για την αγάπη μου δεν μπορείς να αντιδειχθείς. Έλειωσε ο πατήρ Ιωσήφ. Θεέ μου, σ' αγαπώ και θα συνεχίσω να σηκώνω το σταυρό μου. Μετά από λίγο, όπως πήγε στο εκκλησάκι, πάρα πολύ μικρό το εκκλησάκι, δυο φορές σαν το τραπέζι είναι, στα σκαλάκια της Αγίας Άνης, όπως η προσήφιο το μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, εσωματοποιήθηκε η εικόνα όπως την έχουμε τώρα. Η Παναγία μας ζωγραφισμένη, σωματικά, και ο Χριστούλης μας με το παχουλό του χεράκι λέει, τον εχάδιψε στο πρόσωπο. Η Παναγία μας του λέει: Μη φοβάσαι, δεν θα σε εγκαταλείψω. Και τρεις φορές τον ασπάστηκε. Θα μου πείτε, ποιος δεν θα ζήλευε αυτή τη στιγμή? Μακάρι και από μακριά, από την Ελλάδα εσείς να βλέπετε την Παναγία και εγώ από την Κύπρο να την έβλεπα και θα λέγαμε ας πεθάνουμε τώρα. Και φανταστείτε τρεις φορές να σας σπαστεί η Παναγία. Πήρε φτηρά, συνέχισε την άσκησή του και έγινε αυτός που έγινε. Να μην πολυλογούμε, επειδή θέλετε να κάνετε και ερωτήσεις μου, πατήρ Σπυρίδων, θα φτάσουμε στις ημέρες μας, στον πολυσέβαστο και μακαριστό πλέον πατέρα Παΐσιο. Ο γιατρός που του είκαμε την εγχείρηση την τελευταία φορά ο θεράπων, ο κύριος Μπλάντζας, ευλαβέστατος χριστιανός και άρεστος επιστήμονας, άλλωστε όπως του είπα, εάν δεν ήσουν τέτοιος που είσαι, δεν θα σε αξίωνε ο Θεός να χειρουργήσεις και να κουράρεις στο νοσοκομείο έναν άγιο άνθρωπο. Ήρθε μετά την κοίμηση του πατρός Παϊσίου στο μοναστήρι και επί τρεις ώρες μας διηγεί το πώς συμπεριφέρθηκε ο πατήρ Παϊσίος μέσα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη μέρα που έκαμε την αφαίρεση της έδρας και του βάλανε παραφύση έδρα, ήταν όπως ήταν εξαντλημένος, με γεμάτο τα σωληνάκια της αιμοδοσίας, των ορών, της αναπνευστικής οδού. Εμπήκε μέσα ο γιατρός στην απομόνωση και κοίταζε μία εικόνα της Παναγίας μικρή που είχε στο προσκέφαλό του. Του λέει ο πατήρ Παΐσιος: Γιατρέ, γιατί κοιτάς αυτή την εικόνα? Γέροντα, μου αρέσει πολύ αυτή η εικόνα. Αλλά ξέρεις, είχα ένα λογισμό αυτές τις μέρες. Πώς άραγε να ήταν η Παναγία μας? Γιατί βλέπουμε διάφορες απεικονίσεις. Πότε τη βλέπουμε σαν νεαρή κοπελίτσα, πότε τη βλέπουμε σαν γριά. Πώς ήταν άραγε η Παναγία μας? Ποια είναι η κανονική της απεικόνιση, αυτή που παρουσιάζεται στις βυζαντινές εικόνες ή αυτή που έχουν οι καθολικοί? Κοίταξε λίγο ο πατήρ Παΐσιος να βεβαιωθεί ότι δεν ήταν κανείς άλλος και πήγε, σηκώθηκε ορθός επάνω στο κρεβάτι. Εφοβήθηκα, μας λέει ο γιατρός, μήπως του φύγουν τα σωληνάκια και μείνει στον τόπο και λέει: Άκου να σου πω, ευλογημένη ψυχή, όπως τη βλέπεις έτσι την είδα. Τρεις φορές την είδα. Και να πεις όλους, έτσι είναι η Παναγία μας. 45 με 50 χρονών γυναίκα. Έτσι ζωγραφίζεται. Να σας πω και ένα από το μοναστήρι μας. Το 1989, όσοι ήρθατε το ξέρετε. Το 1989 είχαμε πλύνει τα πιθάρια μας τα μεγάλα, μεγάλους πίθους, από 800 κιλά μέχρι 200 τα μικρότερα, είναι 27 πιθάρια. Κάτω από την εκκλησία μας έχουμε καμάρες, παλές, που βάζουμε το λάδι. Είχαμε πλύνει τα πιθάρια μας, τα αναποδογυρίσαμε να στεγνώσουν και περιμέναμε το λάδι από το μετόχι μας της ορμηλίας 3 τόνους να το βάλουμε μέσα. Από το τελευταίο πιθάρι είχαμε βγάλει τα τελευταία 8 κιλά. Εμαγειρέψαμε στην αγρυπνία των εισοδίων της Παναγίας μας. Όλη εκείνη η νύχτα ήταν μια νύχτα χαρμονής από τις ωραιότερες αγρυπνίες που έκαναμε. Ο γέροντας ξαφνικά, όπως στεκόταν στο θρόνο, βγάζει το μανδύα, έφυγε. Νομίσαμε κάποια εξομολόγηση θα έχει. Δεν ήρθε στο υπόλοιπο της αγρυπνίας. Ήρθε το πρωί στη λειτουργία μας, ήταν όλος χαρά. Δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε, ούτε τολμούσαμε να το πούμε, γιατί γέροντα έτσι είσαι σήμερα. Τελείωσε η λειτουργία, έφυγε. Την άλλη μέρα της αγρυπνίας επήγε ο οικονόμος του μοναστηριού, ο πατήρ Χαρίτων, ο διάκος, να πάρει το λάδι από τα μπετόνια, τα πλαστικά, να τα μεταγγίσει στα πιθάρια μας. Άναψε το καντελάκι της Παναγίας μας, έχουμε μια παλιά εικόνα, την οδηγήτρια, που ήταν μαυρισμένη από τη φωτιά που είχε πιάσει παλιά στο μοναστήρι. Είπε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας, εκάπνισε και ξεσκέπασε το πρώτο πιθάρι να βάλει το λάδι. Ανοίγοντάς του, βλέπει
το πιθάρι μέχρι πάνω στο χείλος γεμάτο από λάδι. Τα έχασε. Πάλι, ποιος ήρθε εδώ και μπήκε μέσα και άδειασε το λάδι. Το κλειδί είναι 3 κιλά, σιδερένιο. Και η πόρτα πρέπει να είσαι 2 φορές σαν και εμένα να την ανοίξεις, σιδερένια. Θα είναι δύνατο να μπει κανείς άλλος μέσα. Και κάποιο λάθος κάναμε, πώς το αφήκαμε. Πάει στο μάγειρα, του λέει πάτρε Χαράλαμπε, από πού σου δω το τελευταίο λάδι. Λέει από το πρώτο πιθάρι. Γυρίζει πίσω. Λέει κάποιο λάθος έγινε. Μετράει ξανά τα μπετόνια, ήταν γεμάτα όλα, 76 μπετόνια. Ανοίγει το δεύτερο πιθάρι, κοιτάζει και το δεύτερο πιθάρι, μέχρι επάνω άλλα 250 κελά. Τα έχασε. Πάει στον πατέρα Μύρον τον επίτροπο, του λέει πάτερ Μύρον, κάτι δεν πάει καλά. Λέει τι δεν πάει καλά, τι έπαθες. Τα πιθάρια, τα δύο είναι γεμάτα με λάδι. Λέει τα καλά σου. Όλες τα καλά μου είμαι, τα πιθάρια δεν είναι καλά. Έλα να το δεις. Πήγανε κάτω, του διαπίστωσαν. Πήγαν στο γέροντα και εξομολόγησε, το διέκοψαν. Σου λέει ο γέροντας, το ξέρω. Αφήστε το πόγο στους πατέρες. Εκκλείστηκε 3 μέρες μέσα στο παρεκκλήσι της Αγίας Μαγδαλίνης, δεν τον είδαμε. Της Αγίας Εκατερίνης εφώναξε όλη την αδελφότητα και άρχισε έτσι χαριτολογώντας να μας πειράζει, αστειευόμενος λίγο και λέει στο τέλος σοβαρά να ευχαριστήσουμε και την Παναγία μας για το θαύμα που μας έκαμε. Λέμε ποιο θαύμα γέροντα, για το λάδι που μας έδωκε. Αλλά δεν πήραμε εμείς χαμπάρι, δεν καταλάβαμε τι μας έλεγε. Καλά δεν καταλάβατε τι σας είπα. Όχι γέροντα. Παναγία μας έδωκε 500 κιλά λάδι. Πού? Στο λαδαριό. Αμέσως. Άξιον εστί, Θεοτό και Παρθένε, σαν τρελή έκαναμε. Πήγαμε κάτω, άλλος έπαινε με τη χούφτα και αλήφθηκαν έγινε σαν τους ποντικούς που μπαίνουν στο λάδι. Άλλοι πίνανε λάδι, μια μεγάλη χαρακά με την παράκληση και το απόγευμα έφτασε ο πρώτος ευλογημένος άνθρωπος. Ένα μωρό 10 χρονών από τον Ντάρμσταντ της Δυτικής Γερμανίας που ήταν καθυστερημένο, ήταν μογκολάκι και είχε παρουσιάσει και συμπτώματα οστεοπορώσεως. Οι γονείς του, 30 χρονών και 28, είχαν λιώσει. Η γυναίκα είχε γυναικολογικό πρόβλημα. Άλλο μωρό δεν μπορούσε να κάνει. Γύρισαν από τον γιατρό που διαπίστωσε ότι το παιδί πάσχει από σοβαρό πρόβλημα και είπε ότι μέχρι 12 χρονών θα ζήσει το μωρό, αλλά τα κοκαλάκια του θα λιώσουν όλα, θα γίνει ένα σακούλι από κρέας και θα σας πεθάνει. Γύρισαν, έκλαιγαν όλη τη νύχτα. Όπως κοιμόταν ο πατέρας, αισθάνθηκε, ήταν και φαλακρός, πιο φαλακρός από μένα. Δεν σας βγάζω το σκούφο γιατί άμα δείτε, με πολύ φαλακρός. Λοιπόν, και το χάριψε το κεφάλι. Νόμιζε είναι η γυναίκα του. Ξυπνάει, τι να δει. Ένα φως μέσα στο δωμάτιο και μια γυναίκα μεγαλοπρεπής, με μπλε φόρεμα και κόκκινο, του λέει Αντώνη, παιδί μου, Αντώνη το λέγανε, γιατί κλαις, ποια είσαι εσύ που μπήκες μέσα στο σπίτι μου. Δεύτερη φορά το χαϊδεύει. Δεν με γνωρίζεις, παιδί μου. Όχι, δεν σε γνωρίζω. Είμαι η Παναγία. Πάτρι μου, λέει, μόλις μου είπε είμαι η Παναγία, έμεινα σαν να έπαθα καρδιακή προσβολή. Και τι θέλεις από μένα? Εγώ από σένα δεν θέλω, παιδί μου, τίποτε άλλο. Πάρε το μωρό σου και φέρ το στο περιβόλι μου και εκεί θα γίνει καλά. Εξαφανίστηκε. Άργησε να συνέλθει, ξυπνάει τη γυναίκα του. Της λέει γυναίκα αυτό και αυτό. Του λέει η γυναίκα του, τι δουλειά έχει η Παναγία με εμάς? Από τότε που ευάφτισαν το μωρό δεν είχαν ξαναπάει στην εκκλησία. 10 χρόνια. Άλλωστε αυτό που λες ότι η Παναγία έχει περιβόλι, είσαι στα καλά σου, έχει η Παναγία περιβόλι. Κοιμήθηκαν. Μετά από ώρα ξανά το χαϊδεύει στο κεφάλι και του λέει, μόνο τη φωνή του άκουσα, πάτερ μου, λέει, δεν την είδα. Πες της γυναίκα σου ότι έχω και περιβόλι και το μωρό σας θα το κάνω καλά. Πάρ' το και φέρ' το. Σηκώθηκε ο άνθρωπος, εξύπνησε τη γυναίκα του. Το πρωί πήγαν στην εκκλησία, βρήκαν τον παπά. Ευτυχώς ο παπάς είχε έρθει εκείνο το καλοκαίρι στο μοναστήρι. Είχαμε γνωριστεί, πολύ καλός παπάς και δάσκαλος μαζί, χρυσός άνθρωπος. Τους λέει και βεβαίως η Παναγία μας έχει περιβόλι. Και πού είναι πάτερ? Τους έδειξε το χάρτη. Επήρε ο άνθρωπος το αυτοκίνητό του, έφτασε στην Ουρανούπολη. Τον πρώτο μοναχό που βρήκε ήταν δικός μας μοναχός. Τον επήρε, τον έφερε στο μοναστήρι, επήγαμε κάτω στα πιθάρια, διαβάσαμε την παράκληση, αλείψαμε το μωρό όπως τα μυρώνουμε στη βάφτιση και την άλλη μέρα το μωρό, την ώρα που ψάλαμε όλοι μαζί την παράκληση στην εκκλησία της Παναγίας μας, επήγε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, κάμε 3 φορές το σταυρό του, σαν παλιός καλόγερος, βάζει 3 στρωτές μετάνοιση και σηκώνει τα χεράκια του. Παναγία μου, κάμε με καλά και θα έρθω καλόγερος στο περιβόλι σου. Ποιος το έδιδαξε αυτό το μωρό που δεν μπορούσε να πει το όνομά του, να πει αυτά τα λόγια? Το μωρό έγινε καλά. Μέχρι σήμερα 36 περιπτώσεις μας αναφέρθηκαν θαυματουργικών ιάσεων, ιδίως από καρκίνους, αυτό το λαδάκι. Τώρα μας τέλειωσε. Αλλά ο γέροντας είπε ότι αυτό που έγινε δεν έγινε για κανένα άλλο λόγο παρά για να πιστοποιήσει η Παναγία Μητέρα μας την προστασία της που έχει για μας τα παιδιά της. Μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί, αδελφοί μου, καλόγεροι, μπορεί να είμαστε ανάξιοι της κλήσεως που μας έκαμε, μπορεί να είμαστε τυποτένοι ρασοφόροι, αλλά όμως το ότι είμαστε παιδιά της Παναγίας, αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
Μας υποσχέθηκε θα είναι η μητέρα μας. Είναι μητέρα μας. Μας υποσχέθηκε θα είναι τροφός μας. Είναι τροφός μας. Μας υποσχέθηκε θα είναι γιατρός μας. Είναι γιατρός μας. Μας υποσχέθηκε θα είναι τα πάντα για μας. Και είναι τα πάντα για μας. Γι' αυτό όπως σας είπα για τρίτη φορά το επαναλαμβάνω, αν δεν υπήρχε αυτή η βεβαίωση στις παρουσίες της, δεν θα ήμασταν βλάκες να καθόμαστε να φυλάμε τα βράχια. Ο Παπαεφρέμ ο Κοτονακιώτης είχε φέρει στο τέλος της ζωής του τον πατέρα του τον Μακαρίτη και έγινε μοναχός. Ονομάστηκε Γέρο Ιώβ. Γεροντάκι, ευλαβέστατο, αλλά ταλαιπωρημένος από τη ζωή. Τα κατουνάκια, ξέρετε, δεν είναι και τόσο άνετα όπως η Λεμεσός, ούτε το οποιοδήποτε τελευταίο χωριό. Βράχια και μόνο βράχια, από εδώ βράχος, από εκεί βράχος, βράζει ο τόπος από τη ζέστη, 50 βαθμούς φτάνει το καλοκαίρι, σαν είσαι στην Αίγυπτο, χωρίς νερό τότε, χωρίς δρόμο, χωρίς φαγητό, χωρίς επισκέπτες, τίποτε. Ένα γεροντάκι θέλει την περιποίηση. Θέλει το ψαράκι του, θέλει το λαδάκι του, θέλει τα κυπουρικά του, θέλει τα φρούτα του, θέλει το γαλατάκι του. Στα κατουνάκια τι να φάει ένα γεροντάκι, παξιμάδι. Αρρώστησε και είχε κουραστεί. Και όπως το μεσημέρι ήταν ξαπλωμένο στο κρεβατάκι του, να η Παναγία μας τον παίρνει, το χαϊδεύει. Παππού, γιατί στενοχωρείσαι? Δεν θέλω να στενοχωρήσει. Άκουσες του, σου είπα. Δεν θέλω να στενοχωρήσει. Αυτά που υποφέρεις για την αγάπη μου θα στα ανταποδώσω εγώ στον ουρανό. Τον υφίλησε και έφυγε. Ο παππούς σε λίγο εκοιμήθη. Πάντας από τον ασανά μας προς το μοναστήρι, στα μισά του δρόμου, όσοι ανεβήκατε και ιδίως το καλοκαίρι, καταλάβατε τι σημαίνει να ανεβαίνει στον ανήφορο της Σιμωνόπετρας. Βρίσκομαι ένα προσκυνητάρι. Είναι το προσκυνητάρι της Υπακούης λεγόμενο, που είναι ζωγραφισμένο εκεί, ένα σαν εκκλησάκι, έχει στον τοίχο τον Ανατολικό, ζωγραφισμένο την Παναγία Οδηγήτρια, από εδώ τον Άγιο Σίμωνά μας και από εκεί την Αγία μας Μαρία Μαγδαληνή που έχουμε το χεράκι της στο μοναστήρι. Το 1861, στη 19 Ιουλίου, ένας μοναχός κατέβηκε κάτω στο λιμάνι του μοναστηριού, γιατί έχουμε μία ώρα κατήφορο κάτω και κατήφορο γερό, σταλμένος από τον ηγούμενο νεόφυτο, τον Μακαρίτη, να παραλάβει κάτι πράγματα. Το πρωί καλοκαίρι ήταν, αλλά δροσιά, κατέβηκε καλά. Αλλά ανεβαίνοντας με το τσουβάλι στον ώμο, αγανάκτησε. Το έριξε κάτω, καταϊδρωμένος, εκάθισε και σκέφτηκε. Να πάρει ευχή, ζωή και αυτή η μισή καλογερική. Μια ζωή, το θέλημα των άλλων κάνουμε, το δικό μας ποτέ δεν το κάνουμε. Και λέω και ο γέροντας, θα πάρουμε μισθό. Τι μισθό θα πάρουμε, πού είναι ο μισθός? Εσύ είσαι που τα λες. Α, η Παναγία μας. Πάτερ, λάθος λογισμό έχεις. Όποιος κόβει το θέλημά του, χύνει το αίμα του για την αγάπη του παιδιού μου. Τον ίδιο μισθό θα πάρεις και εσύ, πάτερ, όπως και ένας μάρτυρας. Τα έχασε. Επήρε το τσουβάλι, δεν κατάλαβε πως ανέβηκε στο μοναστήρι. Χτύπησε την καμπάνα, μαζευτήκαν οι πατέρες, το διηγήθηκε και κτίσανε σαν άμνηση αυτού του θαύματος το προσκυνητάρι αυτό της υπακοής. Ή μάρτυρας πεις, ή μοναχός ονομάσεις, το ίδιο πράγμα είναι. Ο ένας χύνει το αίμα του, ο άλλος το θέλημά του κόβει. Είναι σκληρό πράγμα να κόβεις το θέλημά σου. Και μάλιστα όταν έχεις δίκιο. Αλλά όμως για την αγάπη του Χριστού που έκαμε υπακοή στον ουράνιο πατέρα μας και σαρκώθηκε και δέχτηκε το σταυρικό θάνατο και την κατάβαση έως άδου, όταν το κάνουμε για αυτόν, είναι μαρτύριο, αλλά όμως αναστάσιμο μαρτύριο. Αυτό το αναστάσιμο μαρτύριο καθημερινώς ζούμε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί λεμεσιανοί, στο Άγιον Όρος. Αυτή η Παναγία μας κρατάει, αυτή μας δίνει τον ορό τον πνευματικό και μας τρέφει. Άλλωστε θα ξέρετε ότι στην τελευταία ώρα της ζωής μας, της επίγειας παρουσίας μας, πριν μπούμε στον τάφο οι Αγιορείτες, κανείς δεν παθαίνει νεκρική ακαμψία. Θα πει κανείς ότι είναι αυτό αποτέλεσμα κλιματολογικών, ειδικών κλιματολογικών συνθήκων. Και εγώ θα το έλεγα. Αλλά να που πεθαίνουν και κοσμικοί και αμέσως μόλις περάσουν οι ώρες γίνονται κόκαλο και αν πεθάνουν οι Αγιορείτες έξω από τα Άγιον Όρος παγώνουν, γι' αυτό κανείς από τα γεροντάκια μας όταν αρρωσταίνει δεν θέλει να βγαίνει από τα Άγιον Όρος να πεθάνει. Θυμούμε τον Μακαρίτη, τον πατέρα Γαβρίλ, τον σοφό αυτό και άγιο άνθρωπο της Μονής Διονυσίου, 97 χρονών. Έπεσε, έπαθε διπλό κάταγμα στη λεκάνη και τον έβγαλαν στο ορθοπαιδικό νοσοκομείο του Κιλκής. Έλεγε με την έρνηνη φωνή του που μιλούσε από τη μύτη στον πατέρα Καλίνικο που τον υπηρετούσε. «Καλίνικε, πάρε με στο μοναστήρι. Θα πεθάνω και θα παγώσω. Δεν θέλω να παγώσω, να ξυλιάσω. Πάρε με στο μοναστήρι». Τον έφερε στο μοναστήρι και πέθανε στο μοναστήρι. Λοιπόν, τι να σας πω άλλο περισσότερο. Θέλω να σας παρακαλέσω να προσεύχεστε για μας, τους Αγιορείτες. Να είμαστε σωστοί Αγιορείτες. Και θα είμαστε σωστοί Αγιορείτες αν αγαπάμε τον Χριστό μας, το παιδί της μητέρας μας, της Παναγίας. Πραγματικά, κάθε φορά που βρίσκομαι έξω από τα Άγιον Όρος, ποθώ πότε να γυρίσω μέσα. Όχι για τίποτε άλλο. Αλλά προτιμώ
όπως έλεγε ο προφήτης Δαβίδ, να είμαι παρερημένος εις τα σαυλάς του Κυρίου, εις την αγκαλιά της Παναγίας μας, παρά στην αγκαλιά του κόσμου. Σας ευχαριστώ που με ανοιχθήκατε και πάλι ξαναζητώ την προσευχή σας. Η Παναγία μας να πλώνει την αγκαλιά της, να πλώνει τη σκέπη της και πάνω από τον καθένα σας, πάνω από τις ψυχές σας, να σας παρακαλεί μέσα στη θλίψη της ζωής που περνάτε, μέσα στις δοκιμασίες, μέσα στις ασθένειες, μέσα στις ποικίλες αντιξότητες τις κοινωνικές, ούτως ώστε κι εσείς να φτάσει το καραβάκι σας στο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού, εκεί όπου θα την δούμε κι εμείς, να αξιωθούμε να τη δούμε, δεδοξασμένη, λελαμπρισμένη, και να συμμετάσχουμε κι εμείς τις δόξεις που εκείνη συμμετέχει. Σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ να εύχεστε. Πόσε, Πάτερ Σπυρίδων, υπάρχει κάτι? Να σας πούνε αδελφές γιατί ήρθαν και αυτές εδώ. Αφού είστε τόσο καλοί και μας τραβάτε. Όχι, δεν χειροτρέψατε, είστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Εγώ από την πρώτη φορά που ήρθα μέχρι σήμερα είδα μεγάλη πρόοδο πνευματική και είχα πάρα πολλές επαφές και σας βλέπω. Να, αυτό το πλήθος που γεμίζει αυτή την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, τι μαρτυρεί η παρουσία σας εδώ. Γι' αυτό ήρθαμε, επειδή σας αγαπούμε και βλέπουμε ότι αγαπάτε το Θεό, όπως σας είπα στην αρχή. Κάνουμε αυτή τη θυσία. Δεν πειράζει. Το κελί θα το βρούμε και θα πάμε εκεί. Μια μέρα θα καθίσω. Θα γυρίζει λίγο το μυαλό μου, πότε στη Λεμεσό, πότε στην Πάφο, πότε στη Λευκοσία, πότε εδώ, πότε εκεί. Μετά θα ερεμήσω, θα κάνω λίγες μετάνες. Θα έρθω σε καλά μου πάλι. Αλλά εσείς όμως, σας σκεφτόμαστε πολύ, αγαπητέ αδελφέ, και σας αγαπούμε. Και ελπίζουμε ότι η Παναγία μας, που σας αξίωσε να φέρει την κατεξοχήν εφαίστεια εικόνα, το άξονα είστε εδώ κοντά σας, δεν το έκαμε αυτό τυχαία. Ελπίζουμε όλοι ότι κάποτε θα δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό της Κύπρου μας και θα επανέλθουν τα πράγματα καλύτερα από ό,τι ήσαν παλιά. Να προσευχόμαστε για σας. Προσευχόμαστε για σας. Δεν λέω χιλιάδες ονόματα, αλλά πολλά ονόματα. Τα περισσότερα ονόματα είναι κυπριακά που έχω γραμμένα στο δικό μου βιβλίο των προσευχών. Τώρα όταν πάω πίσω θα γράψω δεύτερο τετράδιο, γιατί μαζεύτηκαν πολλά. Όχι ότι η προσευχή μου έχει κάποια αξία, αλλά η προσευχή αυτή καθεαυτή, και μόνο που θα αναφέρετε το όνομά σας μπροστά στην Παναγία μας, είναι μεγάλο πράγμα. Και ο γέροντας, να σας πω και ούτω το αν το ξέρετε, μας εστάλει από τη Λευκοσία ένα όμορφο καντιλάκι φαρφουρένιο, πολύ ωραίο σειρματηρό. Και είπε ο γέροντας, πού να το βάλουμε αυτό? Σκέφτηκε να το βάλουμε εκεί, να το βάλουμε εκεί, να το βάλουμε εκεί. Μου λέει, παιδί μου, δεν το βάζεις πάνω από τα Άγια Λείψανα να καίει και να είναι εκεί με τη φλόγα προσευχής για τους αδελφούς μας τους Κυπρίους? Και το βάλουμε πάνω από τα Άγια Λείψανα, γιατί καμιά φορά και εμείς άνθρωποι είμαστε, δεν προσευχόμαστε συνέχεια, κοιμούμαστε και λίγο. Αντί για μας να προσεύχεται η φλόγα αυτή του καντιλιού που είναι από την Κύπρο μας. Φυσικά για το μοναστήρι, ερώτησε ο κύριος της Σιμωνόπετρας. Το μοναστήρι μας είναι ιδρυμένο το 1256 από τον Άγιο Σίμωνα, σας είπα τον τρόπο πως έγινε το θαυματουργικό, και ονομάστηκε Πέτρα του Σίμωνος, γιατί ο Άγιος Σίμωνα το έκτισε. Αλλά ο Άγιος Σίμωνα το ονόμασε Νέα Βιθλέμ, επειδή τη νύχτα των Χριστουγέννων είδε το όραμα της Παναγίας και της γεννήσεως και το αφιέρωσε στη γέννηση του Χριστού μας. Το εγγένειό μας δηλαδή είναι η γέννηση του Χριστού. Ο Άγιος Σίμων πριν κοιμηθεί είπε στους μοναχούς, αν βρω παρησία στον Κύριο θα σας φυλάξω στους αιώνες των αιώνων από τρία κακά. Από πλημμύρα δεν θα πάθετε τίποτε. Από πείνα δεν θα πεινάσετε ποτέ. Και από σεισμό δεν θα πάθετε το μοναστήρι τίποτε. Και σημειωθεί ότι είμαστε πάνω στο σεισματογενές ρήγμα που αρχίζει από το Βελιγράδι και φτάνει στο Ιράν κάτω. Είμαστε ακριβώς από πάνω. Τα άλλα μοναστήρια πολλές φορές εκλονίστηκαν, έπεσαν, ξανακτίστηκαν. Η Σιμωνόπετρα, αν και βρίσκεται πολύ ψηλότερα από όλα τα άλλα μοναστήρια, 333 μέτρα από τη θάλασσα και 46 μέτρα ύψος έχει, η πρώτη πολυκατοικία στον κόσμο, χωρίς σίδρα και τσιμέντο. 8 πατώματα έχει. Λοιπόν, δεν έπαθε τίποτε. Και είπε ο Άγιος Σίμων ότι θα έπιχεται γι' αυτό, αλλά να φυλαχτούμε από τη φωτιά. Και πραγματικά τρεις φορές τη διάρκεια της ζωής της η Σιμωνόπετρα εκάηκε, εκτός των Αγίων Λειψάνων που διασώθηκαν, από τα οποία το πολυτιμότερο που έχουμε είναι το αριστερό χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής της Ημεροφόρου, που είναι άφθαρτο, ευωδιάζει και θαυματουργεί. Είναι η δεύτερη εκτιτόρεση της μονής μας. Γιατί μετά την πυρκαγιά του 1891, που κατέστρεψε ολοκληρωτικά το μοναστήρι, ο ηγούμενος την πήρε και πήγε στη Ρωσία 4 χρόνια και εκεί επηρεώδευσε όλες τις πόλεις, έδωσαν χρήματα οι Ρώσοι και ξανακτίστηκε το μοναστήρι μας. Γι' αυτό την έχουμε δεύτερη εκτιτόρησά μας και της κάνουμε μεγάλη πανηγύρι στις 22 του Ιουλίου. Εκάηκε τρεις φορές όπως σας είπα, επέρασε πολλές ταλαιπωρίες, ερημώθηκε πολλές φορές και μέχρι το 1973 που πήγαμε εμείς, ακολούθησε γι' αυτό τη φθήνουσα πορεία του εμψύχου υλικού. 11 γεροντάκια είχαν μείνει μόνο στο μοναστήρι, τα οποία μόλις σέρνανε τα πόδια τους.
Τα τέσσερα ήσαν κατάκητοι. Εφτά μόνο μπορούσαν να περπατήσουν, από τους οποίους οι τέσσερις λείπαν εκτός μονής. Ένα στις Καριές, ένα στη Δάφνη, ένα στην Αθήνα και ένα στο μετόχιο του Δοντά. Τρεις στην ουσία μοναχοί υπήρχαν στη Σιμονόπετρα. Επήγαμε, εμείς η πρώτη αδελφότητά μας ήταν στα Μετέωρα. Περισσότεροι μας είμαστε Θεσσαλοί και, και μάλιστα από την περιοχή των Τρικάλων, κοντά στα Μετέωρα. Οι πρώτοι 20 πατέρες από την αδελφότητα και οι πρώτες 40 αδελφές από την Ορμήλια ήμασταν συγγενείς. Αδέλφια, ξαδέλφια, κουμπάρι και ανήψια, ανυψές, αδελφότυκνοι και αδελφότυκνες όπως λέγεται. 23 πατέρες από τη Σιμονόπετρα, έχουμε 67 αδελφές, συγγενείς, μητέρες, αδελφές και ούτω καθεξής στην Ορμήλια. Επήγαμε και με τη χάρη του Θεού σήμερα είμαστε 61 μοναχοί, 53 μοναχοί, 7 δόκιμοι και ο γέροντάς μας. Είμαστε από 13 εθνότητες πατέρες μέσα. Έλληνες, οι Κύπροι είναι Έλληνες, δεν το συλλογιζόμαστε. Αμερικάνοι, Ούγγρος, Ελβετός, Γάλλοι, Άγγλος, Αμερικάνος, Καναδός και δεν ξέρω ποιο παρέλειψε άλλον. Ναι. Και δόξα τω Θεώ είμαστε πολύ πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Όσοι θέλετε να γίνετε μοναχοί, κάνετε αίτηση στο μοναστήρι. Γιατί θα σας την απορρίψουμε και δεν έχουμε κελιά. Οπότε αν καμιά φορά λέω προς τα παλικάρια, άμα πείτε ότι ήθελα να γίνω καλόγερος αλλά δεν μ' άφησαν στη Σιμονόπετρα και έτσι επαντρεύτηκα. Να έχετε έναν αναπαυμένη συνείδηση. Ο Θεός όταν έβγαλε τον Νόε από την Κιβωτό και του έδειξε το ουράνιο τόξο σαν σύμβολο ότι ποτέ δεν θα καταστρέψει με πλημμύρα τον άνθρωπο, δεν το είπε για συγκεκριμένη περιοχή, του είπε δεν θα ξαναγίνει παγκόσμιος ο κατακλυσμός. Γιατί ο κατακλυσμός του Νόε δεν ήταν τοπικός κατακλυσμός, ήταν μια πλημμύρα παροδική. Ένα έτος ήταν από την πρώτη του πρώτου μηνός έως της πρώτης του πρώτου μηνός του άλλου έτος. Ήταν παγκόσμιος κατακλυσμός. Καταλάβατε. Για τον παγκόσμιο κατακλυσμό ομιλεί ο Κύριος, όχι για τους τοπικούς. Αυτό είναι. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έφυγε. Από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού. Αυτός είναι ο καταποντισμός. Η βροχή, η πλημμύρα. Τοπικές. Καλά, τι είναι μια ολόκληρη Ευρώπη μπροστά στο σύμπαν και μπροστά σε όλο τον κόσμο. Καταλάβατε. Και οι άνθρωποι, πώς είναι τα ανθρώπινα θύματα. Πολύ περισσότεροι σκοτώνονται στα τροχαία παρά πώς πνίγονται. Πραγματικά, εμείς ζούμε την Παναγία. Εσείς πώς θα δείτε την Παναγία. Πολύ απλά θα σας πω. Μπορείτε να διαβάζετε κάθε μέρα μια παράκλησή της, τη μικρή τη μεγάλη. Μπορείτε να διαβάζετε τους χαιρετισμούς, αν δεν μπορείτε την παράκλησή της, μια φορά την ημέρα. Αν δεν μπορείτε μια φορά την ημέρα, μια φορά την εβδομάδα. Και αν δεν μπορείτε ολόκληρους τους χαιρετισμούς, μια στάση, την πρώτη στάση την μια μέρα, την πρώτη στάση την δεύτερη, την τρίτη στάση την τρίτη, την τέταρτη την άλλη. Και να επικαλείστε συνέχεια την Παναγία Θεοτό και βοήθημη. Παναγία μας ακούει, ξέρετε τι φιλανθρωπία είναι. Γιατί ο Χριστός μας έγινε άνθρωπος. Είδατε πως είπε εκεί. Πως λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πάσαν την κρίση δέδωκε το Υιό. Ο πατήρ ουράνιος δεν θα μας δικάσει αυτός, θα μας δικάσει ο Χριστός. Γιατί θα μας δικάσει ο Χριστός? Γιατί ο ουράνιος πατήρ δεν σαρκώθηκε, δεν έζησε την ανθρώπινη ταλαιπωρία. Την ανθρώπινη ταλαιπωρία την υπέστη ο Χριστός μας, που έγινε άνθρωπος, που σταυρώθηκε και έπαθε. Γιατί ακριβώς έπαθε ως εις εξ ημών. Λοιπόν και η Παναγία μας που συνετείλει πάντα τα ρήματα την καρδία αυτής, όπως θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, η Παναγία μας είναι πάρα πολύ ασπλαχνική. Πάρα πολύ ασπλαχνική. Θα σας πω τούτο μόνο. Είχε έρθει κάποιος δαιμονισμένος. Εφώναζε. Ρε, εσχρές λέξεις. Ρε Μαρία του Σωτήρη. Ρε που τα γονατά σου έχουν γίνει από τις μετάνες, βρε για αυτούς τους πολλαβούς. Έχουν το όνομα του παιδιού σου. Αλλά ποιος είναι βρε άξιος για το γιο σου? Όλοι ρε σε κοροϊδεύουν. Όλοι δικοί μου είναι. Αλλά τα γόνατά σου από τις μετάνες για αυτούς, τους αχάριστους έγιναν σαν της καμήλας. Μας έπιασαν τα κλάματα Πάτε Σπυρίδων. Παναγία μας προσεύχεται, γονατίζει για μας. Τα γόνατά της έγιναν σαν της καμήλας. Έφυγε το δαιμόνιο, ο άνθρωπος ελευθερώθηκε, αλλά το ανάγκασε η Παναγία μας και ομολόγησε αυτή την αλήθεια. Η Παναγία μας, αδελφοί, γονατίζει για μας. Τα χεράκια της βλέπετε στην πλατιτέρα. Ανοιχτά τα έχει αυτή, ανοιχτά τα έχει ο Χριστός μας. Μας δίνει τη σωτηρία, αλλά και αυτή προσεύχεται για μας. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Όταν αναφέρεστε στην Παναγία, θα δείτε πόσο γλυκασμό θα αισθάνεστε. Να την επικαλείστε συνεχώς. Παναγία μου, βοήθησέ με. Αδύνατος, αμαρτωλός είμαι. Δώσ' μου λύση στο πρόβλημά μου. Και να μην άγχεστε. Θα απαντά αμέσως η Παναγία μας.

Πνευματικές νουθεσίες. Ομιλίες αγιορητών πατέρων. Από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Είναι η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο.

0: Η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου» είναι μια ευγενής χορηγία της εταιρείας Φίβος Χριστοδουλίδης Motors, Λευκοσία, Λεμεσός, Λάρνακα.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε και πάλι μαζί στη σημερινή μας εκπομπή και μπορείτε μετά το μικρό διάλειμμα που θα γίνει γύρω στις 12 το μεσημέρι να πάρετε τηλέφωνο στο 25 8 27 77, 25 8 27 77, ή αν θέλετε κάτι να ερωτήσετε να πείτε στην εκπομπή μας. Αύριο στη Θεία Λειτουργία, όπου θα εορτάσουμε τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, κατά την τυπική διάταξη του εορτολογίου της Εκκλησίας της Κύπρου, θα αναγνωστεί το Ευαγγέλιο, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, που είναι αφιερωμένο εις την Παναγία μας και που αναγνώσκεται συνήθως σε όλες τις θεομητορικές εορτές της Υπεραγίας Θεοτόκου, εκτός από τον Ευαγγελισμό και την Υπαπαντή. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, είναι από το κεφάλαιο 10, η στίχη 38 έως 42 και από το 11ο κεφάλαιο, ο στίχος 27 έως 28. Λέγει λοιπόν,

μέσα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Κατ' εκείνον τον καιρόν, λέγει το Ευαγγέλιο, εισήλθεν ο Χριστός σε κάποιο χωριό και εκεί τον υποδέχθηκε στο σπίτι της κάποια γυναίκα που ελεγόταν Μάρθα. Στίχος 39. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγον αυτού. Αυτή η Μάρθα είχε μια αδελφή με το όνομα Μαρία, που κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουγε την διδασκαλία του. Στίχος 40. Η δε Μάρθα περιεσπάτω περιπολήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν, είπε ουν αυτή ή να μη συναντιλάβετε. Αντίθετα, η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί. Πήγε λοιπόν στον Ιησού και του είπε, «Κύριε, δε σε νοιάζει ότι η αδελφή μου με άφησε μόνη μου να διακονήσω, να περιποιηθώ, πες της να έρθει να με βοηθήσει». Στίχος 41. «Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά. Και ο Ιησούς της αποκρίθηκε, Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάς για τόσα πολλά πράγματα. Στίχος 42. Ενός δε στη χρία, Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ούκα αφαιρεθήσετε απ' αυτής». Εσύ, τη λέγει προηγουμένως Μάρθα, ασχολήθηκε και αγωνιάζει για πολλά πράγματα, ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό το ένα που χρειάζεται διάλεξε και η Μαρία και κανείς δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει. Πηγαίνουμε στο 11ο κεφάλαιο, στο στίχο 27. «Εγένετο δε εν το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασα της γηνή φωνήν εχ του όχλου είπεν αυτό, Μακαρία η κοιλία ευαστά σας άσε και μαστίου σε θύλασσας». Ενώ έλεγε αυτά ο Ιησούς, κάποια γυναίκα από το πλήθος έβγαλε δυνατή φωνή και του είπε, «Ας είναι μακαρία η κοιλία η οποία σε ευάστασε και οι μαστοί οι οποίοι σε θύλασαν. Ας είναι δηλαδή μακαρία η μητέρα σου που σε γέννησε και που εσέ μεγάλωσε και που εσέ θύλασε». Στίχος 28. Αυτός δε είπε, «Μενούνγε μακάρι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν». Και ο Κύριος είπε, «Πιο πολύ χαρά σε εκείνους που ακούν το θέλημα του Θεού και τον εφαρμόζουν. Αληθώς λέγεις, αλλά πιο μακάρι είναι αυτοί που ακούν το θέλημα του Θεού, το λόγο του Θεού και τον φυλάττουν, τον εφαρμόζουν». Αυτό είναι, αδελφοί μου, το κείμενο του Αγίου Ευαγγελίου, το οποίο θα ακούσουμε αύριο στην Θεία Λειτουργία της εορτής της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Τι λέγει λοιπόν αυτό το κείμενο? Κατ' εκείνον τον καιρό, λέγει ο Χριστός, φεύγοντας από τον χώρο που ήταν και περπατώντας, εμπήκε σε ένα χωριό. Είπαμε και άλλες φορές ότι ο Κύριος δεν έκανε πράγματα τυχαία, ούτε πράγματα γιατί έτσι τα έφερε η συνέχεια των γεγονότων. Όλα τα έργα του Κυρίου ήταν έργα τα οποία είχαν λόγο για τον οποίο εγίνοντο, και ήσαν έργα τα οποία ήσαν σφραγισμένα με την τελειότητα της θεϊκής παρουσίας και του Θείου θελήματος. Πήγε λοιπόν ο Κύριος σε ένα χωριό και κοίτα μια γυναίκα η οποία λεγόταν Μάρθα και τον υποδέχθηκε στο σπίτι της, όπως βέβαια θα έκανε κάθε ένας. Και φαίνεται ότι η

γυναίκα αυτή, η Μάρθα, ήταν γνωστή του Κυρίου. Τώρα το Ευαγγέλιο εις αυτήν την περίπτωση δεν αναφέρει αν πρόκειτο περί της Μάρθας και της Μαρίας των αδερφών του Λαζάρου, αλλά φαίνεται ότι πρόκειται για αυτές τις δύο αδελφές, αφού και αυτές έμεναν εις την κόμη της Βιθανίας, ήταν γνωστές με τον Χριστό, ήταν ένα σπίτι φιλικό, το οποίο πολλάκις φιλοξένησε τον Κύριο, και ήταν οι αδελφές Μάρθα και Μαρία. Σημασία βέβαια δεν έχει τόση ποιες ήταν οι αδελφές, αλλά ο λόγος του Χριστού και το γεγονός το οποίο έγινε σε αυτόν. Μπήκε λοιπόν ο Χριστός στο σπίτι αυτών των δύο αδελφών και η Μάρθα τον επεδέχθηκε με μεγάλη χαρά στο σπίτι της. Εκεί λοιπόν υπήρχε και η αδελφή της, η οποία λεγόταν Μαρία. «Ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού», η οποία επήγε και κάθισε κοντά στα πόδια του Χριστού και άκουγε των λόγων του, τον οποίον έλεγε εις τους ανθρώπους. Βλέπουμε ότι ο Κύριος εις πάσαν περίπτωση εδίδασκε των λαών, τους ανθρώπους των λόγων του Θεού, και πήγαινε εκεί ακριβώς για να διδάξει τον λόγο του Θεού εις αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εις την οικία. Όπως δε ήταν πολύ φυσικό, οι οικοδέσποινες οι οποίες εφιλοξενούσαν τον Χριστό και εφιλοξενούσαν και τόσον πολύ κόσμο που, όπως πάντοτε συνέβαινε, άκουσαν ή εγνώριζαν εκ των προτέρων και έτρεξαν να συναντήσουν και να ακούσουν τον Χριστό, ήταν δηλαδή ένα σπίτι γεμάτο κόσμο, όπως είναι φυσικό και όπως ίσως θα έκανε ο καθένας, η Μάρθα, η οικοδέσποινα, ασχολείται με το να περιποιείται τους ξένους, με το πώς θα τους αναπαύσει περισσότερο, να τους κεράσει κάτι, τέλος πάντων να διακονήσει σε αυτό το γεγονός της παρουσίας τόσου κόσμου μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό λέγει στο στίχο 40, είδε Μάρθα περί εσπάτω, περί πολλήν διακονία. Βλέπουμε ότι μια αδελφή, η Μαρία, επήγε και κάτσε στα πόδια του Χριστού, εκεί κοντά στα πόδια του Χριστού, και τρόποντινά ως αν να αδιαφόρησε για το τι συνέβαινε γύρω-γύρω και άκουγε τον λόγο αυτού, άκουγε τον λόγο του Χριστού. Η άλλη, η Μάρθα, περί εσπάτω, περί πολλήν διακονία. Έτρεχε πάνω κάτω για να περιποιηθεί και να διακονήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. «Επιστάσα», δε είπε. Επήγε λοιπόν εις τον Χριστό και του λέγει, «Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν». Όπως ήταν φυσικό λοιπόν, του λέγει η Μάρθα, «Κύριε», του λέγει, «δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε απασχολεί το γεγονός ότι η αδελφή μου με έχει αφήσει μόνη μου να διακονώ? Είπε ούν αυτή ή να μη συναντιλάβετε. Πες λοιπόν να με βοηθήσει». Ήταν μια, ας πούμε, φυσική κίνηση της Μάρθας προκειμένου να πει στον Χριστό ότι είμαι μόνη μου, η αδελφή μου δεν με βοηθά, με εγκατέλειψε, κάθεται εδώ και ακούει τον λόγο, αντί να έρθει να με βοηθήσει όπως είναι και αυτή, όπως και εγώ οικοδέσποινα, και πέσει σε παρακαλώ να έρθει κοντά μου να με βοηθήσει. Πολύ ανθρώπινη και πολύ φυσική αυτή η κίνηση της Μάρθας και ας πούμε και της Μαρίας, η κίνηση κάπως έτσι παράδοξη, να αδιαφορήσει ως γυναίκα που ήταν και οικοδέσποινα για την παρουσία των ξένων, που πάντοτε οι καλές οικοδέσποινες και οικοκυρές φροντίζουν να περιποιηθούν τους ξένους και κοπιάζουν και υστερούνται της, ας πούμε, της υπόλοιπης εκεί
επικοινωνίας προκειμένου να δώσουν άνεση και παρηγορία και φιλοξενία στους φιλοξενωμένους τους. Εν τούτης η Μαρία αδιαφόρησε για όλα αυτά, είδε άλλη Μάρθα φυσικό το τρόπο εκινήτο για να διακονήσει και να φιλοξενήσει τον κόσμο. Όπως ήταν φυσικό επόμενο, φαίνεται ότι ενοχλήθηκε η Μάρθα γιατί η αδελφή της δεν την βοηθούσε και επήγε στον Χριστό και το έκανε το παράπονο της. Του λέγει μάλιστα «Ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονή. Τρόπον την να δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε νοιάζει, αφού βλέπεις ότι εδώ είναι η Μαρία. Γιατί δεν της λες μια κουβέντα να σηκωστεί πάνω να έρθει να με βοηθήσει». Όπως μάλιστα ας πούμε εμείς αλπροσέταμε, είναι και η εντολή του Ευαγγελίου να βοηθούμε ένα τον άλλο. Και παρά τα αυτά με εγκατέλειψε η αδελφή μου η Μαρία και εσύ την βλέπεις και δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε απασχολεί, δεν σε νοιάζει ότι η αδελφή μου με εγκατέλειψε μόνη μου να διακονώ. Πες λοιπόν σε παρακαλώ να έρθει να με βοηθήσει. Κρύβει και μια έτσι μικρή αγανάκτηση ας το πούμε κατά της αδελφής και κάπως πειραγμένη εμφανίζεται η Μάρθα. «Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, ο Κύριος, ο οποίος βέβαια εγνώριζε όλα αυτά τα πράγματα και τίποτα δεν ξεφεύγει από την προσοχή του Θεού, της λέγει «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά. Μάρθα, Μάρθα», της λέγει, «ασχολείσαι και αγωνιάς και περισπάσαι για πάρα πολλά πράγματα. Ενός δε εστί χρία, μόνο όμως για ένα είναι πραγματικά ανάγκη. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ούκ αφαιρεθήσεται απ' αυτής». Ενώ η Μαρία της λέγει, εδιάλεξε την αγαθήν μερίδα και κανένας δεν πρόκειται να της την αφαιρέσει αυτή την αγαθή μερίδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος αντί να πει στη Μαρία «Άντε Μαρία, σήκω πάνω, πήγαινε βοήθησε την αδελφή σου», όπως θα λέγαμε ίσως όλοι μας και όπως θα περίμενε και η Μάρθα να πει ο Χριστός, να μαλώσει την Μαρία, να της πει «Δεν τρέπεσαι Μαρία, άφησες την αδελφή σου μόνη της, δεν είναι ωραίο πράγμα, σήκω πήγαινε να τη βοηθήσεις». Παρά τα αυτά ο Κύριος μαλώνει τη Μάρθα και της λέγει «Μάρθα, Μάρθα», δύο φορές το όνομά της, για να της συστήσει την προσοχή της. «Εσύ μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, μεριμνάς και αγωνιάς για πολλά πράγματα, όμως μόνο για ένα είναι πραγματικά ανάγκη. Και αυτό το ένα το διάλεξε η Μαρία, γι' αυτό και κανένας δεν θα της το αφαιρέσει». Νομίζω αδερφοί μου ότι εδώ είναι ένα από τα κεντρικά σημεία του αναγνώσματος, το οποίο μάλιστα αφορά και την εποχή μας, γιατί η εποχή μας χαρακτηρίζεται από αυτήν όλη την ενασχόληση με χίλια δυο πράγματα, ακόμα και μέσα στο χώρο των εκκλησιαστικών. Όλοι τρέχουμε πάνω κάτω δεξιά αριστερά, μεριμνώντες και τυρβάζοντες περί πολλών πραγμάτων. Και ανοίγουμε δουλειές, ανοίγουμε μέρημνες, ανοίγουμε, ξέρω εγώ, εργασίες, καλές βέβαια, όχι κακές, όπως και η εργασία της Μάρθας δεν ήταν κακή. Διακονούσε τους αδελφούς της, διακονούσε τους φιλοξενουμένους της, δεν έκανε κάτι κακό η Μάρθα. Παρά τα αυτό όμως, αυτό που έκανε, της εστερούσε τη δυνατότητα να κάτσει εκεί κοντά στα πόδια του Χριστού και να ακούσει τον λόγο του. Έχανε αυτή τη δυνατότητα. Αυτό στη δική μας ζωή νομίζω λέει πάρα πολλά, γιατί πολλές φορές όλοι μας τρέχουμε δεξιά-αριστερά κάνοντας πολλά και διάφορα έργα, αλλά κάπου μέσα σε αυτόν τον κόπο, τον μόχθο, την σύγχυση, τον θόρυβο, την ταραχή
ίσως ξεχνούμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Και δεν εννοούμε αυτό ότι πρέπει ο άνθρωπος να μην κάνει πρακτικά πράγματα, αλλά να κρατά όλη μέρα ένα βιβλίο και να διαβάζει ή να προσεύχεται όλη μέρα, πράγμα βέβαια που είναι και ακατόρθωτο στην ανθρώπινη φύση. Όμως, πολλές φορές ο θόρυβος, η κόπωση, η ταραχή των ανθρωπίνων πραγμάτων, αυτό το αδιάκοπο τρέξιμο, αυτή η μέρημνα και η τύρβη περί πολλών πραγμάτων, δυστυχώς μας αφαιρεί την δυνατότητα να ακούσουμε κι εμείς ήσυχα το Λόγο του Θεού. Βέβαια, λένε και οι πατέρες ότι ναι, μακαρίζεται η Μαρία, αλλά δια της Μάρθας μακαρίζεται, διότι υπήρχε η Μάρθα η οποία διακονούσε και μπορούσε και η Μαρία και κάθισε κοντά στα πόδια του Χριστού. Εάν δεν διακονούσε η Μάρθα, θα αναγκαζόταν πιθανόν η Μαρία να κάνει αυτό το έργο. Και το λένε αυτό οι πατέρες πολλές φορές για να δώσουν ενίσχυση και παρηγορία σε αδελφούς μας που μπορεί να τρέχουν, να κοπιάζουν, να αγωνίζονται σε ώρες οι οποίες για άλλους είναι ώρες προσευχής, μελέτης, ησυχίας, ακολουθίας και τρόπονται να αισθάνονται ότι τώρα αν ήμουν στην εκκλησία θα ήταν καλύτερα παρά να είμαι εδώ να διακονώ, να βοηθώ, να τρέχω, να αγωνίζομαι και δίδουν παρηγορία και ενίσχυση στους πρακτικά αγωνιζομένους χριστιανούς ότι ναι, ο Κύριος μακαρίζει τη Μαρία, αλλά δια της Μάρθας, διότι ήταν η Μάρθα η οποία έκαμε τα έργα και μπορούσε και η Μαρία και ησύχαζε κοντά στα πόδια του Κυρίου. Αν δεν ήταν η Μάρθα, δεν θα ήταν η Μαρία ίσως σε αυτήν την πλεονεκτική θέση. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όλοι μας. Και αυτό θέλει να μας πει το Ευαγγέλιο εδώ, να μην χάσουμε το πραγματικό νόημα της ζωής μας μέσα στον θόρυβο, μέσα στην αγωνία, μέσα στην τύρβη των πολλών πραγμάτων τα οποία έχουμε να κάνουμε. Γι' αυτό ο Χριστός μας υπενθυμίζει ότι ναι, υπάρχουν πολλά για τα οποία μεριμνά και τερβάζει η Μάρθα, όμως ένα είναι πραγματικά ανάγκη. Ανάγκη ήταν να φιλοξενήσουν τους ξένους, ανάγκη ήταν να τους περιποιηθούν, όμως εκείνο που ήταν πραγματικά ανάγκη και που είχαν ανάγκη όντως ήταν να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Ιεραρχεί ο Χριστός τις ανάγκες μας και τις υπευθυνότητές μας. Πρώτα είναι να, πρώτο πράγμα είναι να είμαστε κοντά στο Χριστό και μετά όλα τα υπόλοιπα. Εδώ όμως, επειδή συνεπληρώθηκε η ώρα, θα κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί και σας υπενθυμίζω ότι στο 25 8 27 77 μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, να πείτε στην εκπομπή μας. Χαίρετε.

0: Είμαστε και πάλι μαζί αδερφοί μου στο 25-8-27-77 και συνεχίζουμε την μικρή μας εκπομπή. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικός ο λόγος αυτός του Χριστού για την εποχή μας και είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε πάντοτε μέσα μας όλοι μας, όπου και αν βρισκόμαστε, όποιοι και αν είμαστε, γιατί μπορεί πράγματι πολλά γεγονότα και πολλές άλλες μέρημνες να μας στερήσουν αυτήν την δυνατότητα να είμαστε κοντά στο Χριστό, να χάσουμε την προσοχή μας από αυτό το οποίο είναι πράγματι μοναδικό εις την ανάγκη και να ξεχαστούμε μέσα στις πολλές μέρημνες. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας ήσαν πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορούσε την εμπλοκή τους σε μέρημνες, γιατί εφοβόντουσαν μήπως μέσα στην πληθώρα των μεριμνών και των φροντίδων ξεχάσουν τον ένα και μοναδικό σκοπό του ανθρώπου που είναι να είναι κοντά στον Χριστό και να εντρυφά εις τον Λόγο του Θεού και στην κοινωνία μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μάλιστα δε οι πατέρες της Εκκλησίας έφθασαν σε τόσα μεγάλα μέτρα αμεριμνίας, όπως την ονόμασαν, ώστε ακόμα αφιερωθέντες εξ ολοκλήρου πολλοί εξ αυτών εις την προσευχή και στην ησυχία, δεν μεριμνούσαν ούτε καν για τα απαραίτητα καθημερινά πράγματά τους. Και ο Κύριος, επειδή ήσαν εξ ολοκλήρου αφιερωμένοι εις την προσευχή και εις την παράστασή τους αδιαλείπτως ενώπιον του Θεού, ο Κύριος μεριμνούσε για αυτούς και τους απέστειλεν ακόμα και την καθημερινή τους τροφή με θαυματουργικόν τρόπο, ώστε να παραμένουν προσευχόμενοι και μη φροντίζοντες για τίποτα. Πολλές φορές ο Χριστός αναφέρει τη μέρημνα ότι είναι ένας πνευματικός κίνδυνος για τον άνθρωπο. Γιατί όντως λέγει και αλλού ότι μιλώντας στην παραβολή του καλού του σπορέως, λέγει εκεί ότι μπορεί ο σπόρος του Ευαγγελίου, ο σπόρος του Θεού, ο σπόρος του Λόγου του Θεού να συμπνιγεί και υπομεριμνών και ειδονών και πλούτου. Δηλαδή οι μέριμνες συγκαταλέγονται από τον Χριστό μέσα στον κίνδυνο του πλούτου και των ειδονών του βίου. Γιατί όντως μπορούν να κλέψουν το ενδιαφέρον της ψυχής μας, την δύναμη της ψυχής μας και να μας αποσπάσουν από το πραγματικό μας σκοπό και να χάσουμε το νόημα της ζωής και να είμαστε τρέχοντες και κοκοπιάζοντες, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό το φοβήθηκαν οι Άγιοι Πατέρες και πάντοτε την μέρημνα την θεωρούσαν ως ένα κίνδυνο πνευματικό. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι ο άνθρωπος θα γίνει ανεύθυνος και δεν θα ασχολείται με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που έχει, ιδιαίτερα όταν είναι μέσα στον κοινωνικό περίγυρο, μέσα στον κόσμο, θα φροντίσει, θα μεριμνήσει για τα παιδιά του, για τις ανάγκες της οικογένειάς του και τις ανάγκες της κοινωνίας, για όλο όσο είναι γύρω του. Δεν είναι περί αυτού ο λόγος. Αλλά ο λόγος είναι αυτό που λέγει κάπου αλλού ο Κύριος πάλι στο Ευαγγέλιο: «Μη μεριμνάτε τι ψυχή ημών τι φάγετε ή τι πίετε και το σώμα τι ενδύσαστε». Να μη μεριμνάτε, λέγει, τη ψυχή ημών, να μη μεριμνάτε και να εχμαλωτίζετε η ψυχή σας σε αυτή τη μέρημνα. Σίγουρα θα μεριμνήσεις τι θα μαγειρέψεις να φάεις, τι δουλειά θα κάνεις για να μπορέσεις να έχεις τα απαραίτητα, πώς θα κάνεις καλύτερα την δουλειά σου, πώς θα ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις σου, πώς θα καλύψεις τις καθημερινές ανάγκες και τις δικές σου και της οικογένειάς σου, αλλά μη μεριμνάτε τη ψυχή μου, να μην εχμαλωτίζεται η ψυχή μας σε αυτήν την μέριμνα, σε αυτήν την, σε αυτήν την φροντίδα, γιατί θα φύγει από την ελπίδα που έχουμε στον Θεό και θα προσκοληθεί πάνω στις μέριμνες και ευθύνες και φροντίδες και δεν θα μπορέσει να έχει όλη την ελπίδα της και την μέριμνά της εις την αγάπη του Θεού. Εις τον πρώτο σκοπό και στόχο που έχει η ζωή μας, που είναι η Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος μας είπε να ζητούμε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε ανάγκη, τα οποία γνωρίζει ο Θεός ως Πατέρας Ουράνιος όπου είναι, θα μας τα δώσει. Ξέρει ο Θεός ότι έχουμε ανάγκη και την υγεία μας και τα οικονομικά μας και τις υπόλοιπες μας υποχρεώσεις. Τις γνωρίζει ο Θεός. Δεν τις παραβλέπει. Δεν περιφρονεί ο Θεός τις ανάγκες μας. Αλλά μας τονίζει επανειλημμένος ότι πρώτα εις την προσευχή μας, η πρώτη μας μέριμνα, η πρώτη μας φροντίδα, η πρώτη μας, το πρώτο μας ενδιαφέρον, το πρώτο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολεί και το πρώτο αίτημα της προσευχής μας να είναι η Βασιλεία του Θεού. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Και όταν λέμε Βασιλεία των Ουρανών και Βασιλεία του Θεού, εννοούμε τον ίδιο τον Χριστόν. Να μας απασχολεί πρώτα να αποκτήσουμε τον Χριστό μέσα μας και σε αυτήν τη ζωή και στην αιωνιότητα, και μετά να είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος γνωρίζει τις ανάγκες μας. Και απόδειξη, αδελφοί μου, είναι ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ κανέναν άνθρωπο. Κανέναν άνθρωπο δεν εγκαταλείπει ο Θεός, ακόμα και όταν εμείς τον εγκαταλείπουμε και μας κυκλώνουν οι ποικίλες περιπέτειες και οι συνέπειες της αποστασίας μας από τον Θεό, ακόμα και τότε ο Θεός έρχεται μέσα από τις δοκιμασίες που μας συναντούν στη ζωή μας, έρχεται ο Θεός να μας συναντήσει, να μας βοηθήσει, να μας δώσει τον τρόπο να αξιοποιήσουμε όλη αυτήν τη δυσκολία στην οποία επερεπέσαμε εξαιτίας της δικής μας αφροσύνης πολλές φορές, της δικής μας αποστασίας από την δική του αγάπη και την δική του φροντίδα. Η αγάπη και η πρόνοια του Θεού είναι τόσο μεγάλη για τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος είναι παιδί του Θεού, είναι εικόνα του Θεού. Τον έπλασε ο Θεός με τόση φροντίδα και με τόση αγάπη και μας υποσχέθηκε ο ίδιος ο Χριστός ότι δεν πρόκειται ποτέ να σε εγκαταλείψω, δεν πρόκειται ποτέ να σε αφήσω μόνος σου, αλλά πάντοτε θα είμαι κοντά σου. Φτάνει εσύ να με ζητήσεις, φτάνει εσύ ως ελεύθερος όπου είσαι να με φωνάξεις, και μόλις με φωνάξεις αμέσως θα πω παρόν, όπως τόσο ωραία τα λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, έτι λαλούντος σου ερώ ιδού πάρημι. Ενώ ακόμα μιλάς, ενώ ακόμα καλείς, φωνάζεις τον Θεό, θα απαντήσω ιδού πάρημι, είμαι παρόν. Δεν θα καθυστερήσω, δεν θα ολιγορήσω να είμαι παρόν σε δυσκολίες σου. Αυτό έκαμε και η υπεραγία Θεοτόκος, αδελφοί μου. Η Παναγία μας στην Αγία Ζωή της είχε ιεραρχία στους στόχους της. Ο σκοπός της και το πρώτο της ενδιαφέρον και απόλυτο ενδιαφέρον ήταν ο Θεός. Γι' αυτό παρέμεινε τόσο καθαρή και τόσο αγία και έγινε αγιωτέρα πασών των επουρανίων δυνάμεων, αγιωτέρα και των αγγέλων ακόμα, γιατί ο μόνος της στόχος, ο μόνος της λογισμός Το μόνο ενδιαφέρον ήταν η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και αξιώθηκε να γίνει μητέρα του Χριστού μας, γι' αυτό και είναι παράδειγμα σε μας, σε όλες τις γενναίες και μητέρα όλων μας. Έχουμε όμως κάποιο ακροατή, παρακαλώ να ακούσουμε.
1: Καλημέρα σας, Πανιερόντα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ μιλώ.
0: Ναι, ναι, εσείς.
1: Ακούμε από το... και διαβάζουμε ότι οι Άγιοι ήταν βιαστές της Βασιλείας των Ουρανών. Εμείς πώς μπορούμε να βιάσουμε, πώς είναι ο τρόπος, ας πούμε, για την Βασιλεία των Ουρανών, πώς μπορούμε να βιάσουμε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Πράγματι, ο Χριστός στο Ευαγγέλιο λέγει ότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν στην αυτή. Δηλαδή, η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κάτι που κατακτάται χωρίς αγώνα, αλλά με αγώνα, με βία, με προσπάθεια κατακτάται η Βασιλεία του Θεού και οι βιαστές, αυτοί οι οποίοι βιάζουν τον εαυτό τους, αυτοί οι οποίοι πιέζουν τον εαυτό τους τρόποντινά, με την καλή έννοια, αυτοί αποκτούν τη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό βέβαια ο Κύριος το είπε για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε για τη Βασιλεία του Θεού. Όχι διότι η Βασιλεία του Θεού είναι κάτι το δύσκολο στον άνθρωπο. Όχι. Είναι το πλέον εύκολο, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά επειδή δυστυχώς μετά την πτώση εζυμωθήκαμε μέσα στα πάθη και στην αμαρτία, δυστυχώς η πεπτοκία φύση μας έχει τόσα πάθη και τόσες αμαρτίες μέσα της που πρέπει να κοπιάσουμε για να αποβάλουμε τα πάθη και τις αμαρτίες και να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι η Βασιλεία του Θεού δύσκολη, αλλά ο παλαιός άνθρωπος είναι που μας δυσκολεύει. Τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας είναι που μας δυσκολεύουν και μας αναγκάζουν να γινόμαστε τρόποντινά βιαστές, αγωνιστές, για να μπορέσουμε να εισέρθουμε σε αυτήν την Βασιλεία του Θεού, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η χάρη του Αγίου Πνεύματος, παρά ο ίδιος ο Χριστός μας είναι αυτό το οποίο μας υπόσχεται ως Βασιλεία του Θεού. Βιαστές λοιπόν, γιατί έχουμε πάθη και αμαρτίες. Και όσο πιο πολλά πάθη και όσο πιο πολλές αμαρτίες έχουμε, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε. Και όταν βγάλουμε τα πάθη και τις αμαρτίες, τότε δεν είναι καθόλου, μα καθόλου δύσκολος ο δρόμος. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός ότι «Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρόν εστί». Και λέγει και ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκριστος, ο δικός μας. Μα πώς γίνεται δέσποτα, λέγει, να είναι ο ζυγός Χριστός και φορτίον ελαφρών. Υπάρχει ελαφρό φορτίον και ζυγός Χριστός, και όμως το φορτίον του Χριστού είναι ελαφρότατον και ο ζυγός του Χριστού είναι χριστότατος και γλυκύτατος. Όταν λειτουργούν τα πάθη μέσα μας, ναι, είναι δύσκολος αγώνας, αλλά όταν φύγουν τα πάθη γίνεται πλέον ελαφρότατος και χαρούμενος και γλυκύτατος ο αγώνας αυτός, γιατί είμαστε πλασμένοι για αυτόν τον δρόμο και για αυτόν τον τρόπο ζωής. Ας ακούσουμε και κάποιον άλλο αδερφό, παρακαλώ.
2: Ναι, Πανιερότατε, την ευχή
0: του Κυρίου, μάλιστα.
2: Το Ευαγγέλιο της Μάρθας είναι πολύ τρανό για τις γυναίκες όλες, διότι η μέρημνα της ημέρας δεν μας αφήνει να συγκεντρωθούμε, να προσευχηθούμε, να νιώσουμε κι εμείς ότι κάναμε κάτι όλη την ημέρα. Φεύγει η ημέρα, χάνεται και μένουν όλα κενά.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει όμως να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι το Ευαγγέλιο της Μάρθας είναι για μας τις γυναίκες. Είναι παράδειγμα τρανό.
0: Είναι και για μας τους άνδρες. Να είστε καλά. Είναι για όλους μας, διότι όλοι μας δυστυχώς πολλές φορές χάνουμε χρόνο και σπανταλούμε δυνάμεις σε πράγματα πολύ δευτερεύοντα. Και έρχεται η νύχτα και είμαστε κατακουρασμένοι, είμαστε κατασκοντωμένοι και λέμε δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μπορώ να μελετήσω, δεν μπορώ το πρωί να πάω στην εκκλησία γιατί κουράστηκα, δεν μπορώ να βρω χρόνο να δω τον εαυτό μου. Και αυτό, αδελφοί μου, δεν είναι μόνο στα πνευματικά, αλλά και στα απλά, στην κοινωνική μας ζωή. Σήμερα δεν βρίσκουν χρόνο οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, μέσα στην οικογένεια. Είναι όλοι κουρασμένοι και όλοι διαλυμένοι και δεν έχουν κουράγιο να μιλήσουν ένας με τον άλλο και διαλύονται οι οικογένειες. Πολλά κακά βγαίνουν από αυτήν την υπερκόπωση, την ψυχική και σωματική των ανθρώπων που έχει η σημερινή μας κοινωνία. Για όλους μας λοιπόν είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ας ακούσουμε και κάποιον άλλο αδελφό, παρακαλώ.
3: Την ευχή σας, Πανιερότατε.
0: Του κυρίου Βασίλειε.
3: Δίνεστε, είστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Πάντα καλά να είστε. Και να σας έχει ο Θεός καλά. Πανιερότατε μου, δύο μικρές ερωτήσεις. Σε ένα θρησκευτικό βιβλίο το οποίο έχω διαβάσει, γράφει μέσα ότι θα συμβούν πριν την Δευτέρα Παρουσία ορισμένα σημεία. Θα δείξει ορισμένα σημεία τα οποία θα είναι καταστροφές, θα είναι του κόσμου, δηλαδή θα είναι διάφορες καταστροφές. Όπως παραδείγματο χάρη πυρκαγιές, σεισμοί, διάφορα πράγματα τα οποία είναι κακά, δηλαδή θα καταστρέφεται ο κόσμος. Τελευταίος, δάσκαλε μου, γίνονται και πυρκαγιές, και σεισμοί, και νεροποντές, και καταιγίδες, και τα πάντα. Αυτά τα σημεία είναι σημεία τα οποία δείχνουν ότι κοντεύει η Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή ο κόσμος όλος βρίσκεται σε μια κατάσταση. Βλέπουμε θερμοκρασίες πέραν του κανονικού και να καίγεται ο πλανήτης. Βλέπουμε ότι αρχίζει πλέον ο πλανήτης να καταστρέφεται. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία γράφουν το βιβλίο το οποίο έχω διαβάσει. Και η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής. Όταν η ψυχή φύγει από τον άνθρωπο, μένει σε λίθαργο μέχρι να γίνει η Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή πάει σε έναν τόπο και μένει σαν την κοιμισμένη σε λίθαργο, είναι εν ζωή και καταλαβαίνει εκεί που βρίσκεται? Δηλαδή εκεί που πάει μετά θάνατον είναι σε λίθαργο ή είναι κανονικά, ζει και ακούει και βλέπει και αισθάνεται όπως έναν κανονικό άνθρωπο?
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα
3: ευχαριστώ,
0: πολύ.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις. Η πρώτη, για τα σημεία των καιρών, σίγουρα πάντοτε γίνονταν στην ιστορία των ανθρώπων καταστροφές, ανταρσίες της φύσεως, διάφορα γεγονότα έτσι τα οποία ήταν πάρα πολύ τραγικά. Η διαφορά είναι ότι σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε για όλα αυτά και να τα ξέρουμε. Παραδείγματος χάρη, έγιναν αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές στην Ρωσία. Εάν δεν υπήρχε η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, όλα αυτά τα μέσα, δεν θα το ξέραμε εμείς εδώ κάτω. Πώς θα το μαθαίναμε? Μπορεί να έγιναν και παλαιότερα τέτοιες, δεν το μαθαίναν οι άνθρωποι. Όμως σήμερα αυτή η δυνατότητα γνώσης όλων των παγκοσμίων γεγονότων ασφαλώς μας μεταφέρει και μας κάνει κοινωνούς αυτής της παγκόσμιας δυσκολίας. Ο Κύριος είπε πράγματι ότι πριν τη Δευτέρα Παρουσία θα γίνουν πολλά τέτοια σημεία. Γίνονται, βλέπουμε πολλά πράγματα. Πλησιάζει κανονικά, κάθε μέρα που περνά είναι και μια μέρα που μας οδηγεί στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Τώρα πότε θα γίνει κανείς δεν ξέρει, γιατί ο Θεός το απέκρυψε από τους ανθρώπους αυτό. Ούτε άγγελοι, ούτε άγιοι, ούτε κανένας δεν γνωρίζει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Μόνο ο Θεός. Και δεν θα το αποκαλύψει ο Θεός σε κανένα. Εμείς ας είμαστε πάντοτε έτοιμοι, παραμένοντας πιστοί εις τον Χριστό, πιστά τέκνα της Εκκλησίας, μέλη της Εκκλησίας, και το πότε θα γίνει αυτό θα το πει ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα. Εξάλλου η δική μας ζωή κάποια στιγμή στα 80, 90, στα 100 χρόνια θα λάβει το τέλος της και θα πορευθούμε όλοι μας να συναντήσουμε τον Χριστό. Τώρα, αν η ψυχή παραμένει σε λίθαργο μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, δεν μας λένε οι Πατέρες κάτι τέτοιο, δεν μας λένε ότι κοιμάται η ψυχή ή ότι είναι σε λίθαργο, Αντίθετα, οι ψυχές των ανθρώπων διατηρούν την αυτοσυνειδησία τους, γνωρίζουν ποιοι είναι, προσεύχονται για μας, εμείς προσευχόμαστε για αυτούς και ζουν και υπάρχουν ενσυνείδητα με τη συνείδησή τους, όχι σε λίθαργο, αλλά σε εγρήγορση, είτε κοινωνούντες και προγευόμενοι της Βασιλείας του Θεού, είτε δυστυχώς προγευόμενοι του χωρισμού από τον Θεό. Γι' αυτό και προσευχόμαστε για αυτούς, γι' αυτό και προσεύχονται και αυτοί για μας όταν έχουν παρησία ενώπιον του Κυρίου. Δεν ομιλεί ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε οι Άγιοι Πατέρες περί λίθαργου. Το σώμα κοιμάται, η ψυχή όμως δεν αποθνίσκει, δεν κοιμάται. Ακόμα ένα ακροατή παρακαλώ.
4: Ναι, Γέροντα.
0: Μάλιστα.
4: Την ευχή σας.
0: Του Κυρίου.
4: Και Γέροντα, έχω διαβάσει, κάπου έχω διαβάσει ότι κατά το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και τη στιγμή που κατεβαίνει ο Κύριος σαν βρέφος και διαμελίζεται, αυτό με έχει κάνει να διαρωτάμε συνέχεια τι είδους, δεν μπορώ να το χωνέψω, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Θα μπορούσα να μας μιλήσετε λίγο, σας παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
4: Ευχαριστώ.
0: Κοιτάξτε, η Θεία Λειτουργία σίγουρα είναι η μετοχή μας και η μετοχή στη θυσία του Χριστού μας. Κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού, αλλά αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού το κοινωνούμε ως άρτον και ίνον. Δεν μπορούμε να φάμε αίμα ανθρώπινο και σάρκα ανθρώπινη. Γι' αυτό ο Κύριος οικονομικός δεν επιτρέπει αυτή τη μεταβολή σε καθαρά αίμα και σάρκα ανθρώπινη, αλλά στα είδη του άρτου και του ίνου. Μερικές φορές πολλοί Άγιοι Πατέρες είδαν να αποκαλύψει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πράγματι να μελίζεται ως αμνός άμωμος, ως βρέφος, ως άνθρωπος το σώμα και το αίμα του Κυρίου για να επιβεβαιωθεί ότι αυτό που λαμβάνουμε στη Θεία Κοινωνία είναι πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν είναι σύμβολο του σώματος και αίματος του Χριστού μας, δεν είναι τύπος του σώματος και αίματος του Χριστού, είναι πράγματι αυτό το ίδιο σώμα και αίμα του Χριστού μας, το οποίο όμως είναι εν είδη άρτου και ίνου για τη δική μας ασθένεια. Έτσι, η Θεία Λειτουργία τελείται σε αυτά τα υλικά, ας πούμε, του άρτου και του ίνου, αλλά δι' αυτόν κοινωνούμε του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού μας. Είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου, αλλά για τη δική μας ασθένεια ο Θεός επιτρέπει να παραμένει άρτος και ίνος όσον αφορά την ύλη τους, για να μπορούμε να κοινωνούμε αυτά τα πανάγια και πάντημα δώρα του Κυρίου. Και δεν πρέπει να αισθανόμαστε οποιαδήποτε, ας πούμε, φοβία με την έννοια ότι είναι αίμα ανθρώπινο, γιατί ο Χριστός, φιδόμενος της δικής μας ασθενείας, διατηρεί την ύλη όπως είναι του άρτου και του ίνου, αλλά ως πραγματικό σώμα και αίμα Χριστού. Και να πω, απαντήσουμε και σε μια γραπτή ερώτηση που μας εδόθηκε και έχουμε ακόμα ένα ακροατή. Παρακαλώ, μάλιστα.
5: Ναι, Γέροντα, ευλογείτε.
0: Ο Κύριος.
5: Ο Μάριος είμαι.
0: Ναι.
5: Σας πήρα τηλέφωνο κατόπιν παράκληση και των συναδέλφων εδώ στην Αβαγωσοστική Μονάδα της Λεμεσού να μας δώσετε την ευχή σας και την ευλογία σας.
0: Ο Θεός να σας ευλογήσει, Μάρια μου. Να μην χρειαστείτε βέβαια να πνιγεί και κανένας, αλλά και αν χρειαστεί να τους σώσετε όλους, να μην μείνει κανένας που να μείνει αβοήθητος.
5: Και επί της ευκαιρίας να ήθελα να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση. Όταν ένας άνθρωπος έχει μια δουλειά και είναι μέσα στα αίτια, ας πούμε, της αμαρτίας και έχει, ας πούμε, πειρασμούς, συνέχεια πειρασμούς και προσευχηθεί στον Θεό, ας πούμε, για μια άλλη δουλειά που είναι πιο έτσι ήπιας μορφής, τέλος πάντων, δουλειά, δεν είναι τέλος πάντων ο άνθρωπος μέσα στα αίτια τόσο πολύ, υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο και να τον αφήσει εκεί μέσα στη δουλειά την πρώτη, ας πούμε, που τον βασανίζει τέλος πάντων που τον ταλαιπωρεί, που τον τέλος πάντων σημαντική του ζωή, που είναι μέσα στα αίτια της αμαρτίας.
0: Ναι Μαρία, κοίταξε, υπάρχουν πολλές φορές, πολλές περιπτώσεις αγίων ανθρώπων που έχουν μεγάλες δυσκολίες εκεί που εργάζονται και παρόλο που ο Θεός, παρόλο που ήδη θέλουν να φύγουν από εκεί, ο Θεός τρόπον είναι ώστε να μην το επιτρέπει. Γιατί? Διότι όσο πιο πολλές δυσκολίες έχει ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ τον ευλογεί ο Θεός. Και καμιά φορά νομίζουμε ότι με το να πάμε αλλού θα είμαστε καλύτερα. Ενώ όταν πάμε αλλού και έχουμε άνεση, ξεχνιόμαστε. Γι' αυτό ας προσευχόμαστε εμείς στο Θεό και να αναφέρουμε το αίτημά μας, αλλά να μην ξεχνάμε να λέμε αυτό που και ο Χριστός είπε, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά όσοι. Αλλά όχι όπως θέλω εγώ Χριστέ μου, αλλά όπως θέλεις εσύ. Θα μπορούσα να σου πω πολλά παραδείγματα, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος, ανθρώπων που αγίασαν πραγματικά, εργαζόμενοι σε πάρα πολύ δύσκολες εργασίες και όχι μόνο δύσκολες χειρονακτικά και σε κοπιαστικά, αλλά και δύσκολες που αφορούσαν τρόπον την άτη πνευματική τους υπόσταση. Παρά τα αυτά ο Θεός τους άφησε εκεί και τους έδωσε μεγάλη χάρη, γιατί ήταν άνθρωποι που μέσα στη δυσκολία εκείνοι βρήκαν τη χάρη του Θεού και την αγάπη του Θεού. Έτσι μπορούμε να προσευχόμαστε, αλλά εάν ο Θεός δεν ανοίγει άλλη πόρτα, κάνετε υπομονή και μείνετε εκεί. Τελικά δεν μας φταίνε τα εξωτερικά. Άμα εμείς προσέχουμε, Μάρια, όλα ο Θεός μπορεί να τα κάνει για το καλό μας. Θέλει μόνο τη δική μας συνεργία.
5: Ευχαριστώ,
0: Ιωάννη. Να είστε καλά, Μαρία μου. Και να πω ότι στην τελευταία ερώτηση, για εάν γίνονται αυτοκλασίες, πεντάρτη δηλαδή, όπως το λέει εδώ η ερώτηση, σε όλες τις εορτές των Αγίων. Ναι, σε εορτές Αγίων γίνονται αυτοκλασίες, σε όλες, όμως κόλληβα δεν προσφέρονται σε όλες τις μνήμες Αγίων. Παραδείγματος χάρη, όταν γιορτάζει η Αρχάγγελη, όταν γιορτάζει ο προφήτης Ηλίας, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, δεν προσφέρομαι κόλληβα στις εορτές. Επίσης δεν κάνουμε πεντάρτη αυτοκλασία όταν είναι γιορτές που δεν έχουν αυτοκλασία, όπως παραδείγματος χάρη το Μέγα Σάββατο, η Μεγάλη Πέμπτη, οι γιορτές της Μεγάλης Εβδομάδος που παλαιότερα εδώ στη Λεμεσό κάποιες ευλαβείς άνθρωποι ήθελαν να κάνουν αυτοκλασία, ας πούμε, το Μέγα Σάββατο. Δεν γίνεται αυτοκλασία το Μέγα Σάββατο. Δεν γίνεται αυτοκλασία τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Μεγάλη Πέμπτη ή τη Μεγάλη Τρίτη. Υπάρχουν μέρες που γίνονται, μέρες που δεν γίνονται. Γι' αυτό καλό είναι να υπακούμε σε εντολές των εφημερίων μας, σε εντολές των ιερέων μας που ξέρουν πότε γίνεται και πότε δεν γίνεται αυτοκλασία ή πότε προσφέρονται ή δεν προσφέρονται κόλληβα ή στις μνήμες των Αγίων. Οι πατέρες ιερείς τα γνωρίζουν αυτά καλύτερα από εμάς και ας έχουμε μια καλή συνεργασία και υπακοή στους ποιμένες μας. Αδελφοί μου αγαπητοί, εδώ τελείωσε ο χρόνος μας. Να ευχηθούμε η χάρη της υπεραγίας του τόκου να είναι μαζί με όλους και η Παναγία μας να μας συνοδεύει και να μας ενδυναμώνει στον μικρό και ταπεινό μας αγώνα και να μας δίδει σύνεση ώστε πάντοτε να έχουμε μπροστά μας αυτό το ένα που είναι πραγματικά χρία, που είναι πραγματικά ανάγκη, τη Βασιλεία του Θεού. Χαίρετε.
6: Ήταν η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο.

Η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου» είναι μια ευγενής χορηγία της εταιρείας Φίβος Χριστοδουλίδης Motors, Λευκοσία, Λεμεσός, Λάρνακα.

μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγίου.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Παραμονές της μεγάλης εορτής της Παναγίας και δεν θα μπορούσε να πει κανείς τίποτε άλλο παρά για την υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα όλων μας. Η Παναγία κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, τον μεγαλύτερο δογματικό πατέρα της Εκκλησίας μας, κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μετά την Αγία Τριάδα, τιμάμε την Παναγία. Μεγάλη όντως τιμή στο πρόσωπο της Παναγίας, τιμάται το γυναικείο φύλο. Ο πιστός ελληνικός λαός τιμά ιδιαίτερα και ευλαβείται πολύ την Παναγία. Αυτό, αγαπητοί μου, φαίνεται και στο ότι από τις 30.000 εκκλησίες, παρεκκλήσια και εξοκλήσια όλης της Ελλάδος, οι 6.000 είναι αφιερωμένες σε ορτές της Παναγίας και οι περισσότερες στην κοίμηση της Θεοτόκου. Μάλιστα, από τα 1.000 μοναστήρια της Ελλάδος, τα 300 τιμώνται σε ορτές της Παναγίας, γέννηση, ευαγγελισμός, ζωοδόχος πηγή, τιμία ζώνη, κοίμηση. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνουμε από τα επίσημα δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του 2008. Στο Άγιον Όρος, το ωραία προσωνυμούμενο περιβόλι της Παναγίας, από τον πολύπλανκτο σκοπελίτη ξερχοταμινό μοναχό Κεσάριο Δαπώντε, ονομασία που επεκράτησε, η τιμή της Παναγίας πλησιάζει, θα λέγαμε, τα όρια της λατρείας. Από τις 20 μονές, οι 5 τιμώνται στην Παναγία. Από τις 12 σκήτες, οι 3 είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Από τα 300 κελιά, περίπου τα 50

των πρακτέων υφηγητής, των μη πρακτέων ερμηνευτής, κηδεμών ιατρός τροφεύς. Άπειρες είναι οι αποδείξεις που βεβαιώνουν την αλήθεια του λόγου. Η μέρημνά της, η στοργική και συνεχής φροντίδα της, φανερή και αφανής, αισθητή και μυστική, αντιληπτή σε πολλούς, σε λίγους, σε ένα, με σημεία παράδοξα και υπέρλογα, πληροφορίες σημαντικές και σωτήριες, σε όνειρα και οράματα, σε ασθενείς, σε ετοιμοθάνατους, σε κινδυνεύοντες, σε απομονωμένους, σε απαρηγόρητους και ταπεινούς. Συχνά οι θείες και προσωπικές επισκέψεις φανερώνονταν στους με πίστη και θέρμη επικαλούμενους τη βοήθεια και σκέπη της, προσκυνούντες, τιμώντες και ασπαζόμενους τις ιερές και θαυματουργές εικόνες της που για το Άγιον Όρος αποτελούν μαζί με τα τίμια λείψανα των Αγίων τη μεγαλύτερη ευλογία και τον τιμαλφέστερο θησαυρό. Οι πάνσεπτες αυτές θεομητορικές εικόνες στάθηκαν δακρύων μανδύλια, προσώψια κάθιδρων ασκητών, κάτοκτρα ταπεινώσεως, βιβλία διδακτικά και σοφρονιστικά, αδιάκοπα ανοιχτή μητρική αγκάλη και για πολλές ψυχές λύσεις προβλημάτων, άνεση κακουχιών, βοήθεια απογνώσεων και σωτηρία πολλεσθέντων. Σαφέστατα, ο άθωνας, το περιβόλι της Παναγίας που η ευλάβεια των πατέρων θέλει να το επισκέφθηκε η Θεοτόκος μετά την ανάληψη του Σωτήρος, φανερώνει στον ταπεινό οικίτορα και τον αγαθό προσκυνητή πως έχει τη μεγάλη τιμή να προστατεύεται από τη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Η ιστορία του Αγίου Όρους, θα λέγαμε μαζί με ένα προσκυνητή του, είναι η συνέχεια της επίγειας ζωής της Θεοτόκου, η οποία πράγματι εντικοιμήσε της τον κόσμον ου κατέλειπε και μάλιστα το Εράσμιο Όρος της. Σε κάθε μοναστήρι, κελί και καλύβι υπάρχουν οι εικόνες της με τις έγγραφες και άγραφες παραδόσεις που μιλούν για θαυμαστές επεμβάσεις της, για την ορατή προστασία της, και όλα τούτα συμβαίνουν για την ανόρθωση του πιστού και την επανόρθωση του απίστου. Οι πολλές αγιορείτικες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας με τα σημαίνια, ακίνητα κανδύλια, τα περίτεχνα πουκάμισα, τα αρχαία, ξυλόγλυπτα ή μαρμαρόγλυπτα προσκυνητάρια θα υπάρχουν πάντα εκεί, πηγές ανεξάντλη του αγιασμού, ιατρίας και παραμυθίας. Κυρίως, ως η καλύτερη και πολύ δύσκολα περιγραφόμενη μακαρία και ειρηνική παραμυθία, η συνδυαζόμενη και συνακολουθούσα από τη χρυσόπτερη ελπίδα. Περί των κυριωτέρων εικόνων της Αθωνίτισσας Θεοτόκου ολίγα θα αναφέρουμε στην αγάπη σας απόψε, προς κατάνοιξη, ωφέλεια και αναψυχή, αναφέροντας προημιακά τους ωραίους λόγους του Ρώσου Αγίου Δημητρίου, Μητροπολίτου Ροστόβ. «Εμείς τα ούκ εν γνώση ημιν έργα, δια της ματέας περιεργίας ημών μη εξετάζοντες και τας ακαταλείπτους κρίσεις του Θεού μη ερευνώντες, πάσας τας αχράντους εικόνας της υπεραγίας Θεοτόκου, ευσεβώς τιμώντες, μεταπίστεως προσπίπτομεν εκάστη αυτών, μετά φόβου και αγάπης κατασπαζόμεθα αυτήν και πανευλαβώς προσκυνούμεν, ατενίζοντες εις αυτήν, ως εις αυτήν, την αληθώς εν ουρανής συμβασιλεύουσαν το Υιό αυτής Θεοτόκον Μαρίαν».

την Ιερά Μονή της Μεγής της Λαύρας, η Κυρία των Ουρανών, αυτή μόνη θέλει να είναι και να λέγεται οικονόμησα, η οποία είπε προς τον κτήτορα της Μονής Όσιο Αθανάσιο. Εγώ θέλω είστε οικονόμος σας πάντοτε, να σας φροντίζω τα προσχρίαν, μόνο μη αμελείτε τις υποσχέσεις του σχήματος. Στο καθολικό της Μονής, που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, υπάρχει η εικόνα της οικονόμησας ως ένθρονης με δεόμενους τους Αγίους Αθανάσιο τον Αθωνίτη και Μιχαήλ Επίσκοπο Συνάδων. Σε παρεκκλήση της Μεγής της Λαύρας βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Κουκουζέλισσας. Κατά μία αγρυπνία του Σαββάτου του Ακαθίστου, ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο καλήφωνος λαυριώτης πρωτοψάλτης, μετά την ωραιότατη ψαλμοδία του, κάθισε στο απέναντι της εικόνας Στασίδη λίγο να αναπαυθεί. Εκεί του παρουσιάστηκε Θεοτόκος λέγοντας «Χαίρεις Ιωάννη, ψάλε μη και εγώ ουμή σε εγκαταλείψω». Και του πρόσφερε δώρο ευχαριστίας ένα χρυσό νόμισμα, το οποίο αφιερώθηκε στην εικόνα της και πολλά θαύματα κατά καιρούς τέλεσε. Αργότερα και πάλι του εμφανίστηκε η Θεοτόκος για να του θεραπεύσει τα πόδια του που είχαν σαπίσει από τις συνεχείς ένδακρες στάσεις του, τις αγρυπνίες και την ορθοστασία και του είπε «Από του νυν έσω υγιής». Έτσι ανταμείβει αδελφοί μου η ουράνια άνασα τους ταπεινούς διακονητές της. Ας ακούσουμε ένα ύμνο.

υπομονή για το πεδίο που τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όπου θησαυρίζεται τη μία ζώνη της Θεοτόκου, υπάρχουν αδελφοί μου 6 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Η λεγόμενη κτητόρισσα ή βηματάρισσα έχει την εξής ιστορία. Σε καιρό βαρβαρικής επιδρομής, ο διακονητής του Αγίου Βήματος και λεγόμενος Βηματάρης, ο ευλαβέστατος ιεροδιάκονος Νικόλαος, έλαβε την εικόνα αυτή και την έθεσε στο πηγάδι του ναού, αναβοντάς της και μία λαμπάδα. Μετά την απελευθέρωσή του από την πολυετή εχμαλωσία, επέστρεψε στην αγαπητή μονή του και βρήκε την εικόνα να στέκεται όρθια πάνω στο νερό και τη λαμπάδα αναμένη. Η ιστορία της εικόνας της λεγόμενης Παραμυθία είναι απλή, σύντομη και εκπληκτική. Σε καιρό πειρατικής επιδρομής, ο ηγούμενος της μονής άκουσε τη Θεοτόκο να του λέγει: «Μη ανοίξετε σήμερον τα σπήλας της μονής». Ο ηγούμενος κάλεσε την αδελφότητα και διηγήθηκε το γεγονός και όλοι παρατήρησαν πως ο σχηματισμός του προσώπου της Θεομήτωρος είχε αλλάξει και έτσι παραμένει μέχρι σήμερα. Η έκφραση της Παναγίας φανερώνει συμπάθεια και αγάπη. Το βλέμμα της δηλώνει επίοικια και πραότητα και στα χείλη της υπάρχει μηδία μας σεμνό και χαρίεν. Δικαίως λοιπόν επωνομάστηκε Παραμυθία. Μια άλλη εικόνα εκεί, η λεγόμενη Εσφαγμένη, δέχθηκε κτύπημα με μαχαίρι από ένα εκκλησιαστικό της μονής, απρόσεκτο, δαιμονοκίνητο και συγχυσμένο. Αμέσως η εικόνα έτρεξε με πολύ και το πρόσωπο άρχισε να γίνεται οχρό, ως να ήταν ζωντανό και να πέθνεις και από την αιμορραγία. Ο ανώσιος μοναχός τυφλώθηκε και ασθένησε βαριά για το τόλμημά του. Οι προσευχές των πατέρων και οι μεσητείες του στη μεσήτρια του κόσμου του έδωσαν την υγεία του. Από τότε έλαβε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα της και διήλθε το υπόλοιπο της ζωής του με μετάνοια, αυτομεμψία και μεγάλη άσκηση. Στο δοχείο της ίδιας μονής υπάρχει η θεομητορική εικόνα, η επιλεγόμενη ελαιοβρύτησα ή δοχιάρισα. Σε περίοδο πλήρους ελήψεως του λαδιού της μονής, ο δοχιάρης Όσιος Γενάδιος άρχισε να ελαττώνει την προσφορά λαδιού στους πατέρες για να φροντίσει τα κανδύλια του καθολικού. Πηγαίνοντας για να λάβει το τελευταίο λάδι, είδε να έχουν ξεχυλήσει όλα τα πιθάρια της αποθήκης του και το λάδι να κυλά και έξω της θύρας του δοχιού. Όλοι οι πατέρες θαύμασαν την προστάτηδά τους που ποτέ δεν τους εγκαταλείπει. Η εικόνα της βρίσκεται σήμερα εκεί που θαυματούργησε, άρρητη εκπέμπουσα ευωδία. Πάνω από τις πύλες της εισόδου της μονής υπάρχει άλλη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου που πυροβολήθηκε από στρατιώτη το 1822 και πληγώθηκε στο δεξί χέρι. Ο πυροβολητής είχε φρικτό τέλος. Στον μεσηβρινό τοίχο του παρατοκαθολικού παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται τοιχογραφημένη αντιφωνήτρια. Η ιστορία της προηγείται της τοιχογραφήσεώς της. Η αυτοκράτηρα Πλακιδία, επισκεπτόμενη τη μονή, άκουσε στο σημείο όπου κατόπιν τοιχογραφήθηκε η εικόνα τη φωνή της Θεοτόκου να της λέει: «Τι θέλεις εσύ εντάφθα, εντάφθα εσύ μοναχή». Η αυτοκράτηρα γονιπετής ζήτησε συγχώρηση από την προστάτησα της μονής και αναχώρησε αφού πριν παρήγγειλε να ιστορηθεί η εικόνα της Θεοτόκου και να υπάρχει ακίμητη κανδύλα η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Δεν νομίζουμε ότι υπερβάλλουν αυτοί που θεωρούν πως η επιμήκυνση της θεομητορικής φωνής είναι η επικράτηση του Αββάτου όχι μόνο στη μονή βατοπεδίου αλλά και σε όλο το Άγιον Όρος. Έτσι ο θεσμός που επικρατούσε στις περισσότερες αρχαίες μονές
της αγιώτεκνης Ανατολής, από την οποία ήλθε ο μοναχισμός στον Άθωνα, εδρεώθηκε και εδώ. Το Άββατο διατηρείται μέχρι σήμερα στην Αθωνική Πολιτεία βάσει αυτοκρατορικών χρυσοβούλων, διεθνών συνθήκων και κατοχυρωμένο από το Ελληνικό Σύνταγμα. Η διατήρηση του Αββάτου είναι θεσμός αναγκαιότατος για την απερίσπαστη ησυχαστική ζωή των μοναχών, για την οποία κυρίως υπάρχει. Οι μοναχοί δεν μισούν το γυναικείο φύλο ως τους προσάπτεται, αφού και το πιο τιμημένο πρόσωπο στον Άθωνα είναι ένα γυναικείο της Θεοτόκου. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου τιμάται πλήρως από τον μοναχισμό και από όλη την Εκκλησία η γυναικεία προσωπικότητα. Όποιος μισεί, αγαπητοί μου, και θέλει να καταστρέψει το Άγιον Όρος, ας καταργήσει το Άββατο και ας διανοίξει οδικές αρτηρίες που θα το συνδέουν με τον έξω κόσμο. Μα τέτοιος Έλληνας δεν πιστεύουμε ότι θα βρεθεί, όταν και αλλόθρησκοι σεβάστηκαν τις ιδιαιτερότητες του Ιερού Τόπου. Συνεχίζοντας την ωερή προσκυνηματική μας ιεροποδημία στις αθωνικές μονές, κατά την ιεραρχική του τάξη και σειρά, ας εισέλθουμε με δέος στην παλέφατη Ιερά Μονή των Ιβύρων. Εδώ υπάρχει η πασίγνωστη και πολυτιμημένη Παναγία η Πορταΐτισσα, της οποίας η ιστορία περνά κατά πολύ τα χίλια χρόνια. Στην περίοδο της οικονομαχίας ευσεβής χείρα της Νικαίας, για να φρουρήσει από τη μανία των οικονομάχων την εικόνα της, την έριξε με πίστη στη θάλασσα και εκείνη με τρόπο θαυμαστό έφτασε στο Άγιον Όρος. Ο ασκητής Όσιος Γαβρίλο Ιβυρίτης είδε στη θάλασσα πύρινη στήλη και βαδίζοντας πάνω στα κύματος να ήταν ξηρά, παρέλαβε την Αγία εικόνα και μετά από λιτανία των πατέρων την εναπόθεσαν στο Άγιο Βήμα του Καθολικού. Την επομένη όμως βρέθηκε στην πύλη της Μονής. Την έφεραν πάλι στο ναό και εκείνη πάλι πήγαινε στην πύλη. Παρουσιαστήσα δε σε όραμα η Θεοτόκος τον Όσιο Γαβρίλ, ανανέωσε την προς τους πατέρες υπόσχεσή της, καθώς είχε πει στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη. «Να ελπίζω συν, εις την εσπλαχνία του Υιού μου και δεσπότου άπαντες, οι εντόροι τούτου εναρέτως με τευλαβίες και φόβου Θεού ζώντες μοναχοί, καθότι τούτο το χάρισμα εγώ εζήτησα και έλαβον παρά αυτού, και ειδού, δίδομοι ημίν σημείων, έως ότου βλέπετε την εμήν εικόνα εν ταύτη τη μονή, η χάρις και το έλεος του Υιού μου ούκ εκλείψους συνεξιμών». Πόσο παρήγορα τα λόγια αυτά για κάθε αγιορείτη. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μοναχός που να μην την ευλαβείται ιδιαίτερα. Γι' αυτό και ουδέποτε εξέρχεται των περιχώρων της Μονής, παρά μόνο αντίγραφά της αποστέλλονται, όπως παλαιότερα στη Ρωσία και στη Θεσσαλονίκη, μη και χαθεί το σημείο της θεομητορικής προστασίας του όρους. Σήμερα η εικόνα φυλάγεται σε ιδιαίτερο παρεκκλήσι, και η πύλη που είχε σταθεί η εικόνα παραμένει τιμητικά κλειστή. Τα κατά καιρούς γεννόμενα θαύματα της επιβλητικής αυτής εικόνας είναι πάμπολα. Η έκφραση της Πορταΐτισσας είναι αρκετά αυστηρή, θέλοντας ίσως να δείξει ο αγιογράφος πως η μητέρα της αγαθότητος δεν πάβει να είναι και μητέρα της δικαιοσύνης. Ο Ρώσος προσκυνητής Βασίλειος Μπάσκι γράφει πριν 250 χρόνια μεταξύ άλλων περί της ιεράς αυτής εικόνος. «Μεγάλους έχουσα οφθαλμούς, κρατούσα εν τη αριστερά χειρή τον Σωτήρα Χριστόν, μελανόφεος κατά το πρόσωπον εκ των πολλών ετών, όμως εντελώς φανερώνουσα όλην την φυσικήν αυτής θέαν, και καλυμμένοι όλοι εκτός του προσώπου υπό άργυρο και χρυσωμένο ενδύματος, εκτός δε τούτου είναι πεπικυλμένοι διαπολιτήμων λίθων
και χρυσών νομισμάτων παραδιαφόρων βασιλέων και ηγεμόνων και αρχόντων αφιερωθέντων ένεκα των πολλών αυτής θαυμασίων. Έχει δε προς τούτης η Αγία εικόνα εκείνη σημείων η οποίν πληγείς επί της Ιαγώνος, την οποίαν παλαιόθεν έλαβεν από την απρώην υπάρχοντα άπιστων και ονομαζόμενων βάρβαρων, ως της έπληξεν αυτήν διαμαχαίρας εκ της κακίας και του φθόνου αυτού, η ταϊδόν ότι έρευσεν αίμα πολύ, το οποίον και μέχρι τη σήμερον φαίνεται και γνωρίζεται, μετενόησεν και επίστευσε και γενόμενος μοναχός ασκητής εσώθη. Το ωραιότατο καθολικό της Μονής Σιβήρων τιμάται στην κοίμηση της Θεοτόκου, ο δε εορτασμός της είναι περίλαμπρος. Στη σερβική μονή του Χιλιανδαρίου, αδελφοί μου, την τιμόμενη στα εισόδια της Θεοτόκου, υπάρχουν επίσης 6 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας. Την πρώτη θέση κατά κυριολεξία την έχει η Τριχερούσα, της οποίας η ιστορία είναι συνεφασμένη με τον βίο του Μεγάλου Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μεγίστου των υμνογράφων της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος κατηγορήθηκε στον Άρχοντα της Δαμασκού ότι έγραψε δρυμύτατες επιστολές κατά του οικονομάχου αυτοκράτορα λέοντος του Ισάβρου. Η τιμωρία του ήταν να του κόψουν το δεξί χέρι. Ο Άγιος μετά από θερμή προσευχή στη Θεοτόκο θεραπεύθηκε τελείως και μεταβαίνοντας τη λαύρα του Αγίου Σάββα των Ιερουσαλήμων προς μονασμό παρέλαβε και την εικόνα. Όταν δε ο Άγιος Σάββας αρχιεπίσκοπος των Σέρβων και κτήτορας της Μονής Χιλιανδαρίου πήγε προσκυνητής στα Ιεροσόλυμα, του έδωσαν πατέρες δώρο την εικόνα, την οποία μετέφερε ευλογία στην πατρίδα του. Τον 14ο αιώνα, στα προπήλαια της Μονής Χιλιανδαρίου, συνέβη το αξιοθαύμαστο γεγονός ένα ζώο να σταθεί εκεί φέρνοντας μόνο του τη θεία εικόνα. Όταν δε κάποτε η αδελφότητα της Μονής διχάστηκε ως προς την εκλογή νέου ηγουμένου, στην ηγουμενική θέση βρέθηκε η Τριχερούσα. Από τότε εκλέγεται προηγούμενος και οι διακονητές με βαθιά ευλάβεια θέτουν μετάνοια στην εικόνα αντί του ηγουμένου, αισθανόμενοι την προστατευτική της χάρη. Ο Άγιος Σάββας των Σέρβων, επιστρέφοντας από το Ιεροσόλυμα, έφερε και την εικόνα της Γαλακτοτροφούσας, περί της οποίας πριν 6 αιώνες είχε προφητεύσει ο Άγιος Σάββας ο Υγιασμένος σε ποιον να δοθεί. Η εικόνα αυτή τοποθετήθηκε στο τέμπλο του χιλιανταρινού κελιού των Καριών, το λεγόμενο Τυπικαριό, γιατί εκεί ο Άγιος ασκητεύοντας έγραψε το τυπικό της μονής του. Στη Μονή του Χιλιανταρίου υπάρχει και η εικόνα «Η επιλεγόμενη του ακαθίστου». Πριν 150 έτη περίπου κάηκε το τέμπλο του Καθολικού και σώθη θαυμαστά μόνο η εικόνα αυτή μπροστά στην οποία εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος. Στην ίδια μονή υπάρχει η εικόνα της Παναγίας που η απλότητα των πατέρων την ονόμασε Παπαδική, γιατί κάποτε τιμώρησε ένα ανάξιο ιερέα και από τότε οι ευλαβέστεροι των πατέρων και μόνο οι ιερείς τη βαστούν στις λιτανίες. Ενώπιον της πάντα λέγουν το διευχόν των απολύσεων των ιερών ακολουθεών και της Θείας Λειτουργίας. Στην ίδια μονή υπάρχουν 2 ακόμη θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Αυτής που τιμώρησε το γονγκιστή εκκλησιάρχη και βρίσκεται στο Καθολικό και αυτής που σώθηκε από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1722 και σήμερα βρίσκεται στο Δοχιό. Στην ασκητική μονή του Διονυσίου υπάρχει η εικόνα του ακαθίστου. Μπροστά της για πρώτη φορά εψάλλει από τον Πατριάρχη Σέργιο η ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Είναι αφιέρωμα του αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού στον κτήτορα της Μονής Όσιο Διονύσιο. Πολλά θαύματα τέλεσε η εικόνα και σε μία περίοδο έρευσε μύρο.
σήμερα βρίσκεται στο παρατοκαθολικό παρεκκλήσι το καθίστου ύμνο, όπου καθημερινώς διαβάζονται οι χαιρετισμοί. Στη Μονή Κουτλουμοσίου υπάρχουν οι θαυματουργές εικόνες της φοβεράς προστασίας, της βηματάρισσας και της θυλαρινής. Στη βραχώδη Μονή Παντοκράτορος βρίσκεται η Παναγία Γερόντισσα. Στο γέροντα ηγούμενο φανέρωσε τον επικείμενο θάνατό του και στο λειτουργό διέταξε να συντομεύσει τη Θεία Λειτουργία για να προλάβει να κοινωνήσει τον αποθανίσκοντα ηγούμενο. Στις δεήσεις άλλου ηγουμένου πλήρωσε τα πιθάρια της Μονής Λάδη από το οποίο είχε στερηθεί, γι' αυτό και στο αργυροεπίχρυσο που κάμισό της είναι σχεδιασμένο και ένα πιθάρι. Ας ακούσουμε άλλο ένα ύμνο, αγαπητοί.

Στη βουλγαρική μονή του ζωγράφου υπάρχει η εικόνα του ακαθίστου. Η ιστορία της περιληπτικά έχει ως εξής. Πλησίον της μονής ζούσε ασκητής, ο οποίος συνήθιζε πολλές φορές της ημέρας να λέγει τους χαιρετισμούς της Παναγίας μπροστά σε αυτή την εικόνα. Μία ημέρα στα προς τη Θεοτόκο χαίρε που έλεγε, άκουσε από την εικόνα, «Χαίρε και εσύ γέρον του Θεού». Στη συνέχεια του μήνυσε να πάει στη μονή και να ειδοποιήσει τους πατέρες πως κινδυνεύουν από αιρετικούς που έρχονται με άγριες διαθέσεις. Πράγματι, τη στεναρή αντίστασή τους προς τους λατινόφρονες πλήρωσαν με μαρτυρικό τέλος οι 26 ζωγραφίτες οσιομάρτυρες, οι οποίοι εκάησαν ζώντες. Η εικόνα της Παναγίας ήλθε κατά θαυμαστό τρόπο στο μοναστήρι και κατά την πυρκαγιά δεν κάηγε. Στην ίδια μονή υπάρχει και η εικόνα της επακούουσας. Μπροστά της όσιος κοσμάς ο ζωγραφίτης προσευχόταν παρακλητικά. «Η Παραγία Θεοτόκε εύξε μου προς τον Σόνιον και Θεόν, ειν οδηγήσικα με εν οδός σωτηρίας». Και αμέσως άκουσε τη Θεομήτωρα να του λέει. Να λέει, «Ιε και Θεέ μου, δίδαξον τον δούλον σου πώς να σωθεί». Στη συνέχεια η ίδια φωνή του έλεγε, «Εξελθέτω της μονής και αγωνισάστου κατά μόνας». Ο ίδιος Όσιος Κοσμάς σε μία πανήγυρη της μονής βατοπεδίου που είχε πάει είδε τη Θεοτόκο να υπηρετεί στην τράπεζα και να διακονεί στο ναό. Στην ωραιότατη μονή Δοχειαρίου υπάρχει η γνωστή εικόνα για τις πολλές θαυματουργίες της, η Γοργοϋπήκος. Περί τα μέσα του 17ου αιώνα, ο συχνά διερχόμενος τραπεζάρης μοναχός Νείλος με το αναμένο δαδί μαύρισε την τοιχογραφία της και η Θεοτόκος προς παραδειγματισμό της ασέβειας του έδωσε ασθένεια. Στις επίμονες δαΐσεις του όμως σύντομα κάμφθηκε λέγοντας, «Εγώ είμαι της μονής η δέσποινα Θεοτόκος η Γοργοϋπήκος και γοργός επακούω των επικαλουμένων το όνομά μου». Απόδειξη τα πολλά αφιερώματα, οι συνεχείς παρακλήσεις, οι κανδύλες και οι λαμπάδες στη χάρη της μοναχών και λαϊκών. Στη Μονή Φιλοθέου υπάρχει η πρωτότυπη και λαμπρής βυζαντινής τέχνης εικόνα της Γλυκοφιλούσας, η οποία διεσώθη από τον πόλεμο των οικονομάχων κατά θαυμαστό τρόπο και έφτασε στον αρσανά της μονής. Τα θαύματα της Αγίας εικόνος είναι πλήθος. Στη μονή υπάρχει και η εικόνα της Παναγίας της Γερόντισσας που έφτασε κατά θαυμαστό επίσης τρόπο από την Ιγρήτα. Στην επιβλητική μονή του Αγίου Παύλου υπάρχουν δύο πολύτιμες εικόνες της Θεοτόκου, της Μυροβλήτισσας και η λεγόμενη Καθρέπτης, την οποία η Ιερά Παράδοση αναφέρει ως κτήμα της αυτοκράτηρας Θεοδόρας, την οποία έκρυβε υπό τον καθρέφτη της και η οποία ρίχθηκε στη φωτιά και έμεινε αυλαβής. Στη Μονή Ξενοφόντος υπάρχει η εικόνα της Οδηγήτριας, η οποία πριν ήταν στη Μονή Βατοπεδίου και κατά θαυμαστό τρόπο ήλθε στη Μονή Ξενοφόντος. Οι βατοπεδινοί πατέρες ήλθαν και την πήραν, μα πάλι η εικόνα, παρά την ασφάλεια που της είχαν, αναχώρησε. Από τότε, το 1730 και επί 150 έτη και πλέον, η βατοπεδινή έστεναν λάδι και κερί για την οδηγήτρια. Στο καθολικό της μονή σε Σφιγμένο φυλάγεται ωραία εικόνα της Ελεούσας. Στη ρωσική μονή του Αγίου Παντελεήμονος η επικαλούμενη Ιεροσολυμίτισσα. Στη μονή Κωνσταμονίτου η οδηγήτρια και η αντιφωνήτρια, η οποία πλήρωσε τα πιθάρια της μονής με λάδι που δεν είχαν στις αρχές του 11ου αιώνα, όταν Δεοχιάρης ήταν ο Όσιος Ζαχαρίας. Εκτός των ιερών μονών και στις κήτες της αυρίζονται θαυματουργές εικόνες της κυρίας και εφόρου του ιερού τόπου. Στη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει η αχυροποίητη εικόνα της Θεομήτωρος, η οποία παρηγγέλθη το 1873 στη Μολδαβία
στον αγιογράφο Γεωργάκη Νικόλο από τους κτήτορες της Κήτης ιερομονάχους Νύφωνα και Νεκτάριο. Ο αγιογράφος ύστερα από νηστεία και προσευχή, καθώς γράφει ο ίδιος, ποιήσας τρεις μετανοίας προς έναρξη της εργασίας, ο του θαύματος, εύρουν τα πρόσωπα της Θεομήτρος και του Χριστού υπερφυώς συντετελεσμένα. Στο Άγιο Βήμα του Κυριακού της Κουτλουμουσιανής Κήτης του Αγίου Παντελεήμονος υπάρχει η εικόνα των χαιρετισμών. Στο Μεγάλο Ναό της Παντοκρατορινής Κήτης του Προφήτου Ηλιού υπάρχει η Παναγία η Γαλακτοτροφούσα και άλλοι που στις 12 Φεβρουαρίου του 1876 δάκρυσε. Στη Ρωσική Σχήτη της Τιβαΐδος υπήρχε εικόνα της Παρθένου Εσπλάχνου με πλούσια αφιερώματα. Στη Βουλγαρική Σχήτη Βογορόδιτσα ή του Ξυλουργού υπάρχει εικόνα της Γλυκοφιλούσας. Τέλος, αγαπητοί μου, στην πάλε ποτέ διαλάμψασα σκήτη των Καρεών φυλάγεται η πολυθαύμαστη και αρχαία θαυματουργή εικόνα η Καρεώτισσα Ελεούσα του Άξιον Εστί, μπροστά στην οποία πρωτοψάλθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ ο γνωστός θεομητορικός ύμνος και παραδόθηκε στον αγρυπνούντα μοναχό Όσιο Γαβρίλ. Η εικόνα αυτή είναι η μόνη που εξήλθε προς προσκύνηση των πιστών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο. Η συγκινητική προσέλευση πλήθους πιστών φανέρωσε την προς την Αθωνίτισσα Θεοτόκο ευλάβεια των ευσεβών χριστιανών. Εκτός των αναφερθέντων ουσίων που έχουν σχέση με τις εικόνες της Παναγίας, Γαβρίλ Καρεώτη, Αθανασίου Αθωνίτη, Γαβρίλ Ιβυρίτη, Ζαχαρία Κουσταμονίτη, Σάβα Χιλιανδαρινού, Ιωάννου Κουκουζέλη, Διονυσίου Κτήτορα της ομώνυμης Μονής, Κοσμά Ζωγραφίτη, Γεναδίου και Νικολάου των Βατοπεδινών, έχουμε και αρκετούς άλλους θεοφόρους του Άθου Πατέρας, των οποίων οι γλαφυροί βίοι συχνά αναφέρονται σε συγκινητικές θεομητροφάνειες. Πρώτη γνωστή παρουσία της Θεοτόκου είναι η στην αρχή αναφερθήσα στον πρώτο επώνυμο όσιο του Αγιώρους στον Πέτρο τον Αθωνίτη. Οι Θεσσαλονικείς αυτάδελφοι όσοι Σημεών και Θεόδωρος, μαθητές του Οσίου Ευθυμίου του Νέου, από το περιβόλι της Παναγίας πηγαίνουν κηρύττοντας την Πελοπόννησο και κατόπιν οράματος βρίσκουν την εικόνα της Θεοτόκου και ανεγείρουν λαμπρή μονή της Θεοτόκου του Μεγάλου Σπηλαίου. Από τον παρατημονή εσφιγμένο σπήλαιο που ασκήτευε αναχωρεί με την ευλογία του γέροντός του ο Ρώσος Όσιος Αντώνιος τον 11ο αιώνα και μεταβαίνει στα σπήλαια του Κιέβου όπου ανεγείρει μεγάλη μονή που την αφιερώνει στη Θεοτόκο. Οι μαθητές του Οσίου λαμβάνουν και αυτή την ευλογία του με τα λόγια «Ευλογητός ο Θεός εν παντή, είδε με θυμών η ευχή της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των εν Αγίου όρη Αγίων». Έτσι η λαύρα του Κιέβου, εκτισμένη από τον Αγιορείτη Όσιο Αντώνιο, έγινε η μητέρα του ρωσικού μοναχισμού. Δι' αυτής ήλθε η ευλογία της Αθωνίτισσας Θεοτόκου σε όλη τη Ρωσία, της οποίας εορτάζουμε τα 1020 χρόνια από τον χριστιανισμό της και η οποία φιλότιμα αγωνίστηκε να ανταποκριθεί σε αυτή την ευλογία με δείγματα μεγάλης αγάπης και αφοσιώσεως προς την Αθωνίτισσα Θεοτόκο και την Εκκλησία. Ο λάτρης της Θεοτόκου Όσιος Βαρθολομαίος της Σεμέρης τον 12ο αιώνα, η Σεμέρη είναι περιοχή της Νοτίου Ιταλίας, μεταφέρει προς τη Δύση την ορθή τιμή της Θεοτόκου. Αφού κτίζει μονή που την αφιερώνει στην Παναγία την Οδηγήτρια, έρχεται στο Άγιον Όρος. Μετά από μακρά παραμονή του στην Αθωνική Σχολή, επιστρέφει στην πατρίδα του, μεταφέροντας τους μαθητές του τα αγιορείτικα τυπικά και την ιδιαίτερη τιμή της Θεοτόκου, τα οποία διατηρήθηκαν και αρκετά έτη μετά το σχίσμα. Ο Σέρβος Όσιος Σημεών ο Μυροβλήτης,
συγκτήτορας με τον Υιό του Όσιο Σάββα της Μονής Χιλιανταρίου, ανεπαύθη εν Κυρίω, έχοντας τα μάτια του στραμμένα στην εικόνα της Παναγίας. Όσιο Σίμων ο Μυροβλήτης το 13ο αιώνα κτήτορας της τολμηρότερης οικοδομής της Μακεδονίας, της Μονής της Πέτρας, έλαβε εντολή και θάρρος για το έργο του από την ίδια τη Θεοτόκο, όπου του μηνούσε «Σίμων, φίλε πιστέ και λάτρε του Υιού μου, μη αναχώρει τον όδε, ότι εις φως τεθικά σε μέγα». Οι μαθητές του Οσίου Γρηγορίου του Σιναίτη, Μάρκος ο Νηπτικός, Αρών ο Διορατικός και Κλήμης, είχαν συχνές τις εμφανίσεις της Θεοτόκου στις ευερπνίες τους, καθώς και Θεσσαλονικές Άγιος Ισίδωρος, ο κατόπιν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερχόμενος στο Άγιον Όρος, επρόβαλε την Θεοτόκον οδηγόνο μου και προστάτην και μεσήτριαν, και κάθε στιγμήν και ώραν με προσευχάς έβανεν έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς του τη βοήθειά της. Στο έξω της μεγής της λαύρας κάθισμα του Αγίου Σάββα δέχθηκε την επίσκεψη της ίδιας της Θεοτόκου και κατά τον βιογράφο του, τον Άγιο Φιλόθεο τον Κόκκινο, σε μετάφραση του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, «Δια μεσητείας της Θεοτόκου πολλών χαρισμάτων ηξιώθη παρά Θεού και μάλιστα του της θεολογίας, δια της οποίας ηγονίσθη δια την περί Θεού ορθήν δόξαν». Τη θεολογία διδάχθηκε και ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης από την ίδια τη Θεοτόκο, παρά την κορυφή του Άθωνα, όπου ο ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η ανοικοδόμηση των δύο αυτών ιερών ναών στην Αθωνική κορυφή είναι σύμβολο σημαντικό και ουσιαστικό. Το Άγιον Όρος είναι ο τόπος όπου συνεχώς αναπέμπεται η ευχή του Ιησού, η οποία μεταμορφώνει ψυχικά τους ευχόμενους, και είναι ο τόπος όπου αναπαύεται η Μητέρα του Θεού και ενισχύει στους αγώνες τους τους φίλους του Υιού της. Η Κυρία του Όρους είπε προς τον Όσιο Μάξιμο, «Λάβε την χάρη καταδαιμόνων ως εκτός αθλοφόρος και κατοίκησε εις τα πρόποδα της κορυφής του Άθωνος, διότι τούτο είναι θέλημα του Υιού μου, δια να ανεβείς εις ύψος αρετής και να γένεις διδάσκαλος και οδηγός εις πολλούς και να σώσεις αυτούς, όπως και πράγματι έγινε». Ας ακούσουμε ένα ύμνο.

0: πνεύμα της μεγάλης τιμής και αγάπης προς τη Θεοτόκο διδάσκουν και όλοι οι κατοπινοί αγιορείτες Άγιοι, Ιεραπόστολοι, Νεομάρτυρες και όσοι. Ιεροπρεπείς κολυβάδες με πρόμαχο τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη μεταφέρουμε το φλογερό τους κήρυγμα με την ίδρυση μονών, με τη σύνθεση ακολουθιών, τη συγγραφή βιβλίων, εγκομείων και επιστολών, την εκβαθέων αγάπη τους, την τροφό και σκέπη του όρους. Από τους ταπεινούς πατέρες διατηρείται μέχρι σήμερα αυτή η ίδια τιμή και αγάπη και είναι νοπές οι ιστορίες, ζωηρές οι αφηγήσεις, συγκινητικές οι εξιστορήσεις πρόσφατων επαναλήψεων των θεομητορικών αποτυπωμάτων στις καρδιές, στις μνήμες, στη ζωή συγχρόνων σεβαστών αγιοριτών γερόντων. Ο νεοσκητιώτης γέροντας Ιωακήμος Πετσιέρης εκοιμήθη λέγοντας τους χαιρετισμούς. Στο Ρώσο ασκητή Παπατήχωνα η Παναγία αποκάλυψε τον ακριβή χρόνο του θανάτου του. Αν επισκεπτώσουν το γέροντα Φιλάρετο την ασκητική φωλιά του στα φρικτά καρούλια και τον ρατούσες πώς αντέχει αυτή τη σκληρότητα σου απαντούσε με μία απόλυτη βεβαιότητα. Η Παναγία παιδί μου με βαστά εκοιμήθη ακούγοντας ύμνους στη Θεοτόκο. Ο ηρωμόναχος Ιωακήμ Αγιανανίτης είχε καλή συντροφιά του καθώς έλεγε το βάστιγμά του από το φόρεμα της Παναγίας η οποία κατά τη δέησή του του έδωσε γενιάδα που ακουβούσε στη γη. Στον ευλογημένο γέροντα Ευλόγιο παρουσιάστηκε η Παναγία στο χωριό του, παροτρύνοντάς τον να πάει στο Άγιον Όρος με τα λόγια «Πήγαινε και εγώ θα είμαι πάντα μαζί σου». Ο ενάρετος Γρηγοριάτης ηγούμενος Αθανάσιος είχε φαγωμένη την εικόνα της Παναγίας του κελιού του από τους πολλούς ασπασμούς. Ο μακάριος γέροντας Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης ακούγοντας ή λέγοντας το όνομα της Θεοτόκου δάκρυζε. Το Άγιον Όρος με τις χίλιες Αγίες Τράπεζες έχει τους πιο πολλούς ναούς αφιερωμένους στη μνήμη των θεομητορικών εορτών. Οι πανηγύρις τους είναι σεμνές όσο λαμπρές, έχουν πάντα το προβάδισμα και υποτονούν όλες οι άλλες εορτές προς Αγίες. Η έντονη παρουσία της Θεοτόκου στον Ιερό Άθωνα τον ουρανοποίησε. Τους ουρανότρετους μόνιμους κατοίκους του τους θέλει αληθινούς Υιούς του Θεού, όπως τον Θεό Υιό του ανθρώπου. Αυτούς που τη ζωή της θέλησαν να κάνουν ζωή τους, τους αναζωογονεί. Τους άγονους και στήρους πνευματικά τους κουρασμένους και αποκαμωμένους δεν τους απογοητεύει. Αλλά όπως ο Θεός τους γονείς της, τους καλλιεργεί να δεχθούν και να αυξήσουν τον Ευαγγελικό σπόρο και να κατασταθούν κατά πνεύμα πατέρες πολλών κατά πνεύμα Υιών. Δεχόμενοι τον επικαλούμενο Παντελεήμονα Υιό της ως λυτρωτή και σωτήρα και φυλάγοντας τον νόμο του καλά στην καρδιά τους, γίνονται συνέκδημοι, συνοδοιπόροι και συναντιλήπτορες μοναχικών, απομονωμένων και φτωχών ανθρώπων. Το κοβοσχήν είναι το περιδέρεο, το πολύτιμο και πανάκριβο της Θεοτόκου, που από τον άχρηστο λαιμό της το βγάζει και το θέτει βραχιόλι στους μοναχούς της, οι οποίοι το χρησιμοποιούν ως θηλιά του δαίμονος, ως κλίμακα προσωπικής αναβάσεως και σωτηρίας, ως συνεχή δοξολόγηση του Υιού της, αλλά και κατά ένα τρόπο θαυματουργικό, αποβαίνει από μακριά δρόσους αναψυχής και παραμυθίας ευεργετική για τους εν κόσμο βιώντες αδελφούς. Η Παναγία μετικεί από διάφορους τόπους με διάφορους τρόπους ανθρώπους για να τους φέρει στα Άγια των Αγίων όπως τρίχρονη ετέθη ίδια στα σπλάχνα του πανσέβαστου όρους για μια μόνιμη και αγγελοδίαιτη βιωτή. Σε σπήλαια και ρεματιές, κελιά και καλύβες αναμένουν καρτερικά νέους ευαγγελισμούς και μυστικές μνηστίες του Πνεύματος για θείους τοκετούς μεταμορφώσεις και αναστάσεις. Έτσι με τη χάρη της Παναγίας δημιουργούνται εστίες για να σκηνώσει το Πνεύμα όπως τη Βιθλεέμ, τη Γενισαρέτ, το Θαβόρ, τη Γεθσημανή. Η τιμιωτέρα των Χερουβίμ, η ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, η Παντάνασα, ο ηλιοστάλακτος θρόνος του ουρανίου βασιλέως, η δωδεκάτυχη πόλης, η πλατητέρα των ουρανών. Καταδέχθηκε αδελφή μου να τρώει τις ώρες της μαζί μας, ως διακόνησα στο βατοπέδι, ως ελαιοβρύτησα του Παντοκράτουρος, ως πυλωρός στην Ιβύρον, ως οικονόμος στη Μεγίστη Λαύρα. Είναι η Γοργοϋπίκος, η Παραμυθία, η Επακούς, η Γλυκοφιλούσα, η φοβερά προστασία που μας παίρνει από το χέρι αρκεί να της το δώσουμε και γίνεται ξανά και ξανά νεφέλη, γέφυρα, κλίμακα, μεσήτρια και γηητής. Η γερόντισσα Θεοτόκος δεν κουράζεται να τρέχει και να τους προφθάνει όλους, αρκεί με πίστη να το ζητήσουν. Είναι γνωστή όμως και των πιστών Ελλήνων η εμπιστοσύνη προς τη Θεοτόκο. Ποιος δεν έχει να διηγηθεί κάτι αν ερωτηθεί για την προστατευτική της φροντίδα. Την είδαν οι στρατιώτες στους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδος μας. Την είδαν οι πιστοί σε ναούς, σε νοσοκομεία, σε οικίες παντού. Η ίδια και μία Θεοτόκος των αγιοριτών, των Ελλήνων, των πιστών εμφανίζεται και θα εμφανιστεί και πάλι για να προστρέξει, να προφθάσει τους προς αυτήν καταφεύγοντες, τους κινδυνεύοντες. Αυτή που είναι η αγαθή πάντων προστασία, των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζωμένων η γαλήνη, η αντίληψη και βοηθός, όπως ήλθε θα έλθει. Είναι το έργο της αυτό. Δεν ξεκουράζεται. Αναπάβεται στην υπέρ των τέκνων της κόπωση. Γι' αυτό και ποτέ δεν χαμηλώνει τα δεόμενα πανάχραντα χέρια της. Αν γέμιζε άδεια πιθάρια, αν μιλούσε, αν γινόταν θυρωρός και φρουρός μονόν κάποτε, δεν θα γίνει και σήμερα τροφός της παινίας μας, απάντηση των ερωτημάτων της μοναξιάς μας, φύλακας των μυστικών μας, ως μητέρα, αδελφή και φίλη. Η Παναγία μας, στην ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι το πρόσωπο εκείνο, το σπουδαίο έστω που κάποτε έπαιξε το ρόλο του, το σημαντικό έστω και τελείωσε το έργο της. Η Παναγία και η Αγία μας είναι ζωντανοί και παρόντες, όπως σε κάθε θεία λειτουργία, έτσι και σε κάθε ταπεινή και θερμή δέηση και επίκληση. Η Παναγία επανέρχεται συχνά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, κυρίως ως μητέρα. Και μια καλή μητέρα ξέρει να ακούει, να πονά και να αγαπά. Ο κόσμος μας σήμερα είναι ορφανός και γι' αυτό πολύ πονεμένος και μόνος. Δεν έχει ωραία ιδανικά και αισθήματα και γι' αυτό πάσχει τόσο πικρά. Το μήνυμα της Αθωνίτισσας Θεοτόκου προς τον σύγχρονο κόσμο είναι ένα, κέριο και σημαντικό. Σιωπηλά ευαγγελίζεται η ίδια λέγοντας προσωπικά και εμπιστευτικά στον καθένα. Μη φοβάσαι παιδί μου τον πόνο, μη δηλιάζεις, μη κάμπτεσαι, μη άγχεσαι και μη αγωνιάς. Αποδέξου τον Άγιο πόνο, παραδέξου τον, συμφιλιώσου μαζί του, αγάπησέ τον όπως εγώ. Όμως με γνώση, με συνέπεια, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και προσοχή. Όχι γιατί δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, αλλά με την ελπίδα ότι αυτός ο πόνος είναι αναιρετικός αμαρτίας, οφειλεί λαθών, κλειδί της βασιλείας των ουρανών. Η σημερινή αποτυχία, ασθένεια, δυσκολία, ταραχή και περιφρόνηση είναι μία παραχώρηση Θεού που σου δίνεται για μία επαναξέταση της πορείας σου, για μία πνευματική ανασυγκρότηση, για μία επανατοποθέτηση του βίου σου. Η Παναγία που είναι των πονεμένων η ανάλγηση, γιατί η ίδια πόνεσε πολύ και έγινε τόσο λεπτή και ευαίσθητη στον πόνο μας, μόνο εκείνη μας νιώθει. Ο πονεμένος συνήθως γνωρίζει να συμπονά. Το βίωμα της Θεοτόκου είναι ένας δρυμής και συνεχής πόνος. Η πονεμένη εποχή μας δεν χρειάζεται να ψάξει για να βρει την ιασή της, παρά ταπεινά να προσπέσει στην εικόνα της, ζητώντας τη βοήθειά της. Η επώδυνος κραυγάζουσα εποχή μας αναζητά νόημα βίου και λύτρωση. Το πρόβλημα της εποχής και του τόπου μας είναι καθαρά πνευματικό. Αυτό κατανοώντας αδελφοί μου, οι Αθωνίτες μοναχοί συνεχίζουν τον εκούσιο πόνο της ασκήσεως, μη αφήνοντας το κανδύλι της Παναγίας να σβήσει και να μείνει το πρόσωπό της άφωτο και να χαθεί η ελπίδα μας. Ο πόνος με νέο πόνο γιατρεύεται κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Οι εκούσοι αγρυπνούντες μοναχοί μπροστά στην Αθωνίτισσα Θεοτόκο δέονται για τους ακούσια υπνούντες, τους ηθελημένα ή αθέλητα πονεμένους, τους εμμύριες ανάγκες κόσμου μας, με τη βέβαιη ελπίδα πως η φωτοδόχος, η φωτοφόρος και φωτοτόκος Θεοτόκος θα προεκτείνει ιστορικά το Άγιο Μαφόρη της, τη σεπτή σκέπη της, και θα σκεπάσει όλο τον ορθόδοξο κόσμο που την επικαλείται, ώστε υπό το φως της προσευχόμενη ευκολότερα εισακουόμεθα και βοηθούμεθα να δούμε το μέγεθος της μικρότητας και της αδυναμίας μας, το οποίο τελικώς αποβαίνει νίκη και κατάκτηση, μη έχοντας το δικαίωμα να διακρινόμεθα, αλλά με την πρόσληψη του ταπεινού της φρονήματος γινόμαστε αίτητοι στις δαιμονικές και κοσμικές πλεκτάνες και οι δοκιμασίες καθίστανται βαθμίδες ανόδου, οριμότητος και αυτογνωσίας. Αυτή είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη ευλογία της Αθωνίτισσας Θεοτόκου στις ψυχές των πιστών, την οποία μόχθησα κάπως να σας μεταφέρω. Σε εσάς απομένει να τη διαφυλάξετε. Ταπεινώς το εύχομαι και εγκαρδίως το ελπίζω. Στον ηχολήπτη Δημήτρη Ελένη πολλές ευχαριστίες. Ευχαριστίες και σε εσάς που με ακούσατε. Καλή Παναγία.
1: Μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγίου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ανάμεσα οι συντρίμματα και ρήπια λείψανα παλαιάς κατοικίας ανθρώπων εν μέσω αγριοσικών, μωραίων με ρυθρούς καρπούς, εις έρημων τόπων, απόμακρων ακτίν προς μίαν παραλίαν βορειοδυτικήν της νήσου, όπου τη νύχτα επόμενον ήτο να βγαίνουν και πολλά φαντάσματα, είδωλα ψυχών κουρασμένων, σκιέ επιστρέφουσε, καθώς λέγουν, από τον ασφοδελόν λιμώνα, αφήνουσε κενά συμμογάσει στην ερημίαν, θρυνούσε το πάλε ποτέ πρόσκαιρον σκηνωμάτων εις τον επάνω κόσμον. Εκεί ανάμεσα εσώζε το ακόμη ο Ναΐσκος της Παναγίας της Πρέκλας. Δεν υπήρχε πλέον οικία ορθή, δεν υπήρχε στέγη και άσυλον εις όλον το οροπέδιον εκείνο, παρά την απορόγα ακτίν, μόνος ο μικρός Ναΐσκος υπήρχε και εις το προάβλιον του Ναΐσκου ο Φραγκούλης Κάπα Φραγκούλας είχε κτίσει μικρόν υπόστεγον. Καλύβειν μάλλον η οικίαν, λαβών την ξυλίαν όσην η δινήθη να έβρει και την ας λίθους από τα τόσα τριγύρω ερήπια, διαναστεγάζεται προχείρος εκεί και καπνίζει ακατακρίτως το τσιμπούκι του με το ηλέκτρινον μαμών έξω του ναού, ο φιλέρημος γέρον. Ο Ναΐσκος ήτο ιδιόκτητος, πράγμα σπάνιον εις τον τόπον, λείψανον παλαιού θεσμού, ήτον κτήμα αυτού του γέροντος Φραγκούλα. Ο αξιότιμος πρεσβύτης φέρον όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα προεστού, ωραίων φέση του Τουνεζίου, επανοβράκι τσόχινον με ζώνην πλατείαν κεντιτίν, μακράν συμπούκαν με ηλέκτρινον μαμών και κρατών με την αριστεράν ηλέκτρινον μικρών κομβολόγιων, δεν ήτο και πολύ γέρον, ως 55 χρόνων άνθρωπος. Κατήγετο από την αρχαιοτέραν και πλέον γνησίως αυτόχθονα οικογένειαν του τόπου. Ήτον εκ νεαράς ηλικίας, ευσταλής, υψηλός, λεπτός στην μέσην, μελαχρινός,

Λευκοτάτην την είχε νυμφευθεί από έρωτα. Ήδη είχε συζήσει μαζί της υπέρ τα 25 έτη και είχε να αποκτήσει 4 υιούς και 3 θυγατέρας. Αλλά τώρα, εις την ουδόν του γύρατος, δεν συνέζει πλέον μαζί της. Είχε χωρίσει άπαξ ήδη αφού εγεννήθησαν τα 4 πρώτα παιδεία, 2 υιοί και 2 θυγατέρας. Ο πρώτος ούτος χωρισμός διήρκησεν επί τινάς μήνας. Ήτα επήλθε συνδιαλλαγή και συμβίωση πάλιν. Τότε γεννήθησαν άλλα 2 τέκνα, υιός και θυγάτριον. Ήτα επήλθε δεύτερος χωρισμός, υπέρ το έτος διαρκέσας. Μετά το χωρισμόν, δευτέρα συνδιαλλαγή. Τότε εγεννήθη ο τελευταίος υιός. Ακολούθως επήλθε μακρός χωρισμός μεταξύ των συζύγων. Ο τελευταίος ούτος χωρισμός, μετά πολλάς αγώνους από πείρα συνδιαλλαγής, διήρκει ήδη από 3 ετών και ημίσεως. Δεν ήτο πλέον φόβος να γεννηθούν άλλα τέκνα, η σινιόρα ήτον υπερ 40 της ήδη.

Την εσπέραν εκείνην της 13ης Αυγούστου του έτους 1880 εκάθητο μόνος, ολομόναχος, έξω του Ναΐσκου εις το προάβλιον, έμπροσθεν της καλύβης την οποίαν είχε κτίσει, εκάπνιζε το τσιμπούκι του και ρέμβαζεν. Ο καπνός από τον λουλάν ανέθρωσκε και ανέβαινε εις κιανούς κύκλους εις το κενόν και οι λογισμοί του ανθρώπου εφαίνονται να παρακολουθούν τους κύκλους του καπνού και να χάνονται με ταυτόν εις το αχανές, το άπειρον. Τι έσκεπτε το? Βεβαίως την σύζυγόν του με την οποία ήσαν εις διάστασιν και τα τέκνα του, τα οποία σπανίως έβλεπεν. Εσχάτως του είχον παρουσιαστεί πρώτην φοράν εις τη ζωή του και οικονομικές στεναχωρίε. Ο Φραγκούλας ήταν ο μεγαλοκτηματίας, είχε παμπόλους ελαιώνας, αμπέλικα αρκετά και χωράφια αμέτρητα. Μόνον από τον αντίσπορον των χωραφίων ή μπορούσε να μην αγοράζει ψωμί διόλου του έτους, αυτός και η οικογένειά του. Οι δε ελαιώνες όταν εκαρποφόρουν έδιδον αρκετόν εισόδημα. Αλλά επειδή δεν εργάζεται ποτέ μόνος του, τα έξοδα τον έτρωγαν. Ήταν αυξανωμένης της οικογενείας, συνυυξάνοντο και ανάγκε, και όσον ύυξανον τα έξοδα, τόσον τα έσοδα ηλατούντο. Ήλθαν δυστυχισμένες χρονιές, αφορίε, συμφορέ, θεομηνίε. Ήταν δια πρώτην φοράν έλαβεν ανάγκη μικρών δανείων. Δεν εφαντάζεται ποτέ ότι μία μικρά κάμπη αρκεί δια να καταστρέψει ολόκληρον φυτίαν. Υπηθύνθη εις έναν τοκογλύφων του τόπου. Οι τιούτοι ήσαν άνθρωποι φερτοί, απ' έξω. Κι όταν κατέφυγον εις τον τόπον εν ώρα συμφοράς και ανεμοζάλης κατά την Μεγάλην Επανάστασιν ή κατά τα άλλα κινήματα τα προαυτής, αρχομένης της εκατοντατηρίδος, κανείς δεν έδωκε προσοχήν και σημασίαν εις αυτούς. Αλλά επειδή οι εντόπιοι είχον αποκλειστικήν προσήλωσιν εις τα κτήματα, ούτε οι επίλυδες, ως πράτουσιν όλοι η φύση και θέση Εβραίοι, έδωκαν όλη τη σημασία και την προσοχή των εις τα χρήματα, ίνιξαν εργαστήρια, μαγαζία και εμπορεύοντο και χρηματίζοντο.

ή τα ήλθεν ώρα, όπως και τώρα και πάντοτε συμβαίνει, οπότε οι εντόπιοι έλαβαν ανάγκη των χρημάτων και τότε ήρχισαν να υποθηκεύουν τα κτήματα, έως ότου παρήλθε μία γενεά ή μία καημίσια και τα χρήματα επέστρεφον εις τους δανειστάς συμπαραλαβώντα με θεαυτόν και τα κτήματα. Έως τότε δεν είχε συλλογιστεί διάφτα πράγματα ο Φραγκούλης Φραγκούλας, ούτε τον έμελε ποτέ του περί χρημάτων, αλλά επεσχάτων είχε λάβει ανάγκην και δευτέρου και τρίτου δανείου, και οι δανειστέ προθήμως του έδιδαν, αλλά απήτουν να τους καθιστά υπέγγια τα καλύτερα κτήματα, εκ των οποίων έκαστον είχε κατά αυτόν εκτιμητήν δεκαπλασίαν αξίαν του ποσού του δανειζομένου. Πλην φεύ, αυτός δεν ήταν ο μόνος καημός του. Ο Φραγκούλης Φραγκούλας δεν εφόρει πλέον το ωραίον του μαύρον φέση το τουνεζιάνικον, έφερεν οικιακόν μαύρον σκούφων επί της κεφαλής. Αλλά ευρίσκετο σήμερα εις την εξοχήν, εάν τον συνειντόμεν την προτεραίαν εις την αγοράν κάτω εις την πολύχνην, θα ευλέπομεν ότι είχε βάψει μαύρον το φέση του. Είχε πρόσφατον πένθος.

Το χάσα το καημένο μου το ευάγωγο, το χάσα. Ο γέρο Φραγκούλης εστέναξε και είχε δίκαιο να στενάξει. Το καλύτερο κοράσιόν του, το τρίτον, το μικρότερον, 14 ετών μόλις την ηλικίαν, το οποίον είχε γεννηθεί κατά τη διάλειμμα έρωτος μεταξύ δύο χωρισμών, του είχε να αποθάνει προ λίγων μηνών. Και αυτός ήλθεν στην Παναγίαν δια να κλάψει και να πει τον πόνον του. Ήταν κτήμα του ο ναίσκος της Παναγίας της Πρέκλας. Το εκκλησίδιον ήταν ευπρεπέστατον, ωραία στολισμένο και είχε καλάς εικόνας και μάλιστα την φερόνιμον, την γλυκίαν Παναγίαν την Πρέκλαν, σκαλιστών χρυσωμένων τέμπλων, πολυελαίων και μανουάλια, οριχάλκινα, κανδύλια αργυρά. Έφερε πάντοτε ο ιδιοκτήτης μαζί του την βαρίαν υπερμεγέθη κλίδα της δρυήνης θύρας της Στερεάς και δεν έλειπε συχνά να επισκέπτεται την Παναγίαν του. Ιερόσυλος ευτυχώς κανείς ακόμη δεν είχε αναφανεί εις τα μέρη αυτά. Ήτον η προπαραμονή της εορτής ότε θα ετελεί το πανήγυρι εις τον Αΐσκον, τιμόμενον επωνόματι της Κοιμήσεως. Θα ήρχοντο από τον τόπον πολλέ οικογένειε και άτομα δωδεκάδες τινές προσκυνητών και πανηγυριστών και ο Παπανικόλας ο συμπέθερός του. Εις τον Παπανικόλαν ο Φραγκούλας έδιδε δια των κόπων του εν τάλιρον. Περιπλέον δε εισέπρατεν ο παπάς διαλογαριασμών του τας δεκάρας όσας έδιδαν γυναίκες δια να γράψουν τα ονόματα ή τα ψυχοχάρτια. Όλα τα άλλα προσφοράς, αρτοκλασίας, πώλησιν κυρίων και τα λοιπά, τα εισέπρατεν ο Φραγκούλας ως εισόδημα ειδικών του. Και τώρα τους επερίμενε να έλθουν πάλι και ανελογίζετο πως άλλοτε, όταν ήταν νέος ακόμη, μετά τον πρώτον χωρισμόν από την γυναίκα του, η πανήγυρης αυτή της Παναγίας της Κοιμήσεως έγινε ένα φορμή δια να επέλθει συνδιαλλαγή μετά της γυναικός του. Κατόπιν της συνδιαλλαγής εκείνης εγεννήθη ο τρίτος υιός και το κουμπό, το θυγάτριον το οποίο εθρύνει τώρα ο γέρο Φραγκούλας. «Το χάσα το καημένο μου το ευάγωγο, το χάσα». Ω, δεν ελυπείτο τώρα τόσο πολύ τον από τις γυναικός του χωρισμών, την οποίαν άλλος τρυφερός η γάπα, όσον εθρύνει την σκληράν απώλειαν εκείνης της κορασίδος, την οποίαν εις τον άλλον κόσμο ήλπιζε μόνον να επανεύρει. Και κατενήσε το πολύ η καρδία του και θλίβετο. Και ανελογίσθη ότι το πάλε εδώ οι χριστιανοί, όσοι ήσαν ως αυτός τεθλιμμένοι, εις τον αΐσκον αυτών, της Παναγίας της Πρέκλας, ήρχοντο τας ημέρας αυτάς να εύρωση δια της εγκρατείας και της προσευχής και του ιερού άσματος αναψυχήν και παραμυθίαν. Άφησεν εις την άκριν το τσιμπούκι, το οποίον είχε σβήσει ήδη ανεπαισθήτως εν μέσω της αλοφροσύνης και των ρεμβασμών του καπνιστού και ακουσίως ήρχισε να υποψάλει. Έλεγε το μέγα παρακλητικών κανόναν των εις την Παναγίαν όπου διεκτραγουδούνται τα παθήματα και τα βάσανα μιας ψυχής και την σειράν όλην των κατανυκτικών ύμνων όπου εις βασιλεύς Έλλην διωγμένος, πολεμημένος, στενοχωρημένος από Λατίνους και Άραβας και τους ειδικούς του, διεκτραγωδεί προς την Παναγίαν τους ιδίους πόνους του και τους διωγμούς όσους υπέφερεν από τα στήφη των βαρβάρων τα οποία ονομάζει νέφη. Ήτα, κατά μικρόν, αφού είπεν όσα τροπάρια ενθυμίτω από στήθους, ύψωσεν ακουσίως την φωνήν και ήρχισε να μέλπει το αθάνατον εκείνο. Απόστολοι εκπεράτων συναθρισθέντες εν θάδε γεσθημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα. Και εσύ, Ιε και Θεέ μου,
παράλαβέ μου το πνεύμα.

και ήτα προσέτη, παρεκάλει δια του άσματος την Παναγίαν να είναι μεσήτρια προς τον Θεόν. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Ω, αυτό είχε την δύναμη και το προνόμιον να κάμνει πολλά ζεύγη οφθαλμών ακλαίωσιν. Των παλαιών καιρών, όταν οι άνθρωποι έκλαιον ακόμη εκούσια δάκρυα εξυναισθήσεως. Ο γεροφραγκούλας επίστευε και έκλαιεν. Ω ναι, ήταν άνθρωπος ασθενής, η γάπα και η μάρτανε και μετενόη. Η γάπα την θρησκείαν, η γάπα και την σύζυγον και τα τέκνα του, επόθη ακόμη των συζυγικών βίων, επόθη και των βίων των μοναχικών. Τον καιρόν εκείνον είχε αγαπήσει εξ όλης καρδίας την σινιωρίτσαν του και την ηγάπα ακόμη. Αλόσον τρυφερός ήτο εις τον έρωτα, τόσον ευεπίφορος εις το πείσμα και τόσον γοργός εις οργήν. Ω ατέλειε των ανθρώπων! Τώρα, εις τους τελευταίους χρόνους, είχε γνωρίσει ακόμα και την οικονομικήν στενοχωρίαν, το παράπονο της ξεπεσμένης αρχοντιάς, τας πιέσεις και τας απειλάς των τοκογλύφων, το διάφορο κεφάλι, το διάφορο κεφάλι. Επί τέσσερας ενι αυτούς, ήτο αφορία. Ελέε δεν εκαρποφόρησαν. Ο καρπός είχε προσβληθεί από άγνωστον ασθένειαν δια της αμαρτίας των ιδιοκτητών. Είχαν κυτρινήσει και μαυρίσει, ελέε, και ήσαν γεμάτε από βούλες και είχαν πέσει άκερα. Τόσα υποστατικά, τόσα μούλκια, τόσο βιός, αγύριστα κτήματα, σχεδόν τσιφλίκια, υπηλούντο να περιέλθωσιν εις χείρας των τοκογλύφων. Εγένα ή όχι η γη, εκαρποφόρουν ή όχι τα δέντρα, ο τόκος δεν έπαβε. Τα κεφάλαια έτικτον. Έπαυσε να τίκτει η γόνιμος, όπως λέγει ο Άγιος Βασίλειος, αφού τα άγωνα ήρχισαν και εξικολούθουν να τίκτουν. Ανελογίζεται αυτά και έκλαιεν η ψυχή του. Δεν ήλπιζε πλέον, ούτε ύφχετο σχεδόν, να ήρχετο η σινιωρίτσα αύριον εις την πανήγυριν, όπως ήρχετο τακτικά κάθε χρόνον άλλοτε όταν ήσαν μονιασμένοι, όπως είχε έλθει και άπαξ εις καιρόν όπου ευρίσκοντο χωρισμένοι προ 15 ετών. Τώρα μόνον η ψυχή της Κούμπος, της αθώας μικράς Παρθένου, ήθε να παρίστατο αοράτος εις την πανήγυριν αγαλωμένη. Ο άλλοτε προ 15 ετών πριν γεννηθεί ακόμη η Κούμπο, ναι, η Παναγία είχε δωρήσει το αυρόν εκείνο άνθος εις τον Φραγκούλιν και την Σινιόραν, και η Παναγία πάλιν την είχε δρέψει και την είχε αναλάβει πλησίον της πριν μολυνθεί εκ της επαφής των ματέων του κόσμου. Τον καιρόν εκείνο είχε συμβεί ο πρώτος χωρισμός, το πρώτο πείσμα, το πρώτον κάκιωμα μεταξύ των συζύγων, και ο Φραγκούλης, θυμώδης, οξύχολος, δρυμής, είχεν αναβεί όπως τώρα από την πολύχνην την κατοικημένην εις το παλαιόν χωρίον το έρημον, του οποίου εσώζοντο τότε ακόμη ολίγιστε οικίε, και δεν ήτο ερήπιον όλων όπως σήμερον, και καθώς τώρα είχεν έλθει δύο ή τρεις ημέρας πρώτης εορτής εις το παρεκκλήσιον της Πρέκλας, εκάθητο δε εις τα πρόθυρα του Ναΐσκου και κάπνιζε το μακρόν τσιμπούκι με το ηλέκτρινον επιστόμιον. Πλην τότε το φέσι του ήτο κατακόκκινο και τώρα εφόρη μαύρων σκούφων. Και τότε ο Φραγκούλης ήταν 40 χρόνων και τώρα ήταν 55. Τότε έτρεφε πείσμα και χολήν, αλλά είχε πολύ περισσότερον και βαθύτερον συζυγικόν έρωτα, και μόνον νίξιν ήθελεν, ήταν έτοιμος να συγχωρήσει και να αγαπήσει. Αλλά τώρα δεν έχει πλέον ούτε πείσμα, σχεδόν ούτε οργήν. Η γάπα την σινιώρα την επώνει
αλλά έκλαιε πολύ περισσότερον δια το θυγάτριόν του το κουμπό, το καημένο το ευάγωγο. Εκείνη τη φοράν ο Παπανικόλας άμα έφθασε την παραμονήν ακολουθούμενος από πλήθος προσκυνητών δια την πανήγυριν, εστάθη πλησίον της θύρας του ναού παρά την γωνίαν και του είπε μυστηριωδώς: «Θάχεις μου σαφρλίκια θαρώ». «Τι τρέχει, παπά?» η ρώτησε μηδιών ο Φραγκούλας, ως της εμάντευσε πάρα αυτά. «Θα σου έλθει τα σκέρι. Κοίταξε, Φραγκούλη, φρόνημα, χωρίς πείσματα». Ο παπάς ασκέρι λέγον εννοούσε προφανώς την οικογένεια του Φραγκούλα, αλλά τάχα μόνον τα παιδεία τα δύο μεγαλύτερα εκ των τεσσάρων, καθώς τα άλλα δύο τα μικρά δεν θα ειδύναντο να κουβαληθούν εις διάστημα τριών ωρών οδηπορίας χωρίς τη μητέρα των. Ο Φραγκούλης ηθέλησε να βεβαιωθεί. «Θα έρθει μαζί και η μάνα τους?» «Βέβαια, πιστεύω», είπε ο παπάς.

το όντι. Όταν ευράδιασε καλά και ήρχισε να σκοτεινιάζει, η κυρασινιώρα ήλθε μαζί με την γραίαν μητέρα της και με τα τέσσερα παιδιά της, εν συνοδεία και άλλων προσκυνητριών γειτονισών ή συγγενών της. Από πολλών μηνών δεν είχε ειδεί το σύζυγόν της, ώστις είχε κατοικήσει χωριστά εις ευτελές δωμάτιον χάριν ταπεινώσεως, το οποίο ονόμαζε το κελί του, και έζη από μηνών ως καλόγυρος. Επλησίασε δειλή κάτω νεύουσα. Ο Φραγκούλης ίστατο εκεί παραπέρα από την θύραν της εκκλησίας και έκαμνε πως έβλεπεν αλλού και πως επρόσεχεν ιστινά ομιλίαν περί αγροτικών υποθέσεων μεταξύ δύο ή τριών χωρικών. Η σινιώρα εισήλθεν εις τον αΐσκον, επροσκύνησεν, εκόλλησε κυρία και εισπάσθη τας εικόνας. Ήτα μετά την αόραν εξήλθεν, επλησίασε συνεσταλμένη και χαιρέτησε το σύζυγόν της. Ούτως έτεινε προς αυτήν την χείρα και εισπάσθη φιλοστόργος τα τέκνα του. Ήδη ενύκτωνε και ψάλλει ο μικρός Εσπερινός. Ακολούθως μετά το λιτόν σαρακοστιανών, το οποίον έφαγον κατά ομάδας καθίσαντες οι διάφοροι προσκυνητέ εδώ και εκεί επί των χόρτων και των ερυπείων. Ο Φραγκούλης ετοίμασεν ιδιοχείρος ξύλινων σήμαντρων, πρόχειρων κατά μίμησιν εκείνων τα οποία συνηθίζονται εις τα μοναστήρια, και φέρον τρεις γύρους περί των ναών, το έκρουσε μόνος του, πρώτον εις τροχαϊκών ρυθμών, τον αδάμ, αδάμ, αδάμ. Ήτα εις ιαμβικών, το τάλαντον, το τάλαντον. Ευθύς τότε τα δύο παιδεία του Φραγκούλα και πέντε-έξι άλλοι μικροί μοσχομάγκε ανερηχήθησαν επάνω εις την στέγην του ναού, άνωθεν της θύρας, και ήρχισαν να βαρούν τρελά, αλίπητα, αχόρταστα το μικρόν μισοραγισμένον κόδωνα των γκρεμάμενων από δύο διχαλωτών ξύλων εκεί επάνω. Ύστερα από πολλάς φωνάς, μαλώματα και επιπλήξεις του Φραγκούλα, του Μπαρμπαδημητρού του Ψάλτου και του Παναγιώτου της Αντωνίτσας, ενός καλού χωρικού, ώστις δεν εκουράζεται να τρέχει εις όλα τα εξοκλήσια και να κάμνει κουμάντο, εωσού επιτέλους η Δημαρχία είναι αγκάστη να τον αναγνωρίσει ως ισόβιον επίτροπον όλων των εξοχικών ναών, τα παιδεία μόλις έπαυσαν οψέποτε να κρούν τον κόδωνα και ξεκόλλησαν τέλος από την στέγη του Ναΐσκου. Ο Παπανικόλας έβαλεν ευλογητών και ήρχισεν η ακολουθία της Αγρυπνίας. Ο Φραγκούλας ήτο τόσον ευδιάθετος εκείνη την εσπέραν, ώστε από του «ελέησόν με ο Θεός» της αρχής του αποδείπνου μέχρι του «ή το όνομα» εις το τέλος της λειτουργίας, όπου η πανηχής διήρκησεν 8 ώρας άνευ διαλύματος. Όλα τα έψαλε και τα απήγγειλε μόνος του από του δεξιού χορού, μόλις επιτρέπον εις τον Κυρδημητρών, τον κάτοχον του αριστερού χορού, να λέγει κι αυτός από κανένα τροπαράκι δια να ξενιστάξει. Έψαλε το θεαρχείο νεύματι και εις τους 8 ήχους μοναχός του, προφάσει ότι ο Κυρδημητρός δεν έβρισκεν εύκολα τον ήχον, ήτι δεν είναι δύνατο να μεταβεί αβιάστος και άνευ χασμωδίας από ήχου εις ήχον. Εις το τέλος του Εσπερινού μοναχός του εδιάβασε το συναξάρι και χωρίς να πάρει ανασασμόν μοναχός του πάλιν άρχισε τον εξάψαλμον. Έψαλε καθίσματα, πολυελαίους, αναβαθμούς και προκείμενα, μακαρισμούς, Τρισάγιον, το Χερουβικόν, το Αιγενναίε Πάσε, το Κοινωνικόν και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά τα ενθυμεί το ακόμη ως να ήταν χθες ο Γεροφραγκούλας και είχον παρέλθει 15 έτη έκτοτε. Ακόμη και μικρά τεινά φεδρά επεισόδια τα οποία συνέβησαν εις την Λιτίν μικρών πρώτου μεσονικτίου κατά την έξοδο της Ιεράς Εικόνας εις το Ήπεθρον. Επειδή οι γυναίκες είχαν κολλήσει πολλά και χονδρά κυρία τα πλήστα έργα αυτών των ιδίων χειρομάλακτα,
τα δε κυρία συμπλεκόμενα εις δέσμας και περικοκλάδας από τον Παναγιώτην τον Αντωνίτσας, τον πρόθυμον εις την υπηρεσία της Ιεράς Πανηγύρεως, είχαν λαμπαδιάσει. Εις μίαν στιγμήν ο λίγον έλειψε να πάρει φωτιά το φελόνι του παπά, ήτα και το γένιόν του. Τότε ο Παναγιώτης της Αντωνίτσας, μη ευρίσκον άλλο προχειρότερο μέσον, ήρπαξε τα σογκώδης δέσμας των φλεγών των κυρίων, τα σέφερε κάτω εις το έδαφος και πάτη δυνατά με τα τσαρούχια του, δια να τα σβήσει. Γυναίκες, δυσφορούσε εγόγγιζον να μη πατεί τα κυρία, γιατί είναι κρίμα. Τότε εις τον Παρεστώτον, ιός πλουσίου του τόπου, από εκείνους οι τίνες εις το ύστερον κατέστησαν δανειστέ του Φραγκούλα και ως της ελέγετο ότι εμελέτα εις τας εκλογάς να βάλει κάλπιν ως υποψήφιος δήμαρχος, οικούσθη να λέγει ότι πρέπει να μάθουν να κάνουν οικονομία, οικονομία στα κυρία, η νύχτα μεγαλώνει, η σημερία τώρα κοντεύει, έχει νύχτα. Αλλά οι γυναίκες, ενώ ήξευραν καλύτερα από εκείνον όλα στα οικονομίας του κόσμου, δεν εννοούσαν τι θα πει οικονομία στα κυρία, αφού άπαξ είναι αγορασμένα και πληρωμένα και είναι μελετημένα και ταμένα εξάπαντος να καούν δια την χάριν της Παναγίας. Την ιδίαν ώραν συνέβη και τούτο. Ενώ ο παπάς απήγγειλε τας μακράς αιτήσεις της λυτής, επισυνάπτων και τα ονόματα όλα ζωντανά και πεθαμένα, όσα του είχον υπαγορεύσει αφεσπέρας ευλαβής προσκυνήτριε, ο Φραγκούλης έψαλε μεγαλοφόνος το τριπλούν κύριε Λέισον με την χονδρήν φωνήν του και με όλον το πάθος της ψαλτικής του. Τότε ο Μπαρμπαδήμητρος, ως της εφαίνεται να είχε πειραχθεί ο λίγον, ίσως διότι ο Φραγκούλης εν την ψαλτομανία του δεν του επέτρεπε να πει και εκείνος ένα τροπαράκι σωστό, διότι άμα ήρχιζαν ο Δημητρός το δικό του, ο Φραγκούλας με την γερήν κεφαλικήν φωνήν του εκθύμως συνέψαλε, του ήρπαζε την πρωτοφωνίαν και υπέτασε και κάλυπτε την ασθενή και τερετίζουσαν φωνήν εκείνου, έλαβε το θάρρος να του κάνει παρατήρησιν. Πιο σιγά, πιο ταπεινά, κύριε Φραγκούλη, σιγανότερα να το λες το κύριε Λέισον, γιατί δεν ακούγονται τα ονόματα και θέλουν οι γυναίκες να τα ακούνε. Είχε κάπως δίκαιον, διότι πράγματι οι γυναίκες απείτουν να λέγονται εκ φόνος τα ονόματα όσα είχον υπεί εις τον παπάν να γράψει. Εννοούσαν να τα ακούει και ο Θεός και η Παναγία και όλος ο κόσμος. Η κάθε μία ήθελε να ακούσει τα δικά της τα ονόματα και να τα αναγνωρίσει καθώς απειγγέλλοντο αραδιαστά. Άλλος θα είχαν παράπονο κατά του παπά. Και ο παπάς, αν ήθελε να φάγει κι άλλοτε εις το μέλλον προσφορές, όφιλε να τα έχει καλά με τις ενορίτισες. Τότε η Αργυρή, η πρωτότοκος του Φραγκούλα, ούσα τότε 12 ετής, πονηρά θυμόσοφος κορασής, καθώς έστεκε πλησίον εις τον πατέραν της, εψήλωσεν ο λίγον δια να φτάσει εις το ους του και του λέγει κρυφά: «Πατέρα, άφησε και τον Μπαρμπαδήμητρο να ψάλει, κύριε Λέισον». Τούτο ήτο ως έμπνευσης και βοήθημα δια τον Φραγκούλιν, επειδή ούτως δεν ήθελε φανερά να υπακούσει εις την σχεδόν αφθάδη παρένεσιν του Δημητρού, και πάλιν δεν ήθελε να δείξει ότι εθύμωσεν, εστράφει προς τον καλό γέροντα και του λέγει: «Πε Δημητρό 40 φορές το κύριε Λέισον». Τότε ο Μπαρμπαδημητρός, ως της, αν και είχε γυράσει, δεν είχε μάθει ακόμη καλά τα τυπικά και δεν ήξερε ακριβώς πότε κατά την λυτή το κύριε Λέισον λέγεται 3 και πότε 4 κοντάκης. Ήρχισε πράγματι να το ψάλει 40 φορές, ώστε ο παπάς ευβιάσθη να απαγγείλει ραγδαίως και αθρώα τα τελευταία ονόματα και δια να είναι σύμφωνος με τον ψάλτην, ήρχισε πρώτης ώρας να λέγει «Υπέρ του διαφυλαχθήνε από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας» και τα εξής.

Τέλος, μετά τη λειτουργία, ο παπάς, ο Φραγκούλας και η οικογένειά του και ολίγοι φίλοι εκάθισαν και έφαγαν ομού και υφράνθησαν. Και την εσπέραν ο Φραγκούλης επανήρχετο ειρηνικός και με αγάπη μετά τη συζύγου και των τέκνων του υπό την οικιακήν στέγην. Πριν παρέλθει έτος, εγεννήθη η Κούμπο. Η κόρη αυτή, πλάσμα χαριτωμένων και συμπαθές, ανετρέφετο και ηλικιούτο, εγίνετο το χάρμα και η παρηγορία του πατρός της. Δεν είχε μόνον νοημοσύνην πρόημον, αλλά κάτι άλλο παράδοξον γνώρισμα, ιονή χαρακτήρα φρονίμου γυναικός εις ηλικίαν παιδίσκης. Ύστερον, μετά χρόνους, όταν επήλθεν ο δεύτερος χωρισμός, η Κούμπο, οκταέτης τότε, έτρεχεν πλησίον του πατρός της εις το κελίν του, όπου κατόκει εις την ανοφερή εσχατιάν της Πολύχνης και την εγέμιζε περιποιήσεις και τρυφερότητας. Αυτή μόνη εδέχεται προθύμως τους πατρικούς χαλινούς, ενώ τα άλλα τέκνα δεν ήρχονται ποτέ πλησίον του πατρός των και δια τούτο εκείνος την ονόμαζε το Ευάγωγο. Καθημερινώς έτρεχε να τον έβρει και δεν έπαβε να τον παρακαλεί. «Έλα, πατέρα, στο σπίτι, μη μας αφήσεις», λέγει η μητέρα ζωνταρφανά. Μίαν των ημερών έτρεξε δρομικά, φεδρά και πνευστιώσα, του είπε: «Τα μάθες, πατέρα, θα παντρέψουμε τα αργυρό μας. Έλα στο σπίτι, γιατί δεν είναι πρεπό, λέγει η μητέρα, να είστε χωρισμένοι εσείς που θα παντρευτεί τα αργυρό μας, για να μην κακιώσει ο γαμπρός». Το όντι, ο Φραγκούλας επίσθη και φιλιώθη με τη σύζυγόν του. Ιραβώνησαν την Αργυρό, ήτα με το λίγους μήνας την εστεφάνωσαν. Ήτα πάλιν επήλθε τρίτος χωρισμός μεταξύ του παλαιού ανδρογίνου και με ένα γεροντόπαιδον μαζί, το οποίον ήλθε εις τον κόσμο σχεδόν συγχρόνως με το γάμον της πρωτοτόκου. Τότε η Κούμπο, η της είχε γίνει 13 ετών, δεν έπαβε να τρέχει πλησίον του πατρός της και να τον παρακινεί να αγαπήσει με τη μητέρα. Μίαν ημέρα θλιβερά του είπε: «Δεν θα μπορώ πλέον να έρχομαι ούτε στο κελί σου, πατέρα. Είναι κάτι κακές γυναίκες εκεί στο μαχαλά, στο δρόμο που περνώ, και τις άκουσα που λέγανε καθώς περνούσα: «Να το κορίτσι της Φραγκούλενας που την έχει απαρατήσει ο άντρας της». Δεν το βαστώ πλέον, πατέρα». Το όντι παρήλθον τρεις ημέρε και η Κούμπο δεν εφάνει στο κελί του πατρός της. Την τετάρτην ημέρα ήλθε πάλι πολύ οχρά και μαραμένη. «Εφαίνεται να πάσχει. Τι έχεις, κορίτσι μου?» της είπε ο πατέρας της. «Αν δεν έλθεις, πατέρα», του απήντησεν από τόμος εύνης, με παράπονον και με πνιγμένα δάκρυα, «να ξεύρεις, θα πεθάνω από τον καημό μου». «Έρχομαι, κορίτσι μου», είπε ο Φραγκούλης. Το όντι την άλλην ημέραν επήγε εις την οικίαν. Άλλη νεαρά κόρη έπεσε πράγματι ασθενής και είχε δεινών πυρετών. Όταν ο πατέρας ήλθε παρά την κλίνη της και της ανήγγειλεν ότι έκαμεν αγάπη με τη μητέρα της, δια να χαρεί, ήτον αργά πλέον. Η τρυφερά παιδίσκη εμαράνθη εξαγνώστου νόσου και ούτε φάρμακον ούτε νοσηλεία ίσχυσε να την ανακαλέσει εις τον πρόσκαιρον κόσμον. Εκοιμήθη χωρίς αγωνίαν και πόνον, εξέπνευσεν ως πουλί με τη λαλιάν εις το στόμα: «Πατέρα, πατέρα, στην Παναγία να κάμετε μια λειτουργία με τη μητέρα μαζί», είπε και απέθανε. Ο Φραγκούλης έκλαυσεν απαρηγόρητα, έκλαυσεν αχόρταστα ομού με τη σύζυγόν του. Κατόπιν απεσήρθη και ξεκολούθησε να κλαίει μόνος του εις την ερημίαν. Ο τελευταίος ούτος χωρισμός ήταν μάλλον φιλικός και με την συνένεση της σινιόρας ή της έβλεπεν ότι ο γέρον σύζυγός της επεθύμει μάλλον να γίνει μοναχός. Ο Φραγκούλης ενθυμήτω την τελευταίαν σύστασιν της Κούμπος,
με τη μητέρα μαζί. Έκτοτε εξικολούθη να ζει ολομόναχος πάλιν, τώρα επιγύρατος ουδό, και ενθυμίτω το στίχον του ψαλτηρίου, μη απόσημε εις καιρόν γύρος και έως γύρος και πρεσβείου μη εγκαταλείπεις με. Και την ημέραν αυτήν, την παραμονήν της κοιμήσεως πάλιν, τον ευρίσκομεν να κάθεται εις το προάβλιον του Ναΐσκου και να καπνίζει μελαγχολικός το τσιμπούκι του με το ηλέκτρινον μαμόν, αναλογιζόμενος τόσα άλλα και τους οχληρούς δανειστές του, οι οποίοι του είχαν πάρει εν το μεταξύ το καλύτερον κτήμα, ένα ολόκληρο βουνόν, ελαιώνα, άμπελον, αγρόν με οποροφόρα δένδρα, με βρύσιν, με ρέμα, με νερόμυλον, και να εκχύνει τα παράπονά του εις θρηνώδης μελωδίας προς την Παναγίαν. Εκύκλωσαν του βίου μου ζάλε, ως περμέλησε κυρίων Παρθένε, και πόθη ολοψύχος των μοναχικών βίων. Ολίγον αργά και επεκαλεί το μεγάλη τη φωνή ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, Παρθένε, μήτυρ Κυρίου, αντιλαβού μου, κερίσε των αιωνίων βασάνων.

ακούστηκε το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Ρεμβασμός του 15 Αυγούστου». Διάβασε ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής.

Στη συνέχεια θα διαβαστούν ποιήματα για την Παναγιά, τον Τάκη Παπατσόνη, Άγγελου Ζικελιανού και Κωστή Παλαμά. Διαβάζει ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής. Τάκη Παπατσόνη, Ρεμβασμός 15 Αυγούστου. Στη μνήμη εκείνου που τον ρέμβασε. Άλαλα τα χείλη των όσων δεν κοπιάσαν για να κουμπίσουν τα ξαναμένα κεφάλια τους στα γόνατά σου τα μητρικά που καταλύουν το μαύρο πάθος. Άλαλα τα χείλη των όσων δεν διακρίναν πως συντρίβεις με το πόδι σου και συνθλάς την κεφαλή του πανάρχαιου δράκοντα που κέρδισε παίζοντας και ύστερα τόχασε το μήλο. Άλαλα τα χείλη των όσων δεν ποθήσαν το ξαπόστασμα της αρμογής και την ασφάλεια, το απάνγιασμα της νηνεμίας. Είσαι ένα λιμανάκι ελληνικού νησιού, όλο κατάρτια, περήφανα υψωμένα. Φτωχά καΐκια αραγμένα, φτωχά, αλλά που γνωρίσαν την αντάρα και την τρομάρα, που φορτωθήκαν μόχθο και μεταφέραν πλούτος. Είσαι άσπρο ελληνικό ερημοκλήσι, δαρμένο από την αντιλιά. Γύρω-γύρω αμπέλια, μποστάνια, καρποφόρες σικές και κάπου-κάπου μοναχική και κάποια ελιά. Χρυσοφρυγανισμένα τα χορτάρια αχνίζουνε άχυρο πια και αντί για αγγέλους τα τζιτζίκια σου κανοναρχούνε το κάθε από μεσήμερο έως αργά με το δικό τους τρόπο, τον παρακλητικό κανόνα. Αναστραμμένο σου θρονεί όλο αυτό το γαλάζιο ενός απλού ουρανού που πάλε γίνει και το μέτρο των δωριέων και που αναπαύεται στεριωμένος στα χρυσάφια του ευλογημένου μας πελάγους. Άλαλα τα χείλη τους και τι μπορούν να αρθρώσουν που τη φωνή τους κουκουλώνει η τύρβη μερονυχτής ενώ σχέται απ' τις βουές ο μέγιστος υπόδρομος και πλημμυράει απ' τα αίματα των μαρτύρων και απ' τη μανία των μονομάχων. Αυτό το αίμα είναι που βοά, αυτό είναι που ρυπαίνει. Εδώ χρειάζεται η βακτηρία του γίγαντα ασκητή, του λευκοπόγωνα να επιβληθεί, να τους σκορπίσει όλους τους ύπους και τους αναβάτες τους. Εδώ χρειάζεται κονδύλι του ζωγράφου, στη μοναξιά, στην προσευχή και στην προσήλωση, με τα ζωογόνα τα χρώματα τα πρώτα, να ξαναγαλουχίσει το βρέφος Θεό, να ξαναγράψει τις πληγές της αγάπης, να ξαναδροσίσει τη ρίζα τη συμπονετική, να αποδείξει τι απέραντη είναι η αγκαλιά της μητέρας, να συναθρήσει πάλι εκπεράτων όλους εκείνους που με σέβας πολύ θα σταυρώσουν τα χέρια της κόρης με συνοδεία των αγγέλων, με ηχητικές αρμονίες και θα ενεργήσουν όπως αξίζει την ταφή της, ανοίγοντας το δρόμο για την καθέδρα του ουρανού, όπου η αδιάκοπη παράκληση. Ενώ τα δέντρα, τα ευσκιόφυλλα στη λιτάνευση, καθώς το σώμα περνάει της βασίλισσας, ριγούντα και φρύτοντα, θα συγκλίνουν για προσκύνηση, σκορπώντας τη δροσιά τους με το ανέμισμα, ρηπίδια της λατρείας, αναστηλώνοντας όσους μαραίνονται και ασθμένουν στις τροπικές τις λαύρες του καλοκαιριού μας, μισοκαμένες θυμονιές κοντά στο αλώνι, καπνοί που διαλύουν τις αυγουστιάτικες τις αμαρτίες μας. Τότε μονάχα τα άλαλα τα χείλη ίσως ερθεί στιγμή και λαλήσουν.

Άγγελου Σικελιανού, 15 Αύγουστος του 1940. Ω εσύ των ουρανών η πλατιτέρα, που αγκάλιασες τα έθνη και τους λαούς, των λαών και των εθνών η θεία μητέρα, που όλους της γης ξεχύλισες τους ναούς. Μάνα, παγνάντια μου είσαι ως θερισμένη απαστάχια χλωμότατη πλαγιά. Κι είσαι κι η Ελλάδα, κι είσαι η κοιμωμένη με σταυρωτά τα χέρια Παναγιά. Μάνα, που ο νου σου μοναχά το ξέρει αν αντίκρις την Αγία σου εντολή, η καρδιά μου δεν είναι ως περιστέρι αθώα, δοκιμασμένη και καλή. Δώσε την ώρα τούτη, κι είναι τώρα που αγγίζουμε τον ύστερο βυθό και αργοσημένη η προαιώνια ώρα, στην Άγια εντολή σου να σταθώ ανίσταχτος, στην άκρη γινωμένος αγρύπνια μιαν απέραντη ματιά, σαν ο Ιησούς Χριστός εσταυρωμένος, σαν οι Άγιοι Παίδες μέσα στη φωτιά.

Κωστή Παλαμά, μυστική παράκληση. Δέσποινα, κανένα φόρεμα τη γύμνια μου δε φτάνει να σκεπάσει. Η μοναξιά μου είναι σαν τάδιο, σαν τα λόγια στο χυμένο προτού να έρθει η πλάση. Η αρρώστια μου βογκάει σαν τα μεγάλα δάση καθώς τα δέρνει η μπόρα. Ήρθε η ώρα η φοβερή, όχ, ήρθε η ώρα. Εσύ Παρθένα, εσύ μητέρα, και από δροσιά και από κελάιδης μας στάλα του εθέρα. Ήρθε η ώρα η φοβερή, όχ, ήρθε η ώρα. Πρόστρεξε, μυροφόρα, μονάχα εσένα πίστεψα και λάτρεψα, μονάχα εσένα. Απ' τα πρωτινά γλυκοχαράματα κι ως τώρα μες τα αιματοστάλαχτα μιας οργισμένης δύσης. Δέσποινα, στήριξε με εσύ και μη μ' αφήσεις. Δέσποινα, βήμα δεν έχω, μήτε φτέρωμα. Με γονατίζει το στοιχείο της θλίψης. Υψό σου, ποιος μου λέει, δε δύναμε. Δύνασε κάτω εσύ ως εμέ να σκύψεις. Ρίξε από πάνω σου στους αθανάτους τη θεόπρεπη, παράτησε αλουργίδα του Ολύμπου. Έλα, κατέβα ολόγυμνη, βαφτίσου στον Ιορδάνη του Δακρύου και ύστερα κρύψε το τρανό κορμί, το ηλιόχαρο, στη σκέπη τη γαλάζια της Αϊπάρθενης, που είναι η χαρά των ασκητών και των μαρτύρων. Δεν είσαι εσύ των εθνικών ειδονολάστρα η μούσα, της πλαστικής και της σκληρής χαράς δεν είσαι η πιερίδα. Τους πλάχνους του τρανού βαθιογάλανη φορείς εσύ πορφύρα και από του θρήνου κατεβαίνεις την πατρίδα. Α, δείξου στο μικρό και τον ανήμπορο και δείξου καθώς δείχνεσαι στους ταπεινούς και φτάσε καθώς φτάνεις στους αμαρτωλούς και δείξου καθώς δείχνεται στους σκλάβους η αγιαλεούσα. Άκου, ένα σκούσμα τον αέρα σπάραξε. Ποιος κλαίει? Κοίτα, βροχή από λάβα βρέχει ένας θυφότοπος. Τι, κλαίει? Έλα κοντά, ένας ίσκιος αργοσάλεψε και λέει: του τραγουδιού σου δεν γυρεύω πια το θρίαμβο, μη δε τον κόσμο, τον ολάκριβο, τη λύρα, μη δε τη μοίρα του δοξασμένου διαλεκτού σου. Δέσποινα, λυπήσου και πλάσε μου και στείλε μου έναν ύπνο ήσυχο ήσυχο με του παιδιού το γλυκανάσασμα. Μαζί μου

ακούστηκαν ποίηματα για την Παναγιά, τον Τάκη Παπατσόνη, Άγγελου Ζικελιανού και Κωστή Παλαμά. Τα ποίηματα διάβασε ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι

Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, είναι το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο πρόσωπο της Παναγίας. Ο τίτλος της εκπομπής «Παναγία, μητέρα, γυναίκα κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης».

Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Τη μουσική επιλέγει η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα, 210-72-98-222. Το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας ερωτήματα, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Και μαζί μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπελέζος. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Μπούρτζο.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα έχουμε την δυνατότητα μαζί σας σήμερα, κύριε καθηγητά, να δούμε πρώτα-πρώτα ποια ήταν η θέση της γυναίκας κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης.
1: Γενικότερα η θέση της γυναίκας κατά την αρχαιότητα δεν ήταν αυτή που εμείς σήμερα γνωρίζουμε. Η γυναίκα ήταν υποτιμημένη, δεν είχε δικαιώματα, δεν είχε δικαίωμα φερρυπίν να εκφέρει τη γνώμη της δημόσιο χώρο, δεν είχε δικαίωμα να είναι μάρτυρας επίσημα για κάποιο γεγονός, δεν είχε δικαίωμα να συμμετάσχει σε κάποια δικαιοπρακτική πράξη. Βλέπουμε δηλαδή ότι η θέση της γυναίκας ήταν αρκετά υποβαθμισμένη και αυτό οφείλεται βέβαια στην όλη δομή της κοινωνίας, η οποία ήταν σαφώς πατριαρχική, με κέντρο δηλαδή αναφοράς την ανδρική εξουσία, την αναφορά στο ανδρικό πρότυπο. Στην εποχή της Καινής Διαθήκης, όπως μας τα παρουσιάζουν τα πράγματα οι Ευαγγελιστές, φαίνεται ότι όλη αυτή η σχέση αλλάζει. Όλη αυτή η σχέση, δηλαδή εξουσίας που υπήρχε μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλάζει, γιατί βλέπουμε εξ αρχής ένα παράδοξο γεγονός, ότι ο Θεός καλεί την ανθρωπότητα να συμμετάσχει στο μυστήριο της σωτηρίας και το πρώτο που κάνει είναι να προσκαλέσει μια γυναίκα. Η γυναίκα γίνεται ο σύνδεσμος της σωτηρίας, ο διάβλος της επικοινωνίας με την ανθρωπότητα, και αυτή η οποία

0: το θέλημά σου, αυτή η έκφραση της συγκατάθεσης στο μυστήριο της σωτηρίας μας, αυτό δείχνει πόσο υψηλά τοποθετεί ο Θεός τη γυναίκα, έτσι ακριβώς όπως την τοποθέτησε όταν δημιούργησε τον άνδρα και τη γυναίκα, έτσι ακριβώς όπως περιγράφεται και στα πρώτα κεφάλαια της γενέσεως η δημιουργία του ανθρώπου, όπου εκεί ο Θεός δεν κάνει καμία διάκριση, δεν κάνει κάποια αξιολογική ιεράρχηση, αλλά δημιουργεί τον άνθρωπο άνδρα και γυναίκα επίσης εν αυτούς, μας λέει το βιβλίο της γενέσεως. Δεν κάνει κάποια διάκριση σε επίπεδο ιεραρχίας. Δηλαδή είναι ισότιμη η θέση του άνδρα και της γυναίκας στην δημιουργία, και τώρα βλέπουμε ότι και στο μυστήριο της σωτηρίας είναι επίσης ισότιμη και αποκαθίσταται, αν θέλετε, αυτή η διαταραχή της ισορροπίας που επήλθε μετά την πτώση, με αυτή την κίνηση του Θεού να καλέσει πρώτα τη γυναίκα, μια γυναίκα πιστή στις επαγγελίες, στις υποσχέσεις του Θεού, στις ελπίδες που είχε ο λαός δηλαδή για την έλευση του Μεσσία, και αυτή η γυναίκα να πει το μεγάλο ναι.
1: Είναι τομή για την ιστορία αυτή η κλίση αφενός, κυρία καθηγητά, και από την άλλη το ναι της Θεοτόκου, και ξεκινάει μια άλλη κατάσταση που βλέπουμε μέσα από το κήρυγμα του Χριστού και από τις πράξεις του όταν έρχεται σε επικοινωνία με γυναίκες.
0: Ναι, αυτό εκτελήσεται σε όλη τη ζωή του Κυρίου μας, αλλά βλέπετε ότι το πρώτο βήμα το διαβάζουμε, το πρώτο βήμα του Θεού προς τον άνθρωπο το διαβάζουμε στη σχέση του, στην κίνησή του που κάνει προς τη Θεοτόκο δια του Αγγέλου, ο οποίος την προσκαλεί να γίνει πρωταγωνίστρια στο μυστήριο της σωτηρίας της ανθρωπότητας και να γίνει διάκονος του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Και σε αυτό φυσικά η Παναγία απαντά θετικά, εκπρόσωπη όλη την ανθρωπότητα, εκ μέρους όλων μας απαντά θετικά στο Θεό, και ταυτόχρονα όμως παίρνει και το βάρος απάνω της. Αυτό είναι το βάρος που παίρνει ως άνθρωπος, ως μητέρα, ως γυναίκα, το οποίο δεν θα είναι τόσο εύκολο, αλλά ακριβώς επειδή ήταν η προσωπικότητά της, η αρετή της, η αγάπη της, η ταπείνωσή της, η πίστη της σε τόσο μεγάλο ύψος, μπορεί να το κάνει αυτό και κάνει το θέλημα του Θεού, και ταυτόχρονα διακονεί δηλαδή το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, και ταυτόχρονα διακονεί όλη την ανθρωπότητα, η οποία χάρη σε αυτή την απαντητική διάθεση και την απαντητική πράξη της Παναγίας σώζεται. Γίνεται δηλαδή μέτοχος της σωτηρίας, διότι ακριβώς για τις ανθρωπίσεως ενώνεται η ανθρωπότητα με την θεότητα, χάρη στην οποία και εμείς, ο καθένας από εμάς προσωπικά, μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα της σωτηρίας που την έκανε για μας δυνατή ο Χριστός με το Σταυρό και με την Ανάστασή Του.
1: Αναλαμβάνει η Θεοτόκος αυτή τη μεγάλη ευθύνη δηλαδή, κυρία καθηγητά?
0: Ακριβώς. Δηλαδή όπως είναι, λαμβάνει το προνόμιο, έτσι απαντά έροντας ίδια το σταυρό της ευθύνης. Και η ευθύνη της αυτή φαίνεται με πολλούς τρόπους. Στα πρώτα βήματα του Χριστού είναι αυτή η οποία τον ακολουθεί, δέχεται, αν θέλετε, ακόμα και τις ειρωνίες, τα σχόλια, πως μια γυναίκα άγαμη καταρχήν αποκτά παιδί, και αυτό είναι ένα μυστήριο μεγάλο, στο οποίο συν πρωταγωνιστής και, αν θέλετε, συμμέτοχος είναι και ο Ιωσήφ, ο οποίος συνειδητοποιεί το μυστήριο, την αλήθεια του μυστήριου, και συμμετέχει, ξυνακολουθεί την Παναγία, η οποία και θα χαρεί βέβαια για τη γέννηση, για αυτό το μεγάλο γεγονός, και θα συγχαρεί με τους άλλους ανθρώπους που θα υποδεχθούν αυτό το μυστήριο, είτε ήταν οι βοσκοί, είτε ήταν οι μάγοι, είτε ήταν οι άνθρωποι στο ναό που υποδέχθηκαν τον Χριστό, αλλά συγχρόνως θα δεχθεί και τις συνέπειες της άρνησης, της αντίχριστης αντίδρασης του κόσμου, των ανθρώπων που θα αναγκάσουν την Αγία Οικογένεια να αυτοεξοριστεί, να καταφύγει ως πρόσφυγες, να καταφύγουν ως πρόσφυγες στην Αίγυπτο. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί με πολύ εύκολο τρόπο να το καταλάβει κανείς, αλλά είναι ακριβώς συνέπεια του βάρους της ευθύνης που αναλαμβάνει η Παναγία, και βλέπετε ότι ακολουθεί αυτό το θέλημα του Θεού, όπου

0: ο Θεός την καλεί, όπου η ανάγκη για την ολοκλήρωση του μυστηρίου το απαιτεί, και θα ακολουθήσει το Χριστό σε όλη την ζωή του, και στις όμορφες και στις δύσκολες στιγμές θα τον ακολουθεί σε όλη τη ζωή της, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του. Μας το λέει πολύ ωραία ο Ιωάννης, βέβαια, πόσο γλαφυρά το περιγράφει, όταν ξεκινάει με το γάμο της Κανά, που όλα ήταν πολύ όμορφα και συγκινητικά, όπου εκεί πάλι πρωταγωνιστεί η Παναγία στο γάμο της Κανά. Αυτή φροντίζει σαν μεγάλη μητέρα να πάνε όλα καλά, αλλά και στη συνέχεια που ο Χριστός ξεκινά τη δημόσια δράση, θα είναι πάντοτε κοντά του, μαζί με τα αδέλφια του, τα οποία ήταν από τον Ιωσήφ, τα οποία ποτέ δεν τα εγκατέλειψε η Παναγία, και ποτέ και αυτά δεν την εγκατέλειψαν. Αυτό που λέμε οι αδελφοί και οι αδελφές του Χριστού, είναι δηλαδή εκ του πρώτου γάμου του Ιωσήφ. Βλέπουμε ακολουθεί διαρκώς τον Χριστό, ασφαλώς στο παρασκήνιο θα λέγαμε, δεν προσπαθεί να προβληθεί. Τον ακολουθεί μέχρι το Σταυρό, τον ακολουθεί μέχρι τον τάφο, και είναι η πρώτη μαζί με την Μαγδαληνή που θα είναι μάρτυρ της Αναστάσεως του Κυρίου.
1: Βλέπουμε μια γενναιότητα σε όλη αυτή την πορεία. Βλέπουμε μια ανδριωμένη γυναίκα, κύριε καθηγητά.
0: Αναμφίβολα, και με τους όρους της τότε εποχής, αναμφίβολα είναι μια πάρα πολύ δυνατή στάση, η οποία βασίζεται στην πίστη, στην αγάπη, και καθαρίζεται πάντοτε μέσα από αυτήν την θυσιαστική διάθεση, με το πνεύμα δηλαδή της θυσίας και της ταπεινώσεως που είχε η Παναγία, που την έκανε να υπερβαίνει όλα αυτά τα εμπόδια που έθετε το φίλο της, η κοινωνική της τάξη, η αδυναμία να εκπροσωπήσει ισχυρότερα, αν θέλετε, συστήματα ή ομάδες μέσα στην τότε κοινωνία. Αυτή η γυναίκα, με την αγάπη της, με την πρόνοιά της, με τη σιωπή της, με την ομιλία της όπου χρειαζόταν, αυτή η γυναίκα βλέπουμε ότι δίνει ένα καινούριο, προβάλλει ένα καινούριο ήθος, το ήθος το χριστιανικό, στο οποίο δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ άνδρα και γυναίκας, αλλά αυτό που προέχει είναι η ενότητά μας με το Θεό, η πορεία μας προς την εκπλήρωση και στην ολοκλήρωση και στην φανέρωση της Βασιλείας του Θεού μέσα στην ιστορία, μια πορεία η οποία δεν έχει τέλος, και γι' αυτό βλέπετε και πόσο υψηλά την έχει την Παναγία μας η Εκκλησία, Παναγία πάνω από όλους τους Αγίους, και πως αυτή λειτουργεί και ως μεσήτρια ανάμεσα στους ανθρώπους και στον Υιό της, με έναν τρόπο μοναδικό, συγκλονιστικό, που δεν έχει ομοιό του, γιατί ακριβώς δείχνει ότι ο Θεός πάντοτε δέχεται τον άνθρωπο ως συνομιλητή, σχεδόν θα λέγαμε ως ισότιμο συνομιλητή του, και ακούει τις επιθυμίες του, ακούει τις ανάγκες του, ακούει τον πόνο του, τα παράπονά του, και ανταποκρίνεται. Και αυτό είναι το παράδειγμα που μας δίνει η Παναγία μέσα και από τη θέση της στην Εκκλησία, και γι' αυτό είναι πάντοτε για τους χριστιανούς η καταφυγή, η μεσήτρια, η προστασία, αυτό το αποκούμπι, το θάρρος που έχουμε, η παρησία που έχουμε απέναντι στο Θεό.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε λίγη μουσική και να συνεχίσουμε σε λίγο.
0: Ευχαρίστως.

0: Παναγία, μητέρα γυναίκα στην Καινή Διαθήκη, γι' αυτό κουβεντιάζουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας δώσατε ήδη το στίγμα, κύριε καθηγητά, και μας μιλήσατε για τον ρόλο της Παναγίας και για το πώς διαφοροποιείται η θέση της γυναίκας, της κάθε γυναίκας μέσα από το πρόσωπό της, με αυτό το μεγάλο ναι που απαντά στον άγγελο όταν δέχεται να αναλάβει αυτό το μεγάλο έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Έχουμε λοιπόν και το κήρυγμα του Χριστού και τον τρόπο του Χριστού που περιγράφεται μέσα στα Ευαγγέλια, που δείχνει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως ισότιμες, δηλαδή απέναντι στους άνδρες στην κοινωνία της εποχής που έδρασε.
1: Βεβαίως. Δείτε παραδείγματος χάρη πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο την συνομιλία του Ιησού με τη Σαμαρίτιδα, όπου εκεί έχουμε μία αυτοαποκάλυψη, μία αποκάλυψη του μυστηρίου του Χριστού σε μία γυναίκα. Και είπε πολύ περισσότερα σε αυτή τη γυναίκα, που κατά κόσμον φαινόταν να αντιπροσωπεύει μία διαφορετική θρησκευτική παράδοση, μία διαφορετική κοινωνική ηθική τάξη, από αυτά που είπε στους ίδιους τους μαθητές του, ή σε μεγάλους διδασκάλους του Ισραήλ με τους οποίους συνομίλησε. Εκεί ακριβώς αποκάλυψε ότι αυτός είναι που προσδοκά ο Ισραήλ, που προσδοκούσαν οι άνθρωποι του Θεού ως Μεσσία. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι συνομιλεί, θυμηθείτε εκείνες τις πολύ όμορφες συνομιλίες που κάνει ο Χριστός με τις αδελφές του Λαζάρου, τη Μάρθα και τη Μαρία, και πριν την ασθένεια και τον θάνατο του Λαζάρου και πολύ πριν, γιατί σε αυτή την οικία του Λαζάρου που ήταν λίγο έξω από το Ιεροσόλυμα, ο Χριστός κάθε φορά που επισκεπτόταν το Ιεροσόλυμα έβρισκε καταφυγή, διανυκτέρευση, φιλοξενία και μπορούσε να διδάσκει και σε περισσότερους ανθρώπους. Και εκεί βλέπουμε με πόση άνεση και οι γυναίκες αυτές του μιλούν και με πόση άνεση και ο ίδιος ο Χριστός μιλάει σε αυτές, διότι ήταν ένα ταμπού ένας άνδρας, ένας διδάσκαλος, ένας ραβίνος να μιλάει με μια γυναίκα. Κάτι τέτοιο, ξέρετε, για τα δεδομένα της εποχής, αλλά και για τα Ιουδαϊκά δεδομένα τα αυστηρά, ήταν αδιανόητο ένας ραβίνος να ακούει ερωτήσεις, να συνομιλεί και να συνδιαλέγεται με μια γυναίκα. Εδώ έχουμε κάτι μοναδικό το οποίο συμβαίνει και καταγράφεται στα Ευαγγέλια, ότι ο Χριστός, εκτός από μάθητες, τους 12 που εξέλεξε, και αυτό ήταν ακριβώς μια εικόνα, μια παράλληλη εικόνα στην πορεία, την παράδοση που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη με τον Μωυσή και τους 12, καταρχήν με τους 12 πατριάρχες, μετά έχουμε την παράδοση των πρεσβυτέρων. Έχει δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός, κάποιους άνδρες οι οποίοι εκπροσωπούν το λαό με έναν συμβολικό αριθμό 12, όπως έχει επίσης και έναν δεύτερο κύκλο των 70 μαθητών, αλλά πλάι σε αυτή που επίσης αντανακλά σε αυτή την παράδοση που είπαμε της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά επίσης έχει και έναν ευρύτατο κύκλο γυναικών που τις ονομάζει μαθήτριες. Στα Ευαγγέλια ονομάζονται μαθήτριες. Είναι ενδεικτικό ότι ο όρος μαθήτρια δεν υπήρχε στο Ιουδαϊκό λεξιλόγιο. Οι ραβίνοι δηλαδή δεν είχαν μαθήτριες, μόνο μαθητές. Και ο Χριστός, εδώ είναι ένα φαινόμενο μοναδικό, έχει μαθήτριες οι οποίες τον ακολουθούν μαζί με τους άλλους μαθητές, συνομιλούν μαζί του, διακονούν με ποικίλους τρόπους και είναι αυτές που φτάνουν μέχρι το Σταυρό, ακόμα και όταν εξαφανίζονται όλοι οι μαθητές εκτός από τον Ιωάννη. Είναι αυτές οι μαθήτριες, οι γυναίκες που τον ακολουθούσαν, είτε συγγενείς του Ιησού, είτε συγγενείς των μαθητών του Ιησού, είτε άλλες γυναίκες που είχαν θεραπευτεί ή ευεργετηθεί ή προσελκυστεί από το κήρυγμά του, από τη διδασκαλία του, οι οποίες ανακολουθούν μέχρι τέλους και εκεί η αποκορύφωση βέβαια είναι στην στιγμή εκείνη που ως μυροφόροι προσέρχονται στον τάφο του Χριστού και γίνονται μάρτυρες μοναδικοί της Αναστάσεως του. Η συνέχεια βέβαια είναι γνωστή. Στην πρώτη εκκλησία η γυναίκα είχε μια υψηλότατη θέση, μια συμμετοχή σε όλη τη ζωή της εκκλησίας, στα χαρίσματα, στα λειτουργήματά της, η οποία είναι νομίζω υπόδειγμα για όλη την πορεία και την προοπτική του χριστιανισμού και για τις ημέρες μας. Κάτι δηλαδή που πρέπει να το σκεφτούμε και πάλι πολύ σοβαρά, ποια ήταν η θέση της γυναίκας στη διδασκαλία και την πράξη του Ιησού και πώς ήταν η θέση τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, όπου ακριβώς ζούσαν αυτό καινούργιο γεγονός, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών, ανάμεσά μας, βιώνουμε αυτά τα σημάδια της καινούργιας πραγματικότητας, βιώνουμε την καινούργια κοινωνία, βιώνουμε την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, με τη βάπτισή μας γινόμαστε ισότιμα μέλη, ισάξια μέλη όλοι του σώματος του Χριστού και μοιραζόμαστε τα χαρίσματα, τις ευεργεσίες και τις ευθύνες μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της ερωτήσεω σας, αν θέλετε, ποια ήταν η θέση των γυναικών γενικότερα στη ζωή του Χριστού και της πρώτης εκκλησίας.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι καινοτόμα όλη αυτή η συμπεριφορά και η στάση του Χριστού, παρούσες οι γυναίκες όπως είπατε, στην Σταύρωση, την Ανάσταση, στην Πεντηκοστή, στη ζωή της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας. Και έχουμε όλες αυτές τις γυναίκες ακόμα και να κηρύττουν, κυρία καθηγητά, ή ας πούμε αναφέρατε το παράδειγμα της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος και θυμήθηκα ότι την αναφέρουμε ως εις Απόστολο την Αγία Φωτεινή.
1: Βεβαίως. Και η Αγία Φωτεινή ονομάζεται εις Απόστολος και η Αγία Μαγδαληνή ονομάζεται εις Απόστολος και Απόστολος Αποστολόρουμ, Απόστολος Αποστόλων, δηλαδή έχουμε αυτό το παράδειγμα και μέσα στις κοινότητες έχουμε του Αποστόλου Παύλου, έχουμε γυναίκες οι οποίες πρωταγωνιστούν στην διακονία του Λόγου, του Κηρύγματος, της Ιεραποστολής, της Κατήχησης και αυτό βέβαια το βλέπουμε και σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα της Εκκλησίας όσο υπήρχε σε πολύ έντονο βαθμό ακόμα και ο θεσμός των διακονισών οι οποίες βοηθούσαν σε πάρα πολλά πράγματα, σε πάρα πολλές λειτουργίες της Εκκλησίας. Αλλά η συμμετοχή της γυναίκας είναι αναμφίβολα. Δηλαδή αν απορρίψουμε το λόγο της, τη μαρτυρία της, σκεφτείτε το πιο απλό πράγμα. Τι θα γνωρίζαμε στα Ευαγγέλια σήμερα αν η Παναγία δεν είχε δώσει στους Ευαγγελιστές αυτά που είχε ζήσει κατά τα πρώτα χρόνια κατά τα παιδικά χρόνια του Χριστού. Ό,τι γνωρίζουμε για τη γέννηση του Χριστού, για τα παιδικά του χρόνια, για τα πρώτα του χρόνια μέχρι την έναρξη της δράσεώς του, τα ξέρουμε από ποιον άλλο από την Παναγία. Μια γυναίκα η οποία είχε και μνήμη, μας το λέει πολλές φορές η Ευαγγελική Παράδοση, τα κρατούσε μέσα της, στο μυαλό της, στην καρδιά της αυτά που ζούσε, αλλά έχει και λόγο να τα μαρτυρήσει την πρώτη Εκκλησία. Και αυτό το έκανε η Παναγία αμέσως μετά την ανάληψη του Χριστού, η οποία ήταν πάντοτε μαζί με τους μαθητές, πάντοτε συνομιλούσε μαζί τους, πάντοτε τους συμβούλευε, πάντοτε τους θύμιζε τα γεγονότα αυτά τα οποία είχε ζήσει η ίδια προσωπικά με τον Ιησού και ήταν διδάσκαλος και κέντρο αναφοράς σε κάθε περίπτωση στην κοινότητα των Ιεροσολύμων, όπου είχε τη δική της θέση, τη μοναδική της συμβολή, ώστε να μαρτυρείται όλος ο βίος, η παρουσία του Θεανθρώπου Χριστού στη ζωή των ανθρώπων.
0: Είναι χαρακτηριστικά όσα μας είπατε, κύριε καθηγητά, για τον ρόλο που έπαιξε η Παναγία και στην εξέλιξη και την πορεία της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητος των Ιεροσολύμων. Καθόλου σεβαστή και βλέπουμε και τον πολύ ωραίο τρόπο με τον οποίο αφήνει τα εγκόσμια και δέχεται και πάλι την κλίση του Υιού της όταν της ανακοινώνει ότι ήρθε η ώρα να φύγει από αυτόν τον κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Όλος ο προορισμός της, όλη η επιθυμία της είναι να διακονήσει τον Υιό και Θεό της. Να διακονήσει τον άνθρωπο, να διακονήσει την Εκκλησία. Αυτό φαίνεται σε όλες τις εκφάνσεις του βίου της. Και γι' αυτό και η Εκκλησία της προσέδωσε, όπως προαναφέρουμε, αυτήν την υψηλότατη θέση, η οποία δεν είναι απλώς συμβολική, είναι μια πραγματική θέση. Είναι ένα μυστήριο μοναδικό να είναι συνόμιλος, να είναι δίπλα στην τριαδική θεότητα ένας άνθρωπος, η Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας, και να πρεσβεύει περί μόνο.
0: Θα κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό. Θα ακούσουμε μετά την ώρα και το σήμα του σταθμού και θα περάσουμε, κύριε Μπελέζο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, για την Παναγία μιλάμε και το θέμα της εκπομπής μας είναι Παναγία, μητέρα, γυναίκα κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης. Μαζί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μπελέζος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, με τον ερχομό του Χριστού και το κήρυγμά του αλλάζει η θέση της γυναίκας, όπως είπαμε, γίνεται μέσα από το κήρυγμα του Χριστού, μέσα από τα Ευαγγέλια φαίνεται ότι ισότιμα χρειάζεται να ζουν άνδρας και γυναίκα, αλλάζει όμως και η στάση του απέναντι στις μητέρες ή στις στήρες γυναίκες.
2: Η στάση στις μητέρες είναι πολύ εμφανής όταν αφήνει να έρχονται τα παιδιά να πάρουν την ευχή του, την ευλογία του, όταν δημιουργείται κάθε φορά μια ευκαιρία για να διδάξει, να συναντηθεί με τους ανθρώπους. Και εκεί αναδεικνύει ακριβώς αυτή την θέση που έχει η γυναίκα ως μητέρα, ως διάκονος της νέας ζωής, των νέων ανθρώπων, που είναι απλώς, όχι απλώς να τα φέρουν, ο ρόλος της, δεν είναι ο ρόλος της να τα φέρουν απλώς στη ζωή, αλλά να τα οδηγήσουν στο Χριστό, να τα οδηγήσουν στην αλήθεια, να τους δώσουν νόημα ζωής, νόημα υπάρξεως. Και αυτό δείχνει ότι όντως τις βλέπει ως μαθήτριες, τις βλέπει ως υπεύθυνες μητέρες που έχουν αυτή την αποστολή. Και αυτό φαίνεται επίσης και στην εξέλιξη της Εκκλησίας, όπου βλέπουμε δεν καταργείται ο γάμος, παρόλο που περίμεναν οι άνθρωποι ότι θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά αντιθέτως προβάλλεται ως ισότιμο χάρισμα με αυτό το της Παρθενίας, που μπορεί κανείς να διακονήσει το Θεό όσο ζει με το ένα ή με το άλλο χάρισμα. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, διότι ενώ δεν επιτρεπόταν εκείνη την εποχή κανείς να μένει άγαμος, ο Χριστός δια των Αποστόλων του δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να επιλέξει αυτό που είναι το πραγματικό του χάρισμα. Και εκεί να αναδείξει την αλήθειά του, να αναδείξει τις δυνατότητές του, να αναδείξει την αγάπη του, την ταπείνωσή του, την πίστη του μέσα από το ρόλο της Παρθένου, είτε της μητέρας ή του πατέρα. Και επίσης είναι πολύ ενδεικτικό για το πώς βλέπει την γυναίκα ή τη σύζυγο ο Χριστός, ότι ενώ εκείνη την εποχή ήταν πολύ εύκολο να πάρει κανείς διαζύγιο, σχεδόν για οποιοδήποτε λόγο, ο Θεός βάζει πολύ αυστηρούς φραγμούς και ξαναγυρίζει σε αυτό το, αν θέλετε, το αρχαίο πρότυπο που μας δίνει και το βιβλίο της Γενέσεως, ότι ένας γάμος προβλέπεται από το Θεό για τον άνθρωπο. Αυτό είναι το ιδανικό δηλαδή, και σε αυτό το γάμο πρέπει κανείς να είναι πιστός, άνδρας ή γυναίκα. Είναι δηλαδή υπέρ του ενός γάμου και υπέρ της αποφυγής με κάθε τρόπο του διαζύγιου, εκτός εάν υπάρχει πάρα πολύ ισχυρός λόγος διαταραχής αυτής της ενότητας, που είναι για λόγους πορνείας ή μοιχείας, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά αυτό δείχνει πόσο πολύ περισσότερα προνόμια δίνει στη γυναίκα, η οποία πλέον μπορεί να μην είναι με το θύμα της επιθυμίας ή της βουλημίας ή της παρέσκειας του άνδρα, αλλά αξίζει σεβασμού, αγάπης, τιμής και ισότιμης μεταχείρισης. Αυτό φυσικά μεταβιβάζεται, αντανακλάται και στα παιδιά, τα οποία επίσης βλέπουν ένα καινούριο ρόλο στο ρόλο της γυναίκας, η οποία δεν είναι απλώς αυτή που τους φέρνει, όπως είπαμε, στη ζωή, αλλά αυτή που τα παιδαγωγεί εις Χριστόν, αυτή που τα φέρνει στο Χριστό. Και έτσι θυμηθείτε ακόμα και στις επιστολές που έχουμε του Αποστόλου Παύλου, με ποιο τρόπο μιλάει για τον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, για τη μητέρα του, για τη γιαγιά του, που ακριβώς είχαν αυτό το ρόλο να τον οδηγήσουν στην αληθινή πίστη και να τον κρατήσουν στις βάσεις, τις ορθές της πίστεώς τους.
1: Μας κάνει εντύπωση όμως, κυρία καθηγητά, και ο τρόπος που πάνω από το Σταυρό ο Χριστός παραδίδει την μητέρα του στον μαθητή του, στον αγαπημένο του μαθητή, για να την φροντίσει.
2: Ναι, εδώ έχουμε ένα σημείο με πάρα πολλούς συμβολισμούς, διότι η Παναγία χάνει τον Υιό της κατά κόσμων και ο Χριστός φροντίζει να της αναπληρώσει το κενό με το πρόσωπο του Ιωάννη, ο οποίος θα γίνει όντως ο σύνοδός της, ο προστάτης της μέχρι τέλους. Ταυτόχρονα όμως μας δείχνει ότι ο Ιωάννης, που εκπροσωπεί και τους υπόλοιπους μαθητές και εκπροσωπεί όλη την ανθρωπότητα, γίνεται Υιός της Παρθένου. Γίνεται θετός Υιός της Παρθένου και με έναν τρόπο υποδεικνύεται και υπογραμμίζεται αυτή η σχέση αδελφοσύνης που υπάρχει για όλους μας μέσα στην Εκκλησία. Μια αδελφοσύνη που έχει ως κέντρο της τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος έγινε αδελφός πάντων ημών.
1: Και γι' αυτό και εμείς με αυτή την άνεση καταφεύγουμε κάθε φορά στην Παναγία και τη θεωρούμε μητέρα μας.
2: Ναι, είναι κάτι που βγαίνει με φυσικό τρόπο από όλα τα μέλη της Εκκλησίας που νιώθουν ως ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού. Η Παναγία είναι για μας η μητέρα, η μεγάλη μητέρα, την οποία μας την παρέδωσε ο Χριστός, και έχουμε αυτή την παρησία, αυτό το θάρρος να καταφεύγουμε σε αυτήν και να της λέμε τα πιο μύχια αιτήματά μας, όπως θα τα λέγαμε στη μητέρα μας, τη φυσική.
1: Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Μπελέζο, κύριε καθηγητά, ότι ο Ιησούς επεμβαίνει και για την αποκατάσταση των γυναικών που έχουν πληγεί από κοινωνικές αδικίες, ή στηρίζει γυναίκες που υπήρξαν θύματα, ας πούμε, στην ζωή τους, ή αυτές που είχαν χρηματικά χρέη ή γίνονταν στόχος εκμετάλλευσης από την κοινωνία της εποχής τους.
2: Ναι, βλέπουμε όταν τονίζει η Φερρυππίν την ανάγκη να προστατεύεται η χείρα, να προστατεύονται τα όρφανα, όταν η ίδια θεραπεύει ή ανιστά παιδιά γυναικών ή που έχουν μείνει χείρες, όταν με ποικίλους τρόπους υποδεικνύει, όταν φέρνουν στο Χριστό την Μιχαλίδα και αντί να φέρουν μαζί και τον Μιχό και ζητούν από τον Χριστό να επιβεβαιώσει τη φανατική της καταδίκη, και αυτή και αυτός τους γράφοντας το έδαφος τους θυμίζει ότι όλοι σύμφωνα με τον νόμο δεν είναι μόνο ένας ο οποίος φταίει, δεν είναι μόνο η Μιχαλίδα, είναι και ο συνεργός της, και επιπλέον δεν υπάρχει κανένας από αυτούς που ήταν δίπλα του, κοντά του, από αυτούς που θέλανε να κάνουν τους τιμητές και τους κριτές και τους τιμωρούς, που να είναι άμυρος αμαρτίας, να μην έχει καμία αμαρτία και να μπορεί με το τεκμήριο αυτό της αθωότητος να καταδικάσει αυτόν που θεωρεί αμαρτωλό. Άρα τους υπενθύμισε ότι κοιτάξτε, και εσείς είσαστε αμαρτωλοί, μπορεί και εσείς να έχετε υποπέσει σε αυτό, επομένως δεν μπορείτε να καταδικάσετε κάποιον άνθρωπο που έχει πέσει σε αυτό. Και βλέπουμε ότι ο Θεός πάρα πολλές φορές και θεραπεύει και συγχωρεί και ανοίγει το δρόμο για να υπερβαίνονται τα κοινωνικά ή τα εθνικά μίση ή τα όσα χωρίζουν τους ανθρώπους. Είπαμε προηγουμένως για τη Σαμαρίτιδα, που ήταν ένας άλλος κόσμος, ένας άλλος, αν θέλετε, θρησκευτικός, πολιτισμικός κόσμος. Τον υπερβαίνει ο Χριστός, δείχνει ότι ούτε το θέμα της γυναίκας, ούτε το θέμα της διαφορετικότητας, ας πούμε, του πολιτισμού ή της πίστεως μπορεί να μας χωρίσει. Το κάνει και άλλες φορές όταν συνομιλεί με γυναίκες οι οποίες προέρχονται από τον κόσμο των εθνικών και θεραπεύει είτε τις ίδιες είτε τα παιδιά τους. Δείχνει ακριβώς ότι δεν κάνει καμία διάκριση και θέλει να βλέπει στο πρόσωπο της κάθε γυναίκας, του κάθε ανθρώπου, την κατ' εικόνα Θεού και ομοίωση Θεού, δημιουργία του.
1: Βγαίνει λοιπόν έξω από τα κοινωνικά πρότυπα της εποχής ο Χριστός, όμως δεν σταματά και μπροστά στα θρησκευτικά ήθη του Ισραήλ, γιατί εκτός από τη Σαμαρίτιδα για την οποία μας μιλήσατε, μου έρχεται στο νου και εκείνη η γυναίκα η οποία ήταν ειδωλολάτρησα. Οπότε,
2: ναι, η Σιροφήνισσα, αυτό εννοούσα προηγουμένως.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Η οποία προσέφηγε στον Χριστό και αυτή έκανε υπέρβαση, τόλμησε δηλαδή να πλησιάσει έναν Ιουδαίο διδάσκαλο, και ο Χριστός έκανε μια ακόμα μεγαλύτερη υπέρβαση, μίλησε όχι απλώς με μια γυναίκα, κάτι που ήταν ταμπού, αλλά μίλησε με μια εθνική γυναίκα, μια γυναίκα που θεωρείται εντελώς ακάθαρτη για τους Ιουδαίους. Και όχι απλώς μίλησε μαζί της, της ικανοποίησε το αίτημά της και υπενθύμησε στους παρευρισκομένους ότι αυτή η γυναίκα είχε πολύ μεγαλύτερη πίστη από όλους όσους είχε συναντήσει μέχρι τότε στον Ισραήλ.
1: Αλλάζουν τα δεδομένα με τον τρόπο και το λόγο του Χριστού, κύριε καθηγητά, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τελικά η γυναίκα αποκαθίσταται στο αρχαίον κάλος.
2: Μέσα από την ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού αναμφισβήτητα έχει αποκατασταθεί η γυναίκα. Το βλέπουμε να μαρτυρείται διαρκώς στα Ευαγγέλια. Το βλέπουμε δηλαδή να είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή αυτή την συμβίωση, την συναλληλία που υπήρχε μέσα στον Παράδεισο, την βλέπουμε μέσα στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, μέσα στις σχέσεις των μελών της πρώτης Εκκλησίας, μέσα στη διδασκαλία του Χριστού, μέσα στις παραβολές του. Βλέπουμε να έχει αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία στην αρχαίγονη τάξη. Απλώς όμως είναι δική μας ευθύνη, και αν δεν πετυχαίνει αυτό, πάλι είναι πολύ μεγαλύτερη δική μας ευθύνη. Είναι δική μας ευθύνη να το κάνουμε πράξη, δηλαδή να κάνουμε έργο αυτή τη διδασκαλία του Χριστού, να υλοποιήσουμε αυτό που μας δίδαξε ο Χριστός, αυτό που μας είπε ότι είσαστε παιδιά μου. Θα πρέπει να το επιβεβαιώσουμε και εμείς οι ίδιοι, βλέποντας και τους υπόλοιπους ανθρώπους ως δικά του παιδιά, ως δικά μας αδέλφια. Όσο δεν το κάνουμε, είναι σαν να αρνούμαστε να αποδεχτούμε αυτό το αξίωμα που μας έδωσε ο Θεός, να είμαστε παιδιά και κληρονόμοι του.
1: Είναι πραγματικά συγκλονιστικά όλα αυτά, όμως θα ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα, θα κάνουμε το τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα λίγο πριν ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή.

0: Παναγία, μητέρα γυναίκα στην Καινή Διαθήκη, γι' αυτό μιλάμε σήμερα αγαπητοί ακροατές με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι, νομίζουμε κύριε καθηγητά, πολύ ουσιαστικό ότι μέσα από την συζήτηση την σημερινή προκύπτει ότι ο Χριστός αποκατάστησε την γυναίκα με το κήρυγμά του, με τα λόγια του, με την πράξη του. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι μία εικόνα ή μία προεικόνηση και των εσχάτων.
1: Αναμφίβολα είναι προεικόνηση των εσχάτων, αλλά είναι κάτι που το προγευόμαστε. Τα έσχατα ξεκινών για την Ορθόδοξη παράδοση με την ενανθρώπιση του λόγου. Αυτό είναι το α και το ω, η έσχατη πραγματικότητα που πρόβλεψε για μας και για τη σωτηρία μας ο Θεός. Άρα προγευόμαστε από τώρα αυτό που θα προγευτούμε εν πληρότητη μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Το προγευόμαστε και αν θέλετε έχουμε μια εικόνα πολύ σαφή μέσα από τη μετοχή μας στα μυστήρια, μέσα από τη συμμετοχή μας, την ισότιμη συμμετοχή μας μέσα στη Θεία Λειτουργία, που ασφαλώς ο καθένας έχει το δικό του διαφορετικό λειτουργήμα, δεν το συζητούμε αυτό, αλλά μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας, μέσα από την ιστορία της Εκκλησίας, μέσα από την ιστορία των Αγίων της, οποιοδήποτε μπορεί να μπει σε μία Εκκλησία και να δει αυτή την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών, ένα πλήθος από Αγίους, ένα πλήθος από Αγίες γυναίκες, μέσα από τα συναξάρια, μέσα από τα αγιολόγια βλέπουμε ακριβώς ότι ήδη προγευόμαστε αυτήν την αποκατάσταση της ισορροπίας στη σχέση μεταξύ άνδρα και γυναίκας, στην προοπτική ακριβώς της απόλυτης, της πλήρους μετοχής μας στο μυστήριο της Βασιλείας μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά είπαμε ότι πρέπει ήδη από τώρα να το προγευόμαστε.
0: Και επειδή τα τελευταία χρόνια πολλής λόγος γίνεται ότι η θέση της γυναίκας ήταν διαφορετική στις πρώτες εκκλησιαστικές κοινότητες και αυτό στην πορεία δεν ακολουθήθηκε γιατί τα πρότυπα τα κοινωνικά ήταν πάλι διαφορετικά. Αυτό κατά πόσο ισχύει?
1: Ναι, και αυτό είναι μια αλήθεια. Φανταστείτε ότι ο χριστιανισμός ξεκινά ως ένα κίνημα πολύ δυναμικό που αλλάζει, που ξεφεύγει από την Ιουδαϊκή παράδοση, ξεφεύγει ακόμα και από τα ελληνικά ή ελληνορωμαϊκά πρότυπα. Όμως όταν αναπτύσσεται η Εκκλησία, όταν πληθύνονται οι πιστοί, όταν αποκτούν συγκρότηση, οργάνωση, τάξη, τότε έχουν και την ανάγκη της νομιμότητας απέναντι στις πολιτικές αρχές και στις εκάστοτε εξουσίες. Και τη στιγμή που είναι το γενικότερο κλίμα τόσο αρνητικό έναντι της γυναίκας, εάν ερχόταν μια εκκλησία, μια καινούρια παράδοση, μια θρησκευτική, ένα κίνημα θρησκευτικό με τόσο ανατρεπτικές ιδέες, καταλαβαίνετε ότι θα ετίθετο υπό απαγόρευση, θα υφίστατο αδιάλειπτους διωγμούς μέχρι τελικής εξοντώσεως. Γι' αυτό το λόγο οι πατέρες, οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας και οι Απόστολοι σιγά σιγά, οι διαδοχοί τους, προσπάθησαν να κρατήσουν μια ισορροπία μεταξύ αυτού το οποίο ήδη το βίωναν μέσα στις συνάξεις τους, μέσα στις οικογένειές τους, με αυτό που υπήρχε γενικότερα στην κοινωνία και ήταν ένα κλίμα όντως βαρύ και αρνητικό για τις γυναίκες, που αν κανείς απότομα προσπαθούσε να το ανατρέψει θα προκαλούσε συγκρούσεις, ταραχές και διώξεις. Αυτό είναι, αν θέλετε, ο πόνος, το σκάνδαλο της ιστορίας για τον χριστιανισμό, ο οποίος προκειμένου να δημιουργήσει λιγότερα σκάνδαλα, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τους ανθρώπους χωρίς να τους προκαλέσει, έβαλε σε μία τάξη, σε μία ιεράρχηση τις προτεραιότητες του και έδωσε μέσα στην Εκκλησία μια πιο έντονη έμφαση στην οργάνωσή της, σύμφωνα με όσα μπορούσαν να αποδεχτούν και να δεχτούν ως νόμιμα οι τότε αρχές και εξουσίες, και από την άλλη πλευρά να μην πάβει να καλλιεργεί μέσα από ποικίλους τρόπους το χριστιανικό ήθος, να διδάσκει αυτή την υπέρβαση των διαχωρισμών, των διακρίσεων, που σε πολύ κρίσιμες στιγμές πράγματι αυτό το έβγαζαν προς τα έξω οι χριστιανοί. Αν πρέπει κάτι να καταλογίσουμε ίσως στους προπάτορές μας, στους ανθρώπους που πέρασαν μέσα από τις τάξεις του χριστιανισμού, ήταν ίσως η έλλειψη θάρρους να υπερβούν πολλές φορές αυτές τις διακρίσεις, να υπερβούν τον εαυτό τους, να αλλάξουν τους νόμους, να αλλάξουν τις διατάξεις, έτσι ώστε να είναι όχι απλώς πιο φιλικές προς τη γυναίκα, αλλά πιο δίκαιες προς τη γυναίκα. Και φτάσαμε στους νεότερους χρόνους που πράγματι με επίδραση του χριστιανισμού έγιναν όλα αυτά, δόθηκαν περισσότερα δικαιώματα, αποκατάστάθηκε και νομικά η τάξη και η ισορροπία, είτε πολλές φορές με πιο έντονο τρόπο, με μεγαλύτερη αντίδραση, είτε με πληρέστερη προσοικείωση των διδαγμάτων του Ευαγγελίου. Διότι αν βγάλουμε από την ιστορία του πνεύματος και της ανθρωπότητας τα διδάγματα του Χριστού και της πρώτης Εκκλησίας, είναι αδιανόητη όλη αυτή η εξέλιξη που έχουμε ακόμα και με το κίνημα του φεμινισμού, με το κίνημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ισότητας των ανθρώπων. Είναι όλα αυτά αδιανόητα χωρίς το χριστιανισμό. Δεν θα υπήρχαν χωρίς το χριστιανισμό. Το ότι έχουμε κάποιες αδυναμίες πολλές φορές στη ζωή μας να τα εφαρμόσουμε πλήρως, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει αντιδράσεις, οι αντιστάσεις, οι επαναστάσεις, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το υπολογίσουμε στην πορεία των πραγμάτων, αλλά υπογραμμίζω ότι είναι αδιανόητη όλη αυτή η εξέλιξη, όλη αυτή η πορεία, όλα αυτά τα δικαιώματα και η συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων χωρίς την παρουσία, χωρίς την προπαίδεια, χωρίς την προεργασία, χωρίς την κατάθεση που έχει αφήσει ο χριστιανισμός, κατεξοχήν με το πρότυπο του Χριστού, με την ζωή, το παράδειγμά του, με τη διδασκαλία του και με τα διδάγματα και τις πρακτικές εφαρμογές του πρώτου χριστιανισμού.
0: Πολλά από αυτά δηλαδή που επιλύθηκαν τους τελευταίους αιώνες είχαν λυθεί ήδη από τα χρόνια του Χριστού, από την πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα και από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου που έλεγε και λέει ότι δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλληνας, ούτε δούλος, ούτε ελεύθερος, ούτε άντρας, ούτε γυναίκα.
1: Ακριβώς, αυτό το ζούσε κάθε ένας που μετήχε στο βάπτισμα του Χριστού. Δεν ήταν απλώς ένα σύνθημα, αλλά ήταν κάτι που το ζούσε κανείς. Μέσα στην Εκκλησία, όταν μεταλαμβάνουμε κάθε Κυριακή, νιώθουμε τον άλλο άνθρωπο, το διπλανό μας αδελφό. Είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι μορφωμένος, είτε είναι λιγότερο μορφωμένος, είτε είναι άνδρας, είτε γυναίκα, είτε είναι άνδρας, παιδί, είτε είναι νέος, είτε ηλικιωμένος. Δεν υπάρχει καμία διάκριση. Όλοι νιώθουμε τον άλλο άνθρωπο ως αδελφό μας. Αυτό όμως δεν πρέπει να μένει μόνο μέσα στην λειτουργία, πρέπει να βγαίνει και εκτός της λειτουργίας. Δηλαδή πρέπει να έχουμε αυτό που λέμε τη λειτουργία μετά τη λειτουργία, να βιώνουμε αυτή τη σχέση της αδελφοσύνης σε όλες τις φάσεις και τις εκφάνσεις της ζωής μας και της κοινωνίας μας και της δραστηριότητάς μας. Αλλά αυτό απαιτεί έναν αγώνα, μια προσπάθεια, μια πνευματική κάθαρση, μια πορεία συνεχή υπέρβασης του εαυτού μας, των φοβιών μας, των ανασφάλειών μας, των προκαταλήψεών μας, των αδυναμιών μας, που είναι δυνατή μόνο πάντοτε με τη δύναμη του Χριστού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που τα κάνει πράξη αυτά μέσα στην Εκκλησία.
0: Και για όλες αυτές τις υπερβάσεις, κύριε καθηγητά, μπορεί να βοηθήσει ή να συμβάλλει το παράδειγμα και το πρόσωπο της Θεοτόκου?
1: Χωρίς αμφιβολία. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα για μας η Θεοτόκος. Είναι ακριβώς αυτή η συνεχής, η μόνιμη συνομιλήτρια του Θεού, είναι η μόνιμη συνομιλήτρια η δικιά μας, αυτή που δείχνει ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε το Θεό. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός, ο Θεός δεν είναι εκδικητικός, ο Θεός είναι, λειτουργεί ως πατέρας, πατέρας όλων των ανθρώπων, και η Παναγία που γίνεται δική μας μητέρα μας το υπενθυμίζει, έτσι πρέπει να βλέπουμε το Θεό, ως πατέρα, ως αδελφό, ως φίλο. Αυτό είναι η διδασκαλία, η κοινή διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας, των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και όταν αυτό το βιώνουμε, όταν κάθε μέρα το κάνουμε πράξη, το μνημονεύουμε, το βάζουμε στην προσευχή μας, το βάζουμε στη σκέψη μας, το βάζουμε στον προγραμματισμό μας, τότε όλα αυτά κάποια στιγμή παίρνουν και συγκεκριμένη μορφή. Δηλαδή γίνονται καθημερινή πράξη και εφαρμογή, όλα αυτά τα οποία διδασκόμαστε, όλα αυτά τα οποία έχουμε ως πρότυπο, ως ιδανικό, γίνονται καθημερινό μας βίωμα, καθημερινή πραγματικότητα της Εκκλησίας. Και τότε μέσα στην Εκκλησία βιώνουμε όλα τα χαρίσματα ο καθένας ως κάτι το οποίο μας δίνει χαρά, ως κάτι το οποίο μας κάνει πλουσιότερους, που μας κάνει δυνατότερους, που μπορούμε να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας, μπορούμε να βλέπουμε τον άλλο χωρίς να τον φοβόμαστε, μπορούμε να βλέπουμε τον άλλο ως καλύτερο από εμάς και να κερδίζουμε, να αντλούμε χαρά από την παρουσία του. Και όχι να προσπαθούμε να επιβληθούμε πάνω στον άλλο, πράγμα που είναι και ο βασικός μηχανισμός που χωρίζει και τον άντρα από τη γυναίκα στην πορεία της ανθρωπότητας. Δεν είναι θέμα εξουσίας. Είναι θέμα αγάπης, είναι θέμα διακονίας, είναι θέμα προσφοράς, είναι θέμα συμμετοχής ισότιμης στο κοινό σώμα του Χριστού, στο κοινό σώμα της ανθρωπότητας. Όταν αυτό θα το κάνουμε πράξη, όταν θα προσπαθούμε, θα αγωνιζόμαστε να το κάνουμε πράξη, γιατί δεν γίνεται με έναν τρόπο μαγικό, μέσα από όλη την πνευματική ζωή της Εκκλησίας και τα παραδείγματά της και τα μυστήριά της και την καλλιέργεια που δεχόμαστε μέσα στην Εκκλησία, τότε και ο κόσμος θα γίνεται καλύτερος, ο κόσμος θα γίνεται πιο ελεύθερος, πιο δίκαιος, πιο ανοιχτός, πιο αγαπητικός.
0: Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε καθηγητά, για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Και εσείς, χαίρετε.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μπελέζος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι

0: από την ορθόδοξη ρωμαϊκή παράδοσή μας. Ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλλινός και ο Κωνσταντίνος Χολέβας διερευνούν προβλήματα της εθνικής μας αυτογνωσίας στην ιστορία και το παρόν.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Καλοκαιρινή Πασχαλιά σε τρεις μέρες. Η Ορθοδοξία τιμά και πάλι την Ιερά Μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ιδιαίτερα ο Ελληνισμός που έχει τόσο συνδεθεί με το και χαριτωμένο πρόσωπο της Παναγίας. Σκεφτήκαμε λοιπόν με τον κύριο Κωνσταντίνο Χολέβα, έχοντας και την συμπαράσταση στα τεχνικά του κυρίου Γιάννη Χριστοφή, να συζητήσουμε σήμερα ακριβώς αυτή την ιστορική σχέση, την ιστορική διασύνδεση Ελληνισμού και Παναγίας, διαπιστώνοντας ιδιαίτερα την θέση της Υπεραγίας Θεοτόκου στη ζωή του γένους μας. Είναι γνωστό ότι από τα μέσα του 1ου αιώνα διαδόθηκε ο χριστιανισμός στην Ελλάδα. Ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε σπουδαίες εκκλησίες στον ιστορικό ελληνικό χώρο, την Εκκλησία των Φιλίππων, της Θεσσαλονίκης, της Κορίνθου, της Νικοπόλεως, των Αθηνών, αλλά ο εθνισμός δεν έπεσε αμαχητή. Αντιστάθηκε για πολύ, για αρκετούς αιώνες. Οι εθνικές, οι ειδωλολατρικές δηλαδή σχολές των Αθηνών θα κλείσουν μόλις τον 6ο αιώνα, στην εποχή του Ιουστινιανού. Βέβαια διότι είχαν παρακμάσει, δεν ήταν αντίθεση και επίθεση κατά του ελληνισμού όπως θεωρείται από πολλούς, είχαν εκτραπεί από την αποστολή τους. Επίσης οι πολύματα της αρχαίας θρησκείας θα επιβιώνουν μέχρι τον 9ο αιώνα. Τον 4ο-5ο όμως αιώνα, στην εποχή των μεγάλων οικουμενικών συνόδων, συντελέστηκε ο εχριστιανισμός της Ελλάδος, γιατί τότε έγινε και τυπικά ο χριστιανισμός επίσημη θρησκεία του κράτους, της Ρωμανίας, δηλαδή του Βυζαντίου. Γεγονός χαρακτηριστικό είναι ότι πολύ ενωρίς συνδέθηκε η ζωή του ελληνισμού με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η εκκλησιαστική τιμή της Παναγίας είναι γνωστή ήδη από την εποχή των κατακομβών. Τονίστηκε όμως ακόμη περισσότερο για ειδικούς δογματικούς λόγους μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, Έφεσος 431. Τότε καταξιώνεται εκκλησιαστικά ο δογματικός όρος Θεοτόκος. Εδώ πρέπει να διευκρινίσω ότι οι σπουδαίοι αυτοί θεολογικοί όροι δεν εφευρίσκονται, αλλά επιβάλλονται λόγω των ιστορικών, συγκεκριμένων ιστορικών και πνευματικών αναγκών. Τονίζεται έτσι, όπως θα δούμε και παρακάτω, η ιδιαίτερη σημασία μέσα στο χώρο της πίστεώς μας της Υπεραγίας Θεοτόκου και η θέση της στη ζωή του εκκλησιαστικού σώματος. Αλλά και νωρίτερα από τον 4ο αιώνα, το ιερό πρόσωπο της Παναγίας είχε συγκινήσει τον Έλληνα ως υψίστη έκφραση του ιδεώδους, του πνευματικού και ηθικού κάλους. Πρέπει να εδώ σε αυτό το σημείο, κύριε Χολέβα, νομίζω να λάβουμε υπόψη μας την συνέχεια η οποία παρατηρείται στην ευσέβεια του λαού μας. Ο λαός μας από την αρχή της εμφανίσεως του μέσα στην ιστορία διακρίνεται για την θρησκευτικότητά του και παραμένει θρησκευτικός ο ελληνικός λαός ανεξάρτητα από το προς τα που στρέφει αυτή την θρησκευτικότητα, την πηγαία θρησκευτικότητά του, είτε προς τους ψευδείς θεούς είτε προς τον έναν και αληθινό Θεό. Η αρχαία Ελλάδα είχε τιμήσει την αγνία στα πρόσωπα θεοτήτων όπως ήσαν η Αθηνά, η Άρτεμις ή η Εστία. Επίσης δεν είχε τιμήσει και το ιδανικό της Παρθενίας. Η Παναγία θα εισέλθει μέσα στη ζωή του Έλληνος ως η γυναίκα και μητέρα που ανασηματοδοτεί τον σκοπό της ζωής του Έλληνος ως προσωποποίηση της αγιότητος και αγνότητος, της πιστότητος δηλαδή στο θείο θέλημα. Ας θυμηθούμε το λόγο του Ευαγγελιστού Λουκά, μάλλον το λόγο της Παναγίας στον Ευαγγελιστή Λουκά, «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Επίσης η Παναγία για τον Ορθόδοξο Ελληνισμό είναι κατεξοχήν μάρτυρα.

0: Ως Μαρία, όπως ονομάζουμε οποιαδήποτε γυναίκα που φέρει αυτό το όνομα. Για μας δεν είναι απλώς η Μαρία. Είναι η Θεοτόκος και Παναγία. Και τα δύο ονόματα συνάπτονται άμεσα και αδιαίρετα με το γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας και της Εκκλησίας ως κοινωνίας Αγίων. Ο τίτλος Παναγία απορρέει από την ιδιότητα της Μαρίας ως Θεοτόκου, Θεομήτωρος και Θεοδόχου και την τοποθετεί στο κέντρο της καινής εν Χριστώ κτίσεως, της κοινωνίας δηλαδή των τέκνων του Θεού.
1: Πάτρε Γιώργη, αυτή η αντιμετώπιση της ελληνικής συνειδήσεως ως προς την Παναγία νομίζω φαίνεται και με το χτίσιμο των πρώτων ναών της Παναγίας σε ελληνικό έδαφος, αν δεν κάνω λάθος, μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Αρχικά, από ό,τι θυμόμαστε, αφιερώθηκαν στην Παναγία διάφοροι ιδωλολατρικοί ναοί, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο καθαγιάστηκαν και έγιναν χριστιανικοί. Η πράξη αυτή, η οποία σφραγίζει την χριστιανική πορεία του ελληνισμού, δεν πρέπει να περάσει ασχολίαστη.
0: Πραγματικά, διότι εδώ έχουμε πολλές παρεξηγήσεις.
1: Ναι, έχουμε
0: πράγματα. Για πέστε πώς μπορεί να ερμηνευτεί ρωμαϊκά, ορθόδοξα αυτή
1: η ιδέα. Πιστεύω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις που κατεδαφίζονται ιδωλολατρικοί ναοί και τα υλικά τους χρησιμοποιούνται μετά για το χτίσιμο στον ίδιο ακριβώς τόπο χριστιανικών ναών, επιβεβαιώνεται κατά άμεσο τρόπο η συνείδηση της συνέχειας αλλά και της ανακαινήσεως του ελληνισμού και της ελληνικότητος.
0: Δεν είναι δηλαδή απλώς μια πράξη εχθρότητος.
1: Όχι, νομίζω να είναι πράξη ομολογίας.
0: Αλήθεια, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μου φέρατε στο νου το εξής. Δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, με τον δυτικό αυτό ρυθμό, υπάρχει η μικρή Μητρόπολης, ο Άγιος Ελευθέριος. Και γύρω-γύρω οι πλάκες του ναού που φαίνονται ακόμη και σήμερα. Δείχνουν ότι προέρχονται από αρχαία μνημεία. Εάν ήθελα να δείξουν εχθρότητα, θα τα έβαζα σε κάποιο τέτοιο περίεπτο τόπο. Απλώς θα τις εξαφάνιζαν αν ήταν δυνατόν. Όχι, νομίζω ότι εκφράζεται αυτό που είπατε κι εσείς. Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτή η συνείδηση της συνέχειας.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι μια ομολογία. Μια ομολογία του γεγονότος.
0: Και της αυθυπερβάσεως του ελληνισμού.
1: Σαφέστατα. Του γεγονότος ότι η λυτρωτική αναζήτηση του ελληνισμού ολοκληρώθηκε μέσα στην Χριστό Αποκάλυψη.
0: Μόνο οι οπαδοί του Ιουλιανού του Παραβάτου δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν αυτό, νομίζω. Την αυθυπέρβαση.
1: Πάντοτε παραμένουν μια μειοψηφία η οποία βεβαίως δικαιούται να εκφράζει τις απόψεις της. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο δεν φανερώνεται εχθρότητα απέναντι στην αρχαιοελληνική κληρονομία, αλλά φανερώνεται η αυτοπαράδοση του ελληνισμού στην Χριστό αλήθεια.
0: Και αν με επιτρέπετε, εδώ θα συμπληρώσω κάτι, ότι η μεταστοιχίωση αυτή για την οποία μας μιλήσατε, έλαβε χώρα και σε σημαντικά θρησκευτικά κέντρα. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Στο Δαφνί της Αττικής, η Παναγία έλαβε τη θέση του Πυθίου Απόλλωνος. Την θέση επίσης έλαβε του Διός Ιθωμάτα στην Ιθώμη, του Διός Κασίου στην Κασιόπη της Κερκύρας, της Λινδίας Αθηνάς στη Λίνδο της Ρόδου και ούτω καθεξής. Έχουμε και άλλα παραδείγματα. Η σημαντικότερη αντικατάσταση όμως ήταν εκείνη που έγινε η αντικατάσταση της Αθηνάς Παρθένου στον Παρθενώνα της Ακροπόλεως των Αθηνών με την μεταβολή του Παρθενώνος σε ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας της Αθηνιώτισσας, όπως ονομάστηκε αργότερα, διότι θα γίνει ο Μητροπολιτικός Ναός της Πόλεως από τον 5ο μέχρι τον 12ο αιώνα, όταν θα επισκεφθεί ως ένας ταπεινός προσκυνητής το ναό αυτό, ο ένδοξος αυτοκράτορας, Ρωμιός αυτοκράτορας, Βασίλειος Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος.
1: Πάτερ Γιώργη, εδώ με προκαλείτε να σχολιάσω ότι πιο πολύ καιρό τελικά, πλευράς χρονικής διαρκείας, ο ναός αυτός υπήρξε ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου, παρά της Αθηνάς. Εν τούτοις σήμερα όλοι αναφέρονται στον Παρθενώνα, όλοι μιλούν για το ναό της Αθηνάς. Κανείς σχεδόν από τους ξεναγούς ή από τους πολιτιστικά ενδιαφερομένους ή τους πολιτικούς ηγέτες που θεωρούν σύμβολο τον Παρθενώνα της κλασικής αρχαιότητος δεν θυμάται αυτό το περιστατικό, το οποίο δεν είναι τυχαίο, ούτε ασήμαντο περιστατικό.
0: Εδώ θα έλεγε κάτι άλλο, ότι κανείς δεν ενθυμείται ότι δεν θέλει να ενθυμηθεί και από τα επίσημα μας πρόσωπα πολλές φορές, όταν ξεναγούμε ξένους επισήμους πάνω στον Παρθενώνα, δεν ξέρω πώς οι υπουργοί πολιτισμού μας, και μιλώ γενικά αυτή τη στιγμή, τους λέγουν ότι είναι ο ναός της Παναγίας και όχι απλώς της Αθηνάς. Μέχρι την Τουρκοκρατία, την εποχή του Μοροζίνη, που ανατινάχθηκε ο Παρθενώνας, που είχε γίνει πύρητη αποθήκη των Τούρκων, είχαμε μέσα τον Άγιο Νάρτο, είχαμε Ιησού Χριστό δηλαδή στο ναό αυτό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Να προσθέσω δε και κάτι άλλο, ότι στο διπλανό Ερέχθειο ήταν η έδρα του Επισκόπου των Αθηνών. Μετά από την ανατίναξη του χώρου της Ακροπόλεως από τον Μοροζίνη, τις βόμβες του, θα έχουμε Μητροπολιτικό Ναό τον Άγιο Γεώργιο στο Θησίο και θα μεταφερθεί φυσικά και στο Μοναστηράκι η έδρα του Επισκόπου των Αθηνών της Πόλεως. Αλλά ας συνεχίσουμε.

0: κλείσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, εκείνο που ήθελα να πω εδώ είναι ότι ενωρίς χτίζονται και χριστιανικοί ναοί προς τιμή της Παναγίας. Όπως λόγου χάρη η Αχυροποίητος Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη, που είναι από τους αρχαιοτέρους ναούς αυτής της ομάδος. Κατά την εποχή του Ιουστινιανού χτίζεται η Καταπολιανή ή Εκατονταπηλιανή της Πάρου. Αργότερα οι ναοί της Παναγίας θα πληθαίνουν. Η τιμή της θα ενισχυθεί με την διάδοση και εικόνων που απεδίδονται ή αποδίδονται στον Ευαγγελιστή Λουκά, όπως είναι λόγου χάρη η Μεγαλοσπηλαιώτισσα, η εικόνα που βρίσκεται στο Μέγα Σπήλαιο στη Μονή της Πελοποννήσου, η Παναγία Ισουμελά της Τραπεζούντος του Πόντου, που ονομάζεται και Αθηναία, διότι κατά την παράδοση ο Ευαγγελιστής Λουκάς την έφερε από την Θήβα στην Αθήνα και από εκεί μεταφέρθηκε στον Πόντο. Βλέπετε, το πρόσωπο της Παναγίας διασυνδέει τον μικρασιατικό ελληνικό με τον μητροπολιτικό ελληνικό χώρο. Στην Ελλάδα έφεραν την εικόνα οι πρόσφυγες το 1923, αλλά μία εικόνα που αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά, εικόνα της Παναγίας, είναι και της Μονής Κίκου στην Κύπρο. Η Παναγία ως πολιούχος των Αθηνών για μας τους Έλληνες έχει μια μεγάλη σημασία, διότι δεν μένει μόνο πολιούχος των Αθηνών, αλλά και της δεύτερης μεγάλης πρωτεύουσας, ιστορικής πρωτεύουσας του ελληνισμού, της Κωνσταντινούπολεως, της Νέας Ρώμης. Οι δύο αυτές Μητροπόλεις και πρωτεύουσες του ελληνισμού τάχθηκαν από την αρχή, από τον ελληνικό στοιχείο, από τον ελληνικό λαό, υπό την προστασία της Παναγίας. Και έτσι ολόκληρος ο ελλαδικός χώρος, όπως δείχνουν τα διάφορα προσκυνήματα, θα βρίσκεται μέσα στη χάρη και την ευλογία της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Μια και αναφερθήκαμε στην Αθήνα, θα έπρεπε να θυμηθούμε, Πάτρε Γιώργη, ότι 33 ναοί των Αθηνών, με πρώτη την Παναγία την Παντάνας από τον 8ο ή 9ο αιώνα, το σημερινό μοναστηράκι, αφιερώθηκαν στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο περίφημος μάλιστα Λόγιος και Μητροπολίτης Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτης, που πέθανε περίπου το 1200, σημειώνει: «Ω δέσποινα Παρθένε και μήτρε Θεού, πολιούχε και σώτηρα των Αθηνών». Και η σημερινή όμως Μητρόπολη των Αθηνών, που ιδρύθηκε το 1862, πανηγυρίζει κατά την εορτή του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου. Και πιστεύω ότι έτσι συνδέει την Παναγία με την Ανάσταση του Ελληνισμού το 1821. Αλλά όχι μόνο στην Αθήνα, και σε όλη την Ελλάδα χιλιάδες ναών φέρουν το όνομα της Παναγίας και γιορτάζουν σε κάποια από τις πολλές γιορτές της. Η χώρα μας, όπως ξέρουμε, είναι κατάσπαρτη με υπαίθρια εικονοστάσια προς τιμή της Παναγίας και πλήθος μονών με θεοτοκονύμια. Μπορώ να αναφέρω την Αναφωνήτρια της Ζακύνθου, την Βλαχέρνα στην Κέρκυρα, Βουλκάνου στη Μεσσηνία, Οικοσιφήνισσα στο Παγκαίο, Καθαρών της Ιθάκης, Καρδιώτισσα στην Κρήτη, Κλητών στην Αττική, Κοιμήσεως στην Αίγινα, Μονή Κίκου, όπως προαναφέραμε στην Κύπρο, Μεγάλου Σπηλαίου κοντά στα Καλάβρητα, Παντάνασα στο Μιστρά, Προυσιώτισσα στην Ευρυτανία, Φανερωμένη στη Σαλαμίνα και άλλες μονές. Η στενή αυτή διασύνδεση Παναγίας και Ελλάδας νομίζω φαίνεται και στα τοπωνύμια. Έχουμε πλήθος από χωριά που ονομάζονται Παναγιά ή Ευαγγελίστρια, αλλά και βουνά ακόμη και ακροτήρια. Όλη η Ελλάδα είναι με μια λέξη ένας απέραντος ναός της Θεοτόκου.

0: Είναι 89,4 ο ραδιοσταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή από την Ορθόδοξη Ρωμαϊκή παράδοσή μας. Το πώς τιμάται η Παναγία από τον Ελληνισμό και μέσα στα πλαίσια αυτής της Ρωμαϊκής παραδόσεώς μας είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Ναι, για να δώσω μια συνέχεια στη συζήτησή μας, κύριε Χολέβα, ήθελα προεισαγωγικά να πω ότι η εκκλησιαστική θεολογία επηρεάζει διαχρονικά την ελληνική συνείδηση μέσω κυρίως της λατρείας. Η λατρεία είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ζυμώνεται ο Έλληνας άνθρωπος, ο Ρωμιός άνθρωπος ιστορικά. Παράλληλα όμως και η λαϊκή φαντασία διαμορφώνει τις δικές της θεωρήσεις με έναν έντονο συναισθηματικό και πατριωτικό χαρακτήρα, αλλά συγχρόνως και ρεαλισμό. Νομίζω λοιπόν ότι ο λαϊκός βίος, με τις διάφορες όψεις και εκφάσεις του, έρχεται να αποδείξει κατά τον καλύτερο τρόπο αυτή την ιστορική διασύνδεση που μελετάμε, της υπεραγίας Θεοτόκου με την ελληνική συνείδηση. Καταρχήν θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο φαινόμενο της ονοματοδοσίας. Διακρίνουμε δύο κατευθύνσεις, από την Παναγία προς τον λαό και από τον λαό προς την Παναγία. Συνηθέστατη είναι έτσι η ονομασία ανδρών και γυναικών με ονόματα σχετιζόμενα με την Θεοτόκο. Οι γυναίκες, όπως είναι γνωστό, ονομάζονται Μαρία, Μαρίκα, Μέρη, Δέσποινα, Παναγιώτα, Ευαγγελία, αλλά και οι άνδρες Παναγιώτης, Παναγής, Πάνος, Ευάγγελος, Ευαγγέλης, Θεοτόκος ή Θεοτόκης, είναι ένα όνομα που επεκράτησε και στα Επτάνησα, κυρίως στην Κέρκυρα περισσότερο.
0: Και στην Κύπρο απαντάτε.
1: Και στην Κύπρο, πολύ σωστά. Και σπανιότερα απαντά και το όνομα Μάριος, που προέρχεται βέβαια, είναι το αρσενικό του Μαρία και προέρχεται από την δυτική επίδραση. Άλλωστε εκεί και το όνομα Μαρία στη Δύση, πρέπει να το επισημάνουμε, αυτούσιο αποδίδεται και σ' άντρες, όπως Μαρία Βέμπερ, είναι ο μεγάλος μουσικός που φέρει το όνομα αυτό Μαρία. Εκπληκτικά πλούσια όμως είναι και η παραγωγή από τη λαϊκή συνείδηση επιθέτων κοσμητικών της Παναγίας μέσω της σημειογραφίας, της τέχνης και της λατρείας. Έχουμε επιλέξει στο σημείωμά μας τα ωραιότερα επίθετα της ελληνικής γλώσσας που κοσμούν την υπεραγία Θεοτόκο. Πολλά από αυτά φανερώνουν εφευρετικότητα και δύναμη γλωσσοπλαστική, αλλά και τον βαθύ δυναμισμό της λαϊκής πίστεως. Διακρίνουμε όμως διάφορες περιοχές προελεύσεως των ονομάτων αυτών, λόγου χάριν από το χώρο της ποιήσεως. Η Παναγία ονομάζεται Αϊπάρθενος, Άμωμος, Άμεμπτος, Σεμνή, Καλή, Τρυφερά, Δυνατή, Μεγάλη, Απειρόγαμος, Άφθορος, Άσπυλος, Αμόλυντος και ούτω καθεξής. Ένας επίσκοπος και επιστήμον θεολόγος, ο Σοφρόνιος Ευστρατιάδης, Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως, μας έχει δώσει το Θεοτοκάριό του, στο οποίο περιέχονται όλα τα επίθετα της σημειογραφίας μας που αναφέρονται στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά και άλλοι κατά καιρούς έχουν ασχοληθεί με αυτό το έργο. Από το χώρο της τέχνης επίσης διαμορφώνονται διάφοροι αγιογραφικοί τύποι, αλλά και ίδια η τέχνη ερεθίζει την λαϊκή φαντασία για την δημιουργία ευστόχων προσωνυμιών της Παναγίας. Έτσι λοιπόν έχουμε ονόματα στο λαό μας για την Παναγία, Τριχερούσα, από εικόνα της Παναγίας με τρία χέρια, εξαφορμής ενός θαύματος και τυζωμένου με τον Άγιον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Έχουμε το όνομα Αψιλοχερούσα, δεωμένη δηλαδή με ανυψωμένα τα χέρια. Ευαγγελίστρια είναι η εικόνα του Ευαγγελισμού. Μαντιλούσα, από το μαντίλι που φέρει στο κεφάλι. Βρεφοκρατούσα ή δεξιοκρατούσα ή δεξιά, διότι βαστάζει το θείο βρέφος στο δεξί της χέρι. Μεγαλωμάτα ή γουρλωμάτα για το μέγεθος των ματιών της, και αυτά έχουν όλα θετική σημασία. Ξένη και ξενιά είναι η εικόνα που ήλθε από κάποιο άλλο μέρος κλπ.
0: Υπάρχουν, Πάτερ Γιώργη, και κάποιες άλλες αιτίες ονοματοδοσίας. Λόγου χάριν μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο τρόπος, η θέση, ο τόπος κατασκευής του ναού της Παναγίας αποτελεί έναν λόγο για ονοματοδοσία. Επίσης, ο κτήτορ ή η ορτή. Για παράδειγμα, τα προσωνύμια Τινιακιά, Βλαχερνιώτισσα, Καστρίτισσα, Αθηνιώτισσα, Γκριμνιώτισσα, Αρβανίτισσα, Βατοπεδινή, Θαλασσινή, όλα σχετικά με τον τόπο. Η ιδιοτυπία τώρα του ναού εκφράζεται με επίθετα όπως τουρλωτή, τουρλιανή, κουμπελίδικη, θολοσκέπαστη, πελεκητή, κρεμαστή, σπηλαιώτισσα, πλατανιώτισσα και άλλα. Ο κτήτρο και αυτός μπορεί να δώσει το όνομά του, όπως έχουμε Παναγία Μεντονία από τον Μεντόνι, Γλυκιά από τον Γλυκί, Χρυσοχεριά από τον Χρυσοχέρι και άλλα. Από την εποχή τώρα του εορτασμού ή το ιδιαίτερο γνώρισμα της γιορτής έχουμε Παναγία Σωτομπριανή, δηλαδή 8η Σεπτεμβρίου, Βρεχούσα επειδή βρέχει, Πολυσπορίτησα, Αυγουστιανή, Τριτιανή από την Τρίτη του Πάσχα, Βροντού από τις πρώτες βροντές, Ακαθή, το καθίστο ύμνου και άλλες τέτοιες προσωνυμίες. Από θαύματα και διάφορες ιδιότητές της έχουμε επίθετα όπως Γοργοϊπίκος, Καταφυγή, Ελεούσα, Γιάτρισα, Γεματούσα, θεραπεύει την αιμορραγία.
1: Το γέμα, το αίμα δηλαδή.
0: Το γέμα, ναι, είναι η δασία η οποία γίνεται γάμα, άσχετα αν ορισμένοι κατήργησαν τη δασία. Ο λαός δεν της καταργεί στην προφορά του. Νικοποιός, θαλασσομάχησα, παρηγορήτησα, οδηγήτρα, ξεσκλαβότρια, φανερωμένη, που φανερώνει τους ξενιτεμένους και άλλα τέτοια επίθετα. Επίσης και η ποιήση και η λογοτεχνία έχουν πλάσει επίθετα σχετικά. Χαρακτηριστικό είναι το φαινόμενο να ονομάζονται οι ναοί της από επίθετες Παναγίας. Λόγω χάρη από το Αγία έχουμε Μονή Παναγίας της Αγίας στην Άνδρο. Κιουρά, δηλαδή Κιερά, στην Άξο. Ακόμη βλέπουμε ότι ο λαός πλάθηκε ανύπαρκτες Άγιες όπως την Αγία Ελεούσα ή Ελέσα, την Αγία Απακοή που γίνεται και Απακού ή και Μπακού, από την Υπακοή, δηλαδή ότι η Μεγαλόχαρη επακούει τις δεήσεις των χριστιανών. Έχουμε Αγία Γαλατιανή, Γαλατούσα ή Γαλακτερή που θυλάζει τον Χριστό και βοηθεί τις θυλάζουσες, Αγία Λεχούσα από το Ελούσα κλπ.
1: Ναι, κύριε Χολέβα, έχουμε και έναν άλλο χώρο όμως, τον οποίο φαίνεται η δεσπόζουσα θέση της υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι οι εορτές, οι πανηγύρις του λαού μας. Σύμφωνα με την αρχαία ρήση, βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος. Η ζωή που δεν έχει γιορτές μοιάζει με ένα μεγάλο δρόμο που δεν έχει πανδοχείο. Και ξέρουμε τι σήμαινε το πανδοχείο κυρίως στην αρχαιότητα που ήταν μακρινά και πολυήμερα ή πολύμηνα τα ταξίδια. Οι γιορτές, οι θρησκευτικές κυρίως γιορτές βρίσκονται στο επίκεντρο όπως ξέρουμε του ελληνικού λαού, του ελληνικού βίου. Ολόκληρη η ζωή, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, ακόμη και σήμερα διαμορφώνεται με κέντρο το εκκλησιαστικό εορτολόγιο. Γι' αυτό και οι γιορτές της Παναγίας αναπτύσσουν μια σημαντική δυναμική στον ελληνικό λαϊκό βίο. Παρόλα αυτά, η Μαριολατρία, πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, έμεινε ολότελα ξένη στην ελληνική συνείδηση. Η Παναγία έχει και δογματικά την θέση η οποία της ταιριάζει, που είναι η κλίμαξ «Επουράνιος διείς κατέβει ο Θεός». Είναι η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτων των σεραφείμ, αλλά όπως ο Μακαρίτης, διδάσκαλός μου, καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσιώτης, μας έμαθε, τον πρόλαβα κύριε Χολέβα στο τελευταίο έτος της διδασκαλίας του στη Θεολογική Σχολή, ο αείμνηστος Παναγιώτης Μπρατσιώτης μας έλεγε ότι μεταξύ του παπικού ανηφόρου και του προτεσταντικού κατηφόρου βρίσκεται η ορθόδοξος τοποθέτησης περί υπεραγίας Θεοτόκου. Οι γιορτές της Παναγίας συνδέονται με πανηγύρια και λαοσυνάξεις, είναι οι γνωστές εμποροπανηγύρις και αποτελούν σημαντικά γεγονότα, κυρίως στη ζωή της ελληνικής υπαίθρου, γιατί τιμώνται και με την αποχή από κάθε εργασία, είναι οι μέρες αργίας. Διακρίνουμε τις ακόλουθες ομάδες εορτών της Παναγίας. Πρώτον είναι γιορτές που έχουν σχέση με το βίο της Παναγίας. Η σύλληψη της Αγίας Άνης, επί παραδείγματος, στις 9 Δεκεμβρίου. Το γενέθλιο της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Η γιορτή αυτή επικράτησε καθολικά τον 7ο αιώνα. Πολλοί ναοί και μονές πανηγυρίζουν αυτή την ημέρα που είναι γεωργικό ορόσημο για την συγκομιδή. Στις επαρχιακές πόλεις και στα χωριά γίνονται μεγάλες λαϊκές εμποροπανηγύρις που συνδυάζονται με την θρησκευτική πανηγύρι. Οι λαοσυνάξεις αυτές διευκολύνονται από το παρατηνόμενο καλοκαίρι. Ο λαός χρησιμοποιεί για την εορτή της 8ης Σεπτεμβρίου διάφορα ονόματα της Αποσοδιάς ή της Παναγίας της Καριδούς ή της Σταφυλόψης, διότι τα σταφύλια ευλογούνται στην Εκκλησία και μοιράζονται αυτή την ημέρα. Για πρώτη φορά δε την ημέρα αυτή γεύονται σταφύλια οι ευσεβείς. Είναι μια ευλογημένη συνήθεια του λαού μας, όπως γίνεται και στις 6 Αυγούστου, άλλες περιοχές για τους καρπούς του Θέρους, όπου πραγματοποιείται αυτό που λέμε τόσες φορές στη λατρεία μας, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Άλλη γιορτή είναι τα εισόδια της Θεοτόκου της 21ης Νοεμβρίου. Η γιορτή αυτή είναι σταθμός στην περίοδο της χειμερινής σποράς. Ονομάζεται της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας, ο λαός γεωργός έχει κάνει ήδη τη μισή σπορά του, και της πολυσπορίτισσας, διότι αντί άλλου φαγητού προσφέρονται τα πολυσπόρια, δηλαδή ποικιλία σπόρων, δημητριακών και οσπρίων, με στόχο την αυθονία των καρπών. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε για την διασύνδεση και συνέχεια αυτή του λαού μας, την διασύνδεση με την αρχαιότητα, την αρχαία πανσπερμία. Έθιμα τα οποία εξαγιάζονται εντασσόμενα μέσα στην χριστιανική ζωή του ελληνικού λαού. Δηλωτικό της λαϊκής νοοτροπίας είναι ότι την ημέρα αυτή, της 21ης Νοεμβρίου, γιορτάζουν οι ανήπαντρες Μαρίες, ενώ οι παντρεμένες στις 15 Αυγούστου. Γνωστή περισσότερο ακόμη είναι η εορτή του Ευαγγελισμού της 25ης Μαρτίου. Η ρίζα της εορτής είναι καινοδιαθηκική, ας θυμηθούμε το πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Η γιορτή, όπως μαθαίνουμε, είχε διαδοθεί τον 6ο αιώνα. Το μαθαίνουμε από την πατερική παράδοση. Είναι η μεγάλη εθνική εορτή του ελληνισμού. Για την ελληνική ύπαιθρο είναι η αρχή της άνοιξης. Οι βοσκοί ανεβάζουν τα κοπάδια τους στα βουνά, ενώ διάφορα υπαίθρια παιχνίδια σχετίζονται με τον ερχομό της άνοιξης, της ανοίξεως. Στις 15 Αυγούστου έχουμε την εορτή της κοιμήσεως Ιεράς Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Είναι το ελληνικό Πάσχα του καλοκαιριού, μετά από μια 14ήμερη νηστεία. Το περιεχόμενο της εορτής στηρίζεται στο λαϊκό έργο Αποκάλυψης της Θεοτόκου, κάτι παράλληλο με την κόλαση του Δάντε. Εδώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν απόκριφα λεγόμενα αγιογραφικά κείμενα, όπως το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, τα οποία μας δίδουν πολλές ειδήσεις για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και έχουν τροφοδοτήσει το υμνολογικό, υμνογραφικό περιεχόμενο εορτών της Παναγίας. Αυτό αποδεικνύει ότι οι Άγιοι Πατέρες μας αξιολογούν κατά τον καλύτερο τρόπο το κάθε τι, και όπου υπάρχουν πραγματικά πληροφορίες που αποδεικνύονται ορθές, δεν τις απορρίπτει η Εκκλησία μας, το πρόσωπο των Αγίων Πατέρων, αυτές τις πληροφορίες, έστω και αν προέρχονται από τα λεγόμενα απόκριφα. Τα απόκριφα δεν γίνονται δεχτά στο σύνολό τους, ούτε στην στοχοθεσία την οποία θέτουν, που απέχει πολύ διαμετρικά, είναι αντίθετη προς την στοχοθεσία και το περιεχόμενο των γνησίων βιβλίων της Αγίας Γραφής. Οι περισσότεροι ναοί της Παναγίας γιορτάζουν κατά την ημέρα αυτή, τον 15 Αύγουστο. Πανηγύρια δε γίνονται παντού με κοινά γεύματα. Καμιά φορά θυσιάζεται και τάβρος σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάλι έχουμε ένα δείγμα αυτής της συνέχειας του λαού μας. Σε πολλές περιοχές περιφέρεται ο επιτάφιος της Παναγίας, στολισμένος με άνθη, όπως τη Μεγάλη Παρασκευή. Οι γιορτές συχνά κρατούν μέχρι την απόδοση της εορτής, τα 9 μέρα όπως λέγονται, την 23η Αυγούστου, που γίνονται πάλι πανηγύρια και θυσίες.
0: Υπάρχουν όμως, Πάτρε Γεώργια, και γιορτές της Παναγίας που σχετίζονται με δεσποτικές γιορτές. Λόγου χάρη στις 2 Φεβρουαρίου έχουμε την Υπαπαντή του Κυρίου, τη συνάντηση του Χριστού με τον Σιμεών και την προφήτηδα Άννα που αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η γιορτή, την οποία στην Δύση αποκαλούν Πουριφικάτιο, είναι γνωστή ήδη από τον 4ο αιώνα. Στην λαϊκή γλώσσα ονομάζεται Αποπαντή και, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε και την αλλαγή της λέξης σε Πακοή ή Πακού από το Υπακού. Ακόμη έχουμε στην Ήπεθρο και Παναγία Μιλιαργούσα, διότι αργούν οι μήλοι. Οι γιορτοί μάλιστα τιμούν ιδιαίτερο στη γιορτή αυτή και κάνουν προβλέψεις για τον καιρό. Έχουμε όμως και γιορτές της Παναγίας που συνδέονται με άλλα γεγονότα, λόγου χάρη τη Ζωοδόχου Πηγής, Παρασκευή της Διακινησίμου. Το προσκύνημα στους ναούς που γιορτάζουν την ημέρα αυτή συνδυάζεται, μιλάμε τώρα για την Ήπεθρο πιο πολύ, γιατί αυτά στις πολύ μεγάλες πόλεις δυσκολεύονται τα πράγματα, συνδυάζεται λοιπόν με πανηγύρι και μεγάλο παλαϊκό χορό, λόγω της χαράς του Πάσχα. Κοντά στην Αθήνα, για να μην παραπονιόμαστε, έχουμε ένα τέτοιο γραφικό έθιμο που επιβιώνει στα Μέγαρα το χορό της Τράτας, μια πολύ παλιά παράδοση. Μια άλλη γιορτή σχετική είναι η Καψοδεματούσα στις 2 Ιουλίου. Πρόκειται για την πανήγυρη των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολεως, με αφορμή την κατάθεση της αισθήτως της Επαναγίας στο ναό. Λαϊκά ονομάζεται και Αγία Βλαχέρα ή Βλαχέρενα, Καψοδεματούσα, διότι πιστεύει ο λαός ότι καίει στα αλώνια τα δέματα όσων δεν αργούν για την γιορτή της, όσων δηλαδή εργάζονται παραβιάζοντας την αργία της γιορτής της. Έχουμε επίσης την Αγία Ζώνη στις 31 Αυγούστου. Λιγότερο γνωστή γιορτή αυτή, η αφορμή της είναι η κατάθεση της Ζώνης της Θεοτόκου. Τη λέμε και κλειδοχρονιά, διότι εδώ έχουμε μια σύνδεση λαϊκής συνειδήσεως και εκκλησιαστικού ημερολογίου. Κλειδώνει, λένε, ο χρόνος σήμερα, διότι όπως ξέρουμε, η 1η Σεπτεμβρίου, η αμέσως επόμενη μέρα, είναι η αρχή επισήμως του εκκλησιαστικού μας έτους.
1: Εδώ θα ήθελα να προσθέσω σε αυτή την ενότητα, κύριε Χολέβα, κάποια θαύματα τα οποία σχετίζονται με τις εορτές αυτές της Παναγίας. Βέβαια υπάρχουν πολλά θαύματα, αλλά θα ενδιαφέρουν ασφαλώς τους ακροατές μας, διότι αυτή τη στιγμή θα αφηγηθώ κάτι το οποίο το έχω ζήσει. Δεν είναι απλώς ότι το άκουσα. Και πιστεύω ότι με τις κάποιες γνώσεις που με τη χάρη του Θεού διαθέτουμε, δεν είμαστε τόσο αφελείς ώστε να δεχόμεθα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν ή δεν είναι πραγματικότητα. Εδώ θα ήθελα να πω ότι στο χωριό Πάστρα της Κεφαλονιάς, είναι στην κατεύθυνση μεταξύ Αργοστολίου και Πόρου, έζησα πρόπερση το εξής θαύμα. Μου το διηγούν το πολύ, αλλά δεν είχα πάει ποτέ. Πήγα λοιπόν και είδα, προπαραμονή της γιορτής του 15 Αυγούστου, της Παναγίας ήμουν εκεί, είδα το εξής φαινόμενο που μαρτυρείται κάθε χρόνο. Και αυτό, όπως διεπίστωσα, γίνεται και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος, λόγου χάνει στην Άνδρο. Πρόσφατα μου το επιβεβαίωσε αυτό κάποιος. Τις 25 Μαρτίου, την ημέρα του Ευαγγελισμού, μαζεύουν κρίνα, τα κρίνα της Παναγίας, και τα φέρουν στο ναό για να στολίσουν το ναό και την εικόνα της Θεοτόκου. Μετά αυτούς τους κρίνους, χωρίς νερό πια, τους τοποθετούν όρθιους μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Και μένουν εκεί όλη την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι μέχρι το 15 Αύγουστο. Από 1η μέχρι 15 Αυγούστου. Και στις ημέρες του 15 Αυγούστου, ενώ έχουν ξεραθεί πλέον τα λουλούδια, δεν σώζεται τίποτα, είναι άχυρα. Τα είδα αυτά τα άχυρα και τα έπιασα με τα χέρια μου. Μέσα στο 15 Αύγουστο, κυρίως μετά την εορτή του Σωτήρος, της 6ης δηλαδή Αυγούστου της Μεταμορφώσεως, βγάζουν άνθη. Ανθίζουν οι μαραμένοι, οι ξηραμένοι κρίνοι. Αυτό μπορώ να βεβαιώσω τους αγαπητούς μας ακροατές, είναι βέβαια φανέρωση της χάριτος του Θεού που σχετίζεται με το πρόσωπο της κατεξοχήν και χαριτωμένης της υπαραγίας Θεοτόκου και είναι ένα βίωμα, είναι μια εμπειρία, κάτι που το έζησα ο ίδιος. Επίσης έζησα στην Κεφαλονιά επανειλημμένος και το φαινόμενο των φιδιών. Στο χωριό Αργίνια επί παραδείγματι και στο χωριό Μαρκόπουλο αλλά και σε άλλα χωριά όπως με έχουν βεβαιώσει, πάλι μεταξύ 6 Αυγούστου και 15 Αυγούστου εμφανίζονται οχές οι οποίες έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι παρουσιάζουν ένα μικρό μαύρο σταυρό στο κεφάλι. Είναι δε ακίνδυνες και όχι απλώς ακίνδυνες, αλλά μπορεί κανείς να τις πάρει στα χέρια του, να τις βάλει στον ώμο του, οι γυναίκες κυρίως το κάνουν αυτό, στο λαιμό τους αφήνουν τα φίδια. Εγώ που έχω μια φυσική απέκθεια απέναντι στο φίδι, έναν τρόμο θα έλεγα, αισθάνομαι όταν βλέπω φίδια, το έζησα την πρώτη κυρίως φορά. Πήγαινα με κάποιο δισταγμό και μάλιστα ως ιερεύς αισθανόμουν ντροπή και είπα στους δύο καθηγητάς με τους οποίους είμαστε μαζί να με συγχωρήσουν αν δουν ότι δεν θα πλησιάσω τα φίδια ή δεν θα έχω το θάρρος να τα αγγίξω. Όχι μόνο τα άγγιξα, αλλά τα πήρα στα χέρια μου και τα ασπάστηκα το σταυρό, τα οποία φίδια είναι τελείως ακίνδυνα και κυκλοφορούν μέσα στο ναό μέχρι την ημέρα της 15ης Αυγούστου. Και το βράδυ της 15ης Αυγούστου εξαφανίζονται, έχει παρατηρηθεί ηλεγμένα το φαινόμενο αυτό ότι δεν πρόκειται για κάποιο τέχνασμα, εξαφανίζονται για να εμφανιστούν και πάλι κατά την διάρκεια του 15 Αυγούστου της επομένης χρονιάς. Είναι από τα θαύματα, από τα πολλά θαύματα που συνδέονται με το πρόσωπο της Παναγίας και στα οποία ο λαός μας στηρίζει την πίστη του. Διότι έτσι αποκτά συνείδηση της παρουσίας του ακτίστου μέσα στο χτιστό. Αποκτά συνείδηση της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο.

0: Από τον 89,4 τον ραδιοσταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και από την εκπομπή Ορθόδοξη Ρωμαϊκή Παράδοσή μας, συνεχίζουμε την αναφορά μας στην στενή διασύνδεση μεταξύ Ελληνισμού και Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Ναι, αυτή τη σχέση, κύριε Χολέβα, μας φανερώνουν και οι ειδικές ακολουθίες για την Παναγία που έχουν συντεθεί ειδικά για το πρόσωπο της Παναγίας και συγκινούν βαθύτερα την ελληνική ψυχή. Ποιος δεν γνωρίζει επί παραδείγματι τους λαοφιλέστατους χαιρετισμούς από τα επαναλαμβανόμενα χαίρε της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι από τις γνωστότερες ακολουθίες σε όλη την Ορθοδοξία. Πρόκειται φυσικά για τον ακάθιστο ύμνο, την ακάθιστο ακολουθία, που είναι ένα κοντάκιο γνωστό ήδη από τον 6ο αιώνα, ψαλόμενο στον όρθρο του Σαββάτου της 5ης εβδομάδος των νηστειών, αλλά και τμηματικά τις 4 πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ολόκληρο το κοντάκιο την 5η και τελευταία Παρασκευή, την Παρασκευή του ακαθίστου ύμνου. Η Άνοιξη είναι γεγονός, η ελληνική Άνοιξη, παρά τον έφος, διευκολύνει και ομορφαίνει στον ελληνικό χώρο τη σύναξη του λαού στις εκκλησίες αυτές τις μέρες. Οι οίκοι του κοντακίου είναι 24 και ονομάζονται από το λαό ήχοι, γιατί το οίκος είναι κάπως ακατανόητο. Η ακολουθία νομίζω ότι γίνεται πιο ευχάριστη και με τους παραμυθητικούς λόγους και τις μελωδίες του κανόνος που συμψάλλεται με τον ακάθιστο και αρχίζει «Ανοίξω το στόμα μου» και ανήκει εις τον περίφημο ημνογράφο, τον Ιωσήφ, τον ημνογράφο από την Σικελία. Ρωμιό δηλαδή από τη Σικελία, τη Μεγάλη Ελλάδα. Ο λαός δεν ενδιαφέρεται φυσικά για τα πολλά ιστορικά προβλήματα του ύμνου, αλλά τον ακούει με κατάνοιξη, σταματώντας την εργασία του και σιγοψάλλοντας, γιατί είναι το βασικό γνώρισμα των ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και προανάκρουσμα της Μεγάλης Εβδομάδος. Η επίδραση του ακαθίστου ύμνου στη λαϊκή ζωή φαίνεται και από τις κυκλοφορούσες στο στόμα του λαού φράσεις που προέρχονται από τον ακάθιστο, συνδυαζόμενες με διάφορα συμβάντα. Επί παραδείγματι, πολλές φορές και εμείς έχουμε πει, κύριε Χολέβα, εξίσταμε και ίσταμε. Και αυτό σημαίνει απορώ. Χαίρε βάθος αμέτρητον. Δείχνουμε έτσι κάτι το ακατανόητο. Εφθάσαμε τον άφθαστο. Βρισκόμαστε δηλαδή σε αδιέξοδο και ούτω καθεξής. Ο ακάθιστος ύμνος χρησιμοποιείται από το λαό και ως ατομική προσευχή, και είναι ευλογία πραγματικά να διαβάζεται κυρίως κατά το βράδυ. Μετά το απόδειπνο, ο ακάθιστος ύμνος στην ατομική μας προσευχή επίσης διαβάζεται, το έχω συναντήσει και εγώ ως κληρικός πολλές φορές και στη Γερμανία και εδώ, σε αρρώστους και ετοιμοθανάτους, ως κανόνας επίσης στην εξομολόγηση κλπ.
0: Πιστεύω, Πάτερ Γιώργη, ότι παράλληλα με τον ακάθιστο ύμνο, ανάλογη θέση στον λαϊκό βίο και στην λαϊκή συνείδηση έχουν και οι δύο παρακλητικοί κανόνες της Παναγίας, οι οποίοι ψάλλονται ακριβώς σε αυτήν την περίοδο που διανύουμε τώρα, εναλλάξ, κατά την νηστεία αυτή, δηλαδή του 15 Αυγούστου, στους ναούς ή στα σπίτια, από ιερείς ή τους πιστούς, αλλά και όλο το έτος ως προσευχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Διακρίνονται στον μικρό ποίημα του Θεογνώστου Μοναχού και τον μέγα παρακλητικό ποίημα του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Θεοδόρου Δευτέρου του Λασκάρεως μέσα του 13ου αιώνα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε, αυτό θα λέγατε και εσείς, καταλαβαίνετε.
1: Θεολόγος Αυτοκράτορας.
0: Θεολόγος Αυτοκράτορας, ότι ακριβώς οι Αυτοκράτορες και αυτοί ζούσαν όχι μόνο στην κοσμική μέσα εξουσία, αλλά ζούσαν και μέσα στην πνευματική παράδοση του λαού και της Ορθοδοξίας. Αυτές οι ακολουθίες που τελούνται, το βλέπουμε σε αυτή την περίοδο, μέσα σε αυτή τη μαγεία μπορούμε να πούμε των θερινών δειλινών, επαναλαμβάνουμε παρά τον έφος, υπάρχει ευτυχώς και ύπεθρος, προσελκύουν πλήθη λαού τα οποία συγκεντρώνονται γύρω από την εικόνα της Παναγιάς, ιδιαίτερα στα χωριά και στα εξοκλήσια. Άλλωστε υπάρχει μια αμεσότητα προσβάσεως στην ανθρώπινη καρδιά, διότι αναφέρονται στα βασικά προβλήματα του ανθρώπου, τις λήψεις, τις ανάγκες, τις δύσκολες περιστάσεις. Απευθύνονται μέσα από τους παρακλητικούς κανόνες οικετικές κραυγές, οικεσίες, προς την μητέρα όλων των πιστών, την Παναγία, αφού και αυτή δέχθηκε και τόσο σκληρά τη ρομφαία του πόνου. Τόποι συρροής του πλήθους του κόσμου, όπως βλέπουμε και θα δούμε αυτή την περίοδο και σε λίγες μέρες, είναι τα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγίας όπου φυλάσσεται κάποια θαυματουργή εικόνα της, από τις πολλές. Οι πανηγυριστές, εκτός από τα τάματά τους, πραγματοποιούν πολλές φορές και εγκυμήσεις για θεραπευτικούς σκοπούς. Το βλέπουμε λόγω χάρη στην Τίνο, όπου ο κόσμος, οι προσκυνητές πηγαίνουν πιο νωρίς και κοιμούνται το βράδυ την παραμονή.
1: Παραμένουν, ξενυχτούν δηλαδή στο ναό.
0: Βεβαίως. Παρά πολλές φορές και την ταλαιπωρία, τον συνωστισμό, το κάνουν για τη χάρη τους.
1: Πάλι θα το πω αυτό. Πάλι έχουμε εδώ συνέχεια του λαού μας, της παραδόσεως, της ταυτότητός του. Στην αρχαιότητα, στην εθνική ειδωλολατρική αρχαιότητα, είχαμε τέτοιες εγκυμήσεις μέσα σε ναούς χώρους ειδωλολατρικούς όπως το Ασκληπιού κλπ. Συνεχίζεται η ίδια παράδοση.
0: Βεβαίως, ό,τι δεν αντίκειται στην παράδοση και στην πίστη μπορεί να διατηρηθεί ως ένα καθαρά στοιχείο λαϊκής συνειδήσεως και εθνικής ενότητας.
1: Εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που κάποια φορά θα πρέπει να θέλει ο Θεός να μας απασχολήσει, γιατί είναι σπουδαίο. Μου δόθηκε ευκαιρία σε ένα πρόσφατο συνέδριο να υποστηρίξω τη θέση ότι και αν ακόμη ανάλογα φαινόμενα ή έθιμα δεν υπήρχαν, θα τα εφεύρισκαν οι Άγιοι Πατέρες για να ισχυροποιήσουν την πίστη του λαού. Σημασία δεν έχει αν ορισμένα πράγματα γίνονται στην αρχαιότητα και συνεχίζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι συνεχίζει η ειδωλολατρεία να υπάρχει και σήμερα. Σημασία έχει ότι αλλάζεται, μεταλλάσσεται το ψεύτικο με το γνήσιο. Πηγαίνει ο λαός μας προς την αλήθεια. Αλλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ και σε έναν άλλο χώρο που είναι οι παραδόσεις και τα έθιμα του λαού μας. Με ιδιαίτερη αγάπη, τρυφερότητα και σεβασμό αναφέρεται η Παναγία στις παραδόσεις του ελληνικού λαού, οι οποίες παρά την ισχυρή ανάμειξη της λαϊκής φαντασίας δεν πάβουν να διασώζουν το αίσθημα του Αγίου. Ιδιαίτερη σημασία νομίζω έχουν οι παραδόσεις που σχετίζονται με την θέση της Παναγίας στο πάθος του Υιού της. Στο πρόσωπο της Παναγίας κάθε μάνα βλέπει τον εαυτό της. Σε ορισμένες περιοχές δείχνουν ξανθά χορταράκια σε θάμνους ως μαλλιά της Παναγίας που πιάστηκαν, ενώ αναζητούσε τον Υιό της τον οποίον άρπαξαν οι Εβραίοι. Υπάρχουν επίσης πολλές παραδόσεις σχετιζόμενες με θαύματα της Παναγίας και συγκεκριμένα εικόνων της Θεοτόκου, οι οποίες προδίδουν την ευγνωμοσύνη του ευεργετημένου λαού με το πλήθος των πολυτίμων αφιερωμάτων. Στους τόπους ευρέσεως μιας εικόνος της Παναγίας συνήθως έχει ανεγερθεί ναός. Πολλές διηγήσεις αναφέρονται σε θαυματουργική επιστροφή μιας εικόνος της Παναγίας εκεί όπου αρχικά βρέθηκε μετά την απομάκρυνσή της. Κάθε νησί μας επίσης, σχεδόν κάθε νησί μας μπορούμε να πούμε ότι έχει την Παναγία του, διασώζοντας θρύλους και διηγήσεις μέσα σε ατμόσφαιρα θρησκευτικού μαρτυρίου. Αυτό σημαίνει, για να μην παρεξηγηθώ, ότι κάθε νησί ζει με το δικό του τρόπο την παρουσία της Παναγίας ανάμεσα στο λαό μας. Η Παναγία παρουσιάζεται κυρίως ως βοηθός και προστάτρια, όχι σπάνια όμως και ως τιμωρός εκείνων που δεν σέβονται τις γιορτές της ή δεν εκτελούν το τάξιμό τους. Ιδιαίτερα όμως θεωρείται προστάτης των ναυτιλωμένων, περισσότερο από τον χριστιανό Ποσειδώνα, χριστιανικό καλύτερα Ποσειδώνα, τον Άγιο Νικόλαο. Γνωστά επίθετα της Παναγίας είναι το «θαλασσίτρια» και «θαλασσινή». Οι σχετικές διηγήσεις μιλούν για θαύματα της Παναγίας και αυθονούν. Προς τιμήν της Θεοτόκου απαντούν συχνά ναίδρια στις παραλίες, αλλά και πλοία φέρουν το όνομά της, Μαρία, Ευαγγελίστρια, Θεοσκέπαστη, Ζωοδόχος Πηγή, Θεοτόκος κλπ. Στη Σύρο χαρακτηριστικά έχουν σωθεί 4 επιγραφές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν με όνομα πλοίων Μαρία, και είναι τα αρχαιότερα παραδείγματα παρόμοιας βαπτίσεως πλοίου.
0: Πάτερ Γιώργη, όμως πρέπει να επισημάνουμε και κάτι άλλο, ότι έχουμε επίκληση του ονόματος της Παναγίας και σε εποδούς, ας το πούμε, μαγικής φύσεως. Έχουμε Δέσποινα, Κυρά, Παναγιά, μαζί με το όνομα του Χριστού και άλλων Αγίων. Οι χαιρετισμοί λόγου χάρη διαβάζονται συχνά σε μαντικές πράξεις για αποστασία από τους δαίμονες, σε περίπτωση βασκανίας, σε διάφορες αρρώστιες και σε παρεμφερείς περιπτώσεις. Είναι συνήθις η διατύπωση «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, η Παναγία Θεοτόκε, βοήθησον τους δούλους σου». Χαρακτηριστικά έθιμα πέραν από αυτά που αναφέρατε και συνδέονται με γιορτές της Παναγίας είναι τα ακόλουθα. Ένα φυτό με το όνομα «Το χέρι της Παναγίας» ή «Της Παναγιάς το χορτάρι» ή «Παναγιόχορτο» κρατάει η γυναίκα που γεννά με σκοπό να ανακουφιστεί από τους πόνους. Σε πολλά πάλι μέρη της Ελλάδος, όλο το 12ήμερο από Χριστούγεννα έως Θεοφάνεια, δεν μπλένουν τα ρούχα, δεν λούζονται και δεν χύνουν το νερό έξω από το σπίτι, γιατί λένε είναι ελεχώνα η Παναγία. Απ' την άλλη πλευρά, σε γαμήλια έθιμα αναφέρεται συχνά η Παναγία, όπως και σε παροιμίες που φανερώνουν, και πάλι το τονίζουμε, τη διαχρονική συνέχεια του ελληνικού λαού. Λόγου χάρη στη Θράκη, βοήθα Παναγιά, ταράξ να σε βοηθήσω. Θυμίζει το αρχαιοελληνικό «Συν Αθηνά και Χειρακίνη». Έχουμε βέβαια και μια γνωστή παροιμία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, κλέβει και της Παναγιάς στα μάτια. Δηλαδή είναι αδίστακτος αυτός ο κλέφτης.
1: Ακόμη δηλαδή και στις αρνητικές όψεις του λαού μας επικαλούμεθα το πρόσωπο και το παράδειγμα
0: παντού
1: της
0: είναι
1: Παναγίας.
0: Πολύπλευρη αυτή η παρουσία.
1: Και τι θα έλεγε κανείς, νομίζω, αν αναφερόμαστε και στον ελληνικό πατριωτισμό. Νομίζω ότι και σε αυτό το χώρο είναι ισχυρά η διασύνδεση της Παναγίας με το ελληνικό έθνος και την ιστορία μας. πλήθος παραδόσεων αναφέρονται σε θαυματουργικές, σωστικές παρεμβάσεις της ή οπτασιακές εμφανίσεις της Θεοτόκου σε εθνικούς αγώνες του ελληνισμού ήδη από την Βυζαντινή εποχή. Σπουδαία έκφραση αυτής της συνειδήσεως νομίζω ότι είναι ο ακάθιστος ύμνος για τον οποίο μιλήσαμε. Το κοντάκιο, τη υπερμάχο στρατηγό, έγινε ο ευχαριστήριος πανεθνικός ύμνος στην ακαταμάχητη προστάτηδα του ελληνισμού, την Θεοτόκο. Επίσης συχνές είναι οι αναφορές σε κείμενα της τουρκοκρατίας, οι αναφορές της Παναγίας. Ο Ηλίας Μινιάτης, επί παραδείγματι ο Μελέτιος Πηγάς, αλλά και άλλοι πατέρες μας κατά την περίοδο της δουλείας, αναφέρονται στην Παναγία ως ακατανίκητη ελπίδα του υποδούλου Ιένους. Το πανελλήνιο προσκύνημα της Τίνου προέκυψε μετά την Επανάσταση από την πίστη του λαού στην συμπαράσταση της Παναγίας κατά τον μεγάλο απελευθερωτικό αγώνα 1821-1828. Η ημέρα του Ευαγγελισμού τιμάται ως εθνική γιορτή. Είναι η έναρξη της ελληνικής επαναστάσεως. Η ίδια πίστη κυριαρχεί και κατά τον εθνικό αγώνα του 1940-41 εναντίον του ιταλικού φασισμού και μετά του γερμανικού ιμπεριαλισμού. Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα κυκλοφορούσαν λαϊκές παραστάσεις με ανάλογα μοτίβα. Μετά την απελευθέρωση μάλιστα καθιερώθηκε και επίσημα η εορτή της Αγίας Σκέπης, της Θεοτόκου δηλαδή, στις 28 Οκτωβρίου, η μέρα κατά την οποία ήρχισε ως γνωστόν ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Σχετικές ακολουθίες συνέταξαν ο μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, γνωστός υμνογράφος του σημερινού ελληνισμού, αλλά και ο αείμνηστος Μητροπολίτης Κερκύρας Μεθόδιος Κοντοστάνος.

0: Και η φιλολογία και η τέχνη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι δύο περιοχές του νεοελληνικού βίου όπου η Παναγία κατέχει διακεκριμένη θέση. Εκτός από την εκκλησιαστική φυσικά φιλολογία και τέχνη, και ο αντίστοιχος κοσμικός χώρος κατακλείζεται από αναφορές στην Παναγία. Οι λόγοι συγγραφείς, καταρχήν, ήδη στο Βυζάντιο, στην Ρωμανία, θέλεγονται συχνά από το μυστήριο της Παναγίας και αυτό διαρκεί μέχρι σήμερα. Στα νεότερα όμως χρόνια, μια σειρά λογίων επηρεάστηκαν από τον παπισμό. Πρόκειται για τροφίμους του περιβοή του Ελληνικού Κολεγίου της Ρώμης, οι περισσότεροι από αυτούς, και διέδωσαν με τα έργα τους δυτικές μαριολογικές αντιλήψεις ή, επηρεασμένοι από τον Προτεσταντισμό, τοποθετήθηκαν ανάλογα απέναντι στην Θεοτόκο. Άλλωστε και ο όρος μαριολογία ακριβώς δείχνει, το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε αυτή την επίδραση. Καθολικό όμως είναι το φαινόμενο συγγραφείς και όχι μόνο γνωστοί ως θρησκεύοντες, όπως λόγου χάρη ο Παπαδιαμάντης ή ο Τανταλίδης, αλλά και αδιάφοροι θρησκευτικά, ιδιαίτερα ποιητές, να ενσωματώνουν θέματα ή φράσεις σχετικά με την υπεραγία Θεοτόκο που τιμούν την Παναγία μας μέσα στα κείμενά τους.
1: Αυτό είναι σπουδαίο, κύριε Χολέβα, και ίσως μας δοθεί ευκαιρία άλλοτε να μιλήσουμε για τέτοιους συγγραφείς που θεωρούνται καμιά φορά ακόμη και άθεοι και οι οποίοι σε κάποιες στιγμές συνελήξεως, θα έλεγα, τη συνειδήσεώς τους, στρέφονται προς το πρόσωπο της Παναγίας και μιλούν με τα θερμότερα και παραδοσιακότερα λόγια. Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω την παρουσία της Θεοτόκου, τόσο έντονη, και στο χώρο της δημοτικής ποιήσεως. Στα κάλανδα, επί παραδείγματι, τα βυζαντινά, τα ρωμαϊκά δηλαδή και τα μεταβυζαντινά, συνεχώς έχουμε ποίηματα για την Παναγία, στις προσευχές πριν από τον ύπνο, στα νανουρίσματα των μητέρων προς τα παιδιά τους, η Παναγία μαζί με τον φύλακα Άγγελο έχουν κεντρική θέση. Επίσης, ποιος δεν ξέρει, τους σχετικούς ύμνους, τους λαϊκούς ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής, είναι ο γνωστός θρήνος της Μεγάλης Παρασκευής που αναφέρεται στο πάθος του Χριστού και στη θέση της Θεοτόκου σε αυτό. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και τα ιστορικά δημοτικά τραγούδια, στα οποία η Παναγία συνδέεται με τη μεγάλη ιδέα του ελληνισμού και την Κωνσταντινούπολη που ενσαρκώνει πάντοτε αυτή την ιδέα. Γνωστό είναι το πάρσιμο της πόλης με τις πολλές παραλλαγές του. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα ουράνια. Κορύφωση του λόγου είναι η αναφορά στην Παναγία που συγκεντρώνει όλες τις ελπίδες του ελληνικού γένους για την εθνική ανάσταση και αποκατάσταση. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μη πολυδακρίζεις. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά σου θα είναι. Όχι δικά μας όπως λέμε συνήθως, δικά σου. Είπαμε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη, οι δύο ιστορικές πρωτεύουσες του ελληνισμού, είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Δεν αισθάνομαι ειδικός και γι' αυτό δεν μιλώ αυτή τη στιγμή για την εικονογραφία και την ζωγραφική, αλλά όσοι ασχολούνται με αυτό το χώρο ξέρουν την κυρίαρχη επίσης θέση που έχει η Παναγία και εκεί.
0: Πραγματικά, Πατρε Γιώργη, υπάρχουν και εικόνες μέσα στα σπίτια, οι οποίες φέρνονται μέσα στο ναό και εκκλησιάζονται επί 40 μέρες, εικόνες της Παναγίας.
1: Παρόλο πρέπει να το πούμε που κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη αυτό δεν είναι αναγκαίο υποχρεωτικό να γίνει, ήδη η εικόνα καθεαυτήν είναι ιερά εφόσον παρουσιάζει κάποιο ιερό πρόσωπο ή ότι ο σταυρός, κάθε σταυρός.
0: Πάντως και εδώ νομίζω ότι είναι πλέον μια παράδοση η οποία έχει καθιερωθεί και οφείλουμε να την αναφέρουμε. Κυρίως εικόνες που δείχνουν την Παναγία με το Θείο Βρέφος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σπίτι ελληνικό, ίσως ελάχιστα θα είναι, χωρίς εικόνα της Παναγίας. Φυσικά στα κελιά των μοναχών, σε πλοία, σε οχήματα, σε αίθουσες διδασκαλίας, σε ατομικά φυλακτά. Και έχουμε διαφόρους τύπους όπως η Δεωμένη, η Πλατιτέρα, η Οδηγήτρια, η Γλυκοφιλούσα, η Παναγία του Πάθους. Ή παραστάσεις του βίου του Χριστού σε διάφορα θέματα και θέματα και από τη ζωή της Παναγίας, όπως τα γενέθλια, τα εισόδια. Πραγματικά νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε επιρροές και από την ρωσική ή την δυτική τεχνοτροπία, ειδικά με τις μαντώνες που κυκλοφορούν μετά τον 19ο αιώνα και προπαγανδίζονται από δυτικόφιλους διαφωτιστές όπως ο Κοραής, εντούτοις πιστεύω ότι η πραγματική ρωμαϊκή ορθόδοξη εικόνα της Παναγίας είναι κάτι που συνοδεύει τον παραδοσιακό λαό μας και είναι δεμένο με τη λαϊκή μας συνείδηση.
1: Αγαπητοί ακροατές, η επίκληση Παναγία μου ή η Παναγία Παρθένα βρίσκεται μόνιμα στο στόμα του ελληνικού λαού, σε εμάς δηλαδή, τους Ρωμιούς. Σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας, ιδιαίτερα στον κίνδυνο και την αγωνία μας. Η Παναγία έχει στη συνείδησή μας την θέση της Μεγάλης Μάνας. Και γι' αυτό η προσβολή της από τους διαφόρους αιρετικούς συνιστά ασυγχώρητη πρόκληση για την λαϊκή ευσέβεια. Και αυτό, επιτρέψτε μου να το πω, μου δόθηκε η ευκαιρία να το διαπιστώσω ήδη στις μελέτες μου, στις έρευνές μου τον 19ο αιώνα, όταν είδα διεπίστωσα τη στάση του λαού μας απέναντι στους δυτικούς, τους προτεστάντες, κυρίως μισιοναρίους. Το μεγάλο παράπονο του λαού μας εναντίον του προτεσταντισμού ήταν η στάση των προτεσταντών απέναντι στην υπεραγία Θεοτόκο.
0: Ναι, πιστεύω, Πάτρε Γιώργη, ότι στον ελληνισμό δεν θα συγχωρείται ποτέ το γεγονός που συμβαίνει στην Ιταλία, συμβαίνει δίπλα ακριβώς από τον έδρα του Πάπα, να έχουμε μια δημοφιλή τραγουδίστρια η οποία να εμφανίζεται ημίγυμνη και με προκλητικά λόγια στα τραγούδια της και να ονομάζεται Μαντόνα, δηλαδή Παναγία.
1: Μάλιστα. Αντίθετα, η ελληνική συνείδηση, κύριε Χολέβα, αγαπητοί ακροατές, κύριε Γιάννη Χριστοφή που μας βοήθησε σήμερα και σε ευχαριστούμε, η ελληνική συνείδηση ανεκτική σε πολλά άλλα θέματα. Είναι νομίζω αμήλικτη όταν θίγεται το πρόσωπο της Παναγιάς. Η Παναγιά μαζί μας, αδελφοί μου.

ήταν η εκπομπή «Από την Ορθόδοξη Ρωμαϊκή Παράδοσή μας», με τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Μεταλλινό και τον Κωνσταντίνο Χολέβα.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
9: Ώρα Ελλάδος, 9.

Αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας Μεταλήψεως.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός.

0: αγαλιάσονται οστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο

0: Κύριε το ελεός εφημάς, καθάπερ ελπίσαμε ενεπισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη, και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Θείων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλιβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέκτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, έλεγεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσυκράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάγησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στου δεσμούς μου. Σύθη η σωθησία έσω με, τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Τα ανομίας μου πάρει δε Κύριε, οκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσωση προσελθήσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τί πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της φυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων. Προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεσιν, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πύρτη χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεκήκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγώ οίκη ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώτας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε σύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέχουμε. Δέξε ούν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία να έρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. ότι σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπαύων, ομοίερθον καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοια, και καθάρισον με από παντός λογισμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματι σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψης των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ στην πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των αγεράτων σου αγαθών, όν η τίμα σας της αγαπώησε, Κύριε, εν είστε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασε ο Θεός η ελπίσιμο δόξασε. Είδα, Κύριε, ότι αναξίζω μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος είμαι και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το επόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα Άγια τα αυτή ησίαση και κάθασιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν δίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτνη αλόγω να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγων μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώματι εις ευθύν. Και ως ούκα πηξίωσα εις ευθύν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ευθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου δελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άφρεξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή εφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίασόν μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν τις μέρες ήμου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τη εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των Αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Ούκ ημί ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλη σύ ως φιλάνθρωπος οικίν εν εμή, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας σύ μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει στον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρπώνιν προσερθούσαν σύ με τα δακρύα να πέφυγες, ουδε τελώνιν απεμάλουν με τα νοήσαντα, ουδε ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδε διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπες, ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίαση προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνεότητός μου μέχρι τη παρούση ημέρα και ώρα χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστήσε. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσία ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσο με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, από ρυπαρών χειλαίων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγει, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε λήξει λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δέσου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στη τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ, είπας, δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του δεσπότου και θεού μου. Τον γάρ θείων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένο, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλίαματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήρθον ως οράς μετά τα κρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των λαιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ου και πτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλι είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περ φίλης σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε σπρουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν ημάτος πάλε η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σακός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτρων όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάρτων, της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προδήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους και λεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεόσας το πρόσκυμα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσα του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτήμια τους ιερούς μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόξων καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο με τα σπλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσεγρώμενόν σοι και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρου. Η μέργα του κρασπέδου σου αψαμένη, εφιερώς την ίεσιν έλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο.

0: Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστεί το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτοεστεί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
2: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Οι ζωγραφίτες οσιομάρτυρες. Επειδή το Άγιον Όρος αποτελούσε ανέκαθεν το προπύργιο και το στήριγμα της Ορθοδοξίας στην Ανατολή, οι Λατίνοι θέλησαν να το καταστρέψουν και να εγκαθιδρύσουν και σε αυτό την εξουσία του Πάπα. Μπήκαν λοιπόν το 1280 στο Όρος με στρατιωτική δύναμη και επιδόθηκαν στο έργο τους άλλοτε με υπόσχεσεις και χρήματα και άλλοτε με απειλές, βιαιότητες και μαρτύρια. Μερικοί δειλοί υπέκυψαν. Οι περισσότεροι όμως μοναχοί αρνήθηκαν την εξουσία του Πάπα ως τοποτηρητή του Χριστού, καθώς και τα σαθρά του δόγματα, γι' αυτό επισφράγισαν με το αίμα την ομολογία τους. Σε αυτή τους την προσπάθεια οι Λατίνοι είχαν δυστυχώς συνεργούς τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο και τον Πατριάρχη Ιωάννη Βέκο. Αφού έκαναν ό,τι έκαναν στις άλλες μονές, πέρασαν τελευταία και από τη μονή του Ζωγράφου. Εκείνη την περίοδο ασκήτευε κοντά στο μοναστήρι ένας μοναχός που είχε τη συνήθεια να διαβάζει πολλές φορές την ημέρα τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου μπροστά στην εικόνα της. Κάποια μέρα, ενώ στα χείλη του γέροντα ηχούσε ο αρχαγγελικός ασπασμός, ακούει ξαφνικά από την Αγία εικόνα τη φράση «Χαίρε και εσύ, γέρον του Θεού». Ο γέροντας τρόμαξε. «Μη φοβάσαι», συνέχισε ήσυχα η Θεομηνία.

ιστορική φωνή που έβγαινε από την εικόνα. Πήγαινε όμως γρήγορα στο μοναστήρι και πες στον ηγούμενο και στους μοναχούς ότι οι εχθροί μου και οι εχθροί του ιού μου πλησίασαν. Όποιος λοιπόν είναι ασθενής στο φρόνημα, ας πάει να κρυφτεί μέχρι να περάσει ο πειρασμός. Όσοι όμως επιθυμούν μαρτυρικά στεφάνια, να παραμείνουν στο μοναστήρι. Πήγαινε γρήγορα. Ο γέροντας ξεκίνησε αμέσως, υπάκουος την εντολή της Θεοτόκου. Και μόλις έφτασε στη μονή, βλέπει κατάπληκτο στην πύλη την εικόνα της Παναγίας, μπροστά στην οποία διάβαζε πριν από λίγο τους χαιρετισμούς. Γονάτισε με κατάνοιξη, ασπάστηκε την εικόνα και μαζί με αυτήν παρουσιάστηκε στον ηγούμενο. Οι μοναχοί ταράχθηκαν από το φοβερό άκουσμα. Μερικοί έτρεξαν και κρύφτηκαν στα όρη και στις σπηλιές. 26 όμως και μαζί τους και ο ηγούμενος έμειναν στο μοναστήρι, ανέβηκαν στον πύργο και περίμεναν εκεί τους εχθρούς και τα μαρτυρικά στεφάνια. Σε λίγο έφτασαν και οι Λατίνοι. Στην αρχή επιστράτευσαν όλη τη ρητορική τους δυνότητα για να πείσουν τους μοναχούς να ανοίξουν τις πύλες και να αναγνωρίσουν τον Πάπα σαν κεφαλή της Οικουμενικής Εκκλησίας. «Και ποιος σας είπε ότι ο Πάπας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας?» φώναξαν οι μοναχοί. «Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Δεν ανοίγουμε τις πύλες. Προτιμάμε να πεθάνουμε παρά να σας αφήσουμε να μολύνετε τον ιερό αυτό τόπο». «Αφού το θέλετε θα πεθάνετε», φώναξαν οι Λατίνοι με μανία. Και αμέσως μάζεψαν ξύλα και φρύγανα γύρω από τον πύργο, άναψαν φωτιά και τους έκαψαν όλους.

Μέρος τέταρτον. Προστάτης και βοηθός. Στον πόλεμο του 40. Στο μέτωπο, σε όλη τη γραμμή, από τη γαλανή θάλασσα του Ιωνίου μέχρι ψηλά τις παγωμένες πρέσπες, ο ελληνικός στρατός άρχιζε να βλέπει παντού το ίδιο όραμα. Έβλεπε τις νύχτες μια γυναικεία μορφή να προβαδίζει ψηλόλιγνη, αλαφροπερπάτητη, με την καλύπτρα της αναρριγμένη από το κεφάλι στους ώμους. Την αναγνώριζε. Την ήξερε από παλιά. Του την είχαν τραγουδήσει όταν ήταν μωρό και ονειρευόταν στην Κούνια. Ήταν η μάνα η μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα, η λαβωμένη της Τίνου, η υπέρμαχος στρατηγός.

Γράμμα από τη Μόροβα. Ο Τάσος Ριγόπουλος, στρατευμένος στην Αλβανία το 1940, έστειλε από το μέτωπο το παρακάτω γράμμα στον αδελφό του. «Αδελφέ μου Νίκο, σου γράφω από μια αετοφολιά 400 μέτρα ψηλότερη από την κορυφή της Πάρνηθας. Η φύση τριγύρω είναι πάλευκη. Σκοπός μου όμως δεν είναι να σου περιγράψω τα θέλκυτρα μιας χιονισμένης Μόροβας με όλο το άγριο μεγαλείο της. Σκοπός μου είναι να σου μεταδώσω αυτό που έζησα, που το είδα με τα μάτια μου και που φοβάμαι μήπως ακούγοντάς το από άλλους δεν το πιστέψεις. Λίγες στιγμές πριν ορμήσουμε για τα οχυρά της Μόροβας, είδαμε σε απόσταση καμιά δεκαριά μέτρων μια ψηλή μαυροφόρα να στέκει ακίνητη. Τι σύ? Μιλιά. Ο σκοπός θυμωμένος ξαναφώναξε. Τι σύ? Τότε, σαν να μας πέρασε όλους ηλεκτρικό ρεύμα, ψιθυρίσαμε. Η Παναγία. Εκείνη όρμησε μπρος σαν να είχε φτερά αετού. Εμείς από πίσω της. Συνεχώς την αισθανόμασταν να μας μεταγγίζει αντριοσύνη. Ολόκληρη εβδομάδα παλέψαμε σκληρά για να καταλάβουμε τα οχυρά Ιβάν Μόροβας. Υπογραμμίζω πως η επίθεση μας πέτυχε τους Ιταλούς στην αλλαγή των μονάδων τους. Τα παλιά τμήματα είχαν τραβηχθεί πίσω και τα καινούρια κοιμώνταν. Το τι έπαθαν δεν περιγράφεται. Εκείνη ορμούσε πάντα μπροστά. Και όταν πια νικητές ροβολούσαμε προς την ανυπεράσπιστη κοριτσά, τότε υπέρμαχος έγινε ατμός, νέφος απαλό και χάθηκε.

Θαύμα στο Μπούμπεση. Ένα ζωντανό θαύμα της Παναγίας έζησαν στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο οι στρατιώτες του 51ου Ανεξαρτήτου Τάγματος με διοικητή τον Ταγματάρχη Πετράκη στην κορυφογραμμή του Ροντένη, δεξιά της Θρυλικής Κλεισούρας. Κάθε βράδυ από τις 22 Γενάρη του 41 και έπειτα, στις 9 και 20 ακριβώς, το βαρύ ιταλικό πυροβολικό άρχιζε βολή εναντίον του τάγματος Πετράκη και του δρόμου από που περνούσαν τα μεταγωγικά. Πέρασαν μέρες και το κακό συνεχιζόταν, δημιουργώντας εκνευρισμό και απώλειες. Τολμηροί ανιχνευτές των εμπροστοφυλακών και αεροπόροι εξαπολύθηκαν μέχρι βαθιά στις ιταλικές γραμμές, αλλά επέστρεψαν άπρακτοι. Δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τα ιταλικά πυροβόλα, ίσως γιατί οι Ιταλοί κάθε βράδυ τα μετακινούσαν. Ήταν όμως απόλυτη ανάγκη να εντοπιστούν οι εχθρικές θέσεις. Ένα βράδυ του Φεβρουαρίου ακούστηκαν πάλι οι ομοβροντίες των ιταλικών κανονιών. «Παναγία μου», φώναξε τότε ο ταγματάρχης εντελώς αυθόρμητα, «βοήθησέ μας, σώσε μας από αυτούς τους δαίμονες». Αμέσως στο βάθος πρόβαλε ένα φωτεινό σύννεφο. Σιγά σιγά σχημάτισε κάτι σαν φωτοστέφανο. Και κάτω από αυτό, μερικά σημαίνια συννεφάκια σχημάτισαν τη μορφή της Παναγίας, η οποία άρχισε να γέρνει προς τη γη και στάθηκε σε ένα φαράγγι ανάμεσα σε δύο υψώματα του Μπούμπεση. Το όραμα το είδαν όλοι στο τάγμα και ρήγησαν. «Θαύμα», βροντοφώναξε ο ταγματάρχης. «Θαύμα, θαύμα», επανέλαβαν οι στρατιώτες και σταυροκοπήθηκαν. Αμέσως έφυγε ένα σύνδεσμος με σημείωμα του Πετράκη για την πυροβολαρχία του Τζίμα. Σε 10 λεπτά βρόντισαν τα ελληνικά κανόνια και σε 20 εσήγησαν τα ιταλικά. Οι οβίδες μας είχαν πετύχει απόλυτα τον στόχο.

Ο βλάσφημος ανθυπασπιστής. Ο Χρήστος Βέργος, επιστρατευμένος στον πόλεμο της Κορέας, διηγείται. Ήμουν ανθυπασπιστής στο τάγμα της Κορέας. Δεν πίστευα πουθενά, παρά μόνο στη δύναμη των βαρέων όπλων που κατεύθυνε. Επιπλέον ήμουν αδιόρθωτα βλάσφημος. Όλες οι βλασφημίες μου συγκεντρώνονταν στην Παναγία. Όσοι με άκουγαν ανατρίχιαζαν. Οι φαντάροι μου έκαναν το σταυρό τους για να μην τους βρει κακό. Οι ανώτεροι μου διαρκώς με παρετηρούσαν και με τιμωρούσαν. Ώσπου μια νύχτα έζησε ένα ολοφάνερο θαύμα. Ξημέρωνε η 7η Απριλίου 1951. Με τη δημιουργία μου είχα καταλάβει μια πλαγιά σε ύψωμα κοντά στον 38ο παράλληλο. Μέχρι τα ξημερώματα έμεινα άγρυπνος στο όριγμά μου μαζί με τον στρατιώτη Σταύρο Αδαμάκο. Όταν ρόδιζε η αυγή, οπότε δεν υπήρχε φόβος ευνηδιασμού, αποκοιμήθηκα. Είδα τότε ένα όνειρο που με συνετάραξε. Μία γυναίκα στα μαύρα ντυμένη, με αγνή ομορφιά και γλυκύτατη φωνή, με πλησιάζει και με ρωτά ακουμπώντας το χέρι στον ώμο μου. «Θέλεις να βρίσκομαι κοντά σου, Χρήστο?» Ένιωσα τότε μια βαθιά αγαλίαση. «Και ποια είσαι εσύ?» τη ρώτησα. Τότε εκείνη άλλαξε έκφραση και με παρατήρησε αυστηρά. «Γιατί, Χρήστο, διαρκώς με βρίζεις?» «Πρώτη φορά σε βλέπω», διαμαρτυρήθηκα. «Πώς είναι δυνατό να βρίζω μια άγνωστή μου?» «Ναι, Χρήστο», επέμεινε εκείνη πιο αυστηρά. «Με βρίζεις. Εγώ όμως είμαι πάντα κοντά σε σένα και σε όλους τους στρατιώτες του τάγματος. Γιατί δεν πηγαίνετε στο Πουσάν να ανάψετε κεριά στα αδέλφια σας που έχουν ταφεί εκεί?» Με αυτή τη φράση ξύπνησα τρομαγμένος. Ο Σταύρος δίπλα μου με κοίταζε σαστισμένος. «Κύριε ανθυπασπιστά, κάτι έχεις», μου είπε. «Βογκούσες και παραμιλούσες στον ύπνο σου». Του διηγήθηκα το όνειρό μου και καταλήξαμε πως ήταν αποτέλεσμα κοπόσεως και συζητήσεων γύρω από τους νεκρούς του Πουσάν. Ενώ όμως λέγαμε αυτά, ξαναβλέπω τη γυναίκα του ονείρου μου μπροστά μου. «Αδαμάκο», βάζω μια φωνή. «Η γυναίκα, αυτή. Να, τη βλέπεις?» Εκείνος προσπαθούσε να με καθησυχάσει, αλλά πού εγώ. Η μαυροφορεμένη γυναίκα με την αγνή ομορφιά και τη γλυκύτατη φωνή στάθηκε κοντά μου και μου είπε: «Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, παιδί μου. Είμαι η Παναγία. Σας προστατεύω όλους, παντού και πάντοτε. Αλλά θέλω από σένα να μην με βρίσεις ούτε στις δυσκολότερες στιγμές της ζωής σου». Πέφτω αμέσως ταραγμένος να φιλήσω τα πόδια της. Εκείνη όμως είχε γίνει άφαντη. Έκλαψα τότε από τα βάθη της καρδιάς μου ένα κλάμα ανακουφίσεως και χαράς. Εγώ που δεν είχα κλάψει ποτέ στη ζωή μου.

Το αδέσποτο μουλάρι. Ο στρατιωτικός Δραμουντιανός διηγείται μια θαυμαστή εμπειρία του από τον πόλεμο του 40. Ο λόχος μας πήρε διαταγή να καταλάβει ένα προχωρημένο ύψωμα για προγεφύρωμα. Στήσαμε ταμπούρι μέσα στα βράχια. Μόλις τακτοποιηθήκαμε, άρχισε να πέφτει πυκνό χιόνι. Έπεφτε αδιάκοπα 2 μερόνυχτα και έφτασε σε πολλά μέρη τα 2 μέτρα. Αποκλειστήκαμε από την επιμελητεία. Καθένας είχε τροφές στο σακίδιό του για 1 μέρα. Από την πείνα και το κρύο δεν λάβαμε προϊόντα δια την αύριον και τις καταβροχθήσαμε. Από εκεί και πέρα άρχισε το μαρτύριο. Τη δίψα μας τη σβήναμε με το χιόνι, αλλά η πείνα μας θέριζε. Περάσαμε έτσι 5 μερόνυχτα. Σκελετωθήκαμε. Το ηθικό μας το διατηρούσαμε ακμαίο, αλλά η φύση έχει και τα όρια της. Μερικοί υπέκυψαν. Το ίδιο τέλος περιμέναμε όλοι, υπερπίστεως και πατρίδος. Τότε μία έμπνευση του λοχαγού μας έκανε το θαύμα. Έβγαλε από τον κόρφο του μια χάρτινη εικόνα της Παναγίας, την έστησε στο ψήλωμα και μας κάλεσε γύρω του. «Παλικάρια μου», είπε, «στην κρίσιμη αυτή περίσταση ένα θαύμα μόνο μπορεί να μας σώσει. Γονατίστε, παρακαλέστε την Παναγία, τη μητέρα του Θεανθρώπου, να μας βοηθήσει». Πέσαμε στα γόνατα, υψώσαμε τα χέρια, παρακαλέσαμε θερμά. Δεν προλάβαμε να σηκωθούμε και ακούσαμε κουδούνια. Παραξενευτήκαμε και πιάσαμε τα όπλα. Πήραμε θέση επισκοπών. Δεν πέρασε ένα λεπτό και βλέπουμε ένα πελώριο μουλάρι να πλησιάζει κατάφορτο. Ανασκυρτήσαμε. «Ζώο χωρίς οδηγό να περνά το βουνό, με 1 μέτρο χιόνι, το λιγότερο ήταν εντελώς αφύσικο». Καταλάβαμε. Το οδηγούσε η κυρία Θεοτόκος. Την ευχαριστήσαμε όλοι μαζί ψάλλοντας σιγανά, μα ολόκαρδα, το «Τι υπερμάχο» και άλλους ύμνους της. Το ζώο είχε πάνω του μία ολόκληρη επιμελητεία από τρόφιμα. Κουραμάνες, τυριά, κονσέρβες, κονιάκ και άλλα. Πολλές και απίστευτες κακουχίες πέρασα στον πόλεμο. Αλλά αυτή μου μένει αξέχαστη, γιατί δεν είχε διέξοδο. Την έδωσε όμως η Παναγία.

Η διάσωση της νεοπομπής. Ο Κωνσταντής Χαρόπουλος, παλιός θαλασσομάχος, περνά τώρα τις ημέρες του στο ιδιόκτητο ξενοδοχείο του αναπολώντας τα παλιά. Κάποια φορά διηγήθηκε το ακόλουθο θαύμα. Την περίοδο του Αμερικανο-Ιαπωνικού πολέμου εργαζόμουν σαν πρώτος μηχανικός σε ένα πετρελαιοφόρο του εμπορικού στόλου. Φορτώσαμε από μια ινδική βάση πράσινο πετρέλαιο για αεροπλάνα και ξεκινήσαμε για κάποια μεγαλόνισο του Ειρηνικού που ήταν αεροπορική βάση των Αμερικάνων. Ταξιδεύαμε όμως με την ψυχή στο στόμα γιατί μας κυνηγούσαν τα Ιαπωνέζικα υποβρύχια που κάνανε φοβερή φθορά. Είχαμε βέβαια τριγύρω μας αντιτορπιλικά, αλλά οι Ιαπωνέζοι τρύπωναν από κάτω, περνούσαν τον κλοιό και μας φύτευαν τορπίλες. Γινόταν χαλασμός. Αυτή τη φορά είχαμε και ασυνήθιστη φουρτούνα. Τα κύματα ορθώνονταν βουνά. Τα αντιτορπιλικά χόρευαν σαν καρύδια εδώ και εκεί. Λέγαμε πως ήρθε το τέλος μας. «Κάνετε το σταυρό σας», φώναξε στον καπετάνιο και στο πλήρωμα. «Κάνετε προσευχή να βοηθήσει ο μεγαλοδύναμος. Θεέ παντοδύναμε, σώσε μας. Σε τούτο τον χαμό μόνο εσύ μπορείς να βοηθήσεις». «Αμήν», φώναξαν όλοι. Η θάλασσα άρχισε σιγά σιγά να ημερεύει. Δεν προλάβαμε όμως να ανασάνουμε και μας βρίσκει κυκλώνας. «Στροφή αριστερά και πρόσω ολοταχώς», βρυχήθηκε ο καπετάνιος. «Πιάστε όλοι τα πόστα σας». Οι μηχανές πήγαιναν να σπάσουν από το τράνταγμα και το άναμα. Ευτυχώς ο κυκλώνας μας πήρε μόνο περιφερειακά. Δοξάσαμε πάλι τον μεγαλοδύναμο. Καταϊδρωμένος, ανέβηκα από το μηχανοστάσιο να πιω έναν καφέ. Δεν πρόφτασα να πιω ούτε γουλιά και βλέπω ξαφνικά τον τρίτο μηχανικό να πετιέται μπροστά μου για να μου αναγγείλει ότι οι μηχανές πετούν φωτιές. Πηδάω γρήγορα στο αμπάρι, αρπάζω τον πυροσβεστικό σωλήνα και ρίχνω νερό στο σημείο της φωτιάς. Αλλά τι τραγική ηρωνία. Δεν ξέρω πώς, με τύλιξε ο σωλήνας και με έσφυγε όπως ο βόας στο ζαρκάδι. Πάσχισα να ξετυλιχθώ, αλλά στάθηκε αδύνατο. Λίγο ακόμη και θα έσκαγα από ασφυξία. Μέσα στην αγωνία μου σκέφτηκα τη φωτιά που θα μεταδιδόταν σε όλη την ιοπομπή και φώναξα. «Παναγία μου εκατόντο επιλιανή, σώσε μας αυτή την ίστατη ώρα». Αυτό ήταν. Ο σωλήνας με τρόπο ανεξήγητο λασκάρισε. Πήρα βαθιά ανάσα και συνέχισα την κατάσβεση. Όταν τελείωσα ήρθε όλο το πλήρωμα. Μ' αγκάλιαζαν τα κρυσμένοι και με φιλούσαν. Στάθηκα τότε σοβαρός και με πολλή συγκίνηση τους είπα: «Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που έγινε ήταν θαύμα της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής. Πάνω στον έσχατο κίνδυνο την επικαλέστηκα και έσωσε και εμένα από βέβαιο θάνατο και όλη την ιοπομπή». Τους εξήγησα πώς έγινε και όλοι έκαναν το σταυρό τους.

Το Τρακτέρ. Ο σεβαστός ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου, Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος, καθώς ο ίδιος δηλώνει σε σχετικό άρθρο του, έχει πολλές φορές ευεργετηθεί στη ζωή του από την υπεραγία Θεοτόκου. Το ακόλουθο περιστατικό, ένα ολοφάνερο θαύμα, αποτελεί για τον ίδιο ένα μικρό δείγμα της αντιλήψεώς της. Ήταν η 9η Φεβρουαρίου 1960 και ο αείμνηστος γέροντάς μου Γερμανός μου έδωσε εντολή να οδηγήσω το τρακτέρ της Μονής από το μετόχι μας του Αγίου Μοδέστου στο μετόχι της Αγίας Βαρβάρας. Ήταν η απόδοση της εορτής της Υπαπαντής και καθώς οδηγούσα έψελνα προς τιμήν της Παναγίας, ακατάληπτον εστί το τελούμενον εν σύ και αγγέλης και βρωτής, μητροπάρθενε αγνή, και Θεοτόκια η ελπής πάντων των χριστιανών, σκέπε, φρούρι, φύλατε τους ελπίζοντας εισέ. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμουν μπροστά σε ένα κατήφορο, το τρακτέρ ξέφυγε από τον έλεγχό μου και αυξήθηκε επικίνδυνα η ταχύτητα. Κάποια βλάβη είχε συμβεί, αλλά κι εγώ δεν ήμουν επιδέξιος οδηγός ώστε να κάνω τους αναγκαίους χειρισμούς. Τα φρένα δεν λειτουργούσαν, μα ούτε και να αλλάξω ταχύτητα κατόρθωσα. Σε κάθε στιγμή υπήρχε κίνδυνος ανατροπής, με αποτέλεσμα κάποιο σοβαρό τραυματισμό ή και τον ίδιο το θάνατο. Αμέσως ανέθεσα την πάσαν ελπίδα μου στην υπεραγία Θεοτόκο. «Παναγία μου, βοήθαμε! Παναγία μου, σώσε με!» φώναζα με αγωνία. Το τρακτέρ ολοταχώς κατέφθανε στην όχθη του ποταμού. Σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα, δεν μου απέμεναν παρά λίγες μόνο στιγμές ζωής. Αλλά όταν θαυμάτων σου υπερευλογημένη Θεοτόκε, το τρακτέρ, αφού έπεσε σε μερικούς θάμνους, σταμάτησε αναπάντεχα στο χείλος ακριβώς του ποταμού και της καταστροφής. Ευχαρίστησα από τα βάθη της ψυχής μου την Αϊπάρθενο που άκουσε την κραυγή της δέησεώς μου. Ύστερα κατέβηκα από το μηχάνημα και πήγα πεζός στο μετόχι της Αγίας Βαρβάρας όπου συνάντησα τον γέροντά μου. «Παραλίγο να σκοτωθώ», του είπα. «Το τρακτέρ σταμάτησε την τελευταία στιγμή με τη χάρη της Παναγίας». Η υπακοή στον γέροντά μου και η προστασία της Θεοτόκου που της έψελνα τα μεγαλινάρια, με έσωσαν. Κοντά στην όχθη του ποταμού ήταν ένα μεγάλο πεύκο. Σε κάποια στιγμή του τοποθέτησα μία εικόνα της Παναγίας και κάθε φορά που περνούσαμε από εκεί, σταματούσαμε για λίγο να προσκυνήσουμε.

μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Δεν θα μπορούσε να πει κανείς τίποτε άλλο παρά για την υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα όλων μας. Η Παναγία κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, τον μεγαλύτερο δογματικό πατέρα της Εκκλησίας μας, κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μετά την Αγία Τριάδα, τιμάμε την Παναγία. Μεγάλη όντως τιμή στο πρόσωπο της Παναγίας, τιμάται το γυναικείο φύλο. Ο πιστός ελληνικός λαός τιμά ιδιαίτερα και ευλαβείται πολύ την Παναγία. Αυτό, αγαπητοί μου, φαίνεται και στο ότι από τις 30.000 εκκλησίες, παρεκκλήσια και εξοκλήσια όλης της Ελλάδος, οι 6.000 είναι αφιερωμένες σε ορτές της Παναγίας και οι περισσότερες στην κοίμηση της Θεοτόκου. Μάλιστα, από τα 1.000 μοναστήρια της Ελλάδος, τα 300 τιμώνται σε ορτές της Παναγίας, γέννηση, ευαγγελισμός, ζωοδόχος πηγή, τιμία ζώνη, κοίμηση. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνουμε από τα επίσημα δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του 2008. Στο Άγιον Όρος, το ωραία προσωνυμούμενο περιβόλι της Παναγίας, από τον πολύπλανκτο σκοπελίτη ξερχοταμινό μοναχό Κεσάριο Δαπόντε, ονομασία που επεκράτησε, η τιμή της Παναγίας πλησιάζει, θα λέγαμε, τα όρια της λατρείας. Από τις 20 μονές, οι 5 τιμώνται στην Παναγία. Από τις 12 σκήτες, οι 3 είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Από τα 300 κελιά, περίπου τα 50 πανηγυρίζουν σε ορτές της Παναγίας. Το Άγιον Όρος αξιώθηκε να είναι κλήρος της Θεοτόκου κατά την υπόσχεσή της, όπως αναφέρεται από τον Μέγα Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά στον εγκομιαστικό του λόγο στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Η Θεοτόκος για τους αγιορείτες ήταν, είναι και θα είναι άμαχος σύμμαχος των πρακτέων υφηγητής, των μη πρακτέων ερμηνευτής, κηδεμών ιατρός τροφεύς. Άπειρες είναι οι αποδείξεις που βεβαιώνουν την αλήθεια του λόγου. Η μέρημνά της, η ιστορική και συνεχής φροντίδα της, φανερή και αφανής, αισθητή και μυστική, αντιληπτή σε πολλούς, σε λίγους, σε ένα, με σημεία παράδοξα και υπέρλογα, πληροφορίες σημαντικές και σωτήριες, σε όνειρα και οράματα, σε ασθενείς, σε ετοιμοθάνατους, σε κινδυνεύοντες, σε απομονωμένους, σε απαρηγόρητους και ταπεινούς. Συχνά οι θείες και προσωπικές επισκέψεις φανερώνονταν στους με πίστη και θέρμη επικαλούμενους τη βοήθεια και σκέπη της, προσκυνούντες, τιμώντες και ασπαζόμενους τις ιερές και θαυματουργές εικόνες της, που για το Άγιον Όρος αποτελούν μαζί με τα τίμια λείψανα των Αγίων τη μεγαλύτερη ευλογία και τον τιμαλφέστερο θησαυρό. Οι πάνσεπτες αυτές θεομητορικές εικόνες στάθηκαν δακρύων μανδύλια, προσώψια κάθιδρων ασκητών, κάτοκτρα ταπεινώσεως, βιβλία διδακτικά και σοφρονιστικά, αδιάκοπα ανοιχτή μητρική αγκάλη και για πολλές ψυχές λύσεις προβλημάτων, άνεση κακουχιών, βοήθεια απογνώσεων και σωτηρία πολλεσθέντων. Σαφέστατα, ο Άθωνας, το περιβόλι της Παναγίας που η ευλάβεια των πατέρων θέλει να το επισκέφθηκε η Θεοτόκος μετά την ανάληψη του Σωτήρος,
φανερώνει στον ταπεινό ηγήτορα και τον αγαθό προσκυνητή πως έχει τη μεγάλη τιμή να προστατεύεται από τη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Η ιστορία του Αγίου Όρους, θα λέγαμε μαζί με ένα προσκυνητή του, είναι η συνέχεια της επίγειας ζωής της Θεοτόκου, η οποία πράγματι εντικοιμήσε της τον κόσμον ου κατέλειπε και μάλιστα το Εράσμιο Όρος της. Σε κάθε μοναστήρι, κελί και καλύβι υπάρχουν οι εικόνες της με τις έγγραφες και άγραφες παραδόσεις που μιλούν για θαυμαστές επεμβάσεις της, για την ορατή προστασία της, και όλα τούτα συμβαίνουν για την ανόρθωση του πιστού και την επανόρθωση του απίστου. Οι πολλές αγιορείτικες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας με τα σημαίνια, ακίμητα κανδύλια

περί των κυριωτέρων εικόνων της Αθωνίτισσας Θεοτόκου, ολίγα θα αναφέρουμε στην αγάπη σας απόψε, προς κατάνοιξη, ωφέλεια και αναψυχή, αναφέροντας προημιακά τους ωραίους λόγους του Ρώσου Αγίου Δημητρίου, Μητροπολίτου Ροστόβ. «Εμείς, τα ούκ εν γνώση ημιν έργα, δια της ματέας περιεργίας ημών μη εξετάζοντες και τας ακαταλείπτους κρίσεις του Θεού μη ερευνώντες, πάσα στας αχράντους εικόνας της υπεραγίας Θεοτόκου, ευσεβώς τιμώντες, μεταπίστεως προσπίπτομεν εκάστη αυτών, μετά φόβου και αγάπης κατασπαζόμεθα αυτήν και πανευλαβώς προσκυνούμεν, ατενίζοντες εις αυτήν, ως εις αυτήν, την αληθώς εν ουρανή συμβασιλεύουσαν το Υιό αυτής Θεοτόκον Μαρίαν. Στην Ιερά Μονή της Μεγής της Λαύρας, η Κυρία των Ουρανών, αυτή μόνη θέλει να είναι και να λέγεται οικονόμησα, η οποία είπε προς τον κτήτορα της Μονής Όσιο Αθανάσιο. Εγώ θέλω είστε οικονόμος σας πάντοτε, να σας φροντίζω τα πως χρίαν, μόνο μη αμελείτε τις υποσχέσεις του σχήματος. Στο καθολικό της Μονής, που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, υπάρχει η εικόνα της οικονόμησας ως ένθρονης με δεόμενους τους Αγίους Αθανάσιο τον Αθωνίτη και Μιχαήλ Επίσκοπο Συνάδων. Σε παρεκκλήση της Μεγής της Λαύρας βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Κουκουζέλισσας. Κατά μία αγρυπνία του Σαββάτου του Ακαθίστου, ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο καλήφωνος λαυριώτης πρωτοψάλτης, μετά την ωραιότατη ψαλμοδία του, κάθισε στο απέναντι της εικόνας Τασίδη λίγον αναπαυθεί. Εκεί του παρουσιάστηκε Θεοτόκος λέγοντας «Χαίρις Ιωάννη, ψάλε μη και εγώ ουμή σε εγκαταλείψω». Και του πρόσφερε δώρο ευχαριστίας ένα χρυσό νόμισμα, το οποίο αφιερώθηκε στην εικόνα της και πολλά θαύματα κατά καιρούς τέλεσε. Αργότερα και πάλι του εμφανίστηκε η Θεοτόκος για να του θεραπεύσει τα πόδια του που είχαν σαπίσει από τις συνεχείς ένδακρες στάσεις του, της αγρυπνίας και την ορθοστασία και του είπε «Από του νυν έσω υγιής». Έτσι ανταμείβει αδελφοί μου η ουράνια άνασα τους ταπεινούς διακονητές της. Ας ακούσουμε ένα ύμνο.

μνημονίδιο του πεδίου που τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όπου θησαυρίζεται τη μία ζώνη της Θεοτόκου, υπάρχουν, αδελφοί μου, 6 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Η λεγόμενη κτητόρισσα ή βηματάρισσα έχει την εξής ιστορία. Σε καιρό βαρβαρικής επιδρομής, ο διακονητής του Αγίου Βήματος και λεγόμενος Βηματάρης, ο ευλαβέστατος ιεροδιάκονος Νικόλαος, έλαβε την εικόνα αυτή και την έθεσε στο πηγάδι του ναού, αναβοντάς της και μία λαμπάδα. Μετά την απελευθέρωσή του από την πολυετή αιχμαλωσία, επέστρεψε στην αγαπητή μονή του και βρήκε την εικόνα να στέκεται όρθια πάνω στο νερό και τη λαμπάδα αναμένη. Η ιστορία της εικόνας της λεγόμενης παραμυθία είναι απλή, σύντομη και εκπληκτική. Σε καιρό πειρατικής

διδρομής, ο ηγούμενος της Μονής άκουσε τη Θεοτόκο να του λέγει: «Μη ανοίξετε σήμερον τα σπήλας της Μονής». Ο ηγούμενος κάλεσε την αδελφότητα και διηγήθηκε το γεγονός και όλοι παρετήρησαν πως ο σχηματισμός του προσώπου της Θεομήτωρος είχε αλλάξει και έτσι παραμένει μέχρι σήμερα. Η έκφραση της Παναγίας φανερώνει συμπάθεια και αγάπη. Το βλέμμα της δηλώνει επιείκεια και πραότητα και στα χείλη της υπάρχει μηδία μας σεμνό και χαρίεν. Δικαίως λοιπόν επωνομάστηκε παραμυθία. Μια άλλη εικόνα εκεί, η λεγόμενη Εσφαγμένη, δέχθηκε κτύπημα με μαχαίρι από ένα εκκλησιαστικό της Μονής, απρόσεκτο, δαιμονοκίνητο και συγχυσμένο. Αμέσως η εικόνα έτρεξε με πολύ και το πρόσωπο άρχισε να γίνεται οχρό, ως να ήταν ζωντανό και να πέθνεις και από την αιμορραγία. Ο ανώσιος μοναχός τυφλώθηκε και ασθένησε βαριά για το τολμημά του. Οι προσευχές των πατέρων και οι μεσητείες του στη μεσήτρια του κόσμου του έδωσαν την υγεία του. Από τότε έλαβε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα της και διήλθε το υπόλοιπο της ζωής του με μετάνοια, αυτομεμψία και μεγάλη άσκηση. Στο δοχείο της ίδιας Μονής υπάρχει η θεομητορική εικόνα «Η επιλεγόμενη ελαιοβρύτησα ή δοχιάρισα». Σε περίοδο πλήρους ελήψεως του λαδιού της Μονής, ο δοχιάρης Όσιος Γενάδιος άρχισε να ελαττώνει την προσφορά λαδιού στους πατέρες για να φροντίσει τα κανδύλια του καθολικού. Πηγαίνοντας για να λάβει το τελευταίο λάδι, είδε να έχουν ξεχυλήσει όλα τα πιθάρια της αποθήκης του και το λάδι να κυλά και έξω της θύρας του δοχιού. Όλοι οι πατέρες θαύμασαν την προστάτηδά τους που ποτέ δεν τους εγκαταλείπει. Η εικόνα της βρίσκεται σήμερα εκεί που θαυματούργησε, άρρητη εκπέμπουσα ευωδία. Πάνω από τις πύλες της εισόδου της Μονής υπάρχει άλλη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου που πυροβολήθηκε από στρατιώτη το 1822 και πληγώθηκε στο δεξί χέρι. Ο πυροβολητής είχε φρικτό τέλος. Στον μεσηβρινό τοίχο του παρατοκαθολικού παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται τοιχογραφημένη αντιφωνήτρια. Η ιστορία της προηγείται της τοιχογραφήσεώς της. Η αυτοκράτηρα Πλακιδία, επισκεπτόμενη τη Μονή, άκουσε στο σημείο όπου κατόπιν τοιχογραφήθηκε η εικόνα τη φωνή της Θεοτόκου να της λέει: «Τι θέλεις εσύ εντάφθα, εντάφθα εσύ μοναχή». Η αυτοκράτηρα γονιπετής ζήτησε συγχώρηση από την προστάτησα της Μονής και αναχώρησε αφού πριν παρήγγειλε να ιστορηθεί η εικόνα της Θεοτόκου και να υπάρχει ακίμητη κανδύλα η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Δεν νομίζουμε ότι υπερβάλλουν αυτοί που θεωρούν πως η επιμήκυνση της θεομητορικής φωνής είναι η επικράτηση του Αββάτου όχι μόνο στη Μονή Βατοπεδίου αλλά και σε όλο το Άγιον Όρος. Έτσι ο θεσμός που επικρατούσε στις περισσότερες αρχαίες μονές της Αγιότεκνης Ανατολής, από την οποία ήλθε ο μοναχισμός στον Άθωνα, εδραιώθηκε και εδώ. Το Άββατο διατηρείται μέχρι σήμερα στην Αθωνική Πολιτεία βάσει αυτοκρατορικών χρυσοβούλων, διεθνών συνθήκων και κατοχυρωμένο από το Ελληνικό Σύνταγμα. Η διατήρηση του Αββάτου είναι θεσμός αναγκαιότατος για την απερίσπαστη ησυχαστική ζωή των μοναχών για την οποία κυρίως υπάρχει. Οι μοναχοί δεν μισούν το γυναικείο φύλο ως τους προσάπτεται αφού και το πιο τιμημένο πρόσωπο στον Άθωνα είναι ένα γυναικείο της Θεοτόκου. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου τιμάται πλήρως από τον μοναχισμό και από όλη την Εκκλησία η γυναικεία προσωπικότητα. Όποιος μισεί, αγαπητοί μου, και θέλει να καταστρέψει το Άγιον Όρος,
Ας καταργήσει το άβατο και ας διανοίξει οδικές αρτηρίες που θα το συνδέουν με τον έξω κόσμο. Μα τέτοιος Έλληνας δεν πιστεύουμε ότι θα βρεθεί, όταν και αλλόθρησκοι σεβάστηκαν τις ιδιαιτερότητες του ιερού τόπου. Συνεχίζοντας την ωερή προσκυνηματική μας ιεροποδημία στις αθωνικές μονές, κατά την ιεραρχική του τάξη και σειρά, ας εισέλθουμε με δέος στην παλέφατη Ιερά Μονή των Ιβύρων. Εδώ υπάρχει η πασίγνωστη και πολυτιμημένη Παναγία η Πορταΐτισσα, της οποίας η ιστορία περνά κατά πολύ τα χίλια χρόνια. Στην περίοδο της οικονομαχίας ευσεβής χείρα της Νικαίας, για να φρουρήσει από τη μανία των οικονομάχων την εικόνα της, την έριξε με πίστη στη θάλασσα και εκείνη με τρόπο θαυμαστό έφτασε στο Άγιον Όρος. Ο ασκητής Όσιος Γαβρίλο Ιβυρίτης είδε στη θάλασσα πύρινη στήλη και βαδίζοντας πάνω στα κύματος να ήταν ξηρά, παρέλαβε την Αγία εικόνα και μετά από λιτανία των πατέρων την εναπόθεσαν στο Άγιο Βήμα του Καθολικού. Την επομένη όμως βρέθηκε στην πύλη της Μονής. Την έφεραν πάλι στο ναό και εκείνη πάλι πήγαινε στην πύλη. Παρουσιαστήσα δε σε όραμα η Θεοτόκος τον Όσιο Γαβρίλ, ανανέωσε την προς τους πατέρες υπόσχεσή της, καθώς είχε πει στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη. «Να ελπίζω συν, η συνεσπλαχνία του Υιού μου και Δεσπότου άπαντες, οι εντόροι τούτο εναρέτος με τευλαβίες και φόβου Θεού ζώντες μοναχοί, καθότι τούτο το χάρισμα εγώ εζήτησα και έλαβον παρά αυτού, και ειδού, δίδομοι ημίν σημείων, έως ότου βλέπετε την εμήν εικόνα εν ταύτη τη μονή, η χάρις και το έλεος του Υιού μου ούκ εκλείψου συνεξιμών». Πόσο παρήγορα τα λόγια αυτά για κάθε αγιορείτη. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μοναχός που να μην την ευλαβείται ιδιαίτερα. Γι' αυτό και ουδέποτε εξέρχεται των περιχώρων της Μονής, παρά μόνο αντίγραφά της αποστέλλονται, όπως παλαιότερα στη Ρωσία και στη Θεσσαλονίκη, μη και χαθεί το σημείο της θεομητορικής προστασίας του όρους. Σήμερα η εικόνα φυλάγεται σε ιδιαίτερο παρεκκλήσι και η πύλη που είχε σταθεί η εικόνα παραμένει τιμητικά κλειστή. Τα κατά καιρούς γενόμενα θαύματα της επιβλητικής αυτής εικόνας είναι πάμπολα. Η έκφραση της Πορταΐτισσας είναι αρκετά αυστηρή, θέλοντας ίσως να δείξει ο αγιογράφος πως η μητέρα της αγαθότητος δεν πάβει να είναι και μητέρα της δικαιοσύνης. Ο Ρώσος προσκυνητής Βασίλειος Μπάσκι γράφει πριν 250 χρόνια μεταξύ άλλων περί της ιεράς αυτής εικόνος. «Μεγάλους έχουσα οφθαλμούς, κρατούσα εν τη αριστερά χειρή τον Σωτήρα Χριστόν, μελανόφεος κατά το πρόσωπον εκ των πολλών ετών, όμως εντελώς φανερώνουσα όλην την φυσικήν αυτής θέαν και καλυμμένοι όλοι εκτός του προσώπου υπό άργυρο και χρυσωμένου ενδύματος, εκτός δε τούτου είναι πεπικυλμένοι δια πολιτήμων λίθων και χρυσών νομισμάτων παραδιαφόρων βασιλέων και ηγεμών και αρχόντων αφιερωθέντων ένεκα των πολλών αυτής θαυμασίων. Έχει δε προς τούτης η Αγία εικόνα εκείνη σημείων ή οποίν πληγείς επί της Ιαγώνος, την οποίαν παλαιόθεν έλαβεν από την απρώην υπάρχοντα άπιστον και ονομαζόμενων βάρβαρων, ως της έπληξεν αυτήν διαμαχαίρας εκ της κακίας και του φθόνου αυτού, η ταϊδόν ότι έρευσεν αίμα πολύ, το οποίον και μέχρι τη σήμερον φαίνεται και γνωρίζεται, μετενόησεν και επίστευσε και γενόμενος μοναχός ασκητής εσώθη. Το ωραιότατο καθολικό της Μονής Ιβύρων τιμάται στην κοίμηση της Θεοτόκου, ο δε εορτασμός της είναι περίλαμπρος.
στη σερβική μονή του Χιλιανταρίου αδελφή μου, την τιμόμενη στα εισόδια της Θεοτόκου. Υπάρχουν επίσης 6 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας. Την πρώτη θέση κατά κυριολεξία την έχει η Τριχερούσα, της οποίας η ιστορία είναι συνεφασμένη με τον βίο του Μεγάλου Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μεγίστου των υμνογράφων της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος κατηγορήθηκε στον Άρχοντα της Δαμασκού ότι έγραψε δρυμύτατες επιστολές κατά του οικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντος του Ισάβρου. Η τιμωρία του ήταν να του κόψουν το δεξί χέρι. Ο Άγιος μετά από θερμή προσευχή στη Θεοτόκο θεραπεύθηκε τελείως και μεταβαίνοντας τη λαύρα του Αγίου Σάββα των Ιερουσαλήμων προς μονασμό, παρέλαβε και την εικόνα. Όταν δε ο Άγιος Σάββας, αρχιεπίσκοπος των Σέρβων και κτήτορας της Μονής Χιλιανταρίου, πήγε προσκυνητής στα Ιερουσόλυμα, του έδωσαν πατέρες δώρο την εικόνα, την οποία μετέφερε ευλογία στην πατρίδα του. Τον 14ο αιώνα, στα προπήλαια της Μονής Χιλιανταρίου συνέβη το αξιοθαύμαστο γεγονός ένα ζώο να σταθεί εκεί φέρνοντας μόνο του τη Θεία εικόνα. Όταν δε κάποτε η αδελφότητα της Μονής διχάστηκε ως προς την εκλογή νέου ηγουμένου, στην ηγουμενική θέση βρέθηκε η Τριχερούσα. Από τότε εκλέγεται προηγούμενος και οι διακονητές με βαθιά ευλάβεια θέτουν μετάνοια στην εικόνα αντί του ηγουμένου, αισθανόμενοι την προστατευτική της χάρη. Ο Άγιος Σάββας των Σέρβων, επιστρέφοντας από το Ιεροσόλυμα, έφερε και την εικόνα της Γαλακτοτροφούσας, περί της οποίας πριν 6 αιώνες είχε προφητεύσει ο Άγιος Σάββας ο Υγιασμένος σε ποιον να δοθεί. Η εικόνα αυτή τοποθετήθηκε στο τέμπλο του χιλιανταρινού κελιού των Καριών, το λεγόμενο Τυπικαριό, γιατί εκεί ο Άγιος ασκητεύοντας έγραψε το τυπικό της μονής του. Στη Μονή του Χιλιανταρίου υπάρχει και η εικόνα «Η επιλεγόμενη του ακαθίστου». Πριν 150 έτη περίπου κάηκε το τέμπλο του Καθολικού και σώθη θαυμαστά μόνο η εικόνα αυτή, μπροστά στην οποία εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος. Στην ίδια μονή υπάρχει η εικόνα της Παναγίας που η απλότητα των πατέρων την ονόμασε Παπαδική, γιατί κάποτε τιμώρησε ένα ανάξιο ιερέα και από τότε οι ευλαβέστεροι των πατέρων και μόνο οι ιερείς τη βαστούν στις λιτανίες, ενώπιον της πάντα λέγουν το διευχόν των απολύσεων των ιερών ακολουθεών και της Θείας Λειτουργίας. Στην ίδια μονή υπάρχουν 2 ακόμη θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Αυτής που τιμώρησε το γονγκιστή εκκλησιάρχη και βρίσκεται στο Καθολικό και αυτής που σώθηκε από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1722 και σήμερα βρίσκεται στο Δοχιό. Στην ασκητική μονή του Διονυσίου υπάρχει η εικόνα του ακαθίστου. Μπροστά της για πρώτη φορά εψάλλει από τον Πατριάρχη Σέργιο η ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Είναι αφιέρωμα του αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού στον κτήτορα της Μονής Όσιο Διονύσιο. Πολλά θαύματα τέλεσε η εικόνα και σε μία περίοδο έρευσε μύρο. Σήμερα βρίσκεται στο παρατοκαθολικό παρεκκλήσι του ακαθίστου ύμνου, όπου καθημερινώς διαβάζονται οι χαιρετισμοί. Στη Μονή Κουτλουμοσίου υπάρχουν οι θαυματουργές εικόνες της φοβεράς προστασίας, της Βηματάρισσας και της Τηλαρινής. Στη Βραχώδη Μονή Παντοκράτορος βρίσκεται η Παναγία Γερόντισσα. Στο γέροντα ηγούμενο φανέρωσε τον επικείμενο θάνατό του και στο λειτουργό διέταξε να συντομεύσει τη Θεία Λειτουργία για να προλάβει να κοινωνήσει τον αποθανίσκοντα ηγούμενο. Στις δεήσεις άλλου ηγουμένου πλήρωσε τα πιθάρια της Μονής Λάδη, από το οποίο είχε στερηθεί. Γι' αυτό και στο αργυροεπίχρυσο που κάμισό της είναι σχεδιασμένο και ένα πιθάρι. Ας ακούσουμε άλλο ένα ύμνο, αγαπητοί.

Στη βουλγαρική μονή του ζωγράφου υπάρχει η εικόνα του ακαθίστου. Η ιστορία της περιληπτικά έχει ως εξής. Πλησίον της μονής ζούσε ασκητής, ο οποίος συνήθιζε πολλές φορές της ημέρας να λέγει τους χαιρετισμούς της Παναγίας μπροστά σε αυτή την εικόνα. Μία ημέρα στα προς τη Θεοτόκο χαίρε που έλεγε, άκουσε από την εικόνα, «Χαίρε και εσύ γέρον του Θεού». Στη συνέχεια του μήνυσε να πάει στη μονή και να ειδοποιήσει τους πατέρες πως κινδυνεύουν από αιρετικούς που έρχονται με άγριες διαθέσεις. Πράγματι, τη στεναρή αντίστασή τους προς τους λατινόφρονες πλήρωσαν με μαρτυρικό τέλος οι 26 ζωγραφίτες ουσιομάρτυρες, οι οποίοι εκάησαν ζώντες. Η εικόνα της Παναγίας ήλθε κατά θαυμαστό τρόπο στο μοναστήρι και κατά την πυρκαγιά δεν κάηγε. Στην ίδια μονή υπάρχει και η εικόνα της επακούουσας, μπροστά της όσους κοσμάς ο ζωγραφίτης προσευχόταν παρακλητικά. «Η Παραγία Θεοτόκε εύξε μου προς τον Σόνιον και Θεόν, ειν οδηγήσικα με εν οδός σωτηρίας». Και αμέσως άκουσε τη Θεομήτωρα να του λέει, να λέει, «Ιε και Θεέ μου, δίδαξον τον δούλον σου πώς να σωθεί». Στη συνέχεια η ίδια φωνή του έλεγε, «Εξελθέτω της μονής και αγωνισάστου κατά μόνας». Ο ίδιος ο Όσιος Κοσμάς σε μία πανήγυρη της μονής βατοπεδίου που είχε πάει είδε τη Θεοτόκο να υπηρετεί στην τράπεζα και να διακονεί στο ναό. Στην ωραιότατη μονή Δοχειρίου υπάρχει η γνωστή εικόνα για τις πολλές θαυματουργίες της, η Γοργοϋπήκος. Περί τα μέσα του 17ου αιώνος, ο συχνά διερχόμενος τραπεζάρης μοναχός Νείλος με το αναμένο δαδί μαύρισε την τοιχογραφία της και η Θεοτόκος προς παραδειγματισμό της ασέβειας του έδωσε ασθένεια. Στις επίμονες δαΐσεις του όμως σύντομα κάμφθηκε λέγοντας, «Εγώ είμαι της μονής η δέσποινα Θεοτόκος η Γοργοϋπήκος και γοργός επακούω των επικαλουμένων το όνομά μου». Απόδειξη τα πολλά αφιερώματα, οι συνεχείς παρακλήσεις, οι κανδύλες και οι λαμπάδες στη χάρη της μοναχών και λαϊκών. Στη Μονή Φιλοθέο υπάρχει η πρωτότυπη και λαμπρής βυζαντινής τέχνης εικόνα της Γλυκοφιλούσας, η οποία διεσώθη από τον πόλεμο των οικονομάχων κατά θαυμαστό τρόπο και έφτασε στον αρσανά της μονής. Τα θαύματα της Αγίας εικόνος είναι πλήθος. Στη μονή υπάρχει και η εικόνα της Παναγίας της Γερόντισσας που έφτασε κατά θαυμαστό επίσης τρόπο από την Ιγρήτα. Στην επιβλητική μονή του Αγίου Παύλου υπάρχουν δύο πολύτιμες εικόνες της Θεοτόκου, της Μυροβλήτισσας και η λεγόμενη Καθρέπτης, την οποία η Ιερά Παράδοση αναφέρει ως κτήμα της αυτοκράτηρας Θεοδόρας, την οποία έκρυβε υπό τον καθρέφτη της και η οποία ρίχθηκε στη φωτιά και έμεινε αυλαβής. Στη Μονή Ξενοφόντος υπάρχει η εικόνα της Οδηγήτριας, η οποία πριν ήταν στη Μονή Βατοπεδίου και κατά θαυμαστό τρόπο ήλθε στη Μονή Ξενοφόντος. Οι βατοπεδινοί πατέρες ήλθαν και την πήραν, μα πάλι η εικόνα, παρά την ασφάλεια που της είχαν, αναχώρησε. Από τότε, το 1730 και επί 150 έτη και πλέον, η βατοπεδινή έστεναν λάδι και κερί για την οδηγήτρια. Στο καθολικό της μονή σε σφιγμένο φυλάγεται ωραία εικόνα της Ελεούσας. Στη ρωσική μονή του Αγίου Παντελεήμονος η επικαλούμενη Ιεροσολυμίτισσα. Στη μονή Κωνσταμονίτου η οδηγήτρια και η αντιφωνήτρια, η οποία πλήρωσε τα πιθάρια της μονής με λάδι που δεν είχαν στις αρχές του 11ου αιώνος, όταν Δεοχιάρης ήταν ο Όσιος Ζαχαρίας. Εκτός των ιερών μονών και στις κήτες της αυρίζονται θαυματουργές εικόνες της κυρίας και εφόρου του ιερού τόπου. Στη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει η αχυροποίητη εικόνα της Θεομήτωρος, η οποία παρηγγέλθη το 1873 στη Μολδαβία
στον αγιογράφο Γεωργάκη Νικόλο από τους κτήτορες της Κήτης ιερομονάχους Νύφωνα και Νεκτάριο. Ο αγιογράφος ύστερα από νηστεία και προσευχή, καθώς γράφει ο ίδιος, ποιήσας τρεις μετανοίας προς έναρξη της εργασίας, ο του θαύματος, εύρουν τα πρόσωπα της Θεομήτρος και του Χριστού υπερφυώς συντετελεσμένα. Στο Άγιο Βήμα του Κυριακού της Κουτλουμσιανής Κήτης του Αγίου Παντελεήμονος υπάρχει η εικόνα των χαιρετισμών. Στο Μεγάλο Ναό της Παντοκρατορινής Κήτης του Προφήτου Ηλιού υπάρχει η Παναγία η Γαλακτοτροφούσα και άλλη που στις 12 Φεβρουαρίου του 1876 δάκρυσε. Στη Ρωσική Σχήτη της Τιβαΐδος υπήρχε εικόνα της Παρθένου Εσπλάχνου με πλούσια αφιερώματα. Στη Βουλγαρική Σκήτη Βογορόδιτσα ή του Ξυλουργού υπάρχει εικόνα της Γλυκοφιλούσας. Τέλος, αγαπητοί μου, στην πάλε ποτέ διαλάμψασα σκήτη των Καρεών φυλάγεται η πολυθαύμαστη και αρχαία θαυματουργή εικόνα η Καρεώτισσα Ελεούσα του Άξιου Νεστή, μπροστά στην οποία πρωτοψάλθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ ο γνωστός θεμητορικός ύμνος και παραδόθηκε στον αγρυπνούντα μοναχό Όσιο Γαβρίλ. Η εικόνα αυτή είναι η μόνη που εξήλθε προς προσκύνηση των πιστών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο. Η συγκινητική προσέλευση πλήθους πιστών φανέρωσε την προς την Αθωνίτισσα Θεοτόκο Ευλάβεια των Ευσεβών Χριστιανών. Εκτός των αναφερθέντων ουσίων που έχουν σχέση με τις εικόνες της Παναγίας, Γαβρίλ Καρεώτη, Αθανασίου Αθωνίτη, Γαβρίλ Ιβυρίτη, Ζαχαρία Κουσταμονίτη, Σάβα Χιλιανδαρινό, Ιωάννου Κουκουζέλη, Διονυσίου Κτήτορα της ομώνυμης Μονής, Κοσμά Ζωγραφίτη, Γεναδίου και Νικολάου των Βατοπεδινών, έχουμε και αρκετούς άλλους θεοφόρους του Άθου Πατέρας, των οποίων οι γλαφυροί βίοι συχνά αναφέρονται σε συγκινητικές θεομητροφάνειες. Πρώτη γνωστή παρουσία της Θεοτόκου είναι η στην αρχή αναφερθήσα στον πρώτο επώνυμο όσιο του Αγιώρους στον Πέτρο τον Αθωνίτη. Οι Θεσσαλονικείς αυτάδελφοι όσοι Σημεών και Θεόδωρος, μαθητές του Οσίου Ευθυμίου του Νέου, από το περιβόλι της Παναγίας πηγαίνουν κηρύττοντας την Πελοπόννησο και κατόπιν οράματος βρίσκουν την εικόνα της Θεοτόκου και ανεγείρουν λαμπρή μονή της Θεοτόκου του Μεγάλου Σπηλαίου. Από τον παρατημονή εσφιγμένο σπήλαιο που ασκήτευε αναχωρεί με την ευλογία του γέροντός του ο Ρώσος Όσιος Αντώνιος τον 11ο αιώνα και μεταβαίνει στα σπήλαια του Κιέβου όπου ανεγείρει μεγάλη μονή που την αφιερώνει στη Θεοτόκο. Οι μαθητές του Οσίου λαμβάνουν και αυτή την ευλογία του με τα λόγια «Ευλογητός ο Θεός εν παντή» ή «Δε με θυμώνει ευχή της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των εν Αγίου όρη Αγίων». Έτσι η λαύρα του Κιέβου, εκτισμένη από τον Αγιορείτη Όσιο Αντώνιο, έγινε η μητέρα του ρωσικού μοναχισμού. Δι' αυτής ήλθε η ευλογία της Αθωνίτισσας Θεοτόκου σε όλη τη Ρωσία, της οποίας εορτάζουμε τα 1020 χρόνια από τον χριστιανισμό της και η οποία φιλότιμα αγωνίστηκε να ανταποκριθεί σε αυτή την ευλογία με δείγματα μεγάλης αγάπης και αφοσιώσεως προς την Αθωνίτισσα Θεοτόκο και την Εκκλησία. Ο λάτρης της Θεοτόκου Όσιος Βαρθολομαίος της Εμέρης τον 12ο αιώνα, η Σεμέρη είναι περιοχή της Νοτίου Ιταλίας, μεταφέρει προς τη Δύση την ορθή τιμή της Θεοτόκου. Αφού κτίζει μονή που την αφιερώνει στην Παναγία την Οδηγήτρια, έρχεται στο Άγιον Όρος. Μετά από μακρά παραμονή του στην Αθωνική Σχολή, επιστρέφει στην πατρίδα του, μεταφέροντας τους μαθητές του τα αγιορείτικα τυπικά και την ιδιαίτερη τιμή της Θεοτόκου, τα οποία διατηρήθηκαν και αρκετά έτη μετά το σχίσμα. Ο Σέρβος Όσιος Σημεών ο Μυροβλήτης,
συγκτήτορας με τον Υιό του Όσιος Σάββα της Μονής Χιλιανταρίου, ανεπάφθη εν Κυρίω, έχοντας τα μάτια του στραμμένα στην εικόνα της Παναγίας. Όσιος ήμουν ο μυροβλήτης το 13ο αιώνα κτήτορας της τολμηρότερης οικοδομής της Μακεδονίας, της Μονής της Πέτρας, έλαβε εντολή και θάρρος για το έργο του από την ίδια τη Θεοτόκο, όπου του μηνούσε «Σίμων, φίλε πιστέ και λάτρε του Υιού μου, μη αναχώρη τον όδε, ότι εις φως τεθικά σε μέγα». Οι μαθητές του Οσίου Γρηγορίου του Σιναίτη, Μάρκος ο Νηπτικός, Αρών ο Διορατικός και Κλήμης, είχαν συχνές τις εμφανίσεις της Θεοτόκου στις ευερπνίες τους, καθώς και Θεσσαλονικές Άγιος Ισίδωρος, ο κατόπιν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερχόμενος στο Άγιον Όρος, επρόβαλε την Θεοτόκον οδηγόν ομού και προστάτην και μεσήτριαν, και κάθε στιγμήν και ώραν με προσευχάς έβανεν έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς του τη βοήθειά της. Στο έξω της μεγής της λαύρας κάθισμα του Αγίου Σάββα δέχθηκε την επίσκεψη της ίδιας της Θεοτόκου και κατά τον βιογράφο του, τον Άγιο Φιλόθεο τον Κόκκινο, σε μετάφραση του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, δια μεσητείας της Θεοτόκου πολλών χαρισμάτων ηξιώθη παρά Θεού και μάλιστα του της θεολογίας, δια της οποίας ηγονίσθη δια την περί Θεού ορθήν δόξαν. Τη θεολογία διδάχθηκε και Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης από την ίδια τη Θεοτόκο, παρά την κορυφή του Άθωνα, όπου ο ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η ανοικοδόμηση των δύο αυτών ιερών ναών στην Αθωνική κορυφή είναι σύμβολο σημαντικό και ουσιαστικό. Το Άγιον Όρος είναι ο τόπος όπου συνεχώς αναπέμπεται η ευχή του Ιησού, η οποία μεταμορφώνει ψυχικά τους ευχόμενους, και είναι ο τόπος όπου αναπαύεται η Μητέρα του Θεού και ενισχύει στους αγώνες τους τους φίλους του Υιού της. Η Κυρία του Όρους είπε προς τον Όσιο Μάξιμο: «Λάβε την χάρη καταδαιμόνων ως εκτός αθλοφόρος και κατοίκησε εις τα πρόποδα της κορυφής του Άθωνος, διότι τούτο είναι θέλημα του Υιού μου, δια να ανεβήσεις ύψος αρετής και να γένεις διδάσκαλος και οδηγός εις πολλούς και να σώσεις αυτούς, όπως και πράγματι έγινε». Ας ακούσουμε ένα ύμνο.

0: το πνεύμα της μεγάλης τιμής και αγάπης προς τη Θεοτόκο διδάσκουν και όλοι οι κατοπινοί αγιορείτες Άγιοι, Ιεραπόστολοι, Νεομάρτυρες και όσοι. Ιεροπρεπείς κολυβάδες με πρόμαχο τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη μεταφέρουμε το φλογερό τους κήρυγμα με την ίδρυση μονών, με τη σύνθεση ακολουθιών, τη συγγραφή βιβλίων, εγκομείων και επιστολών, την εκβαθέων αγάπη τους, την τροφό και σκέπη του όρους. Από τους ταπεινούς πατέρες διατηρείται μέχρι σήμερα αυτή η ίδια τιμή και αγάπη και είναι νοπές οι ιστορίες, ζωηρές οι αφηγήσεις, συγκινητικές οι εξιστορήσεις πρόσφατων επαναλήψεων των θεομητορικών αποτυπωμάτων στις καρδιές, στις μνήμες, στη ζωή συγχρόνων σεβαστών αγιοριτών γερόντων. Ο νεοσκητιώτης γέροντας Ιωακήμος Πετσιέρης εκοιμήθη λέγοντας τους χαιρετισμούς. Στο Ρώσο ασκητή Παπατήχωνα η Παναγία αποκάλυψε τον ακριβή χρόνο του θανάτου του. Αν επισκεπτώσουν το γέροντα Φιλάρετο στην ασκητική φωλιά του στα φρικτά καρούλια και τον ρατούσες πώς αντέχει αυτή τη σκληρότητα σου απαντούσε με μία απόλυτη βεβαιότητα. Η Παναγία παιδί μου με βαστά εκοιμήθη ακούγοντας ύμνους στη Θεοτόκο. Ο ηρωμόναχος Ιωακήμου Αγιανανίτης είχε καλή συντροφιά του καθώς έλεγε το βάστιγμά του από το φόρεμα της Παναγίας η οποία κατά τη δέησή του του έδωσε γενιάδα που ακουμπούσε στη γη. Στον ευλογημένο γέροντα Ευλόγιο παρουσιάστηκε η Παναγία στο χωριό του παροτρύνοντάς τον να πάει στο Άγιον Όρος με τα λόγια «Πήγαινε και εγώ θα είμαι πάντα μαζί σου». Ο ενάρετος Γρηγοριάτης, ηγούμενος Αθανάσιος, είχε φαγωμένη την εικόνα της Παναγίας του κελιού του από τους πολλούς ασπασμούς. Ο μακάριος γέροντας Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ακούγοντας ή λέγοντας το όνομα της Θεοτόκου δάκρυζε. Το Άγιον Όρος, με τις χίλιες Αγίες Τράπεζες, έχει τους πιο πολλούς ναούς αφιερωμένους στη μνήμη των θεομητορικών εορτών. Οι πανηγύρις τους είναι σεμνές όσο λαμπρές, έχουν πάντα το προβάδισμα και υποτονούν όλες οι άλλες εορτές προς Αγίες. Η έντονη παρουσία της Θεοτόκου στον Ιερό Άθωνα τον ουρανοποίησε. Τους ουρανότρετους μόνιμους κατοίκους του τους θέλει αληθινούς Υιούς του Θεού, όπως τον Θεό Υιό του ανθρώπου. Αυτούς που τη ζωή της θέλησαν να κάνουν ζωή τους, τους αναζωογονεί. Τους άγονους και στήρους πνευματικά τους κουρασμένους και αποκαμωμένους δεν τους απογοητεύει, αλλά όπως ο Θεός τους γονίστης τους καλλιεργεί να δεχθούν και να αυξήσουν τον Ευαγγελικό σπόρο και να κατασταθούν κατά πνεύμα πατέρες πολλών κατά πνεύμα Υιών. Δεχόμενοι τον επικαλούμενο Παντελεήμονα Υιό της ως λυτρωτή και σωτήρα και φυλάγοντας τον νόμο του καλά στην καρδιά τους γίνονται συνέκδημοι, συνοδοιπόροι και συναντιλήπτορες μοναχικών, απομονωμένων και φτωχών ανθρώπων. Το κοβοσχήνι είναι το περιδέραιο, το πολύτιμο και πανάκριβο της Θεοτόκου που από τον άχρηστο λαιμό της το βγάζει και το θέτει βραχιόλι στους μοναχούς της οι οποίοι το χρησιμοποιούν ως θηλιά του δαίμονος, ως κλίμακα προσωπικής αναβάσεως και σωτηρίας, ως συνεχή δοξολόγηση του Υιού της, αλλά και κατά ένα τρόπο θαυματουργικό, αποβαίνει από μακριά δρόσος αναψυχής και παραμυθίας ευεργετική για τους εν κόσμο βιώντες αδελφούς. Η Παναγία μετικεί από διάφορους τόπους, με διάφορους τρόπους, ανθρώπους για να τους φέρει, τα Άγια των Αγίων, όπως τρίχρονη ετέθη η ίδια στα σπλάχνα του πανσέβαστου όρους για μια μόνιμη και αγγελοδίαιτη βιωτή. Σε σπήλαια και ρεματιές, κελιά και καλύβες αναμένουν καρτερικά νέους ευαγγελισμούς και μυστικές μνηστίες του Πνεύματος για θείους τοκετούς μεταμορφώσεις και αναστάσεις. Έτσι με τη χάρη της Παναγίας δημιουργούνται αιστείες για να σκηνώσει το πνεύμα όπως τη Βιθλεέμ, τη Γενισαρέτ, το Θαβόρ, τη Γεθσημανή. Η τιμιωτέρα των Χερουβίμ, η ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, η Παντάνασα, ο ηλιοστάλακτος θρόνος του ουρανίου βασιλέως, η δωδεκάτυχη πόλης, η πλατιτέρα των ουρανών. Καταδέχθηκε αδελφή μου να τρώει τις ώρες της μαζί μας, ως διακόνησα στο βατοπέδι, ως ελαιοβρύτησα του Παντοκράτουρος, ως πυλωρός την Ιβύρων, ως οικονόμος τη Μεγίστη Λαύρα. Είναι η Γοργοϋπίκος, η Παραμυθία, η Επακούς, η Γλυκοφιλούσα, η φοβερά προστασία που μας παίρνει από το χέρι αρκεί να της το δώσουμε και γίνεται ξανά και ξανά νεφέλη, γέφυρα, κλίμακα, μεσήτρια και γηητής. Η γερόντισσα Θεοτόκος δεν κουράζεται να τρέχει και να τους προφθάνει όλους αρκεί με πίστη να το ζητήσουν. Είναι γνωστή όμως και των πιστών Ελλήνων η εμπιστοσύνη προς τη Θεοτόκο. Ποιος δεν έχει να διηγηθεί κάτι αν ερωτηθεί για την προστατευτική της φροντίδα. Την είδαν οι στρατιώτες στους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδος μας. Την είδαν οι πιστοί σε ναούς, σε νοσοκομεία, σε οικίες παντού. Η ίδια και μία Θεοτόκος των αγιοριτών, των Ελλήνων, των πιστών εμφανίζεται και θα εμφανιστεί και πάλι για να προστρέξει, να προφθάσει τους προς αυτήν καταφεύγοντες, τους κινδυνεύοντες. Αυτή που είναι η αγαθή πάντων προστασία, των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζομένων η γαλήνη, η αντίληψη και βοηθός, όπως ήλθε θα έλθει. Είναι το έργο της αυτό. Δεν ξεκουράζεται. Αναπάβεται στην υπέρ των τέκνων της κόπωση. Γι' αυτό και ποτέ δεν χαμηλώνει τα δεόμενα πανάχραντα χέρια της. Αν γέμιζε άδεια πιθάρια, αν μιλούσε, αν γινόταν θυρωρός και φρουρός μονόν κάποτε, δεν θα γίνει και σήμερα τροφός της παινίας μας, απάντηση των ερωτημάτων της μοναξιάς μας, φύλακας των μυστικών μας, ως μητέρα, αδελφή και φίλη. Η Παναγία μας, στην ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι το πρόσωπο εκείνο, το σπουδαίο έστω που κάποτε έπαιξε το ρόλο του, τον σημαντικό έστω και τελείωσε το έργο της. Η Παναγία και η Αγία μας είναι ζωντανοί και παρόντες όπως σε κάθε θεία λειτουργία, έτσι και σε κάθε ταπεινή και θερμή θέηση και επίκληση. Η Παναγία επανέρχεται συχνά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, κυρίως ως μητέρα. Και μια καλή μητέρα ξέρει να ακούει, να πονά και να αγαπά. Ο κόσμος μας σήμερα είναι ορφανός και γι' αυτό πολύ πονεμένος και μόνος. Δεν έχει ωραία ιδανικά και αισθήματα και γι' αυτό πάσχει τόσο πικρά. Το μήνυμα της Αθωνίτισσας Θεοτόκου προς τον σύγχρονο κόσμο είναι ένα, κέριο και σημαντικό. Σιωπηλά ευαγγελίζεται η ίδια λέγοντας προσωπικά και εμπιστευτικά στον καθένα. Μη φοβάσαι παιδί μου τον πόνο. Μη δηλιάζεις, μη κάμπτεσαι, μη άγχεσαι και μη αγωνιάς. Αποδέξου τον Άγιο Πόνο, παραδέξου τον, συμφιλιώσου μαζί του, αγάπησέ τον όπως εγώ. Όμως με γνώση, με συνέπεια, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και προσοχή. Όχι γιατί δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, αλλά με την ελπίδα ότι αυτός ο πόνος είναι αναιρετικός αμαρτίας, οφειλεί λαθών, κλειδί της βασιλείας των ουρανών. Η σημερινή αποτυχία, ασθένεια, δυσκολία, ταραχή και περιφρόνηση είναι μία παραχώρηση Θεού που σου δίνεται για μία επαναξέταση της πορείας σου, για μία πνευματική ανασυγκρότηση, για μία επανατοποθέτηση του βίου σου. Η Παναγία που είναι των πονεμένων η ανάλγηση, γιατί η ίδια πόνεσε πολύ και έγινε τόσο λεπτή και ευαίσθητη στον πόνο μας, μόνο εκείνη μας νιώθει. Ο πονεμένος συνήθως γνωρίζει να συμπονά. Το βίωμα της Θεοτόκου είναι ένας δρυμής και συνεχής πόνος. Η πονεμένη εποχή μας δεν χρειάζεται να ψάξει για να βρει την ιασή της, παρά ταπεινά να προσπέσει στην εικόνα της, ζητώντας τη βοήθειά της. Η επώδυνος κραυγάζουσα εποχή μας αναζητά νόημα βίου και λύτρωση. Το πρόβλημα της εποχής και του τόπου μας είναι καθαρά πνευματικό. Αυτό κατανοώντας αδελφοί μου, οι Αθωνίτες μοναχοί συνεχίζουν τον εκούσιο πόνο της ασκήσεως μη αφήνοντας το κανδύλι της Παναγίας να σβήσει και να μείνει το πρόσωπό της άφωτο και να χαθεί η ελπίδα μας. Ο πόνος με νέο πόνο γιατρεύεται κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Οι εκούσοι αγρυπνούντες μοναχοί μπροστά στην αθωνή της Αθεοτόκο δέονται για τους ακούσια υπνούντες, τους ηθελημένα ή αθέλητα πονεμένους, τους εμύριες ανάγκες κόσμου μας, με τη βέβαιη ελπίδα πως η φωτοδόχος, η φωτοφόρος και φωτοτόκος Θεοτόκος θα προεκτείνει στοργικά το Άγιο Μαφόρι της, τη σεπτή σκέπη της, και θα σκεπάσει όλο τον ορθόδοξο κόσμο που την επικαλείται, ώστε υπό το φως της προσευχόμενη ευκολότερα εισακουόμεθα και βοηθούμεθα να δούμε το μέγεθος της μικρότητας και της αδυναμίας μας, το οποίο τελικώς αποβαίνει νίκη και κατάκτηση, μη έχοντας το δικαίωμα να διακρινόμεθα, αλλά με την πρόσληψη του ταπεινού της φρονήματος γινόμαστε αίτητοι στις δαιμονικές και κοσμικές πλεκτάνες και οι δοκιμασίες καθίστανται βαθμίδες ανόδου, οριμότητος και αυτογνωσίας. Αυτήν, αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη ευλογία της Αθωνίτης Αστεοτόκου στις ψυχές των πιστών, την οποία μόχθησα κάπως να σας μεταφέρω. Σε εσάς απομένει να τη διαφυλάξετε. Ταπεινώς το εύχομαι και εγκαρδίως το ελπίζω. Ευχαριστίες και σε εσάς που με ακούσατε. Καλή Παναγία.
1: Μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Ακολουθεί ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλιναίου με θέμα το πρόσωπο της Παναγίας.
3: Μέσα στον Αύγουστο, αγαπητή μου, η ορθόδοξος πνευματικότης όλος ιδιαιτέρως τιμά την υπεραγίαν Θεοτόκον, την μητέρα του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει ημέρα, δεν υπάρχει ακολουθία που η Εκκλησία μας να μην αναφέρεται τιμητικά και ευλαβικά στο υπεράγιον πρόσωπον της Αϊπαρθένου Μαρίας. Οι πληροφορίες των Ιερών Ευαγγελιστών για την υπεραγία Θεοτόκων δεν είναι πολλές, αλλά αρκετές ωστόσο για να σκιαγραφηθεί ο ιερός χαρακτήρ αυτής, αλλά και η στάση της στο Θεό για το τεράστιο και πανανθρώπινο έργο της ενανθρωπίσεως που εκείνη ανέλαβε. Περισσότερες πληροφορίες από τους 3-4 Ευαγγελιστές μας δίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Σαν μέλισσα ο Ευαγγελιστής, προκομμένη μέλισσα, Αττική μέλισσα, όπως ονομάστηκε κάποτε ο Ξενοφών, συνέλεξε ό,τι μπορούσε για το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, της μητέρας του Ιησού. Έτσι, η στοική πηγή του Ιερού Ευαγγελιστού είναι αυτή η ιδία η Θεοτόκος. Συνεπώς, όταν ο Ιερός Ευαγγελιστής μας περιγράφει ό,τι αναφέρεται σε εκείνη και κυρίως στον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελον Γαβριήλ και τη συνάντησή της με τη συγγενή της την Ελισάβετ, που ανάμεσα στις δύο αυτές άγιες γυναίκες ξεδιπλώθηκε ένας εξαίσιος προφητικός διάλογος, μπορούμε να πούμε ότι ακούμε από το ίδιο της το στόμα την περιγραφή όλων των περιστατικών. Τη συνάντησή της με την Ελισάβετ, την μητέρα του προδρόμου, σαν ευαγγελική περικοπή, όπως είναι γνωστόν, τη χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας σε κάθε θεομητορική εορτή και στις μικρές λεγόμενες παρακλήσεις. Γιατί εν παρόδο σας λέγω, στη μεγάλη παράκληση χρησιμοποιεί μια άλλη περικοπή που αναφέρεται βέβαια στον εγκομιασμό της Θεοτόκου, όταν ο Κύριος ομίλει μια γυναίκα από το πλήθος ενθουσιασμένη από τον Κύριον, εντελώς αθόρμητα, κινουμένη οπωσδήποτε από το Πνεύμα το Άγιον, εφώναξε: «Μακαρία η κοιλία η βαστάσασάσε και μαστή ουσε θύλασας. Ευτυχισμένη η μάνα εκείνη που σε κράτησε στα σπλάχνα της και σε δίζαξε». Και ο Κύριος απήντησε: «Ευτυχισμένη εκείνη που ακούν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόσουν, τον τηρούν». Αυτή την περικοπή τη λέμε ως κυρία περικοπή πάλι στις θεομητορικές εορτές στη Θεία Λειτουργία, όπως και στις μεγάλες παρακλήσεις. Αλλά εκεί που αναφερόμεθα, σας είπα, περισσότερο στην Θεοτόκον, στα λόγια της και τα λοιπά, είναι η άλλη περικοπή που η Θεοτόκος μετά τον Ευαγγελισμό της συναντά την Ελισάβετ και οι δύο αυτές, σας είπα, γυναίκες ομιλούν ή καλύτερα ανάμεσά τους διαμείβεται ένας εξαίσιος, όπως σας είπα, προφητικός διάλογος. Έτσι, αγαπητοί μου, θα αναφερθούμε από την αρχή της περικοπής αυτής και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε στις επόμενες εορταστικές μας εκδηλώσεις όπως εις των Εσπερινών αύριο, των Πανηγυρικών εις την Κυρίαν εορτή κλπ. Όταν η σεμνή Παρθένος της Ναζαρέτ έπαιρνε το αρχαγγελικό μήνυμα, ανάμεσα σε όσα της είπε ο αρχάγγελος Γαβριήλ ήταν και τούτος ο λόγος: «Και ιδού», λέγει στην Θεοτόκο, «Ελισάβετ η συγγενή σου και αυτή συνηλυφία ιών εν γύρι αυτής και ούτως μην έκτος εστίν αυτή τη καλουμένη στήρα, ότι ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα». Δηλαδή, και να και ιδού, δηλαδή αφού έκανε τον Ευαγγελισμό του ότι εκείνη θα φέρει τον Υιόν του Θεού και τα λοιπά, συμπληρώνει ο άγγελος: «Και να η Ελισάβετ η συγγενή σου και αυτή συνέλαβε Υιόν τώρα στα γυρατιά της». Υιόν, ενώ ακόμη δεν είχε γεννηθεί. Και μάλιστα είναι ο έκτος μήνας τον οποίον διάγει αυτή η οποία εκαλείτο στήρα. Συνεπώς και ηλικιωμένη γριά και ηλικιωμένη και στήρα, διότι, λέγει ο άγγελος, δεν αδυνατεί κανένα πράγμα ενώπιον του Θεού. Γιατί όμως ο αρχάγγελος ανέφερε την περίπτωση της συγγενούς της Θεοτόκου, την Ελισάβετ? Όχι βεβαίως διότι η Θεοτόκος δεν επίστευσε εις τα λόγια του Αρχαγγέλου, αναφυσβήτητα όχι. Εξάλλου πλήθος άλλα σημεία αυτό το επιβεβαιώνουν. Αλλά διότι απλώς εδόθη ένα σημείον, δηλαδή θαύμα, ενισχύσεως της πίστεως της Θεοτόκου. Μην ξεχνάμε ότι στα πολύ πολύ μεγάλα έργα, χωρίς να παραμερίζεται η πίστης, όμως δίδεται και ένα σημείο προς ενίσχυση. Φερυπίν, ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να αναλάβει εκείνο το τεράστιο έργο που ανέλαβε, έπρεπε να έχει μια μαρτυρία, και η μαρτυρία του αυτή ήτο το όραμά του προς την Δαμασκό. Όχι διότι ο Παύλος δια του οράματος έπρεπε να πιστέψει,

εκείνο το σεσηγημένον χρόνης αιωνίης μυστήριον, το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, πόσο περισσότερο θα είχε ανάγκη στηρίξεως η Θεοτόκος, η οποία δεν θα έφερε το κήρυγμα, αλλά αυτό το πρόσωπο για το οποίο θα έγινε το κήρυγμα, αυτόν τον Θεόν Λόγο. Εξάλλου η Ελισάβετ όταν την συνήγησε της είπε: «Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου, και ευτυχισμένη σύ η οποία έχεις πιστεύσει ότι θα πραγματοποιηθούν εκείνα τα οποία σου ελαλήθησαν από τον Κύριον». Εν αντιθέσει με τον σύζυγό μου τον Ζαχαρία, ο οποίος δεν επίστευσε και πήρε άλλο σημείον αφωνίας και βαρικοίας, οικοφώσεως. Έτσι βλέπετε ότι ο Ζαχαρίας εζήτησε σημείον, γιατί πράγματι δεν είχε πιστέψει. Θα λέγαμε ότι έκανε η Σάρα κάποτε, η γυναίκα του Αβραάμ, που χαμογέλασε μες στη σκηνή της, όταν έξω από τη σκηνή ο Θεός εβεβαίωνε στον Αβραάμ υπό την μορφή τριών ανδρών ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχει παιδί, και χαμογέλασε η Σάρα μέσα. Κάπως έτσι και ο Ζαχαρίας, η γυναίκα μου είναι γριά και στήρα, δεν έκανε στα νιάτα της παιδί, θα κάνει τώρα? Η Θεοτόκος δεν εζήτησε σημείο γιατί είχε πιστέψει. Έτσι ο Αρχάγγελος εδώ θέλει να τονίσει ότι η στήρα Ελισάβετ στα γυρατιά της συνέλαβε, και συνεπώς έτσι και εκείνη, δηλαδή η Θεοτόκος, θα φέρει ιόν, η οποία θα τον γεννήσει εν παρθενία. Διότι η Θεοτόκος είπε: «Πώς θα μου γίνει αυτό, επειδή άνδρα που γινώσκω, δεν γνωρίζω άνδρα». Ήταν λοιπόν μια απάντηση του Αρχαγγέλου το πώς αυτό μπορεί να γίνει, εάν η στήρα θα γεννήσει, γιατί τίποτα δεν αδυνατεί μπροστά στο Θεό, και εσύ κατά τον ίδιο λόγο. Ακόμη ήθελε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να καταστήσει την Ελισάβετ κοινωνών της Θεοτόκου στο μεγάλο της θέμα. Προφανώς η Θεοτόκος δεν θα έβρισκε κατάλληλο πρόσωπο στο περιβάλλον της Ναζαρέτ, καμία από τις γειτόνισσες ή τις φιλενάδες θα λέγαμε, να ακούσει αυτό το πρωτάκουστο θέμα. Αλήθεια, πώς θα την εξελάμβαναν όταν θα το άκουγαν αυτό στο περιβάλλον της? Ο Σολομών λέγει στον Εκκλησιαστή: «Ουδέν καινών υπό τον ήλιον», τίποτα δεν είναι καινούργιο κάτω από τον ήλιο, και όπως οι πατέρες λέγουν, ένα μόνο είναι καινούργιο κάτω από τον ήλιο, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το καινούργιο, το ασύλληπτα μεγάλο καινούργιο, πώς θα μπορούσαν να το ακούσουν οι γειτόνισσες και οι φιλανάδες? Ούτε ο Ιωσήφ δεν το εγνώριζε. Πιθανώς βέβαια να πήρε εντολή να μην το γνωρίζει ο Ιωσήφ. Μόνη η Θεοτόκος. Και ξέρετε, ένα τόσο μεγάλο θέμα, τόσο βαρύ, πώς θα μπορούσε η Θεοτόκος μόνη της να το κρατήσει, να το σηκώσει? Πώς θα μπορούσε μόνη να ζήσει αυτό το γεγονός? Δεν έπρεπε λοιπόν να είναι μόνη? Έτσι μια τόσο μεγάλη αποκάλυψη, ότι θα ενηθρόπιζε ο Κύριος του Ισραήλ, από αυτήν την ίδια θα ήταν ανυπόφορα συγκλονιστικό. Δεν θα μπορούσε πραγματικά να σταθεί. Εγώ τον Κύριο του Ισραήλ, γιατί αυτός ήταν ο Κύριος του Ισραήλ που θα ενηθρόπισε

Ο Θεός Λόγος, γιατί ο Θεός Λόγος ομίλησε στον Ισραήλ. Αυτός εις το Σινά. Αυτός πέρασε το λαό του τον πήρε από την Αίγυπτο και τον πέρασε από την Ερυθρά. Αυτός από τον Ιορδάνη. Αυτός έριξε το μάνα. Αυτός τα πάντα. Εγώ θα φέρω αυτόν εις τον κόσμο. Για συλλογιστείτε το να δείτε πόσο συγκλονιστικό και αβάστακτο πράγμα είναι που έπρεπε να το σηκώσει μια 15χρονη κοπέλα. Συνεπώς, για να μπορέσει να σηκώσει εκείνον που το σύμπαν βαστάζει, μόνη της θα ήταν αδύνατον. Ο άγγελος, θα λέγαμε, με τον υπαινιγμό του της πρόχνει να φύγει, να πάει να βρει την Ελισάβετ, γιατί και σε εκείνη θα συνέβαινε κάτι παρόμοιο. Λέγει η Γραφή ότι ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί πάντα να σηκώσει κάτι. Λέγει το βιβλίο του Εκκλησιαστού, αγαθή οι δύο υπέρ των ένα, ότι εάν πέσωσιν, ο εις εγερεί τον μέτοχον αυτού και ουέ αυτό το εμή, όταν πέσει και μη η δεύτερος εγείρε αυτόν. Αλίμονο στον ένα, αν πέσει ποιος θα τον σηκώσει, όταν όμως είναι δυο, και έγε εάν κοιμηθώσει δύο. Και θέρμη αυτής, και ο εις πώς θερμανθεί. Κι αν λέει κοιμηθούνε δυο, θα έχουνε μια ζεστασιά. Όταν κοιμηθεί ο ένας μόνος του, πώς θα ζεσταθεί. Αυτό, κάντε το μια αφαίρεση. Βγάλτε το θέμα κρεβάτι, για να δείτε ότι νιώθει ο άνθρωπος μια ζεστασιά με την κοινωνία ενός ανθρώπου που τον καταλαβαίνει. Δηλαδή, η αξία μιας κοινωνίας. Έτσι αυτός ο δεύτερος άνθρωπος δια την Θεοτόκον ήτο η Ελισάβετ, διότι όπως σας είπα και εκείνη κατά κάποιο τρόπο ζούσε το μυστήριο σε μια παράλληλη γραμμή, διότι και εκείνη κατά θαυμαστών τρόπων θα έφερνε στον κόσμο τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Σημειώνει ο Λουκάς δια το ζεύγος Ζαχαρία και Ελισάβετ ότι ήσαν δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τις εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου, άμεμπτοι. Δίκαιοι, άμεμπτοι, ακατηγόρητοι. Σε αυτή λοιπόν έπρεπε τώρα να τρέξει η Θεοτόκος, να πάρει ό,τι μπορούσε να πάρει ένας άνθρωπος από έναν άλλον άνθρωπο και να της πει ότι ζούσε. Ήταν λοιπόν μια έμεση πρόσκληση, σας είπα, του Αρχαγγέλου να πάει εκεί, αλλά και του Αγίου Πνεύματος, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Αναστάσαδε Μαρία, εν τες ημέρες εκείνες επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα. Σηκώθηκε τότε η Μαρία εκείνες τις μέρες της μετά από τον Ευαγγελισμό του Αρχαγγέλου και πήγε στην ορεινή περιοχή της Ιουδαίας, σε κάποια πόλη της επαρχίας του Ιούδα, δηλαδή της φυλής του Ιούδα. Όπως υπήκουσε, βλέπουμε, αγαπητοί μου, η Θεοτόκος εις το θέλημα του Θεού, έτσι πάλι πρόθυμα υπακούει να συναντήσει την συγγενή της, την Ελισάβετ. Είπαμε, δεν υπήρχε απιστία. Δεν πήγαινε να διαπιστώσει και να βεβαιώσει τι της είπε ο άγγελος. Επήγαινε για να στηρίξει. Γράφει ο Θεοφύλακτος, «Η Παρθένος ακούσασα παρά του αγγέλου ότι συνέλαβεν η Ελισάβετ, έδραμε προς εκείνην, άμα μεν χαίρουσα επί το αγαθό της συγγενούς». Δηλαδή για το αγαθό μήνυμα της συγγενούς της χάρηκε, συγχρόνως δε, και ως στενοτάτη, συγγνώμη, πληροφορηθεί με θέλουσα τελείως και ούχος απιστούσα, αλλά ως ακριβέστερον μαθήν βουλωμένη το πράγμα. Όχι σαν απιστούσα, αλλά ήθελε να πάει να μάθει ακριβέστερα τα πράγματα, δηλαδή να τα ξεκαθαρίσει μέσα της, μέσα στο μυαλό της και μέσα στην καρδιά της. Αυτό ήθελε. Και πηγαίνει με τα σπουδής. Τι θα πει με τα σπουδής, βιάζεται. Πηγαίνει γρήγορα.
βάζοντας οποιαδήποτε άλλη υπόθεση δεύτερη, προκειμένου να συναντήσει την Ελισάβετ. Βλέπει κανείς εδώ στην Θεοτόκο την απουσία της ακιδείας. Δεν είχε τεμπελιά να πει τώρα πού να πηγαίνω, ή στην ορεινή, δηλαδή επάνω στα βουνά, όχι βέβαια πολύ ψηλά βουνά, αλλά πάντως ορεινή περιοχή της Ιουδαίας, πού να τρέχω από τη Ναζαρέτ. Δεν είναι μικρή η απόσταση. Πού να τρέχω τώρα να βρω την συγγένησά μου, την Ελισάβετ κλπ. Δεν έχει ακιδεία, δεν έχει τεμπελιά, δεν έχει αναβλητικότητα. Αλλά τι, τη βλέπουμε πραγματικά το πνεύμα τη δέοντη. Δηλαδή να έχει την ψυχή της θερμή. Σχολιάζει ο Οριγένης πάνω σε αυτό. Με τα σπουδή σε πορεύετο, αγωμένη υπό του Αγίου Πνεύματος. Ναι, γιατί βιάζεται, διότι την οδηγεί, της πρόχνει το Πνεύμα το Άγιον, του επελθόντος αυτή και υπό τη δυνάμεως του υψίστου της επισκιασάσης αυτή. Ώστε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον οθεί την Θεοτόκον να φτάσει έως, παρακαλώ, εκεί εις την Ελισάβετ. Άγεται λοιπόν υπό του Αγίου Πνεύματος, όπως αργότερα ο Υιός της ανοίχθη εις την έρημον υπό του Πνεύματος, πειραστήνε υπό του Διαβόλου. Βλέπετε παράλληλες θέσεις. Αλλά αφού άγεται υπό του Αγίου Πνεύματος, τότε κάθε καθυστέρησή της θα μπορούσε να άναβε φωτιά στο εσωτερικό της. Αφού το Πνεύμα του Θεού σε σπρώχνει, εσύ καθυστερείς, εκείνη τη φωτιά που καίει τα κόκαλα, όπως έκαιγε τα κόκαλα του προφήτου Ιερεμίου. Όταν πέρασε μια περιπέτεια ο προφήτης Ιερεμίας, γιατί δεν άκουγαν το κήρυγμά του, είπε: «Δεν θα ξαναμιλήσω στο όνομα του Θεού». Και τότε ο ίδιος λέγει: «Και γέρετο πυρ και όμενον φλέγον εν της οστέης μου, και παρήμε πάντοθεν και ου δύναμε φέρει». Έπεσε, λέγει, φωτιά στα κόκαλά μου και γύρω Θεέ μου παρέλυσα. Δεν μπορούσα να υποφέρω εκείνη την κατάσταση. Γιατί το Πνεύμα του Θεού έσπροχνε, οθούσε τον προφήτη να ομιλεί δια το όνομα του Θεού. Βλέπετε λοιπόν πως το Πνεύμα σπρώχνει, δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Και το ίδιο αίσθημα θα μπορούσαμε να πούμε όσοι αισθάνονται, όσοι πρωτογνωρίζουν τον Κύριον. Καίεται η καρδιά των, όπως εκαίεται των δύο προς Εμαούς, και τα μάτια αναλύονται σε αστήρευτα δάκρυα. Είναι σημάδια θεϊκά. Είναι η πνοή του Αγίου Πνεύματος. Και όπως λέγει ο ψαλμωτός, και αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Είναι που αγγίζει την καρδιά, όπως τα όρη, λέει ο ψαλμωτός, και πυρπολίτη. Εγγίζει την καρδιά ο Θεός και αλλιούται. Εγγίζει την καρδιά και τότε από τα μάτια τρέχουν δάκρυα. Λίγο ή πολύ, όσοι ήλθαν σε επαφή με το μυστήριο της επιστροφής των και της αγάπης προς το Θεό, αυτά που σας λέγω δεν τους είναι ξένα. Αλλά θα λέγαμε, αν εμείς οι αμαρτωλοί έτσι αισθανόμεθα, πόσο περισσότερο θα έπρεπε να αισθανόταν μέσα της η Θεοτόκος, εκείνη η οποία εδέχθηκε αυτή την ανεπανάληπτη κλίση, ότι έφερε εις τα σπλάχνα της, εις την γη καλύτερα, αυτόν τον Κύριον του Ισραήλ. Δεν θα μπορούσε όντως να ησυχάσει. Αναστάσα λοιπόν έσπευσε. Έσπευσε με τα σπουδής, ότι ακόμα αυτή η σπουδή ήταν ένας αντίλαλος.
ότι οι άνθρωποι επερίμεναν να έρθει γρήγορα το μυστήριο της σωτηρίας των. Όπως ακόμα το σύμπαν ολόκληρο ζητούσε γρήγορα να έρθει η σωτηρία, αλλά ακόμη και ο Άδης το ζητούσε. Λέγει ο ιερός Αυγουστίνος, μη καθυστερείς, ο Μαρία, σπεύσε όσο μπορείς πιο γρήγορα, για να έρθει όσο μπορεί πιο γρήγορα η σωτηρία. Και οι άγγελοι επερίμεναν αυτόν τον ερχομό του Μεσσίου για να τον δουν. Για να τον δουν, διότι δια πρώτη φορά οι άγγελοι είδαν το Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί κανείς δεν είδε ποτέ το Θεό, ούτε ο αγγελικός κόσμος. Και βλέποντας το Θεό οι άγγελοι, τι γίνεται με αυτούς, σταυεροποιούνται εις την αρετή, εις την αγιότητα, και αποκτούν την πλέον την σταθερότητα να μην πέσουν ποτέ. Αλλά όλα αυτά αντιλαμβάνεστε, έκαναν την Θεοτόκο να συγκλονίζεται για ό,τι τελεσιουργεί το αγαπητή μου εις αυτήν. Έτσι αναστάσανε τα σπουδής, πηγαίνει να συναντήσει την Ελισάβετ, κατάφορτη από τη βαριά ευθύνη, παγκοσμίων διαστάσεων ευθύνη, που περιεκλείεται το σύμπαν, ο ουρανός των αγγέλων και ο Άδης. Κατάφορτη από μοναδικά αισθήματα χαράς και ειρήνης. Και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ. Πόσο χαριτωμένη, αλλά και πόσο ανθρώπινη κίνηση είναι αυτό. Έφτασε εκεί και χτύπησε την πόρτα, βγήκε η Ελισάβετ. Πράγματι, πολλές φορές σε άγια πρόσωπα, δυστυχώς δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτές τις συνηθισμένες καθημερινές κινήσεις και ενασχολήσεις. Περίεργο, η φαντασία μας αυτά τα άγια πρόσωπα τα κάνει στατικά και ακίνητα. Αλλά πόσο χαριτωμένη ήταν αυτή η προσέγγιση της Θεοτόκου στην πύλη του υποστατικού του Ζαχαρίου. Με πόση διακριτικότητα έκρουσε την πόρτα και περίμενε. Όπως χτυπάμε την πόρτα και περιμένουμε. Και ανέμενε η Θεοτόκος έχουσα στα σπλάχνα της, αναμένοντα τον σαρκοθέντα λόγων. Σύμβολον αναμονής του προδρόμου του, σύμβολον αναμονής του κόσμου. Πόσο κοντά μας ήλθε, αλήθεια αγαπητοί μου, ο Κύριος. Και η θύρα άνοιξε και εμφανίστηκε η Ελισάβετ. Και τότε η Παρθένος, χωρίς να αισθάνεται έπαρση για το μεγαλείο των αποκαλύψεων και της αναλήψεως τέτοιου έργου, από τα μηνύματα του αγγέλου που πήρε, σπέβδει αυτή πρώτη να χαιρετήσει την πρεσβύτηδα Ελισάβετ. Και όπως λέγει ο Οργένης, το σέβας αυτή ως παλαιότερα και τάξη επεχούσης μητρός, επεχούση μητρός, απονέμουσα ούγαρη Ελισάβετ πρώτη, αλημαρία εις πάσατο την Ελισάβετ. Ηλικιωμένη έπρεπε να αποδώσει σεβασμό. Είδατε ο σεβασμός, όπως ο Υιός της, αυτός πρώτος εμάς μας αγάπησε, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εμείς αγαπώμεν αυτόν, ότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Και η Θεοτόκος τρέχει πρώτη να χαιρετήσει την Ελισάβετ. Και οι πιστοί το ίδιο πρέπει να κάνουν, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη. Και η Θεοτόκος προσιγόρευσε ως έθνος, λέει ο Ζυγαμινός. Κατά τη συνήθεια έτσι έκανε μια προσφώνηση εις θέον ότι ου φιλήματι αλλά φωνή. Γνωστόν όχι με φίλημα αλλά με φωνή έγινε η προσφώνηση. Και τι είπε η Θεοτόκος,
την ειρήνη επιφωνήσασα, ως περ έθος Εβραίης, όπως λέγανε οι Εβραίοι, ειρήνη σε σένα, ή κάποιον χαριέστερον την αλόγων επιθενξαμένη, λέγει ο Οργένης, ή κάποιον άλλο λόγο χαριτωμένον. Άραγε ποιος να ήταν αυτός ο χαριτωμένος λόγος της Θεοτόκου προς την Ελισάβετ? Αν εμείς εντελώμεθα ο λόγος μας να είναι άλλα τυρτημένος, πόσο χαριτωμένα θα ήταν τα λόγια της Θεοτόκου? Αγαπητοί, το Ιερόν Ευαγγελικών κείμενον, λίγο συμπιεζόμενο, μας αποδίδει μια άρρητον ευωδίαν. Και η ευωδία είναι ο Χριστός, αλλά η μυροθήκη, το μυροδοχείον, είναι η Θεοτόκος που εφύλαξε αυτήν την ουρανίαν ευωδία. Πόσο αλήθεια μεγάλη, αγαπητοί μου, είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Πόσο μεγάλη και πώς πρέπει να τη βλέπουμε και πώς πρέπει να την ευλαβούμεθα και πόσο πρέπει να την αγαπούμε.

0: Ευρισκόμεθα αγαπητοί μου πρώτων πυλών της εορτής της κοιμήσεως και μεταστάσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Αισθανόμεθα όλο το κλίμα του περιβάλλοντος χώρου να ευωδιάζει από τη δική της την παρουσία. Είναι όλα εορταστικά. Παρότι μνήμη κοιμήσεως, όμως στο πρόσωπο εκείνης ο θάνατος εθανατώθη, όπως και στο πρόσωπο του Υιού της ο θάνατος ενικήθη. Χριστός Ανέστη λέμε, αλλά και η Θεοτόκος Ανέστη, και μετέστη εις την ζωή. Ο Χριστός ανήλθε εις τους ουρανούς, αλλά και η Θεοτόκος με ολόκληρη την ανθρωπίνη της ύπαρξη μετέστη στον ουρανό. Ο Χριστός με την ανθρωπίνη του φύση εκάθισε εις τα δεξιά του Θεού Πατρός, αλλά και η Θεοτόκος εκάθισε εις τα δεξιά του Υιού της. Ό,τι σε εκείνον συνέβη, το ίδιο και σε εκείνην συνέβη. Το Πάσχα του Υιού της είναι και Πάσχα δικό της, και το Πάσχα αυτό έγινε και Πάσχα δικό μας, γιατί από το θάνατο θα περάσουμε με την εξανάσταση των νεκρών στη ζωή. Γι' αυτό γιορτάζουμε, γι' αυτό πανηγυρίζουμε. Έχουμε Πάσχα αμετάκλητο και αληθινό, πέρασμα από το φθαρτό και το θνητό εις το άφθαρτο και εις το αθάνατο, από το πρόσκαιρο και το γήινο στο αιώνιο και το ουράνιο. Και αυτά βέβαια δεν είναι απλώς λόγοι ωραίοι που θα μπορούσαν να βοηθούν και να ικανοποιούν την ανθρωπίνη νοσταλγία να απαλλαγεί από ό,τι δυνάτη μαστίζουν την ανθρωπότητα επάνω στη γη. Είναι γεγονότα. Για όλα αυτά συνεπώς είναι φανερό ότι αξίζει κάθε εγκόμιον προς εκείνη που έγινε η αιτία της ζωής. Και τι εγκόμιο αλήθεια θα μπορούσε να σταθεί από ανθρώπινα χείλη, αν μαρτωλά ανθρώπινα χείλη, μπροστά στο δικό της το μεγαλείο. Και πιο καλύτερο εγκόμιο θα μπορούσε να σταθεί από τα ίδια της τα λόγια, όπως μας θα εξιστορεί ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς ή ακόμα λόγια από Άγια πρόσωπα με προφητική δύναμη που μίλησαν για εκείνη, όπως είναι η πρεσβύτης Ελισάβετ, η μητέρα του προφήτου προδρόμου, που παίρνοντας από τον Υιό της που είχε εις τα σπλάχνα της την προφητική δύναμη για να πει εκείνα τα μεγάλα λόγια προς τον Θεοτόκο. Συνεπώς, μόνο αυτά μπορούν να σταθούν αληθινόν εγκόμιο. Αυτά θα χρησιμοποιήσουμε για να μην λαθέψουμε στον εγκομιασμό της υπεραγίας Θεοτόκου. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Αναστάσατε Μαριά, εν τες ημέρες ταύτες επορεύτης την ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ, και εγένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Εδώ βλέπουμε, χωρίς να σας αποδίδω το ιερό κείμενο, πιστεύω είναι πολύ απλό, το κατανοείτε, μια θαυμαστή συνάντηση Αγίων προσώπων που σε λίγο μέσα από αυτές τις θαυμαστές αντιφωνήσεις των θα διαμειχθεί ένας θαυμάσιος προφητικός διάλογος. Όταν εισήλθε στο σπίτι του Ζαχαρίου η Θεοτόκος και την υποδέχεται η σεβαστή αλλά και γυραιά συγγένισά της, τότε με τον ασπασμό που της αποτείνει η Θεοτόκος απίθυνε, συνέβη τούτο το καταπληκτικό. Συνέβησαν στην Ελισάβετ καταπληκτικά πράγματα, διότι το έμβριο που είχε στην κοιλία της, τον Ιωάννη, εδέχθη με την παρουσία του Ιησού ως έμβριον εις τα σπλάχνα της Θεοτόκου, συνέβη να δεχθεί ο Ιωάννης έμβριον το πνευματικό, το προφητικό χάρισμα, και το προφητικό αυτό χάρισμα ευθύς μετά να το μεταδώσει εις την μητέρα του την Ελισάβετ, που δια του δικού της στόματος να πει εκείνα τα όντως βαθιά και μεγάλα και προφητικά λόγια που θα δούμε λίγο πιο κάτω. «Εσκύρτησε», λέγει, «το βρέφος εν τη κοιλία αυτής». Σκυρτώ θα πει χοροπηδώ. Είναι γνωστό ότι από τον πέμπτο μήνα το έμβριον σαλεύεται μέσα στα σπλάχνα της μητέρας του και κάθε μητέρα το αντιλαμβάνεται και χαίρεται. Αλίμονο αν δεν ακούει το σκύρτημα αυτό, γιατί μπορεί να φτάσει να πει «το παιδί μου πέθανε». Έτσι χαίρει η μητέρα όταν ακούει το σκύρτημα αυτό. Εδώ όμως δεν έχουμε τέτοιο σκύρτημα. Έχουμε κάτι διαφορετικό. Λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς, άμα το λόγο του ασπασμού Μαρίας ήκουσεν ο πρόδρομος τη ενεργία του Αγίου Πνεύματος, κινούμενος των ασπασμών της Μαρίας, και εσκύρτησεν να αγαλιάσει το βρέφος εν τη κοιλία, και η Ιωνή ήρξα το έκτοτε προφήτην αυτών ποιήν ο Ιησούς. Δηλαδή δεν ήταν σκύρτημα ένα βιολογικό, όπως τα λέγαμε, στο κάθε έμβριο που σκυρτά. Ήταν η κίνηση που του έδωκε το Πνεύμα το Άγιο με την παρουσία του Ιησού εις τα σπλάχνα της μητέρας του, ώστε εκείνο το έμβριο, ο Ιωάννης, να δεχθεί το προφητικό χάρισμα. Γι' αυτό ακριβώς και ο Ιωάννης, αγαπητοί μου, είναι ο μείζον των προφητών. Είναι ο μείζον των προφητών, διότι ήτο προφήτης από τα σπλάχνα της μητέρας του. Και όπως λέγει ο Θεοφύλακτος, «Η μεν γάρ μετά γεννηθήνε προεφύτευσαν, ο δε έτη εν τη κοιλία της μητρός ον ηξιώθη του χαρίσματος». Όταν Ιωάννης επλήστη πνεύματος Αγίου, τότε, λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς, «εν το ασπασμό επλήστη δια των Υιών Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ», ότι η Ελισάβετ πήρε το Πνεύμα το Άγιον από τον ασπασμό της Θεοτόκου. Ασπασμός δε δεν ήταν φίλημα, αλλά ήταν μία προσφώνηση. Εξάλλου και ο Άγγελος, ο Αρχάγγελος, λέγει με τον ασπασμό, έδωσε ασπασμόν εις την Θεοτόκον. Δεν σημαίνει ότι ο Άγγελος εφίλησε την Θεοτόκον, αλλά ασπασμός εδώ σημαίνει χαιρετισμός με το στόμα, με φωνή. Εδώ βλέπει κανένας ότι παίρνει η Ελισάβετ το προφητικό χάρισμα από το παιδί της. Λέγει ο Θεοφύλακτος πάλι, «Η μηγάρ το βρέφος εσκύρτησεν, ούκαν προεφύτευσεν αυτή». Εάν, λέγει, το βρέφος δεν είχε σκυρτήσει, εκείνη δεν θα έπαιρνε το προφητικό χάρισμα. Και η Ρεβέκα, όταν είχε δύο παιδιά μέσα στην κοιλία της, τον Ισάφ και τον Ιακώβ, και εκείνα σκυρτούσαν κατά έναν αφύσικον τρόπο και περίεργον, ώστε η Ναγκάστη να πάει να ερωτήσει, λέει, τον Θεόν, περί τίνος πρόκειται. Γιατί απλούστατα δεν εδέχθη το Πνεύμα το Άγιον η Ρεβέκα, ενώ όμως η Ελισάβετ εδέχθη το Πνεύμα το Άγιον από το σκύρτισμα του Ιωάννου, και έτσι αρχίζει να προφητεύει. Το είπε εξάλλου ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και εις τον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννου, όταν του είπε, «Και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μήτρος αυτού». Παρατηρούμε ότι όταν επικοινωνούν αυτές οι δύο Άγιες γυναίκες, δηλαδή η Θεοτόκος και η Ελισάβετ, ταυτοχρόνως επικοινωνούν και τα έμβριά των, ο Ιησούς και ο Ιωάννης, ώστε έτσι να βρίσκει επαλήθευση εκείνο το βαθύτερο νόημα του ψαλμικού στίχου από τον 18ο ψαλμόν, «Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση». Δηλαδή η μία ημέρα ερεύγεται, ερεύγομαι, θα πει ομιλώ με έναν τρόπον μουγκρισμένο, δηλαδή δυνατόν. Η μια μέρα λέει την ιστορία της την άλλη μέρα που έρχεται. Βέβαια εδώ στον 18ο ψαλμό ο Ιερός Ψαλμωδός θέλει να πει δια τα μεγαλεία της κτήσεως πως η μια μέρα μεταδίδει την ιστορία της την επομένη ημέρα, ως να παραδίδει την σκυτάλη της δοξολογίας του Θεού για τα θαυμαστά της δημιουργίας. Και η μια νύχτα, λέγει, αναγγέλει στην άλλη νύχτα γνώση. Δηλαδή, τι συνέβη, σου το λέγω, σύ η επομένη νύχτα να πλουτιστείς πιο πολύ. Όμως οι πατέρες βρίσκουν το βαθύτερο νόημα και λέγουν ότι εδώ είναι οι δύο ημέρες, η μια που ομιλεί στην άλλη, είναι οι δύο αυτές γυναίκες που είναι υπό το φως του ηλίου. Η μία λοιπόν ημέρα λέγει ρήμα λόγων εις την άλλη ημέρα, αλλά τα δύο έμβρια είναι εις το σκότος των σπλάχνων των μητέρων των. Συνεπώς είναι μέσα στη νύχτα των σπλάχνων των μητέρων των. Και έτσι, ωραιότατα, ο ψαλμοδός θέλει να πει ότι το ένα έμβριον ομιλεί εις το άλλο έμβριον και δίδει το ένα έμβριον γνώση εις το άλλο. Βέβαια, ο Ιησούς είναι εκείνος που δίδει γνώση εις τον ετοιμαζόμενον προδρομό του, τον Ιωάννη. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί, ότι έχουμε ένα πρώτον θαυμαστόν σημείο. Το σημείο αυτό φυσικά αφορά εις την Θεοτόκον, διότι ο πρόδρομος αναγνωρίζει τον ενανθρωπίσαντα Θεόν λόγων και σκυρτά δια το γεγονός. Θα λέγαμε ότι ο Ιωάννης δύο φορές είναι εκείνες που έδειξε τον Ιησού Χριστόν. Η πρώτη, η μία ήταν όταν έλεγε «Είδε ο αμνός του Θεού». «Να ο αμνός του Θεού». Η δευτέρα, όταν σκυρτούσε μέσα στα σπλάχνα της Ελισάβετ και έλεγε η Ελισάβετ στην Θεοτόκον, «Πόθεν μη τούτο είναι έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε». Πώς έγινε, εγώ ποια είμαι, ώστε να έλθει η μητέρα του Κυρίου μου σε μένα? Διότι ο Ιωάννης είναι εκείνος που έδειξε τον Ιησού ότι είναι ο αμνός του Θεού. Δεν τον εγνώριζε κανείς. Δεν μπορούσε να τον εγνωρίσει κανείς. Και τώρα ο Ιωάννης δείχνει και ξαναδείχνει. Και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, «Ευλογημένη σοι εν γυναιξή». Ποιος ανεφώνησε? Η Ελισάβετ. Η προσφώνηση της Ελισάβετ προς την Θεοτόκον έγινε με μία λαμπρή και ποιητική, λαμπρή φωνή και ποιητική γλώσσα. Εκείνο το ανεφώνησε, προσέξτε, ανεφώνησε. Το περιεχόμενο δε αυτής της προσφωνήσεως που θα πει προς την Θεοτόκον, η οποία την εισπάστη και την χαιρέτησε, όπως λέγαμε στη χθεσινή μας ομιλία κατά την Αγρυπνία, είναι ένα προσφώνημα μοναδικό και ανεπανάληπτο σε ύψος χαρακτηρισμών της Θεοτόκου και σε ύψος προφητείας. Είναι ακόμη ένας προφητικός διάλογος, διότι προφητικά θα απαντήσει και η Θεοτόκος εις εαυτήν, όταν θα πει «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και από του νυν μακαριούσι με εις εαυτήν», θα λέγει «Πάσε γενέ, ευλογημένη σοι εν γυναιξή». Είναι το πρώτο εγκόμιον προς την Θεοτόκον. Και πρώτη εγκομιαστέ, παρακινηθέντες από το Πνεύμα το Άγιον, είναι ο πρόδρομος και η Ελισάβετ. Όταν η Ελισάβετ είπε «ευλογημένη», δεν ήταν ευχή, αλλά ήταν διαπίστωσης. Παρατηρεί ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς: «Ευλογημένη σοι εν γυναιξήν, ουδε μία γάρ της θειάφτης χάριτος κοινωνός, ούτε γεύωνεν, ούτε γενέστε δύναται». Τέτοιας λέγει χάριτος κοινωνός, ούτε υπήρξε, ούτε θα ξαναυπάρξει. Εν γάρ το θείον κύημα, διότι ένα είναι το θείον κύημα, αυτό το οποίο εκειοφορεί το «εις ο θείος το κετός». Ένας είναι ο θείος το κετός και μία η γεννήσασα των θεάνθρωπων. Σι γάρ υπερπάσας τας γυναίκας, ως να ομιλεί η Ελισάβετ προς την Θεοτόκον, ευλογημένη. Είσαι πέρα και πάνω από όλες τις γυναίκες ευλογημένη. Σι μήτυρ του Κυρίου μου, σι εμή Κυρία, ή της κατάρας την λύσιν βαστάζουσα. Σύ είσαι η μητέρα του Κυρίου μου, αυτός που θα βαστάξει την κατάρα για να τη λύσει, την κατάρα των ανθρώπων. Πράγματι αγαπητοί μου, η Εύα δεν μπόρεσε να χαρακτηριστεί ευλογημένη. Θα ήταν ευλογημένη η Εύα αν έμενε στην εντολή. Βέβαια οι πρωτόπλαστοι εδέχθησαν ευλογίαν από τον Θεό σαν δημιουργήματα του Θεού με σκοπό να ευωδώσουν. Ευλόγησε όλη την κτήση ο Θεός, ευλόγησε και τους πρωτοπλάστους. Αν είχαν όμως προκοπεί στην εντολή, τότε θα εδέχονται και δευτέραν ευλογία ως εργάτε της υπακοής. Και η ευλογία θα ήτο σαν εκείνη που τώρα δέχεται η Θεοτόκος. Η υγεία ευλογία. Αλλά τότε θα λέγαμε δεν θα χρειάζεται η Θεοτόκος. Αλλά η Εύα, ο Αδάμ και όλοι οι απόγονοί των εστάθηκαν ανάξιοι αυτής της δευτέρας ευλογίας. Απλώς έμειναν αυτοί και οι απογονοί των μόνο με εκείνη την γενική ευλογία της δημιουργίας, όπως θα λέγαμε κατά το αυξάνεστε και πληθύνεστε, όχι όμως την ευλογία από την υπακοή εις τον νόμο του Θεού. Η Θεοτόκος όμως λαμβάνει αυτή την δευτέραν αρχαίγονον ευλογία, κάτι πολύ, κάτι ασυγκρίτως παραπάνω. Δέχεται την ευλογία να γίνει η μητέρα του Θεού Λόγου. Τα τρία πρώτα παιδιά του Ιακώβ, ο Ρουβήμος, Σιμεών και Λεβί, έχασαν την ευλογία να γίνουν πρόγονοι του Μεσσίου. Ο Ρουβήμ έπρεπε να γίνει. Την έχασε γιατί έκανε κάποια σοβαρή αμαρτία. Και ο Σιμεών με το Λεβί και αυτοί την έχασαν γιατί κάνανε μια σοβαρή αμαρτία. Και ήρθε ο τέταρτος, ο Ιούδας. Και αυτός θα έχανε την ευλογία, θα πήγαινε για τον πέμπτον. Αλλά βλέπετε μετά, κάνει δυο παιδιά, ο Ιούδας, συγγνώμη, και ο Ισάφ έχασε την ευλογία. Και ο Ισάφ την έχασε, την πήρε ο Ιακώβ, που ήταν ο δευτερότοκος, δίδυμη μεν, αλλά δεύτερος ωστόσο. Ο Δαβίδ παρολίγο θα έχανε και αυτός την ευλογία να γίνει πρόγονος του Μεσσίου. Παρολίγο. Έκανε σοβαρή αμαρτία. Όμως μετενόησε. Και επειδή μετενόησε, ο Θεός δεν του αφαιρεί το προνόμιο να γίνει πρόγονος του Μεσσίου, τον τιμώρησε όμως για εκείνη του την αμαρτία. Τι παρατηρούμε, να μην πολύ πραγμανώ. Όλοι οι γενάρχε που περνούν από γενιά σε γενιά παίρνουν το προνόμιο να σταθούν του Μεσσίου πρόγονοι, αλλά περνάει το προνόμιο αυτό από συμπληγάντες πέτρες και ο καθένας κινδυνεύει να το χάσει. Αλλά η ευλογία της Θεοτόκου αυξάνει όταν επιλέγεται ως μητέρα του ενανθρωπίσαντος λόγου. Δεν είχε λόγους η Θεοτόκος να χάσει, να περάσει από συμπληγάδες πέτρες το προνόμιο της αυτό. Είναι συνεπώς μοναδικό προνόμιο να κρατήσει αυτή την ευλογία. Έτσι είναι εκείνη που πράγματι ανάμεσα στις γυναίκες είναι η ευλογημένη. Ευλογημένη σύ εν γυναιξήν. Ευλογημένη σύ ανάμεσα στις γυναίκες που ποτέ υπήρξαν, που ποτέ έζησαν επάνω εις τη γη. Έτσι η ευλογία της Θεοτόκου ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες της προαυτής και σε εκείνες που ήσαν μετά από αυτήν όλων των αιώνων και όλων των εποχών μένει απόλυτος. Απόλυτος ευλογία. Το απόλυτο επάνω στη γη δεν υπάρχει. Και τη Θεοτόκο η ευλογία αυτή είναι απόλυτος. Εκείνη που την καθιστά το πλέον ευλογημένο κτίσμα και του ορατού και του αοράτου κόσμου και είναι η υψίστη τιμή που ποτέ δέχθη, αλλά και ο ύψιστος σκοπός. Εάν ο σύγχρονος, αγαπητοί μου, φεμινισμός θα ήθελε να ανυψώσει την γυναίκα, γιατί αυτό θέλει, να ελευθερώσει και να ανυψώσει την γυναίκα, θα έπρεπε να της προσφέρει αυτήν την ευλογία. Αλλά ο σύγχρονος φεμινισμός δεν καθιστά την κάθε γυναίκα μίαν θεοτόκον, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, δηλαδή με την έννοια να γεννά το Χριστό μέσα στη γυναικεία της καρδιά, αλλά διαρκώς απομακρύνει την γυναίκα από το αιώνιον πρότυπό της, την θεοτόκον. Αγαπητοί, η ιστορία του ανθρωπίνου γένους έτυχε μιας πολύ μεγάλης ευλογίας, να έχει στους κόλπους της μίαν Μαρίαν. Αυτή που κράτησε το ανθρώπινον πρόσωπον έναντι του Θεού αληθινά κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Είχε την ευτυχία η γενεά των ανθρώπων, όλες οι γενεές, στο πρόσωπό της να δεχθεί πολύ κοντά το Θεό που γίνεται κατ' εικόνα δική της, εφόσον έκανε τον λόγον άνθρωπον. Μαζί της το ανθρώπινο γένος όλων των αιώνων και όλων των εποχών προ και μετά Χριστόν να ξαναπάρει την ευλογία του ουρανού με εκείνη, γιατί αυτή στάθηκε απόλυτα ευλογημένη. Γι' αυτό και εμείς, αγαπητοί μου, οι πιστοί, μαζί με την Ελισάβετ, ας πούμε ταπεινά εις την Θεοτόκον: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Αμήν.
1: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλινέου με θέμα το πρόσωπο της Παναγίας.
2: Μέσα στον Αύγουστο, αγαπητοί μου, η Ορθόδοξος πνευματικότης όλος ιδιαιτέρως τιμά την υπεραγίαν Θεοτόκον, την μητέρα του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει ημέρα, δεν υπάρχει ακολουθία που η Εκκλησία μας να μην αναφέρεται τιμητικά και ευλαβικά στο υπεράγιον πρόσωπον της Αϊπαρθένου Μαρίας. Οι πληροφορίες των Ιερών Ευαγγελιστών για την υπεραγία Θεοτόκων δεν είναι πολλές, αλλά αρκετές ωστόσο για να σκιαγραφηθεί ο ιερός χαρακτήρ αυτής, αλλά και η στάση της στο Θεό για το τεράστιο και πανανθρώπινο έργον της ενανθρωπίσεως που εκείνη ανέλαβε. Περισσότερες πληροφορίες από τους 3-4 Ευαγγελιστές μας δίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Σαν μέλισσα ο Ευαγγελιστής, προκομμένη μέλισσα, Αττική μέλισσα, όπως ονομάστηκε κάποτε ο Ξενοφών, συνέλεξε ό,τι μπορούσε για το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, της μητέρας του Ιησού. Έτσι, η στοϊκή πηγή του Ιερού Ευαγγελιστού είναι αυτή η ιδία η Θεοτόκος. Συνεπώς, όταν ο Ιερός Ευαγγελιστής μας περιγράφει ό,τι αναφέρεται σε εκείνην και κυρίως στον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελον Γαβριήλ και τη συνάντησή της με τη συγγενή της την Ελισάβετ, που ανάμεσα στις δύο αυτές άγιες γυναίκες ξεδιπλώθηκε ένας εξαίσιος προφητικός διάλογος, μπορούμε να πούμε ότι ακούμε από το ίδιο της το στόμα την περιγραφή όλων των περιστατικών. Τη συνάντησή της με την Ελισάβετ, την μητέρα του προδρόμου, σαν ευαγγελική περικοπή, όπως είναι γνωστόν, τη χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας σε κάθε θεομητορική εορτή και στις μικρές λεγόμενες παρακλήσεις. Γιατί εμπαρόδος σας λέγω, στην μεγάλη παράκληση χρησιμοποιεί μια άλλη περικοπή που αναφέρεται βέβαια στον εγκομιασμό της Θεοτόκου, όταν ο Κύριος ομίλει μια γυναίκα από το πλήθος ενθουσιασμένη από τον Κύριον, εντελώς αθόρμητα, κινουμένη οπωσδήποτε από το Πνεύμα το Άγιον, εφώναξε: «Μακαρία η κοιλία η βαστάσας άσε και μαστή ουσε θύλασας. Ευτυχισμένη η μάνα εκείνη που σε κράτησε στα σπλάχνα της και σε δίζαξε». Και ο Κύριος απήντησε: «Ευτυχισμένη εκείνη που ακούν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν, τον τηρούν». Αυτή την περικοπή τη λέμε ως κυρία περικοπή πάλι στις θεομητορικές εορτές στη Θεία Λειτουργία, όπως και στις μεγάλες παρακλήσεις. Αλλά εκεί που αναφερόμεθα, σας είπα, περισσότερο στην Θεοτόκον, εις τα λόγια της και τα λοιπά, είναι η άλλη περικοπή που η Θεοτόκος μετά τον Ευαγγελισμό της συναντά την Ελισάβετ και οι δύο αυτές, σας είπα, γυναίκες ομιλούν ή καλύτερα ανάμεσά τους διαμείβεται ένας εξαίσιος, όπως σας είπα, προφητικός διάλογος. Έτσι, αγαπητοί μου, θα αναφερθούμε από την αρχή της περικοπής αυτής και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε στις επόμενες εορταστικές μας εκδηλώσεις όπως εις των Εσπερινών αύριο, των Πανηγυρικών, εις την Κυρίαν εορτή κλπ. Όταν η σεμνή Παρθένος της Ναζαρέτ έπαιρνε το αρχαγγελικό μήνυμα, ανάμεσα σε όσα της είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήταν και τούτος ο λόγος: «Και ειδού», λέγει στην Θεοτόκο, «Ελισάβετ η συγγενή σου και αυτή συνηλυφία ιών εν γύρι αυτής και ούτως μην έκτος εστίν αυτή τη καλουμένη στήρα, ότι ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα». Δηλαδή, και να και ειδού, δηλαδή αφού έκανε τον Ευαγγελισμό του ότι εκείνη θα φέρει τον Υιόν του Θεού και τα λοιπά, συμπληρώνει ο Άγγελος: «Και να η Ελισάβετ η συγγενή σου και αυτή συνέλαβε Υιόν τώρα στα γυρατιά της». Υιόν, ενώ ακόμη δεν είχε γεννηθεί. Και μάλιστα είναι ο έκτος μήνας τον οποίο διάγει αυτή η οποία εκαλείτο στήρα. Συνεπώς και ηλικιωμένη γριά και ηλικιωμένη και στήρα, διότι, λέγει ο Άγγελος, δεν αδυνατεί κανένα πράγμα ενώπιον του Θεού. Γιατί όμως ο Αρχάγγελος ανέφερε την περίπτωση της συγγενούς της Θεοτόκου, την Ελισάβετ? Όχι βεβαίως διότι η Θεοτόκος δεν επίστευσε εις τα λόγια του Αρχαγγέλου, αναμφισβήτητα όχι, εξάλλου πλήθος άλλα σημεία αυτό το επιβεβαιώνουν, αλλά διότι απλώς εδόθη ένα σημείον, δηλαδή θαύμα, ενισχύσεως της πίστεως της Θεοτόκου. Μην ξεχνάμε ότι στα πολύ πολύ μεγάλα έργα, χωρίς να παραμερίζεται η πίστης, όμως δίδεται και ένα σημείο προς ενίσχυση. Φερυπίν, ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να αναλάβει εκείνο το τεράστιο έργο που ανέλαβε, έπρεπε να έχει μια μαρτυρία, και η μαρτυρία του αυτή ήταν το όραμά του.

Και λέγει ο Θεός, εκείνο το σεσυγημένον χρόνης αιωνίης μυστήριον, το μυστήριον της ενανθρωπίσεως, πόσο περισσότερο θα είχε ανάγκη στηρίξεως η Θεοτόκος, η οποία δεν θα έφερε το κήρυγμα, αλλά αυτό το πρόσωπο για το οποίο θα εγίνε το κήρυγμα, αυτόν τον Θεόν λόγον. Εξάλλου η Ελισάβετ όταν την συνήμησε της είπε, και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου, και ευτυχισμένη σύ η οποία έχεις πιστεύσει ότι θα πραγματοποιηθούν εκείνα τα οποία σου ελαλήθησαν από τον Κύριον. Εν αντιθέσει με τον σύζυγό μου τον Ζαχαρία, ο οποίος δεν επίστευσε και πήρε άλλο σημείον αφωνίας και βαρικοίας ή κοφώσεως. Έτσι βλέπετε ότι ο Ζαχαρίας εζήτησε σημείον, γιατί πράγματι δεν είχε πιστέψει. Θα λέγαμε ότι έκανε η Σάρα κάποτε, η γυναίκα του Αβραάμ, που χαμογέλασε με στη σκηνή της, όταν έξω από τη σκηνή ο Θεός εβεβαίωνε στον Αβραάμ υπό την μορφή τριών ανδρών ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχει παιδί, και χαμογέλασε η Σάρα μέσα. Κάπως έτσι και ο Ζαχαρίας, η γυναίκα μου είναι γριά και στήρα, δεν έκανε στα νιάτα της παιδί, θα κάνει τώρα. Η Θεοτόκος δεν εζήτησε σημείο, γιατί είχε πιστέψει. Έτσι ο Αρχάγγελος εδώ θέλει να τονίσει ότι η στήρα Ελισάβετ στα γυρατιά της συνέλαβε, και συνεπώς έτσι και εκείνη, δηλαδή η Θεοτόκος, θα φέρει ιόν, η οποία θα τον γεννήσει εν παρθενία. Διότι η Θεοτόκος είπε, πώς θα μου γίνει αυτό, επειδή άνδρα που γινώσκω, δεν γνωρίζω άνδρα. Ήταν λοιπόν μια απάντηση του Αρχαγγέλου το πώς αυτό μπορεί να γίνει, εάν η στήρα θα γεννήσει, γιατί τίποτα δεν αδυνατεί μπροστά στο Θεό, και εσύ κατά τον ίδιο λόγο. Ακόμη ήθελε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να καταστήσει την Ελισάβετ κοινωνών της Θεοτόκου στο μεγάλο της θέμα. Προφανώς η Θεοτόκος δεν θα έβρισκε κατάλληλο πρόσωπο στο περιβάλλον της Ναζαρέτ, καμία από τις γειτόνισσες ή τις φιλενάδες θα λέγαμε, να ακούσει αυτό το πρωτάκουστο θέμα. Αλήθεια, πώς θα την εξελάμβαναν όταν θα το άκουγαν αυτό στο περιβάλλον της? Ο Σολομών λέγει στον Εκκλησιαστή, ουδέν κενών υπό τον ήλιον, τίποτα δεν είναι καινούργιο κάτω από τον ήλιο, και όπως οι πατέρες λέγουν, ένα μόνο είναι καινούργιο κάτω από τον ήλιο, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το καινούργιο, το ασύλληπτα μεγάλο καινούργιο, πώς θα μπορούσαν να το ακούσουν οι γειτόνισσες και οι φιλενάδες? Ούτε ο Ιωσήφ δεν το εγνώρισε. Πιθανώς βέβαια να πήρε εντολή να μην το γνωρίζει ο Ιωσήφ. Μόνη η Θεοτόκος, και ξέρετε, ένα τόσο μεγάλο θέμα, τόσο βαρύ, πώς θα μπορούσε η Θεοτόκος μόνη της να το κρατήσει, να το σηκώσει, πώς θα μπορούσε μόνη να ζήσει αυτό το γεγονός? Δεν έπρεπε λοιπόν να είναι μόνη. Έτσι μια τόσο μεγάλη αποκάλυψη, ότι θα ενηλθρόπιζε ο Κύριος του Ισραήλ, από αυτήν την ίδια θα ήταν ανυπόφορα συγκλονιστικό. Δεν θα μπορούσε πραγματικά να σταθεί. Εγώ τον Κύριο του Ισραήλ
γιατί αυτός είτο, ο Κύριος του Ισραήλ.

0: Ισραήλ που θα ενηθρόπησε. Ο Θεός Λόγος, γιατί ο Θεός Λόγος ομίλησε στον Ισραήλ. Αυτός εις το Σινά. Αυτός πέρασε το λαό από την, τον πήρε από την Αίγυπτο και τον πέρασε από την Ερυθρά. Αυτός από τον Ιορδάνη. Αυτός έριξε το μάνα. Αυτός τα πάντα. Εγώ θα φέρω αυτόν εις τον κόσμο. Για συλλογιστείτε το να δείτε πόσο συγκλονιστικό και αβάσταχτο πράγμα είναι που έπρεπε να το σηκώσει μια 15χρονη κοπέλα. Συνεπώς, για να μπορέσει να σηκώσει εκείνον που το σύμπαν βαστάζει, μόνη της θα ήταν αδύνατον. Ο άγγελος, θα λέγαμε, με τον υπαινιγμό του, της πρόχνει να φύγει, να πάει, να βρει την Ελισάβετ, γιατί και σε εκείνη θα συνέβαινε κάτι παρόμοιο. Λέγει η Γραφή ότι ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί πάντα να σηκώσει κάτι. Λέγει το βιβλίο του Εκκλησιαστού, αγαθεί οι δύο υπέρ τον ένα, ότι εάν πέσωσιν ο εις εγερεί τον μέτοχον αυτού και ουέ αυτό το εμεί όταν πέσει και μη η δεύτερος εγείρε αυτόν. Αλίμονο στον ένα, αν πέσει ποιος θα τον σηκώσει, όταν όμως είναι δυο, και έγε εάν κοιμηθώσει δύο. Και θέρμη αυτής, και ο εις πώς θερμανθεί. Κι αν λέει κοιμηθούνε δυο, θα έχουνε μια ζεστασιά. Όταν κοιμηθεί ο ένας μόνος του, πώς θα ζεσταθεί. Αυτό, κάντε το μια αφαίρεση. Βγάλτε το θέμα κρεβάτι, για να δείτε ότι νιώθει ο άνθρωπος μια ζεστασιά με την κοινωνία ενός ανθρώπου που τον καταλαβαίνει, δηλαδή η αξία μιας κοινωνίας. Έτσι αυτός ο δεύτερος άνθρωπος δια την Θεοτόκον ήτο η Ελισάβετ, διότι όπως σας είπα και εκείνη κατά κάποιο τρόπο ζούσε το μυστήριο σε μια παράλληλη γραμμή, διότι και εκείνη κατά θαυμαστών τρόπων θα έφερνε στον κόσμο τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Σημειώνει ο Λουκάς δια το ζεύγος Ζαχαρία και Ελισάβετ ότι ήσαν δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τις εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτοι. Δίκαιοι άμεμπτοι, ακατηγόρητοι. Σε αυτή λοιπόν έπρεπε τώρα να τρέξει ο Θεοτόκος, να πάρει ό,τι μπορούσε να πάρει ένας άνθρωπος από έναν άλλον άνθρωπο και να της πει ότι ζούσε. Ήταν λοιπόν μια έμεση πρόσκληση, σας είπα, του Αρχαγγέλου να πάει εκεί, αλλά και του Αγίου Πνεύματος, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Αναστάσαδε Μαρία, εν τες ημέρες εκείνες επορεύθη στην ορεινή με τα σπουδής εις πόλην Ιούδα. Σηκώθηκε τότε η Μαρία εκείνες τις μέρες της μετά από τον Ευαγγελισμό του Αρχαγγέλου και πήγε εις την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας, σε κάποια πόλη της επαρχίας του Ιούδα, δηλαδή της φυλής του Ιούδα. Όπως υπήκουσε, βλέπουμε, αγαπητοί μου, η Θεοτόκος εις το θέλημα του Θεού, έτσι πάλι πρόθυμα υπακούει να συναντήσει την συγγενή της, την Ελισάβετ. Είπαμε, δεν υπήρχε απιστία. Δεν πήγαινε να διαπιστώσει και να βεβαιώσει τι της είπε ο άγγελος. Επήγαινε για να στηρίξει. Γράφει ο Θεοφύλακτος, «Η Παρθένος ακούσασα παρά του αγγέλου ότι συνέλαβεν η Ελισάβετ, έδραμε προς εκείνην, άμα μεν χαίρουσα επί το αγαθό της συγγενούς», δηλαδή για το αγαθό μήνυμα της συγγενούς της χάρηκε, «συγχρόνως δε και ως στενοτάτη, συγγνώμη, πληροφορηθεί με θέλουσα τελείως και ούχος απιστούσα, αλλά ως ακριβέστερον μαθήν βουλωμένη το πράγμα». Όχι σαν απιστούσα, αλλά ήθελε να πάει να μάθει ακριβέστερα τα πράγματα, δηλαδή να τα ξεκαθαρίσει μέσα της, μέσα στο μυαλό της και μέσα στην καρδιά της. Αυτό ήθελε. Και πηγαίνει με τα σπουδής. Τι θα πει με τα σπουδής, βιάζεται. πηγαίνει γρήγορα, βάζοντας οποιαδήποτε άλλη υπόθεση δεύτερη, προκειμένου να συναντήσει την Ελισάβετ. Βλέπει κανείς εδώ στην Θεοτόκο την απουσία της ακιδείας. Δεν είχε τεμελιά να πει τώρα πού να πηγαίνω, ή στην ορεινή, δηλαδή επάνω στα βουνά, όχι βέβαια πολύ ψηλά βουνά, αλλά πάντως ορεινή περιοχή της Ιουδαίας, πού να τρέχω από τη Ναζαρέτ. Δεν είναι μικρή η απόσταση. Πού να τρέχω τώρα να βρω την συγγένισά μου, την Ελισάβετ κλπ. Δεν έχει ακιδεία, δεν έχει τεμπελιά, δεν έχει αναβλητικότητα. Αλλά τι, τη βλέπουμε πραγματικά το πνεύμα τη δέοντη. Δηλαδή να έχει την ψυχή της θερμή. Σχολιάζει ο Οριγένης πάνω σε αυτό. Με τα σπουδή σε πορεύετο, αγωμένη υπό του Αγίου Πνεύματος. Ναι, γιατί βιάζεται, διότι την οδηγεί, της πρόχνει το Πνεύμα το Άγιον, του επελθόντος αυτή και υπό τις δυνάμεως του υψίστου της επισκιασάσης αυτή. Ώστε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον οθεί την Θεοτόκον να φτάσει έως, παρακαλώ, εκεί εις την Ελισάβετ. Άγεται λοιπόν υπό του Αγίου Πνεύματος, όπως αργότερα ο Υιός της ανοίχθη εις την έρημον υπό του Πνεύματος, πειραστήνε υπό του Διαβόλου. Βλέπετε παράλληλες θέσεις. Αλλά αφού άγεται υπό του Αγίου Πνεύματος, τότε κάθε καθυστέρησή της θα μπορούσε να άναβε φωτιά στο εσωτερικό της. Αφού το Πνεύμα του Θεού σε σπρώχνει, εσύ καθυστερείς, εκείνη τη φωτιά που καίει τα κόκαλα, όπως έκαιγε τα κόκαλα του προφήτου Ιερεμίου. Όταν πέρασε μια περιπέτεια ο προφήτης Ιερεμίας, γιατί δεν άκουγαν το κήρυγμά του, είπε: «Δεν θα ξαναμιλήσω στο όνομα του Θεού». Και τότε ο ίδιος λέγει: «Και γέρετο πυρ και όμενον φλέγον εν της οστέης μου, και παρήμε πάντοθεν και ου δύναμε φέρει». Έπεσε, λέγει, φωτιά στα κόκαλά μου και γύρω θέ μου παρέλυσα. Δεν μπορούσα να υποφέρω εκείνη την κατάσταση. Γιατί το Πνεύμα του Θεού έσπροχνε, οθούσε τον προφήτη να ομιλεί δια το όνομα του Θεού. Βλέπετε λοιπόν πως το Πνεύμα σπρώχνει, δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Και το ίδιο αίσθημα θα μπορούσαμε να πούμε όσοι αισθάνονται, όσοι πρωτογνωρίζουν τον Κύριο. Καίεται η καρδιά των, όπως εκαίεται των δύο προς Εμαούς, και τα μάτια αναλύονται σε αστήρευτα δάκρυα. Είναι σημάδια θεϊκά, είναι η πνοή του Αγίου Πνεύματος. Και όπως λέγει ο ψαλμωτός, και αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου, είναι που αγγίζει την καρδιά, όπως τα όρη, λέει ο ψαλμωδός, και πυρπολίτη. Εγγίζει την καρδιά ο Θεός και αλλιούται. Εγγίζει την καρδιά και τότε από τα μάτια τρέχουν δάκρυα. Λίγο ή πολύ, όσοι ήλθαν σε επαφή με το μυστήριο της επιστροφής των και της αγάπης προς το Θεό, αυτά που σας λέγω δεν τους είναι ξένα. Αλλά θα λέγαμε, αν εμείς οι αμαρτωλοί έτσι αισθανόμεθα, πόσο περισσότερο θα έπρεπε να αισθανόταν μέσα της η Θεοτόκος, εκείνη η οποία εδέχθηκε αυτή την ανεπανάληπτη κλίση, ότι έφερε εις τα σπλάχνα της, εις την γην καλύτερα, αυτόν τον Κύριον του Ισραήλ. Δεν θα μπορούσε όντως να ησυχάσει. Αναστάσα λοιπόν έσπευσε. Έσπευσε με τα σπουδής, ότι ακόμα αυτή η σπουδή ήταν ένας αλλήλαλος, ότι οι άνθρωποι επερίμεναν να έρθει γρήγορα το μυστήριο της σωτηρίας των. Όπως ακόμα το σύμπαν ολόκληρο ζητούσε γρήγορα να έρθει η σωτηρία, αλλά ακόμη και ο Άδης το ζητούσε. Λέγει ο ιερός Αυγουστίνος, μη καθυστερείς, ο Μαρία, σπεύσε όσο μπορείς πιο γρήγορα, για να έρθει όσο μπορεί πιο γρήγορα η σωτηρία. Και οι άγγελοι επερίμεναν αυτόν τον ερχομό του Μεσσίου για να τον δουν. Και να τον δουν, διότι δια πρώτη φορά οι άγγελοι είδαν το Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί κανείς δεν είδε ποτέ το Θεό, ούτε ο αγγελικός κόσμος. Και βλέποντας το Θεό οι άγγελοι, τι γίνεται με αυτούς, σταυεροποιούνται εις την αρετή, εις την αγιότητα, και αποκτούν την, πλέον την σταθερότητα να μην πέσουν ποτέ. Αλλά όλα αυτά αντιλαμβάνεστε, έκαναν την Θεοτόκο να συγκλονίζεται για ό,τι τελεσιουργεί το αγαπητή μου εις αυτήν. Έτσι αναστάσανε τα σπουδής, πηγαίνει να συναντήσει την Ελισάβετ κατάφορτη από τη βαριά ευθύνη, παγκοσμίων διαστάσεων ευθύνη, που περιεκλείεται το σύμπαν, ο ουρανός των αγγέλων και ο Άδης. Κατάφορτη από μοναδικά αισθήματα χαράς και ειρήνης. Και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ. Πόσο χαριτωμένη, αλλά και πόσο ανθρώπινη κίνηση είναι αυτό. Έφτασε εκεί και χτύπησε την πόρτα, βγήκε η Ελισάβετ. Πράγματι, πολλές φορές σε άγια πρόσωπα, δυστυχώς δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτές τις συνηθισμένες καθημερινές κινήσεις και ενασχολήσεις. Περίεργο, η φαντασία μας αυτά τα άγια πρόσωπα τα κάνει στατικά και ακίνητα. Αλλά πόσο χαριτωμένη ήταν αυτή η προσέγγιση της Θεοτόκου στην πύλη του υποστατικού του Ζαχαρίου. Με πόση διακριτικότητα έκρουσε την πόρτα και περίμενε. Όπως χτυπάμε την πόρτα και περιμένουμε. Και ανέμενε η Θεοτόκος έχουσα στα σπλάχνα της, αναμένοντα τον σαρκοθέντα λόγων. Σύμβολον αναμονής του προδρόμου του, σύμβολον αναμονής του κόσμου. Πόσο κοντά μας ήλθε, αλήθεια αγαπητοί μου, ο Κύριος. Και η θύρα άνοιξε και εμφανίστηκε η Ελισάβετ. Και τότε η Παρθένος, χωρίς να αισθάνεται έπαρση για το μεγαλείο των αποκαλύψεων και της αναλήψεως τέτοιου έργου, από τα μηνύματα του αγγέλου που πήρε, σπέβδει αυτή πρώτη να χαιρετήσει την πρεσβύτηδα Ελισάβετ. Και όπως λέγει ο Οργένης, το σέβας αυτή ως παλαιοτέρα και τάξη επεχούσης μητρός, επεχούσι μητρός, απονέμουσα ούγαρη Ελισάβετ πρώτη, αλλη Μαρία εισπάσατο την Ελισάβετ. Ηλικιωμένη έπρεπε να αποδώσει σεβασμό. Είδατε ο σεβασμός, όπως ο Υιός της, αυτός πρώτος εμάς μας αγάπησε, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εμείς αγαπώμεν αυτόν, ότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Και η Θεοτόκος τρέχει πρώτη να χαιρετήσει την Ελισάβετ. Και οι πιστοί το ίδιο πρέπει να κάνουν, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη. Και η Θεοτόκος προσιγόρευσε ως έθνος, λέει ο Ζυγαμινός. Κατά τη συνήθεια έτσι έκανε μια προσφώνηση εις θέον ότι ου φιλήματι αλλά φωνή. Γνωστόν όχι με φίλημα αλλά με φωνή έγινε η προσφώνηση. Και τι είπε η Θεοτόκος, την ειρήνη επιφωνήσασα ως περ έθος Εβραίης, όπως λέγανε οι Εβραίοι, ειρήνη σε σένα, ή κάποιον χαριέστερον την αλόγων επιθενξαμένη, λέγει ο Οργένης, ή κάποιον άλλο λόγο χαριτωμένον. Άραγε ποιος να ήταν αυτός ο χαριτωμένος λόγος της Θεοτόκου προς την Ελισάβετ? Αν εμείς εντελώμεθα ο λόγος μας να είναι άλατι ηρτημένος, πόσο χαριτωμένα θα ήταν τα λόγια της Θεοτόκου? Αγαπητοί, το Ιερόν Ευαγγελικών κείμενον, λίγο συμπιεζόμενο, μας αποδίδει μια άρρητον ευωδίαν. Και η ευωδία είναι ο Χριστός, αλλά η μυροθήκη, το μυροδοχείον, είναι η Θεοτόκος που εφύλαξε αυτήν την ουρανίαν ευωδία. Πόσο αλήθεια μεγάλη, αγαπητοί μου, είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Πόσο μεγάλη και πώς πρέπει να τη βλέπουμε και πώς πρέπει να την ευλαβούμεθα και πόσο πρέπει να την αγαπούμε. Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, πρώτων πυλών της εορτής, της κοιμήσεως και μεταστάσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Αισθανόμεθα όλο το κλίμα του περιβάλλοντος χώρου να ευωδιάζει από τη δική της την παρουσία. Είναι όλα εορταστικά. Παρότι μνήμη κοιμήσεως, όμως στο πρόσωπο εκείνης ο θάνατος εθανατώθη, όπως και στο πρόσωπο του Υιού της ο θάνατος ενικήθη. Χριστός Ανέστη, λέμε, αλλά και η Θεοτόκος Ανέστη, και μετέστη εις την ζωή. Ο Χριστός ανήλθε εις τους ουρανούς, αλλά και η Θεοτόκος με ολόκληρη την ανθρωπίνη της ύπαρξη μετέστη στον ουρανό. Ο Χριστός με την ανθρωπίνη του φύση εκάθισε εις τα δεξιά του Θεού Πατρός, αλλά και η Θεοτόκος εκάθισε εις τα δεξιά του Υιού της. Ό,τι σε εκείνον συνέβη, το ίδιο και σε εκείνην συνέβη. Το Πάσχα του Υιού της είναι και Πάσχα δικό της, και το Πάσχα αυτό έγινε και Πάσχα δικό μας, γιατί από το θάνατο θα περάσουμε με την εξανάσταση των νεκρών στη ζωή. Γι' αυτό γιορτάζουμε, γι' αυτό πανηγυρίζουμε. Έχουμε Πάσχα αμετάκλητο και αληθινό, πέρασμα από το φθαρτό και το θνητό εις το άφθαρτο και εις το αθάνατο, από το πρόσκαιρο και το γήινο στο αιώνιο και το ουράνιο. Και αυτά βέβαια δεν είναι απλώς λόγοι ωραίοι που θα μπορούσαν να βοηθούν και να ικανοποιούν την ανθρωπίνη νοσταλγία να απαλλαγεί από ό,τι δυνάτη μαστίζουν την ανθρωπότητα επάνω στη γη. Είναι γεγονότα. Για όλα αυτά, συνεπώς, είναι φανερό ότι αξίζει κάθε εγκόμιον προς εκείνη που έγινε η αιτία της ζωής. Και τι εγκόμιο, αλήθεια, θα μπορούσε να σταθεί από ανθρώπινα χείλη, αμαρτωλά ανθρώπινα χείλη, μπροστά στο δικό της το μεγαλείο? Και πιο καλύτερο εγκόμιο θα μπορούσε να σταθεί από τα ίδια της τα λόγια, όπως μας θα εξιστορεί ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, ή ακόμα λόγια από Άγια πρόσωπα με προφητική δύναμη που μίλησαν για εκείνη, όπως είναι η πρεσβήτης Ελισάβετ, η μητέρα του προφήτου προδρόμου, που παίρνοντας από τον ιό της που είχε εις τα σπλάχνα της την προφητική δύναμη για να πει εκείνα τα μεγάλα λόγια προς τον Θεοτόκο. Συνεπώς, μόνο αυτά μπορούν να σταθούν αληθινόν εγκόμιο. Αυτά θα χρησιμοποιήσουν για να μην λαθέψουν στον εγκομιασμό της υπεραγίας Θεοτόκου. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Αναστάσα δε Μαριά μου, εν τες ημέρες ταύτες επορεύτη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε: ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Εδώ βλέπουμε, χωρίς να σας αποδίδω το ιερό κείμενο, πιστεύω είναι πολύ απλό, το κατανοείτε, μια θαυμαστή συνάντηση Αγίων προσώπων που σε λίγο μέσα από αυτές τις θαυμαστές αντιφωνήσεις των θα διαμειχθεί ένας θαυμάσιος προφητικός διάλογος. Όταν εισήλθε στο σπίτι του Ζαχαρίου η Θεοτόκος και την υποδέχεται η σεβαστή αλλά και γυραιά συγγένισά της, τότε με τον ασπασμό που της αποτείνει η Θεοτόκος απίθυνε. Συνέβη τούτο το καταπληκτικό. Συνέβησαν στην Ελισάβετ καταπληκτικά πράγματα, διότι το έμβριο που είχε στην κοιλία της, τον Ιωάννη, εδέχθη με την παρουσία του Ιησού ως έμβριον εις τα σπλάχνα της Θεοτόκου. Συνέβη να δεχθεί ο Ιωάννης έμβριον το πνευματικό, το προφητικό χάρισμα, και το προφητικό αυτό χάρισμα ευθύς μετά να το μεταδώσει εις την μητέρα του την Ελισάβετ, που δια του δικού της στόματος να πει εκείνα τα όντως βαθιά και μεγάλα και προφητικά λόγια που θα δούμε λίγο πιο κάτω. Εσκύρτησε, λέγει, το βρέφος εν τη κοιλία αυτής. Σκυρτό θα πει χοροπηδό. Είναι γνωστό ότι από τον πέμπτο μήνα το έμβριον σαλεύεται μέσα στα σπλάχνα της μητέρας του και κάθε μητέρα το αντιλαμβάνεται και χαίρεται. Αλίμονο αν δεν ακούει το σκύρτημα αυτό, γιατί μπορεί να φτάσει να πει «το παιδί μου πέθανε». Έτσι χαίρει η μητέρα όταν ακούει το σκύρτημα αυτό. Εδώ όμως δεν έχουμε τέτοιο σκύρτημα. Έχουμε κάτι διαφορετικό. Λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς: «Άμα το λόγο του ασπασμού Μαρίας ήκουσε ο πρόδρομος τη ενεργία του Αγίου Πνεύματος, κινούμενος των ασπασμών της Μαρίας, και εσκύρτησε να αγαλιάσει το βρέφος εν τη κοιλία, και η Ιωνή ήρξα το έκτοτε προφήτην αυτών ποιήν ο Ιησούς». Δηλαδή δεν ήταν σκύρτημα ένα βιολογικό, όπως τα λέγαμε, στο κάθε έμβριο που σκυρτά. Ήταν η κίνηση που του έδωκε το Πνεύμα το Άγιο με την παρουσία του Ιησού εις τα σπλάχνα της μητέρας του, ώστε εκείνο το έμβριον, ο Ιωάννης, να δεχθεί το προφητικό χάρισμα. Γι' αυτό ακριβώς και ο Ιωάννης, αγαπητοί μου, είναι ο μείζον των προφητών. Είναι ο μείζον των προφητών. Διότι είτο προφήτης από τα σπλάχνα της μητέρας του. Και όπως λέγει ο Θεοφύλακτος, η μεν γάρ μετά γεννηθήνε προεφύτευσαν. Ο δε έτη εν τη κοιλία της μητρός ον ηξιώθη του χαρίσματος. Όταν Ιωάννης επλήστη Πνεύματος Αγίου, τότε, λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, εν το ασπασμό επλήστη δια των Υιών Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, ότι η Ελισάβετ πήρε το Πνεύμα το Άγιον από τον ασπασμό της Θεοτόκου. Ασπασμός δε δεν ήταν φίλημα, αλλά ήταν μία προσφώνηση. Εξάλλου και ο Άγγελος, ο Αρχάγγελος, λέγει με τον ασπασμό που έδωσε ασπασμόν εις την Θεοτόκον. Δεν σημαίνει ότι ο Άγγελος εφίλησε την Θεοτόκον, αλλά ασπασμός εδώ σημαίνει χαιρετισμός με το στόμα, με φανή, με φωνή. Εδώ βλέπει κανένας ότι παίρνει η Ελισάβετ το προφητικό χάρισμα από το παιδί της. Λέγει ο Θεοφύλακτος πάλι, «Η μηγάρ το βρέφος εσκύρτουσεν, ούκαν προεφύτευσαν αυτοί. Εάν, λέγει, το βρέφος δεν είχε σκυρτήσει, εκείνη δεν θα έπαιρνε το προφητικό χάρισμα». Και η Ρεβέκα, όταν είχε δύο παιδιά μέσα στην κοιλία της, τον Ισάφ και τον Ιακώβ, και εκείνα σκυρτούσαν κατά έναν αφύσικον τρόπο και περίεργον, ώστε η αναγκάστη να πάει να ερωτήσει, λέει, τον Θεόν, περί τίνος πρόκειται. Γιατί απλούστατα δεν εδέχθη το Πνεύμα το Άγιον η Ρεβέκα, ενώ όμως η Ελισάβετ εδέχθη το Πνεύμα το Άγιον από το σκύρτισμα του Ιωάννου, και έτσι αρχίζει να προφητεύει. Το είπε εξάλλου ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και εις τον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννου, όταν του είπε, και Πνεύματος Αγίου πλησίσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού. Παρατηρούμε ότι όταν επικοινωνούν αυτές οι δύο Άγιες γυναίκες, δηλαδή η Θεοτόκος και η Ελισάβετ, ταυτοχρόνως επικοινωνούν και τα έμβριά των, ο Ιησούς και ο Ιωάννης, ώστε έτσι να βρίσκει επαλήθευση εκείνο το βαθύτερο νόημα του ψαλμικού στίχου από τον 18ο ψαλμόν, «Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση». Δηλαδή η μία ημέρα ερεύγεται, ερεύγομαι, θα πει ομιλώ με έναν τρόπον μουγκρισμένο, δηλαδή δυνατόν. Η μια μέρα λέει την ιστορία της την άλλη μέρα που έρχεται. Βέβαια εδώ στον 18ο ψαλμό ο Ιερός Ψαλμωδός θέλει να πει δια τα μεγαλεία της χτίσεως πως η μια μέρα μεταδίδει την ιστορία της την επομένη ημέρα, ως να παραδίδει την σκυτάλη της δοξολογίας του Θεού για τα θαυμαστά της δημιουργίας. Και η μια νύχτα, λέγει, αναγγέλει στην άλλη νύχτα γνώση. Δηλαδή τι συνέβη, σου το λέγω, σύ η επομένη νύχτα να πλουτιστείς πιο πολύ. Όμως οι πατέρες βρίσκουν το βαθύτερο νόημα και λέγουν ότι εδώ είναι οι δύο ημέρες, η μια που ομιλεί στην άλλη, είναι οι δύο αυτές γυναίκες που είναι υπό το φως του ηλίου. Η μία λοιπόν ημέρα λέγει ρήμα λόγων εις την άλλη ημέρα. Αλλά τα δύο έμβρια είναι εις το σκότος των σπλάχνων των μητέρων των. Συνεπώς είναι μέσα στη νύχτα των σπλάχνων των μητέρων των. Και έτσι, ωραιότατα, ο ψαλμοδός θέλει να πει ότι το ένα έμβριον ομιλεί εις το άλλο έμβριον και δίδει το ένα έμβριον γνώση εις το άλλο. Βέβαια, ο Ιησούς είναι εκείνος που δίδει γνώση εις τον ετοιμαζόμενον προδρομό του, τον Ιωάννη. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί, ότι έχουμε ένα πρώτον θαυμαστό σημείο. Το σημείο αυτό φυσικά αφορά εις την Θεοτόκον, διότι ο πρόδρομος αναγνωρίζει τον ενανθρωπίσαντα Θεόν λόγων και σκεφτάζει το γεγονός. Θα λέγαμε ότι ο Ιωάννης δύο φορές είναι εκείνες που έδειξε τον Ιησού Χριστόν. Η πρώτη, η μία ήταν όταν έλεγε «Είδε ο αμνός του Θεού». «Να ο αμνός του Θεού». Η δευτέρα, όταν σκυρτούσε μέσα στα σπλάχνα της Ελισάβετ και έλεγε η Ελισάβετ στην Θεοτόκον «Πόθεν μη τούτο είναι έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε». Πώς έγινε, εγώ ποια είμαι, ώστε να έλθει η μητέρα του Κυρίου μου σε μένα? Διότι ο Ιωάννης είναι εκείνος που έδειξε τον Ιησού ότι είναι ο αμνός του Θεού. Δεν τον εγνώριζε κανείς. Δεν μπορούσε να τον εγνωρίσει κανείς. Και τώρα ο Ιωάννης δείχνει και ξαναδείχνει. Και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν «Ευλογημένη η εν γυναιξή». Ποιος ανεφώνησε? Η Ελισάβετ. Η προσφώνηση της Ελισάβετ προς την Θεοτόκον έγινε με μία λαμπρή και ποιητική, λαμπρή φωνή και ποιητική γλώσσα. Εκείνο το ανεφώνησε, προσέξτε, ανεφώνησε. Το περιεχόμενο δε αυτής της προσφωνήσεως που θα πει προς την Θεοτόκον, η οποία την εισπάστηκε, την χαιρέτησε, όπως λέγαμε στη χθεσινή μας ομιλία κατά την Αγρυπνία, είναι ένα προσφώνημα μοναδικό και ανεπανάληπτο σε ύψος χαρακτηρισμών της Θεοτόκου και σε ύψος προφητείας. Είναι ακόμη ένας προφητικός διάλογος, διότι προφητικά θα απαντήσει και η Θεοτόκος εις εαυτήν όταν θα πει «Μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριον και από του νυν μακαριούσι με εις εαυτήν», θα λέγει «Πάσε γενέ, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Είναι το πρώτο εγκόμιον προς την Θεοτόκον. Και πρώτη εγκομιαστέ, παρακινηθέντας από το Πνεύμα το Άγιον, είναι ο πρόδρομος και η Ελισάβετ. Όταν η Ελισάβετ είπε «ευλογημένη», δεν ήταν ευχή, αλλά ήταν διαπίστωσης. Παρατηρεί ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς: «Ευλογημένη σύ εν γυναιξήν, ουδε μία γάρτης τη αύτης χάριτος κοινωνός, ούτε γεύωνεν, ούτε γενέστε δύναται. Τέτοιας λέγει χάριτος κοινωνός, ούτε υπήρξε, ούτε θα ξαναυπάρξει. Εν γάρ το θείον κύημα», διότι ένα είναι το θείον κύημα, αυτό το οποίο εκειοφορεί το εις ο Θείος το κετός. Ένας είναι ο Θείος το κετός και μία η γεννήσασα των θεάνθρωπων. Σίγαρ υπερπάσας τας γυναίκας ως νομιλή η Ελισάβετ προς την Θεοτόκον ευλογημένη. Είσαι πέρα και πάνω από όλες τις γυναίκες ευλογημένη. Συ μήτυρ του Κυρίου μου, συ εμή Κυρία, η της κατάρας την λύσιν βαστάζουσα. Συ είσαι η μητέρα του Κυρίου μου, αυτός που θα βαστάξει την κατάρα για να τη λύσει, την κατάρα των ανθρώπων. Πράγματι αγαπητοί μου, η Εύα δεν μπόρεσε να χαρακτηριστεί ευλογημένη. Θα ήταν ευλογημένη η Εύα αν έμενε στην εντολή. Βέβαια οι πρωτόπλαστοι εδέχθησαν ευλογίαν από τον Θεό σαν δημιουργήματα του Θεού με σκοπό να ευωδώσουν. Ευλόγησε όλη την κτήση ο Θεός, ευλόγησε και τους πρωτοπλάστους. Αν είχαν όμως προκοπή στην εντολή, τότε θα εδέχονται και δευτέραν ευλογία ως εργάτε της υπακοής. Και η ευλογία θα ήτο σαν εκείνη που τώρα δέχεται η Θεοτόκος. Η υγεία ευλογία. Αλλά τότε θα λέγαμε δεν θα χρειάζεται η Θεοτόκος. Αλλά η Εύα, ο Αδάμ και όλοι οι απογονοί των αισθάθηκαν ανάξιοι αυτής της δευτέρας ευλογίες. Απλώς έμειναν αυτοί και οι απογονοί των μόνο με εκείνη την γενική ευλογία της δημιουργίας, όπως θα λέγαμε κατά το αυξάνεστε και πληθύνεστε, όχι όμως την ευλογία από την υπακοή εις τον νόμο του Θεού. Η Θεοτόκος όμως λαμβάνει αυτή την δευτέραν αρχαίγονον ευλογία. Κάτι πολύ, κάτι ασυγκρίτως παραπάνω δέχεται την ευλογία να γίνει η μητέρα του Θεού Λόγου. Τα τρία πρώτα παιδιά του Ιακώβ, ο Ρουβήμος, Σιμεών και Λεβί, έχασαν την ευλογία να γίνουν πρόγονοι του Μεσσίου. Ο Ρουβήμ έπρεπε να γίνει. Την έχασε γιατί έκανε κάποια σοβαρή αμαρτία. Και ο Σιμεών με το Λεβί και αυτοί την έχασαν γιατί κάνανε μια σοβαρή αμαρτία. Και ήρθε ο τέταρτος, ο Ιούδας. Και αυτός θα έχανε την ευλογία, θα πήγαινε για τον πέμπτον. Αλλά βλέπετε μετά κάνει δυο παιδιά. Ο Ιούδας, συγγνώμη, και ο Ισάφ έχασε την ευλογία. Και ο Ισάφ την έχασε, την πήρε ο Ιακώβ, που ήταν ο δευτερότοκος, δίδυμη μεν, αλλά δεύτερος ωστόσο. Ο Δαβίδ παρολίγο θα έχανε και αυτός την ευλογία να γίνει πρόγονος του Μεσσίου. Παρολίγο. Έκανε σοβαρή αμαρτία. Όμως μετενόησε. Και επειδή μετενόησε, ο Θεός δεν του αφαιρεί το προνόμιο να γίνει πρόγονος του Μεσσίου, τον τιμώρησε όμως για εκείνη του την αμαρτία. Τι παρατηρούμε, να μην πολύ πραγμανώ. Όλοι οι γενάρχοι που περνούν από γενιά σε γενιά παίρνουν το προνόμιο να σταθούν του Μεσσίου πρόγονοι, αλλά περνάει το προνόμιο αυτό από συμπληγάντες πέτρες και ο καθένας κινδυνεύει να το χάσει. Αλλά η ευλογία της Θεοτόκου αυξάνει όταν επιλέγεται ως μητέρα του ενανθρωπίσαντος λόγου. Δεν είχε λόγους η Θεοτόκος να χάσει, να περάσει από συμπληγάδες πέτρες το προνόμιο της αυτό. Είναι συνεπώς μοναδικό προνόμιο να κρατήσει αυτή την ευλογία. Έτσι είναι εκείνη που πράγματι ανάμεσα στις γυναίκες είναι οι ευλογημένοι. Ευλογημένοι εσύ εν γυναικείν. Ευλογημένοι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες που ποτέ υπήρξαν, που ποτέ έζησαν επάνω εις τη γη. Έτσι η ευλογία της Θεοτόκου ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες της προαυτής και σε εκείνες που ήσαν μετά από αυτήν όλων των αιώνων και όλων των εποχών, μένει απόλυτος. Απόλυτος ευλογία. Το απόλυτο επάνω στη γη δεν υπάρχει. Και τη Θεοτόκο η ευλογία αυτή είναι απόλυτος. Εκείνη που την καθιστά το πλέον ευλογημένο κτίσμα και του ορατού και του αοράτου κόσμου, και είναι η υψίστη τιμή που ποτέ δέχθη, αλλά και ο ύψιστος σκοπός. Εάν ο σύγχρονος, αγαπητοί μου, φεμινισμός θα ήθελε να ανυψώσει την γυναίκα, γιατί αυτό θέλει, να ελευθερώσει και να ανυψώσει την γυναίκα, θα έπρεπε να της προσφέρει αυτήν την ευλογία. Αλλά ο σύγχρονος φεμινισμός δεν καθιστά την κάθε γυναίκα μίαν θεοτόκον, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, δηλαδή με την έννοια να γεννά το Χριστό μέσα στη γυναικεία της καρδιά, αλλά διαρκώς απομακρύνει την γυναίκα από το αιώνιον πρότυπό της, την Θεοτόκον. Αγαπητοί, η ιστορία του ανθρωπίνου γένους έτυχε μιας πολύ μεγάλης ευλογίας να έχει στους κόλπους της μίαν Μαρίαν. Αυτή που κράτησε το ανθρώπινον πρόσωπον έναντι του Θεού αληθινά κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Είχε την ευτυχία η γενεά των ανθρώπων, όλες οι γενναίες, στο πρόσωπό της να δεχθεί πολύ κοντά το Θεό που γίνεται κατ' εικόνα δική της, εφόσον έκανε τον λόγον άνθρωπον. Μαζί της το ανθρώπινο γένος όλων των αιώνων και όλων των εποχών προ και μετά Χριστόν να ξαναπάρει την ευλογία του ουρανού με εκείνη, γιατί αυτή στάθηκε απόλυτα ευλογημένη. Γι' αυτό και εμείς, αγαπητοί μου, οι πιστοί μαζί με την Ελισάβετ ας πούμε ταπεινά εις την Θεοτόκο: Θεοτόκε Παρθένη, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Φαντάζομαι, όπως την αγαπώ εγώ τη μάνα μας την Παναγία, έτσι την αγαπάτε κι εσείς και με νοσταλγία περιμένετε να έρθει μια δική της γιορτή. Έχει πάρα πολλές θεομητορικές εορτές ολόκληρος ο χρόνος. Αλλά αυτές οι μέρες του 15 Αυγούστου είναι ιδιαίτερα χαριτωμένες. Έχω μια ξεχωριστή έννοια, μια ξεχωριστή σημασία. Νομίζει κανείς και έχουν μια γλυκάδα επάνω τους, γιατί ψάλλονται αυτές οι δύο κατανυκτικές παρακλήσεις, η μεγάλη παράκληση και η μικρά παράκληση. Σας το έχω πει κι άλλη φορά, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι σπάνια λογοτεχνικά κείμενα έχουν αυτή την κατάνυξη, αυτά τα νοήματα, αυτή την κυριαρχία επάνω στην ψυχή του ανθρώπου. Εάν με πίστη κανείς διαβάζει την παράκληση, εάν καταλαβαίνει τα λόγια, αν καταλαβαίνει τα συναισθήματα που υποδαβλίζει αυτή η παράκληση, τότε δεν μπορεί παρά να συγκινείται, να κλαίει και όταν φεύγει από την εκκλησία η ψυχή του να είναι φορτωμένη. Να λοιπόν, γιατί είπα, ας ευχαριστήσουμε την Παναγία που μας αξίωσε πάλι. Θα πείτε, μήπως τις άλλες μέρες δεν ψάρουμε την παράκληση? Εμείς στα μοναστήρια κάθε μέρα, αλλά και στα σπίτια κάθε μέρα. Όμως το ότι αυτές οι μέρες επίσημα είναι αφιερωμένες στην Παναγία από την Εκκλησία και όλοι μαζί μαζευόμαστε στους ναούς και ψάλλουμε, αυτό έχει κάτι ιδιαίτερο. Όμως, αδελφοί μου, θα μας δοθεί η ευκαιρία σε όλες τις ημέρες αυτές που θα ακολουθούν και θα έχει παράκληση εδώ, να σας ερμηνεύω πότε στίχους από την παράκληση και πότε να σας λέω λόγια αφιερωμένα απευθείας στην Παναγία. Τιμητικά, ευχαριστιακά λόγια. Γιατί ό,τι και να πούμε για την Παναγία είναι λίγο. Εάν για την φυσική μητέρα μας καμιά φορά δεν βρίσκουμε λόγια να την ευχαριστήσουμε, να τη δώσουμε κουράγιο, πόσο μάλλον για αυτήν την υπουράνια μητέρα μας, την πνευματική μητέρα μας. Να, απόψε θα ήθελα να πω μερικές γενικές έννοιες. Και οι γενικές έννοιες που θα πω είναι οι εξής. Ότι ενώ σε κανέναν άλλον λαό του κόσμου δεν βλαστημούν την Παναγία όσο στην Ελλάδα, ίσως σε κανέναν άλλο λαό του κόσμου δεν αγαπούν την Παναγία όσο στην Ελλάδα. Πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται από τους πολλούς ναούς, τα πολλά μοναστήρια, τα πολλά προσκυνήματα που είναι αφιερωμένα στην υπεραγία Θεοτόκο. Φαίνεται ακόμα από τα πολλά ονόματα που έχουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, ονόματα της Παναγίας. Ο Παναγιώτης, η Μαρία, η Δέσποινα, η Παρθένα, η Παναγιώτα. Αν μετρήσουμε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, είναι αυτό που διάβασα κάπου, γύρω στα 2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν το όνομα της Παναγίας. Που αλλού φαίνεται ότι εμείς οι Έλληνες αγαπάμε την Παναγία περισσότερο? Βρέστε μου ένα σπίτι ελληνικό ορθόδοξο, μόνο οι αιρετικοί δεν έχουν την εικόνα της. Όλα τα σπίτια, τα ελληνικά, τα ορθόδοξα, και αυτοί που είναι αδιάφοροι, δεν πάνε στην εκκλησία, δεν εκδηλώνονται, ίσως δεν πιστεύουν πολύ, ίσως βρίζουν καμιά φορά. Στα σπίτια τους έχουν την εικόνα της Παναγίας. Τώρα και στα αυτοκίνητα. Τα περισσότερα αυτοκίνητα μαζί με το Σταυρό έχουν και την Παναγία και μάλιστα είναι κάτι ωραίες εικόνες. Έχουν την εικόνα της και από πάνω γράφουν «Η Παναγία μαζί σου». Όπου και αν πας, όπου αν σταθείς, όπου αν ταξιδεύεις, όπου αν κοιμάσαι, «Η Παναγία μαζί σου». Που αλλού φαίνεται, είπα για τα προσκυνήματα, είπα για τις εκκλησίες, είπα για τα μοναστήρια, είπα για τα εξοκλήσια, είπα για τα ονόματα, είπα για τις εικόνες. Κυρίως υπάρχει ένα ιδιαίτερο που δεν υπάρχει στον κόσμο όλων. Είναι το περιβόλι της Παναγίας. Είναι το Άγιον Όρος. Μια ολόκληρη Χερσόνησος με 20 μοναστήρια, με 1500 τώρα μοναχούς, με καθίσματα, με σκήτες, με ασκηταριά, με κελιά. Όλα σχεδόν είναι αφιερωμένα στην Παναγία. Δεν υπάρχει ο χώρος του Άγιον Όρος που να μην έχει μια εικόνα θαυματουργή, που να μην έχει μια διήγηση, ένα θρύλο, ένα θαύμα που να δείχνει τη λατρεία των μοναχών στην υπεραγία Θεοτόκο. Ξέρετε γιατί? Ας πω μια λεπτομέρεια που δεν καταλαβαίνετε εσείς που έχετε οικογένειες, που έχετε παιδιά, που ζείτε στο οικογενειακό περιβάλλον. Για εμάς τους μοναχούς, μία γυναίκα μόνο στη ζωή μας είναι. Βλέπεις, ο μοναχός είναι παρθένος. Δεν γνωρίζει γυναίκα. Γνωρίζει την πνευματική μητέρα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, όταν μιλάνε οι μοναχοί για την Παναγία, κλαίνε. Είναι η μοναδική γυναίκα στη ζωή τους. Πνευματική μητέρα. Τώρα, και τα θαύματα που έκανε η Παναγία και κάνει εδώ στην Ελλάδα είναι αναρρύθμιτα. Αν μπορείς να μετρήσεις τα άστρα του ουρανού, τις σταγόνες του ωκεανού, άλλο τόσο να μπορέσεις να μετρήσεις τα θαύματα που έκανε, κάνει και θα κάνει η Παναγία μας για μας τους Έλληνες. Να πω τη λέξη σκανδαλωδός, ταιριάζει να το πω, σκανδαλωδός αγαπάει η Παναγία τους Έλληνες. Είναι σαν τη μάνα την καλή που έχει άτακτα παιδιά, δεν ξέρω αν σας συνέβη και σας τις μάνες. Και αντί να αγαπάει πολύ το καλό το παιδί της, το ήσυχο, αγαπάει το άτακτο. Αυτό έχει πιο πολύ ανάγκη. Το προσέχει, το συμβουλεύει, το μαζεύει από τους δρόμους. Καμιά φορά το μαλώνει κιόλας. Έτσι ακριβώς και η Παναγία, επειδή ξέρει από όλους τους Ορθοδόξους, από όλους τους Χριστιανούς, εμείς οι Έλληνες είμαστε οι πιο άτακτοι. Τα πιο στραβόξυλα. Κανένα ίσως άλλο παιδί της δεν τη στενοχωρεί όσο εμείς. Και κυρίως με τις βλαστήμιες, γιατί όπως σας είπα, σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου δεν βλαστημάνε την Παναγία, δεν ασεβούν στην Παναγία όσο οι Έλληνες. Κι όμως σκανδαλωδώς η Παναγία κάνει τα περισσότερα θαύματα. Ας πω ένα ή δύο για απόψε. Το ένα το άκουσα σήμερα. Ίσως να σταματήσω μόνο σε αυτό. Πήγα σήμερα το πρωί στη μεραρχία εδώ, στο στρατηγείο. Πηγαίνω κάθε πρωτομηνιά, μαζεύω τους στρατιώτες, τους λίγους που έμειναν, τους αξιωματικούς, και τους κάνω ένα αγιασμό όπως παλιά. Δεν υπάρχει ακόμα στρατηγικός ιερέας στη θέση μου. Και έτσι αναγκαστικά πηγαίνω ακόμα εγώ στη μεραρχία, κάθε πρωτομηνιά. Πήγα λοιπόν και σήμερα και το πρωί και τους μίλησα για την Παναγία. Ότι ιδιαίτερα αυτοί οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί έχουν χρέος να αγαπούν την Παναγία, όχι μόνο για ιστορικούς και πνευματικούς λόγους, αλλά διότι πριν από λίγα χρόνια καθιερώθηκε η προστάτης των ενόπλων δυνάμεων η Παναγία. Σε 15 Αυγούστου είναι η εορτή των ενόπλων δυνάμεων. Αφού του είπα πολλά και διάφορα πάνω σε αυτό, στη συνέχεια με πήρε ο στρατηγός στο γραφείο του, με κεράσει κάτι. Είμαστε μαζί με τον πατέρα Παύλο και εκεί μας διηγήθηκε ο στρατηγός, ο διοικητής της μεταρχίας, ένα πάρα πολύ ωραίο, πρώτη φορά το άκουσα. Είναι από την Κρήτη αυτός. Και η Κρήτη, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει πολλά ωραία μοναστήρια, πολλά ωραία προσκυνήματα, και μας είπε το εξής, ότι στο χωριό του λίγο παραπάνω, λέει, στις υπόρειες του Ψιλορίτη, του μεγάλου αυτού βουνού, υπάρχει μια πηγή που τη λένε Άσπρη. Βλέπεις, η Παναγία έχει πολλά ονόματα. Άλλοι λένε 100, εγώ λέω 1000. Και όλο βγάζουμε καινούργια ονόματα στην Παναγία. Παναγία η Μαύρη, Παναγία η Άσπρη, Παναγία η Μεγάλη, Παναγία η Μικρή. Ως που τελευταία προθέσεις διάβασα ένα περιοδικό, Παναγία η Κανάλα. Με έκανε εντύπωση. Σε κάποιο κανάλι φαίνεται κοντά θα είναι, Παναγία η Κανάλα. Λοιπόν, λέει σε αυτήν την Άσπρη, τι είναι εκεί το θαύμα?

τύπους. Να μην μείνει τίποτε. Να γίνει καταστροφή. Εκείνη την ώρα είδαν την Παναγία να πηγαίνει με την όπιστη της πίσω-πίσω και έβαλε τα χέρια της επάνω στο βράχο και σταμάτησε ο βράχος στο σημείο εκείνο. Χωρίς να υπάρχει μέχρι σήμερα ούτε ένα εμπόδιο, λέει. Ούτε βράχια παρακάτω, ούτε δέντρα, ούτε χαράδρες, ούτε σώματα. Σε ένα πολύ κατηφορικό μέρος πήγε και σταμάτησε αυτός ο βράχος. Και στη μια μεριά του, αυτή που φαίνεται από κάτω, όπως την κοιτάει, την πέτρα τη μεγάλη, το βράχο, σχηματίστηκε η πλάτη της Παναγίας. Το κεφάλι της, τα χέρια έτσι παλάμες, το κορμί της, μέχρι τους αστραγάλους κάτω. Γιατί η Παναγία για να σώσει το χωριό αυτό, στάθηκε στο βράχο και το σταμάτησε. Αυτή ήταν η ιστορία, η μικρή. Ένα θαύμα, τα πολλά, μυριάδες θαύματα που έκανε η Παναγία και στο χωριό εκείνο. Όταν φύγαμε από την ιεραρχία, πήραμε το αυτοκίνητο εδώ με τον Πάτερ Παύλο και πηγαίναμε στο μοναστήρι στους νικητές σήμερα. Στο δρόμο κάθισε και το φιλοσόφησε αυτό. Λέω, κοίταξε μια ωραία ιστορία αυτή, αλλά έχει ένα βαθύτερο νόημα. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα? Ότι είχαν ασεβήσει πάρα πολλοί οι άνθρωποι στον πλανήτη αυτόν επάνω. Και ήρθε η στιγμή της καταστροφής, της οργής του Θεού. Κανονικά θα έπρεπε, όπως το έκαναν οι θεοί του Ολύμπου, άμα θύμωναν πετούσαν πέτρες, να κατρακυλήσει ο Θεός την κατάρα του, την οργή του, και να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος. Είναι η ερμηνεία που δίνω εγώ στο θαύμα αυτό. Και όμως η Παναγία είναι εκείνη η μάνα η οποία στάθηκε μπροστά στην οργή του Θεού. Μη Θεέ μου, σε παρακαλώ, θα μετανοήσουν τα παιδιά μου αυτά. Θα γίνουν σωστοί οι άνθρωποι. Μην τους καταστρέφεις τώρα. Και αυτό το σταμάτημα της οργής του Θεού, έτσι το ερμηνεύω, έγινε όχι με τα χέρια της, που ζωγραφίστηκαν πάνω στο βράχο, αλλά έγινε με τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Η Παναγία έφερε στον κόσμο τον Χριστό και με τον τρόπο αυτόν εξηλαίωσε τις αμαρτίες μας. Εμπόδισε τον Θεό να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος. Ξέρετε, πιστεύω ακόμα. Και στη σημερινή γενναία που έχει αμαρτήσει πάρα πολύ, και δεν υπάρχει αμαρτωλότερη γενναία από τη δική μας, Σόδομα και Γόμορα, σας έλεγα πέρσι σε ένα κήρυγμά μου, ότι ήταν αγγελούδια αυτή μπροστά σε εμάς. Δεν κάνει ο Θεός την καταστροφή και τώρα, και δεν την κάνει. Αυτά που λέμε μερικοί πλανεμένοι, ότι σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια θα γίνει Δευτέρα Παρουσία και θα γίνει καταστροφή και στην τέλεια, εγώ σας το λέω και σαν θεολόγος και σαν πνευματικός πατέρας, δεν τα παραδέχομαι αυτά. Δεν θα αφήσει η Παναγία, πάλι θα βάλει τα χέρια της και θα βάλει την πλάτη της, και δεν θα αφήσει ακόμα τον Θεό να κάνει τη συντέλεια του κόσμου, γιατί δεν μετενόησαν οι άνθρωποι. Είναι τόσο καλή μάνα, αγαπάει τόσο πολύ τα στραβόξυλά της, εμάς τους ανθρώπους, που δεν θα αφήσει τον Θεό να κάνει τη Δευτέρα Παρουσία ακόμα, έως να διορθωθούμε και να μετανοήσουμε. Ας της δώσουμε αυτή τη χαρά, εγώ λέω. Ας μετανοήσουμε. Ας διορθωθούμε, να μην την έχουμε διαρκώς με την πλάτη στο βράχο, κουράζεται. Καταλάβετε τι σας είπα? Να μην ζει με την αγωνία μας. Εδώ μάνα είσαι και είσαι ένα παιδάκι, αχ, άρα για το παιδί μου θα γυρίσει πίσω, θα αλλάξει πορεία, θα γίνει άνθρωπος. Και τώρα έρχομαι να σου πω το δεύτερο. Δεν πρόλαβα καλά να σκεφτώ αυτά όλα στο δρόμο. Τελειώσαμε από το μοναστήρι, γυρίσαμε και μόλις ήρθαμε εδώ σε λίγο, χτυπάει το κουδούνι του μοναστηριού. Όπως συνήθως, ρωτάμε ποιος είναι, λέει στον πατέρ Παύλο, να σας παίξω μια αντρική φωνή. Είμαι ο Ανδρέας, παλιός μαθητής του γέροντα, θέλω να εξομολογηθώ. Ανοίγει, μπαίνουμε εδώ στο εξομολογητήριο και μου διηγείται αυτός, ένας νεαρός που τον είχα στο κατηχητικό, τα χρόνια εκείνο, όταν ήμουν στη Μητρόπολη Γεροκήρυκας και νέος εγώ, τώρα σε μια άλλη πόλη εργάζεται, μια ιστορία είναι, και μου είπε ακριβώς και αυτό σε ένα θαύμα παρόμοιο, ξέρεις πάτερ, λέει, γιατί ξαναγύρισα κοντά σου. Σε περίμενα, παιδί μου. Πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Όπως περιμένω και τα άλλα χαμένα πρόβατα. Πολλοί νέοι, πολλοί νέες, πολλοί άνδρες, πολλές γυναίκες πέρασαν το πετραχύλι μου και στη συνέχεια πήραν τον κατήφορο. Για όλους αυτούς κλαίω και παρακαλάω την Παναγία. Παιδιά σου είναι και αυτά. Γύρισε τα πίσω. Λέει, φαίνεται ότι η δική σου προσευχή έπιασε γέροντα. Είχα επί 15 χρόνια μακριά από τον Θεό και βλαστημούσα και έκανα και εκείνο και εκείνο και

0: Και ξαφνικά αρρώστησα και είδα την Παναγία να με αγκαλιάζει σαν τη μάνα μου. Ανδρέα, γύρνα πίσω, γι' αυτό υποφέρεις, με είπε, λέει. Και γι' αυτό γύρισα πίσω, η Παναγία με έφερε εδώ. Ομολογήθηκε, τόνισα την ευχή μου και έφυγε. Είναι το δεύτερο θαύμα της ημέρας. Ίσως αυτό μεγαλύτερο από το πρωινό. Τα άλλα ήταν μια διήγηση, μια παράσταση, ένας θρύλος στην Κρήτη. Αυτό μια αλήθεια την οποία νιώσα σήμερα εγώ, μετά από τόσα χρόνια. Είχα να δει, να δω αυτό το παιδί, πότε ήμουν στο Κυγγής, το 70. Από το 70. 19 χρόνια, 20. 20 χρόνια από τότε. Και ήρθε σήμερα να μου δώσει αυτή τη χαρά και του είπα, δεν είσαι ευτυχώς ο μόνος. Πάρα πολλά παιδιά από την εποχή, τη γενναία εκείνη, ξανάρχονται πίσω, γυρίζουνε. Με θυμούνται το ψωμί και το φαΐ του Χριστού που έφαγαν, το πνευματικό γάλα που ήπιαν, το ξαναθυμούνται. Και όταν η ζωή τους φέρει σε μια δυσκολία, και το πνευματικό τους πατέρα θυμούνται και την Εκκλησία, και τότε επεμβαίνει η Παναγία στη δύσκολη στιγμή και λυτρώνει τα παιδιά της. Είναι σαν κάτι παρόμοιο. Γιατί μιλάω για τα θαύματα της Παναγίας, που με έλεγε μια μάνα εδώ από τη Χρυσούπολη. Μα είναι πολλά χρόνια, αλλά το θυμάμαι συχνά αυτό. Ήταν ο γιος της στα καράβια. Και έγινε μια μεγάλη τρικυμία. Πνίγηκαν όλοι οι άλλοι στο καράβι πάνω, οι επιβάτες, όχι οι επιβάτες, οι εργαζόμενοι, ήταν ψαροκάικο, κάτω προς τις αραβικές χώρες. Και γλίτωσε μόνο το παιδί της. Δεν είμαι πάτερ καλύτερη από τις άλλες μάνες, μου είπε. Δεν είμαι προνομιούχος εγώ. Γιατί τον αρώμανάουν τα παιδιά πνίγηκανε. Και το δικό σου σώθηκε. Και μου λέει, γιατί εγώ από την ώρα που το παιδί μου πήγε στη θάλασσα έκανα ένα τάμα στην Παναγία. Τι τάμα έκανα στην Παναγία, της λέω. Κάθε βράδυ στις 12 η ώρα με μία να ξαγρυπνάω και να διαβάζω την παράκληση. Να φυλάει η Παναγία το παιδί μου. Και όταν το ναυάγιο έγινε, λέει, και γλίτωσε και γύρισε το παιδί στο σπίτι, έκανε και δηλώσεις στις εφημερίδες, θυμάμαι. Ποια ώρα έγινε το ναυάγιο? 12 με μία. Την ώρα εκείνη που η μάνα έκανε προσευχή, η Παναγία άκουσε τη μάνα και το παιδί το φύλαξε. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Συχνά σας λέω, μανάδες, πατεράδες που αγαπάτε τα παιδιά σας, μην κάνετε καυγάδες, μην κάνετε πείσματα, μην λέτε βαριά λόγια, μην απειλείτε τα παιδιά σας. Αφήστε τα ελεύθερα. Από μια ηλικία και πάνω, τα λόγια σας είναι περιτά. Να γονατίζετε μπροστά στην Παναγία στο σπιτάκι σας. Να την παρακαλάτε. Κάνουν το 12 με μία, αν νομίζετε ότι μπορείτε. Αν κάποια μάνα έχει μεγάλο πρόβλημα, το κάνει, την παρακαλώ. Παίζει ρόλο και η ώρα, ότι αφήνεις τον ύπνο σου, παρατάς την ησυχία σου και σηκώνεις να προσευχηθείς. Όπου γίνεται σαν μοναστήρια δηλαδή. Σήκω στις 12 με μία, κάνει την παράκληση με δάκρυα και το παιδί σου δεν χάνεται. Νομίζω πως είναι αρκετά και σήμερα αυτά. Αύριο να ζήσουμε, πάλι εδώ, πάλι τέτοια λόγια. Και 15 μέρες να σταλάζει μέσα στις καρδιές μας αυτή η αγάπη της Παναγίας, αυτή η λατρεία της Παναγίας. Όταν θα φτάσουμε στο 15 Αύγουστο, να έχει ολοκληρωθεί αυτό το αγκάλισμα, να γίνουμε ένα με την Παναγία. Ο δε Κύριος διαπρεσβειώντης, ας ελεήσει πάντα σε εμάς. Αμήν. Κι άφημε γη. Συχνά και πολύ συχνά ακούω ένα παράπονο. Ποιο είναι το παράπονο? Τον μιλάω και δεν με μιλάει. Λέω καλημέρα στη γειτόνισσα, δεν παίρνει την καλημέρα. Προσπαθώ να χαμογελάσω, με αγριοκοιτάζει. Πώς θα βρω τον τρόπο να πλησιάσω το άτομο αυτό? Πώς θα βρω τον τρόπο να ημερέψω το θηρίο αυτό? Πώς θα πάω να κοινωνήσω? Της Παναγίας τώρα έρχεται, θέλω να μεταλάβω. Και αυτός ο άνθρωπος με την κακία του, με το πείσμα του, με την αποστροφή του, δεν με αφήνει. Καταλαμβάνω, λέω καλημέρα, δεν μου απαντάει. Τον κοιτάζω γλυκά, με αγριοκοιτάζει. Τι θα γίνει με αυτήν την υπόθεση? Τα ακούω και εδώ. αυτά που λέω τώρα, κάποιον από εσάς, κάποιον από εσάς. Να έχετε έναν τέτοιο στο περιβάλλον και να μην σας αφήνει να κοινωνήσετε. Τι θα γίνει? Πάλι χθες το βράδυ, τον ωραίο ύμνο, τον υπέροχο της μεγάλης παρακλήσεως απόψε, να σας πω ότι δεν πρέπει να απελπίζεστε. Ας μη σας μιλάει, δεν πειράζει. Αν μη σας λέει καλημέρα, υπάρχει τρόπος να κοινωνήσετε, υπάρχει τρόπος να τον εξευμενήσετε, υπάρχει τρόπος να τον μαλακώσετε, υπάρχει τρόπος αυτόν τον τάχα εχθρό σας, τον οργισμένο, να τον κάνετε να καταλάβει τι έχει η καρδιά σας μέσα. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Θα αρχίσω λίγο από μακριά την ερμηνεία. Εάν έχετε διαβάσει την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, εάν θυμάστε πώς συμπεριφέρθηκε ο Μωυσής όταν οργίστηκε ο Θεός. Πολλές φορές οργίζεται ο Θεός. Και λέει ο Απόστολος Παύλος να παρακαλάτε να μην έρθει η οργή του Θεού επάνω σας. Εάν οργιστεί ο γείτονας, εάν θυμώσει η γειτόνισσα, εάν θυμώσει ο πατέρας, το παιδί, εάν θυμώσει και ο πατέρα ή ο κύμα, ακόμα μην το φοβάστε. Μη τυχόν και θυμώσει μαζί σου ο Θεός. Και οργίστηκε, λέει η Παλαιά Διαθήκη, πάρα πολύ ο Θεός. Γιατί? Γιατί οι Εβραίοι έκαναν το μεγαλύτερο έγκλημα της ιστορίας τους. Ποιο έγκλημα έκαναν? Όταν ανέβηκε ο Μωυσής επάνω στο όρος Σινά να κατεβάσει τις πλάκες τους νόμους και έμεινε 40 ημερόνυχτα εκεί επάνω, δεν έκαναν την υπομονή αυτή. Αλλά τι έκαναν? Πήγαν και ανάγκασαν τον Αρών και τους έκανε, ήταν ο τοποτηρητής του Μωυσίου Αρών, αδελφός του, να μας φτιάξεις αμέσως ένα χρυσό μοσχάρι. Έδωσαν οι γυναίκες τα χρυσαφικά τους, τα κοσμήματά τους. Φτιάξε μας αυτό το είδωλο. Αφού αργεί να κατεβεί ο Μωυσής, εμείς δεν τον θέλουμε τον αληθινό Θεό. Θα προσκυνήσουμε το μοσχάρι αυτό. Και καταλαβαίνετε τι μεγάλο αμάρτημα. Να αρνηθείς τον Θεό και να λατρεύεις τα είδωλα. Και οργίστηκε, λέει, πάρα πολύ ο Θεός. Και όπως οργίστηκε άλλες φορές και έκανε μεγάλες καταστροφές, να τα λέω σύντομα, δεν οργίστηκε ο Θεός με τον νεοσφόρο τον διάβολο, όταν σήκωσε κεφάλι, όταν θέλησε να γίνει παραπάνω από τον Θεό και του έδωσε μία και από αρχάγγελος έγινε διάβολος, κατάμαυρος, σατανάς και μας πειράζει τώρα? Δεν οργίστηκε ο Θεός με την Εύα και τον Αδάμ όταν έκαναν την παρακοή και τους πέταξε έξω από τον παράδεισο? Δεν οργίστηκε ο Θεός στην εποχή του Νόε και έκανε τον κατακλυσμό? Δεν οργίστηκε ο Θεός στην εποχή της Δεκαπόλεως, Σόδομα και Γόμορα, και ρίξε φωτιά και θιάφη και τους έκαψε? Δεν οργίστηκε ο Θεός πού? Στον Δαβίδ, τον ωραίο, τον καλό, άμα έκανε αμαρτήματα και τον πέταξε πάνω στα βουνά και είδε και έπαθε να το συγχωρέσει? Να μην τυχόν και οργιστεί ο Θεός μαζί σας. Να μην τυχόν και οργιστεί ο Θεός μαζί μου. Δεν πειράζει αν οργίζονται οι άνθρωποι. Και αν οργιστεί, είπα, και ο Θεός, υπάρχει ένας τρόπος να τον μαλακώσουμε. Και έρχομαι τώρα σε αυτό. Έτσι το άρχισα. Όταν οργίστηκε πολύ ο Θεός, αστραπές και βροντές, επάνω στο Σινά έπεφτε φωτιά. Όπου να είναι, θα τους λιώσει όλους ο Θεός, εκεί κάτω από το Σινά τους Εβραίους. Και τότε λέει ο Μωυσής, κατέβηκε κάτω και εκείνος αγανάκτησε. Άμα είδε το μοσχάρι, οργίστηκε και πετάει τις πλάκες κάτω και τις κάνει κομμάτια. Όμως δεν ήθελε να καταστραφούν οι άνθρωποι. Είχε αγάπη στην καρδιά του μέσα. Και γονάτισε, λέει, μέσα στο αντίσκηνό του μέρες και δεν έβγαινε. Γιατί δεν έβγαινε? Είχε υψώσει τα χέρια πάνω και παρακαλούσε τον Θεό. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, το έκαναν. Το κοπάδι μου είναι. Τα παιδιά μου είναι. Εγώ είμαι ο αρχηγός τους. Εμένα κατάστρεψε, εμένα σκότωσε. Αυτούς χάρισε τους την αμαρτία αυτή. Μην τους κάνεις κακό, Θεέ μου. Και λέει ο Θεός, μίλησε στον Μωυσή με δύο λέξεις. Έασόν με και εκτρύψω αυτούς. Άφησέ με να τους κάνω κομμάτια.
1: Αυτός δεν κατέβαζε τα χέρια. Όσο δεν κατέβαζε τα χέρια ο Μωυσής, είχε σταματήσει τον Θεό. Δεν μπορούσε ο Θεός να κάνει κακό στους Εβραίους. Και τελικά δεν τους το έκανε το κακό. Η προσευχή και η δέηση και η αγάπη και τα δάκρυα και τα παρακάλια του Μωυσή κράτησαν την οργή του Θεού. Καταλάβατε, οι Άγιοι μπορούν με την αρετή τους, με την αγιότητά τους, με την προσευχή τους, να κρατήσουν την οργή του Θεού να μην μας κάνει κομμάτια. Αν και έχουμε παραδείγματα που καμιά φορά ο Θεός και τους Αγίους δεν τους ακούει. Και έχουμε συγκεκριμένο παράδειγμα εδώ τον δικό μας Άγιο, τον Άγιο Παύλο. Τόσο μεγάλος ο Παύλος, τόσο Άγιος, ο ουρανοβάμωνας που αξιώθηκε να ανεβεί μέχρι τρίτου ουρανού. Και όταν παρακάλεσε μια φορά τον Θεό, δεύτερη φορά, τρίτη φορά, Θεέ μου σε παρακαλώ, απάλαξέ με από την αρρώστια μου, από το σκόλπα, εδόθημη σκόλπους της αρκή. Και ο Θεός τι το απήντησε? Αρκήσει η χάρις μου, η γαρδύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Δεν πρόκειται να σε απαλλάξω, αλλά με τη δική σου την αρρώστια θα αποδείξω ότι ο Θεός μπορεί και με έναν άρρωστον άνθρωπο να κάνει θαύματα. Λέει ο Ηλίας ο Μηνιάτης στο σημείο αυτό. Σε όλους τους Αγίους μπορεί ο Θεός κάποτε να πει όχι. Μου ζητάς κάτι, αλλά αυτό δεν γίνεται. Μόνο μια Αγία υπάρχει στην οποία δεν μπορεί να πει όχι ο Θεός. Γιατί λέει στους Αγίους, λέει, έχετε χρέος να παρακαλάτε. Στην Παναγία λέει, εσύ έχεις τη χάρη να ζητάς κάτι. Άλλο το χρέος, λέει ο Ηλίας ο Μηνιάτης, και άλλη η χάρις. Η Παναγία είναι παραπάνω από όλους. Γιατί? Γιατί οι άλλοι Άγιοι λέει είναι οι δούλοι του Θεού και η Παναγία είναι η μάνα του Θεού. Το ακούσατε? Όλοι οι άλλοι είναι υπηρέτες του Θεού και έχουν χρέος να παρακαλάνε και η Παναγία είναι η μάνα του Θεού και χωρίς να παρακαλά έχει τη δύναμη να κάνει αυτό που θέλει. Το ίδιο πράγμα τώρα. Προσέξτε το παρακάτω. Πώς ακούει υποχρεωτικά ο Θεός την Παναγία, λέει πάλι ο Ηλίας ο Μηνιάτης. Κοιτάξτε, λέει, το Σολομώντα. Πανένδοξος, εξουσιαστής, με στρατό, με σοφία, με πλούτο, με δύναμη. Είχε, λέει, το θρόνο του πάρα πολύ περιψωμένο, ένα χρυσό θρόνο, και καθόταν επάνω. Και δεν τολμούσαν να πλησιάσουν, λέει, οι άνθρωποι, παρά μόνο στα 6 μέτρα. Όπως τώρα τους σκοτώνουν στα 6 μέτρα, τους στείνουν και τους σκοτώνουν στα 6 μέτρα, τον βασιλιά, λέει, είχαν οι στρατιώτες έναν κλειό γύρω-γύρω και δεν άφηναν κανέναν. Από εκεί στα 6 μέτρα παρακαλούσαν οι άλλοι. Και μια μέρα, λέει, στο παλάτι μέσα, όπως ήταν στο θρόνο πάνω καθισμένος και δεν μιλούσε σε κανέναν, όλοι τον φοβότανε, μπαίνει μια γυναίκα μέσα, η Βερσαβέ. Η Βερσαβέ ήταν η μάνα του Σολομώντα. Και πάει και του λέει, θέλω να σε παρακαλέσω για κάτι. Μάνα μου, για σένα, λέει, δεν υπάρχει κλειός. Έλα. Δίπλα εκεί είχε έναν άλλον θρόνο, χρυσός και εκείνος, περιψωμένος και εκείνος. Κάτσε, μάνα, εδώ, λέει, και ζήτησε μου ό,τι θέλεις. Εσύ δεν είσαι από τον λαό μου, από τους υπηκόους μου. Εσύ είσαι η μάνα μου και ό,τι και αν μου ζητήσει θα το κάνω. Και λέει τώρα ο Ηλίας ο Μηνιάτης, καλά, λέει, ο Σολομώντας ήταν σοφός, αλλά ήταν άνθρωπος. Και ετοίμησε τόσο πολύ τη μάνα του να της πει, ζήτησε ό,τι θέλεις, θα σου το κάνω. Και ο Χριστός, λέει, που είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων, αλλά δεν είναι άνθρωπος, είναι θεάνθρωπος και αγαπάει τον κόσμο και αγαπάει τη μάνα του. Ο ίδιος μας το είπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Θα άφηνε την Παναγία έτσι? Μόλις, λέει, η Παναγία μεταστάθηκε, έφυγε από τη γη και πήγε στον ουρανό. Γιατί έτσι είναι, η μετάσταση στη Θεοτόκου είναι. Δεν είχε το δικαίωμα η γη, το χώμα, να κρατήσει το άσπυλο σώμα της και έφυγε στους ουρανούς. Αμέσως, λέει, έφτιαξε ο Θεός, ο Χριστός, ένα θρόνο μεγάλο και έβαλε την Παναγία επάνω, όπως το λέει στο ψαλτήριο. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, υπεπικυλμένη.
0: Η Παναγία σαν βασίλισσα κάθισε πλάι στον Θεό και της είπε ο Χριστός, τώρα εσύ είσαι η μάνα μου, ζήτησέ μου ό,τι θέλεις. Μπορεί καμιά φορά στους ανθρώπους τους άλλους, τους αμαρτωλούς, να αρνούμε όπως το αρνείτε καμιά φορά. Πόσες φορές δεν ζητάτε κάτι, 1, 2, 3, 5, 10, 1000 και απογοητεύεστε, δεν με ακούει εμένα ο Θεός. Στην Παναγία δεν είναι το ίδιο. Ό,τι θέλεις ζήτησέ μου, η μάνα μου είσαι, θα σου το κάνω. Και τι ζητάει η Παναγία? Ξέρετε τι ζητάει η Παναγία? Βλέπεις, Χριστέ μου, αυτόν τον άρρωστο που πονάει, σε παρακαλώ θεράπευσέ τον. Βλέπεις αυτόν τον φτωχό, προστάτεψέ τον. Βλέπεις αυτό το ορφανό, καθοδήγησέ το. Βλέπεις αυτόν τον γεωργό που παρακαλάει για τα σπαρτά του, ευλόγησέ τα. Βλέπεις αυτόν τον ταξιδιώτη, μην τον αφήνεις να πάθει ατύχημα. Σας το έλεγα χθες στα αυτοκίνητα που γράφει Παναγία μαζί σου. Η Παναγία για όλους και για όλα παρακαλάει τον Κύριο, και όταν παρακαλέσει εκείνη, ο οποίος αληθινά και σίγουρα φέρνει τα αιτήματά μας στο Θεό και πραγματοποιούνται. Για να το κάνω αυτό πιο λιανό, να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Όταν ο Αντίπατρος ήταν ένας μεγάλος στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του έστειλε ένα γράμμα μια φορά την εποχή εκείνη και του έλεγε, κατηγορώ τη μάνα σου. Αλέξανδρε, μεγαλειότατε, τολμώ να κατηγορήσω τη μάνα σου. Η μάνα σου ανακατεύεται στην πολιτική. Η μάνα σου ανακατεύεται που δεν τις παίρνουνε. Σε παρακαλώ, περιόρισε τη μάνα σου από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, θα καταστραφούμε. Μην την αφήνει να ανακατεύεται. Ξέρω, αν πολλές φορές για εσάς τις γυναίκες, σας το έχουν πει οι άντρες σας ή τα παιδιά σας, μάνα κοίταξε την κουζίνα σου, δεν ανακατεύεσαι. Δεν είναι δική σου δουλειά ή ο άντρας σας. Μη στις δουλειές μου, μη στην επιχείρησή μου. Σε παρακαλώ τη δουλειά σου εσύ. Κι όμως ο Αλέξανδρος, αν και ήξερε ότι η μάνα του, το λέει η ιστορία, αυτό το λέω εγώ, ήταν τραλοκομείο. Συγχωρέστε μου το επιλέξη. Ήταν μια δυναμική γυναίκα, αλλά ήταν πραγματικό τραλοκομείο. Σε όλα ήταν μέσα. Τι έκανε? Πήρε το γράμμα του Αντίπατρου, το έσκησε αμέσως. Και κάθηκε και του γράφει ένα άλλο γράμμα. Ό,τι κι αν είναι, είναι η μάνα μου. Ένα δάκρυ της φτάνει για να σβήσει όλο το γράμμα σου. Όλες τις κατηγορίες. Καταλάβατε? Εάν μια μάνα τέτοια, σαν τη μάνα του Αλεξάνδρου, τύχαινε τέτοιου σεβασμού και είχε τη δύναμη να σβήσει με τα δάκρυά της όλες τις κατηγορίες αυτές, μπορείτε να φανταστείτε αυτή η αναμάρτητη? Δεν είναι αίρεση αυτό που λέω. Λένε μερικοί, αναμάρτητος είναι μόνο ο Θεός. Δέχεται η Εκκλησία μας με απόφαση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου ότι και η Παναγία έχει τη σχετική αναμαρτησία. Η Παναγία είναι άνθρωπος, αλλά έχει την σχετική αναμαρτησία. Ό,τι ζητάει αυτή γίνεται αμέσως. Ας μην επεκταθώ σε άλλα παραδείγματα τώρα. Θα σας πω ένα γνωστό και τελειώσω με αυτό. Λέει η ιστορία η ρωμαϊκή, το έχετε ξανακούσει αυτό, το είχα πει στους χαιρετισμούς μια φορά. Τη ρωμαϊκή ιστορία έγινε ένα επεισόδιο από το οποίο φαίνεται η αξία της Παναγίας και το οποίο ο Ηλίας ο Μηνιάτης, αυτός ο ωραίος θεολόγος, ωραίος συγγραφέας, το μνημονεύει το περιστατικό αυτό και λέει ότι μια φορά στην Ιταλία, στη Ρώμη, έγινε μια επανάσταση και ένα στρατηγό, τον Κοριολανό, τον κάνανε εξορία, τον κάνανε έξωση, όπως εμάς κάνουν τον δίκαιο τον Αριστείδη. Να εξοριστεί ο Αριστείδης, λέγανε. Τον πετάνε από την πόλη έξω, πάει αυτός και οργανώνεται, ξεσηκώνει τους χωριάτες, κάνει ένα μεγάλο στρατό, τον οργανώνει, ένα μεγάλο στρατηγός, και κάνει επίθεση και πολιορκεί την πόλη. Γύρω-γύρω στα τείχη, οι στρατιώτες έτοιμοι να μπουν μέσα, να βάλουν φωτιά, να μην μείνει τίποτε όρθιο. Τότε λέει σύγκλητος και ο αυτοκράτορας, κατάλαβαν το λάθος τους. Βρε αυτό το θηρίο τώρα ποιος το ημερεύει? Στέλνουν τους ιερείς πρώτα,
1: τους αρχιερείς, πάτε εσείς με τα σύμβουλα τα θρησκευτικά, μήπως τον καταφέρετε. Παρακαλέστε το να μην κάνει κακό στην πόλη. Πήγαν αυτοί, τους άκουσε, αλλά τους έδιωξε. Πήγαν οι συγκλητικοί, θα λέγαμε οι πολιτικοί άρχοντες, τον παρεκάλεσαν, τους άκουσε, αλλά τους έδιωξε. Έστειλαν τα μικρά παιδιά, μήπως λυπηθεί τα μωράκια. Παρακαλέστε τον να μην κάνει κακό στην πόλη, θα πεθάνετε. Τα άκουσε, αλλά τα έδιωξε. Είδαν και από είδαν, αυτός δεν ημερεύει με τίποτε. Τι να κάνουμε, πήγαν και ανακάλυψαν τη μάνα του και την παρεκάλεσαν. Πήγαινε εσύ στα τείχη, γονάτισε μπροστά του. Μήπως εσύ να τη μάνα ακούσει. Και πράγματι λέει, όταν πήγε η μάνα του και γονάτισε μπροστά του, παιδί μου, τι πας να κάνεις. 1 εκατομμύριο κόσμος ήτανε στη Ρώμη. Θα τους κάψεις όλους για το πείσμα σου? Δεν σε αφήνω. Είναι η μάνα σου και αν το κάνεις, εγώ δεν σε αφήνω πάντως. Και τότε λέει, λύγησε μπροστά στη μάνα του. Έλυσε την πολιορκία και σαν ελευθερωτής πλέον και σαν φίλος και αδελφός μπήκε μέσα στη Ρώμη. Εγώ σας είπα λίγα, εσείς να καταλάβετε πολλά. Θα ερχόταν η οργή του Θεού, θα καταστρεφόταν ο κόσμος. Η συντέλεια θα είχε πραγματοποιηθεί ως τώρα. Είναι τόσες οι αμαρτίες μας, είναι τόσα τα εγκλήματα μας, είναι τόση η διαφορά στον κόσμο, έγινε τέτοια ζούγκλα. Σας το είπα και χθες το βράδυ, τα Σόδωμα και τα Γόμορα αγγελούδια ήτανε κοντά στους σημερινούς ανθρώπους. Τόση βρωμιά. Έχει πάθει ασφυξία ο κόσμος. Πώς αναπνέει? Και ο Θεός θα πέταζε την οργή του να μας συντρίψει. Όμως δεν τον αφήνει αυτή. Πέφτει στα πόδια, γονατίζει, δακρύζει. Πολλές εικόνες λέγονται δακρυρωούσες οι Παναγίες. Η Παναγία ιδεωμένη, έχει τα χέρια πάνω έτσι. Παρακαλάει τον Υιό της, μη το κάνεις αυτό. Δώσε προθεσμία. Παράτινον το έλεο σου. Μακροθύμησον, Κύριε. Θα μετανοήσουν οι άνθρωποι. Και ακούει την Παναγία ο Χριστός και μακροθυμεί και το κακό δεν γίνεται. Αδελφοί μου, εδώ τελειώνω. Αν θέλει ο Θεός και αύριο. Στην παράκληση, πάλι έχω να σας πω μερικά πράγματα τέτοια για να καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη μάνα έχουμε και καμιά φορά δεν το ξέρουμε. Πόσο σπουδαία είναι και ο κόσμος δεν τη γνωρίζει. Πώς είναι η σημασία της, δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος. Τουλάχιστον εσείς που είστε εδώ στον Άγιο Σύλλα, αυτά τα μικρά κηρύγματα που κάνω εγώ, θα σας δώσω να καταλάβετε αυτές τις 13 μέρες που είναι μπροστά, πόσο σπουδαία είναι, αλλά και πόση αγάπη πρέπει να έχουμε σε αυτήν. Το παν οφείλεται στην Παναγία. Αν βγάλεις την Παναγία μέσα από την Ορθοδοξία, μέσα από τη λατρεία, μέσα από την ιστορία, μέσα από τη ζωή μας, πάει ο κόσμος, διαλύθηκε. Η Παναγία κρατάει τον κόσμο. Ο δε Κύριος, διαπρεσβειώντης, ας ελεήσει πάντα σε εμάς. Αμήν.

Απόψη έχω να σας πω ότι οι εχθροί του ανθρώπου είναι ορατοί και αόρατοι. Και μην το πείτε ξανά αυτό αν το είπατε, ότι εγώ έχω αγάπη στην καρδιά μου, τους αγαπώ όλους και δεν έχω κανέναν εχθρό. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Εγώ λέω άλλος, δεν έχω κανέναν εχθρό. Κάνεις λάθος εάν νομίζεις ότι δεν έχεις εχθρούς. Πολλοί είναι ορατοί και αόρατοι εχθροί. Όμως, όλους αυτούς που εχθρεύονται τη ζωή σου, την περιουσία σου, την τιμή σου και προπάντων την ψυχή σου, θα τους συγκεφαλαιώσουμε σε τρεις κατηγορίες. Τρεις είναι κυρίως, λένε οι πατέρες εκκλησίες, οι μεγάλοι εχθροί του ανθρώπου. Ο ένας είναι ο μεγάλος αντίπαλος μας, ο προαιώνιος εχθρός μας, ο διάβολος, ο αιωσφόρος, ο Βελζεβούλ. Γι' αυτό και λέγεται και διάβολος. Άλλο δεν κάνει να διαβάλει τον Θεό, να βάζει έχθρα ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Πρώτος και καλύτερος λοιπόν και μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου που ποτέ δεν θα αλλάξει γνώμη. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Μπορεί όλοι οι άλλοι εχθροί σου να αλλάξουν γνώμη και να γίνουν φίλοι σου. Αυτός δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Έτσι λέει η δογματική δασκαλία της Εκκλησίας μας, ότι ο Σατανάς στατικά, αμετακίνητα, μένει στο κακό του έργο. Αυτός θα είναι πάντα εχθρός σου και θα είναι πάντα εχθρός μου, αφού είναι εχθρός του Θεού. Ο δεύτερος εχθρός του ανθρώπου, κατά σειράν, είναι ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Αυτός που κείται εν το πονηρό. Αυτός που επηρεάζεται από τον δαίμονα. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο σημερινός κόσμος κατά πλειοψηφίαν είναι επηρεασμένος από το κακό πνεύμα. Όλα αυτά που συμβαίνουν στη σημερινή κοινωνία και την κατηγορούμε και τη λέμε Σόδωμα και Γόμορα και τη λέμε πρόδρομο του Αντιχρίστου και τη λέμε γένεα άπιστο και διεστραμμένη, αυτή η γενναία είναι που επηρεάζεται από το δαίμονα. Γι' αυτό κατάντησε έτσι. Ο κόσμος με τα θέλη γητρά του, με τους πειρασμούς του, όπως και ο διάβολος με τους δικούς του πειρασμούς, είναι οι δύο εχθροί. Και ο τρίτος εχθρός ποιος είναι? Πρώτος ο διάβολος, δεύτερος ο κόσμος ο σατανικός και τρίτος ο εαυτός μας και ιδιαίτερα λένε οι πατέρες η σάρκα του άνθρωπου, με τις ειδονές, τις αισθήσεις, τις ωρέξεις, τις εσχρές επιθυμίες του. Είναι και ο εαυτός μας εχθρός του εαυτού μας. Η σάρκα, ο κόσμος και ο δαίμονας. Πώς λοιπόν μου λες εσύ ότι δεν έχεις εχθρούς? Εάν δεν προσέξεις από αυτούς, τότε πλέον ισοπεδώθηκες και σε αυτήν τη ζωή και στην άλλη τη ζωή. Μην ελπίζεις καμία σωτηρία αν έπαυσες να αντιστέκεσαι σε αυτούς τους τρεις εχθρούς. Και πώς θα αντισταθώ στον κόσμο? Τι είμαι εγώ, μια μονάδα, ένα σκουλίκι, ένα μηδενικό, σε αυτό το μεγάλο το βουνό που έρχεται πάνω μου, στην κοινωνία με τους πειρασμούς της? Πραγματικά ένας κατακλυσμός είναι. Ένα πελώριο βουνό από βρωμιά, από ακαθαρσίες. Έρχεται κάτι πάνω σου, πώς να γλιτώσεις από τον κόσμο αυτόν? Και πώς να γλιτώσω από τις παγίδες του δαίμονα? Κυρίως ο δαίμονας σε χτυπάει στο λογισμό. Ω, αυτός ο λογισμός. Πώς να γλιτώσω, μου λένε πολλοί. Θέλω μα δεν μπορώ. Και στην εκκλησία μέσα τώρα την παράκληση ψάλλεις και εκείνος τρεβιλίζει το μυαλό σου. Πώς να γλιτώσω από τον δαίμονα? Και αυτή τη σάρκα θέλω να την υποτάξω.
Θέλω να είναι καθαρή και αγνή, να μην έχει πάθη και ελλείψεις και λατώματα και βρωμιές. Μα δεν μπορώ. Πες μου σε παρακαλώ με ποιον τρόπο αυτούς τους μεγάλους εχθρούς θα τους αντιμετωπίσω. Λοιπόν σας λέω, αυτές οι μέρες που ήρθαν, για να μπω στο θέμα τώρα, αυτές οι 13 ημέρες, γιατί δεν είναι 15, οι 13 ημέρες της νηστείας, στις 15 του μηνός είναι κατάλυση, δεν είναι νηστεία. Και στις 6 Αυγούστου είναι κατάλυση, τρώμε ψάρι, δεν είναι νηστεία. Μένουν 13 ημέρες, τόση είναι αυτή η Σαρακοστή. Μικρή, εύκολη και ευλογημένη η νηστεία της Παναγίας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έρχεται, για να μας δώσει πλέον αυτή η μάνα μας τα όπλα. Θέλεις να λυτρωθείς τουλάχιστον αυτές τις 13 ημέρες, τις 15 ημέρες, από αυτούς τους εχθρούς, να μην σε χαραμίζουν έτσι, να μην σε καταστρέφουν, να μην σε στενοχωρούν. Η Παναγία έφερε αυτές τις ημέρες, ή αν θέλετε η Εκκλησία αφιέρωσε αυτές τις ημέρες στην Παναγία για να μας δώσει τα όπλα. Τρεις είναι οι εχθροί, φτάνουν δύο όπλα, και τους τρεις τους αποφεύγεις, αρκεί τα όπλα αυτά που θα σας πω τώρα να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, και ούτε τον κόσμο να φοβάσαι, να τον αποφεύγεις, ούτε τον σάτανα να τρέμεις, ούτε και τη σάρκα να υπολογίζεις. Τα νικάς και τα τρία, αρκεί αυτά τα δύο όπλα που αυτές οι μέρες μας δίνουν να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Θα πω απόψε για το ένα βέβαια, γιατί ο χρόνος είναι μικρός. Τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται ημί ενιστία και εμπροσευχή. Αυτοί οι δαίμονες, οι σατανάδες, και αυτός ο κόσμος και αυτή η σάρκα, με τίποτε άλλο δεν υποτάσσονται παρά μόνον ενιστία και εμπροσευχή. Αυτές τις ημέρες αυτό κάνουμε. Προσευχή είναι η παράκληση, προσευχή είναι η δέηση, προσευχή είναι τα δάκρυα, προσευχή είναι τα λόγια που λέμε στην Παναγία και ζητούμε τη χάρη της, και η νηστεία αυτή που κάνουμε. Νηστεία και προσευχή είναι δύο πανίσχυρα όπλα, καταμάχητα όπλα. Όποιος σωστά τα χρησιμοποιεί δεν έχει τίποτε να φοβηθεί. Νηστεία και προσευχή. Ας πούμε την νηστεία σήμερα, με λίγα λόγια. Να λέτε και δόξα στον Θεό. Να έχετε και ευγνωμοσύνη στην Παναγία γι' αυτό. Ότι καθιερώθηκαν αυτές οι ημέρες, οι 13 νηστίσιμες. Γιατί η Παναγία όταν νηστεύομαι, στέλνει τη χάρη της επάνω μας. Λέγαμε χθες ότι η Παναγία κάνει θαύματα. Η Παναγία μας προστατεύει. Η Παναγία επεμβαίνει στις δύσκολες στιγμές. Η Παναγία είναι το άπαν μες στην Εκκλησία μας και μες στην πίστη μας. Όμως η Παναγία θέλει να χρησιμοποιήσουμε την νηστεία της. Επιθυμεί να την τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο που τον καθιέρωσε ο ίδιος ο μονάκριβος Υιός της. Εκείνος με το παράδειγμά του και εκείνη με το παράδειγμά της. Μας έχουν διδάξει να νηστεύουμε, να κάνουμε εγκράτεια σε όλα. Γιατί η νηστεία δεν είναι μόνο ένα πράγμα, το φαγητό και η κατσαρόλα. Το πιο εύκολο είναι αυτό. Νηστεία εστίν ή των παθών αλωτρίωσης. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυτός που καθιέρωσε τις νηστείες στην Εκκλησία μας μέσα, είναι ο Μέγας Βασίλειος. Νηστεία εστίν ή των παθών αλωτρίωσης. Εάν δεν καθαρεύει, λέει, η γλώσσα σου, και αν δεν καθαρεύει το μυαλό σου, και αν δεν καθαρεύει η καρδιά σου, και αν δεν είσαι όλος σαν τον ήλιο, τι να το κάνω που νηστεύεις από τις διάφορες τροφές. Καμιά αξία δεν έχει. Τι είναι αυτή η νηστεία, τι μεγάλο, τι δυνατό, τι ευλογημένο όπλο είναι. Να πάτε και να διαβάσετε ένα ναβά στο γεροντικό, υπερέχειος λέγεται. Λέει ότι ο άνθρωπος που δεν νηστεύει είναι σαν το άλογο που δεν έχει χαλινάρι. Άμα δεις ένα άλογο, θα τα ξεχνά αυτά οι άνθρωποι, δεν ξέρω σε κανένα
κινηματογραφικό έργο μόνο να βλέπετε τέτοια. Τα ζώα σιγά σιγά λιγοστεύουν. Τα έχουν φάει οι άνθρωποι. Έκαναν τις μηχανές, ενώ στα δικά μου τα παιδικά χρόνια στο χωριό, κάθε σπίτι είχε από ένα υποζύγιο. Και ξέραμε τι είναι το χαλινάρι. Ξέραμε ένα σίδερο με ένα γάντζο σε δύο κομμάτια ανάμεσα, έμπαινε στο στόμα του αλόγου και μάλιστα στο χωριό δεν τα λέγανε και ελληνικά χαλινάρια, τα λέγανε τούρκικα, τα γκέμια. Γκέμια. Γκέμια είναι τούρκικη λέξη. Αυτό με στο στόμα να το τραβάς, να σκίζεται εδώ η άκρη και να μην τολμάει το άλογο να κάνει ούτε ένα βήμα παρά μόνο όπως το κουμαντάρι, σαν το αυτοκίνητό σου που έχει το τιμόνι επάνω και το κυβερνάς όπως θέλεις. Εάν το άλογο δεν έχει χαλινάρι, λέει, και ζημιές κάνει και στον γκρεμό πηγαίνει και τρέλες κάνει και τελευταία σκοτώνεται και καταστρέφεται. Ή τον αναβάτη, τον πετάει κάτω και τον κάνει κομμάτια. Εγώ που σας το λέω, το έζησα αυτό. Είμαι μικρό παιδί στο χωριό και ανέβηκα σε ένα άλογο μια φορά, χωρίς χαλινάρι. Πώς το πήγα να το ποτίσω και τρέχοντας το άλογο αυτό με πέταξε κάτω και με πάτησε το πόδι, έχω το σημάδι ακόμα. Το ακραίο δάχτυλο μου είναι κομμένο. Από το άλογο που αφού με έριξε κάτω, κάτω με πάτησε και με έκοψε το δάχτυλο. 4-5 μήνες το πόδι ήταν τραυματισμένο. Δεν μπορούσα να φορέσω παπούτσι. Το θυμάμαι πάντα αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, λέει ο Αββάς Υπερέχειος, είδες άνθρωπο που δεν νηστεύει, δεν εγκρατεύεται, δεν ξέρει να κάνει κουμάντο στις αισθήσεις του, στο μάτι, στο λογισμό, στο χέρι, στο στόμα, στην καρδιά, σε όλες τις αισθήσεις. Αυτός είναι αχαλήνο το άλογο. Δεύτερο. Θέλεις να δεις ακόμα περισσότερο τι μεγάλη αξία έχει αυτός ο θεσμός, ο ουράνιος, ο όμορφος που τον καθιέρωσαν οι πατέρες. Η νηστεία, λέει ένας άλλος ασκητής μεγάλος, γιατί κυρίως οι ασκητές έχουν μιλήσει για την νηστεία. Αυτοί που την είχαν καθημερινή τροφή, δεν έτρωγαν άλλα πράγματα, τρεφόταν με την νηστεία. Θα δω και τι λέει και η επιστήμη, ίσως κάποια να έχω κάποια στιγμή ευκαιρίας να σου πω τι λέει και η επιστήμη για την νηστεία τώρα πλέον. Πρώτοι όμως οι ασκητές έχουν ανακαλύψει τις ωφέλειες που έχει η νηστεία. Και λέει ένας άλλος Αββάς, ο Ιωάννης ο Κολοβός, έτσι λεγότανε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κολοβός γιορτάζει μαζί με τον Άγιο Νεκτάριο την ημέρα. Εκείνη την ημέρα θα βρείτε στο Νεκτάριο τον Άγιο Ιωάννη τον Κολοβό, ήταν κουντούτσικος. Ο πιο κοντός με στη σκήτη. Και τον λέγανε Ιωάννης ο Κολοβός, ο κοντοστούπης δηλαδή. Αυτός ο κοντός που ήταν πολύ μακρύς στο πνευματικό του ανάστημα, λέει, για κοιτάξτε, όποιος θέλει, λέει, από τους εχθρούς να κυριέψει μια πόλη, την εποχή εκείνη βέβαια, τώρα οι πόλεις δεν έχουν τύχη πλέον, μόνο εδώ στους Φιλίππους τα ερείπια σώζονται, τα μεγάλα τύχη. Όποιος θέλει να κυριέψει, έλεγε, μια πόλη, πολιορκεί αυτή την πόλη και αποκόβει δύο πράγματα. Τα τρόφιμα και το νερό. Εάν οι κάτοικοι μιας πόλεως δεν έχουν ψωμί και νερό, πόσον καιρό θα κάνουν υπομονή, λέει. Μία, δύο, τρεις μήνες, ένα χρόνο, πόσο κάναν στο Μεσολόγγι οι προγονείς μας. Αναγκάστηκαν έπειτα από την πείνα, τη στέρηση, να τρώνε τις γάτες και τα ποντίκια. Να τρώνε οι μάνες τα παιδιά. Τα βράζανε τα παιδιά τους και τα τρώγανε. Μέχρι τα σαμάρια από τα άλογα, τα σκληρά εκείνα δέρματα, τα βράζανε και τα τρώγανε. Ύστερα ήταν δεν γίνεται, οι μισοί είχαν πεθάνει, οι άλλοι λένε είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, θα βγούμε έξω. Λέει, άμα νηστεύεις και δεν τρως και είσαι λιτός, τον αναγκάζεις, τον πολιορκείς το δαίμονα. Όπως πολιορκούσαν την πόλη οι εχθροί, τον πολιορκείς με την νηστεία και τον αναγκάζεις να βγει από μέσα σου. Τον έχουμε όλοι μέσα μας. Σε όλους μπαίνει. Ιδιαίτερα στο μυαλό μας μπαίνει οπωσδήποτε. Για να τον βγάλεις το δαίμονα δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η προσευχή και η νηστεία, ιδιαίτερα η νηστεία λοιπόν, τον πολιορκεί, τον ζεματάει, τον καίει και τον αναγκάζει να φύγει. Θέλετε να απαλλαγείτε από τους πειρασμούς, από τον δαίμονα, από την κυριαρχία του? Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Νηστεία και πάλι νηστεία και πάλι νηστεία και πάλι εγκράτεια. Τον ζεματάει η νηστεία και φεύγει από μέσα μας. Πάνω σε αυτό
Υπάρχει μια άλλη ωραία διήγηση, η εξής. Ότι μια φορά λέει ένας άρρωστος, πολύ βαριά, παράλυτος, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Τον πήραν οι δικοί του και τον πήγαν στη Σκήτη, που ήταν πολλοί ασκητές. Το φέραν στο Κυριακό μέσα και είπαν εκεί, λέει, σας παρακαλώ, με κάποιος από εσάς, ας τον σταυρώσει. Ας τον διαβάσει να φύγει η αρρώστια, να γίνει καλά. Λέει, καλά, τι αρρώστια έχει. Λέει, έχει δαίμονα μέσα του και παρέλυσε. Μην σε κάνει εντύπωση. Όλων των ειδών οι αρρώστιες μπορούν να έχουν σχέση με το δαίμονα και η παραλυσία ακόμα. Έχει μέσα του κάποιον δαίμονα και είναι έτσι, λέει. Άμα φύγει ο δαίμονας, θα πηδήξει επάνω. Οι πατέρες από ταπείνωση όμως, λέει, δεν τον διαβάζανε. Ο καθένας έλεγε, εγώ ποιος είμαι. Εγώ είμαι αμαρτωλός. Εγώ δεν έχω χάρη. Εγώ δεν τον διαβάζω. Πέρασαν από μπροστά όλοι και κανείς δεν τόλμησε να κάνει το σπουδαίο να τον ευλογήσει να φύγει το δαιμόνιο. Τελευταία ένας όμως, λέει, τον λυπήθηκε. Ας με συγχωρέσει ο Θεός. Καλός δεν είμαι, αλλά λυπάμαι τον συνάνθρωπό μου. Θα κάνω εγώ την προσευχή και ας κάνει ο Θεός το θαύμα. Να διώξει τον δαίμονα, να γίνει καλά ο άνθρωπος. Ναι, αλλά λέει, την ώρα που τον διάβαζε τον δαίμονα να φύγει, του λέει ο δαίμονας, εάν θέλεις να φύγω από αυτόν, θα μπω σε σένα. Και αυτό συμβαίνει συχνά, ξέρετε. Συχνά ο ιερέας, ο οποίος διαβάζει εξορκισμός και διαβάζει την ευχή της βασκανίας, παθαίνει ο ίδιος. Φεύγει ο δαίμονας από τον άρρωστο και πηγαίνει στον ιερέα. Και βλέπετε να υποφέρει ο ιερέας. Θα φύγω, λέει, από αυτόν, θα μπω σε σένα. Καλά, λέει, αν είναι για να γίνει καλός, έλα σε μένα και σε κανονίζω εγώ. Πραγματικά, ευλογεί, σταυρώνει, φεύγει από τον άρρωστο, εκείνος πετιέται απάνω, πηδάει, έγινε καλά. Χτυπάνε οι καμπάνες, αλλά αυτός ο καημένος ο άλλος, ο ασκητής, αρρώστησε. Μπήκε ο δαίμονας μέσα του, πόσο καιρό νομίζετε? 12 ολόκληρα χρόνια κάθισε. Στα 12 αυτά χρόνια δεν γόγγισε ποτέ. Αφού ήθελα να κάνω καλά τον συνάνθρωπό μου, τώρα να υποφέρω εγώ. Όμως τι έκανε? Δεν έτρωγε καθόλου. Τόση αυστηρή λυνιστή έκανε, μόνο τα κουκούτσια από τους φοίνικες που έπλεκε, υπέκανε τους φοίνικες οι ασκητές, τα κουκούτσια τα έβαζε στο νερό μέσα, τα έλειωνε λιγάκι και το ζουμάκι έπινε. Στον 12ο χρόνο, λέει, δεν άντεξε πια ο διάβολος. Μια μέρα του λέει, θα φύγω πλέον, δεν σε αντέχω. Όχι, λέει, δεν σε διώχνω, γιατί φεύγεις? Ποιος έδιωξε? 12 χρόνια δεν μαρτυρήθηκα εγώ, του λέει, να φύγεις? Ούτε μια φορά δεν σε είπα να φύγεις. Κάτσε λοιπόν, σε φιλοξενώ. Δεν αντέχω, λέει, αυτή την νηστεία που κάνεις. Με ζεματάει η νηστεία σου. Πετσί και κόκαλο, πού να καθίσω? Ούτε σάρκα έμεινε, ούτε αίμα έμεινε, ούτε ξεράθηκες, του λέει. Σε σένα τον ξέρω, μέσα θα καθίσω. Και σηκώθηκε ο δαίμονας και τον εγκατέλειψε από την νηστεία, καταλάβατε. Τούτο το γένος, επανέρχομαι τώρα στο λόγο του Χριστού. Τούτο το γένος ούκ εκπορεύεται ημί ενιστία και εμπροσευχή. Ξέρω αν πρέπει ή αν μου δίνει το χρόνο να σας πω ακόμα ένα παράδειγμα τέτοιο πως νηστεύαν οι παλαιοί για να έρθουν στους σύγχρονους μετά. Ήταν δύο ασκητές μαζί κοντά κοντά τα κελιά τους. Ο Αβάς Ισαΐες και ο Αβάς Αχιλάς. Και μια μέρα ο ένας, λέει, έκανε στον άλλο επίσκεψη. Και οι Άγιοι κάνουν επισκέψεις για να πάνε να διδαχτούν, να δει ο ένας τον άλλο να πάρουν θάρρος. Και πήγε, λέει, στο κελί του Αβά Ισαΐα την ώρα που εκείνος κάθισε λίγο να φάει. Και μόλις είδε να μπαίνει μέσα, λέει, ο άλλος ντράπηκε, ασκητής άνθρωπος, να τρώω. Γρήγορα, γρήγορα, κάτι από την ψάθα, έβαλε το φαΐ του. Ο άλλος όμως το κατάλαβε. Μασουλούσε ακόμα και του λέει, κάτι έτρωγες, του λέει. Και καλά, λέει, κάτι έτρωγα. Να δω τι έτρωγες. Σηκώνει την ψάθα και τι να είδει? Είχε σε ένα δοχείο μέσα βάλει αλάτι και νερό και βουτούσε το παξιμάδι μέσα. Αυτό που κάνεις, του λέει, είναι μεγάλη αμαρτία. Εδώ στη Σκήτη δεν ακούς και τέτοιο πράγμα. Τέτοια πολυτέλεια, μόνο ξηροφαγία. Βγαίνει στην πόρτα έξω και φωνάζει τους άλλους, τρέξτε αδελφοί να δείτε. Ο Αβάς Ισαΐας καλοπερνάει εδώ μέσα. Τρώει αλάτι και νερό, απαγορεύεται αυτό. Καταλάβατε? Ούτε αυτή την πολυτέλεια, αλάτι και νερό και το ψωμάκι βουτυγμένο. Ελάτε τώρα να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτήν την νηστεία. Ρωτάω κι εγώ στην εξομολόγηση, νηστεύεις την νηστεία της Παναγίας?
Ναι, παππούλη, νηστεύω, μόνο το γάλα πίνω. Μπράβο. Να μην αβασκαθείς. Δεν βγαίνει ο δαίμονας έτσι. Δεν μπορώ να νηστέψω το στομάχι μου εγώ, τα νεύρα μου εγώ, χάπια παίρνω, καρδιά μου πονάει, χίλιων ειδών προφάσεις αναμαρτίες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καρδιά, δεν είχαν κόκαλα, δεν είχαν νεύρα, δεν είχαν στομάχι, δεν είχαν... Όλα συνηθίζονται. Μάθαμε στην καλοπέραση, όχι σαν την καλοπέραση του Αβά Ισαΐα. Ποιος σήμερα έφαγε αλάτι και ψωμί. Στην κατοχή το κάναμε. Αν είναι κανένας παλιός εδώ και είσαι την κατοχή, το κάναμε κι αυτό. Τώρα, αν μπορούσε λοιπόν ο Αβάς Αχιλλάς που έκανε ρεζίλ τον Ισαΐα και φώναζε, λάτε να δείτε αυτόν πως αμαρτάνει, αν ερχόταν στο σπιτάκι σας και στο μοναστήρι εδώ και μας έλεγε πως τρώμε, τι θα φώναζε? Ελάτε να δείτε, οι άνθρωποι έγιναν ζώα. Συγχωρήστε μου. Το λέω και τον εαυτό μου. Και μασουλάνε και δεν τελειώνουνε. Ό,τι βρεθεί μπροστά τους. Πώς θέλετε να φύγει ο δαίμονας από την καταναλωτική κοινωνία, αφού τον δαίμονα με το φαΐ τον παίρνουμε μέσα μας. Όσο τρώει ο άνθρωπος και ευχαριστιέται και παχαίνει, δεν τον αφήνει σε ησυχία ο δαίμονας.

μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγίου.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Δεν θα μπορούσε να πει κανείς τίποτε άλλο παρά για την υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα όλων μας. Η Παναγία κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, τον μεγαλύτερο δογματικό πατέρα της Εκκλησίας μας, κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μετά την Αγία Τριάδα, τιμάμε την Παναγία. Μεγάλη όντως τιμή στο πρόσωπο της Παναγίας τιμάται το γυναικείο φύλο. Ο πιστός ελληνικός λαός τιμά ιδιαίτερα και ευλαβείται πολύ την Παναγία. Αυτό, αγαπητοί μου, φαίνεται και στο ότι από τις 30.000 εκκλησίες, παρεκκλήσια και εξοκλήσια όλης της Ελλάδος, οι 6.000 είναι αφιερωμένες σε ορτές της Παναγίας και οι περισσότερες στην γέμιση της Θεοτόκου. Μάλιστα, από τα 1.000 μοναστήρια της Ελλάδος, τα 300 τιμώνται σε ορτές της Παναγίας, γέννηση, ευαγγελισμός, ζωοδόχος πηγή, τιμία ζώνη, κοίμηση. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνουμε από τα επίσημα δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του 2008. Στο Άγιον Όρος, το ωραία προσωνυμούμενο περιβόλι της Παναγίας, από τον πολύπλανκτο σκοπελίτη ξεροποταμινό μοναχό Κεσάριο Δαπώντε, ονομασία που επεκράτησε, η τιμή της Παναγίας πλησιάζει, θα λέγαμε, τα όρια της λατρείας. Από τις 20 μονές, οι 5 τιμώνται στην Παναγία. Από τις 12 σκήτες, οι 3 είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Από τα 300 κελιά, περίπου τα 50 πανηγυρίζουν σε ορτές της Παναγίας. Το Άγιον Όρος αξιώθηκε να είναι κλήρος της Θεοτόκου κατά την υπόσχεσή της, όπως αναφέρεται από τον Μέγα Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά στον εγκομιαστικό του λόγο στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Η Θεοτόκος για τους αγιορείτες ήταν, είναι και θα είναι άμαχος σύμμαχος των πρακτέων υφηγητής, των μη πρακτέων ερμηνευτής, κηδεμών ιατρός τροφεύς. Άπειρες είναι οι αποδείξεις που βεβαιώνουν την αλήθεια του λόγου. Η μέρημνά της, η στοργική και συνεχής φροντίδα της, φανερή και αφανής, αισθητή και μυστική, αντιληπτή σε πολλούς, σε λίγους, σε ένα, με σημεία παράδοξα και υπέρλογα, πληροφορίες σημαντικές και σωτήριες, σε όνειρα και οράματα, σε ασθενείς, σε ετοιμοθάνατους, σε κινδυνεύοντες, σε απομονωμένους, σε απαρηγόρητους και ταπεινούς. Συχνά οι θείες και προσωπικές